0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Coaches Grundgesetz. Et is, wie et is. Et gut, wie et gut. Et het noch immer jod hier. Hat fort is is fort. Et brief nix, wie et war. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Wat willst du machen? Aber jod, aber nicht so auf. Wat soll der Quatsch? Bringst du ihn mit?

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
2: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pure Action. Βρισκόμαστε στη διαδικασία του GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε την Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Ενώ η άλλη περιήγηση αφορά τις αυτόνομες μόνο για GC32 εκδηλώσεις στην Πάλμα που αποκτούν τα καταμαράν foil τελευταίας γενιάς για να παρουσιαστούν στην αφρόκρεμα των διεθνών στόλων αγώνων όπως τα Maxi, τα TP52 και τα Club Swan. Διευθύνεται από το Real Club Νότικο της Πάλμα, από το μαγευτικό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας να ανταγωνίζονται σε ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα με τις ομάδες GC32, τα καταμαράν με foil που ήδη κλέβουν την παράσταση με ένα αξιόλογο πρωτάθλημα σε ανταγωνισμό. Αυτό είναι το 38ο Copa del Rey Mapfre. Αυτή είναι η Vivian, είναι αθλητική συντονίστρια. Μια διεθνής εκδήλωση με 11 κλάσεις, 26 χώρες. Μπορούμε να μιλήσουμε για 1.500 ιστιοπλώους. Το GC32 θα ξεκινήσει τους αγώνες σήμερα με 4 αγωνιστικές περιοχές. Υπάρχει καλή πρόγνωση ανέμων, πολύ καλή κατεύθυνση και δεν θα υπάρχουν κύματα. From a very good direction for the GCs because it's without waves. Το Copa del Rey είναι πολύ διάσημο για τον αθλητικό τομέα, είναι επίσης πολύ έντονο κοινωνικό γεγονός. Είναι διάσημο λόγω τοποθεσίας, του συλλόγου που το διοργανώνει, αλλά και για τον κόσμο. Η Πάλμα είναι ένα αξιοθέατο, ένας φανταστικός χώρος και για ιστιοπλοεία. Το να έχουμε το GC32 μαζί μας είναι επίσης τιμή. Ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ. Είναι η τρίτη χρονιά και πιστεύουμε ότι είναι μια απαιτητική κατηγορία τόσο σε logistics όσο και σε ασφάλεια. Έχουν ενταχθεί πολύ καλά σε ένα τόσο περίπλοκο γεγονός. Νομίζω ότι αυτό έχει εν μέρη την οργάνωση και την τάξη, το οποίο επίσης είναι πολύ καλά οργανωμένο, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλητική συντονίστρια του γεγονότος. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας είναι ο Iker Martínez που επέστρεψε στο GC32 στην εκδήλωση της Μαγιόρκα, δύο φορές Ολυμπιονίκη στο 49 και πρώην Volvo Ocean Race και Barcelona World Race. Ξαναβάφτισε το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Μαζί του ο Πορτογάλος Luis Brito, ο Fernando Rodríguez Rivero, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 29, Carlos Robles και Daniel De La Predia. Αυτό που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα και ξεκινήσαμε με τα M32 και GC32, ήταν θέμα χρόνου, αλλά δεν συνέβη, δεν είχα χρόνο να το φτιάξω, αργότερα τα πράγματα άλλαξαν, δεν μπορούσα, οπότε έπρεπε να το σταματήσουμε. Φέτος ήρθα στην Πάλμα, τώρα βρίσκομαι εδώ. Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και η οικογένεια είναι καλή. Θέλαμε να ξεκινήσουμε ξανά, έτσι, αυτή είναι η στιγμή. Θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να δούμε πού βρισκόμαστε για να διασκεδάσουμε, να μάθουμε μερικά πράγματα και στο τέλος της εβδομάδας να δούμε πού είμαστε σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή την κλάση. Αυτός είναι ο στόχος μας και έτσι ήρθαμε λόγω ισπανικού στυλ, λίγο αργά και λίγο βιαστικά. Αυτό ήταν πολύ καλό όμως, είχαμε μια μεγάλη βοήθεια από τις άλλες ομάδες και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μεταξύ σοβαρού ανταγωνισμού που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Μαρτίνες ήταν και το σκάφος Αλίγνη του Ερνέστο Μπερταρέλη που συνέχισε το νικηφόρο σερί του τον περασμένο μήνα στο Λάγκος της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας την κορυφαία διοργάνωση κατηγορίας με ένα τεράστιο προβάδισμα. Κέρδισαν δύο κούρσες και απομένουν άλλες δύο αναμετρήσεις, μεγαλύτερα περιθώρια των εποχών που είδαμε σε αυτή την σεζόν. Από τότε που δημιουργήθηκε το Αλίγνη το 1994, είναι σταθερά από τα πιο επιτυχημένα γιότ και τις αγωνιστικές ομάδες στον κόσμο, που κερδίζουν και υπερασπίζονται με επιτυχία τις παλαιότερες και πιο παλιές του αθλήματος σε κύρος τρόπαιο όπως το κύπελο Αμερικής. Ένα από τα σκάφη που διακρίνεται και το πλήρωμά του είναι αυτό που ξεχωρίζει άλλωστε. Προφανώς μας αρέσει η ιστιοπλοεία, εδώ που αγόρια και κορίτσια κάνουν τη διαφορά, η ομάδα είναι το κλειδί, οπότε πρώτα απ' όλα έχουμε μια καλή ομάδα στη ξηρά που κάνει προετοιμασίες, προσπαθούμε να το κάνουμε να διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε όλες τις διαδικασίες ασφαλείας και προετοιμασίας του σκάφους, καθώς και τις ιατρικές διαδικασίες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το πλήρωμα, είμαστε τυχεροί, γιατί πλέουμε μαζί εδώ πολύ καιρό, για αρκετό χρόνο και κάθε δύο χρόνια εισάγουμε νέο αίμα, μερικούς νέους ταλαντούχους ναυτικούς, σαν τον Άλλον, τον Τιμ, τον Μπράιαν. Ένα μείγμα λοιπόν από την παλαιότερη γενιά και με την αύξηση, με την προσθήκη του νεαρού ιστιοπλόου, όλα μαζί λειτουργούν αρκετά καλά. Και πώς να μην λειτουργούν βέβαια όλα καλά σε μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία και γνωρίζει την διαδικασία ενός τέτοιου σκάφους από τα πρωτοπόρα καταμαράν με φόιλ. Αγαπάμε την ιστιοπλοεία, αγαπάμε το άθλημά μας, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι, αγαπάμε τις επιδόσεις και την ανάπτυξη επίσης, επομένως είμαστε σκληρά εργαζόμενοι. Απολαμβάνουμε επίσης λίγο χρόνο μαζί κάνοντας σκι, παίζοντας τένις ή κάποιο άλλο άθλημα. Νομίζω ότι το ομαδικό πνεύμα παραμένει στο επίκεντρο αυτού σαν στρατηγική. Επίσης το να έχει μερικά καλά δυνατά άτομα που είναι ομαδικοί, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μια άλλη ιδιωτική καμπάνια του GC32 Racing Tour ήταν επίσης από την Ελβετία του καταμαράν Black Star Sailing Team με κυβερνήτη τον πρώην ιστιοπλό με καταμαράν στην Αλφα Κλάση Christian Zurer και τον πρώην Ελβετό ιστιοπλό του Ολυμπιακού Αστέρα τον Φλάβιο Μαράτζι μαζί με τον Αυστραλόδρομο αγώνων Keith Sweden μπήκε στο τιμόνι. Η Black Sailing Team έχει δείξει σταθερή βελτίωση κατά τη διάρκεια των δύο GC Racing της σεζόν καθώς τερμάτισαν στο βάθρο στον τελικό αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε ως γνωστόν τον Φλάβιο Μαράτζι από την Ελβετία, τον Keith Sweden που είναι μαζί μας στο τιμόνι, καθώς και τον William Alloway και τον Adam McKay ως τρίμε και float αντίστοιχα. Και ο Ματ αλλά και τον εαυτό μου ως ψαλιδωτή και τεχνικό. Οπότε έχουμε ένα νέο μέλος στο πλοίο και με τον Φλάβιο στο τιμόνι που τον ευχαριστούμε που έκανε αυτή τη δουλειά. Είχαμε μερικές ώρες στο νερό για να βρούμε τον εαυτό μας ως νέο σκηνικό ομάδας. Όπως μπορείτε να δείτε από το χθεσινό αγώνα προπόνησης, είμαστε πάντα κοντά, όχι πολύ μακριά και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Η ομάδα που ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με μακροπρόθεσμο στόχο να φέρει νέους ιστιοπλοούς. Το σημαντικό για εμένα, τονίζει, είναι να φτιάξω μια ομάδα για αυτή τη σεζόν, να τα κάνω όλα, τα brandings και τα λοιπά και επίσης να αρχίσουμε να βρίσκουμε κάποιους χορηγούς. Για μένα είναι μακροπρόθεσμος στόχος, όχι απλώς εποχιακός. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το GC32 και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλα γεγονότα που ανακοινώνονται για τα επόμενα δύο χρόνια. Τι είναι το Black Star, από πού προέρχεται? Το Black Star λοιπόν είναι ένα νησί εκτροφής αλόγων, ένα διάσημο νησί για υποδρομίες και τα χρώματα αυτού, της φάρμας δηλαδή, είναι το ασπρόμαυρο. Ένας από τους κυρίους λόγους που μερικοί από τους κορυφαίους ιστιοπλοούς του κόσμου επέλεξαν να πλεύσουν με το GC32 Foiling Catamaran είναι μεγάλες ταχύτητες που πετυχαίνουν. Ωστόσο, για να πετάξει πάνω από το νερό στους 35 πλάς κόμβους, χρειάζεσαι τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο GC32 είναι προφανώς το foil που κάνει τη διαφορά. Έχουμε κάποια υψηλή ταχύτητα, οπότε χρειαζόμαστε κάποιον εξοπλισμό που να ταιριάζει περισσότερο με υψηλές ταχύτητες, όχι με την κανονική ιστιοπλοεία σε λέμβο. Το σωσίβιο παρέχει επίσης προστασία, οπότε αν χτυπήσουμε από κάτι είμαστε προστατευμένοι από αυτό. Φοράμε το κράνος σε περίπτωση που χτυπήσουμε στο κεφάλι μας κάπου, για να μην τραυματιστούμε. Το μαχαίρι μας επελευθερώνει σε περίπτωση που παγιδευτούμε και σε περίπτωση ανατροπής. Η στολή είναι να μας κρατά στην σωστή θερμοκρασία για το σημείο που βρισκόμαστε. Τα γάντια για να παρέχουν προστασία τραβάμε το σχοινί και πολλά από τα σχοινιά με μεγάλη ποσότητα φορτίου χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το δείτε πως καταστρέφονται όταν τελειώσει η ημέρα. Χρειαζόμαστε κάθε ημέρα ένα ξεχωριστό ολοκένουργιο ζευγάρι. Κάτι που αποδεικνύει άλλωστε την χρησιμότητα αυτού του εξοπλισμού και καθημερινά κάθε κομμάτι του εξοπλισμού χρειάζεται. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα και αναπάντεχα που μπορούν να συμβούν, όπως μία πτώση, μία ανατροπή κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά ακόμη και των προπονήσεων όταν διεξάγονται υπό υψηλές ταχύτητες.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες

0: να ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλησπέρα και πολύ καλώ ήρθατε στο Pure Action με γεμάτη καυτή δράση από τα σημαντικότερα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Θα σας μεταφέρουμε κοντά στην μηχανοκίνηση με δεξιοτεχνική ακρίβεια και πάθος για την τεχνολογία, μοναδικές εμπειρίες, φαντασία και αδρεναλίνη στα άκρα από τη γραμμή εκκίνησης. Έτοιμοι να ψηφίσουν τα όρια τους οι συμμετέχοντες, βάζουμε μπροστά τους κινητήρες, σφίζουμε τις ζώνες και ετοιμαζόμαστε για μια σοβαρή ενέργεια. Θα δούμε στο Rally Moritz Costa Brava τι συμβαίνει, θα ανακαλύψουμε το μέλλον των αγώνων και το τομέα της Blue Shock Race. Στη συνέχεια θα αγωνιστούμε στους αμόλοφους του Μαρόκο και της Αλγερίας, ακολουθώντας τους απαιτητικούς διαγωνισμούς του e-bike Desert Challenge και του Touareg Rally. Σε αυτό το επεισόδιο θα ταξιδέψουμε στην Αλγερία να παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του Touareg Rally. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο Ισραήλ για τους απαιτητικούς αγώνες International Desert Paha και στην έρημο του Μαρόκο για τον μαραθώνιο του Μαρόκο Challenge. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δράση υψηλών οκτανίων από τον Άρον Κιάνταρ που προσπαθεί να καταρρύψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε το περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Στο πιο άξον, συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς. Στο Touareg Rally που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα είχαμε τέτοιες αναλογές συνθήκες με μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων, τα πρώτα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SSV, τα τετράτροχα και μετά οι μοτοσυκλέτες βρίσκονται στην γραμμή εκκίνησης. 100 μοτοσυκλέτες, παρακαλώ, στη μέση της ερήμου της Αλγερίας. Στο ραλί Touareg έχουμε την επαγγελματική διαδρομή και μετά την ερασιτεχνική διαδρομή, λέει η Patsy Quick. Ο επαγγελματίας ακολουθεί την επαγγελματική διαδρομή που είναι λίγο μεγαλύτερη σε απόσταση, αλλά νομίζω ότι φέτος υπάρχουν λιγότερα βράχια που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά περισσότερους αμόλοφους. Τα πρώτα 7 χιλιόμετρα καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπάρχουν 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων στην Αλγερία, με τους ντόπιους να κλέβουν την παράσταση την πρώτη μέρα. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική. Λίγοι κατάφεραν να φτάσουν στον τερματισμό σε αυτό το στάδιο, στο Rally Touareg. Πολύ δύσκολο για πολλούς συμμετέχοντες. Μόλις το 20% έφτασε στα σημεία ελέγχου την πρώτη μέρα και τη δεύτερη ήταν πολύ λιγότερο. Μετά το δεύτερο στάδιο περνάμε από το Ταχίτ στο Μπένι Άμπες, μια πόλη στην άκρη του Grand Erg Occidental, μέσα από αμόλοφους και βραχώδη μονοπάτια. Την τρίτη μέρα όμως ήρθε η τραγωδία με τον Ιταλό οδηγό, τον Giovanni Stefani, να χάνει τη ζωή

στην περιοχή Μπένι Άμπες λόγω ατυχήματος. Είναι μεγάλη υπόθεση να διασχίζεις την έρημο χωρίς να χαθείς ή να αντιμετωπίσεις τεχνική βλάβη. Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο στάδιο, περάσαμε και μετά κολλήσαμε στο δεύτερο στάδιο, τουλάχιστον δύο φορές σε μερικές μπάλες άμμου. Ο ήλιος ήταν πολύ πιο απαλός από ό,τι ήταν το αναμενόμενο. Ολοκλώσαμε τον αγώνα χωρίς σημαντικά προβλήματα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε όλο το event. Στην αρχή του 7ου σταδίου τα χαρτιά ανακατεύτηκαν λίγο πολύ. Οι τρεις γύροι των 30 χιλιόμετρων σε αμόλοφους έφεραν αλλαγές. Νικητής στην κατηγορία motorbike ήταν ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρότι είχε ένα πρόβλημα 16 χιλιόμετρα πριν το τερματισμό. Ο Λιθουανός οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Ενώ στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον Lofty Ben Mansour, τον ντόπιο οδηγό, με τον Αλγερινό να ηγείται της διαδικασίας. Το συναισθημά είναι υπέροχο, αυτή είναι μόνο η δεύτερη νίκη για μένα σε ράλι. Πρώτη ήταν στην βαλκανική off-road διαδικασία του ράλι και αυτό είναι το δεύτερο που κατακτώ, οπότε είμαι χαρούμενος. Εδώ στην Αφρική οι πίστες είναι πραγματικά σκληρές αλλά και ενδιαφέρουσες, γι' αυτό είμαι χαρούμενος για τα αποτελέσματα που είμαι στο Tereg Rally. Ο Γκέλας Νίκας λοιπόν νικητής στο Motorbike Pro και στο Car Pro ο Ben Mansour. Αφήνουμε πίσω την Αλγερία και ταξιδεύουμε στο Ισραήλ, στην έρημο Μπάχα, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από πολλές χώρες. Ο αγώνας είναι για αυτοκίνητα SSV, μοτοσυκλέτες και τετράτροχα που ξεκινά από τη Motor City στην Μπερσεβά. Με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, τα οποία απέχουν σχεδόν 650 χιλιόμετρα με ειδικές διαδρομές, αυτός ο αγώνας Μπάχα έχει δύο κατηγορίες διαγωνισμών, όπου κερδίζει φυσικά η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία της Ανατολικής Ευρώπης, του Terrain Series, επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο χάρτες για πλοήγηση, ενώ στην Μπάχα, στη δεύτερη κατηγορία, οι ομάδες πλοηγούνται με τα GPS. Υπάρχει ένα μήνυμα κανονικότητας, όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν το κέντρο πλοήγησης, με την νίκη να πηγαίνει στον οδηγό που θα ακολουθήσει με ακρίβεια την χάραξη της διαδρομής. Το East European Terrain Series είναι ένα τεχνικό τρόπαιο. Απευθυνόμαστε στους ανταγωνιστές όταν δεν έχουν χρόνο ή προϋπολογισμό για να παρακολουθήσουν το rally cross country της FIA. Αυτό είναι ένα τρόπαιο μεταξύ των φίλων ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους και συναντούν τις διάφορες χώρες. Η πρώτη μέρα της εκδήλωσης στο Motor City με τρεις γύρους για να πετύχουν την καλύτερη επίδοση. Το ομάδα Sparco Israel Team ήταν αυτή με το SSV στην πρώτη θέση με χρόνο 33.08, με Eliran Iyach και Adam Melhamed. Και στη συνέχεια η πρόκληση για την κατηγορία SSV με το πρώτο σκέλος για να καλύψουν μια απόσταση στην Μπερσεβά διασχίζοντας την Ισραηλινή έρημο. Στην πρώτη διεθνή διοργάνωση στο Ισραήλ. Στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης θέλουμε να πάμε στο έρημο και να το νιώσουμε. Το έδαφος είναι απολύτως εκπληκτικό, λέει ο Ομέρ Πέρλ, ο Ισραηλινός που γνωρίζει τα κατατόπια.
Συναρπαστική ημέρα με σκόνη, λάσπη και άμμο. Το Hornet Israel πήρε την καλύτερη επίδοση, τερματίζοντας μετά το πρώτο σκέλος με 15 λεπτά πλεονέκτημα. Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι εξαιρετικό για ράλι. Έχουμε την έρημο που βοηθάει. Η έρημος του Ισραήλ είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις. Η τεράστια έκταση προβάλλει μοναδική ομορφιά και παρέχει επίσης μεγάλες προκλήσεις στις ομάδες, μερικές φορές λίγο μεγαλύτερες από το αναμενόμενο. Σήμερα ήταν η τρίτη ημέρα που τρέχουμε, είναι μετά από 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες. Από τότε το σώμα είναι κουρασμένο, αλλά σήμερα θα καβαλήσουμε την άμμο με αμόλοφους. Για μένα είναι πολύ καλό το έδαφος, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο. Είναι πολύ διασκεδαστικό, ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί υπάρχει μεγάλη ανύψωση. Ξέρεις, ανέβα, κατέβα, πρέπει να είσαι έξυπνος με τις γραμμές που θα ακολουθήσεις και πρέπει να οδηγήσουμε γρήγορα. Η τρίτη αγωνιστική ημέρα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Το δεύτερο σκέλος αποτελούταν από ειδικές διαδρομές τη Δευτέρα και την Τρίτη, ολοκληρώνοντας στο Ασάλιμ, περνώντας μέσα από ομόλοφους και βραχώδη μονοπάτια. Οι ικανότητες των ομάδων και οι αντοχές των οχημάτων δοκίμασαν τα όρια τους. Παρά το ατύχημα, ο Ζιβ Κάρμι κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να πανηγυρίσει την νίκη στο ειδικό δεύτερο στάδιο. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που κάλυψε το ειδικό τρίτο στάδιο. Ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και είχε δημιουργήσει μια απόσταση αρκετά καλή από τους αντιπάλους. Οι πιλότοι έπρεπε στη συνέχεια να κινηθούν νότια στη γραμμή τερματισμού στο πάρκο Τίμα και οι οργανωτές το έκαναν για να διασφαλιστεί ότι όλα ήταν στη θέση τους για την τελευταία αγωνιστική ημέρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό. Είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας στο Ισραήλ για ράλι. Έχουμε την ομάδα Αλιτάς μαζί μας και μας δείχνει πώς να το κάνουμε σωστά. Περιμένουμε περισσότερα αυτοκίνητα και ανταγωνιστές για του χρόνου. Τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ έπρεπε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. Οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κοστίσει την θέση τους. Ενθουσιαζόμαστε με αυτό γιατί είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας ράλι στο Ισραήλ. Είναι πολύ αγχωτικό πάντως. Το να είμαστε μπροστά, ανοίγουμε τον δρόμο, δεν βρίσκουμε ίχνη από άλλους που να έχουν προηγηθεί. Έχουμε τάφρους, πλάτους ενός μέτρου βάθους και ενός μέτρου πλάτους. Οδηγεί 120-130 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαφνικά μπορεί να κυλήσεις και να χτυπήσεις το αυτοκίνητο, να βλάψεις τα ελαστικά και τους τροχούς. Το Μπάγια Μάνστερ του Ταλ Γουέινμπεργκ έφτασε στη γραμμή του τερματισμού μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 10 δευτερόλεπτα, που ήταν αρκετό για την ομάδα Hornet του Ισραήλ να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Στην πέμπτη αυτή διαδικασία, στο πέμπτο stage, και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ωστόσο, η μηχανή KTM του Ζιβ Κάρμι πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις στο τρίτο σκέλος και ήταν ταχύτερος από την ομάδα Hornet. Κέρδισε την πρώτη θέση της ημέρας και τη δεύτερη συνολικά. Στο Ισραήλ οι άνθρωποι είναι πολύ παθιασμένοι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Υπάρχει μέλλον εκεί. Μπορούν να το δουν σαν γεωγραφική παιδική χαρά να πραγματοποιήσουν τα πάντα. Έχετε ερήμους, βραχώδη όρη, ύψη αλλά και πράσινο. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον κόσμο. Πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, πλήρως ενθουσιώδης. Έκαναν θαύματα τον τελευταίο μήνα για να γίνει πραγματικότητα αυτό το γεγονός. Το Desert Bagia Israel θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατό το 2020. Μέχρι τότε το East European Tout Terrain θα συνεχιστεί με
4 ακόμα εκδηλώσεις σε Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία. Παραμένουμε κάτω από ακραίες συνθήκες και βρισκόμαστε στο Maroc Challenge 16, η επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς ερασιτεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε έναν αγώνα ράλι πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια με εντυπωσιακούς αμόλοφους, πριν στρίψεις βόρεια για τον τερματισμό στην Σάιντα, στην ακτογραμμή της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Maroc Challenge, αυτό ξεκινά από το Μαρακές. Μια πολύ γεμάτη γοητεία, φέτος η διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και ενδιαφέροντα μέρη. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια πλανόδια έκδοση, αυτό δεν εμπόδιζε την διαδρομή να είναι άφθονη από άμμο, αμόλοφους, της ερήμου που κάνει αυτό το Maroc Challenge μοναδικό και όλα μπορούν να γίνουν μέρος του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να έχετε ένα πολυτελές όχημα ή να είστε επαγγελματίας οδηγός με μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από τη ζώνη σας. Αυτή είναι μια εκδήλωση για όποιον θέλει να δοκιμάσει την αντοχή του. Ένα Santana 3500 DL έχει κατασκευαστεί το 1958 από την Land Rover στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν, όπως το Audi A4 2,8 Quattro, κατασκευή από το 1994 μέχρι το 2001. Πάνω από 1.670.000 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν τέτοια. Η BMW 1602 με κατασκευή από το 1966 μέχρι το 1977. Ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Πράγματι πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν και Jeep, υπήρχαν και εκείνοι που ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, επέλεξαν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή με συμβατικά αυτοκίνητα, βαριά τροποποιημένα για την περίσταση, με ανυψωμένη ανάρτηση, ελαστικά off-road και επιπλέον προστασία. Αγωνιζόμενοι μακριά από την πεπατημένη πίστα, όπως το Renault 4L, ένα αυτοκίνητο από το 1969 άρχισε να κατασκευάζεται από την Citroën και στη συνέχεια η Renault ήταν αυτή που το ανέλαβε. Volvo 740, 1984 πρώτο έτος κατασκευής, πάνω από 1.430.000 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν. Το μεγαλύτερο εμπόδιο φέτος ήταν η μεγαλύτερη κλίμακα από αμόλοφους. Ορισμένες ατυχίες στις ομάδες που χρειάστηκαν συνεργεία υποστήριξης για να επιδιορθώσουν τον εξοπλισμό και τις μηχανικές υλικές ζημιές. Αυτή η μαραθώνια διοργάνωση έφτασε στην 16η με 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές, ένα από τα σπουδαία αξιοθέατα της έκδοσης. Μπορεί να επιραφανεύεται για μια διαδρομή 2.000 χιλιόμετρων σε 6 στάδια, δοκιμάζοντας την αντοχή, την ικανότητα και την επιμονή των συμμετασχόντων, όπως και τη μηχανική αξιοπιστία και την αντοχή των οχημάτων. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης είχαμε ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγόρ, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi en Titsa. Τότε που το της δεύτερης ημέρας στην άμμο της ερήμου είχε ένα στάδιο που βιώσαν ένα δύσκολο γεγονός, αφού θα μπορούσε να βρεθεί σε τροχιά αναχώρησης να φτάνει μέχρι την Ζαγόρ και στις όχθες του ποταμού. Το δεύτερο στάδιο με τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα, τοποθετώντας τους διαγωνιζόμενους σε θαυμάσια εντυπωσιακά τοπία. Οι οδηγοί πέρασαν από την λεγόμενη Ιερή Οασή, η οποία ήταν πραγματικά ένα διαφορετικό τοπίο,
διέσχισαν την Ηρίκη, μια ξέρει λίμνη, φτάνοντας στο Έλεγ Τσεγκάγκα με περίπλοκους αμόλοφους. Το τρίτο στάδιο της Spring Edition εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες για τους συμμετέχοντες, που μπορούν να απολαύσουν μερικά μοναδικά τοπία από Ζαγόρ μέχρι Έρφουρτ με τους αμόλοφους βασικούς πρωταγωνιστές. Αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό στάδιο έκανε τους ανταγωνιστές να φτάσουν στα όρια τους και να τα βάλουν με την τύχη τους, αλλά και να βάλουν και τα οχήματα σε μια αληθινή δοκιμή. Η παρουσία του Erg Chebi ήταν σίγουρα το highlight της ημέρας. Η κούραση ήταν πραγματικά πρόκληση για όλα τα πληρώματα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο σταδίων στο Maroc Challenge συνέχισε να εκπληρώνει τις προσδοκίες με έναν θεματικό βρόχο. Οι διαγωνιζόμενοι απολάβαναν πολλές διαφορετικές εκτάσεις και τοπία, αλλά και επιφάνειες εναλλάξ με την άμμο και τις ορεινές διαδρομές. Ένα τοπίο άγριο και απαιτητικό για τα αυτοκίνητα και τους πιλότους, τους οδηγούς. Και έτσι, μετά από πολλές προκλήσεις, αυτός ο επικός μαραθώνιος, Maroc Desert Marathon, έφτασε στο τέλος του με την Banda Dream Team να κερδίζει στην κατηγορία Adventure σε One. Η CVA Racing Team στην κορυφή της κατηγορίας Adventure Sav 2, με την Pim Pam Adventure TT1 και τέλος την MIMSA 845 στην κατηγορία Raid. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένας άκρος απαιτητικός αγώνας Maroc Challenge, με τους νικητές να χαίρονται τις επιτυχίες τους και να τους πανηγυρίζουν με το αντίστοιχο τρόπαιο. Και τις φωτογραφίες να τους θυμίζουν τα όσα έζησαν. Σίγουρα πολλοί εξ αυτών θα θέλουν να βρεθούν και πάλι σε μια ανάλογη διαδικασία. Άλλωστε πλέον θα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να το ξανακάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι και η κατάταξη. Banda Dream Team με Fiat Panda στην πρώτη θέση του C1 και Kimo Kenza με Seat Ibiza στην κατηγορία C2, και στην TT1 Pam Pam στην κατηγορία Raid MIMSA με MIMSA HDJ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το Maroc Challenge. Τώρα μετακινούμαστε από την αμμοδηγή στο γαλάζιο νερό, αλλά παραμένουμε με μεγάλη ταχύτητα, καθώς πάμε στην Μάλτα σε μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε μηχανοκίνητο σκάφος Άρον Κιάνταρ της Μάλτας προσπαθούσε να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Η ομάδα τροφοδοτεί τον 5 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Είχε κάνει τον περίπλου για πρώτη φορά το 2006 για 4 λεπτά, ένα ρεκόρ που προσπαθεί να σπάσει εδώ και 13 χρόνια. Είναι αληθινή δοκιμασία για τον άνθρωπο και την μηχανή που οθούνται στα όρια τους. Η ομάδα ξοδεύει πολύ χρόνο προετοιμασίας για αυτό το σκάφος, για αυτή την προσπάθεια, και είναι η ώρα να χτυπήσει τελικά στο νερό, να βρεθεί στο νερό. Υπολογίζοντας και χρησιμοποιώντας το ρυθμό του σκάφους, η προσπάθεια η πρώτη είναι για να καταρρύψει το τρέχον ρεκόρ. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην γραμμή του τερματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα
και έτσι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευγενικό με την ομάδα. Οι άνεμοι σήκωσαν κύμα και για άλλη μια φορά δεν ήταν με το μέρος της. Δυστυχώς το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει ακόμα όνειρο, καθώς η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας χάθηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Αυτό δεν είναι το τέλος, αφού θα επιμείνει αυτός ο άπιαστος τίτλος μέχρι να γίνει δικός τους. Σε αυτό το επεισόδιο ζήσαμε αρκετές προκλήσεις, δύσκολες συνθήκες, αλλά θα έχουμε μια γεμάτη με πολλές αξέχαστες στιγμές μηχανοκίνητου αθλητισμού από φέτος και στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν. Το Pure Action βρίσκεται εδώ και θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από μοναδικά αθλήματα σε όλο τον κόσμο, απίστευτες στιγμές και θέαμα. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Let's go.
2: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
3: Who are the three bitches?
4: Us.
5: I like to show off my country.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να επικεντρωθούμε γεγονότα από την ιστιοπλοεία με μοναδικές εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Καραϊβική και το νησί Σεντ Μάρτεν για την 39η ρεγκάτα. Μένοντας δυτικά στον Ατλαντικό, θα μετακινηθούμε βόρεια στο Μαϊάμι για το δημοφιλές κύπελο Μπακάρντι και θα αλλάξουμε ξανά τοπίο για να βρεθούμε στην Ασία για το Μουσανάχ και την αγωνιστική εβδομάδα.

στα κρυστάλλινα νερά της Καραϊβικής. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με έναν έμπειρο αγώνα και ομάδα, μεγάλη ομάδα εθελοντών. Η ρεγκάτα του Σεντ Μάρτεν υποδέχτηκε τους ιστιοπλώρους και τους θεατές για την 29η έκδοση. Το 2019 περισσότερα από 110 σκάφη από περισσότερες από 22 χώρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εβδομάδα σοβαρού αθλητισμού στο νερό με ιδιαίτερη διασκέδαση έξω από αυτό. Η φετινή ρεγκάτα της Χάινικεν παρουσίασε ένα νέο τετραήμερο, όπως πάντα όμως όλα τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν με το σήμα της χορηγού εταιρείας κοντά στη διάσημη γέφυρα ανύψωσης στη λιμνοθάλασσα, όπου ήταν αγκυροβολημένα τα περισσότερα σκάφη. Με τα σκάφη να παρατάσσονται για να περάσουν τη γέφυρα, τις συνήθεις γιορτές, το χορό, το φανταχτερό φόρεμα και τη διασκέδαση στα πλήθη, ένα πολύ μακρύ καλωσόρισμα περίμενε τους συμμετέχοντες. Καλώς ήρθατε στο Σεντ Μάρτεν. Είναι η 31η Σεντ Μάρτεν Χάινικεν ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία δράση, μουσική, μερικά από τα καλύτερα γεγονότα και υπέροχους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο Σεντ Μάρτεν, το όμορφο νησί, για την 31η ρεγκάτα. Ανυπομονούμε πολύ. Έχουμε 4 ημέρες αγώνων που ακολουθούνται από πολύ πραγματικά φοβερά πάρτι τη νύχτα. Το τετραήμερο αγώνων είναι νέο φέτος και το κάναμε γιατί θέλαμε να προσφέρουμε περισσότερα στους ιστιοπλώους, περισσότερους αγώνες, περισσότερο ενθουσιασμό που πραγματικά αξίζουν για να έρθετε εδώ. Even more worth it coming here. Στη φετινή ρεγκάτα συμμετέχει και πάλι ο σκίπερ Jan van den Eyde με την ομάδα Wana Commodore του Yacht Club St. Martin. Από την γενική επίδοση του συνόλου της ρεγκάτα, έχοντας αγωνιστεί και στην 37η έκδοση. Ο Jan van den λοιπόν είναι για 38 φορές συνεχόμενες εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να έχει το ίδιο πλήρωμα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει το ίδιο πλήρωμα, είναι διεθνής, σκάφη διαφορετικά σε αυτόν τον αγώνα, ένα μεγάλο στόλο που υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικά σκάφη, είναι ευχάριστο να πλύεις εκεί. Ο αγώνας του αρέσει περισσότερο από τα πάρτι. Ο αγώνας Around the Island είναι ένα από τα κυριότερα σημεία του τετραήμερου στο Σεντ Μάρτεν. Για πολλούς αυτός ο αγώνας προσφέρει για πρώτη φορά στους ναυτικούς την ευκαιρία να δουν ολόκληρο το νησί από τη μοναδική οπτική γωνία της θάλασσας. Για όσους έχουν ταξιδέψει εδώ πολλές φορές στο παρελθόν ξέρουν ότι ο ενθουσιασμός της εκκίνησης που φτάνει το μακρύ beat-up του καναλιού μεταξύ Σεντ Μάρτεν και Αγγίλα, αλλά και οι προκλήσεις του Μεγάλου Ατλαντικού φουσκώνουν και για σταθείς θάλασσες πέρα από το Πέλικαν. Πριν από το τελικό sprint μέχρι τον τερματισμό της Χάινικεν είναι πάντα κάτι το διαφορετικό. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια έχουν και τη δική τους κλάση είναι το Maxi, Maxi 1 και Maxi 2, ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που αγωνίστηκαν πότε ήταν το Βαρσόβι με 100 πόδια μήκους και τον Τόμετ Ουλατόφσκι από την Πολωνία να είναι ο ιδιοκτήτης του. Το Βαρσόβι λοιπόν είναι ένας κύκνος 30 μέτρων, δηλαδή 100 ποδιών, ζυγίζει 83 τόνους, κατασκευάστηκε το 2008. Το όνομα Βαρσόβι είναι πολωνικό και σημαίνει Βαρσόβια, που είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι πολωνικής ιδιοκτησίας, άλλωστε το συγκεκριμένο σκάφος. Οι κατηγορίες Maxi 1 και Maxi 2 συμπεριλάμβανε συνολικά 4 αγώνες σε 4 ημέρες. Στην κατηγορία Maxi 1 η ομάδα Selene τερμάτισε στις θέσεις των νικητών. Η κατηγορία Maxi 2 άνοιγε στην ομάδα Eliza, που κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία.
και να πλασαριστεί στην πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες Bareboat 1 και 2 ήταν οι πιο δημοφιλείς στη ρεγκάτα με 24 σκάφη στο σύνολο. Περισσότερο διασκεδαστικό παρά σοβαρό το γεγονός της καναδικής ομάδας που ταξίδεψε με 4 ημέρες αγώνων αλλά και άφθονο κέφι. Στη φετινή ρεγκάτα είχαμε την κατηγορία Offshore Multihull. Αυτά τα μοναδικά σκάφη συνδυάζονται με γρήγορες ταχύτητες ιδιοπλοείας και την άνεση ενός καθιστικού στο μέγεθος κάποιων διαμερισμάτων. Ιδανική εκδήλωση για ένα τέτοιο είδους σκάφος. Το St. Martin Regatta τήρησε την υπόσχεσή του με 4 μέρες σοβαρής ιδιοπλοείας με τα πόδια του ανέμου να πλημμυρίζουν τα πληρώματα και το ζεστό νερό της Καραϊβικής να είναι μια ξεχωριστή συνθήκη. Θεαματική η σαμπανιά που έπλεε στα πόδια σαν ένα τρενάκι σε Luna Park, με τους ανέμους να είναι αρκετά ισχυροί. Και υπάρχει ένας λόγος που η Καραϊβική θεωρείται επίσης παράδεισος και προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε αυτό το μοναδικό μείγμα της λατινικής κουλτούρας. Των καρποστάλ φωτογραφιών, εκπληκτικές παραλίες, παγκόσμιας κλάσης ιστιοπλοείας και ένα φυσικά πανέμορφο τροπικό τοπίο. Η ηλιόλουστη ιστιοπλοεία στο νησί της Καραϊβικής είναι μια φορά στη ζωή, μια εμπειρία, είτε είστε επαγγελματίας ναυτικός είτε όχι. Απλώς επισκεφτείτε την Καραϊβική θάλασσα και η ιστιοπλοεία πιθανότατα θα σας έρθει ως φυσικό επακόλουθο. Προχωρώντας βόρεια, αλλά μένοντας στην περιοχή, επισκεπτόμαστε τώρα το Μαϊάμι για την έκδοση Μπακάρντι του 2019 και το κύπελλο της Ρεγκάτας. Αυτή η διοργάνωση είναι από τους πιο γνωστούς αγώνες στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας, με περίφημη ιστορία που είχε καθιερωθεί στην Κούβα το 1927. Από τότε η Μπακάρντι Cup έχει αναπτυχθεί πολύ και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας διεθνή και με αστέρι στο America's Cup, στο Volvo Sun Race, στο Olympians και στο World Name των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται δίπλα στην απανταχού ομάδα των ερασιτεχνικών ομάδων που την περιλαμβάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η 92η έκδοση της ρεγκάτας του κυπέλλου Μπακάρντι. Σε μια υπέροχη εβδομάδα ιστιοπλοείας, ο Μαρκ Πίνκους, Αμερικανός, μας λέει ότι ο καιρός θα είναι όμορφος, θα έχουμε μερικές μέρες με αεράκι, δύο μέρες τέλειων συνθηκών πλεύσης και μέχρι το Σάββατο θα πρέπει να είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τις μέρες των αγώνων τους. Είναι το must do γεγονός στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας. Η εκδήλωση γιορτάζει την 22η επέτειό της και για 57 συνεχόμενα χρόνια. Καλή τα όμορφα νερά του Biscayne Bay να είναι το σπίτι της. Έχουμε μεγάλη παράδοση στο Μπακάρντι Cup. Εδώ και 92 χρόνια καλύτερα από τους καλύτερους ιστιοπλοούς αγωνίζονται εδώ. Ιδιαίτερο γεγονός, μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους απέναντι στους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Είχαμε μια καταπληκτική σχέση με την κατηγορία Star και είναι αυτό που θέλουμε να εμβαθύνουμε για το μέλλον. Είναι ένας από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο. Το 2018 η Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης απίφθινε μια πρόσκληση πέρα από το Star Class να αγκαλιάσει άλλους υψηλούς στόλους ενός σχεδίου. Φέτος μαζί με τη Star Class θα διαγωνιστούν οι κατηγορίες Megles 24, Viper 640 και Flying Tiger, δηλαδή συνολικά 500 ιστιοπλοεί που συμμετέχουν σε αυτή την 22η διοργάνωση. Τα 500 ιστιοπλοεί λοιπόν θα λάβουν μέρος, αρκετά σημαντικός αριθμός για έναν τέτοιο αγώνα που είναι φημισμένος και απαιτητικός.
Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, οι συμπλοεί απολαμβάνουν ισχυρούς ανέμους έως 20 κόμβους, προκαλώντας τις ικανότητες για απαιτητικούς αγώνες σε έναν χώρο που δεν επιτρεπόταν τα λάθη. Ήταν όλα σχετικά με τη δύναμη, την αντοχή, την τακτική, με αποφασισμένους ιδιοπλώους να παίρνουν την ευκαιρία τους να περάσουν καθαρά στον πίνακα της κατάταξης.

0: όμορφες στιγμές και εντυπωσιακές. Ο λόγος που ταξιδεύω στη Ραγκάτα είναι επειδή ταξιδεύω πολύ με αυτά τα σκάφη μας, ο Λούκας Καλαμπρές. Υπάρχουν πολλά καλά ευρωπαϊκά σκάφη, πολύ καλά αμερικανικά. Ο άνεμος είναι πραγματικά δύσκολος. Προσπαθούμε να μείνουμε εκεί έξω. Περάσαμε μια υπέροχη ημέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωστόσο, το κύπελλο Μπακάρντι δεν αφορά μόνο τους αγώνες και την οικογένεια Μπακάρντι που είναι χορηγός. Είναι εκδήλωση για 100 χρόνια και κατά βράδυ γίνεται ένα θεματικό πάρτι, επιτρέποντας τους ιστιοπλώους να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν μετά από μια μακρά μέρα σκληρού ανταγωνισμού. Κάτι που φυσικά το κάνουν με ικανοποίηση και ευχαρίστηση, έχουν ευκαιρία να πούν τα δικά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Αυτή δεν είναι μόνο η τεχνική ατζέντα για να πλέγουμε στον κόλπο, ο Μπισκέιν, σε υψηλό επίπεδο στον ανταγωνισμό, αλλά η συντροφικότητα, τα πάρτι που κάνουμε μετά τον αγώνα, οι άνθρωποι που πίνουν το παραδοσιακό ρούμι και η συζήτηση για τον αγώνα είναι μεγάλη ευκαιρία για διαφορετικές γενιές, νέους ναυτικούς που μπορούν να πλεύσουν στο πλοίο Star. Οπότε είναι πολύ ωραίο, πολύ μοναδικός διαγωνισμός που βρίσκουμε εδώ στο Bacardi Cup. Μετά τις πρώτες ημέρες ιστιοπλοίας στην κατηγορία Star, ήρθε η ώρα για όλες τις κατηγορίες να χτυπήσουν τα νερά στην νότια Φλόριντα. Το Coral Reef Yacht Club, Shake Ellet Miami, Biscayne Bay Yacht Club και το κέντρο ιστιοπλοίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν γεμάτα ιστιοπλοούς κορυφαίου επίπεδου, έτοιμους να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους με τις ελπίδες να διεκδικήσουν μια θέση κύρους στο βάθρο. Διεθνής συμμετοχή ήταν δεδομένη και το υψηλό επίπεδο επίσης. Για ανταγωνιστικότητα αρκετά μεγάλη, τα αποτελέσματα και το θέαμα δεδομένο. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη δραματικές μάχες σε όλες τις κλάσεις, αφήνοντας λίγα περιθώρια για λάθη. Οι θέσεις στο βάθρο παρέμειναν ανεβασμένες μέχρι την τελευταία ημέρα του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κατηγορίας Star, οι Eric Doole και Payson Infelice πανηγύρισαν σηκώνοντας το 92ο κύπελλο Bacardi με τις πιο σταθερές εμφανίσεις πάνω από μία εβδομάδα. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για το πλήρωμα του σκάφους Star, που έφτασε σε αυτή την νίκη σε έναν φημισμένο διαχρονικό αγώνα. Με τους νικητές να τονίζουν ότι νομίζω ότι η λέξη κλειδιά που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, εμείς ταξιδεύουμε μαζί εδώ και καιρό, οπότε γνωριζόμαστε πολύ καλά το πώς να το κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ομαδική εξαιρετική εργασία. Έχουμε πάρει λίγη επιπλέον ταχύτητα τον τελευταίο καιρό που βοήθησε, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε πολλά ρίσκα και μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάναμε όλη την ώρα ήταν και αυτό που θα απαιτείτε. Νικητής ο δυνατός στόλο J70, το σκάφος Catapult, και ο στόλος Merges 24 έστρεψε πρωταθλητή το σκάφος Bombarda. Στο Viper X40 ο Elvis Hiss ήταν το ταχύτερο σκάφος της εβδομάδας, ενώ ο Neon ήταν νικητής στο Flying Tigers. Υπήρχε ο συγκεκριμένος καλός δεδομένος τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν, με εικόδες που ότι το Shake a Leg και τις απονομές των βραβείων, και κάπως έτσι να πανηγυρίσουν άλλη μια σημαντική επικράτηση νικητές. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ασία και στο Ομάν για την 9η εβδομάδα αγώνων με την εκδήλωση στην αθλητική πόλη Μουσανάχ, που προσέλκυσε 125 ιστιοπλώους από 8 έως 16 ετών η ηλικία τους, συνολικά από 21 χώρες. Η περιοχή παρέχει μια τοποθεσία με καλές καιρικές συνθήκες για νεαρούς αθλητές, 5 διαφορετικές κατηγορίες σε 4 ημέρες, Optimist, Laser, RSX και Techno. Στόχος της Ρεγκάτας είναι να δώσει στους νέους μια ευρύτερη εκπαίδευση στην ιστιοπλοεία, με εργαστήρια και διδασκαλία. Σε εβδομάδα αγώνων Μουσανάχ υπάρχουν 5 τμήματα, κυρίως τμήματα νέων, Optimist 4,7, Radial, Laser και επίσης Techno και RSX. Νομίζω ότι έρχεται ένα λαμπρό μέλλον για τις τάξεις των νέων. Η εβδομάδα Μουσανάχ Race είναι πολύ πετυχημένη, ειδικά για το Oman και για την ομάδα με μια από τις υψηλότερες ομάδες ιστιοπλοείας στην περιοχή. Οι μικροί αθλητές ήταν εδώ επίσης για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν μια διαφορετική κουλτούρα, καθώς αγώνας και διασκέδαση πάνε μαζί. Είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκριθούν με άλλους αθλητές παρόμοιας ηλικίας και να κλείνουν να εκπαιδεύονται για να δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες τους. Απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση στους αγώνες, λέει ο Αλ Ομράνι. Έγινα όλο και πιο δυνατός. Καταλαβαίνω τώρα καλύτερα τον καιρό. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαι στο τείχος της φήμης στον αθλητισμό. Πολλοί από τους ιστιοπλοεούς που συμμετέχουν στην εβδομάδα των αγώνων είναι ευπρόσδεκτοι ξανά στον ίδιο χώρο το Σεπτέμβριο για το Optimist Asia Championship που φιλοξενεί ο Oman Sail. Το να έχεις παιδιά σαν ιστιοπλοεία είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ιστιοπλοεία δένει όπως ένα κανονικό άθλημα. Πρέπει να σκεφτείς και να δεσμευτείς, πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις στην προπόνηση, να συνεχίσεις να προσπαθείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Από την εμπειρία μου, για εμένα ένα από τα καλύτερα άθλημα που μπορείς να κάνεις είναι η ιστιοπλοεία, είναι απλά καταπληκτικό. Στο νερό, η δράση της κορυφαίας κατηγορίας με 125 νεαρούς αθλητές να διασκεδάσουν. Ο Ταϊλάνδος Γουέκα Λάγμπαου το πήρε την πρώτη θέση με το Optimist. Τον Μοχάμεντ Αλκασίμι να είναι στην δεύτερη θέση. Ο Νορβηγός Τομπίας Μπρίντελαντ κέρδισε στο Radial. Ενώ στο RSX ο Μαρκ Γκαρδέντε ήταν ο νικητής. Οι συνθήκες ήταν φοβερές, όλοι οι άνθρωποι το έκαναν να γίνει πολύ καλό. Απόλαυσα αυτή την διοργάνωση. Είναι όνειρό μου να γίνω Ολυμπιακός ιστιοπλοεός, λέει ο Νορβηγός νεαρός νικητής. Στην κατηγορία Laser. Στην κατηγορία RSX, ο Μαρκ Γκαρντέτε από τις Σεϊχέλες ήταν αυτός που επικράτησε.
1: Hi, my name is Jean-Marc. I'm from Seychelles.
0: Αυτός είναι λοιπόν, βρίσκεται στην προετοιμασία για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Τόκιο. Τελείωσε το Musan Race και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε αέρα κάθε μέρα, είναι υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι ανταγωνιστές από το Oman έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο ιστιοπλοείας και είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι μαζί τους.
1: So I'm very happy. The competitors from Oman or Syria, the level are quite high.
0: Οι ιστιοπλοεοί του Oman σημείωσαν επιτυχία στην κατηγορία Techno 293 Windsurfer με τους Al Sarni και Mohamed Albalou να τερματίσουν μπροστά από Νικόλα Σπίρντιτς από την Κροατία. Στην κατηγορία Laser 4,7 ο Al Hanai ήταν αυτός που κέρδισε τους συμπατριώτες του Al Farsi και Al Omani. Τελικός σταθμός για το ταξίδι αυτού του επεισοδίου είναι η Ευρώπη και η Μαρίνα Βιλασίμιους. Θα ακολουθήσουμε το Μέλγες 32, τον στόλο αυτό, όλο το καλοκαίρι, παρακολουθώντας την εκπληκτική δράση που έχουν να προσφέρουν αυτά τα σκάφη. Το Villa Simius είναι μια εμβληματική τοποθεσία στην Σαρδινία, πολύ γνωστή για τους ιστιοπλώους και πρώτη φορά που φιλοξενεί μια εκδήλωση Μέλγες. Ο δις παγκόσμιος οδαντής, τα Βατούι, ανήκει στο Ρώσο Παύλευ Κουσνέτοφ, όπως πάντα βοηθάει με την τακτική του στη διαδικασία της εκδήλωσης. Μια γεμάτη χρονιά με την περιοδία 44 Cup να διακρίνεται για αυτούς. Μια άλλη ομάδα με γνωστούς ιστιοπλώους είναι η Ντονίνο του Λουίτζι Τζανατάσιο, με δυνατό δίδυμο Βέιλερ και Κολ επί του σκάφους, αρκετά μεγάλη εμπειρία και στο GC32. Το μέρος είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ωραίο μέρος για να πλεύσετε, πολύ δύσκολος αγώνας, το πρώτο γεγονός με το νέο πλήρωμα πραγματικά έχουμε ένα πολύ καλό τακτικό, τον Μάνουελ και τον Φεντερικό Μιτσέτη που είναι στο τριμάρισμα, όπως και όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, μας λέει ο Ιταλός. Χορηγός της σειράς Μέλγες Europe Series είναι το χιονοδρομικό θερινό κέντρο La Tuile στη Βόρεια Ιταλία, με δώρα που δίνουν επιπλέον κίνητρο στους νικητές. Ο νικητής θα έχει ένα πλήρως Σαββατοκυριακό στο La Tuile ξενοδοχείο 5 αστέρων. Μοναδική ατμόσφαιρα, εκπληκτικό, πραγματικά μοναδικό αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Πίσω στο νερό, 14 σκάφη προσέφεραν μεγάλο θέαμα και κάποιες εγκινήσεις σε όλο το τριήμερο. Μάχες με Οντονίνο και Καπιρίνια από την ηγεσία του Μάρτιν Ράιτερς. Μετά από 7 αγώνες στο Μέλτσες 32, η ομάδα της Αργεντινής, τον Τζανατάσιο Οντονίνο, ακολουθημένη από τους Καπιρίνια στη δεύτερη θέση και τα Βατουί στην τρίτη. Νομίζω ότι να κερδίζεις το πρώτο γεγονός της σεζόν ως νέα ομάδα δεν είναι πάντα καλό, γιατί μπορεί να βελτιωθούμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ τον Φεντερίκο. Πρόκειται να πιέσει δυνατά. Πιέσαμε αυτή τη φορά και άρχισαμε να δουλεύουμε όλο το πακέτο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μία ακόμη έντονη δραστηριότητα στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της αριστεράς, ήρωας της εθνικής αντίστασης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μαζί με τον Λάκη Σάντα υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες στην κατεχόμενη Ελλάδα, όταν τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941 κατέβασαν τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από την Ακρόπολη. Ο Γλέζος υπήρξε επί δεκαετίες ενεργός στα πολιτικά πράγματα της χώρας και μέλος τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε επισταμμένα με το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου του 2020. Σαν σήμερα το 1976 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης Μάο Τσετούνγκ. Είχε μεγάλη επιρροή στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, ενώ υπήρξε ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949 και η ηγετική προσωπικότητα της χώρας. Οι μαρξιστικές και λενινιστικές θεωρίες του, οι στρατιωτικές στρατηγικές του και οι πολιτικές του θέσεις έμειναν στην ιστορία με τον όρο «Μαοϊσμός». Μια ημέρα σαν και αυτή, το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τους Παπαδόπουλο, Πατακό και Μακαρέζο, όμως τους δόθηκε χάρη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Μία ημέρα σαν την σημερινή, η Άννα Βερούλη κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η βολή της ήταν 70-02. Την ίδια ημέρα, στο ίδιο αγώνισμα, η Σοφία Σακοράφα κέρδισε το Χάλκινο. Σαν σήμερα το 2000.

Ελληνικού τραγουδιού όπως η Νταλάρας, Αλεξίου, Παπακωνσταντίνου, Τσακνής και άλλους. Ανήκει στους καλλιτέχνες που όσα χρόνια και αν περάσουν, τα τραγούδια τους συνεχίζουν να ακούγονται και μέσω αυτών θα παραμείνουν ζωντανοί. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με κομμάτια όπως «Διδημότυχο Μπλούς», «Όσο σε θέλω», «Ένας Τούρκος στο Παρίσι» και πολλά άλλα.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μας ορίσατε εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24 παρέα με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Και την Αλεξάνδρα Καημένη. Και όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε μουσικοχορευτικά εδώ με τα κορμιά να λυκνίζονται πίσω μας, μπροστά στις οθόνες σας. Έτσι και να ξεκινήσουμε σήμερα Τετάρτη, πόσο του μηνού.
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Πόσο, Νίκο, πόσο.
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: 19.
0: 9.
1: Α, έχουμε ακόμα πολλές μέρες για να τελειώσουμε εδώ με τη Σεκάν. Το μήνα για να μπει μισθοδοσία, για να χαρούμε και λίγο.
0: Καλέ, πρωί-πρωί, σταμάτα και εσύ δεν μας πιάζεις στεναχώρια.
1: Όλα τα καλά σε όλους και όλες. Εδώ θα είμαστε με την Αλεξάνδρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρά 20 περίπου. Με όλες τις ειδήσεις που έγιναν και θέλουν σχολιασμό και ανάλυση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ό,τι θα γίνει μετά.
0: Εδώ θα είμαστε να τα αναλύσουμε παρέα με τους καλεσμένους μας όλα τα θέματα που σας αφορούν. Μείνετε εδώ.
1: Πού θα πούμε χρόνια πολλά.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ιωακήμ.
1: Ναι.
0: Στον Ιωακημάκη.
1: Τι είναι κριτικό, είναι και βάλαν το Άκη. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ναι, στον Μάκη.
1: Ναι.
0: Στον Κυριάν και στην Κιάρα. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι.
1: Όχι. Κιαράν. Κιαράν. Κιαράν.
0: Κιαράν.
1: Τι είναι. Ναι. Τι μας έκανε. Τι είναι, αρμένικο είναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί να είναι αρμένικο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, μας...
0: Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, και σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Όλα τα καλά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, σε λίγο. Θα δούμε.
0: Α,
1: θα, τι είναι, τι είναι. Ιρλανδικό είναι.
0: Έλα,
1: γιατί
0: δεν
1: γιορτάζουμε στον Ιρλανδό τον Κιαράν. Πώς το είπαμε.
0: Κιαράν. Κιαράν.
1: Okay.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τι σημαίνει.
0: Πώς μιλάει.
1: Στα αγγλικά. Στα... Ποια Ιρλανδικά, μωρά. Αγγλικά μιλάνε Ιρλανδοί.
0: Μελανούρι.
1: Βρε, μας κάναμε λάθος και βάλαμε τους Αγίους του
0: Όχι,
1: τους Καθολικούς.
0: Εγώ τα έβαλα.
1: Εσύ έβαλες τους Καθολικούς. Τους Καθολικούς, το έβαλε.
0: Εγώ τα
1: έβαλα. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Χρόνια του πολλά του Ιωάννη Κιάρα. Έχεις...
0: Εγώ το φτιάξα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Και λες, μην είναι. Έλα.
1: Μήπως έχει κάνει λάθος.
0: Όχι, όχι, μπήκα σε ορτολόγιο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Σε λίγο θα έχουμε ανάλυση σχετικά με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, τι περιμένουμε, η οποία θα δοθεί προσοχή. Επειδή δεν είναι κόμμα εκλεγμένο στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Θα δοθεί εκτός ΔΕΘ.
0: Βέβαια, όχι στο Βελίδι, όπως έχουμε συνηθίσει τους αρχηγούς των κομμάτων να δίνουν τις συνεντεύξεις τύπου. Εκτός Βελιδίου, λοιπόν, σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που όλοι περιμένουμε. Πάλι τρώει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάλι ανεβαίνει νωρίτερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βεβαίως και εκείνος έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Ανεβαίνουν πάνω και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι δικό τους το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε πηγαίνουν έρχονται ή μένουν πάνω.
0: Θα σου πω ότι έχω καταλάβει από αυτούς που έχω μιλήσει λίγο. Κάποιοι πηγαίνουν έρχονται, κάποιοι μένουν επάνω. Κάποιοι ήταν και το περασμένο Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω επάνω. Που ήταν το Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πότε χτυπάει το κουδούνι.
0: Το κουδούνι χτυπάει τώρα την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα ακόμα στα σχολεία. Τα θυμάστε, τα αναδείξαμε όλη τη χρονιά πέρσι τα προβλήματα. Συνεχίζονται κάποια από αυτά.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε. Μπορείτε να θα επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει οι γονείς να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Και τι γίνεται με αυτό το σαντουιτσάκι των παιδιών που είναι να πάρουν από το κηλικείο.
0: Άκου, επειδή λοιπόν χτυπάει το κουδούνι, πάρα πολύ μεγάλο και βασικό θέμα των γονιών είναι το τι θα τρώνε οι γονείς, τι θα τρώνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Ένα θέμα είναι τα κηλικεία. Και όλο αυτό που αναλύσαμε και εχθές με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
1: 200 κλείνουν.
0: Σωστά. Γιατί πρέπει να αλλάξουν τα προϊόντα που έχουν, που προσφέρουν στα παιδιά. Ένα άλλο θέμα, και αυτό θα το πιάσουμε και εμείς σήμερα, όπως και τα κηλικία. Τι ετοιμάζει η μαμά για να πάρει το παιδί της στο σχολείο. Τι παίρνει, τι τρώει το πρωί το παιδάκι που τρέχουν όλοι, πάρε την τσάντα σου, όχι ξύπνα. Ή ο μπαμπάς επίσης, γιατί μπορεί η μαμά να έχει φύγει από το σπίτι, έτσι.
1: Η γιαγιά και ο παππούς.
0: Σωστό.
1: Έτσι, γιατί πάρα πολλές γιαγιάδες και παππούδες έχουν αναλάβει, οι γονείς έχουν πάει δουλειά. Να πούμε ότι έρχεται.
0: Βεβαίως, για να δούμε.

0: Η Κατερίνα Λιόγιου γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Εμείς σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ομορφιάς και θα έχουμε και τον πλαστικό χειρουργό να σας πούμε έτσι για να κάνουμε και λίγο spoiler, τον κύριο Λύρα. Εδώ στην εκπομπή
1: λοιπόν,
0: μας σε λίγο.
1: Μείνετε, η εκπομπή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όμως θα ξεκινήσουμε τώρα με μια πυρκαγιά που έχουμε στον Πειραιά, σε ένα τριώροφο παλαιοπολείο. Είναι η Γεωργία Τσάλια και έχει φτάσει να δούμε αν έχει πάει καλύτερα. Γεωργία, δώσ' μας τις λεπτομέρειες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Υπό έλεγχο να πούμε ότι βρίσκεται η πυρκαγιά, καθώς λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, σήμερα συνεγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς ενημερώθηκαν για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε κτίριο στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και νικήθηκε εδώ στον Πειραιά. Το κατάστημα, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του παρατέρ Γιώργου Σανταμούρη, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες. Η φωτιά, να πούμε ότι πήρε γρήγορα διαστάσεις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο, όπου στεγαζόταν ένα παλαιοπολείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν μάλιστα και σε γειτονική πολυκατοικία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 22 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβασης χρησιμοποιήθηκε και βραχιονοφόρο όχημα. Τώρα, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Σύμφωνα μάλιστα και με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 4:20 τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν ακόμη κάποιες έτσι μικρές εστίες. Την ίδια ώρα η τροχιά έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της περιοχής. Με τα αίτια της πυρκαγιάς να διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
1: Γεωργία, είναι κεντρικό το σημείο εκεί που βρίσκεσαι? Είναι κοντά στην αγορά του Πειραιά?
3: Είναι πάρα πολύ κεντρικό το σημείο.
1: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ κεντρικό το σημείο. Ακριβώς όπως μπορείτε να δείτε, απέναντι υπάρχει στάση λεωφορείου. Περιμένουν άνθρωποι για να πάνε στις δουλειές τους. Είναι πολύ κεντρικός δρόμος, διέχονται συνεχώς οχήματα. Και να πούμε ότι η ατμόσφαιρα είναι αποκλειστική.
0: Και λογικό, είναι μια πυρκαγιά που όλο το βράδυ, όπως μας είπες και εσύ, έκαιγε. Ευτυχώς τώρα τέθηκε υπό έλεγχο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Πες μας σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι, Γεωργία.
3: Είμαστε στην οδό Γούναρη, στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Όπως μπορείτε
1: πιο
3: να δείτε,
1: κεντρικό, πιο κεντρικό σημείο δεν γίνεται.
0: Πάνω από το λιμάνι.
1: Πάνω ακριβώς από το λιμάνι, στη Γούναρη. Στο κατέβασμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm. Και είναι σχεδόν μέσα στο κέντρο της αγοράς του Πειραιά, αυτό που βλέπετε τώρα, ναι.
3: Βλέπετε λοιπόν ότι έχει καεί ολοσχερός στο κτίριο. Βλέπουμε μόνο και το σκελετό.
1: Γεωργία, σωστά. Ξέρουμε περίπου, οι πυροσβέστες έχουν πει από τι μπορεί να πήρε η πυρκαγιά?
3: Όχι, μέχρι στιγμής δεν διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να μάθουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ακόμα βέβαια υπάρχουν μερικές εστίες, προσπαθούν να τη θέσουν υπό ολοκληρωτικό έλεγχο την πυρκαγιά, όπως μπορείτε να δείτε.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Παραμένεις λοιπόν, Γεωργία, και εσύ στο σημείο. Να δούμε και από τι προκλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη πυρκαγιά σε παλαιοπολείο και κατάστημα στον Πειραιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό να έχεις και εσύ. Και πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό και σε σένα, Σπύρο.
4: Γεια σου, Σπύρο. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα και άλλη εξέλιξη με την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Εκ νέου, γιατί είχαν ήδη προφυλακιστεί. Προφυλακίστηκαν και πάλι οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του μωρού αυτού που μας έχει συγκλονίσει.
5: Προσωρινά κρατούμενοι λοιπόν θα παραμείνουν ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται και για την διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για κακοποίηση της 15χρονης κόρης της οικογένειας με την οποία είχε σχέση και είχε και ένα παιδί 4 μηνών. Έχει η 15χρονη κόρη, το οποίο φέρεται να είναι του Αφγανού, ο οποίος υποστήριξε ότι νόμιζε, του είχε πει μάλλον, ότι ήταν 19 ετών. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, κρίθηκαν προφυλακιστέοι κατά την απολογία τους για την υπόθεση του βρέφους, της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία για την οποία κατηγορούνται. Οι ίδιοι συνέχισαν να αρνούνται την κατηγορία. Ωστόσο, βάσει του κατηγορητηρίου είναι αυτοί οι οποίοι μαχαίρωσαν τόσες φορές το βρέφος με αποτέλεσμα να δώσουν τέλος στην ζωή του. Να δούμε τι θα υποστηρίξουν και στο δικαστήριο, ενδεχομένως μέσα από την έρευνα να προκύψει και ποιος από τους δύο το έκανε ή αν το έκαναν όπως κατηγορούνται κατά συναυτουργία.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θρίλερ. Βρεθήκανε οστά σε ένα γήπεδο στην Κυψέλη, ανθρώπινα, και ψάχνουν πλέον να βρούνε πού μπορεί να ανήκουν αυτά. Ένα άκουσμα, Σπύρο, πώς έχει η υπόθεση.
5: Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε από έναν προπονητή ποδοσφαίρου από ένα γήπεδο δίπλα στο σημείο. Κυνήγησε να πιάσει μια μπάλα και εντόπισε τα οστά μέσα σε μια σακούλα, συγκεκριμένα ένα κρανίο να προεξέχει από την σακούλα. Ειδοποίησε την αστυνομία και πλέον έχει ξεκινήσει μια έρευνα. Σε πρώτο επίπεδο θα γίνει η ανθρωπολογική εξέταση για να διαπιστωθεί το φύλλο, η ηλικία, πριν πόσα χρόνια, τι διάστημα έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, τα οστά του οποίου βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, και στη συνέχεια θα γίνει και η λήψη DNA από τα οστά και θα γίνει μια προσπάθεια ταυτοποίησης όταν ανοίξουν οι φάκελοι των εξαφανισμένων ατόμων, εφόσον προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος που εξαφανίστηκε το χρόνος των εξαφανισμένων ατόμων και ταυτοποιηθεί με τον χρόνο όπου βρέθηκαν τα οστά στο σημείο. Ενδεχομένως να έχουν περισσότερα στοιχεία για να κάνουν την ταυτοποίηση οι αρχές που συγκεντρώνουν και μαρτυρίες από την κύριο περιοχή.
0: Και επειδή λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί, έχουμε και ένα μυστήριο το οποίο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την εξαφάνιση της Κινέζας, Σπύρο.
5: Και δίνει μια νέα τροπή στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου το ταξιδιωτικό της έγγραφο, το διαβατήριό της, το οποίο ήταν κομμένο σε λωρίδες. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι αυτός ο τρόπος είναι επαγγελματικός, να κόβουν δηλαδή το ταξιδιωτικό έγγραφο σε λωρίδες για να προσπαθήσουν να εξαφανίσουν τα στοιχεία όποιος το έκανε. Να πούμε ότι έρχεται να προσθεθεί αυτό το στοιχείο στο κινητό τηλέφωνο το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Τα δύο σημεία απέχουν περίπου 2,5 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να δουν τη διαδρομή που ακολούθησε η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια Yu Ting στο κέντρο της Αθήνας, στην Πατησίων, όπου είναι και τα τελευταία βίντεο που υπάρχουν με αυτήν, το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό από την κίνηση της στο κέντρο της πόλης, και να προσπαθήσουν να βρουν τώρα ποιος είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε να εξαφανίσει το ταξιδιωτικό της έγγραφο σε ένα απόμερο σημείο στο Άλσος Γαλατσίου που το εντόπισε εκεί περαστικός.
1: Μάλιστα. Λίγα ό,τι νεότερο, Σπύρο, που θα έχεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα βγεις να μας ενημερώσεις, να σε καλημερίσουμε. Τώρα, να περάσουμε στη Μαρία Σβόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Μαρία, καλή σου μέρα.
0: Καλώς ήρθες. Μαρία.
1: Και να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση με ένα 15χρονο, που μας σοκάρει πραγματικά το γεγονός ότι κάποιοι αποφάσισαν να τους στήσουν ενέδρα. Για ποιο λόγο θα μας πεις τώρα εσύ.
2: Ακριβώς, στο Ηράκλειο Κρήτης, ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικους. Το περιστατικό ξεκίνησε από ένα μινι μάρκετ, όπου βρίσκονταν οι τρεις ανήλικοι και ακουγόντουσαν υβριστικά σχόλια. Οι δύο ανήλικοι στο 15χρονο κάναν υβριστικά σχόλια. Εκείνος έφυγε, πήγε στο σπίτι του, ωστόσο εκείνοι έστησαν ενέδρα κάτω από το σπίτι του και τον προκαλούσαν να κατέβει. Όταν εκείνος κατέβηκε, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο μάτι. Αμέσως ο πατέρας κάλεσε τις αρχές και οι δύο ανήλικοι πήγαν στην αστυνομία με τους γονείς του. Ωστόσο, μετά από εισαγγελική εντολή, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Πάντως, πολύ τραγικό, και βλέπουμε ότι η βία μεταξύ των ανηλίκων δυστυχώς δεν έχει τέλος.
1: Μα τώρα
0: τέλος.
1: Νέδρα, τον περιμέναν να κάνω το σπίτι.
2: Συνεχίζει.
0: Και μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι.
2: 15 χρονών.
0: 15 χρονών να στείνεις ενέδρα κάτω από το σπίτι ενός φίλου σου, δηλαδή στα 25 τι θα κάνεις.
1: Πιστόλια.
0: Τι θα κάνεις στα 25. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα.
2: Αλλάξουμε πολύ.
0: Εγώ το θεωρώ τεράστιο επικοινωνιακό κόλπο αυτό που στήθηκε στο Instagram εχθές το βράδυ, και μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε και το έκανε.
2: Ακριβώς. Αυτό που συνέβη είναι ότι η Ιωάννα Τούνη αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Παρίσι, γιατί θα κάνει τα εγγένεια του μαγαζιού της, του καινούργου της μαγαζιού.
0: Φατράτ, κρουασαντερί.
2: Έτσι ακριβώς, λέγεται κρουασαντερί. Φατράτ.
1: Θα φτιάξει κρουασαντερί μέσα στο Παρίσι.
0: Κρουασαντερί, την ανοίγει σήμερα, σου λέει η Ιωάννα
2: Έτσι
0: Τούνη.
2: Λέει. Σήμερα είναι τα εγγένεια.
1: Θα φτιάξει το Παρίσι που πουλάνε ήδη κρουασάν, κρουασαντερί, Ιωάννα Τούνη.
0: Όχι, σου λέει, άκου τώρα, περίμενε.
2: Δεν είναι αυτό το.
0: Ναι, κάτσε να του πούμε τώρα για την κρουασαντερί πρώτα, για να καταλάβει. Θα τα κάνει λίγο διαφορετικά, λέει, τα κρουασάν. Δηλαδή έχει πάρει το κλασικό, το ωραίο, το γαλλικό, το βουτυράτο, το κρουασάν.
1: Και θα βάζει μέσα καλαμάκι.
2: Θα βάζει επικαλύπτες, σοκολάτες, πραλίνες, διάφορες.
1: Το ωραίο, το αυτά τα βάζουν και οι Γάλλοι. Το ωραίο θα το να βάλει μέσα κάνα καλαμάκι ωραίο, μαζί με τζατζικάκι ωραιότατο, σαλτσουλίτσα, ντοματούλα, κρεμμυράκι.
0: Κάτσε να ακούσεις τώρα το άλλο ωραίο. Το άλλο ωραίο. Λοιπόν, και θα μας ανοίξει την όρεξη τώρα.
2: Σήμερα είναι τα εγκαίνια λοιπόν αυτού του μαγαζιού και πληροφορήθηκε από μία φίλη της ότι θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τον
0: Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Και η ίδια ανέρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σε story μορφή. Ότι ουσιαστικά δεν είναι καλεσμένος, του λέει να μην πάει στα εγκαίνια. Μια χιουμοριστική ανάρτηση. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε άπραγος. Απάντησε και εκείνος μέσα από τον
1: προσωπικό. Παρακαλούμε, του λέει, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθει στα εγκαίνια.
2: Ακριβώς.
0: Θα κερνάνε και φρέντο εσπρέσο όμως.
1: Ναι, ναι. Και απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και αποσιοποιητικά. Σαν να τη αφήνει το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να έρθω. Ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό κόλπο, όπως είπες, Αλεξάνδρα. Και μετά η Άννα Τουν δεν σταμάτησε εκεί. Ανέβασε ένα σκόρδο και δύο φωτογραφίες AI, όπου δείχνουν εκείνη. Να το σκόρδο. Και μετά δύο φωτογραφίες AI που δείχνουν εκείνη ουσιαστικά σε μία κρουασανερή να σερβίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Να θέλω να πω ότι.
2: Σαν να τον μαλώνει και εδώ πέρα φοράει σκόρδα.
1: Και η λεμόντ, καλά, εντάξει.
0: Είναι πραγματικά επός. Τρολάρει η Τούνη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τρολάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τούνη. Είναι καταπληκτικό. Το θέμα είναι ότι εντάξει τώρα, παιδιά, υπάρχει έτσι, κυκλοφορεί κάτι στον αέρα για τον Πρωθυπουργό. Μην το κάνετε και τόσο μεγάλο θέμα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εγώ λέω να πάει να δοκιμάσει κρουασάν. Αυτά είναι εκεί.
2: Θα είναι μεγάλη
0: να
2: διαφήμιση.
0: Πάρει το Μακρόν και να πάνε.
2: Αμέ.
1: Να πάρει το Μανώλη το Μακρόν και να πάρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό θα είναι αυτό. Ωραιότατα. Λοιπόν, τώρα πάμε σιγά-σιγά να δούμε τα θέματά μας. Να δούμε τις λεπτομέρειες από αυτήν την τριμερή συνάντηση που είχαμε χθες στην Αίγυπτο, στο Ελένα Μέιν, μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Σίση, και του Προέδρου της Κύπρου, τον κ. Χρυστοδουλίδη. Το θέμα είναι αν μπορούν αυτές οι τρεις χώρες να συνεργαστούν, ήδη γίνεται, το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ποιους τομείς και βεβαίως να καθορίσουν και να πιστοποιήσουν τα σύνορά τους, ότι κοιτάξτε τα θαλάσσια σύνορα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και έστειλε και μήνυμα εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από το Ελένα Μέιν στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα.
1: Και αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία να μιλάνε αυτοί οι τρεις άντρες. Θα δω να κάνω το ρεπορτάζ.
4: Νέο ηχηρό μήνυμα σε επίπεδο ουσίας αλλά και συμβολισμού έστειλε προς την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίση. Ο Πρωθυπουργός, μετά από την τριμέρη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα.
6: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
4: Η Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αλ-Σίση, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έμφαση δόθηκε στα ενεργειακά σχέδια μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, καθώς και στην περαιτέρω εμβάθυνση της τριμερού συνεργασίας, που οι τρεις χώρες χαρακτηρίζουν βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
6: Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται. Και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη.
7: وفي هذا السياق يأتي مجال الطاقة في صدارة التعاون بين دولنا حستولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.
4: Στους κοινούς στόχους αλλά και τις κοινές επιδιώξεις Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου αναφέρθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για σχήμα με στρατηγικό βάθος.
8: Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πηξίδα.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία με στόχο την ενίσχυση της προοπτικής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
1: Πολύ σημαντική η συνεργασία στον κάθετο διάδρομο και στο υγροποιημένο αέριο μέσω από την Αίγυπτο. Λοιπόν.
0: Όπως πολύ σημαντικές ήταν και οι υπογραφές που έπεσαν χθες στην Ιταλία μεταξύ του κυρίου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη, 28 και 29 θα τις παραλάβουμε. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο κύριος Δένδια, οι φρεγάτες αυτές θα καταστήσουν πανίσχυρο το νέο πυρήνα του πολεμικού ναυτικού. Και...
9: Ναι.
0: Έχουμε και κάτι άλλο, θέλω να σου πω.
9: Τι?
0: Έχουμε και ερωτήματα από το Πασό και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και για τον πηγαίο κώδικα.
1: Ναι, εμείς θα το χειριζόμαστε. Εμείς. Το ξεκαθάρισε το Ισραήλ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει ο Κώστας Σελατζάς και Στέρεξ Ζαμπάκης.
10: Μια ιστορική συμφωνία υπεγράφει σήμερα στη Ρώμη, η οποία αυξάνει σημαντικά την αποτρεπτική δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, στρατηγός Γιάννης Μπούρας, με τον Ιταλό ομολογό του, παρουσία των Υπουργών Άμυνας Νίκου Δένδια και του Γκουίντο Κροσέτο, υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία απόκτησης δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, οι οποίες θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στον ελληνικό στόλο.
11: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
10: Οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη είναι πλοία πολλαπλών ρόλων που θα παρέχουν αεράμινα περιοχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να διεξάγουν ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Η σημερινή συμφωνία δεν είναι απλώς μια αμυντική συμφωνία, αλλά μια πολιτική συμφωνία που σηματοδοτεί την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ιταλίας.
11: Είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου.
12: Questa collaborazione, questa cooperazione, che come dicevi tu, non è soltanto industriale, ma è qualcosa di più. È politica e parte soprattutto da una visione, un approccio comune al Mediterraneo.
10: Το συνολικό κόστος απόκτησης των δύο φρεγατών ανέρχεται στα 460 εκατομμύρια ευρώ, με την Ελλάδα να διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας στο μέλλον άλλων δύο ιταλικών φρεγατών. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού το πρώτο εξάμηνο του 2028, ενώ η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων που υλοποιεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και ειδικότερα τα νέα Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα που θα προμηθευτεί η χώρα από το Ισραήλ μπήκαν στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν στην ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία θα συγκροτήσουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα, οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα.
13: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης τις αποτρεπτικές μας δύναμες, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
10: Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποστηρίζουν ότι η συζήτηση που προκαλείται για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα δεν έχει βάση, καθώς η συμφωνία με το Ισραήλ διασφαλίζει την από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
0: Έτσι, οι απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ δόθηκαν από το Ισραήλ. Θα έχουμε πλήρη έλεγχο.
1: Τον πρωθυπουργό θα ρώτησε το Ισραήλ, απάντησε.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Πλήρη έλεγχο του πηγαίου κώδικα. Θα μας δώσουν τη τεχνογνωσία.
1: Λοιπόν, σου έχω καλή είδηση.
0: Έλα, πες τα μου, πες
1: μέχρι
0: τα μου.
1: Το 2029, τρία χρόνια μείναν. Περίμενε. Θα μειωθεί το ρεύμα περίπου 30%, 5 δισεκατομμύρια παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ενέργειας, από τον κύριο Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, σιγά-σιγά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέτρα ενίσχυσης και την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης να προλάβουμε αυτό το χειμώνα.
0: Άρα θα αυξηθεί λιγάκι φέτος η επιδότηση, λες?
1: Θα αυξηθεί αρκετά η επιδότηση. Θέλεις να τα δούμε όλα αυτά?
0: Οπωσδήποτε.
1: Ραφαήλ Κάμπερ.
9: Στρατηγικό πλάνο τριετίας ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ βάζει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με στόχο να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
14: Έχουμε μπροστά μας τρία πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ξεδιπλώνουν δράσεις τα επόμενα χρόνια, τα οποία μάλιστα συγκεντρώνουν ένα ποσό 5 δις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
9: Το σχέδιο στηρίζεται σε βασικούς άξονες, περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας, διασυνδέσεις νησιών, περιορισμός στις ρευματοκλοπές και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε μία σειρά από δράσεις, μεταξύ άλλων 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας και αντλίες θερμότητας, 324 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα θέρμανσης, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις διασυνδέσεις των νησιών και ακόμα 977 εκατομμύρια ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας. Προβλέπονται επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα.
15: Αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος παραγωγής στο διασυνδεμένο σύστημα. Άρα, πώς θα λυθεί αυτό? Σε ένα μεγάλο βαθμό θα λυθεί με τις διασυνδέσεις.
9: Την ίδια ώρα μεγάλο αγκάθι παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες αγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος των απλήρωτων λογαριασμών δεν εξαφανίζεται, αλλά τελικά μετακυλίεται στους υπόλοιπους καταναλωτές.
16: Όλο και ακριβαίνει. Μόνο ανεβαίνει.
17: Είναι τσιμπημένες σε σχέση με παλαιότερα. Αν μπορεί κάτι να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση, τόσο το καλύτερο.
9: Ένα ακόμη μεγάλο μέτωπο είναι οι ρευματοκλοπές, οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες στο δίκτυο του ΔΔΕ. Κόστησαν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο την περίοδο 2022-2024. Και όλα αυτά την ώρα που το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη χοντρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή έχει ακολουθήσει ανωδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Από 92 ευρώ και 93 λεπτά ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο στα 110 και 82 τον Ιούλιο, 134 τον Αύγουστο και σήμερα 142 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
18: Η εκτόξευση της τιμής του ρεύματος πιέζει ασφυκτικά τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως τα αρτοπία.
19: Είναι απειλή, ειδικά για επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία. Είπα και στην αρχή ότι εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, όλες οι πρώτες ύλες που μπαίνουν στα μαγαζιά μας έρχονται από αντίστοιχα ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
9: Το στίχημα της κυβέρνησης είναι πλέον διπλό, να αντιμετωπίσει τις σημερινές πιέσεις και μέσα στην επόμενη τριετία να οδηγήσει σε μείωση του κόστους του ρεύματος κατά 30%.
1: Στα τρία χρόνια.
0: Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σπύρο Αλεξάνδρη. Να. Γιατί είχαμε εξελίξει χθες στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Παραπέμπονται σε κακούργημα, σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί, Σπύρο.
20: Ακριβώς, σε δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και εκείνο το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 κλήθηκαν να διαχειριστούν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον σκοπό, τον αστυνομικό που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο και σε πολύ κοντινή απόσταση δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Του χρεώνεται ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα σε απόσταση 30 μέτρων από το περιπολικό, αλλά και την επίθεση που της έκανε σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, όχι το περιπολικό. Επίσης, παραπέμπει. παραπέμπονται η επόπτρια δυτικής αστυνομικών τμήματων Δυτικής Αττικής, καθώς και η αξιωματικός υπηρεσίας, καθότι σύμφωνα και με τον εισαγγελέα και με το δικαστικό βούλευμα, δεν ειδοποίησαν περιπολικό, δεν διαχειρίστηκαν με την σοβαρότητα που έπρεπε την περίπτωση της, την καταγγελία της Κυριακής Γρίβα, και μάλιστα σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο δεν ειδοποίησαν να μεταφέρει την άτυχη Κυριακή στο σπίτι της. Ενώ παραπέμπεται επίσης και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, ο οποίος είχε πει το σοκαριστικό εκείνο ηχητικό, ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Ναι. Να πούμε ότι για την περίπτωση έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα.
1: Εν μέρει, η πρώτη δικαίωση για τους γονείς. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δίκη, που γίνεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε το χρονικό αυτής της ιστορίας με την Κωνσταντίνα Μαύρη.
4: Η Κυριακή είχε 4 ευκαιρίες να σωθεί, αλλά οι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη. Αυτό λέει στο Action 24 ο πατέρας της, ο οποίος αισθάνεται δικαίωση μετά την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 την άφησαν αβοήθητη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργυρών.
3: 4 άνθρωποι την άφησαν αβοήθητη. Είχε 4 ευκαιρίες στη ζωή της να σωθεί. Κανένας μα κανένας δεν έκανε το αυτονόητο.
4: Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης για παραλήψεως.
9: Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέδεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο. Ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος.
3: Τι έκαναν? Τίποτα. Τίποτα. Την άφησαν στο δολοφόνο και βρήκε ο δολοφόνος ελεύθερο πεδίο και την έσπαξε. Πού? Μέσα στο τμήμα, παιδιά! Αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μέσα στο τμήμα. Θετική εξέλιξη είναι ως προς τη δικαιοσύνη και εν μέρει ένα κομμάτι δικαίωσης. Γιατί η απόλυτη δικαίωση θα ήταν να ήταν εδώ το κορίτσι μου, να ήταν εδώ η Κυριακή μου.
21: Έστω και αν είχε ένας από αυτούς ο σκοπός. Ένας από αυτούς συνδράμει και δεν κοίταζαν η μεν επόπτρια και αξιωματικός από το παράθυρο της φαγήτης, ο δε επόπτης μέσα από το φυλάκιο της φαγήτης Κυριακής, η Κυριακή τώρα θα ζούσε.
4: Σύμφωνα με το βούλευμα, η αξιωματικός υπηρεσίας οφείλε να μεριμνήσει για την διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Η επόπτρια δεν την καθοδήγησε ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της 28χρονης.
22: Αφέθηκε το κορίτσι εκείνο το βράδυ αβοήθητο. Ουδής έπρεξε αυτό που του επιτάσσει ο νόμος.
4: Για τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα, καθώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο και δεν αντέδρασε ως όφιλε για να αποτρέψει την γυναικοκτονία.
23: Ο φρουρός υπηρετούσα με αμετάκλητη ποινική καταδίκη για εγκληματική οργάνωση, χωρίς να αποταχθεί.
4: Αντίστοιχα και για τον τηλεφωνητή του κέντρου της άμεσης δράσης, επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει την σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρήσει το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Για την γυναικοκτονία της Κυριακής, ο πρώην σύντροφός της έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με την δίκη να έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, αυτά με την υπόθεση θα ασχοληθούμε και αργότερα. Τώρα, Νικόλα, πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό που σε περιμένει. Μπράβο, καλημέρα και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, μας λένε, ελληνική παιδεία. Τι δείχνει PISA? Είναι ο δείκτης που τα Ελληνόπουλα και πάρα πολλά παιδάκια από τις χώρες μέλη του ΩΣΑ δίνουν όχι εξετάσεις, αλλά βλέπουμε σε τι επίπεδο βρίσκονται.
0: Καλά, τελειώνουμε το σχολείο και δεν ξέρουμε να κάνουμε απλές πράξεις.
1: Ναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως, θέλω να σας πω μια λεπτομέρεια, θα την πούμε αργότερα. Σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του, Μητσοτάκης σε Ερντογάν, μας λένε τα νέα, και μείωση ως 30% έως το 29%, μας λένε για τα τιμολόγια ρεύματος από τα νέα.
0: Άντε να δούμε. Εφημερίδα Καθημερινή, δείτε εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το Ελνίνιο, λέει, βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη λόγω και της κλιματικής κρίσης που επανασχεδιάζει τον αγροτικό χάρτη της χώρας μας. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τα αποτελέσματα της έρευνας PISA για το 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Και μικρές επιχειρήσεις, το 37% λέει επιβιώνει την πρώτη
1: πενταετία. Ακριβώς αυτό μας λέει το οικονομικό της Καθημερινής, μόλις το 37% το ΙΚΕ επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας. Μην νομίζετε ότι ο ΙΚΕ είναι η καλύτερη μορφή να ανοίξει επιχείρηση. Μην νομίζετε ότι είναι. Δεν είναι. Έτσι όπως το έχουν κάνει, δεν είναι. Ναι.
0: Τον Νίκο να ακούτε.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν κατά 30% οι λογαριασμοί ρεύματος.
1: Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπίρινες. Από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφο. Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία, και βλέπετε εδώ την τριμερή στο Ελλαμέν και οι υπογραφές στην Ιταλία για τις Μπεργαμίνη.
1: Το μανιφέστο έρχεται και μας λέει «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Μιλάει για τον Πούτιν, ο οποίος απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά και ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ποιος πληρώνει.
0: Εφημερίδα Εστία, λήξη για τη Μόνη του Σινά, ναι, στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις.
1: Η Ντόρα, λέει, καρφώνει των αδελφών της στην εφημερίδα Δημοκρατία, σχέσεις λεπτών ισορροπιών.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, τη βλέπεις κάτι ακόμα? Εντάξει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενέργεια και την ενεργειακή φτώχεια.
1: Ψήφιστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κοινωνιολογία στο Λαφλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά μας, λέει, κόντρα.
0: Και η εφημερίδα One Voice που λέει ότι ο Κωστής Χατζηδάκης κάνει νάζια στον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιδωνίας. Ο Δήμαρχος βγάζει λύκους και να φυλάνε τα πρόβατα. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι θέματα, παιδιά. Εφημερίδα Εσπρέσο. Τριγμή στο γάμο του. Σκάβουρα τζαβέλα. Σοριάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού.
1: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το Μυρμήγκι έβγαλε φτερά για το 3-2 του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο χτες το βράδυ.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Κέρασαν τεκίλα και ρούμι. Μικρό πάρτι έστησε ο Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο.
1: Ψυχίατρε, λασκάραμε. Η ΑΕΚ, τι έβαλες ρε Ρεσβάν. 1-0 τη ΛΑΣΚ χθες. Ναι. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, θέλω να σου πω, για το πρώτο παιχνίδι του Champions League.
0: ΑΕΚΑΡΑ ομαδάρα, ιστορική βραδιά για τον σύλλογο Λέο Νίκολιτς.
1: Live Sport. Ναι, ναι. Και αθλητική ώρα, τι άλλο θα έχει. ΑΕΤ της Ευρώπης κατασπάρασαν τη ΛΑΣΚ. Μπράβο για την πρώτη τους επιτυχία. Λοιπόν, κάνε τα spoiler σου που λες τώρα.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα ανοίξουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κυλικεία που σας αφορούν όλους τους γονείς και τα παιδάκια σας βεβαίως για το τι θα τρώνε τώρα στην επιστροφή στο σχολείο. Εμείς σας έχουμε και tips για την επιστροφή, εννοείται, για το πώς θα γίνει με πιο ομαλό τρόπο αυτή η επιστροφή στο σχολείο, γιατί καταλαβαίνεις, ειδικά για τα παιδιά του Δημοτικού, δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος με πολύ παρασκήνιο και ρεπορτάζ.
1: Το σχόλιο του Γιάννη Σαραντάκου και ετοιμαστείτε. Παγκόσμια ημέρα ομορφιά σήμερα. Θα έχουμε τον ειδικό εδώ να μας τα πει.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 10 παρά 20 θα είμαστε μαζί εδώ να αναλύουμε όλη την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Όλα τα καλά, όλα τα καλά σε όλους σας για το ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Κοιτάξτε πώς μπορείτε να την πατήσετε από εκεί που πάει να κάνεις ένα καλό, να την πατήσεις και χωρίς να φταίς. Δείτε,

0: πήγε να φτιάξει τη ζημιά. Κοίτα εδώ, κοίτα τον άνθρωπο εδώ. Πολύ ωραία.
1: Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό, το έχω ζήσει εγώ στο σπίτι.
0: Τι πήγε να φτιάξει τη ζημιά ο άνθρωπος.
1: Καταπληκτικό.
0: Άμα δεν το ξέρεις και δεν σε πάει κιόλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες μας.
1: Πάμε να δούμε λίγο το του καιρού.
0: Για πάμε.
1: Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να μας πείτε, έχει μια αγωνία για το Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά θα αλλάξει το σκηνικό και θα αλλάξει κυρίως από την Κυριακή και μετά. Σε πιο φθινοπόρινο, δηλαδή θα έχουμε και κάποιες τροχές και ειδικά την επόμενη εβδομάδα θα είναι περισσότερες τροχές. Κατά τόπου λογικά θα είναι και έντονες και καταιγίδες, δηλαδή θα δούμε.
1: Εδώ στην Αττική.
3: Και στην Αττική θα έχουμε βροχές σίγουρα. Πιθανόν και την Κυριακή κάποιες μπόρες. Ιδίως όμως την επόμενη εβδομάδα θα επηρεαστεί η Αττική.
1: Μπόρες εδώ στην Αττική την Κυριακή.
3: Υπάρχει πιθανότητα, ναι, κυρίως ειδικά στα βόρεια του νομού υπάρχει
1: πιθανότητα. Να μην απλώσω.
3: Αλλά όχι το πρωί.
0: Να μην ποτίσεις.
3: Όχι το πρωί, τοπικού χαρακτήρα φαίνεται την Κυριακή και όχι το πρωί από το απόγευμα.
0: Μην ρωτήσει αν βρέξει πάνω από το σπίτι του τώρα, γι' αυτό μην το
3: πούμε. Ναι, ακόμα είναι νωρίς. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες για την Κυριακή. Πάντως σίγουρα από την Κυριακή θα αλλάξει το σκηνικό και ειδικά την επόμενη εβδομάδα και θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά. Δηλαδή στα φυσιολογικά και λίγο ίσως και πιο χαμηλά. Δηλαδή 27 με 29 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες, τοπικά μόνο τα 30. Και θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας από την Κυριακή, κυρίως την επόμενη εβδομάδα.
0: Βέβαια, σήμερα έχει κρύο, θέλω να σου πω.
3: Το πρωί είχε αρκετή ψυχή.
0: Είναι φαν μεγαλύτερο, καλύτερο, έτσι.
3: Ναι. Έχει μεγαλώσει πλέον η νύχτα και η θερμοκρασία είναι αρκετά πιο χαμηλή από ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα είναι καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πίνδο, στο ιστορικό της Πελοποννήσου και στην Νότια Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία θα βγουν κάποιες μπόρες σε μονωμένες καταιγίδες. Κατά όπως θα είναι έντονα τα φαινόμενα, αλλά περιορισμένα γενικά γύρω από τα ορεινά, σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Οι άνεμοι, βορειάδες, μικρή εξασθένηση, 4 με 6, κυρίως από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν και το 7 θα είναι μόνο το πρωί στο κεντρικό Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα 2 με 4 μπουφόρ, πολύ πιο ασθενείς, μεταβλητοί άνεμοι εκεί. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα σήμερα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, στους 30 με 33. Τοπικά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο έχει 34 με 35 βαθμούς, λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα σήμερα η θερμοκρασία. Μέχρι το Σάββατο θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, από την Κυριακή θα πέσει και κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια, πολύ καλός ο καιρός, 20 βαθμούς τώρα το πρωί, είναι χαμηλή σχετικά η θερμοκρασία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. 33 βαθμούς όμως θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, με βοριάδες στα 3 με 5 στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός για Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Και εκεί 20 βαθμούς τώρα το πρωί, 29 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι, με νοτιάδες στα 2 με 4 μποφόρ, θαλάσσια αύρα από το θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια, πολύ καλός ο καιρός και στη Λίμνο, 28 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, 30 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Στην Τρίπολη υπάρχει πιθανότητα σήμερα να βγει αστάθεια, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Για κάποια μπόρα, δηλαδή κοντά γύρω από την Τρίπολη, 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική, 32 με 33 θα φτάσει η θερμοκρασία στα Μέγαρα, 32 στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, 32 στην Γλυφάδα, στο Λαύριο πιο χαμηλά λόγω των βοριάδων, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Οπότε από Κυριακή και μετά θα έχουμε φθινοπορεινές πινελιές σίγουρα και η επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει το σκηνικό το καλοκαίρι, το βαρύ καλοκαίρι δηλαδή, πλέον τελειώνει μέχρι το Σάββατο περίπου θα είναι. Λέω το βαρύ καλοκαίρι γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναζεστάνει κάπως, αλλά όχι οι θερμοκρασίες που είδαμε μέχρι τώρα πλέον. Την πολύ ζέστη, δηλαδή πλέον τελειώνει η πολύ ζέστη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα έχεις περισσότερα νέα βέβαια για τους
3: βροχές. Και για την Κυριακή που θέλει η Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι καλά. Έλα εδώ, είσαι καλά. Είσαι καλά.
3: Ναι, γιατί.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεσαι λίγο βαρύ σήμερα.
3: Βαρύ φαίνομαι.
1: Ναι.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Σίγουρα.
3: Ναι.
1: Δεν έχεις κάτι.
3: Όχι, δεν έχω.
1: Δεν έχεις κάτι μαζί μας.
3: Μαζί σας ή τι?
1: Όχι. Εντάξει. Θα έρθω στο γραφείο μετά.
3: Εντάξει, θα το πούμε, Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, κύριε Μπουζέα, ελάτε. Έγινε. Κύριε Μπουζέα, έγινε.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πιστεύω να σε βαρύσει και εσύ σαν τον Δημήτρη.
0: Έγινε κάτι πριν με τον Δημήτρη.
4: Δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Δεν αντιλήφθηκα τίποτα.
1: Πίσω από τις κάμερες. Δεν του έκανε τίποτα.
4: Όχι, όχι, δεν τον επήραξα. Τα είπαμε μια χαρά.
0: Δεν πήρε τη θέση του μακιγιάζ και εκείνο στατίστηκε και είπε ότι αυτό που κάνει δεν.
4: Άργησε να έρθει. Πήγα πρώτο, είναι η αλήθεια, αλλά άργησε να έρθει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό είναι. Αυτό εδώ φταίει. Πε μα.
1: Αγρέζει.
0: Περαστικά, περαστικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Συνήθως ξεκινάμε με γκολ και θέαμα.
3: Σωστά.
0: Αλλά αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με έναν τραυματισμό για το παλικάράκι αυτό τον Καρέτσα. Τι ακριβώς έγινε?
4: Αυτό που σημαίνει με τους ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα της σεζόν είναι τρομερό και ο Καρέτσας νέο σοκ για την Dortmund μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Που υπέστη την ρήξη χειραστού χθες στο ντεμπούτο του στο Champions League. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε στα πρώτα λεπτά από τον αγώνα της Dortmund με την Villarreal. Και αυτό διότι αισθάνθηκε μια έντονη δυσφορία, μια αδιαθεσία. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης έπεσε ο ίδιος στο έδαφος και πέταξε την μπάλα εκτός. Ώστε να διακοπεί το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ τον αντίπαλό του να πηγαίνει για να τον τσεκάρει. Εδώ είναι η φάση. Φαίνεται και στο πρόσωπό του ότι δεν αισθάνεται καλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Αμέσως μπήκε το ιατρικό επιτελείο της Dortmund στον αγωνιστικό χώρο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Διοικητικά στελέχη της Dortmund βλέπουμε τις αντιδράσεις τους, οι οποίοι καταλαβαίνουν πως δεν πρόκειται για κάτι καλό. Η ανάσα του πολύ έντονη και η ενημέρωση της Dortmund κάνει λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Θα κάνει εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την κυκλοφορία του αίματος του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αποθεώθηκε από τον κόσμο βεβαίως. Θα κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις τις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι στο γήπεδο ήταν και η μητέρα του. Σοκ και για εκείνη φυσικά να βλέπει το παιδί της να αποχωρεί με αυτόν τον τρόπο. Στα 18 του χρόνια ο Καρέτσας αμέσως πήγε στο νοσοκομείο και θα κάνει έναν κύκλο εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ελαφρώς αισιόδοξοι οι άνθρωποι της Dortmund για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Περιμένουμε όμως την επίσημη ενημέρωση.
1: Να πάει καλά. Να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί, να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ.
4: Μακάρι
1: γρήγορα,
4: και να το δούμε
1: έτσι.
4: Πολύ σύντομα ξανά στα γήπεδα και στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Ακούστε. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ, έτσι. Αλλά προέχει η υγεία, η ζωή πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είδατε ότι ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα.
4: Και τώρα πάμε στην ΑΕΚ να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στα πιο ευχάριστα. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την Λάσκ Λίντσερ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Είδαμε και μια μεγάλη φάση στο τρίτο λεπτό εδώ με τον Γιώβιτς. Ουσιαστικά ο τερματοφύλακας της Λίντσερ με το κεφάλι απέκρουσε. Τρομερό
0: το
4: γκολ.
0: Το highlight της αγωνιστικής.
4: Είναι απίθανο γκολ από τις καλύτερες απευθείας εκτελέσεις φάουλ στην ιστορία του Champions League. Ο Μαρίν, ο σκόρερ της ΑΕΚ στο 21ο λεπτό. Θα δούμε όλες τις επαναληπτικές προβολές και από όλες τις διαθέσιμες γωνίες. Είναι απίθανη η πορεία της μπάλας, τα φάλτσα που έχει βάλει ο Ρουμάνος μέσος της Ένωσης. Εδώ είναι.
0: Φαίνεται ότι πάει έξω μπάλα.
4: Κανείς τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Κανείς. Είναι δεδομένο. 8 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή της σε Champions League η ΑΕΚ, 20 χρόνια μετά την τελευταία της νίκη 1-0 τη Μίλαν και πάλι με απευθείας εκτέλεση φάουλ και 24 χρόνια μετά τον τελευταίο της αγώνα Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του ότι η ΑΕΚ παίζει στο κορυφαίο επίπεδο και στην φυσική της έδρα. Επόμενη αγωνιστική για την ΑΕΚ με την Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου έχει ακόμα χρόνο. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά πάντως τις υποχρεώσεις της στο Champions League. Τώρα θα πάμε σε δύο από τους κορυφαίους αγώνες που ξεχώρισαν στο χθεσινό πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δηλαδή στον αγώνα της Ρεάλ με την Ίντερ, όπου η Ρεάλ κέρδισε με 2-1 λάθος από την πίεση ψηλά των Μαδριλένων. 1-0 ο Εμπαπέ θα ανοίξει το σκορ στο 14ο λεπτό, πέμπτο σκόρ στην ιστορία του Champions League. Τραγικό λάθος από τον τερματοφύλακα της Ίντερ, ο Βαλβέρδε το εκμεταλλεύεται και κάνει το 2-0. Ούτε σε τοπικά δεν τα βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα δούμε και την επαναληπτική προβολή ενδεικτική και η αντίδρασή του. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Πάει να κάνει τρίμπλα. Ο Βαλβέρδε έχει μυριστεί την κατάσταση, πιέζει ψηλά. Αουγκούστο 2-1 διαμόρφωσε το τελικό σκορ για την Ίντερ και Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2. Άνοιξε το σκορ ο Χάλαντ στο 47ο λεπτό μετά από την ασίστ του Έντζο Φερνάντες. Ο Χάλαντ ασταμάτητος.

0: επίθεση. Στο 50 λεπτό θα κάνει ο ίδιος το 2-0 με κεφαλιά ψαράκι από την σέντρα του Πέντερσεν και θα το πανηγυρίσει αναλόγως. Το 3-0 για τον Ολυμπιακό ήρθε από δημιουργία του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος από εκτελεστής έγινε δημιουργός και πολύ ωραίο τσίμπημα της μπάλας του Πουέρτα, της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για το 3-0. Εκεί φαίνεται ο Ολυμπιακός πως το τελειώνει το παιχνίδι, όμως ο Βόλος δεν το παράτησε. Στο 79-3-1 ο Ματίας Γκονζάλες από την ασίστ του Λικορίνου με την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Βόλος και 10 λεπτά μετά, στο 81 λεπτό, ο Χαραλαμπόγλου θα διαμορφώσει το τελικό 3-2 και δεν θα το πανηγυρίσει. Έχει αγωνιστεί στην K19 ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πάμε.
1: Πάμε να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας που είναι ήδη εδώ. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, την κυρία Παραδίση, ψυχολόγος. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κύριος Χρήστος Συνεδρεβέλης.
3: Καλημέρα.
2: Παρνέας Βροντίας των αστυνομικών, των αξιωματικών της αστυνομίας. Να σας καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σεζόν, με επιτυχίες, δεν τα έχουμε πει.
2: Δεν τα έχουμε πει και τα λέμε τώρα από κοντά.
1: Ευχαριστούμε. Και η κυρία Χαρβαλάκου είναι στη σύνδεσή μας, η δικηγόρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι.
1: Με αυτές τις δίδυμες επιθέσεις που είχαμε χθες, κύριε Συνδρεβέλη, και θέλουμε να μας πείτε και τι ερευνά η αστυνομία. Αναφερόμαστε στις χειροβομβίδες στα δύο καταστήματα εστίασης που είδαμε εχθές. Κρύβεται η αλβανική μαφία από πίσω.
3: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία, οι συνάδελφοι, ξεκινάνε τις έρευνες με βασική προϋπόθεση. Είναι η μεθοδολογία, το modus operandi. Βλέπουμε ότι ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία και στις δύο επιθέσεις. Είχαμε μία επίθεση καταρχήν στις 4:25, 4:30 το πρωί και μετά από 30 λεπτά, την παρέλευση 30 λεπτών, σε πολύ κοντινό μέρος. Η πρώτη επίθεση έγινε στην περιοχή της Ομόνιας σε ένα καφέ, η δεύτερη επίθεση μετά από 25 λεπτά σε ένα κατάστημα με ναργιλέδες. Βλέπουμε ότι η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε, το modus operandi, προσήλθαν κοντά στα καταστήματα, βρήκανε κάποιο αντικείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα σιδερένιο φρεάτσο, σπάσανε τη τζαμαρία, ρίξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ευτυχώς, να πούμε, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Ήταν οι προσώψεις των καταστημάτων και το εσωτερικό τα οποία καταστράφηκαν. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει την έρευνα. Από το γεγονός ότι έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και συγκεκριμένα η ομάδα, το τμήμα δίωξης εκβιαστών, αυτό κάτι δείχνει, όπως αντιλαμβάνεστε. Προς τα εκεί θα κινηθούν οι έρευνες και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός από τους αυτούργους ή τους τυχόν συνεργούς, βεβαίως η αστυνομία στην έρευνα της θα ζητήσει και τον ηθικό αυτούργο.
2: Ποιος δηλαδή είναι η κεφαλή του
3: κυκλώματος. Ποιος έδωσε την κατεύθυνση.
2: Να ρωτήσω
3: την
2: κάτι, επειδή επικρατεί μια ομερτά συνήθως μεταξύ των κυκλωμάτων αυτών. Δεν μιλούν οι εκβιαστές, έτσι. Οι εκβιαστές οι οποίοι πάνε και βρίσκουν τον καταστηματάκι και του λένε ότι κοίταξε να δεις, εάν δεν ρίχνεις τα μαύρα, εμείς είμαστε εδώ για να σου προκαλέσουμε αυτές τις ζημιές. Τι να κάνει ο καταστηματάρχης, είναι μπλεγμένος.
3: Ο καταστηματάρχης και γενικότερα ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την αστυνομία. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ σωστά είπατε, κύριε Ποφάντη, επικρατεί μια σιγή, μια έλλειψη πληροφοριών, μια έλλειψη ενημέρωσης, διότι οι εκβιαζόμενοι υπό την απειλή ή υπό τον φόβο για μεταγενέστερες ενέργειες που θα έχουν σε βάρος τους, δεν συνεργάζονται με την αστυνομία. Όμως το παρελθόν έχει δείξει ότι σε κάθε περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με τον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό, με τις αρμόδιες αρχές, με τις υπηρεσίες κτλ., πάντα βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ από το κανάλι σας είναι να εμπιστεύω την ελληνική αστυνομία και να υπάρχει συνεργασία και μαρτυρία. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Και τι θα κάνει η ελληνική αστυνομία, θα έχει ένα αστυνομικό έξω από το μαγαζί ανά πάσα ώρα και στιγμή?
3: Κοιτάξτε, όταν θα δοθούν πληροφορίες, έτσι ανοίγει και βεντάλια. Όταν δίδονται πληροφορίες και έρχονται σε γνώση της υπηρεσίας αδικήματα, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και αυτεπάγγελτα, επιλαμβάνονται οι αρχές και οδηγούνται οι πέντε στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως απαιτεί συνεργασία και, όπως είπα προηγουμένως, και μαρτυρία. Δηλαδή, αν δεν καταθέσεις και δεν πεις από πού εκβιάζεσαι, αντιλαμβάνεσαι και ότι η αστυνομία δεν μπορεί να βρίσκεται πίσω από κάθε κατάστημα ή μπροστά από κάθε κατάστημα για να συλλαμβάνει. Θέλει συνεργασία προκειμένου.
1: Και αν εκβιάζεσαι, κύριε Συνδρεβέλη, από κάποιον έγκλειστο μέσα στις φυλακές, το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει.
3: Κοιτάξτε, ο έγκλειστος μέσα στις φυλακές για να λειτουργήσει πέραν της ειδικής αυτουργίας, αν εννοείται αυτό, σίγουρα χρειάζεται συνεργούς, αυτουργούς, ανθρώπους να τους κατευθύνει και αυτούς η αστυνομία οφείλει να τους εντοπίσει, να τους ταυτοποιήσει και να τους οδηγήσει και αυτούς στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να. Ναι. Να πάρουμε και ένα σχόλιο για όλα αυτά, κυρία Χαρβαλάκου, και από εσάς. Για αυτές τις υποθέσεις, ναι, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.

0: να συμβαίνει, έτσι. Ακόμα ερευνάτε το τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ακριβώς, είναι σε στάδιο προανάκρισης εξ όσων και εγώ ενημερώθηκα. Σε αυτό που αναφέρει ο κύριος Σεντρεμπέλης θα ήθελα να επιμείνω και εγώ. Στο στάδιο της προανάκρισης είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζεται ο τρόπος δράσης, το modus operandi, το οποίο μας λέει πάρα πολλά σε μια ποινική δικογραφία και εδώ προκύπτουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο επιθέσεις. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε ένα συνδυασμό ποινικών αδικημάτων, κακουργηματική έκρηξη και κακουργηματική εκβίαση, γιατί έχει το στοιχείο της βλάβης επιχείρησης και επιπλέον έχει και το στοιχείο της κατεπάγγελμα τέλεσης. Οπότε αυτομάτως μιλάμε για σοβαρότατες κακουργηματικές πράξεις. Από το κοινό τρόπο δράσης φαίνεται να προκύπτει ότι συνδέονται και ότι είναι εντολή από άτομο, από ένα άτομο συγκεκριμένο και άκουσα και εγώ ότι η εντολή έχει δοθεί μέσα από σοφρονιστικό κατάστημα. Ναι. Είναι κάτι πολύ σύνηθες, μιλάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμού και μιλάμε για νυχτερινή προστασία. Η προανάκριση θα δείξει πολλά.
2: Υποτίθεται ότι όταν βρίσκεται κάποιος σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το κύκλωμα το οποίο λειτουργεί απ' έξω. Υποτίθεται, κύριε Χαρβαλάκου.
1: Κύριε Ποφάτη, τώρα τι να πω εγώ σε αυτό, πείτε μου.
2: Θέλω να σας πω ότι με τους ποινικούς αυτούς κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή. Ποιοι είναι αυτοί που τα συζητάνε αυτά και του λένε...
1: Δεν μπορώ να ξέρω το ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι εάν κάποιος επιχειρήσει να επικοινωνήσει και μέσα από σοφρονιστικό κατάστημα, αυτό είναι εφικτό με συγκεκριμένους τρόπους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
0: Βεβαίως, και να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Χαρβαλάκου, και ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Σεντρεμπέλη και κυρία Παραδίση, γιατί ουσιαστικά οι τέσσερις αστυνομικοί τα δικαστούν για κακούργημα, κυρία Χαρβαλάκου.
1: Ακριβώς, παραπέμπονται για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης τελούμενης διαπαραλήψεως. Υπάρχει ένα παραπεμπτικό βούλευμα όπου πλέον το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή τέσσερις λαϊκοί και τρεις τακτικοί δικαστές θα κρίνουν τη δίχη αυτών των ανθρώπων, την ποινική τους μεταχείριση, την ποινική τους τύχη. Είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, υποχρέωση εκ του νόμου να προστατεύσουν την Κυριακή και την κατέστησαν αβοήθητη με αποτέλεσμα το θάνατό της από αυτές τις παραλήψεις τους. Και ότι αυτές οι παραλήψεις έγιναν εκδόλου, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί αν είχαν δείξει την προσήκουσα επιμέλεια που τους επιβάλλει ο νόμος και το καθήκον τους.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Παραδίση, αυτό το κορίτσι τα έκανε όλα σωστά. Δέχτηκε απειλή, προσέφυγε στις αρχές. Οι αρχές δυστυχώς δεν έπραξαν τα αναμενόμενα και χάθηκε αυτή η ζωή.
3: Κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει ένα θύμα να κάνει, γιατί τα θύματα συχνά φοβούνται ακριβώς αυτό, ότι αν μιλήσω, αν απευθυνθώ στις αρχές, αν ζητήσω βοήθεια, θα με βρει και θα μου κάνει κακό. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από όταν ένα θύμα βρίσκεται μέσα στην ίδια την κακοποίηση, γιατί εκεί ο δράστης μπορεί να βιώσει συναισθήματα θυμού και να ξεφύγει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα χρειάζεται και οι γυναίκες και γενικότερα τα θύματα κακοποίησης να μπορούν να αισθανθούν ασφάλεια να απευθυνθούν σε αυτές τις αρχές. Να μπορούν να αισθανθούν ότι κάτι θα προκύψει, μία αποτελεσματική λύση προστασίας για αυτά τα πρόσωπα.
0: Ναι. Και με αυτά που συμβαίνουν όμως, κύριε Σεντρεμπέλη, όπως αυτό το περιστατικό, πώς να νιώσουν την ασφάλεια ενώ βρίσκουν το κουράγιο, φτάνουν στο αστυνομικό τμήμα και τελικά η απάντηση ήταν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
4: Να πω καταρχήν, τα ξέρει και καλύτερα η κυρία Χαρβαλάκα από μένα, ότι στον ποινικό κώδικα έγκλημα δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά είναι και η παράληψη και γι' αυτό σε συγκεκριμένη φάση παραπέμπονται οι συγκεκριμένοι. Έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως Ομοσπονδία και από το κανάλι σας και πάρα πολλές φορές για την υπόθεση της συγκεκριμένης. Υπήρχαν αστοχίες. Βεβαίως ο μόνος και ο αρμόδιος για να δικάσει την όλη υπόθεση είναι το δικαστήριο, όπου θα περιμένουμε την απόφασή του. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν αστοχίες, τις καταδείξαμε και εμείς ως Ομοσπονδία και μιλήσαμε ξεκάθαρα. Βεβαίως να πούμε ότι από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα έχουν γίνει άλματα στην υπηρεσία της αντιμετώπιση ενδοικογενικής βίας. Προσθέθηκαν εργαλεία πρόληψης για τις γυναίκες που, ή τους άντρες που υπόκεινται σε ενδοικογενική βία.
0: Υπάρχουν... Αφού χάσαμε ένα κορίτσι,
2: υπήρχαν
0: έτσι
2: τα εργαλεία όμως, κύριε Συνδρεβέλη, υπήρχαν τα εργαλεία.
4: Να μου επιτρέψετε να πω ότι safe houses και κουμπιά πανικού και εκπαίδευση που επικουρικά ήρθε στους συναδέλφους από εκείνο το διάστημα και μετά δεν υπήρχε στο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Θεωρούμε ότι οι αστυνομικοί σήμερα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν το τι πρέπει ακριβώς να κάνουν. Εμείς αυτό που θα πρέπει να περάσουμε και από την εκπομπή και στον κόσμο είναι ότι θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία.
2: Ενώ εδώ έχει εμπιστοσύνη, γιατί δεν έπραξαν το σωστά.
4: Αυτό σας απάντησα προηγουμένως. Υπήρχαν αστοχίες, τις οποίες θα τις κρίνει και θα δικάσει η αρμόδια αρχή που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική δικαιοσύνη και θα απονείμει τις ποινές που προβλέπονται χωρίς χάρες και χωρίς επίοικες. Αυτό που προβλέπεται και θα πρέπει να απονεμηθεί ως ποινή θα δοθεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι η αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Εγώ αυτό που θέλω να περάσω
2: ως μήνυμα. Τι θα κάνατε?
4: Εγώ αυτό που θέλω
2: τι
4: να
2: θα
4: περάσω.
2: Κάνατε. Πείτε, τι θα κάνατε? Έρχεται ένα κορίτσι στο τμήμα, είστε βάρδια.
4: Κοιτάξτε.
2: Είστε υπεύθυνο στο τμήμα. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει υπεύθυνο τμήματος στην καριέρα σας.
4: Θα σας πω κάτι.
2: Τι θα κάνατε?
4: Έχω κάνει και υπεύθυνο τμήματος. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει μία αρχή. Ο Έλληνας αστυνομικός υπάρχει για να υπηρετεί τον πολίτη. Σκοπός και γνώμονας της παρουσίας του Έλληνα αστυνομικού είναι η υπηρεσία και η προστασία στον πολίτη, η προστασία της σωματικής του ακαιρεότητας και θα έκανα κάθε τι και οποιοδήποτε αστυνομικός κάνει το κάθε τι προκειμένου να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτή είναι η μία και μοναδική
2: αποστολή. Ξέρετε, υπάρχουν δύο κόσμοι. Παρότι... βλέπουμε να πέφτουν μέσα στη φωτιά χωρίς να είναι εξοπλισμένοι για να σώσουν τον κόσμο και να περνάει φωτιά κάτω από τα πόδια τους. Να βάζουν μπροστά τη ζωή τους για να σώσουν τον οποιοδήποτε ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο. Και εδώ είδαμε τέσσερις να λένε το περιπολικό δεν είναι ταξί, πηγαίνετε με τα πόδια σπίτι, ο άλλος πέρασε από μπροστά του με το μαχαίρι, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, κύριε Συνδρεβέλη, πραγματικά απορούμε, η δικαιοσύνη θα κρίνει, καλά το είπατε, αλλά εδώ βλέπουμε ένα κορίτσι το οποίο έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Πραγματικά στεναχωριόμαστε.
4: Την ίδια θλίψη έχει βιώσει και η οικογένεια της αστυνομίας και τότε και τώρα που το κουβεντιάζουμε. Εγώ επαναλαμβάνω να σταθούμε στο γεγονός ότι ο αστυνομικός υπάρχει για να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη, τον κάτοικο αυτής της χώρας και πολλές φορές, να πούμε κύριε Ποφάντη, ο αστυνομικός επιτελεί αυτό το καθήκον χάνοντας και τη δική του ζωή. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, εκατοντάδες νεκρούς εν ώρα καθήκοντος και χιλιάδες τραυματίες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβες στην σωματική τους ακαιρεότητα, οι οποίες πολλές φορές τους ακολουθούν μέχρι το τέλος ζωής τους.
0: Πάμε να περάσουμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, κύριε Συνδρεβέλη, και θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εντοπίστηκαν χθες ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην περιοχή της Κυψέλης. Πού στρέφονται οι έρευνες?
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο το περιστατικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Εχθές, με συμβρινές περίπου ώρες, εντοπίστηκε από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ μέσα σε μια σακούλα κοντά σε ένα γήπεδο. Ενημερώθηκαν ανάμεσα οι αστυνομικές αρχές, έσπευσαν στο σημείο, αποκλείσαν το χώρο προκειμένου να συνεχίσουν και να κάνουν την περαιτέρω έρευνα. Έχει κληθεί από ό,τι έχω ενημερωθεί και ανθρωπολόγος προκειμένου να δει τα οστά που παραπέμπουν και σε τι προκύπτουν. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως κάθε φορά, η ελληνική αστυνομία ανοίγει όλες τις υποθέσεις των εξαφανισμένων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που έχουν δηλωθεί εξαφανίσεις, και διεξάγει έρευνα. Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχουμε κάτι νεότερο για να σας πληροφορήσω. Θεωρώ ότι θα ταυτοποιηθούν σύντομα και θα δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
2: Τώρα, κύριε Χαρβαλάκου, βρίσκουν άκρη συνήθως σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οι αρχές?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο ανθρωπολόγος με τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα μπορέσει να διαφωτίσει και ως προς την ταυτότητα και ως προς το φύλο και ως προς το πότε έλαβε χώρα η θανάτωση. Τώρα από εκεί πέρα, αν μπορέσουν οι αρχές να ταυτοποιήσουν, θεωρώ ότι είναι αρκετά δυσχερές. Θα εξαρτηθεί και από την παλαιότητα των οστών, εικάζω, χωρίς να είμαι ειδικός από αυτού. Ως προς την ταυτοποίηση για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Ναι. Είναι αρκετά δυσχερές. Ας ελπίσουμε ότι οι ειδικοί επιστήμονες επί του θέματος θα ρίξουν φως στην υπόθεση για να ξετυλιχθεί το κουβάρι.
0: Λοιπόν, θέλουμε τώρα την, εδώ να συζητήσουμε κάτι που μας αφορά πάρα πολύ όλους. Σίγουρα κάτι σας έχει συμβεί ή στο στενό κοινωνικό, οικογενειακό περιβάλλον. Σε όλους μας έχει συμβεί. Αναφερόμαστε στις απάτες. Έρχεται ουσιαστικά, κύριε Σεντρεβέλη, μία νέα ειδοποίηση έτσι και στους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, που εγώ θα πω ότι ας μην κάνουμε τέτοιες διακρίσεις, γιατί είτε ηλικιωμένος είσαι είτε νέος είσαι, εύκολα μπορείς να την πατήσεις πλέον. 112 για τις απάτες, κύριε Σεντρεβέλη.
4: Κοιτάξτε, οι απάτες αυτού του τύπου έχουν εξελιχθεί σε μία μάστιγα. Και βεβαίως η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα, όχι μόνο προς την αυστηροποίηση, η οποία έχει υποθεί, έχει γίνει συζήτηση για την αυστηροποίηση των ποινών, ειδικότερα όταν αυτές αφορούν ηλικιωμένους, αυτή την ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα. Αλλά η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα ούτως ώστε να περιορίσει το φαινόμενο αυτό. Το 112 είναι ένας τρόπος μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως να πούμε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει κάνει πάρα πολλές φορές καμπάνιες και από το βήμα που μας δίνεται καθημερινά ενημερώνουμε, γιατί η μεθοδολογία αυτών των απατών περίπου είναι παρόμοια. Βεβαίως οι απατεώνες βρίσκουν κάθε φορά
0: κάτι άλλο και κάτι καινούργιο.
4: Ναι. Υπάρχει ζήτημα, αρκεί να σας πω ότι έτσι όπως φαίνεται και τα στοιχεία που έχουμε, έχουν μειωθεί οι κλοπές στις οικίες, διότι αυτοί οι απατεώνες έχουν βρει έναν πιο εύκολο τρόπο όπως φαίνεται να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους, βεβαίως και μικρότερες ηλικίες, αλλά οι περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ως αστυνομία είναι κυρίως ηλικιωμένων, οι οποίοι με διάφορα προσχήματα, είτε υπαλλήλων της ΔΔΕ ζητούν από τα θύματα να βγάλουν τα κοσμήματά τους, τα τιμαλφή τους ή τα χρήματά τους έξω από το σπίτι.
0: Βέβαια, τους έβαλε τα γυαλιά ένας ηλικιωμένος στη Λαμία, έτσι. Τους πήγε.
2: Τους έκανε.
0: Καλαμπόκι, τους στήσανε ολόκληρη ενέδρα και τους έβαλε μέσα σε σακούλα στραγάλια, νομίζω και καλαμπόκι, κάτι τέτοιο.
4: Και να πούμε ότι υπάρχουν και πολλές. Είναι και πολλές οι περιπτώσεις των πολιτών. Ναι. Που αντιλαμβάνονται, άμεσα ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία και υπάρχουν συλλήψεις επ' αυτοφόρο.
2: Δηλαδή, καλό είναι αυτό. Κυρία Παραδέση, γιατί θέλουμε να την πάτησουμε? Γιατί δεν είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι? Έχουν όλοι ξέρουν πλέον τις απάτες. Γιατί στον υπάλληλο του λογιστηρίου, στο λογιστήριο, λογιστής, ΔΔΕ, ελάτε η αστυνομία, από το νοσοκομείο τηλεφωνούμε.
0: Μήνυμα από το ταχυδρομείο.
2: Μήνυμα από το ταχυδρομείο. Γιατί θέλουμε να την πάτησουμε, δεν? Είμαστε λίγο ψηλιασμένοι.
3: Λοιπόν, αρχικά δεν έχει να κάνει με την αφέλεια, ούτε είναι χαζός κάποιος που την πατάει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι σχεδιάζουν τις απάτες αυτές βασιζόμενοι, πάρα πολύ σημαντικό, στο συναίσθημα. Γίνεται μια επίκληση του συναισθήματος και πατάνε είτε πάνω στην αίσθηση του επίγοντος, που για τον κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό, και παρουσιάζουν κιόλας μια αυθεντία. Ότι το λέει μια αυθεντία. Δηλαδή είναι μια αυθεντία. Το 112 είναι μια αυθεντία. Είναι και καλά σχεδιασμένες όντως κάποιες από αυτές.
2: Δηλαδή.
3: Με ένα κλικ μπορείς να σου κλέψουν όλα τα στοιχεία, ας πούμε. Δεν μιλάω για να το πάμε στο επίπεδο ότι να φτάσω στο σημείο να δώσω τα κοσμήματά μου, που είναι κάτι ίσως πιο τραβηγμένο, αλλά με ένα κλικ μπορεί να μου κλέψουν τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς, που ο καθένας πάνω στη φούρια της καθημερινότητας θα μπορούσε να την πατήσει. Οπότε εκεί πέρα δεν χρειάζεται.
0: Το κατάλαβα, αλλά μέσα στη φούρια της καθημερινότητας κατάλαβα. Πήγα στην αρχή να το πατήσω το μήνυμα.
3: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν έχει να κάνει ούτε μόνο με ηλικιωμένους, είναι πολύ καλά σχεδιασμένες απλά αυτές οι απάτες. Πατάνε στα σωστά συναισθηματικά μόνο πάτια και κάπως έτσι μας κάνουν. Να πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι. Δεν είναι το φυσιολογικό να είμαστε πονηρεμένοι, αλλά μας κάνουν να πρέπει να είμαστε.
2: Γιατί τους πιάνουν και είναι έξω, κύριε Χαρβαλάκου. Τους πιάνουν, η αστυνομία τους πιάνει.
1: Μπορώ να πω μια κουβέντα.
2: Ελάτε, ναι. Και είναι πάλι έξω. Ναι. Καταρχήν, να κλείσουμε.
1: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέτε, ότι το έγκλημα μεταλλάσσεται. Η μορφή της κάθε πράξης εξελίσσεται στο μέλλον με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε χειριστεί πάρα πολλές τέτοιου είδους υποθέσεις. Και είναι τρομερός ο τρόπος που ψυχαναγκάζουν το θύμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ σύντομο από το οικογενειακό μου περιβάλλον, και αν το είχαμε συζητήσει πολύ αναλυτικά σε ηλικιωμένα πρόσωπα του πολύ στενού συγγενικού μου περιβάλλοντος, με όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να σου πούνε αυτό και εσύ θα αντιδράσεις έτσι ή θα κλείσεις το τηλέφωνο, και όμως ήταν τέτοιος ο ψυχαναγκασμός που μου έλεγαν «Νανά, εγώ άκουγα τη φωνή σου στο τηλέφωνο». Πείθουν αυτούς τους ανθρώπους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε εγώ θα ήθελα να πω, επειδή μιλάμε πιθανόν και για 30 περιστατικά την ημέρα, είναι πράγματι μια μάστιγα που αρχίζει και ξεφεύγει, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η νομοθετική αλλαγή που συζητείτε, γιατί όπως πολύ ορθά αναφέρατε, κύριε Υποφάντη, συλλαμβάνονται και σε λίγο αφήνονται ελεύθεροι. Οπότε μιλάμε για μία αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, δηλαδή να συνιστά επιβαρυντική περίπτωση η εξαπάτηση ηλικιωμένου πρώτον, δεύτερον εξάλληψη από τον νόμο της δυνατότητας που δίνεται, δηλαδή αφού με συλλάβεις, εγώ προτίθεμαι να σε ικανοποιήσω ή να σου δώσω πίσω κάποια χρήματα και να εξαλειφθεί το αξιόπινό μου. Συζητείτε το να απαλληφθεί αυτό από τον νόμο, να στερηθεί αυτή η δυνατότητα από τον συλληφθέντα κατηγορούμενο. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω, είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει με τα περιβόητα πακιστανικά τηλέφωνα που λέμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν.
2: Κυρία Γραβαλάκου, κρατήστε την κουβέντα αυτή, να την κάνουμε και με ειδικούς, να μπορέσουμε την άλλη εβδομάδα να την αναπτύξουμε για να μην χαθούμε. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο μόνο του.
0: Έτσι.
2: Μόνο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γραβαλάκου. Κυρία Παραδέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Κύριε Ζερεβέλη, να μας έρχεστε. Είναι τιμή μας να σας φιλοξενούμε εδώ. Έτσι και τους χαιρετισμούμε στο νησί, στην Κέρκυρα.
4: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους, παρακαλώ. Να δούμε που βρισκόμαστε. Απολαύστε την εικόνα.
0: Ωραία, ε!
2: Απολαύστε αυτή την ωραία εικόνα. Τι λες, τι εννοείς, αέρας.
0: Αέρας, αέρας. Αέρας, πας, όχι καλέ.
2: Α, τι λέει,
0: πας, τι εννοείς. Αέρα, φεύγεις αέρα. Τι εννοώ, ναι. Τι έχω.
2: Τίποτα, δεν έχεις.
0: Ναι. Δεν έχει κίνηση.
2: Μέχρι τη Δευτέρα που θα ξεκινήσουν σιγά σιγά τα σχολεία, αυτή την ώρα μπορεί να είναι πίχτρα. Να ρίξουμε μια εικόνα στο χάρτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε που βρισκόμαστε. Λίγο Κηφισό στο, εκεί στο ύψος του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω.
0: Έχει αρχίσει και τσιμπάει, ε, τσιμπάει ο Κηφισός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και λίγο στην έξοδο. Η έξοδος είναι πολύ δύσκολη από Χαϊδάρι προς κατέβασμα, δηληστήρια και βλέπουμε πίσω στο Τρισκιστού το γνωστό πρόβλημα. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Όσοι να ξεκινήσετε, να ξέρετε ότι αυτή είναι η κυκλοφοριακή κατάσταση.
0: Γιάννη Σαραντάκος εδώ στο στούντιο μαζί μας για την ανάλυση της ημέρας.
5: Αυτό είναι που λέμε, δείτε το γιατί δεν θα το ξαναδείτε.
0: Αυτό.
5: Αυτό είναι.
0: Γιατί σε λίγο θα είναι μακέτο.
5: Από Δευτέρα θα είναι. Ναι, ναι, θα είναι δύσκολο.
2: Τέτοια ώρα θα έχουμε. Θα είναι σφιχτή.
5: Ακόμα ήταν παντός. Έτυχε να είμαι εκτός χθες το μεσημέρι.
2: Χαλαρά.
5: Όχι.
0: Όχι.
5: Δύο μεσημέρι εκεί, μία μισή. Όχι, χαλαρά.
0: Ζορίζει λίγο.
5: Βεβαίως καλύτερα από ότι θα είναι σε λίγο καιρό, αλλά όχι καλά.
0: Βέβαια με πολύ τροχιά στους δρόμους. Δεν ξέρω αν εσύ το παρατήρησε.
5: Ισχύει.
2: Και πάρα πολλά τέτοια φυσίχτε. Φυσήχτε το βράδυ, δηλαδή ερχόμαστε στη δουλειά και μας σταματάνε να φυσάμε συνέχεια. Εντάξει, δεν
5: καλό είναι αυτό.
2: Για να έρθουμε στη δουλειά.
5: Καλό είναι αυτό. Δεν το ξέρει αυτό, ξέρει. Σταματάει.
0: Δεν μας λέει πώς είμαστε, ουροξυπνημένοι.
2: Πάμε να δούμε λιγάκι το θέμα των στρατηγικών. Είχαμε δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις χθες για τη χώρα. Η μία έγινε στην Αίγυπτο με τον πρόεδρο Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου, με τον κυρία Μητσοτάκη. Και η άλλη έγινε στην Ιταλία με τον Νίκο Δένδια. Να ακούσουμε την ανάλυση σου,
5: Γιάννη. Φαίνεται ότι η διπλή στρατηγική κίνηση της Ελλάδας αυτή έχει σάρκα και οστά. Η επαναβεβαίωση της ισχυρής στρατηγικής συμμαχίας με την Αίγυπτο χθες, Μητσοτάκη Σίση, μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε όλο αυτό το τρίγωνο προσθέτουμε και το Ισραήλ. Φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ποτέ σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Σίση βγήκε εκτός, προφανώς το ήθελε και έμεινε εκτός από τη συμφωνία της Μέκας, μαζί με τους Σαουδάραβες, τους Τούρκους και το Πακιστάν, δεν μπήκε. Παραμένει δίπλα στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό και συμβολικά και ουσιαστικά το ισχυρό μήνυμα που έστειλε χθες ο Μητσοτάκης από το El Alamein, ότι ουσιαστικά δεν δεχόμαστε τετελεσμένα. Είχε δίπλα του τον πρόεδρο Σίση. Και συμβολικά, αν θέλετε, έχει το νόημα αυτή η δήλωση που έγινε, ποιος ήταν δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα η διπλωματία των εξοπλισμών συνεχίζεται. Νίκος Δένδιας, επίσκεψη αστραπή στην Ιταλία, υπέγραψε για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Έχει σημασία προφανώς και εξοπλιστικά, αλλά και πολιτικά. Οι Ιταλοί φλέρταραν αρκετό καιρό με τους Τούρκους, ακριβώς. Η Ιταλία κατά τον Ερντογάν ήταν η πίσω πόρτα για να μπει στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή να αγοράσει ή να συμμετάσχει η Τουρκία σε μια Ιταλική εταιρεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σφίνα η Ελλάδα, η Ιταλία, Μελώνη, Μητσοτάκης και Δένδιας χθες υπογραφές. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυρές, γιατί οι εξοπλισμοί έχουν το ρόλο τους.
2: Βέβαια.
5: Μιλάμε για μια στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία, Ραφάλ Μπελαρά, Τελαβίβ, Ισραήλ, η ασπίδα του Αχιλέα προφανώς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, F-35, συν την Ιταλία πλέον με τις δύο φρεγάτες και νομίζω ότι υπάρχει και οψιόν για δύο ακόμα.
2: Σωστά.
5: Που αν η Ελλάδα θέλει την ενεργοποιεί. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πακέτο προφανώς ισχυροποιεί πάρα πολύ την Ελλάδα στην περιοχή αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
5: Και για να μην λέμε τώρα άλλα, δεν εννοώ ότι θα έρθουν να πολεμήσουν όλοι αυτοί στο πλευρό μας, εάν. Αλλά το γεγονός ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτές τις διασυνδέσεις, αυτό το δέσιμο με τις χώρες αυτές, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μπράβο.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο πακέτο, στα πιο τα της καθημερινότητας, που αφορούν πάρα πολύ όλους τους Έλληνες πολίτες, η τιμή του ρεύματος. Εχθές είχαμε ουσιαστικά και τις εξειδικεύσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των όσων ακούστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την τριετία, σε βάθος τριετίας, θα μειωθεί η τιμή στο
2: πάμε
0: ρεύμα.
2: Πάμε πιο αργά.
5: Πάμε πιο αργά από ό,τι θα ήθελαν όλοι, διότι το στρατηγική τριετία, το πρόγραμμα είναι πολύ καλό. Δεν συζητείτε. Στρατηγικά, οικονομικά, στο τέλος της τριετίας, ναι. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου δύο πολέμους, τη βενζίνη η οποία βρίσκεται στο. Το μπρέντ βρίσκεται στο όριο του 100, δεν είναι?
0: Ναι.
5: 98-99.
2: 100. Μετά το χτύπημα το σημερινό των πετρελαιοφόρων στο Ιράν είμαστε 100.
5: Με την Ουκρανία όλοι να λένε ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος να μην τελειώνει. Όλο αυτό το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεται, την Ευρώπη να κοιμάται σε ό,τι αφορά το αμερικανικό φυσικό αέριο, να μην έχει προχωρήσει συμφωνίες απαιτούμενες για το LNG το αμερικανικό, όλο αυτό αντιλαμβάνεται ένας χειμώνας δύσκολος. Άρα, ίσως η κυβέρνηση, καλό είναι το πρόγραμμα τριετίας, αλλά καλό θα είναι και το εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν.
2: Ναι,
5: δηλαδή,
2: ναι.
5: Κάνε κάτι τώρα, γιατί μπροστά μας έχουμε δύσκολο χειμώνα. Κοκτέιλ, θυμίζω. Βενζίνη, ναι. Καύσιμα στα ύψη. Με το που βγαίνεις από το σπίτι και περνάς στην Αγγλία, παίρνεις την πρώτη κρυάδα. Θέρμανση, πώς, με πετρέλαιο, δύσκολο. Με ρεύμα, επίσης δύσκολο. Φυσικό αέριο, πώς. Στα, επίσης στα υψηλά της τετραετίας, λόγω ευθύνης Ευρώπης εκεί. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πακέτο θα σκάσει σίγουρα στα νοικοκυριά το χειμώνα.
0: Να. Δύσκολος θα είναι αυτός ο χειμώνας. Βεβαίως τα εξοικονομώ, τα οποία ανέφεραν και εχθές, είναι και για τα συστήματα θέρμανσης που έχουμε στο σπίτι μας και για
5: θέλει
0: να τα αλλάξουμε και αυτά. Αλλά θέλει πάρα
5: χρόνο.
0: Πολύ χρόνο, έτσι.
5: Θέλει χρόνο.
2: Δεν δηλαδή έχει κάτι αυτό, πιο άμεσο, λέει.
5: Ναι. Θέλει χρόνο. Όλα αυτά είναι καλά. Το εξοικονομώ, οι θερμοσύφωνες, η ηλεκτρική, η ηλιακή, όλο αυτό είναι
2: η
5: πολύ καλό.
2: Η διασύνδεση των νησιών, να μην πληρώνουμε τη σύγκρουση.
5: Επίσης σημαντικό.
2: Όλα αυτά, αλλά είναι αργά, πάνε αργά, πάνε σε βάθος.
5: Ακριβώς. Και επίσης, εγώ είδα και ένα μέτρο, παιδιά, το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή ουσιαστικά δόθηκε ως η καταπολέμηση της ρευματοκλοπής, που είναι υποχρέωση του κράτους, δόθηκε χθες ως ένα μπόνους. Δηλαδή ότι θα δώσουν χρήματα για κάτι που είναι υποχρέωση του κράτους. Μου λέει ένας καλός φίλος χθες ότι αυτό είναι σαν να γίνεται μια ληστεία μιας τράπεζας, το κράτος να παίρνει τα λεφτά από τους καταθέτες για να αντικαταστήσει αυτά που εκλάπησαν και μετά να εξαγγέλει το κράτος ότι μην ανησυχείτε, θα πιάσω τους κλέφτες, οπότε δεν θα σας πάρω άλλα λεφτά εσάς. Ενώ από την αρχή έπρεπε το κράτος, νομίζω, να παλεύει για τη ρευματοκλοπή και είναι αυτονόητο, δεν είναι?
2: Όλοι πληρώνουμε τη ρευματοκλοπή. 2 από τα 10 λεπτά τα οποία καταβάλουμε για να αγοράσουμε.
5: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πουλάνε ως χάρη. Δηλαδή το κράτος δεν πιάνει τον κλέφτη στην τράπεζα.
2: Θα πρέπει να τους πιάσει. Και εγώ σε ρωτάω πρακτικά.
5: Γιατί να πληρώνω εγώ την αδυναμία του κράτους?
2: Ποιος μπαίνει μέσα σε παραβατικούς οικισμούς, σε παραβατικές βιομηχανικές ζώνες, και εκεί γίνεται.
0: Κοίτα, το έχουμε δει, Νίκο. Το είδα. Ποιος
2: πει, έλα, το ένα εκατοστό γίνεται.
0: Απλά δεν πιάνουν τους πάντες.
2: Το ένα εκατοστό.
5: Και γιατί πρέπει να πληρώνω?
2: Το ένα εκατοστό.
5: Εγώ καταλαβαίνω όλο αυτό
2: πληρώνουμε
5: που λέτε.
2: Όλοι μας 120 με 140 εκατομμύρια το χρόνο για
5: τον κλέφτη στην τράπεζα.
2: Στην καλή την περίπτωση.
5: Τον κλέφτη στην τράπεζα πρέπει να τον πιάνει το κράτος. Άμα δεν τον πιάσει, θα πληρώσω εγώ τις καταθέσεις που έκλειψα.
2: Ναι, υποτίθεται ότι έχεις ρήτρα μέσα να πληρώσει την κατάθεση.
5: Γιατί να το κάνω εγώ αυτό? Δεν είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλά αυτό το ενοχλητικό είναι ότι δεν μπορεί να εξαγγέλλεται ως μέτρο στήριξης η αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Δεν γίνεται αυτό. Το δεύτερο επίσης μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποτε εξορκίζαμε τις μπαταρίες της αποθήκευσης, το λέγανε ως ακριβό, ο υφυπουργός, νομίζω, ο κ. Τσάφος το έκανε αυτό, και χθες το πήραν αλλιώς, ότι είναι πολύ σημαντικό μέτρο και τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
5: Πότε έκαναν λάθος, τώρα ή τότε? Θέλω να πω με όλα αυτά ότι τα μέτρα είναι καλά. Απλώς, αν τα ξέραμε λίγο νωρίτερα, ίσως να είχαν προλάβει αυτό το κρυκτικό κοκτέιλ που έχει το χειμώνα.
0: Βέβαια. Αυτό. Γιατί είναι σε 2 μήνες, έτσι.
5: Δηλαδή, ακόμα και αν η ρευματοκλοπή είχε αντιμετωπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όλοι ξέρουν ποιος κλέβει και γιατί.
2: Ωραία.
5: Τώρα θα ήμασταν καλύτερα.
2: Δεν κάναν τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Και ξέρεις, είναι εύκολο. Αν βάλουν τους έξυπνους μετρητές πάνω στα σημεία που έχουν τους χαμηλούς μετασχηματιστές, θα δουν που έχουν τις διαρροές. αλλά δεν το κάνουν.
5: Και αυτό που δεν αντιλαμβάνεται στο τέλος, ο λογαριασμός θα πάει στην κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν και το ρεύμα και το πετρέλαιο και όλο αυτό θα αντιλαμβάνεται ότι θα είναι το γαϊτανάκι της ακρίβειας, ο λογαριασμός θα πάει στην κυβέρνηση.
2: Μου επιτρέψει ένα θετικό μέτρο το οποίο εγώ άκουσα χθες από τον κύριο Παπασταύρου να ενισχύσει κατά πολύ το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης και του θέρμανσης μάλλον, έτσι, να δούμε αν θα είναι 100, 150 ή 200 εκατομμύρια ανάλογα με το που βρισκόμαστε με τις τιμές ενεργειακές που μας.
5: Νομίζω ότι το 100 εκατομμύρια πάντως ακούγεται σταγόνα στον ωκεανό, αν μου επιτρέπετε, μπορώντας να προβλέψει κάποιος, όχι κάποιος τεχνικά κατεδιτισμένος, ναι, αυτό που έχετε. Εάν δεν υπάρξει κάποια λύση στα δύο πολεμικά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος.
0: Και είναι σταγόνος στον ωκεανό όταν οι άνθρωποι, το είπαμε και χθες, στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, στην Καστοριά,
2: δεν ακούσαμε τα ορεινά της Κρήτης χθες,
0: θέλουν πάρα πολλά χρήματα για να ζεσταθούν το χειμώνα και πιο νωρίς και πιο αργά τελειώνει ο χειμώνας εκεί. Κρατάει πολύ περισσότερους μήνες από εμάς που θα κουτσοβολευτούμε με όποιον τρόπο βολευτούμε. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες.
5: Ναι, γιατί σε έλεγε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου χθες, ο μετεωρολόγος μας, ότι στα παιδινά και η Αττική μεταξύ αυτών, ο χειμώνας έρχεται πολύ πιο αργά.
0: Βέβαια.
5: Δηλαδή πάμε για Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη και μετά. Στα περιοχή που είπε η Αλεξάνδρα τώρα είναι πολύ νωρίτερα και πολύ αργότερα.
2: Να αφήσουμε λίγο τα πρακτικά. Έχει ασχοληθεί με τα πρακτικά, τα διεθνή, τα πρακτικά. Δεν θα πάμε λίγο στον Άλεξη Τσίπρα που σήμερα θα μιλήσει.
5: Εδώ πάμε. Πρακτικά δεν είναι γι' αυτό.
2: Και δεν θα μιλήσει μέσα στο Βελίδιο. Δεν θα είναι Βελίδιο. Δεν μπορεί να είναι εκτός, λέει.
5: Ναι, θεσμικά δεν μπορεί να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι η χωροταξία.
2: Τι θα πει.
5: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα επιδιώξει να δείξει ότι. Να δώσει τη μάχη τη αξιοπιστία. Το καταδιώκει η Θεσσαλονίκη του 2015. Ποντάρει ο Μητσοτάκης πάνω σε αυτό, ότι ό,τι ακούσετε,
2: κρατήστε πετάχτε
5: το. Εξού και το τραγούδι, σε ξέρω πια, αυτό.
0: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
5: Αυτό. Νομίζω θα επιχειρήσει να δώσει μια τεχνοκρατική διάσταση του προγραμματός του. Αυτό είναι το ένα. Θα επενδύσει πάρα πολύ στην ακρίβεια. Χαζός δεν είναι. Ξέρει ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι αχύλος πτέρνα της κυβέρνησης. Άρα θα ποντάρει πάνω στη μείωση του ΦΠΑ. Θυμηθείτε, θα το ακούσουμε πολλές φορές. Θα δούμε αν θα ποντάρει πάνω στο ρεύμα και αν θα πει κάτι πιο άμεσο για να κοντράρει την κυβέρνηση. Δηλαδή να απαντήσει στη στρατηγική κίνηση της κυβέρνησης τριετίας, να το κάνει κάτι πιο άμεσο ο κ. Τσίπρας. Νομίζω αυτά τα δύο θα είναι τα θέματα εχμής. Συν πια το μέτωπο κατά του κ. Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας.
2: Γιατί τους βλέπω ότι δεν απαντούν. Λέει δεν απαντάμε σε εσάς.
5: Θα απαντήσει όμως. Θα αναγκαστεί να απαντήσει, διότι αυτή τη στιγμή από την ίδια λίμνη ψαρεύει ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ανδρουλάκη. Δύσκολα θα πάρει ψήφους ο κύριος Τσίπρας από την δεξιά ή έστω την κέντρο δεξιά αυτή τη στιγμή. Θα πάει να χτυπήσει, προφανώς να σκουπίσει ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Άρα θα χτυπήσει και εκεί πολύ πιο έντονα για να μπορέσει να πάρει ψήφους από τον
0: ΠΑΣΟΚ. Πάντως πάλι τον πρόλαβε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Πάλι τον πρόλαβε.
5: Μα ήταν στρατηγική επιλογή του, να βγει μπροστά. Βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κ. Ανδρουλάκης πάνω. Επίσης θα έχει ενδιαφέρον το τι θα πει ο ίδιος. Σίγουρα κοινός τόπος και των δύο Ανδρουλάκη Τσίπρα να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, αλλά θα παλέψουν και οι δυο τους. Ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω θα ποντάρει στη 13η σύνταξη, αν έχω καταλάβει σωστά, ως αιχμή του δόγματος.
2: Τμήματα, τμηματικά, μην το ακούμε και νομίζοντας ότι θα πάμε στο ATM να βάλουμε τώρα.
0: Αν είχαμε κυβέρνηση, Πασόκ, το Δεκέμβριο θα πέρανε 13η σύνταξη.
5: Γιατί εκεί τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο δικό του γήπεδο. Ότι καλά τα λέτε, κοστολογήστε τα. Πόθεν έσχες, πού θα τα βρείτε να μας τα δώσετε. Και νομίζω ότι τους έχει βάλει σε ένα γήπεδο το οποίο ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή το ξέρει. Δηλαδή, κοστολόγηση μέτρων, τι είναι εφικτό, τι δεν είναι και αποτύπωση πια της πραγματικότητας. Δηλαδή, μην υπόσχεστε τα πάντα στους πάντες, πείτε μας πόσο κάνει και πώς θα τα βρείτε. Και γι' αυτό θα απαντήσουν προκαταβολικά, υποθέτω, στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πάντως, η ελληνική αριστερή συμπάραταξη είπε ότι θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν αυτό ανοίξει. Να δούμε αν θα πάει και το ΠΑΣΟΚ, 1η Νοεμβρίου, σωστά. Να δούμε αν θα πάει και το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει το πρόγραμμά του, να κοστολογηθεί.
5: Νομίζω ότι θα πάει και το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να απαντήσουν σε αυτό στον Μητσοτάκη, να δείξουν ότι είναι κάτι εφικτό.
0: Μάλιστα.
5: Να δούμε και τις απαντήσεις που θα γίνει. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή το παιχνίδι θα παιχτεί πολιτικά για το αν ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα θα μπορέσει να χτυπήσει και τους δύο, Ανδρουλάκη Μητσοτάκη. Και θα δούμε και νομίζω η κυβέρνηση θα κριθεί από την αμεσότητα των μέτρων που εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και τα όσα υπόθηκαν χθες και προχθές από τους κύριους Κυριακάκη και Παπαστάβλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, που κάνετε το spoiler σου.
0: Τα λέμε σε λίγο και με εσάς. Επιστρέφουμε με Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη και τον κύριο Παστουσέα. Μεγάλο θέμα επίσης τα σχολεία και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποια από αυτά έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος Μαρίετα Γιαννάκου.
7: Κάποια άλλα,
0: είναι χρέπια.
7: Κοντέινερ. Σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό.

0: Ένας μικρός Τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούμε και έχουμε λόγο που βάζουμε, που ερχόμαστε μάλλον που επιστρέφουμε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας το 2019, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, είναι μαζί μας.
0: Πραγματικά.
1: Νομίζεις ότι θα ανοίξεις τις τηλεοπτικές εκπομπές και θα είναι ο Λαβρέντης μαζί μας, τον ακούμε στα ραδιόφωνα, τον βλέπουμε.
0: Έγραψε ιστορία ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με υπέροχες μουσικές, με υπέροχα τραγούδια που μας έχουν αγγίξει όλους, που όλοι μας κάθε μέρα τα σιγοτραγουδάμε και πράγματι είναι σαν να είναι εδώ.
1: Λαβρέντη, η Παναθηναϊκάρα από εκεί που είσαι, να μας βλέπεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και πάλι την εκπομπή μας.
0: Παρακαλώ.
1: Τι.
0: Δείτε.

0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το μωρό είναι AI ή είναι κανονικό?
1: Λοιπόν, ακούω, έχουν πάρει το μωράκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το έχουν κάνει AI. Και τώρα πες μου εσύ, καταλαβαίνεις αν είναι AI ή αν το μωράκι κουνιέται έτσι? Είναι τόσο καλοφτιαγμένο που πραγματικά.
0: Ξαναλέω και πάλι, είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι AI.
1: Ναι.
0: Και ότι, α, γιατί
1: είναι
0: αν τα κάνει,
1: AI, σου είναι AI. AI.
0: Γιατί αν τα κάνει το μωρό αυτά πραγματικά, φαντάζομαι ότι θα κάνει τα οικομανέτσι, καινούργια θα είναι. Μπράβο στον κατασκευαστή. Αυτά γίνονται viral, θέλω να σας πω, στο TikTok. Γι' αυτό και σας τα φέρνουμε κοντά σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου ημέρα. Για να μας δώσεις το παρασκήνιο. Βασικά, τι γράφουν τα μέσα ενημέρωση στα τουρκικά για αυτή την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
2: Αναμφίβολα, από χθες το βράδυ είναι ένα από τα κεντρικά θέματα στην Τουρκία, η τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, διότι θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα, το οποίο λένε εδώ ότι ίσως στοχεύει στην Τουρκία. Δηλαδή, είδαμε σε μεγάλα τουρκικά μέσα χθες το βράδυ, σε τουρκικές εκπομπές, να εκφράσουν την ανησυχία τους ότι πρώτα υπάρχει το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και τώρα βλέπουμε το Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτο. Και αναρωτιόντουσαν οι Τούρκοι αναλυτές αν αυτό το σχήμα έχει στόχο την Τουρκία. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τριμερής επισπεύστηκε από την Αθήνα μετά και την υπογραφή της ΜΕΚΑΣ, της Συμμαχίας της ΜΕΚΑΣ, της Συμμαχίας Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και γι' αυτό το λόγο έτρεξαν διαβουλεύσεις προκειμένου να γίνει άμεσα η χθεσινή συνάντηση στο El Alamein. Θεωρούν ότι η Αθήνα προσπαθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσπαθήσει να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία, με φόντο και την προσέγγιση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μέσα στον Αύγουστο, που η Τουρκία επιδίωξε να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία της ΜΕΚΑ. Θεωρούν ότι η Αθήνα προσπαθεί να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο, και επίσης επειδή θεωρεί η Ελλάδα πολύ σημαντικό παίκτη την γέννη Αίγυπτο όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα έχει υπογράψει και σχετική συμφωνία με την Αίγυπτο, και θεωρούν ότι και γι' αυτό το λόγο, επειδή η Αθήνα δεν επιθυμεί η Τουρκία να υπογράψει μια αντίστοιχη συμφωνία με το Κάιρο, γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι έτρεξα χθες οι εξελίξεις και ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης χθες από αρκετούς Τούρκους αναλυτές. Πάλι βλέπαμε πάντως ότι λέγανε ότι δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο έχει στόχο να αποκλείσει την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Και την ίδια ώρα τι έκαναν, Νίκο Νανούρη?
2: Ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι την ώρα που είχαμε τη σύνοδο στο El Alamein, χθες πραγματοποιήθηκε στο El Alamein μια διοργάνωση, μια αεροπορική επίδειξη, και εκεί συμμετείχε και η τουρκική πολεμική αεροπορία. Ομάδες τουρκικής πολεμικής αεροπορίας λοιπόν πραγματοποίησαν επίδειξη πτήσης πάνω από τις πυραμίδες. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έκανε σχετική ανάρτηση, ανέβασε ένα σχετικό βίντεο με τουρκικά μαχητικά να κάνουν επίδειξη πάνω από τις πυραμίδες, και στη συγκεκριμένη ανάρτηση το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας γράφει: «Προσοχή, αυτές οι εικόνες δεν είναι AI, αλλά αποτέλεσμα του θάρρους μας στους εθέρες», και αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Αεροπορικού Σόου του El Alamein πραγματοποιήθηκε πτήση ακροβατικών επιδείξεων, και με αυτόν τον τρόπο λένε από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας η Τουρκία άφησε το αποτύπωμα της ημισελήνου και του αστεριού στον ουρανό. Εντάξει, έχει σημασία ότι την ώρα που βλέπαμε μια πολύ σημαντική σύνοδο στο El Alamein, η Τουρκία έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με την προβολή που έδειξε το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, θέλει να δείξει ότι είναι και η Τουρκία στο El Alamein εκείνη τη στιγμή και ότι έχει κάποια συμφέροντα στην Αίγυπτο.
0: Καλά.
1: Κνευρισμένη πάντως.
0: Κνευρισμένη πάρα πολύ η Τουρκία για να κάνει αυτή την κίνηση τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι και να τη δημοσιοποιούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Και εντυπωσιακά τα πλάνα πάντως. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Ναι. Να, Νίκο Νανούρη, συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Παστουσέα. Κύριε Παστουσέα, Νίκο Νανούρη, μείνε μαζί μας. Να
1: καλημέρα.
0: Ακούσουμε τον κύριο Παστουσέα, αντινάβαρχε, να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας. Καλή σεζόν, να έχετε και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αν σας έχουμε κοντά, θα είναι η επιτυχία σίγουρα, κύριε Παστουσέα, με τις πολύ ωραίες αναλύσεις οι οποίες μας δίνονται. Τώρα, διπλό το μήνυμα χτες. Ένα από τον Νίκο Δένδια με την υπογραφή για την έλευση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, τις Μπεργκάμι που λέμε, τις Ιταλικές, στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Και από την άλλη, δε, η σταθερότητα και το μήνυμα που εξέπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορά μας. Ελάτε να σας ακούσουμε.
3: Βεβαίως, κοιτάξτε, οπωσδήποτε ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό και με τις Μπεργκαμίνι, τις ΦΡΕΜ δηλαδή τύπου Μπεργκαμίνι, δύο μετακινητήρες οι οποίες θα έρθουν το 28 και το 29 και η προσπάθεια να πάρουμε άλλες δύο, η ελληνική πλευρά πιέζει. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και βεβαίως το σημαντικό είναι ότι όπως εξήγηλε και ο Υπουργός Άμυνας ότι θα επιδιωχθεί το 25% να αυτής της αναβάθμισης του εξοπλισμού των Μπεργκαμίνη να έρθει σε αντιλικές βιομηχανίες.
0: Ναι.
3: Ελπίζουμε αυτό να γίνει, να είναι γεγονός. Δηλαδή, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι οι ελληνικές βιομηχανίες θα συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα. Στο τέλος όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Επομένως πρέπει να γίνει και μια σημαντική προσπάθεια ώστε η αμυντική μας βιομηχανία είτε στα οπλικά συστήματα είτε στην ναυπηγική, στο ναυπηγικό τομέα να είναι σημαντική η συμμετοχή μας και να αποκτήσουμε και βεβαίως και το know-how και την τεχνογνωσία. Η Μπεργκαμίνη λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό όπλο και σε πολλαπλών ρόλο και ιδιαίτερα έχει πάρα πολύ καλές δυνατότητες αμφιποβρυχιακές με σόναρ μεταβλητού βάθους αλλά και μόνιμου εγκατεστημένου στη γάστρα σόναρ. Ναι. Έτσι λοιπόν το πολεμικό ναυτικό θα έχει με τις Μπελαρά θα έχει μια ισχυρή αεράμινα, ομπρέλα αεράμινας, αλλά επίσης θα ενισχυθεί και ο αμφιποβρυχιακός πόλεμος.
1: Τι διαφορές έχουν, κύριε Παστουσέα, Μπεργκαμίνη και Μπελαρά?
3: Τύπου φρέμ είναι, οι Μπεργκαμίνη λοιπόν είναι τύπου φρέμ με γαλλικές κιαθές, οι οποίες είναι λίγο ένα βήμα πίσω από τις Μπελαρά. Οι Μπελαρά είναι φρεγάτες οι οποίες σχεδιάστηκαν και οι πρώτες που κυκλοφορούν παγκοσμίως είναι οι ελληνικές μαζί με τις γαλλικές. Οι φρέμ είναι λίγο πιο παλιές αλλά σχεδόν με τις ίδιες δυνατότητες. Δηλαδή μπορούν να πάρουν και αντιεροπορικά βλήματα Aster 15 ή 30 που έχουν και η Μπελαρά. Μπορεί να, από ό,τι ανακοινώθηκε, έχει δυνατότητα αν θέλουμε να βάλουμε και σκάλου ναβάλ, δηλαδή υποστατικά βλήματα. Απλώς είναι στους αισθητήρες, δηλαδή στα ραντάρ τους, είναι λίγο πιο πίσω στην αντιεροπορική άμυνα από την Μπελαρά. Και βεβαίως δεν είναι δικτυοκεντρικές όπως είναι η Μπελαρά.
1: Μάλιστα. Πάντως σίγουρα αναβαθμίζεται το πολεμικό ναυτικό της χώρας μας. Εξοπλιζόμαστε ακόμη περισσότερο. Σίγουρα και με την προσθήκη των δύο φρεγατών τύπου Φρέμ Μπεργκαμίνη θα έρθουν το 28 και το 29, σωστά?
3: 28-29, περιμένουμε την τρίτη Μπελαρά το τέλος του 26 και άλλη μία το επόμενο έτος. Επομένως θα έχουμε τέσσερις Μπελαρά μέχρι το 27 και στη συνέχεια παραλαμβάνουμε τις δύο Μπεργκαμίνη 28-29 συν τον εξυγχρονισμό που θα έχει εξαγγελθεί ότι θα υποστούν τέσσερις Μέγκο. Επομένως όταν αυτό το πρόγραμμα συμπληρωθεί το πολεμικό ναυτικό θα είναι μια πολύ ισχυρή, πολύ ισχυρός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιο ναυτικό ενδεχομένως ίσως δεν υπάρχει στην περιοχή τουλάχιστον της Ανατολικής Μεσογείου με τέτοια οπλικά συστήματα και τέτοια καράβια και τέτοια πλοία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα πλοία και αντιεροπορικά και αμφιποβρυχιακά νομίζω ότι μας καλύπτουν, έτσι?
3: Και όσον αφορά την αεράμινα και την επιφάνεια και αμφιποβρυχιακά. Φέρνουν και ελικόπτερα, μπορεί να δεχτούν δύο ελικόπτερα αμφιποβρυχιακού πολέμου. Επομένως είναι πανίσχυρα και στον αμφιποβρυχιακό πολέμο, αλλά και με τα βλήματα Τεσέο ή αντίστοιχα των Έξοσετ είναι πολύ καλά εξοπλισμένα για τον πόλεμο επιφανεία.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο, και εδώ θέλουμε ένα δικό σας σχόλιο. Κάνει καλά που εμπιστευόμαστε την Αίγυπτο να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία όσον αφορά και το μήνυμα το οποίο εξέπεσε από εκεί από την Τουρκία?
3: Σαφώς. Η Αίγυπτος είναι, από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, είναι η πολύ θερινήφη την οποία προσπαθούν να την πλησιάσουν όλοι. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει παραδοσιακές καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Τη θέλουμε σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε πολλά προγράμματα τα οποία εξελίσσονται μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, δηλαδή καλώδια αγωγή, δηλαδή η Κύπρος, το αέριο της Κύπρου θα μεταφέρεται για υγροποίηση στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο θα μεταφέρεται με παντού, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μέσω του κάθετου διαδρόμου.
3: Υπάρχουν λοιπόν συμφέροντα τα οποία μας δένουν και βεβαίως η Αίγυπτος κοιτάει τα συμφέροντά της.
0: Λοιπόν.
3: Και ξέρει ότι οι Τούρκοι ήταν κατακτητές. Δεν ήταν, μπορεί να είναι μουσουλμάνοι και οι δύο, αλλά η Τουρκία επιθυμεί να πάρει την ηγεσία του μουσουλμανικού κόσμου. Και βεβαίως ξέρουν, όπως σας ανέφερα, ότι ήταν κατακτητές των Αιγυπτίων.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Αντινάμαρχε, να δούμε μια εικόνα που μας έρχεται από τον Περσικό κόλπο στο νησί Χαρκ, εκεί όπου βρίσκονταν τα πετρελαιοφόρα, τα ιρανικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δυνάμεις παρέμβασης έδωσαν χθες στη δημοσιότητα τα βίντεο τα οποία θα δούμε και δημοσιοποιούνται σήμερα. Μας ήρθαν τα ξημερώματα στην μπροστά. Χτυπήσανε 4 ιρανικά πετρελαιοφόρα, τα οποία πριν είχαν ενημερώσει. Πάμε να δούμε τα πλάνα. Είχαν ενημερώσει νωρίτερα τους ναύτες ότι φύγεται από εκεί ως αντίπεινα για την απόπειρα να χτυπήσουν οι Ιρανοί δικά τους πλοία. Δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις εικόνες. Τις έχουμε? Έχουμε τις εικόνες.
1: Θα δούμε τώρα τις εικόνες, θα μας σχολιάσει και αυτή την κίνηση και αυτή την κλιμάκωση που έχουμε μέχρι να δούμε και τα πλάνα μας. Ο κύριος Παστουσέας, βλέπουμε ότι αντί η κατάσταση
0: να ηρεμεί,
1: κάπως να ηρεμεί, κλιμακώνεται.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό είχε ανακοινωθεί ότι οι Αμερικάνοι αλλάζουν τακτική και θα χτυπούν κάθε φορά που θα χτυπούν οι Ιρανοί κάποιο πλοίο το οποίο προσπαθεί να διέλθει. Θα χτυπούν αντίστοιχα ιρανικά πετρελαιοφόρα ή πετρελαιοφόρα που εξυπηρετούν το ιρανικό πετρέλαιο. Είναι μια προσπάθεια να μεταφερθεί, να φεταρτηθεί η σύγκρουση όχι μεταξύ των αντιμαχωμένων ή να περιοριστεί μεταξύ των πλοίων τα οποία διέρχονται στον ή εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια ισορροπία ώστε και οι μεν και οι δε να μην χτυπούν τα πλοία που διέρχονται, διότι αυτόματα θα υπάρξουν αντίπονα από την άλλη πλευρά.
0: Σωστά, σωστά. 100 δολάρια, 100 δολάρια το brand, κύριε Παστουσέα, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι την πληρώνουμε. Ακριβώς αυτή είναι η επίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Νανούρη.
3: Να είστε καλά.
0: Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας, Ρωμίου Πόλης. Να είστε καλά, κύριε Παστουσέα. Πάμε στον ψηφιακό μας τοίχο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν. Σε λίγο λοιπόν χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Επιστρέφουν οι μαθητές στα Θρανία. Το θέμα είναι πώς επιστρέφουν. Από τη μία έχουμε τις κτηριακές υποδομές και από την άλλη έχουμε τα κηλικία. Γιατί μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί από τις αλλαγές των προϊόντων που πρέπει να κάνουν τα κηλικία, έτσι ώστε τα παιδιά να τρέφονται πιο σωστά και όχι με τρανς λιπαρά.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε το θέμα μας. Να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης και βλέπουμε και την κυρία Μυρτό Δεμήρη, είναι αντιπρόεδρος Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής και μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου. Ευχαριστούμε, κύριε Δεμήρη, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Σπύρο, να ξεκινήσουμε με σένα. Γιατί βρίσκεσαι στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης, διαβάζοντας την ανακοίνωση των γονέων εχθές για το σοβαρό κτηριακό πρόβλημα που είχε το σχολείο τέλος του χρόνου, περιμέναμε ότι επί της ουσίας δεν θα ξεκινούσαν τα παιδιά μάθημα. Πες μας λοιπόν πώς έχει η κατάσταση τώρα σήμερα εκεί.
4: Η εικόνα στην υποδομή του κτηρίου στη σχολική μονάδα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν που έβλεπαν τα παιδιά και οι γονείς από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Μέσα στο καλοκαίρι έγιναν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και πλέον υπάρχει ένα υπερσύγχρονο κτίριο έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, τον κύριο Νίκο Καλίνη, για να μας πει για τις εργασίες που έγιναν, αλλά και πώς ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες, με ποια αφορμή και πώς εντάχθηκε το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καλίνη. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μπορώ να κρατήσω το κινητό?
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να μας ακούτε, κύριε Καλίνη. Καλημέρα.
5: Μας πήρε τρία. Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα. Μας πήρε τρία χρόνια περίπου σαν σύλλογος να προσπαθούμε να εντάξουμε το σχολείο μας σε κάποιο πρόγραμμα αναμόρφωσης. Γιατί πραγματικά ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε το ειδικό γυμνάσιο λύκειο της Ηλιούπολης, Αθηνών δηλαδή της Ηλιούπολης. ένα σχολείο με ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και 3 χρόνια, οι προσπάθειες 3 χρόνων ευωδόθηκαν, αλλά με την συμβολή της τύχης, θα έλεγα, έστειλε ένας μαθητής μας, ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με δικιά του πρωτοβουλία, ο οποίος Πρωθυπουργός ευαισθητοποιήθηκε, έσκεψε πάνω από το πρόβλημά μας και όλα πήρανε το δρόμο τους πολύ πιο γρήγορα από όσο προσπαθούσαμε εμείς. Με τη συμβολή και
0: Καλύνη,
5: του Δήμου,
0: βλέπουμε πώς
5: και
0: είναι τώρα
5: όλων
0: σχολείο,
5: των εμπλεκομένων.
0: Και βλέπουμε και πώς είναι μετά. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου το συγκεκριμένο σχολείο.
5: Εντάχθηκε τελικά στο Μαριέτα Γιαννάκου. Βέβαια, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης μας είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα ήταν ενταγμένο, αλλά από τη δεύτερη φάση του προγράμματος. Όμως ήταν οι ανάγκες του ήταν τόσο μεγάλες που εμείς πιέζαμε να γίνει, να μπει άμεσα. Τελικά μπήκε άμεσα. Το καλοκαίρι γίνανε οι εργασίες και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ανακαινισμένο σχολείο.
0: Τις εικόνες που βλέπουμε δίπλα όση ώρα μας μιλάτε, μιλάμε για χρέπη. Μιλάμε για σοβάδες να έχουν φύγει, για σκουριασμένα σίδερα, για πόρτες οι οποίες πραγματικά. Ποιος τις άφηνε τις πόρτες αυτές. Όλοι οι μπογιές να έχουν φύγει. Βλέπουμε τις εικόνες που μας δώσατε και πραγματικά απορούμε. Το Υπουργείο Παιδείας μέχρι τότε δεν τα βλέπε αυτά. Να πει προτεραιότητα στο σχολείο. Κάνατε τόσα χαρτιά, τόσες διαπιστώσεις. Πήγατε και πάλι 3-4 φορές.
1: Και σε ένα σχολείο, ειδικό σχολείο, έτσι.
0: Ειδικό σχολείο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχει και τη σημασία του.
5: 3 χρόνια παλεύαμε. 3 χρόνια παλεύαμε. Είχαμε πάει παντού, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην ΚΤΥΠ, στο Υπουργείο, παντού.
0: Το Υπουργείο, τι σας έλεγε το Υπουργείο.
5: Τελικά χρειάστηκε η επιστολή ενός μαθητή να ευαισθητοποιήσει.
1: Είναι ο μαθητής που είδαμε, κύριε Καλίνη, τις προηγούμενες ημέρες. Αυτός είναι ο μαθητής.
5: Ορίστε.
1: Είναι ο μαθητής που είδαμε και στα βιντεάκια τις προηγούμενες ημέρες. Αυτός είναι δικό σας μαθητής.
5: Βεβαίως. Είναι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παναγιώτης, βέβαια.
0: Μπράβο στο παιδί.
5: Η μητέρα του είναι και μέλος του συλλόγου. Μαζί παλεύουμε. Ο Παναγιώτης λοιπόν έστειλε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και η οποία έγινε δεκτή και όλα πήρανε το δρόμο τους μαγικά.
0: Κύριε Καλίνη, γιατί πρέπει να φτάνουν αυτές οι υποθέσεις στον Πρωθυπουργό και να μιλύνονται σε επίπεδο Υπουργείου, ας πούμε. Για ποιο λόγο θα πρέπει
5: Αγαπητέ,
0: να φτάνουν.
5: Σας είπα, τρία χρόνια δεν καταφέραμε να πάρουμε μια απάντηση η οποία να απαντάει το ερώτημά σας.
1: Πηγαίνατε και στο Υπουργείο,
5: δεν ξέρω
1: και στις αρμόδιους και στους τοπικούς φορείς.
0: Ναι. Παντού.
5: Να σας πω, κοιτάξτε, με το Δημαρχείο είμαστε σε μια συνεχή επαφή για τα θέματα του σχολείου. Ναι. Λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν. Να, για παράδειγμα τώρα, ακόμα και αυτή η ανακαίνιση που βλέπετε, το πλήρασα, το όμορφο αυτό κτίριο κτλ. Έχει 2 βασικές ελλείψεις. Η πρώτη είναι τα κουφώματα, τα οποία είναι 70 χρονών, τα ξύλινα κουφώματα του ισογείου, τα οποία πρέπει να αλλαχθούν οπωσδήποτε. Και δεύτερον, η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση, η οποία δεν μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να

0: να γίνει, αν κατά λάθος κάποιος τα ανάψει όλα μαζί. Αυτό ήτανε.
1: Όχι, μπορεί να λειτουργήσουν μόνο 3 κλιματιστικά τη φορά. Μετά τα κλείνουμε και ανάβουμε τα άλλα 3. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια ενεργειακή αναβάθμιση το σχολείο.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ακούστε, ωραία έχει Καλλίνη. Γίνει απ' έξω, αλλά ακόμα λείπουν κάποια βασικά πράγματα.
2: Βέβαια, βέβαια. Επειδή τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν και οι γονείς να βλέπουν τα σχολεία, δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι μονάδες, σιγά-σιγά, για να βλέπουν τις ελλείψεις. Εδώ θα αναδεικνύουμε κάθε μέρα τέτοιου είδους ζητήματα και προβλήματα τα οποία προκύπτουν.
0: Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση, ναι, κύριο Καλλίνη. Ναι. Τα βιβλία έχουν έρθει. Είσαστε έτοιμοι?
1: Ορίστε.
0: Βιβλία έχουν έρθει, είσαστε
1: είμαστε,
0: έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι για τον αγιασμό. Είμαστε έτοιμοι για τον αγιασμό.
0: Ναι. Ωραία,
2: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: 11 την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
2: Μείνετε μαζί μας, κύριε Καλλίνη. Μείνετε και να ακούσουμε και το θέμα των κηλικίων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κυρία Δεμήρη μαζί μας. Κύριε Δεμήρη, πραγματικά χτυπάει ένα καμπανάκι για το τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας, από τη μια, από την άλλη, και για το δικό σας κλάδο, εάν τα κηλικία αυτά είναι βιώσιμα. 300 έχουν κλείσει. Τι πρόκειται να γίνει?
3: Τι πρόκειται να γίνει? Περιμένουμε αγωνίως από το Υπουργείο Υγείας μία διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία θα ρυθμίζει αυτά τα προβλήματα. Το θέμα δεν είναι τι πρόκειται να γίνει, είναι να πούμε και ένα λεπτό τι έχει γίνει. Ναι. Άλλαξε άρδιν η λίστα με τα προϊόντα που μπορούσαμε να πουλάμε. Ήταν ήδη και καλώς κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη ως προς τη διασφάλιση των υγιεινών επιλογών των μαθητών. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει τόσο αυστηρή αυτή η λίστα και τόσο στερητική, που θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά και θα μειωθεί κατά πάρα πολύ η εργασία μας. Είναι ότι και τα παιδιά θα αντιδράσουν πάρα πολύ αρνητικά. Ξέρουμε ότι η φύση των παιδιών είναι να αντιδρούν σε ό,τι τους περιορίζει.
0: Τα παιδιά θα αντιδράσουν, δεν πειράζει, κυρία Δεμήρη. Φτάνει να τρώνε σωστά. Δεν πειράζει.
3: Δεν θα τρώνε σωστά με τον τρόπο που θα αντιδράσουν κατά
0: γιατί?
3: Πάσα πιθανότητα.
0: Όμως, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς γιατί δεν μπορείτε δηλαδή και αντιδράτε σε αυτή την αλλαγή των προϊόντων στα κηλικία?
3: Αντιδράμε σε αυτή την αλλαγή διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Γιατί?
3: Και δεν μιλάω για το κομμάτι του γούστου των μαθητών σε αυτή την πραγματικότητα. Μιλάω σε στοιχεία τα οποία δεν επιτρέπουν καν να δουλέψουμε. Βγήκε ένα ΦΕΚ στις 2 Ιουνίου, το οποίο τα περισσότερα από τα πράγματα που ορίζει μέσα δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
0: Όπως, δώστε μας ένα παράδειγμα να καταλάβουμε.
3: Βραστή γαλοπούλα, γάλα συσκευασμένο 250 ml, σάντουιτς συσκευασμένο με τις προδιαγραφές που γράφουν, γαλακτοκομικά στα γραμμάρια που γράφουν, τυροπιτοειδή προϊόντα στα γραμμάρια που γράφουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα.
0: Τα γραμμάρια είναι το θέμα.
2: Τα γραμμάρια
0: μας, δηλαδή.
2: Είναι το θέμα, όντως, τα γραμμάρια.
3: Βεβαίως είναι τα γραμμάρια. Είναι και η διάνοιξη, ή να το πω ανάποδα, ο μεγάλος περιορισμός, ο οποίος δεν έχει καθόλου επιλογές στα παιδιά. Τα γραμμάρια, αν το δείτε σαν γονιός,
2: ναι,
3: μια μερίδα για όλη μέρα σε ένα παιδί, ενώ αν το δείτε μεριά του γονιού, ένα τυροπιτάκι, δεν θα αφήσετε το παιδί σας να φάει αυτό να περάσει μέχρι τις 5 το απόγευμα τη μέρα του στο σχολείο.
0: Μα θα του δώσει και η μαμά από το σπίτι. Θα του δώσει και η μαμά από το σπίτι και θα βρει, δεν θα έχει το σνακ του, θα του το έχει ετοιμάσει όπως κάνουν όλες τις μαμάδες, το κολατσιό του και θα φάει κάτι υγιεινό και από το κηλικείο.
3: Η αλήθεια όμως είναι ότι από το σπίτι θα πάρουν μέχρι την 6η δημοτικού τα παιδιά θα δεχτούν να πάρουν κάτι από το σπίτι, ναι, για να φάνε. Στα γυμνάσια και στα λυκεία τα παιδιά δεν παίρνουν από το σπίτι, παίρνουν κάτι από το δρόμο ή από το σχολικό κηλικείο.
2: Μάστε.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Οπότε,
0: συγγνώμη, δεν υπάρχει βραστή γαλοπούλα στην ελληνική αγορά.
3: Λοιπόν, απαγορεύτηκε οτιδήποτε το αλλαντικό. Βραστή γαλοπούλα σε αλλαντικό υπάρχει.
2: Ωραία. Ναι.
3: Αλλά επειδή τα αλλαντικά αποδεδειγμένα πλέον έχουν μεγάλο δείκτη καρκινογόνων ουσιών και επηρεάζουν την υγεία των μαθητών, καλώς απαγορεύτηκε. Οπότε το μόνο κρέας που μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα σάντουιτς από εδώ και πέρα είναι βρασμένο, προβρασμένο κοτόπουλο ή γαλοπούλα κατά την νομοθεσία, κατεψυγμένο, το οποίο θα αποψύχεται και θα μπαίνει στα σάντουιτς.
0: Και γαλοπούλα δεν υπάρχει δεν τέτοιο. Υπάρχει. Ωραία, δεν κοτόπουλο υπάρχει όμως.
3: Κοτόπουλο βρασμένο υπάρχει μόνο από μία και μοναδική εταιρεία. Ναι. Τα γραμμάρια των 100, τα 100 γραμμάρια σε μία τυρόπιτα, μιλάμε για μέγεθος τυροπιτάκια αυτά που παίρνουμε στα πάρτι των παιδιών μας. Η πίτσα μόνο τυρί και με φρέσκια ντομάτα σάλτσα, πάλι στα 100 γραμμάρια, είναι αυτά που βάζουμε στα πάρτι. Το ψωμάκι,

0: των 60 γραμμαρίων είναι το ψωμάκι του πρωινού που λέμε, το κουβέρ, αυτό που έχουμε για να συνοδεύσουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση, κυρία Δεμήρη, καταλαβαίνω ότι εσείς προβληματίζεστε πάρα πολύ για το κόστος λειτουργίας, το οποίο δεν θα βγαίνει, και γι' αυτό τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο αντιδράτε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση προέχει η υγεία και η ασφάλεια στα τρόφιμα τα οποία πουλούν τα κυλικεία στα παιδιά.
0: Είμαστε δίπλα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Δεν είπαμε να μπουν προϊόντα τα οποία θα είναι βλαβερά. Να εκλογικευτεί αυτή η λίστα.
1: Ακούστηκε, κύριε
0: Δεμήρη. Το θέμα ποιο είναι ότι... Ναι. Να σας πω.
1: Ελάτε, για να κλείσουμε.
0: 25 Αυγούστου έγινε μια συνάντηση με το Υπουργείο.
1: Μην μας πείτε τώρα τι πρόκειται να γίνει.
0: Περιμένουμε να βγει μια απάντηση. Την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Τι θα γίνει, πώς θα ανοίξουμε, με
1: λοιπόν,
0: τι τιμές.
1: Να ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστούμε, κύριε Δεμήρη, μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Κύριε Καλίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σπύρο Αλεξανδρή, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε να κάτσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως, Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να καλημερίσουμε τους αδελφούς.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Νίκος Βέρκος, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Καλημέρα, παιδιά, πώς είμαστε?
3: Έχει αρκετά πράγματα σήμερα το ρεπορτάζ.
2: Έχει πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως, βεβαίως, να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Βέβαια.
2: Για να δούμε λίγο τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Βενζινοπολών Εμπόρων Υγρών
1: Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας σε όλους σας.
5: Κύριε Ασμάτογλου, συγγνώμη που παρεμβαίνω.
1: Όχι, μπήκε κατευθείαν.
5: Σήμερα στην Κηφισίας, μεγάλο πρατήριο καυσίμων, μάλιστα εταιρικό αν δεν κάνω λάθος κιόλας, την αμόλυβδη βενζίνη των 95, 2 ευρώ και 13 λεπτά. Τι γίνεται, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Νομίζουμε ότι
1: θέλω να σου πω ότι είμαστε 100 δολάρια το βαρέλι όμως, έτσι.
5: Εντάξει,
1: σταθερά, ψηλά.
5: Okay, αλλά νομίζω ότι και πάλι και όταν ήμασταν κοντά στα 100 δολάρια του βαρέλι, δεν το είχαμε δει τόσο ψηλά.
1: Για να δούμε γιατί θα γίνει και ο χειμώνας. Ελάτε, κύριε Ασμάτογλου. Μπήκε κατευθείαν στο ψητό.
4: Τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν τα έχουμε εισπράξει ακόμα, κύριε Υποφαντή. Τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Πολύ σωστά αναφέρεται ο κύριος Βέρκος τώρα και λέει 2-13. Γιατί αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας. Του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96-97, και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από ένα λεπτό την αμόλυβδη βενζίνη επάνω. Το πετρέλαιο βέβαια αυτή την περίοδο, τώρα αυτές τις μέρες δεν αυξάνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως είχε αυξηθεί κατά πολύ το πετρέλαιο.
2: Και πού θα φτάσει, κύριε Ασμάτογλου, άμα δεν έχουμε δει το κατοστάρι του βαρελιού και θα το δούμε την άλλη εβδομάδα?
4: Κυρία Καημένου, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς το πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρει αν θα τελειώσει κανείς ο πόλεμος και δεν ξέρει πού θα φτάσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και τελικά η επιβάρηση στην τσέπη μας. Μπορεί να δούμε και τη βενζίνη δεν ξέρω πού να φτάνει. Αυτή τη στιγμή στην νησιωτική Ελλάδα το 2,5 ευρώ έχει παγιοποιηθεί, έχει γίνει καθημερινότητα το 2,5 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Εγώ να χτυπήσω ένα καμπανάκι, επειδή κάνουμε tour σε όλη την Ελλάδα από την ώρα που ξεκινήσαμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε ζέστης ακόμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέποντας εδώ τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είναι στο υψηλότερο και από την αρχή της κρίσης. Βέβαια. Συνδεθήκαμε, προθέσουμε το αριθμό και λέμε την επιδότησή μας στο 1,85. Χωρίς την επιδότηση, πόσο θα βάλουνε?
3: Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα περίπου, αλλά...
1: Πες μου σε παρακαλώ, άμα ξεκινούσε σήμερα.
4: Με την επιδότηση, αν μου επιτρέπετε, το πετρέλαιο σήμερα, το πετρέλαιο κίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Το θέρμανση λέμε.
4: Είναι το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω, είναι στα 2 ευρώ. Σωστά.
1: Ωραία.
4: Εάν ξεκινούσε λοιπόν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης, με το μειωμένο φόρο χωρίς την επιδότηση, γιατί η επιδότηση αυτή είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Εμείς λοιπόν, αν πάρουμε τις δηληστηριακές τιμές με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο οποίος είναι μειωμένο σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν πάνω από το 1,90 ευρώ.
1: Και εγώ σε ρωτώ, πόσο θα βάλεις 1.000 λίτρα, 1,90, ποιος θα βάλει, παιδιά, 1.900 ευρώ.
5: Κύριε Ασμάτογλου, συμφέρει εσείς...
1: Για την Αθήνα μιλάμε, για Αθήνα, μισό λεπτό.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Μιλάμε για Αθήνα.
5: Για Αθήνα, ναι.
4: Εσείς επειδή έχετε... ποσότητες τις μεγάλες.
5: Επειδή εσείς έχετε εμπειρία όμως. Επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη και μπορείτε να προβλέπετε και το τι μπορεί να γίνει. Τι συμφέρει να πάνε τώρα να βάλουν όσοι μπορούν και όσοι έχουν το χρηματικό απόθεμα, να βάλουν τώρα πετρέλαιο θέρμανσης ή να περιμένουν?
1: Δεν έχει ξεκινήσει.
4: Καταρχήν, αν βάλουν τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι. Είναι ο ίδιος με την κίνηση.
5: Ακριβώς.
4: Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τις 15 Οκτωβρίου να
1: βγει. Λέει κάτι άλλο, Νίκος.
4: Και να πάει και να έρθει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να μπορέσει να βάλει. Άρα αναγκαστικά περιμένει 15 Οκτωβρίου.
1: Χθες λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Με πόσα εκατομμύρια θα δούμε, θα είναι 100. Δεν θα είναι. Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Να ενισχυθεί οριζόντια όμως, κύριε Υποφάντη.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι επίδομα θέρμανσης και έχει να κάνει και με τον ηλεκτρισμό και με το φυσικό αέριο και με τα πέλετ και όλα τα
5: υπόλοιπα. Γενικότερα είναι επανακτική.
4: Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, διότι τη μείωση της τιμής τη θέλουν όλοι. Δεν την έχουν ανάγκη όλοι. Τώρα το 85% του πληθυσμού έχει την ανάγκη της μείωσης. Δεν θα πάρει το 85% επίδομα και θα έχουμε άλλα παρατράγουδα και θα έχουμε άλλα θέματα εκεί πέρα. Οπότε θα αρχίσουμε πάλι να καίμε ό,τι καίγεται.
2: Τελευταία ερώτηση, κύριε Ασμάτογλου.
4: Η επιδότηση, αν θα μπει οριζόντια στην Αντλία όπως μπήκε τώρα στο κίνησης κατά 10 λεπτά και το έχουν ανάγκη όλοι, δεν το πήρανε μόνο για τις μεταφορές, δεν το πήρανε μόνο για τον πρωτογενή τομέα, το πήρανε και αυτοί που έχουν αυτοκίνητο.
2: Πρέπει να επανέλθει επιδότηση και στη βενζίνη, στην απλή αμόλυβδη και κάτι να γίνει και με τον ντίζελ το οποίο έχει πάρει τα ύψη. Αυτό το δεκάλεπτο είναι εξαφανισμένο. Δεν το καταλαβαίνεις.
4: Για δεύτερη φορά, κυρία Καημένου, το δεκάλεπτο έχει εξαφανιστεί. Και την πρώτη φορά από τα δηληστήρια και τη δεύτερη φορά τώρα με την που έδωσε η κυβέρνηση. Σημασία έχει ότι όποια επιδότηση πρέπει να δοθεί. Πρέπει να δοθεί σε όλα, είτε αυτό είναι βενζίνη είτε αυτό είναι πετρέλαιο, αλλά θα πρέπει να δοθεί σε οριζόντια μορφή.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή πάνω στην Αντλία 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Πού θα φτάσει όμως αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί οι τάσεις αυτές έτσι όπως φτάνουν, αν δούμε δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη στην νησιωτική Ελλάδα 2,80 και το πετρέλαιο 2,50 ή 2,60, δεν θα δουλέψει τίποτα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τι ευχαριστούμε, σε κάνει καρδιά περιβόλιο. Ευχαριστούμε για να ελαφρύ χειμώνα να έχουμε.
5: Αλήθεια μετά.
1: Ελαφρύ χειμώνα.
5: Αυτό είναι. Η ευχή αυτή να ανάψουμε καμιά λαμπάδα, πως έχουμε ελαφρύτερα χειμώνα από πέρσι. Δεν υπάρχουν και αποθέματα στο αέριο στην Ευρώπη.
1: Τι κρουασάν.
2: Πες μου τώρα λίγο, Γιάννη. Θα φάει κρουασάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι.
5: Από ό,τι φαίνεται θα φάει. Τώρα
6: το σκέφτεται.
5: Να το πιάσουμε από την αρχή και να πάμε να καταλήξουμε σε αυτό. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέιν σήμερα θα μεταβεί στο αεροπορικό στο Παρίσι. Θα δει τον Εμμανουέλ Μακρόν για τα ενεργειακά θέματα, για το καλώδιο, που είναι πολύ σημαντικό, καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και για άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσει με τον Γάλλο Πρόεδρο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, την ώρα που ο κύριος Ανδουλάκης θα τάζει δισεκατομμύρια ευρώ, ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Τρεις μέρες θα καθίσει εκεί. Είδες τι κάνει η ατζέντα που βάζει ο Σαμαράς. Αναγκάζει την κυβέρνηση να το στρίψει πιο πατριωτικά. Αλλά πριν πάει στο Καστελόριζο την Παρασκευή.
2: Έχει Παρίσι σήμερα.
5: Χθες μάλλον είχαμε μια πρόσκληση από τη γνωστή κυρία Τούνη.
1: Πρόσκληση.
2: Όχι ακριβώς πρόσκληση.
5: Πρόσκληση-πρόκληση.
1: Ναι.
5: Ή πρόκληση-πρόσκληση.
2: Να μην πάει.
5: Πώς να τη χαρακτηρίσω, influencer. Πώς είναι σωστός ο χαρακτηρισμός.
2: Influencer.
6: Επιχειρηματίας είναι βασικά.
2: Επιχειρηματίας, influencer. Σωστά τα λες.
5: Και επιτυχημένη επιχειρηματίας. Λοιπόν, έμαθε η κυρία Τούνη.
2: Ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.
5: Ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.
6: Κρουασαντερί στο
5: Παρίσι. Πλάκα-πλάκα αυτό το κορίτσι κάποιοι. Ναι. Το κορόιδευαν διαδικτυακά, αλλά εξελίσσεται σε πολύ πετυχημένη επιχειρηματία και μπράβο της. Γιατί είναι αυτοδημιούργητη. Μπράβο της. Και μεγάλωσε χωρίς μπαμπά. Τώρα, τι έκανε η κυρία Τούνη. Το πήρε λίγο στην πλάκα το πράγμα.
2: Ναι.
5: Και λέει, δεν έρχεται να μας κάνει ποδαρικό, Μητσοτάκη.
2: Να μην έρθει, λέει.
6: Καλύτερα να μην έρθει.
5: Ναι, ανάποδα το είπα, ακριβώς, με χιούμορ. Την πήρε την ατάκα ο Μητσοτάκης, που διαβάζει τα πάντα στο διαδίκτυο. Έχει την ομάδα Ρωμανού που του εξηγούν τα πάντα. Και της απάντησε.
2: Και τη απάντησε, δεν το είχα στο πρόγραμμά μου, λέει.
5: Αλλά επειδή
2: τώρα
5: το, λες...
2: το λέτε και γελάκια.
5: Μάλλον θα πάω. Οπότε μην το έχετε απίθανο, επειδή θα παρευρεθεί σήμερα, θα είναι στο Παρίσι, να κάνει την έκπληξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πάει και στα εγγένεια.
1: Τώρα του φαντάζεσαι να πει, Εμμανουέλ, δεν πάμε να πάρουμε και ένα ελληνικό κουρασάν που ανοίγουμε σήμερα.
5: Φαντάζομαι τι διαφήμιση θα κάνει στο μαγαζί αυτό. Κοίταξε, το να ανοίξει ένας Έλληνας επιχειρηματίας μαγαζί στο Παρίσι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Και δύσκολο. Και δύσκολο.
5: Δύσκολο πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν στέκονται μαγαζιά. Φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με τα ενίκια που ισχύουν στη γαλλική πρωτεύουσα.
2: Και τα σερβίρια και
6: σαν να έρχεται, ας πούμε, ένας Γερμανός να ανοίξει σουβλατζίτικο στην Αθήνα.
5: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρει την εστίαση, δεν ξέρει του κανόνε. Αυτά συνέβησαν μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρία Ιωάννα Τούνη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργό ή το έλεγε πραγματικά για πλάκα. Όμω. Χθες είχαμε άλλη μια κυρία η οποία.
1: Όπα! Στον Πολιό έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Ναι. Ωραίο είναι,
2: πολύ
1: είναι.
5: Αυτό είναι περισσότερο πολιτικο-διπλωματικό. Φαίνεται ότι η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρήκε την.
1: Αυτό λε. Α, όχι αυτό. Αλλού θέλαμε να μα πα.
5: Α, θε να πάμε στον κύριο Πατούλη.
1: Βέβαια, εκεί θέλουμε να μα πα. Έτοιμο το έχουμε.
5: Ακούστε τι λέει το ρεπορτάζ πριν πάμε σε αυτά τα οποία έγιναν χθες.
2: Ωραία.
7: άνθρωπος του κυρίου Σαμαρά ναι. προσέγγισε τον κύριο Πατούλη.
1: Ναι.
7: Για να κατέβει υποψήφιος βουλευτής. Όπως προσεγγίζουν και άλλα στελέχη ναι. και αναγνωρίσιμα πρόσωπα της πολιτικής και όχι μόνο. Μαθαίνω ότι ο κύριος Πατούλης εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Να το δούμε, άσε να τρέξει το κόμμα, να πάμε προς την τελική ευθεία των εκλογών. Ούτως ή άλλως είμαι πρόεδρος στον Πανελλήνιο, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Ανέβασε λοιπόν ένα βίντεο στο Instagram, στα κοινωνικά δίκτυα. Ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα ο κύριος Πατούλης που εξηγεί γιατί δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση
2: Ωραία.
7: Να μπει στην πολιτική. Τάξ. Τι ήθελε να το ανεβάσει.
1: Τι.
7: Μπήκε μέσα και διάβασε τι ανέβασε σε βίντεο η πρώην σύζυγος, η κυρία Μαρίνα
2: Σταυράκη.
7: Σταυράκη. Η πρώην κυρία Πατούλη και έπεσε το κράξιμο της αρκούδας.
2: Να δούμε λίγο το
7: λοιπόν,
2: σχόλιο, γιατί
7: για
2: δούμε
7: λίγο το σχολιάζει
2: εδώ πέρα κάτω από
7: της κυρίας Πατούλη, που από ό,τι φαίνεται...
1: Της πρώην, της
7: κυρίας
1: πρώην, Σταυράκη.
7: Okay,
1: ναι,
7: που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν πολύ ικανοποιημένη με τη δημόσια τοποθέτηση και παρέμβαση του συζήτου. Του
1: πρώην γράφει, μπορούμε να ζουμάρουμε λίγο.
2: Εδώ βλέπουμε... Εγώ. Ναι.
7: Εδώ βλέπουμε...
2: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι, του λέει η κυρία Σταυράκη.
1: Τι του λέει?
6: Ναι.
7: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι. Εξηγούσε ο Γιώργος Πατούλης ότι ακόμα δεν είναι η ώρα να κατέβω και να εμπλακώ στη μάχη μου πολιτική.
1: Σοβαρά.
7: Και του απαντάει
1: δημόσια στον τοίχο του.
7: Πού να κατέβεις, βρε κακομύρι.
2: Έβγαλε πολύ χολή, κύριε ναι. Σταυράκη.
7: Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ του.
6: Εντάξει, ό,τι και να έχει συμβεί τώρα, κάθεσαι και γράφει στον άνθρωπο. Εντάξει, οτιδήποτε κι αν ήταν. Πού πας, βρε κακομύρι, να κατέβεις.
7: Πάντως η κυρία Σταυράκη τα δημοσιοποίησε. Δεν φταίμε εμείς.
6: Εμείς
7: πιάσαμε την είδηση και το κάναμε σχόλιο. Και πάμε και σε μια άλλη κυρία.
1: Έλα, πάμε στην άλλη κυρία.
7: Που η άλλη κυρία πραγματικά από ό,τι φαίνεται ήρθε εδώ για σοβαρό λόγο. Και θα έλεγα πως είναι ως ένα βαθμό όσον αφορά τη δημοσιότητα. Τίνει να εξελιχθεί στην ανταγωνίστρια της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόρντ. Λοιπόν, καθίστε να δω το όνομά της.
1: Ξεκίνησε Ισραηλινή συναντήσεις... πρέσβης.
7: Ναι, η Ισραηλινή πρέσβης. Να δούμε το όνομά της, πώς λέγεται η κυρία, για να μην κάνουμε το λάθος. Λοιπόν, η κυρία λέγεται Πνινάτ Γιαννάη. Είναι η νέα Ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
7: Δικηγόρος στο επάγγελμα, με εξαιρετικές σπουδές. Και χθες μάλιστα ξεκίνησε τον γύρο συναντήσεων με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί είδε τον Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Γιατί?
7: Υπάρχει ένα επενδυτικό σχέδιο από μεγάλο Ισραηλινό ιδιωτικό νοσοκομείο να έρθει εδώ και να συνεργαστεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν τον είδε για δημόσια σχέση δηλαδή. Λίγο πριν είδε την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, βλέπω την φωτογραφία.
1: Υπάρχει ελληνική σημαία όμως πίσω. Έγινε στην Πρεσβεία των ΗΠΑ.
7: Έγινε στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου υπάρχει πάντα η αμερικανική και η ελληνική σημαία.
1: Μπράβο.
7: Είναι ένας χώρος που εκεί φωτογραφίζεται η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Είναι δική της έμπνευση η αλλαγή. Στη διακόσμηση του χώρου του συγκεκριμένου. Είναι ένας χώρος υποδοχής όπου εκεί φωτογραφίζεται η Αμερικανίδα πρέσβης με τα δημόσια και αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Πήγε, την επισκέφθηκε λοιπόν η Ισραηλινή πρέσβης. Στη συνέχεια πήγε, είδε τον Άδωνη Γεωργιάδη και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια πλούσια
1: κάνει,
7: έτσι ατζέντα.
1: Βεβαίως, γιατί θέλει η κυρία Πνινά να ενημερωθεί, να δει με ποιον τρόπο λειτουργεί η επαφή που έχουν οι Ισραηλινοί με τους Έλληνες, κυρίως στις δημόσιες διοίκησης και μετά με τον κόσμο. Μα θέλει ότι θα είναι πάρα πολύ ανοιχτή με τον κόσμο.
7: Θα είναι πολύ ανοιχτή, είναι πολύ
1: εξωστρεφής.
7: Ναι. Εξαιρετική δημόσια σχέση, αλλά είναι και εξαιρετική γνώστρια των θεμάτων της ενέργειας.
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Μπράβο, μπράβο. Έχεις ενημερωθεί, βλέπω και τις ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και να πάμε σήμερα στα δικά μας. Στα δικά μας, δεν τα πάμε.
2: Στο Αλέξη Τσίπρα, βρε
1: παιδιά. Θα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κάτσε, σήμερα το αναμένεται.
6: Είχαμε πει από χθες, από τη Δευτέρα μάλλον, ότι είναι εβδομάδα αντιπολίτευσης αυτή στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως και μεταξύ τους κόντρες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Χθες είχαμε. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, διότι σήμερα έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο, ας πούμε, τυπικά ή άτυπα, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πολλά τα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, κυρίως με εκλογικό, θα λέγαμε, με το βλέμμα στις εκλογές, ναι. αλλά και στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τις εκλογές, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια, τι θα γίνει με τις τελέχωσες του κόμματος, τι θα γίνει με τους βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλα κόμματα, είχαν φύγει δηλαδή νωρίτερα κτλ. Τι θα γίνει με τους βουλευτές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προσχωρήσει στην Ελλάς. Τι θα γίνει με τις συνεργασίες επίσης. Επίσης σημαντικό θέμα, διότι εκεί άνοιξε και ένα ζήτημα και έχουμε και μια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σιακαντάρης, ο οποίος σας θυμίζω ότι ήταν ας πούμε, ο συντονιστής κιόλας της διακήρυξης ας πούμε, του κόμματος Τσίπρα, αν μπορούμε να το βάλουμε έτσι, έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τα όσα συνέβησαν Σαξονία στην Γερμανία και είπε το εξής, έβαλε ένα θεωρητικό σχήμα ότι αν πρέπει να αποκλείσεις τη συνεργασία με τη δεξιά ως κεντροαριστερό κόμμα, ως κεντροαριστερό ή αριστερό κόμμα, όταν ανεβαίνει η ακροδεξιά. Προσέξτε το. Και κάνοντας έτσι μια
5: ερμηνεύθηκε αυτός μια υπόνοια, ως, ναι. Μια υπόνοια ότι μήπως θα πρέπει να το σκεφτούμε κιόλας αν έρθουν τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, να κάνουμε και μια συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Έτσι ερμηνεύτηκε. Ο κύριος Δοδονής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ το πήρε αυτό. Κατ' εντολή, όχι κατ' εντολή, με τις, ναι, γιατί όχι και κατ' εντολή, ας πούμε, σε συνεννόηση, σε συνεννόηση με την ηγεσία. Σε συνεννόηση με την ηγεσία. Και έκανε ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά λέει ότι ανοίγει παράθυρο συνεργασίας η Ελλάς με την Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι είναι κόμμα των συμφερόντων, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και ότι στην πραγματικότητα πρέπει να ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι ένα κόμμα δέσμευτο, ανεξάρτητο κτλ. Κτλ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κόντρα. Θα υπάρξει. Σηματοδοτήθηκε αυτή η κόντρα και χθες από τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνάντηση που είχε με τους φορείς. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι είχαμε και προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος πήγε?
5: Δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Θελογιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης.
1: Από τη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Βόρεια Ελλάδα, πολύ σωστά, Δυτική Μακεδονία και Σέρες.
7: Εντάξει, δεν τα λες και σούπερ μεγάλα πολιτικά.
5: Ήταν εκλεγμένη.
7: Εγώ περίμενα να ακούσω την κυρία Κασιμάτη, η οποία έχει μια ιστορία στο χώρο. Τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο, πού είναι αυτή?
5: Σιγά σιγά.
1: Περίμενε την
2: ιδιαίτερα. Περίμενε και εσύ.
1: Εκλογές έχουμε την άνοιξη. Κάτσε τώρα κι εσύ.
7: Έμαθα. Πριν πας στο ΠΑΣΟΚ, έμαθα.
1: Δεν πάμε στο ΠΑΣΟΚ, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
7: Θα μας πει ο Νίκος αν είναι επιβεβαιωμένο ή όχι, ότι ο κύριος Τσίπρας έδειξε την ενόχλησή του και ζήτησε από τον κύριο Παπά τον αναπληρωτή το μέαρχη οικονομικών που είπε για τις θηρίδες.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
5: από το επιμελητήριο.
7: Αν θα παίρνει να βγει τηλεοράση για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί μας κάνεις μεγάλη ζημιά.
5: Δεν μαθαίνω για. Πρέπει να σου πω, επειδή το έχω ακούσει, δεν μαθαίνω για. Πώς το λένε. Για μπλόκο, έτσι.
7: Αλλά για περιορισμό.
5: Αλλά ουσιαστικά για κάποιες συστάσεις οι οποίες έγιναν και ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Αλλά με προσοχή, παιδιά, με προσοχή.
1: Άλλος παπάς μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα, εδώ στην επόμενη κίνηση τέλος.
7: Ο γνωστός παπάς.
1: Ο γνωστός παπάς, να δούμε.
7: Ο original παπάς.
1: Ο κανονικός Νίκος παπάς, ο οποίος μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα και ερωτηθείς για το θέμα που κατατάσσεται πολιτικά ο Αλέξη Τσίπρα, τι είπε, δείτε.
8: Βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα τώρα μου δίνεται την ευκαιρία να πω και να μισοαποκαλύψω ότι το πακέτο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι του ύψους των 5 δις ετήσια βάση. Το οποίο είναι απολύτως εφικτό. Λογικά. Ακούστε, κύριε Ελευθερόπουλου, θα είμαι απολύτως ευθύς. Έχω γνώμη για το που κατατάσσεται πολιτικά. Επιλέγω αυτή τη στιγμή να μην την πω. Θα πω ότι είναι πολιτικά υπήρξαν δηλώσεις οι οποίες μας στεναχώρησαν. Δηλαδή η δήλωση του Αλέξη του Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο είναι μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Με τη Νέα Αριστερά συμπορευθήκαμε. Ελπίζω να αλλάξει μια στρατηγική η οποία διαφαίνεται για συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Μάλιστα, Νίκο. Επιθετική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ναι, μιλάει για επιθετική κίνηση. Ουσιαστικά ο κύριος Παπάς τι λέει, ότι έχει μετακινηθεί προς το κέντρο ο Αλέξης Τσίπρας και ότι έχει αφήσει την αριστερά.
7: Ψάχνει ζωτικό χώρο. Σωστή στρατηγική, Παπά.
5: Εννοήσα για τον κύριο Παπά, λες.
7: Να πούμε για την για τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, για να πάμε
7: από τις δημοσκοπήσεις και κάποιες πληροφορίες που έμαθα για τις πρώτες που θα βγουν το Σαββατοκυριακό. Ναι. Αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή.
5: Τσιμπάει φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι να σας πω επίσης ότι θα έχουμε και για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, γιατί είναι
2: Παρασκευή.
5: Η κυρία Δούρ θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς. Ενώ ο κύριος Παπάς θα κάνει τη συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Πολάκης δεν θα πάει στη
7: διαρχία.
2: Μάλιστα. Έτσι. Τα έχουν χωρισμένα.
7: Λοιπόν, αυτό, κύριε Ποφάντη. Άλλο στην ομιλία, άλλο στη συνέντευξη τύπου.
2: Λοιπόν, ο κόσμος θα τα κρίνει αυτά. Πάμε λίγο στα της καθημερινότητας τώρα. Πάμε να ανοίξουμε για μία ακόμη φορά το θέμα των πατινιών. Το ανοίγουμε πολλές φορές, το συζητάμε πολύ. Γιατί από τη μία έχουμε τα πάρα πολλά ατυχήματα, ορισμένες φορές και δυστυχήματα να συμβαίνουν στους δρόμους. Και με μικρά παιδιά, υπενθυμίζουμε μια 15χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Και από την άλλη έχουμε αυτό το μπάχαλο που επικρατεί σε όλους τους δρόμους, κυρίως των μεγάλων αστικών κέντρων όπως της Αθήνας, που είναι παντού πεταμένα τα πατίνια. Η Γεωργία Τσάλη είναι στο Παγκράτη μαζί με την κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, την αντιδήμαρχο, και ο κύριος Αγκουλές, ορθοπαιδικός. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα. Κυρία Ευαγγελίδου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πεταμένα παντού όπου μπορείτε να φανταστείτε. Σχεδόν δεν μπορείτε να περπατήσει πάνω στα πεζοδρόμια. Περνάνε να σε πατήσουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Είναι πάνω στο πεζοδρόμιο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Είτε άλλαξε ο νόμος, δεν άλλαξε.
9: Κοιτάξτε, εμείς σαν. Ναι, δεν σας ακούω καλά. Εμείς σαν Δήμος Αθηναίων έχουμε κάνει αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, έτσι. Ορίσαμε τις θέσεις τις οποίες θα γίνεται η μαζική στάθμευση, τοποθετήσαμε, τις χωροθετήσαμε ακριβώς, συνεννοηθήκαμε με τις εταιρείες πώς θα παρκάρουν οι εταιρείες, Και αυτό λειτουργεί κανονικά. Αυτό που δυστυχώς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε και να το δοκιμάσαμε με την κανονιστική μας, είναι να μαζεύουμε τα πατίνια τα αδέσποτα. Αυτό που επιτρέπει η νομοθεσία είναι να δώσεις μία κλίση, να περιμένεις 5 ώρες, να δώσεις δεύτερη κλίση και αν δεν έρθουν να το μαζέψουν να...
2: Συγγνώμη, κυρία Ευαγγελίδου, αυτή τη στιγμή εμείς δείχνουμε φωτογραφίες που τους έχουμε τραβήξει εμείς από ένα πάρα πολύ κεντρικό δρόμο. Είναι εδώ, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι
2: στο Κολωνάκι, είναι στα Σκαλάκια, πάνω δίπλα ακριβώς από τα Σκαλάκια.
1: Κεντρικός
2: δρόμος στο Κολωνάκι, με πάρα πολλά Airbnb, με εστιατόρια. Και δείτε, βλέπουμε το χάος. Πεταμένα, αυτή τη στιγμή μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: σε άλλα πιο κάτω.
2: Σε πόσο, σε 2 μέτρα είναι αυτό. Μπροστά από τα αυτοκίνητα. Να μην μπορεί ο άλλος να ανοίξει την πόρτα του. Να μην μπορούν να περάσουν οι πολίτες. Να μην μπορούν να περάσουν τα καροτσάκια. Και να δημιουργούν και προβλήματα.
9: Ναι, σας λέω και πάλι ότι αυτό που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να τα μαζεύουμε όταν είναι έτσι αδέσποτα. Αυτό το απαγορεύει η νομοθεσία, μάλλον δεν το προβλέπει. Δεν προβλέπει δηλαδή οι κανονιστικές του Δήμου να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Όπως και άλλα μέτρα που θέλαμε πιο αυστηρά, ευτυχώς τα πρόβλεψε το Υπουργείο Υγείας και τα έβαλε για τους ανήλικους, αλλά δυστυχώς η λογική με την οποία κινήθηκε το Υπουργείο Μεταφορών ήταν να δώσει μια ελευθερία κινήσεων.
1: Το Υπουργείο Μεταφορών φταίει που είναι αυτά εκεί πάνω τώρα. Το Υπουργείο Μεταφορών φταίει που είναι αυτά εκεί πάνω και δεν τα μαζεύει ο Δήμος. Γιατί άμα το Υπουργείο Μεταφορών πήγαινε να τα μαζέψει, νομίζω ότι θα χρειαζόταν ο Δήμος. Εδώ είναι θέμα του Δήμου που είναι πάνω στα πεζοδρόμια και δεν μπορούν πραγματικά να διέλθουν οι περαστικοί.
9: Σας λέω ότι η νομοθεσία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να τα... Εμείς βάλαμε στην κανονιστική μας να μαζεύονται ως απορρίμματα και δεν έγινε δεκτό, δεν πέρασε από την αποκεντρωμένη. Και υπάρχει ένας περιορισμός ότι για να τα μαζέψεις πρέπει να δώσεις κλίση, να περιμένεις 5 ώρες, να ξαναδώσεις δεύτερη κλίση, να περιμένεις άλλες 5 ώρες, εν τω μεταξύ το πατίνι έχει φύγει.
5: Μάλιστα. Άρα να σας ρωτήσουμε κάτι, κυρία τη Δήμαρχε.
9: Έτσι βγήκε.
5: Κυρία τη Δήμαρχε, μια ερώτηση. Ναι. Εάν κάποιος πάει και παρκάρει ένα μηχανάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, ορθότατα ο Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία θα πάει να του κλείσει μια ωραιότατη κλίση 70-80 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
2: Και τη ρόδα του αυτοκινήτου, το μισό αυτοκίνητο επίσης πάνω στο πεζοδρόμιο.
5: Και καλώς θα κάνει.
2: Μπράβο.
5: Αυτά. Όταν λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βάλετε κλίση πάνω σε αυτά. Το θέμα στα πατίνια όταν τα βάζουν.
9: Η Δημοτική Αστυνομία τη βάζει.
5: Τη βάζει. Αυτά ποιον βαρύνουν τα πρόστιμα. Ποιον βαρύνουν τα πρόστιμα. Βαρύνουν. Προφανώς τον αναβάτη, μάλλον βαρύνουν τον αναβάτη ο οποίος το είχε νοικιάσει και το έχει παρκάρει εκεί τελευταίως ή την εταιρεία.
9: Προφανώς η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να βάλει στον αναβάτη γιατί δεν ξέρει ποιος ήταν ο αναβάτης.
5: Ναι.
9: Βάζει στην εταιρεία, η εταιρεία αν θέλει το μετακυλεί.
5: Μάλιστα. Έχει πιεστεί καθόλου η εταιρεία έχει πιεστεί καθόλου από αυτά τα πρόστιμα ή σου λέει... Δεν πειράζει, άστο, θα το βάλω μέσα στα έξοδά μου.
9: Κοιτάξτε,
5: και στα αφήνω που θέλετε.
9: Είναι στην αρχή ακόμα. Η κυρία Ζωντήρου, η οποία είναι η αντιδήμαρχος με τη Δημοτική Αστυνομία που είναι αρμόδια γι' αυτό, γιατί εγώ ήμουν αρμόδια για τη ρύθμιση, έχει σκοπό, είναι σε επαφή με τις εταιρείες και έχει σκοπό να τους μαζέψει άμεσα. Μάλιστα. Έχει αφήσει ένα διάστημα μεταβατικό, ας πούμε, να δούμε πώς λειτουργεί από τότε που ορίσαμε τις θέσεις. Σίγουρα θέλει να ζητήσει παραπάνω συνεργασία με αυτές, με τις εταιρείες. Και είμαστε σε επαφή να το κάνουμε.
2: Εγώ γιατί να τρώω κλίση που είμαι μόνιμος κάτοικος και παρκάρω στη λευκή γραμμή, γιατί δεν βρίσκω, γιατί γίνεται ένα χάος και γιατί δεν είναι ικανοποιητικές οι θέσεις με τις μπλε γραμμές και να τρώω κλίση επειδή παρκάρω στη λευκή και αυτά εδώ πέρα τα πατίνια να τα παρατάνε όπου θέλουν, να μην υπάρχει κάποιος να τα μαζέψει, να προκαλούν φθορές στα οχήματά μας, γιατί αυτό γίνεται, προκαλούν φθορές στα οχήματά μας. Πέφτουνε, τα παρατάνε όπως να είναι, δεν τους νοιάζει, δεν είναι δική τους περιουσία. Τι κάνετε λοιπόν γι' αυτό, πώς προστατεύετε τον κάτοικο της Αθήνας?
9: Ισχύει αυτό. Μα σας λέω, εμείς κάνουμε αυτό που επιτρέπει η νομοθεσία.
1: Ωραία.
9: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Προσπαθήσαμε μέσω της κανονιστικής να είμαστε
1: λοιπόν
9: πιο αυστηροί.
1: Δεν
9: έγινε αποδεκτό από την αποκεντρωμένη.
1: Η ευθύνη, πάει αλλού, όπως μας το λέτε. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Υπάρχει πλευρά που συναντάει ο κύριος Αγγουλές στο ιατρείο του όταν πέφτουν από τα πατίνια, ενώ φαίνεται ότι είναι χαμηλά το κέντρο βάρους και θα μπορούσε να αντιδράσει κάποιος. Κύριε Αγγουλέ, τι συναντάτε, με τι σας έρχονται όσοι πατινοφόροι έχουν βρεθεί εκτός πατινιού?
10: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς τα ατυχήματα αυτά αυξάνουν συνεχώς, επειδή αυξάνει και η χρήση τους. Το καινούριο νομικό πλαίσιο είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι πλέον δεν θα το χρησιμοποιούν τα παιδιά, τουλάχιστον με το ρυθμό που το χρησιμοποιούσαν. Κυρίως τα παιδιά έχουμε πολλά κατάγματα, χτυπήματα στα χέρια. Επειδή ξέρετε, τα παιδιά δεν έχουν καλό κινητικό έλεγχο, δεν έχουν όριμο μυλοσυλλικό σύστημα και είναι και πιο επιρρεπή στα ατυχήματα από τους ενήλικες. Γιατί δεν είναι τα πατίνια αυτά φτιαγμένα για παιδιά, έτσι. Είναι για ενήλικες κυρίως. Λοιπόν, άρα τα ατυχήματά τους είναι πιο συχνά. Ευτυχώς τα περισσότερα δεν χρήζουν νοσηλείας, είναι λίγο πιο ελαφρά, αλλά υπάρχουν και σοβαροί τραυματισμοί, οι οποίοι βέβαια δεν έρχονται σε εμάς, πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Πέρυσι είχαμε κατεγραμμένα 400 παιδιά που επισκέφθηκαν νοσοκομεία και πολλά από αυτά χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί ένας τραυματισμός να είναι πολύ σοβαρός, να υπάρχει μια κρανιοκεφαλική κάθωση, ειδικά με τα κράνη που δεν φορούν, έτσι, ή κάποια κάθωση ορυκτικού οργάνου και να είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός.
1: Μας κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται ότι αυτά πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα. Υποτίθεται, έτσι. Συμφωνούμε. Υποτίθεται ότι θα πρέπει όλοι οι χρήστες να φοράνε κράνο. Υποτίθεται. Μας κάνει εντύπωση πώς αυξάνεται.
7: Τι? Αλλά είναι υποχρεωτικό να είναι και ασφαλισμένοι.
5: Ναι, εντάξει,
7: με τον νέο νόμο.
2: Ναι.
7: Τα ελέγχει αυτά η τροχιά. Κάνει κανέναν έλεγχο. Αντί να σταματάει αυτοκίνητα, και καλά κάνει. Να διενεργεί ελέγχους αλκοτές, βεβαίως. Μαζί τους είμαστε. Αλλά τα πιάνει η αστυνομία αυτά. Του σταματάει η τροχιά. Δεν ξέρω.
10: Κοιτάξτε, για το κράνος, να πούμε ότι διεθνώς έχουν υπολογίσει ότι ένα 6 με 12% το πολύ φοράει κράνος. Καταλαβαίνετε πόσο μικρό είναι αυτό το ποσοστό.
7: Έχουν αποθρασυνθεί. Άμα δεν του ελέγχει κανείς.
10: Εγώ δεν έχω δει, να σας πω κάτι.
7: Οδηγάω συνέχεια κάθε μέρα. Δεν έχω δει ποτέ ελέγχους για πατίνια. Μπορεί να κάνω λάθος. Οι συνάδελφοι να έχουν δει. Ποτέ δεν έχω δει να έχει στηθεί ένα συνεργείο της τροχιάς στο κέντρο της Αθήνας και να ελέγχει τα πατίνια.
5: Δεν τους έχω δει, όχι. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Χρειάζεται κράνος, δεν χρειάζεται κράνος.
10: Είναι απαραίτητο.
5: Όχι, να το καταλάβουν και οι άνθρωποι από την ιατρική άποψη. Ότι ακόμα και με 20 αν πέσεις και δεν πιαστείς, τα χέρια θα τα σπάσεις πιθανότατα με τα 20 ή θα τα χτυπήσεις πολύ, αλλά θα χτυπήσεις και το κεφάλι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
10: Δεν πεθαίνεις όμως από τα χέρια, είναι αυτό το πρόβλημα. Ενώ από το κεφάλι. Κοιτάξτε, έκανε μια πολύ ωραία μελέτη στην Αυστρία. Ότι αν φοράμε κράνος αυτοί που οδηγούν τα πατίνια, θα μειωθούν οι σοβαρές κρανιοκεφαλικές καρπώσεις κατά 44%.
7: Ναι, γιατρέ, εκεί πέρα υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν και ειδικοί δρόμοι. Ακριβώς. Για ποδήλατα και πατίνια.
2: Εδώ ανεβαίνει το πεζοδρόμιο,
7: κυκλοφορεί
2: στον δρόμο και είναι μες στη Λακούβα.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Κύριε Αγγουλέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιδήμαρχε, κυρία Βαγγελίδου. Ευχαριστούμε. Γεωργία Τζάλη, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Συνάλφοι. Νομίζω ότι μείνατε ικανοποιημένοι και με τα
7: απόλυτα αυτή την επικαιρότητα,
1: έτσι, τα οποία είναι μπροστά.
2: Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Εμείς, τιμή μας, τιμή μας.
2: Έρχεσαι αύριο με
5: πολύ πράγμα. Εντάξει, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη είναι στις 5 ώρα το απόγευμα, έτσι. Θα κρατήσει, καταλαβαίνετε, μέχρι το βράδυ.
7: Κοίταξε, πλέον έχουν αρχίσει οι αγώνες Champions League, Europa, μετά τις 7-8.
2: Μετά θα λέξει. Ένα διωράκι θα κρατήσει, δεν μπορεί να μην κρατήσει.
7: Σίγουρα θα κρατήσει.
2: Πώς για τα ζωντανά των δελτίων.
5: Έχουμε εδώ, έχουμε υποχρεώσεις.
2: Έχουμε υποχρεώσεις.
1: Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, η πολιτική μας κουβέντα θα είναι εδώ, οι καλεσμένοι μας. Και...
2: Να πω εγώ μια καλημέρα, συγγνώμη που θέλω. Και θα ανοίξουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας για την επιστροφή στο σχολείο και πώς θα γλιτώσετε οι γονείς και την γκρίνια των παιδιών που θα πούνε κάποια δεν θέλω να πάω σχολείο, δεν θέλω να γυρίσω. Αλλά και τι θα βάλετε και στην τζαντούλα τους μέσα στο κολατσιό, έστω στα παιδιά του Δημοτικού. Και εγώ να πω μια καλημέρα στην κυρία Χριστοφόρα μας, που μας βλέπει φανατικά, θέλω να σου πω.
1: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καταλάβει ότι σου αρέσει η Beyoncé, η J-Lo και επιλέγει μόνο τα συγκεκριμένα κορίτσια για να
1: εμένα
0: μπαίνουμε.
1: Μου αρέσουν όλα. Όλα μου αρέσουν. Α. Ό,τι και να μας βάλετε, εγώ θα το δω. Θα το ρίξω μια βλέφαρο. Λοιπόν, και θα παίξουμε και το μυαλί μας, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα έθιμο το οποίο έχουμε στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν κόβουν ένα ωραίο γλυκό, ένα κομμάτι τούρτας, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Αυτός που το κόβει,
0: ναι.
1: πάει και δίνει το πρώτο κομμάτι σε αυτόν που αγαπάει περισσότερο. Δεν είναι γλυκό αυτό το γλυκό.
0: Για να δείτε. Δούμε.

0: σαν αδερφή στην αδερφούλα του.
1: Και γιατί κλαίει?
0: Κοίτα, μωρέ, συγκινήθηκε και η αδερφούλα του, που την αγαπάει τόσο πολύ.
1: Τώρα σοβαρά.
0: Ναι. Γιατί πρόσεξε τώρα αυτά εδώ πέρα, να ξέρεις, πριν από 5 λεπτά μπορεί να μαλλιοτραβιόντουσαν. Και να κυνηγιόντουσαν και να χτυπιόντουσαν.
1: Κοίταξε να δεις τώρα αυτό, έτσι. Νομίζω όμως ότι δεν κλαίει γι' αυτό. Κλαίει γιατί τη έβαλε λίγο μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Έλα, μπορεί... μωρέ, πόσο να φάει, πιτσιρικάκι, είναι μια σταλίτσα.
1: Πολύ ωραίες στιγμές τα αδελφάκια μεταξύ τους να μπορούν να τα βρίσκουν έτσι. Πάμε, πάμε.
0: Καλά, γιατί πάμε τώρα σε άλλες στιγμές. Ωραίες στιγμές θα ζήσουμε και εδώ.
2: Κάνετε για το πολιτικό πάνελ.
0: Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Θα μας πείτε το...
2: Για να είμαστε αγαπημένοι κι εμείς.
1: Η κυρία Αντωνίου πήρε το λόγο πρώτη, έτσι. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία της παρέας μας.
0: Ο κύριος Τελειός Πέτσας είναι εδώ μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Πέτσα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο στούντιο βρίσκεται και ο κύριος Τζίμας από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από την Κεντρική Επιτροπή. Να είστε καλά, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.
0: Και σύνδεση με Θεσσαλονίκη και τον κύριο Σαουλίδη, τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη, και σε εσάς.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και νομίζω θα συμφωνήσετε και εσάς τους ίδιους αφορά. Το θέμα της ενέργειας. Το κόστος της ενέργειας όσον ούπο θα αυξηθεί για τα νοικοκυριά, γιατί δεν θα είναι μόνο η βενζίνη που θα βάζουμε, αλλά και το πετρέλαιο που θα καίμε ή το ρεύμα που θα καίμε, ό,τι
2: το
0: και ο καθένας.
2: Ήταν να κατέβει,
0: ή το φυσικό
2: κυρία,
0: αέριο.
2: Θα ανέβει, το περιμένουμε.
1: Θα κατέβει σε 3 χρόνια.
0: Σε βάθος τριετίας όμως, κύριε Πέτσα, γιατί σε βάθος τριετίας δεν έπρεπε να έρθουν μέτρα πολύ πιο άμεσα? Σε 2 μήνες έχουμε χειμώνα.
1: Θες.
4: Θα να κάνω μια παρατήρηση ότι οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε, το οποίο είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι και σε βάθος τριετίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και εμείς κεντρικά ως Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες ότι θα κάνω διαρθρωτικές παρεμβάσεις που είναι όλες σωστές. Όλα όσα είπαν χτες οι υπουργοί είναι σωστά, αλλά αφορούν ενέργειες που πρέπει να κάνει ούτως ή άλλως το αρμόδιο Υπουργείο για να ελέγξει την αγορά ενέργειας, είτε αυτό μιλάμε για την αποθήκευση, είτε μιλάμε για τα ζητήματα των τιμολογίων
0: στις ΣΥΚΟ. Κάνατε επικοινωνιακό λάθος δηλαδή.
4: Όλα αυτά τα θέματα είναι διαδραστικά και σωστά. Όμως, εγώ θέλω να είμαι καθαρός, και εγώ θα ανέμενα, αλλά και η αγορά αναμένει, γιατί εμείς κινούμαστε στην κοινωνία και μιλάμε με τους ανθρώπους, είτε είναι μεγάλες βιομηχανίες, είτε είναι μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, από ένα καφέ μέχρι ένα φούρνο ή ένα ζαχαροπλάστιο. Θέλουν πολύ περισσότερα και άμεσα μέτρα. Και πιστεύω, όπως διάβασα λίγο πίσω από τις γραμμές της δηλώσης του Σταύρου του Παπασταύρου, αλλά όπως κατάλαβα και τον Κυριάκο τον Πιερακάκη προχθές, νομίζω ότι σε ένα συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναμένουμε κάτι περισσότερο μέσα στο χειμώνα. Ο χειμώνας αυτός, θέλω να πω σε όλους όσους μας ακούνε, δεν είναι μικροπολιτικό, δεν είναι κομματικό, είναι μια παρατήρηση από έναν άνθρωπο που παρακολουθεί την αγορά. Ο χειμώνας για την ενέργεια θα είναι δύσκολος. Επομένως, οι παρεμβάσεις αυτές που ανακοινώσαμε είναι σωστές, είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά περιμένω κάτι πολύ πιο δραστικό και άμεσο.
0: Μας λέτε εσείς ο ίδιος, κύριε Πέτσα, τώρα συγγνώμη, ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και
4: αύριο,
0: αυτά
4: θα έρθουν... ξανά εδώ, θα λέω κάτι άλλο. Εγώ
0: όχι,
4: θέλω να είμαι συνεπής και σε εσάς και στους ιδίους όσους μας ακούνε.
0: Σε 3 χρόνια το η μείωση στο 30% στο ρεύμα.
4: Γι' αυτό είπα ότι είναι σωστές κινήσεις όλες, διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και καλό είναι που γίνονται και καλό είναι που πιέζει η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, όμως δεν είναι αρκετές. Εγώ θέλω κάτι πολύ πιο χειροπιαστό άμεσα και το λέω ευθαρσώς και το περιμένει και η αγορά, είτε είναι μικροί καταναλωτές, είτε είναι μεσαίες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, είτε είναι οι μεγάλες. Άκουσα μάλιστα και να είμαστε καθαροί και σε αυτό. Είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη. Είμαστε μια παράταξη που είμαστε πιο κοντά στην ιδιωτική πρωτοβουλία από ό,τι άλλες δυνάμεις. Εγώ δεν μπορώ να ακούω ούτε το μικρό στο καφέ, ούτε το μεγάλο βιομηχανό που έχει πολλές χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν ενστάσεις για τα ζητήματα αυτά. Θέλω αυτά να αντιμετωπίζονται εσωτερικά, να συζητάμε, να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη και να πηγαίνουμε παρακάτω.
1: Τον τιμάει τον κύριο Πέτσα αυτό, συγγνώμη που το λέμε, γιατί παραδέχεται το λάθος.
4: Δεν υπάρχει λάθος. Είπα ότι περιμένω πιο τολμηρές κινήσεις. Είπα σωστή κατεύθυνση. Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις θέλω πιο άμεση.
0: Επικοινωνιακό λάθος έγινε όμως. Γιατί το είπατε και εσείς, κύριε Πέτσα, ότι.
4: Είπα ότι η καλλιέργεια των προσδοκιών είναι κομβικό σημείο σε οποιαδήποτε κοινωνία για οποιοδήποτε θέμα. Εδώ έχει καλλιεργηθεί μια προσδοκία ότι θα έχουμε κάτι άμεσο μείωση 30% που κλιμάκωση. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα. Είμαστε καθαροί έτσι. Δεν
1: ανακοινώθηκε.
4: Είναι κάτι το οποίο έχει βάθος και είναι σωστό, αλλά χρειάζεται κάτι πιο δραστικό και άμεσο.
1: Ανακοινώθηκε χθες το θέμα της ρευματοκλοπής, ότι θα πάρουν κάποια μέτρα. Δεν πρέπει να τους πιάνουν αυτούς. Γιατί το θεωρούμε ως μέτρο τη ρευματοκλοπή και δεν πρέπει να τους πιάνουν, δεν πρέπει να παρεύουμε εκεί.
4: Είναι
1: γιατί
4: ένα
1: πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι είμαστε?
4: Ακούω για νούμερα εκατοντάδων εκατομμυρίων.
2: Ναι, 500 εκατομμύρια.
4: Τα ακούτε όλοι.
2: Τα ακούμε όλοι.
4: Είναι ένα μεγάλο ποσό. περιμένω οι αρμόδιοι να κάνουν τη δουλειά τους, όπως είπατε πολύ σωστά. Όμως είναι ένα από τα διαρθρωτικά μέτρα. Παράδειγμα, η διασύνδεση που είχαμε με την Κρήτη, ένα σοβαρό διαρθρωτικό μέτρο. Περιμένω να το δούμε στα τιμολόγια. Να το δούμε όμως. Με καταλάβατε τι λέω. Να το δούμε. Να το δούμε στα τιμολόγια.
1: Κυρία Αντωνίου.
2: Τι να πω, κύριε Ποφάντη, όταν ο κύριος Πέτσας και τον τιμά, όπως είπατε, έρχεται και λέει. Ανακοινώσανε 30% μείωση στη τιμή της ενέργειας και λέμε από το 30 και βλέπουμε. Εμείς από την αρχή έχουμε διαφωνήσει με την ενεργειακή πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Από το 2020, όχι τώρα, από την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, που κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση που την ονομάσαμε Ενεργειακή Δημοκρατία, διότι από την αρχή αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, παράτησε το λιγνίτι εντελώς και τις επενδύσεις που γινόντουσαν στην Κοζάνη, μας δέσμευσε από το φυσικό αέριο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλεγε για την πράσινη μετάβαση γίναν περισσότερα πάρκα, αλλά όταν δεν γίνονται δίκτυα, δεν γίνονται μπαταρίες να μπορεί να αποθηκεύσουν όλη αυτή την ενέργεια.
1: Το ακούσαμε χτες
2: έρχεται
1: αυτό, το
2: σήμερα, ακούσα, ναι. Έρχεται σήμερα μετά από 8-7,5 χρόνια αυτή η κυβέρνηση και λέει αυτά που λέγαμε από το 19-20, όχι όλα, ενώ το λιγνίτι τον τέλειωσε και έχει τελειώσει και μια περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, χωρίς να υπάρχει ομαλή μετάβαση σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Και αυτή τη στιγμή μας λέει στην ελληνική κοινωνία, μετά το 30 θα έχετε μείωση.
0: Τι προτείνετε
2: αυτό,
0: εσείς, τι θα
2: αυτό είναι μια απόλυτη κοροϊδία. Εγώ όταν άκουσα χθες τον κύριο Παπασταύρουλο, μας κάνουν πλάκα.
0: Εσείς τι και θα προτείνετε βέβαια, τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Και βέβαια θα ακούσετε το πρόγραμμα μας το Σάββατο. Εμείς έχουμε, όπως είπα, κυρία Καημένου, καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση από το 20 και ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε ρευματοκλοπή. Ναι. Το λέμε εδώ και χρόνια. Το λέει η ΔΕΗ. Το λένε όλοι. 500 εκατομμύρια και το πληρώνουν οι καταναλωτές που πληρώνουν, διότι μια και είμαστε στην εποχή των νέων τεχνολογιών, έπρεπε ο οργανισμός άμεσα να βάλει τα συστήματα που λένε τώρα, για να μην πληρώνουν τα 500 εκατομμύρια
1: οι άνθρωποι. Ενημερωμένοι, η κυρία Αντωνίου.
2: Δεύτερο.
1: Δεύτερο. Μπορεί να βρει με σύγχρονους δέκτες.
2: Εννοείται. Το λένε
1: σε
2: ποιες τώρα.
1: Περιοχές το λένε γίνεται τώρα. Ρευματοκλοπή.
2: Και
1: πλήρως.
2: Πρέπει να σας πω ότι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν ασχολείται πάλι ο οργανισμός και το πληρώνουν οι καταναλωτές που δεν το ξέρουν οι τηλεθεατές, μια και προέρχομαι από αγροτική περιοχή, οι μετασχηματιστές που κλέβουν το καλοκαίρι και όχι μόνο, που μπορούσαν πολύ εύκολα να βρουν πού κλέβουν τους μετασχηματιστές και κάνουν χαλκό, που στοιχίζουν 6.000 ο κάθε μετασχηματιστής, με τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα στους αγρότες, που δεν μπορούν να ποτίσουν την ώρα που πρέπει. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι γίνεται ένα πλιάτσικο.
1: Άμεσα τώρα, ρώτησε κάτι Αλεξάνδρα, μισό λεπτό. Τι θα προτείνετε, άμεσα, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά και περιμένουμε.
2: Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είναι λάθος το ενεργειακό μείγμα αυτής της κυβέρνησης, ότι έχει αργήσει να κάνει τα δίκτυα, γιατί γνωρίζουμε όλοι. Παράγεται αυτή τη στιγμή η αιολική ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και το βράδυ που έχουμε ανάγκη την αγοράζουμε πολύ πιο ακριβά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Και κλείνω λέγοντας.
0: Ναι.
2: Έχουμε πει από το 20 και το λέμε έντονα, ότι για να μπορέσει αυτή τη στιγμή και η οικογένεια και ο καταναλωτής, το φυσικό πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα και η Ελλάδα που θέλει να παράξει, δεν είναι δυνατόν να είναι αποκλεισμένη από τον ενεργειακό χώρο, γιατί έκανε μια επιλογή αυτή η κυβέρνηση να τα δώσει στην ελίτ, στους 5 παρόχους της μεγάλης ενέργειας. Έχουν μπει πέρα από το φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο και στις ανανεώσιμες πηγές και έχουν ελέγξει όλο τον ηλεκτρικό χώρο. Και αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται δηλαδή στην Ευρώπη, στη συντηρητική Ευρώπη, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας, να δίνονται μέσω στους ανθρώπους που θέλουν να παράξουν, είτε αγρότες, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στα πανεπιστήμια, να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να παράγουν και να καταναλώνουν. Δεν δίνεται η δυνατότητα, η δυνατότητα αυτή τη στιγμή στην παραγωγική Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πέτσα, διότι όχι μόνο διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, μέχρι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, λέει δεν γίνεται με το κόστος ενέργειας να παράξουμε.
0: Κύριε Τζίμα,
2: άρα
0: εσείς τι λέτε,
2: μιλάμε για άλλη μια αποτυχία αυτής της κυβέρνησης Και βέβαια, ζήσε μάιμουνα φάστρι φίλοι.
0: Ωραία.
2: Θα πούμε από το 30 τόσο και μετά, αλλά ευτυχώς δεν θα είναι κυβέρνηση.
0: Θα δούμε
2: και έτσι θα αλλάξει η πολιτική
0: άμεση. Θα δούμε, κύριε Τζίμα.
5: Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα ότι φεύγουμε από τις βεντάλιες και πάμε στους κουβέρτες. Αυτό είναι η ουσία.
2: Έχουμε πάει χρόνια
5: του πράγματος. Και από ό,τι φαίνεται και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση κινούνται ακριβώς σε μια κατεύθυνση που την έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας, και η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλη ευθύνη, όπως έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Και εξηγούμε άσως το εξής, ότι η τιμή του ρευμάτος υπάγεται σε ορισμένα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά είναι από τη μία τα κέρδη των επιχειρήσεων, γιατί είναι απελευθερημένη η αγορά, είναι εμπόρευμα η ενέργεια, και ταυτόχρονα υπάγεται σε μια σειρά δεσμεύσεις που επίσης είναι πολύ συγκεκριμένες και φέρουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Για παράδειγμα, η τιμή του λιγνίτη, που είναι ένα μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί στη χώρα μας, δεσμεύεται από τις ίδιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι
5: και την περιβόητη πράσινη
1: είναι
5: μετάβαση.
1: Όμως, λέει...
5: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο.
1: Και πρέπει να πληρώσει για τους ρήπους που παράγει.
5: Υπάρχει.
1: Εμείς λέμε.
4: Είναι πιο ακριβώς.
5: Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αποδεχθούμε.
1: Τα τελείωνε κάποια στιγμή.
5: Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να αποδεχθούμε τις δεσμεύσεις. Είναι συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις και τις έχουν ακολουθήσει όλα τα κομμάτα. Εκτός από τις δεσμεύσεις σε σχέση με το λιγνίτη, υπάρχει η πλήρη συμφωνία στον ενεργειακό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη.
0: Εσείς τι προτείνετε?
5: Εμείς λέμε
1: τι προτείνετε
5: ότι...
1: Ναι,
5: εμείς λέμε ότι στα πλαίσια...
1: Δεν ξέρω αν είναι το μέσα
5: εμείς
1: στο
5: λέμε
1: ενέργεια,
5: αλλά... ότι στα πλαίσια μιας συνολικότερης ανάπτυξης που πρέπει να έχει χώρα με ένα διαφορετικό πρόσημο και στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες, οι ενεργειακές υποδομές και ο ίδιος ο ορυκτός πλούτος πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία και να σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο σε μια αγορά που η ενέργεια είναι κορώνα στο κεφάλι της εμπορευματοποίησης. Δεν μπορεί να υπάρχει χάιρι. Και αυτό σήμερα.
1: Πείτε μας την πρότασή σας για το άμεσο. Θέλω να ακούσω τον Κουκουέ για να πάμε και στον κύριο Σαμπλίδη. Την άμεση πρόταση.
5: Καταρχήν, δεν
1: για το χειμώνα αυτό που έχουμε τώρα,
5: αυτό
1: τι θα
5: που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης αποθαρχία σε αυτές τις δεσμεύσεις. Ναι. Πρέπει να υπάρχει πλαφόν και μείωση τιμές. Ναι. Πρέπει να υπάρχει για τα καύσιμα κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που συμφωνούν όλα τα κόμματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και πρέπει να υπάρχει και μια διαφορετική πορεία. Γιατί κοιτάξτε, ο δρόμος που φτάνουμε ανά πενταετία, ανά δεκαετία, από το κακό στο χειρότερο, είναι ένας δρόμος ολισθηρός και γίνεται μέσα από μια λογική άμεσων, εφικτών προτάσεων που παρουσιάζονται ως δίθεν αναγκαίες. Και γι' αυτό φτάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Κύριε Σαουλίδη, σε τρία χρόνια μας λέει η κυβέρνηση, το μακροπρόθεσμο, ωραία τα μέτρα, σωστά τα μέτρα. Κάποια είναι σχεδιασμένα και από εποχές, θέλω να σας πω, ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα υλοποιούνται, αλλά το 30% θα δούμε μείωση του λογαριασμού σε τρία χρόνια από τώρα. Άμεσα, τι προτείνετε εσείς?
3: Κύριε Υποφαντή, ο λογαριασμός έρχεται στις αρχές του μήνα και η προθεσμία πληρωμής του τελειώνει στο τέλος του μήνα και όχι το 2030. Πώς θα φαινόταν στον κύριο Πέτσα αν οι καταναλωτές μετέθεταν την αποπληρωμή των λογαριασμών για το 2030, όπως κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μεταθέτει την επίλυση του προβλήματος της ακρίβειας στην ενέργεια για το 2030. Εδώ βλέπουμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε κόντρα ρόλο. Όσοι κατέχουν υπουργικό αξίωμα να υπόσχονται και όσοι δεν κατέχουν υπουργικό αξίωμα να κάνουν αντιπολίτευση στους υπουργούς για να μπορέσουν να κρατήσουν τους δυσαρεστημένους. Η ενεργειακή πολιτική δεν κρίνεται ούτε στα χρηματιστήρια, ούτε στα μερίσματα των μετόχων της ΔΕΗ. Κρίνεται στο λογαριασμό που φτάνει στο σπίτι. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς προτείνουμε άμεσα ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό σε σταθερή και προσιτή τιμή, με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ και βεβαίως μέσα από την ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ, η οποία με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατήσει.
0: Αυτά θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Σαουλίδη, στη συνέντευξη τύπου.
3: Αυτά τα έχει καταθέσει ήδη στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της χώρας.
0: Τι άλλο να περιμένουμε λοιπόν σήμερα?
3: Κοιτάξτε, νομίζω θα ήταν απρεπές από μέρους μου να προτρέξω και να πω το τι θα συζητήσει σήμερα ο πρόεδρος με τους δημοσιογράφους. Βεβαίως και θα υπάρχει σαφής εξειδίκευση όλων αυτών που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και βεβαίως οι τοποθετήσεις του εξαρτώνται και από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
0: Ναι. Κυρία Αντωνίου, σας ενοχλεί που ο Αλέξης Τσίπρας για μία ακόμη φορά σας προσπερνάει? Ναι, θα έρθουμε συνολικά σε εσάς να κάνετε ένα σχόλιο.
1: Το έχουμε πάει σε άλλο.
0: Ελάτε.
4: Γρήγορα. Στον κύριο Σαουλίδη. Δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσε με τον κύριο Σκέρτσο. Ο κύριο Σκέρτσο έλεγε ότι θα αναγκαστεί, επειδή δεν υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση, να κάνει η κυβέρνηση αντιπολίτευση στον εαυτό τη και τότε είχαν πέσει να το φάνε. Τώρα αυτό τι είναι που είπατε, κύριε Σαουλίδη, το λέτε σε μένα? Εγώ πάντα λέω ότι με θάρρο τη γνώμη μου.
2: Συμφωνείτε με τον κύριο Τσίπρα?
4: Όχι καθόλου. Εγώ λέω με θάρρο. Δεν σα διέκοψα γιατί είστε με σύνδεση και δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κουβέντα. Αν επιτρέψετε να σα πω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εσεί είπατε κάτι, κάνω εγώ αντιπολίτευση στην κυβέρνησή μου. Εγώ λέω πάντα με θάρρο τη γνώμη μου. Όλοι ξέρουν ότι είμαι υπέρ τη μείωση των φόρων διαχρονικά. Όλοι ξέρουν ότι χτυπάω το καμπανάκι για τις τιμές της ενέργειας, γιατί είναι ο βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού στη χώρα μας, λόγω και του γεωγραφικού ανάγλυφου και όλου του μεταφορικού κόστους που έχει. Δεν είναι κάτι καινούριο που λέω εγώ. Μην πάμε να βάζουμε ταμπέλες. Όσο για τη ΔΕΗ. Τι ήταν αυτό που είπατε για τη χρηματιστηριακή αξία? Ξέρετε ότι είχατε φτάσει να τη χρεοκοπήσετε και είναι 10 φορές πάνω η χρηματιστηριακή της αξία. Έχετε θράσος να λέτε κάτι για την τιμή που έχει στο ταμπλό η ΔΕΗ σήμερα? Μια χρεοκοπημένη επιχείρηση έγινε μια υγιής επιχείρηση και μπορεί να κρατά έστω και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάπως λίγο τα τιμολόγια. Όμως θέλω από την κυβέρνησή μου, που τη στηρίζουμε την ψήφο μου, κάτι πολύ πιο γενναίο. Για το θέμα που είπε η κυρία Αντωνίου για τον κύριο Θεοδωρόπουλο, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ξέρω πολύ καλά ότι εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που είναι πρόεδρος ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έχει επισημάνει τα ζητήματα αυτά και εμένα με ενδιαφέρει, γιατί οι μεγάλες βιομηχανίες απασχολούν πάνω από 900.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς διατηρούνται θέσεις εργασίας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε αυτό το περιβάλλον. Και είπα πριν, όχι για να κινδυνολογήσω ότι θα είναι δύσκολο ο χειμώνας, γιατί βλέπω στα 77 ευρώ το φυσικό αέριο, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν να απορροφηθούν όλες αυτές οι μετακυλήσεις στο κόστος και από τη βιομηχανία, αλλά είπα και πριν, και από ένα καφέ, από ένα ζαχαροπλαστείο, από ένα φούρνο. Γι' αυτό πιέζω την κυβέρνησή μου. Καμία διάθεση λοιπόν να κάνουμε αντιπολίτευση εδώ πέρα. Να δούμε λίγο το πρόβλημα που είναι τεράστιο.
1: Λέει, κύριε Σαουλή, την πραγματικότητα λέει.
0: Λοιπόν, την εικόνα που αντιμετωπίζουμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε, Αλεξάνδρα.
3: Σε πέντε δευτερόλεπτα να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο κύριος Πέτσας, είναι και ο κύριος Μπρατάκος πρώτον. Και δεύτερον, για αυτό το οποίο λέει για τη ΔΕΗ, χρήσιμο θα ήταν να μας αναφέρει ποια ήταν τα χρέη της ΔΕΗ όταν την παρέλαβαν το
4: 2019. Καλά, αν κάνουμε τώρα.
1: Κύριε Σαουλίδη, με το προηγούμενο καπέλο σας και εσείς συμφωνήσατε ότι το 2018 ήταν χρεοκοπημένη. Ναι. Λοιπόν, με το προηγούμενο καπέλο.
0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
1: Χρεοκοπημένη.
0: Ναι.
1: Κύριε Σαουλίδη, ως Πασόκ, συμφωνούσατε τότε με τον ηγέτη σας, χρεοκοπημένη ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου,
3: σας ρώτησα σήμερα κάτι στο οποίο δεν το ρωτάτε και δεν απαντάτε.
2: Θα απαντήσει μετά, κύριε Σαουλίδη.
0: Ελάτε, κύριε Σαουλίδη, γιατί είμαστε πολλοί. Κυρία Αντωνίου, σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Για μία ακόμη φορά η σειρά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας αλλάζει. Προλαβαίνει και πάλι τον Νίκο Ανδρουλάκη για δεύτερη φορά. Και έχουμε την συνέντευξη τύπου, όχι στο Βελίδιο βεβαίως, του Αλέξη Τσίπρα, για να εξειδικεύσει όσο έχει πει.
2: Γιατί σας κάνει ενοχλεί αυτή την τακτική ο κύριος Τσίπρας, ότι μας είναι παντελώς αδιάφορο. Και θα ήθελα να πω κάτι γενικώς για την ΔΕΘ. Πάει ο Πρωθυπουργός και αρχηγή των κομμάτων και λένε τις απόψεις τους. Σημασία έχει το τι λέει ο καθένας, ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο, ποια είναι η πρότασή του και όχι πότε πάω και πότε παρεμβαίνω για να είμαι στην ατζέντα και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί οι επικοινωνιακοί στρατηγικοί μπορεί να ακολουθούν είτε ο κύριος Τσίπρας είτε κάποιος άλλος, αφήνει παντελώς αδιάφορη την ελληνική κοινωνία. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα το αποτύπωμα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κατά την άποψή μου ήταν εντελώς αποτυχημένο. Και για τους στόχους του, τους εκλογικούς, αλλά πολύ περισσότερο να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό δεν το λέμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το είπαν από την πρώτη στιγμή όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Δεν το είπαν στελέχη τα οποία μπορεί να ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά πρώην υπουργοί όπως ο κύριος Μπρατάκος, διότι αυτή η κυβέρνηση, αντί να έρθει να κάνει μια πρόταση, να προσπαθήσει να πει ξανά πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το οποίο ό,τι και να δώσουμε που τα δίνει στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους από
1: κακό,
2: το 27 και μετά. Όχι, αλλά από το 27 και μετά, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, είμαστε Σεπτέμβριο του 26 και μιλάμε το, το 27 θα δούμε, θα σας δώσουμε που όλος είναι ένα φιλοδόρημα.
0: Και η βέβαια, ελληνική αριστερή συμπαράταξη βέβαια, θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εσείς θα πάτε το πρόγραμμά σας, κυρία Αντωνίου.
2: Να τελειώσει η τοποθέτησή μου για τα σοβαρά θέματα. Αυτή την ερώτηση μας την έχετε κάνει, κυρία Καημένου.
0: Να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις.
2: Και λέμε ότι όταν το ολοκληρώσει, θα το πάει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση να λειτουργήσει το φορέα αυτό για να μπορεί να τα ελέγξουν. Εδώ δεν έχουν ολοκληρώσει τη λειτουργία του οργανισμού.
0: Άρα θα
2: και
0: το
2: λένε
0: πάτε.
2: Πότε θα το τιμολογήσετε.
0: Ωραία.
2: Θέλω να πω ότι απέτυχε επί της ουσίας θα δώσει

0: δεν ανταποκρίνουν. Ωραία. Και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.
1: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που ρώτησε η Αλεξάνδρα.
0: Και πριν για το ενεργειακό. Ωραία. Έπρεπε να τα έχει κάνει 7
1: προτείνετε
0: χρόνια πριν.
1: Προτείνεται μία σειρά αποσημείων.
0: Να τα έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια πριν.
1: Πάμε να βάλουμε την ερώτηση για να τελειώσουμε λίγο με το θέμα Πασόκ. Προτείνετε μία σειρά από θέματα. Θα τα πάρετε στο Συμβούλιο, είστε έτοιμοι. Αυτή είναι η πρότασή μας, κύριε. Εδώ, αξιολογήστε την. Δείτε, πείτε μας πώς
0: θα λειτουργήσει το όργανο και θα πάμε. Αλλά να λειτουργήσει.
1: Νοέμβριο.
0: Εδώ δεν ρωτάτε
1: γιατί
0: την κυβέρνηση.
1: Θα πάει.
0: Το οποίο δεν υπάρχει ακόμα οργανισμός.
1: Η κυβέρνηση έχει
0: και
1: το κλειδί.
0: Το δάχτυλο στα
1: του
0: κόμματα. Ποια ακριβώς είναι η τιμολόγηση. Ωραία. Που βέβαια έχει έρθει για να το
1: και
0: πούμε
1: κάτι
0: και αυτό.
1: Πριν πάμε,
0: κύριε Υποφάντη, αυτή η κυβέρνηση έλεγε. Τι λέει το Πασό που είπε για το ιδιωτικό χρέος, για τη 13η σύνταξη, οι προτάσεις που κάναμε, τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ένα δις 200 μπορώ να δώσω, το πήγε ένα 700, το πήγε 2200 και να δούμε. Εντάξει. Γιατί αυτό, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει.
2: Εντάξει, μην μπαίνουμε, τώρα μπαίνουμε σε πάρα πολλά θέματα, λέει. Κύριε Αντωνίου. Μπαίνουμε σε πάρα πολλά θέματα. Μία ερώτηση.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα αναπτύξουμε.
2: Ναι,
0: όλα.
2: Αλλά είμαστε όχι εδώ και έχουμε
0: λίγα,
2: και συγκεκριμένο χρόνο και κάνουμε και τις ερωτήσεις.
1: Να μιλήσουν για
0: αυτά που λέμε
2: κι εμείς. Κάνουμε τις ερωτήσεις και έχουμε και συγκεκριμένο χρόνο και δεν θέλουμε να δικηθεί κανένας. Αφήστε μας να κάνουμε τους μαέστρους εδώ. Πριν πάμε στον κύριο Τζίμα. Η διεύρυνση του Πασόκ συνεχίζεται. Θα δούμε και άλλα πρόσωπα όπως την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Αποστολάκη τις επόμενες ημέρες ή όχι.
0: Η εκτίμησή μου, χωρίς να ξέρω γιατί με αυτά ασχολείται ο Κώστας Καδαλίδης, δεν είμαι στην Επιτροπή, πιστεύω ότι το Πασόκ από την αρχή έχει πει μας ενδιαφέρει η αμφίπλευρη διεύρυνση και στελέχη τα οποία πιστεύουν στο πρόγραμμά μας και στον εκλογικό μας στόχο είναι καλοδεχούμενα. Ήρθε η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αρβανίτης. Νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα στελέχη γιατί βλέπουν η προοδευτική πρόταση στον τόπο και η εναλλακτική που χρειάζεται η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έρχεται
1: Κασιμάτη
0: από την πρόταση
1: Αποστολάκης είναι καλοδεχόμενος στο Πασόκ.
0: Για μένα είναι όλοι.
1: Όλοι
0: που δέχονται. Εγώ δεν είμαι της άποψης
1: δηλαδή
0: ότι πρέπει να βάλουμε face control. Και πρέπει
1: ωραία
0: να σας πω, αυτό μας το έχει δείξει.
1: Να χτυπήσουμε και την πλάτη μια ένα λόγο παραπάνω,
0: αυτό
1: γιατί σας ψέγανε το προηγούμενο
0: δείξει,
1: διάστημα. Εσείς δεν φύγατε από το Πασόκ. Μείνατε εκεί
0: και,
1: κρατούσατε θερμοπύλες και ακούγατε τα όσα ακούγατε από τους.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα γιατί θα χτυπήσουμε την πλάτη, μπράβο, ξαναελάτε.
0: Κύριε Υποφαντή, εγώ πάντα βλέπω τη μεγάλη εικόνα,
1: ωραία,
0: τη χώρα και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Από εκεί και πέρα, κάποιοι που κάνανε λάθος και θέλουν να επιστρέψουν άλλοι στο σπίτι τους ή τώρα να κάνουν επιλογή, είναι καλοδεχούμενοι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, την έχω πει στα όργανα, την έχω πει δημόσια.
2: Κύριε Τζίμα, και από εσάς θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Πότε θα είναι ο γραμματέας στη Διεθνή Έκθεση,
3: γιατί την Πέμπτη στο Βελίδιο.
1: Συνέντευξη κανονικά, έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Θα έχετε κάποιο πρόγραμμα, γιατί έχω κρατήσει το πρόγραμμα των τελευταίων εκλογών. Θα έχουμε κάποιο είδους πρόγραμμα
3: το
1: Κομμουνιστικό Κόμμα.
3: Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Οικονομικό. Όσοι το ξέρουν και το δημοσιοποιεί.
3: Και βεβαίως το αναπτύσσει, το συζητάμε με τον ελληνικό λαό. Αυτή την περίοδο γίνονται σε όλη την Ελλάδα τα φεστιβάλ της ΚΝΕ με μια σειρά συζητήσεων που συζητάμε και αυτές τις πλευρές. Και είναι μια, για μας μια καθημερινή διαδικασία. Mm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω το εξής.
1: Εσείς θα το πηγαίνατε στο συμβούλιο αυτό να το κοστολογήσει.
3: Ναι,
1: γιατί
3: αυτό,
1: η πλευρά και η οπτική η δική σας δεν ξέρω αν έχει ξεπεραστεί όχι οικονομικά στην παγκόσμια οικονομία, αλλά ναι, σε γενικές γράμμες θα το πηγαίνατε το πρόγραμμα αυτό.
3: Και σε αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο. Όσο περνάνε οι μέρες και ξεδιπλώνονται οι θέσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ, διαπιστώνεται μια πλήρη ταύτιση στα βασικά.
2: Πλήρη
3: αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά κόμματα που είναι ομοίως κοστολογημένοι και στα τραπέζια της συζήτησης γίνεται μια ατελείωτη ψυχολομαχία, είτε με το ένα είτε με το άλλο μείγμα, την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός με τη δουλειά του παράγει, έτσι, και διαμορφώνει κέρδη τα οποία έχουν αγγίξει ιστορικό υψηλό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για 2,5-2,3 δις την ίδια ώρα που με τις κατευθύνσεις όλων των κομμάτων και με το συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας οι φόροι έχουν εκταξευθεί και θα κλείσουν το χρόνο κοντά στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ και το ματωμένο πλεονάσμα αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
3: Σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μην το μπλέξουμε τον κόσμο.
3: Τώρα,
1: ναι. Συμφωνώ
3: σε αυτή,
1: αλλά μην τα μπλέξουμε τώρα.
3: Σε αυτή την κατεύθυνση, το γνωστό παραμύθι της ανάπτυξης που από αυτό θα πάρει ένα μέρισμα ο λαός, είτε το λέμε δίκαιη ανάπτυξη, είτε το λέμε ανάπτυξη για όλους, έχει χεροκοπήσει. Και ναι, όσο μπαίνουμε και στη λεπτομέρεια, τόσο αποκαλύπτεται και το ποια είναι η συγκεκριμένη πολιτική των κομμάτων. Γιατί καλά λέει σήμερα το κόμμα Τσίπρα για την ενέργεια, αλλά ο κύριος Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ το 2018-19 έφερε στη χώρα μας το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Ναι.
3: Καλά τι λέει το ΠΑΣΟΚ, μισό λεπτό, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά το 2010 πριν τα μνημόνια, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε υποχρεωτική περαίωση, η οποία ήταν επίσης μάχητη, όπως είναι σήμερα η Τεκμαρτή φορολόγησε, δηλαδή και ο

0: επαγγελματίας τότε με την υποχρεωτική περαίωση, τι του λέγανε, δεν έρχεσαι να περαιωθείς, είσαι φοροφυγάς. Τα ίδια του λέει σήμερα και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, ναι, είτε οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες.
1: Ακούστε, βλέπω ότι γνωρίζετε, λοιπόν, τα οικονομικά. Μάλλον τα οικονομικά πρέπει να είναι το τομέα σας.
0: Άρα λοιπόν, με το οικονομικό πρόγραμμα στο χέρι, μόλις καταλήξει η ερώτηση που κάνατε. Σήμερα πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Ότι σε μια εποχή που παράγεται ασύλληπτος πλούτος, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορεί να συζητάμε για το αν τα ψηφιακά εργαλεία θα ψαλιδίσουν το ενός ή του άλλου το μισθό και θα τον ρίχνουν στα πρόστιμα από εδώ και από εκεί. Γιατί ξέρετε, εκτός από τη ρευματοκλοπή που συζητάμε, πρέπει να
1: που είναι σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Δίπλα στην ίδια πρόταση, στις καρτέλες που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, στις καρτέλες που είδαμε.
1: PowerPoint χθες.
0: Πάρα πολύ ωραία στα PowerPoint. Δίπλα από τη ρευματοκλοπή έλεγε και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και σήμερα είμαστε σε μια φάση που με την πολιτική όλων των κομμάτων.
2: Δεν ασχολείται με αυτό η κυβέρνηση.
0: 4 εκατομμύρια οφειλέτες. 2,9 στην εφορία.
1: Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Τσίπρα.
0: Τράπεζες, δάνεια. Όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεμπερδεύουμε με
1: δάφτα.
0: Και πήραν όλη την απάντηση
1: τους. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παλιά στελέχη, επί Καραμαλή κυβερνήσεων, επί την προηγούμενη κυβέρνηση, ήδη πρόσκυνται και προσχωρούν στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ιδρυθεί ακόμα. Σας ενοχλεί αυτό ότι πρώην συναγωνιστές σας βρίσκονται με τον κόμμα Σαμαρά και πρόκειται να κάνουν ένα νέο αντάρτικο στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα έπρεπε κάποιος να μιλάει με τον Αντώνη Σαμαρά?
3: Καταρχάς, με ενοχλεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουμε αγωνιστεί μαζί πάρα πολλά χρόνια δείχνουν να κάνουν μια άλλη επιλογή. Αυτό όμως είναι δικό τους δικαίωμα. Αν νιώθουν ότι θέλουν να εκφράσουν με διαφορετικό τρόπο τα πιστεύω τους, τις πολιτικές τους θέσεις, είναι θεμητό. Αν μιλάμε για προσωποκεντρικές επιλογές που είναι πικρίες προσωπικές ή γυνάτη, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι άλλο θέμα. Αυτό θα το κρίνει όμως ο κόσμος, θα το κρίνω εγώ. Εγώ τι θα ήθελα να πω, επειδή πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί παλιοί συναγωνιστές που τους βλέπω ότι αληθωρίζουν προς ένα νέο κόμμα. Αν ήμουν σήμερα σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, που ήμουν παλιά στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και επί της Προεδρίας του γενικά, θα του έλεγα να μην κάνεις, Πρόεδρε, αυτό το βήμα. Δεν πιστεύω ότι θα με ακούσει. Όπως βλέπω, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν ξέρω τι άλλο να του πω. Ξέρω όμως ότι με αυτή την κίνηση θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι θα είναι καθοριστικό το πρόβλημα αυτό όσον αφορά την εκλογική μας επίδοση, αν είμαστε σοβαροί και αντιμετωπίζουμε στα προβλήματα της κοινωνίας. Και ένα από τα προβλήματα που ήταν το κόστος ενέργειας, το αναπτύξαμε πριν. Πιστεύω όμως ότι θα μαζέψει από διάφορες δυνάμεις που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και είχαν περίπου ένα 15% στις προηγούμενες εκλογές.
4: Ο κ. Βελόπουλος, η Νίκη, η Σπαρτία,
3: αυτοί, μην ξεχνάτε, ότι έχουν εκφραστεί στη Βουλή με ποσοστά 15%.
4: Μοιάζουν οι δηλώσεις του.
3: Άρα υπάρχει δεξαμενή και γι' αυτό.
4: Οι δηλώσεις του μοιάζουν με αυτές της κυρίας Κωνσταντοπούλου και οι τοποθετήσεις του?
3: Σε καμία των περιπτώσεων εγώ δεν θα συγκρίνω τον Αντώνη Σαμαρά με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Να τελειώνουμε έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλά. Να είστε καλά. Πολύ
3: ευπρεπής
1: η κουβέντα μας. Να είστε καλά. Πάμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ, στον ψηφιακό μας τοίχο προκειμένου. Μίλα, καλύτερα από πριν.
4: Καλέ.
1: Φτού, φτού, φτού, μην το ματιάσουμε. Φτού, φτού, φτού, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη Δευτέρα που θα χτυπήσει το καμπανάκι του σχολείου και θα μπουν μέσα τα μαθητόπουλα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας από ό,τι μας ενημερώνει η Βιβί Μπουγιούρα.
4: Φύγαμε.
1: Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
7: Είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
2: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλητικού.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θα αλλάξουμε εντελώς διάθεση.
1: Πριν πάμε στον προλογό σου, ναι. Αλεξάνδρα, δώσουμε να λέτε πολλά τα μηνύματα για το πότε θα μειωθούν οίκο.
0: Α.
1: Περιμέντε, έχουμε δρόμο. Ναι. Λοιπόν, περιμέντε, ναι.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ναι. Να αλλάξουμε λοιπόν εντελώς θέμα. Το συζητήσαμε και νωρίτερα, το συζητήσαμε το πρωί, την εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση και στην δίκη της Κυριακής Γρίβα, αυτού του αδικοχαμένου κοριτσιού. Πλέον λοιπόν οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Το άφησαν το κορίτσι. Το άφησαν να προστάτευε αυτό το κορίτσι.
1: Το άφησαν ενώ θα έπρεπε αυτό εδώ το κορίτσι, αυτή η ψυχούλα, να είναι μεταξύ μας, να είναι ανάμεσά μας και να συνεχίζει τη ζωή της. Να συνεχίζει τα όνειρά της. Έκανε τα πάντα σωστά. Τα πάντα.
0: Όλα, όλα, όλα σωστά.
1: Ό,τι έπρεπε να κάνει αυτό το παιδί για να προστατευτεί, να προστατεύσει τη ζωή του, το έκανε σωστά. Και βρεθήκανε αυτοί οι τέσσερις ανεπαρκείς αστυνομικοί. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η ποινή τους. Έτσι, να πούνε ότι κοίταξε να δεις, δεν πάνε να τα κάνει σωστά. Είσαι μόνη σου. Και ποιος είναι ο λόγος να έχεις ένα θεσμό αν δεν μπορεί να προστατεύσει αυτό το παιδί?
0: Το θέμα είναι ότι πλέον πηγαίνουν για κακούργημα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πατέρος του αδικοχαμένου κοριτσιού της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Θανάσης Γρίβας. Κύριε Θανάση, κύριε Γρίβα, θέλουμε τις δικές σας πρώτες σκέψεις. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μετά από αυτήν την
2: εξέλιξη. Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και την καλημέρα στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Οι πρώτες σκέψεις είναι ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα θα καθίσουν στο σκαμνί τέσσερις αστυνομικοί εμπλεκόμενοι για την δολοφονία της κόρης μου. Όλοι αυτοί μαζί είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου? Ποιες ενέργειες έκαναν για να σώσουν την κόρη μου? Να μου θα παρεμπήσουν μία, δύο, τρεις, κάναμε αυτό. Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σκαμνί. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, γιατί ορκίστηκαν να προστατεύουν τον πολίτη, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Η κόρη μου δεν πήγε εκεί πέρα για το γνήσιο της φωτογραφής, πήγε να ζητήσει βοήθεια.
0: Και η βοήθεια δεν δέχτηκε.
2: Ήταν και υποδιοικητής του τμήματος. Είχε πολύ ανώτερη θέση από την αξιωματική υπηρεσία. Και να πει, τι κάνουμε εδώ, τι έκανες εκεί, γιατί την άφησες έφυγε. Ο Φρουρός, ο μοναδικός που ζήτησε μία συγγνώμη και είπε έκανα λάθος στο δικαστήριο που δικαζόταν ο δολοφόνος, όταν παραδέχτηκε ο μάρτυρας. Κανένας άλλος. Με κοιτάξανε με ένα απαξιωτικό τρόπο ότι και καλά τους χάλασα τη μέρα. Τι τους έκανα με την κόρη μου, γιατί πήγε η κόρη μου εκεί. Τι πρόβλημα μας δημιούργησες. Επιτρέπονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα του 2026 τώρα?
0: Κύριε Γρίβα,
2: τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι, συγγνώμη...
0: Εκεί να πάμε, στις υπόλοιπες κοπέλες.
2: Στις υπόλοιπες κοπέλες, πώς θα πάρει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσουν βοήθεια? Με ποια δύναμη? Θα πούνε, ξέρεις κάτι, πήγε και η Κυριακή και δεν την βοήθησε και την έσφαξαν εκεί. Άρα δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Αυτά τα αγκάθια, όπως είπε και ο αρχηγός αστυνομίας, πρέπει να καθαριστούν από μέσα από το τμήμα, από την αστυνομία. Και να έχουν τη δύναμη να πηγαίνουν, γιατί υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους. Και όχι το καθήκον τους ήταν ο Φρέντο Εσπρέσο και το κινητό που βγάζει από την τσέπη της για να τραβήξει. Τι? Δώστε μου μια εξήγηση. Τι το έκανε το κινητό εκείνη την ώρα που κατέβηκε μπροστά στο πτώμα της κόρης μου? Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία ή να βγάλει καμία selfie?
1: Αγαπητέ πατέρα, σας τιμάει αυτό που λέτε. Σας τιμάει αυτό που λέτε. Σας τιμάει. Σας τιμάει που δεν γενικεύετε για όλους τους αστυνομικούς στη συγκεκριμένη κατάσταση και ζητάτε την τιμωρία αυτών των τεσσάρων.
2: Βλέπω και τους χαιρετάω. Βλέπω πολλά μνημεία. Όπως έφτιαξε το μνημείο της κόρης μου, βλέπω πολλά μνημεία στον λόγο για τους αστυνομικούς. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι εκεί σε αυτό το σημείο πέθανε κάποιος αστυνομικός.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Δεν είναι αυτό, λέω. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και προτρέπω προτρέπω τα κορίτσια ειδικά, όταν έχουν πρόβλημα, να απευθύνονται στην αστυνομία.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά εδώ το κορίτσι σας, και αυτό είναι που μας πονάει όλους και μας εξοργίζει, είναι ότι τα έκανε όλα έτσι όπως έπρεπε. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δώσει όλοι οι ειδικοί, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών, πήγε, απευθύνθηκε και δεν της έδωσαν σημασία.
2: Βάλτε να παίξει η συνομιλία, να ακούσετε ακριβώς, δίνει τα στοιχεία της, λέει είμαι στο τμήμα, το είπε δύο φορές, κινδυνεύω, τη ρωτάει αυτός, είσαι στο τμήμα. Ναι, ναι, ωραία, θα στείλω ένα περιβολικό στο σπίτι σας. Αντί να πει δώσω μου, πήγαινε μέσα γρήγορα και δώσω το αξιωματικό υπηρεσία να μιλήσω. Τίποτα, και έγραφε, άνωθεν, κάτωθεν, και πήγαινε και έλα και...
0: Το περιπολικό στο σπίτι. Το περιπολικό δεν μπορούσε να την πάει στο σπίτι της με ασφάλεια, να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα.
2: Εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα ήταν τρία πυροβολικά. Μαζί με τις επόπτριας. Τρία πυροβολικά και δεν υπήρχε αμάξι. Μάλλον σε αυτή, ξέρετε ποιος, η οδηγός. Που είχε το πυροβολικό και δεν πήγε, δεν κουλήθηκε μάλλον. Να τα ρίξουν στην οδηγό. Όχι. Υπήρχαν ανώτεροι στους οδηγούς. Η επόπτρια που ήταν υποδιοικητής και αξιωματικός υπηρεσίας. Ο ειδικός δούλος που διέταξε την κόρη μου το δολοφόνο στα πόδια του και ο τηλεφωνητής που κορόιδευε.
1: Αγαπητέ πατέρα, πολλοί γονείς βάζουν το παιδί τους στη θέση της... του κοριτσιού σας.
2: Μακάρι να μην κάνει κανένας ούτε σκέψη. Συγγνώμη, αλλά ούτε σκέψη.
1: Ούτε σκέψη
2: τέτοια.
1: Ούτε σκέψη, αλλά πονάνε όλοι οι γονείς. Πονάνε όλοι οι γονείς. Τι περιμένετε τώρα από τον επόμενο βαθμό της δικαιοσύνης? Τι περιμένετε?
2: Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Γιατί μέσα από τα χέρια τους και από τις ενέργειες που δεν έκαναν, το τονίζω, χάθηκε μια ζωή. Θα τους πηδηγάνε οι τύψεις όλη τους τη ζωή. Που δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
0: Ευχαριστούμε που σας είχαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρίβα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά.
1: Πάμε στη Μαρία Σβόλη, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα μας.
1: Να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Για τη χρήσιμη ή μη πληροφορία της ημέρας.
3: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, έλα Μαρία.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξέρατε ότι ορισμένες πεταλούδες χρησιμοποιούν τον ήχο των φτερό τους για να επικοινωνούν μεταξύ τους?
1: Όχι, να κάνουν αέρα.
3: Όχι.
0: Τώρα.
3: Αυτό το φλαφ-φλαφ, πώς να το πούμε, αυτός ο ήχος τέλος πάντων, μπορεί να είναι ολόκληρη συζήτηση, γιατί χρησιμοποιούν ήχους και δονήσεις.
1: Τώρα που τι λέει τώρα η πεταλούδα?
3: Αυτό δεν ξέρω αν κάνω τη μετάφραση, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι και πεταλούδα.
3: Αυτό είναι πεταλούδα.
1: Πεταλούδα είναι.
0: Η Μαρία.
1: Όχι, δεν είναι πεταλούδα, Μαρία, ναι.
3: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε και καλά ποια είναι η μετάφραση, εννοούσα σωστά.
1: Ναι,
3: δεν γνωρίζω. Αλλά ουσιαστικά μεταφέρουν η μία πεταλούδα στην άλλη κάποιους ήχους και δονήσεις μέσα από αυτό το χτύπημα των φτερών, να το πω.
1: Δεν το ήξερα αυτό, νόμιζα ότι κάνανε αέρα για να ζεσταίνονται.
3: Okay. Λοιπόν, ξέρατε ότι στην Ευρώπη κάποτε πίστευαν ότι οι ντομάτες ήταν δηλητηριώδεις?
0: Τι?
3: Ναι. Δεν έφταιγαν όμως οι ντομάτες, έφταιγε το γεγονός ότι έτρωγαν σε πιάτα από μόλυβδο. Που ο μόλυβδος έχει κάποιες αρνητικές επιδράσεις, είτε στη μνήμη μας, είτε στο αίμα μας, είτε στα πνευμόνια μας.
1: Και έτσι γι' αυτό δεν τις αγαπούν τις ντομάτες.
3: Και γι' αυτό
1: και
3: μέχρι φέτος, μέχρι πλέον ή παλιά εννοείς.
1: Θέλω να σου πω ότι η ντομάτα είναι το φρούτο της νεότητας, έτσι, για όσους το ξέρουν. Έχει λικοπένιο μέσα και βοηθάει πάρα πολύ να διατηρούνται τα κύτταρα νέα.
0: Δεν με βλέπεις. Κάθε μέρα ντοματίνι τρώω.
1: Ντοματίνι είσαι?
0: Κάθε μέρα.
1: Φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται.
1: Μα φαίνεται.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έτσι. Και.
3: Λοιπόν, και τέλος, ξέρετε ότι η καφέινη δεν σου δίνει πραγματική ενέργεια.
1: Τι μας κάνει?
0: Όχι.
3: Ουσιαστικά η καφέινη μπλοκάρει την αδενοσίνη, η οποία είναι μία ουσία που συσσωρεύεται μέσα μας και βοηθάει στην αϋπνία, δηλαδή ενισχύει την αϋπνία. Οπότε
1: η καφέινη ενισχύει την αϋπνία ή μας δίνει ενέργεια?
3: Μπλοκάρει αυτή την ουσία που προκαλεί αϋπνία.
0: Μπλοκάρει την ουσία που προκαλεί αϋπνία.
3: Μπράβο.
0: Έγινε, κολλήσαμε τώρα.
3: Άρα
0: έγινε.
3: Δεν μας παίρνει, δεν μας δίνει
1: ενέργεια. Να πίνουμε, να μην πίνουμε καφέ τελικά για να ξυπνάμε το πρωί.
3: Να πίνουμε, να,
1: να πίνουμε.
0: Ναι, μπερδεύεις και κασιμινάκι τώρα, μην μας κάνεις το μυαλό.
3: Η καφέ βοηθάει στο να μπλοκάρει αυτή την ουσία που μας προκαλεί
1: υπνηλία.
0: Ναι,
1: υπνηλία, όχι αϊπνία. Όχι αϊπνία, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Α, έλεξε Μαρία.
1: Μα πες μας ρε Μαρία.
0: Περίμενε, θα μας το κάνεις στο μυαλό.
1: Προσπαθούμε υπνηλία να κάνουμε το αϊπνία. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μας βλέπεις λιγάκι να είμαστε και να κοιτιόμαστε μεταξύ μας.
0: Ραντεβού αύριο με περισσότερες πληροφορίες.
1: Πήγαινε
0: να πιεις καφέ, παιδί μου. Και τα λέμε μετά.
1: Θα μπλοκάρεις την υπνηλία.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο σχολείο. Κάποιοι με γκρίνια θα γυρίσουν στο σχολείο και κάποιοι άλλοι πρέπει να οργανώσουν πάρα πολύ καλά όλα τα γεύματα των παιδιών προκειμένου να είναι σίγουροι ότι τρώνε στο σχολείο τους σωστά.
1: Η κυρία Σταυροπούλου, κυρία Βασίλα Σταυροπούλου, ψυχολόγος μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
4: Τέλος για ένα καλό θέμα.
0: Έμα,
1: έτσι πια, έτσι πια. Κύριε Σοφία Κόντι, διατροφολόγος. Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε. Μαζί.
1: Τι να ξεκινήσουμε, πρώτα περνάει το μυαλό από το στομάχι ή το στομάχι από το μυαλό. Τι πάει από τα δύο.
0: Έλα, από όπου θέλεις εσύ, διάλεξε το εσύ.
1: Κυρία Κόντι, τι πρέπει να τρώμε. Εγώ κοιλιόδουλος κατευθείαν. Από αυτό ξεκινάω. Τι πρέπει να έχει το παιδάκι. Από την πρώτη μέχρι την έκτη δημοτικού που μεγαλώνουν και όλα και ασχολούνται και με τα αθλήματα μετά, γυμνάσια, λύκεια. Πείτε μας λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινάνε τα παιδιά με ένα καλό πρωινό, να φεύγουν από το σπίτι, να μην το παραλείπουν, καθώς το πρωινό είναι από τα γεύματα τα οποία παραλείπονται πιο συχνά.
0: Και λογικό δεν είναι. Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου να τρέχει και να μου λέει: Έλα, παιδί μου, φάε, πάρε αυτό να το φας. Τουλάχιστον φάτο στον δρόμο. Δεν καθόμουν να φάω πρωινό.
1: Μισό λεπτό,
0: εμένα. Αυτό πώς θα το καταπολεμήσω.
1: Εμένα με κυνηγούσα με ένα γάλα. Το γάλα κάνει καλό, γιατί μετά βάραινα κιόλα. Ελάτε να σου πω.
4: Μια χαρά είναι το γάλα. Βέβαια, ένα πρωινό θα πρέπει να έχει όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά, να συνδυάζεται σωστά, να περιέχει υδατάνθρακες, καλά λιπαρά, να έχει πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Ναι, οπότε να εξασφαλίζει το παιδί μια καλή ποσότητα ενέργειας για να έχει ευεξία και καλή απόδοση στο σχολείο του. Και επίσης ένα καλό πρωινό έχει βρεθεί ότι εξασφαλίζει 2-5 φορές περισσότερο τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεται το παιδί μέσα στη μέρα του.
1: Ρωτώ, 8.30 ώρα είναι το σχολείο, έτσι. Ναι. Τι ώρα πρέπει να ξυπνάμε να παίρνουμε το πρωινό μας στα παιδιά?
4: Φαντάζομαι νωρίς, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός.
1: Δεν έχω μισή ώρα. Πείτε, θέλει μισή ώρα να πάει το παιδί.
4: Φαντάζομαι ότι το παιδί 8.30 ώρα είναι ήδη σχολείο.
0: Ναι.
4: Από ό,τι ξέρω.
0: 8 και 4 το κουδούνι.
1: 8 και 4 πάει το κουδούνι.
4: Να μην ξυπνάει το παιδί σε 7. Να έχει το χρόνο να ετοιμαστεί να πάρει το ωραίο του πρωινό, να πάει να έχει ενέργεια σχολείο και
1: τέτοια. Άρα 7 και 4 να τρώει το πρωινό του.
4: Να το τρώει. Και 7.30 δεν θα έρθει.
0: Δεν θα βάλει και εσύ ο κόσμο τώρα στην ώρα.
1: Άρα η μαμά και ο μπαμπά πρέπει να, η γιαγιά, ο παππού από τι 6.30 πρέπει να έχουν ξυπνήσει για να ετοιμάζουν το πρωινό.
4: Ανάλογα με το δεδομένο τώρα το καθενό.
0: Και τι θα φάει για πρωινό.
1: Τι θα φάει για πρωινό. Αυγά, μπέικον, λουκάνικα.
4: Να δώσουμε Παναγία παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
4: Καταρχάς θα προτιμήσουμε δημητριακά ολικής άλυσης για τα παιδιά. Ίσως κάποιο γάλα της επιλογής τους με δημητριακά και κάποιο βούτυρο καρπού. Μην βάζουμε ξηρούς καρπούς στα παιδιά λόγω ηλικίας. Και κάποιο φρούτο. Κάποιο pancake, ας πούμε, για κάποιον που έχει περισσότερο χρόνο, έτσι με βρώμη, αυγό, μπανανίτσα, μέλι.
0: Ωραίο.
4: Δεν ξέρω αν είναι δεκτικό το γιαούρτι στα παιδιά, ανάλογα με το παιδί πάντα.
0: Μπορούν ένα τοστάκι με τυρί και λαχανικά. Δηλαδή αυτά τα τύπου πόρτς θα τρώνε τα παιδάκια.
1: Είναι αυτά.
4: Φαντάζομαι ότι κάποια το τρώνε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το χρόνο του γονιού και τι είναι σε θέση να δώσει εκείνος.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν στάνταρ. Μια σωστή επιλογή και ένας καλός συνδυασμός και κάτι το οποίο θα ετοιμάσω σπίτι μου σίγουρα είναι πάντα καλύτερα από κάτι το οποίο θα πάρω απ' έξω.
0: Ωραία. Και μετά που φτάνουμε στο σχολείο, τι τους δίνουμε?
4: Σίγουρα δίνουμε κάποιο σνακ το οποίο πρέπει να είναι απαραίτητο για την καθημερινότητα και αναπόσπαστο κομμάτι, γιατί αυτό συντηρεί την ενέργεια του παιδιού, την ευεξία και την καλή απόδοση, τη συγκέντρωση στο σχολείο.
1: Όταν λέμε σνακ.
4: Προτιμάμε κάτι από το σπίτι, ιδανικά, γιατί έχουμε τον έλεγχο της θρεπτικής αξίας, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών, έχουμε τον έλεγχο να μην εισπράττει το παιδί μας ουσίες από επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι το νάτριο και η ζάχαρη, που είναι υπεύθυνα για μεταβολικά νοσήματα και παχυσαρκία.
0: Χειροποίητες, μπαρίτσες.
4: Βεβαίως, από το σπίτι, αν έχουμε χρόνο, ιδανικά, εννοείται.
1: Εγώ τσακίζω.
4: Ό,τι χειροποίητο.
1: Τσακίζαμε τα πατατάκια από το κυλικείο και φτιάχναμε κάτι σαντουιτσάρες που μόνο εμείς δεν ήμασταν μέσα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Χειροποίητες, μπάρες, κάνα τοστάκι.
4: Χειροποίητες, μπάρες, τοστάκι με τυρί και λαχανικά, αν αποφεύγουμε λίγο ολλανδικά, αν είναι εφικτό. Κάποια κράκερ με τυράκι με αυγό, μαζί. Ωραία. Γιαούρτι με φρούτα, αν είναι δεκτικό το παιδί, σε βαζάκι. Φρέσκο φρούτο πάντα μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα όλα αυτά όμως χρειάζονται οργάνωση. Σωστά. Και από τη μαμά. Σωστά. Η οποία και αυτή, εγώ τις βλέπω όλες στο Instagram τώρα, περιμένουν καταρχάς πώς και πώς να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν είμαι σίγουρη ότι θέλουν όλα τα παιδιά να γυρίσουν στο σχολείο, βέβαια.
4: Δεν θέλουν όλα τα παιδιά, θέλουν σίγουρα όλοι οι γονείς.
0: Ναι.
4: Έτσι. Και για πολλούς λόγους, γιατί το σχολείο, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας πυρήνας κοινωνικοποίησης. Θα συνεχίσω όμως το πολύ ωραίο που ξεκινήσαμε, λέγοντας ότι το πρωινό ξύπνημα ξεκινάει από το βράδυ. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε στα παιδιά πρέπει να πας για ύπνο τώρα. Και πολλές φορές δεν το ακολουθούν. Πάμε λοιπόν αντίστροφα. Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις το πρωί? 7.
1: Ναι.
4: Γιατί συνήθως, ξέρετε, οι περισσότερες πρωινές συγκρούσεις έχουν να κάνουν με μικροαποφάσεις που παίρνονται το πρωί ενώ δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, το πρωί δεν αποφασίζουμε τι ζευγάρι παπούτσια θα βάλουμε, ούτε πότε θα βρούμε το βιβλίο, τη σάκα μας κτλ. Αυτά πρέπει να έχουν οργανωθεί από το προηγούμενο βράδυ και το δίνω σαν συμβουλή αυτό. Άρα, πάμε αντίστροφα. 7 ξυπνάμε. Ένα παιδάκι 6 ετών, για παράδειγμα, θέλει οπωσδήποτε ένα 9ωρο, 10ωρο ύπνου. Άρα πάμε ανάποδα και λέμε 9 η ώρα είναι η ώρα που πάμε για ύπνο. Πριν από τις 9 η ώρα, μία ώρα πριν, έχουν κλείσει όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το μπλε φως, θα ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, το μπλε φως ενισχύει την αϊπνία. Και πολλές φορές έχω παιδάκια με φοβίες, το ακούμε συχνά, που οι φοβίες και γενικότερα το νευρικό μας σύστημα επιδεινώνεται από το μπλε φως, αλλά και αυτή την εγρήγορση έτσι που υπάρχει στα tablets, ακόμα και αν βλέπουν κάτι καλό.
0: Εδώ επιδεινώνεται και το δικό μας νευρικό σύστημα.
4: Ναι, το λέω και για τους ενήλικες αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε και για την πρώτη μέρα, γιατί μας ακούνε πολλοί γονείς, είναι ότι το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας θα επηρεάσει και το παιδάκι μας. Αν λοιπόν βαριγκωμάμε όλη η μέρα που πήγαμε στη δουλειά μας, θα βαριγκωμήσει αναπόφευκτα και το παιδί που πάει στο σχολείο. Αν αντίστοιχα για τις μανούλες που τώρα υποχωρίζονται, πάνε τα παιδάκια τους στην πρώτη δημοτικού, φυσικά και υπάρχει άγχος, φυσικά και υπάρχει αυτή η αίσθηση του αποχωρισμού, το πρωτάκι μας κτλ. Αν όλο αυτό το δούμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια του αποχωρισμού, του πολύ συναισθηματισμού, αυτό θα επηρεάσει και το εξάχρονο παιδάκι και πολύ εύκολα θα μας βγάλει και σχολική άρνηση. Το βλέπουμε και αυτό συχνά.
0: Αυτή την άρνηση στο εξάχρονο παιδάκι, πώς μπορεί, γιατί okay, μπορεί το περιβάλλον να είναι ιδανικό μέσα στο σπίτι, αλλά πώς μπορεί να την γλιτώσουμε αυτή την άρνηση του εξάχρονου, που έχει και αγωνία το εξάχρονο,
4: έχει
0: έτσι.
4: Έχει πολύ αγωνία το εξάχρονο, αν και τα περισσότερα παιδάκια μπαίνουν ήδη σε ένα ρυθμό, ήδη από το προνήπιο νήπιο, δηλαδή στο παιδί. Δεν κάνει τόση αίσθηση η πρώτη δημοτικού όσο κάνει συναισθηματικά στους γονείς ότι έγινε πρωτάκι, μεγάλωσε. Οπότε θα πω για το κομμάτι του αποχωρισμού. Ο αποχωρισμός πρέπει να είναι σύντομος. Δηλαδή δεν καθόμαστε να παρατείνουμε τον αποχωρισμό και λέμε άλλο λίγο ακόμα, άλλο ένα φυλάκι ακόμα, άλλη μια αγκαλίτσα. Σύντομος και το περνάμε σαν κάτι δεδομένο για να πάρει το παιδί την ασφάλεια. Και κάτι τελευταίο. Όταν ένα παιδάκι κλαίει, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλές. Δεν πάμε από τα παιδιά να πάρουμε οποιαδήποτε δυσφορία νιώθουν.
1: Ναι.
4: Φυσικά και θα κλάψει. Είναι ένα νέο περιβάλλον, είναι μία μετάβαση. Θα ησυχάσει. Όταν πια μπει στην τάξη, πολλά παιδάκια ξεχνιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οργάνωση γευμάτων. Χρειάζεται η οργάνωση.
1: Οργάνωση ύπνου, οργάνωση ύπνου, οργάνωση ρούχων.
0: Αντίστοιχα οργάνωση, από ό,τι καταλάβαμε. Οργάνωση γευμάτων, οργάνωση ύπνου.
1: Μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες.
0: Και καλό κουράγιο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή σχολική χρονιά.
0: Ξανά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Γιατί εγώ στο σχολείο χωρίς ματσαλάτα δεν πήγαινα.
0: Έλα, παιδιά, έλα.
1: Έπαιρνα το ματσαλάτα μου.
0: Λέω του υποφάντη εδώ πέρα, του λέω πίνω μάτσα, του λέω να ξέρει. Μου λέει τι πίνει. Μάτσα λάτε, του λέω, πίνω. Έλα, Γεωργία Τσάλη, εξήγησέ του τι είναι το μάτσα λάτε.
1: Γεωργία Τσάλη, εγώ μάτσα λάτε δεν είχα στο χωριό μου, τώρα μην το
5: είδα.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που πίνετε, πείτε μας, ναι.
5: Σήμερα θα φτιάξουμε καφεδάκι, αλλά ένα διαφορετικό καφέ. Μάτσα λάτε, πρόκειται λοιπόν για ένα ρόφημα που έχει γίνει viral. Περιέχει σκόνη από φύλλα πράσινου τσαγιού. Έχει γίνει λοιπόν viral αυτό το ρόφημα. Έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο. Σε μια μέρα το αναζητούσαν όλοι σε καταστήματα εστίασης. Ήθελαν να δοκιμάσουν μάτσα. Θα μας μιλήσει η Δάφνη για τα θρεπτικά συστατικά που έχει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δάφνη. Λοιπόν, η μάτσα είναι ένα πάρα πολύ viral ρόφημα. Και για τους λόγους του. Έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά και είναι πάρα πολύ healthy.
0: Βλέπεις.
6: Οπότε ο κόσμος πια το προτιμάει για ως εναλλακτικό του καφέ.
0: Βεβαίως.
6: Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και με το χρώμα του μας κάνει μια πάρα πολύ έντονη εντύπωση.
0: Βέβαια, δεν αρέσει σε όλους. Δεν αρέσει σε όλους, γιατί έχει έτσι μια πολύ γήινη και χωμάτινη γεύση το μάτσα.
1: Τι έχει, χωμάτινη?
6: Όχι, εντάξει, είναι ο τρόπος που θα το δοκιμάσεις. Δηλαδή, εμείς εδώ φτιάχνουμε το special, το strawberry matcha latte, που μαζί με τη φράουλα και με το γάλα κάνει τη γεύση του λίγο πιο απαλή. Οπότε μπορείς να το απολαύσεις και τα συστατικά του, δηλαδή που έχει, είναι πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα. Πού βρίσκεστε, πού σας βρίσκουμε?
6: Να δούμε λοιπόν και πώς θα μπορούμε να φτιάξουμε. Είμαστε Αθηνά 60, Fresh & Co.
0: Μπράβο. Καταπληκτικά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Θα έρθουμε μπράβο. Να πιούμε μάτσα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ματσαλάτε.
6: Σας περιμένουμε.
1: Ματσαλατερία ονομάζεστε, ματσαλατερία.
6: Strawberry matcha latte, το καλύτερο της πόλης. Fresh & Co, παιδιά, πραγματικά θα σας αρέσει. Ελάτε να το δοκιμάσετε.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, το βλέπουμε. Λαχταριστό, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Θέλω να σου πω ότι κάνω πάρα πολύ ωραίο matcha latte, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, κύριε Λίρα, καλώς ήρθατε. Matcha latte έχετε και εσείς με matcha latte μεγαλώσατε?
7: Τώρα είναι καινούργιο αυτό.
1: Είναι καινούργιο. Ο πλαστικός χειρουργός είναι εδώ μαζί μας, ο κ. Γιάννης Λίρας. Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς σήμερα, κύριε Λίρα. Και νομίζω ότι ο λόγος τους ειδικούς, έτσι, στους ειδικούς που μπορείτε να διακρίνετε τι είναι όμορφο και τι δεν είναι.
7: Ο δάσκαλός μου, ο Ιβο Πιταγκή, ο Βραζιλιάνος, έλεγε ότι δεν ξέρω να πω τι είναι ομορφιά, αλλά ξέρω να την αναγνωρίσω όταν τη βλέπω. Και επειδή βγαίνει από τη λέξη ομορφιά, από τη μορφή δηλαδή, είναι μάλλον οπτική υπόθεση αυτή. Ναι. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς εμφανίζεται κάποιος. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι η ομορφιά είναι αναγνωρίσιμη από όλους. Κυρίως από τα παιδάκια,
0: ναι, ναι, ναι.
7: Τα παιδάκια είναι... γνωρίζουν ποια είναι η μάγισσα και ποια είναι η γοργόνα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι σωστά. Και πολύ αυστηροί κριτές τα πιτσίρικα, έτσι.
7: Ακριβώς. Ναι, έτσι, ναι. Άμα θέλετε να δείτε αν κάποιος είναι όμορφος ή κάποια είναι όμορφη, δείξτε ένα παιδάκι και θα σας πει εκεί.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Νόπο. Έρχονται πάρα πολλές γυναίκες στο ιατρείο σας.
1: Και άντρες.
0: Και άντρες, βεβαίως. Ζητούν την συμβουλή σας, αλλά και το μαγικό σας χέρι επίσης. Ποιες είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες επιλέγουν οι περισσότερες γυναίκες?
7: Παλιότερα ήταν το σώμα, δηλαδή στήθος, γλουτί. Τώρα είναι το πρόσωπο. Γιατί δεν ξέρω γιατί αλλάζει η κοινωνία και δίνει μεγαλύτερη σημασία στην εικόνα όπως του προσώπου. Κυρίως επειδή τη βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή τη βλέπουμε στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Πρόσωπο δηλαδή. Τι θέλει.
7: Μάτια, στόμα. Το στόμα, ξέρετε πώς είναι. Τα χείλη, βεβαίως, ναι. Η μύτη. Το πρόσωπο, το σχήμα
0: μάτια
7: του προσώπου.
0: Μάτια τι κάνουνε, μπρο,
7: να μην, είναι,
0: μπρο, κουρασμέ,
7: να μην είναι κουρασμένα τα μάτια, να είναι λίγο πιο θελκτικά, να δείχνουν μια ωραία ανανεωμένη εικόνα. Μερικές φορές όταν είσαι κουρασμένος, θέλεις να φαίνεσαι πιο ανανεωμένος.
0: Ναι.
7: Οι μύτες είναι πολύ κεντρικό σημείο, η μύτη είναι πολύ κεντρικό σημείο στο πρόσωπο. Μια μύτη άσχημη δίνει μια εικόνα άσχημη στο πρόσωπο, βγάζουμε την ασχήμια της και τότε δίνουμε στο πρόσωπο την εικόνα που έπρεπε να έχει. Και βέβαια το σχήμα του προσώπου, όταν μεγαλώνει ένα άτομο, το σχήμα αλλάζει από τριγωνικό, που είναι το νεανικό, γίνεται παραλληλόγραμμο ή καμιά φορά γίνεται και ανάποδα.
0: Άρα, συγγνώμη, εκεί πώς παρεμβαίνετε, κάνετε με facelift?
7: Εμείς οι πλαστικοί αποκαθιστούμε την ανατομία. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε την ανατομία εκεί που έπρεπε να είναι, όπως ήταν στην εικόνα σου στα 20. Mm. Βλέπεις μια εικόνα σου στα 20, βλέπεις την εικόνα σου σήμερα και λες, ό,τι απόκληση υπάρχει, τη διορθώνουμε. Είναι πιο επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι αυθαίρετη ότι μας έρθει δηλαδή. Ναι. Αυτό γίνεται περισσότερο επιστημονικά και με προσχεδιασμό.
1: Άρα, όσο μεγαλώνουμε, ασχημένουμε, αυτό μας λέτε, γιατρέ?
7: Τώρα βέβαια αυτό είναι φιλοσοφικό θέμα.
0: Οι γυναίκες βρίσκουν τους μεγαλύτερους. Όσο μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε πάντως.
7: Είναι φιλοσοφικό. Ομορφαίνουμε στη ψυχή, στο μυαλό, σίγουρα, γιατί είμαστε πιο έμπειροι. Αλλά...
0: Και αυτό φαίνεται και προς τα έξω, κύριε Λίρα. Ναι. Και έχουμε και τη δική σας την πινελιά.
7: Εμείς βασικά βγάζουμε την ασχήμια από τη μέση. Και έτσι αφήνουμε την φυσική ομορφιά να προέχει. Δηλαδή, βγάζεις αυτό που σε ενοχλεί και αφήνεις εκείνο που έχει δώσει η φύση, το διαφορετικό σε σένα, το κρατάς. Βεβαίως, τη διαφορετικότητα πρέπει να την κρατάμε οπωσδήποτε, ασχέτως αν μιλάμε για ομορφιά.
1: Επειδή μιλήσαμε για πρόσωπο. Μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη μύτη. Γιατί να τη χαλάσεις και να την κάνεις όπως όλες οι άλλες?
7: Σε πολλές περιπτώσεις είναι λάθος. Γι' αυτό και το κάνουμε πάντα με προσχεδιασμό. Δηλαδή, δείχνουμε την εικόνα στον υπολογιστή, δείχνουμε την καινούργια μύτη και βλέπουμε αν μας αρέσει ή όχι. Και πρόκειται για μια αυτόματη διαδικασία. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως αν του βάλεις μια καινούργια μύτη στο πρόσωπο το δικό του, αν του ταιριάζει ή όχι. Το λένε και οι συγγενείς του, το λένε και οι οικείοι του, οι φίλοι του. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση που γίνεται πάντα. Πριν κάνουμε οτιδήποτε ανατομικό πάνω στο πρόσωπο ή στο σώμα.
1: Έχετε τη δυνατότητα μέσω τεχνολογίας AI να δείτε, να πείτε στον. Πώς λέμε, στον πελάτη, ασθενής που δεν είναι.
0: Τι,
1: πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος που μας επισκέπτεται?
7: Ενδιαφερόμενος.
1: Ο ενδιαφερόμενος, λοιπόν. Να του πείτε πώς ακριβώς θα γίνει το πρόσωπό του.
7: Εμείς το κάνουμε εδώ και χρόνια αυτό. Δεν είναι καινούριο. Πάντα δίνουμε την επιλογή στο άτομο, το οποίο πρώτα θα κρίνει, στον εαυτό του επάνω. τι πρόκειται να αλλάξει, αλλά και στους δικούς τους, τους οικείους του. Καμιά φορά τα νέα άτομα θέλουν και την γνώμη των γονέων τους. Έτσι δεν είναι? Mm. Πάντα ενήλικες, πάντα έτσι. Αν και στα μικρά παιδάκια κάνουμε και τα αυτάκια τους.
1: Ναι.
7: Για σκεφτείτε ένα παιδάκι
0: που έχει πεταχτεί. Αυτή όμως δεν πετυχαίνει πάντα, κύριε Λύρα. Το αυτή θυμάται.
7: Το θυμάται, βεβαίως θυμάται. Μα αυτή, είναι, αυτή είναι η δουλειά μας, να το κάνουμε να ξεχάσει.
0: Να το κάνουμε να ξεχάσει. Πώς θα το κάνετε να ξεχάσει το αυτή, κύριε Λύρα, όμως?
7: Να το κάνουμε να ξεχάσει ακριβώς και να θυμάται αυτό που θα το πούμε εμείς.
0: Ναι.
7: Διάβαζα σήμερα ότι τα παιδάκια δεν θυμούνται πριν τα 4, γιατί αυτά που μαθαίνουν δεν είναι ακόμα αξιόπιστα. Μετά τα 4 αρχίζουν και θυμούνται, έτσι και το αυτή. Ναι. Μόλις το κάνουμε να θυμάται το καινούριο σχήμα, τότε θα είναι πάντα το ίδιο.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη χειρουργική επέμβαση, ποια πονάει περισσότερο?
7: Τώρα, καμία δεν πονάει περισσότερο, γιατί έχουμε τον αισθησιολόγο ο οποίος κάνει φανταστικά πράγματα.
0: Μετά. Η μύτη, το αυτί, το στήθο.
7: Οι μύτες είναι εντελώς ανώδυνες. Νομίζω τα αυτιά. Οι μύτες είναι εντελώς ανώδυνες. Τα αυτιά για κάποιο λόγο κάνουν και εκείνο την ρεφλεξοθεραπεία και πονάνε. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι σήμερα η αισθησιολόγια κάνει θαύματα και δεν υπάρχει θέμα πόνου. Απλώς θέλω να πω ότι η πιο δύσκολη επέμβαση είναι αυτή που. Κυρίως του προσώπου, η επέμβαση που έχει να κάνει με τη μη αλλαγή των χαρακτηριστικών. Αυτό είναι βασικό. Να μπορείς να μην διαταράσεις τα χαρακτηριστικά, δίνοντας όμως τη φρεσκάδα που κάποιο άτομο θέλει.
1: Είπε κάτι, Αλεξάνδρα, για τις κυρίες. Δηλαδή, γιατί είστε ρατσίστριες απέναντί μας? Άντρες δεν έρχονται?
7: Βεβαίως έρχονται και εγώ είμαι υπέρ του γεγονότος αυτού. Και όλοι πρέπει.
1: Ναι, αλλά είναι ταμπού για τον άντρα άμα περάσει και δει το Λία. Για εσάς δεν είναι ταμπού, για εμάς είναι ταμπού δηλαδή.
0: Εγώ δεν το θεωρώ ταμπού.
7: Όχι, στο ιατρείο μου πάντα έχει άντρες.
1: Ναι. Μπράβο.
7: Πάντα βλέπουν οι γυναίκες τους άντρες και χαίρονται κιόλας.
1: Μπράβο, άντρες.
7: Ναι, πάντα έχει άντρες.
1: Μην είμαστε ρηγμένοι, πάμε να φτιάξουμε κι εμείς κάτι.
0: Να πάτε να τα φτιάχνετε, ό,τι θέλετε, για να νιώθετε.
1: Ναι, αλλά μετά μην μας έχετε στο γκέλ. Να είμαστε και εσείς και εμείς.
0: Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας τον εαυτό του για να νιώθει ωραία με τον εαυτό του, να το κάνει. Αλλά με το μέτρο το δικό σας.
7: Ακριβώς, υπάρχει θέμα
0: εσείς.
7: Μέτρου. Υπάρχει θέμα μέτρου και υπάρχουν και επεμβάσεις οι οποίες είναι αυτόματα ευεργετικές στην ψυχή. Ας πούμε το στήθος.
1: Μπράβο.
7: Μπαίνεις άδεια και βγαίνεις γεμάτη από ψυχή.
0: Λοιπόν, την επόμενη κιόλας μέρα. Αλλάζει η ψυχολογία των γυναικών.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και το όμορφο δεν είναι μόνο σε μια γυναίκα. Είναι και στον άντρα, νομίζω. Έτσι, συμφωνούμε.
7: Βασικά, όμορφο είναι να μην προσβάλλεις τον άλλο με το γεγονός ότι είσαι παραμελημένος. Ας πούμε ότι πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου ούτως ή άλλως.
1: Κύριε Λύρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικός, να είστε καλά.
7: Και εγώ επίσης.
1: Ευχαριστούμε που σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ομορφιάς κάναμε αυτή την
7: κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να μας κάνετε πάντα όμορφες, κύριε Λύρα.
7: Να σας συντηρούμε όμορφες.
0: Να μας συντηρείτε. Χρειαζόμαστε όλη τη συντήρησή μας.
1: Λοιπόν, πού είμαστε?
0: Φύγαμε εμείς. Τα λέμε αύριο εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 6. Να είστε κι εσείς εδώ πέρα στην παρέα μας.
1: Γιώργος και Ντόρα. Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ. Άξιον τώρα. 3 ώρες ενημέρωση. Μείνετε στο Άξιον και βεβαίως στο Άξιον τώρα για να μπορέσετε να είστε καταρτισμένοι, ενημερωμένοι και ό,τι πρόκειται να γίνει.
0: Γεια σας!

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Γεννιέται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της αριστεράς, ήρωας της εθνικής αντίστασης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μαζί με τον Λάκη Σάντα υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες στην κατεχόμενη Ελλάδα, όταν τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941 κατέβασαν τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από την Ακρόπολη. Ο Γλέζος υπήρξε επί δεκαετίες ενεργός στα πολιτικά πράγματα της χώρας και μέλος τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε επισταμένα με το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου του 2020. Σαν σήμερα το 1976 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης Μάο Τσετούνγκ. Είχε μεγάλη επιρροή στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα ενώ υπήρξε ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949 και η ηγετική προσωπικότητα της χώρας. Οι μαρξιστικές και λενινιστικές θεωρίες του, οι στρατιωτικές στρατηγικές του και οι πολιτικές του θέσεις έμειναν στην ιστορία με τον όρο «Μαοϊσμός». Μια ημέρα σαν και αυτή, το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τους Παπαδόπουλο, Πατακό και Μακαρέζο, όμως τους δόθηκε χάρη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Μία ημέρα σαν την σημερινή, η Άννα Βερούλη κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η βολή της ήταν 70-02. Την ίδια ημέρα, στο ίδιο αγώνισμα, η Σοφία Σακοράφα κέρδισε το Χάλκινο. Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και δημιουργούς της γενιάς του, σε ηλικία 63 χρόνων. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα PLJ και έγινε γνωστός αργότερα με τους Τερμίτες. Το 1989 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο και υπήρξε ενεργός μουσικά μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού όπως η Νταλάρας, Αλεξίου, Κωνσταντίνου, Τσακνής και άλλους. Ανήκει στους καλλιτέχνες που όσα χρόνια και αν περάσουν, τα τραγούδια τους συνεχίζουν να ακούγονται και μέσω αυτών θα παραμείνουν ζωντανοί. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με κομμάτια όπως «Διδημότυχο Μπλούς», «Όσο σε θέλω», «Ένας Τούρκος στο Παρίσι» και πολλά άλλα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλητικού.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Το σκόρδο ήταν ό,τι καλύτερο σε αυτό το βίντεο.
1: Λοιπόν, ένα θεϊκό intro σήμερα, θα πω εγώ για την εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλους. Έχετε καταλάβει βεβαίως ότι η συζήτηση της ημέρας, ξέρεις, σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία από νωρίς το πρωί.
0: Μόνο.
1: Είναι το βίντεο, οι αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη για το νέο της αυτό εγχείρημα. Καλή επιτυχία, Ιωάννα, στο Παρίσι. Ανοίγει αυτή την κρουασαντερί.
0: Συγγνώμη.
1: Μας ξεναγεί κιόλας, Ιωάννα.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις τι έχει γίνει. Ανοίγει ένα κατάστημα με κρουασάν, καφέδες, φρέντο κλπ. Η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι, σωστά. Ναι. Ο Μητσοτάκης πώς εμπλέκεται τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης εμπλέκεται γιατί σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι.
0: Και για να συναντηθεί με την Τούνη.
1: Όχι, για να συναντηθεί με τον Μακρόν.
0: Η Τούνη που εμπλέκεται.
1: Το μαθαίνει λοιπόν μια φίλη της Ιωάννα, την ενημερώνει. Της λέει τώρα που το ανοίγει, έρχεται ο Κυριάκος εκεί.
0: Παιδί μου, εγώ εδώ βλέπω φωτογραφίες.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. AI είναι αυτά. AI είναι αυτά, τα ξέρεις. Λοιπόν, και φυσικά λέει η Ιωάννα ότι πρόεδρε, μην έρθετε καλύτερα. Δεν είστε και πολύ έτσι ματιχερό.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Της απαντά λοιπόν, έτσι, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, του λέει. Της απαντάει ο ίδιος, τώρα που μου το λες, το σκέφτομαι. Και όπως καταλαβαίνετε από το πρωί, όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτές τις αναρτήσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχει χιούμορ και ο Πρωθυπουργός, έχει χιούμορ και η Ιωάννα Τούνη.
0: Μας χρειάζεται, παιδιά, το χιούμορ στην ζωή ούτως ή άλλως. Καλή επιτυχία στην Ιωάννα Τούνη και ο Πρωθυπουργός, αν βρεθεί εκεί, γιατί να μην περάσει τελικά.
1: Έτσι, εγώ και αν περάσει, πρέπει να πάει.
0: Εγώ είμαι βέβαιος και θα δούμε και φωτογραφίες κιόλας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Και μετά θέλω του χρόνου να δούμε πώς πάει το νέο έτσι, εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι.
0: Κάτσε να δεις πόσοι Έλληνες θα πάνε τώρα στο Παρίσι να ανοίξουν αντίστοιχα μαγαζιά. Λοιπόν, καλημέρα και από εμένα. Γιατί δεν είπα και εγώ, καλώς ήρθατε μέχρι τη μία. Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κοτροκόη. Πάμε να ανοίξουμε παράθυρα εκπομπής. Σπύρος Αλεξανδρής, Θεοδώρα Πότα, Γεωργία Τσάλι είναι μαζί μας. Ξεκινάμε με τον Σπύρο. Για την Κυψέλη, αυτό που συνέβη χθες με τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε μια σακούλα. Καλημέρα, Σπύρο.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί, εδώ στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, όταν μια μπάλα, η οποία βγήκε εκτός του γηπέδου και κατέληξε σε αυτό το δύσβατο σημείο, σε αυτό τον ακάλυπτο δίπλα στο γήπεδο, στάθηκε η αφορμή για αυτό το μακάβριο έβριμα που ανακάλυψε ο προπονητής της ομάδας που ήρθε να πάρει την μπάλα. Εντόπισε μέσα σε μία μπλε σακούλα σκουπιδιών ανθρώπινα οστά και ένα κρανίο να προεξέχει. Άμεσα ειδοποίησε, πήρε τηλέφωνο το 100, ειδοποίησε την αστυνομία. Το πρώτο του μέλημα ήταν να μην καταλάβουν τίποτα τα παιδιά για αυτό το οποίο είχε δει. Σε αυτό το σημείο που συχνά, όπως μας έλεγε νωρίτερα, πέφτουν μπάλες και έρχονται στο σημείο για να τις αναζητήσουν. Επομένως, του φαίνεται δύσκολο αυτό το έβριμα να υπήρχε για πολύ μεγάλο διάστημα στο σημείο. Αυτή η σακούλα με τα οστά. Πιθανότατα κάποιος την μετέφερε, κάποιος την πέταξε πρόσφατα. Να πούμε ότι έχουν συλλεγεί όλα τα οστά, έχουν οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Θα ακολουθήσει η ανθρωπολογική εξέταση για να ταυτοποιηθεί σε ποιον ανήκουν τα συγκεκριμένα οστά, πότε πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Να πούμε ότι στο κρανίο δεν βρέθηκε κάποια τομή. Επομένως, είναι ένα στοιχείο που υποδεικνύει πως δεν υπήρχε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο θα γίνουν περαιτέρω εξετάσεις και φυσικά να διευκρινιστεί το φύλο, αλλά και το πότε έγινε, πότε πέθανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Ανοίγουν
2: παράλληλα και
1: ένα μακάβριο έβριμα, υποθέσεις φυσικά με ανθρώπους τους οποίους αναζητούν από το οικείο περιβάλλον τους, ναι, ανεξιχνίαστες. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια. Σπύρο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο από έναν πολύ άγριο ξυλοδαρμό 27χρονου στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής μέσα σε μπαρ. Mm-hmm. Θεοδώρα, καλή σου ημέρα.
3: Πράγματι, ένα beach bar στην Χαλκιδική φαίνεται ότι μετατράπηκε σε ring το βράδυ της 6ης Αυγούστου. Όταν, τι έγινε, όταν νεαροί κατέληξαν να δέρνονται με μπουνιές, με κλωτσιές, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το περιστατικό σόκαρε τους παρευρισκομένους και είναι απόλυτα λογικό. Μιλάμε για έναν πολύ άγριο ξυλοδαρμό, τον οποίο βίωσε ένας 27χρονος τουρίστας από τη Γερμανία στην περιοχή της μεταμόρφωσης Χαλκιδικής. Το βιντεολογικό υλικό από το εσωτερικό του μπαρ αποτυπώνει καρέ-καρέ το τι ακριβώς συνέβη. Δεκάδες άνθρωποι φαίνεται ότι εμπλέκονται στο περιστατικό.
0: Όση ώρα εσύ μας μεταφέρεις την είδηση, εμείς βλέπουμε και εικόνες, ένα βίντεο ντοκουμέντο για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Είναι η στιγμή που του επιτίθεται αρχικά ο πρώτος από τους κατηγορούμενους και ακολουθούν μετά άλλοι δυο που τον χτυπούν με την ίδια μανία. Έλα, συνέχισε.
3: Έτσι ακριβώς. Ο 27χρονος ήταν στο μπαρ και συνομιλούσε με μια κοπέλα. Τον πλησιάζει ο πρώτος έχοντας έντονα επιθετικό ύφος. Τότε ο 27χρονος προσπαθεί να απομακρυνθεί, να πάει προς την έξοδο, γιατί κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά τότε δύο νεαροί ορμούν πίσω του και τον καταδιώκουν. Αυτός που τον πλησιάζει πρώτος τον ακινητοποιεί, τον τραβάει από το χέρι και τον χτυπάει στο πρόσωπο, τον έριξε μπρούμητα στο πάτωμα, ενώ μετά του κατάφερε και άλλα χτυπήματα στο κεφάλι. Μόλις Γιώργο έφτασε ο δεύτερος, αμέσως μετά, και ενώ το θύμα ήδη έχει πέσει στο έδαφος και δέχεται γροθιές, τον κλωτσάει στο κεφάλι. Μιλάμε για βαριά χτυπήματα, τα οποία δέχτηκε ο νεαρός. Έχασε τις αισθήσεις του και όταν επαναφέρθηκε, διαπίστωσε ότι έφερε και τομή στον μυρό. Κάποιος φαίνεται ότι του είχε επιτεθεί εκ νέου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση στο κατάστημα. Παρενέβη έπειτα ο ιδιοκτήτης, ο οποίος απόθυσε τις δύο δράσεις, προσπάθησε

0: τότε ο πρώτος μαζί με έναν ακόμη τον κυνήγησαν και όταν πρόλαβαν τον νερό άρχισαν να το χτυπάνε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε
1: λοιπόν, ταυτοποιηθεί...
0: ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για, για λόγους ερωτικής αντιδηλίας.
1: Έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο, έχουν συλληφθεί και τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για να δικαιολογήσουν και τα αδικαιολόγητα. Θεοδώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θεοδώρα, θα έχω να σου Γεωργία πω ότι ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Μπορούσα να τον είχα σκοτώσει, παιδί μου.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά αναφέρομαι και στον Πειραιά, γιατί και πάλι είχαμε μια πυρκαγιά σε κτίριο στον Πειραιά, στην Εθνική Αντιστάσεως. Καταστράφηκε ολοσχερώς η τριώροφη πολυκατοικία. Το βλέπουμε εδώ το κτίριο. Ευτυχώς δεν είχαμε εξάπλωση της πυρκαγιάς, γιατί δες πόσο γυτνιάζει με άλλες πολυκατοικίες. Έλα, Γεωργία, να σε ακούσουμε.
3: Ακριβώς. Καλημέρα σας. Συνεγερμός ήμανε στην πυροσβεστική, όταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κτίριο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά. Να πούμε ότι η φλόγα επεκτάθηκε, πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίριο όπου στεγαζόταν ένα παλαιοπωλείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε γειτονική πολυκατοικία, αναγκάζοντας έτσι τους ενίκους να εκενώσουν το κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, καθώς έχει μείνει μόνο ο σκελετός, σίδερα αλλά και τα αλουμίνια. Τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
1: Τώρα, Γεωργία, γιατί συνελήφθη ένας άντρας εκεί στο θυσίο μετά από έλεγχο της αστυνομίας?
3: Στη σύλληψη λοιπόν ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στο Θησίο. Όταν βρέθηκε λοιπόν μετά από έλεγχο στη κατοχή του 3 όπλα, ένα αεροβόλο όπλο με 2 κουτάκια φυσίγκια και ένα ασύρματος.
1: Ναι, είναι και η φωτογραφία η οποία παρακολουθούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα τι μπορεί να τα, για ποιο λόγο να τα έφερε μαζί του όλα αυτά, που πήγαινε με το όπλο στο Θησίο, έτσι, μια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, κανείς δεν ξέρει. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ.
1: Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Ελάτε, μας δροσίσατε λίγο χθες το βράδυ.
4: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω
4: αν
2: βάλατε το χεράκι σας.
4: Ωραία. Αν ωραία. Μπορούσα να δρόσει όλο το καλοκαίρι ή να έχει δροσιά και μέσα στη νύχτα. Λοιπόν, το καλοκαιράκι συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, 30 με 33. Τοπικά έχει 34 με 35, συγγνώμη. Από την Κυριακή όμως φαίνεται σιγά σιγά να μπαίνουμε σε λίγο πιο φθινοπορεινό σκηνικό και κυρίως την επόμενη εβδομάδα με πτώση θερμοκρασία σημαντική και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε το σημερινό καιρό, όπου σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες και μονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου και τη Δυτική Μακεδονία. Τοπικά πιθανό να πέσει και χαλάζει, αλλά περιορισμένα φαινόμενα και αυτά γύρω από τα ορεινά, μόνο στην Πίνδο, τη Δυτική Μακεδονία και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Βοριάδες επιμένουν σήμερα στα 4 με 6 στο Αιγαίο, τοπικά τώρα κυρίως το πρωί στο κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και 7 Μποφόρ, στο Ιόνιο πολύ πιο ασθενής μεταβλητή, άνεμη στα 2 με 4 Μποφόρ. Θερμοκρασίες δεν αλλάζει σημαντικά. Θα φτάσει και σήμερα τους 30 με 33, τοπικά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς, λίγο πιο υψηλή από ό,τι με χθες. Και βοριάδες στα 3 με 5, στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Από αύριο αναμένεται να εξασθενήσουν οι βοριάδες περαιτέρω. Θεσσαλονίκη, εκεί πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι με υγρασία που θα φέρνει ο νοτιάς από το θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Mm-hmm. Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο, έως 28 βαθμούς με ήλιο και πολύ καλό καιρό. 30 βαθμούς στην Κέρκυρα και εκεί καλός ο καιρός. Στην Τρίπολη, υπάρχει θέμα να βγάλει κάποια μπόρα αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική, 33 βαθμούς στα Μέγαρα, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αττική, εκεί στα Μέγαρα, 32 βαθμούς στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, 32 στην Κλειφάδα και 29 βαθμούς και στο Λαύριο.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε καλοκαίρι και μπάνια μέχρι και το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει λίγο το καιρικό σκηνικό.
2: Τώρα τραγουδίσω, δεν με αφήνουν εδώ πέρα.
1: Θα περιμένουν. Θα μας απείς τη Δευτέρα.
2: Δεν θέλουν οι τηλεθεατές να τραγουδήσω, πιστέψτε με. Εδώ, Χριστίνα μας, έλα κοντά μας, Χριστίνα Τσιόκρη μαζί μας. Να δούμε λίγο ειδήσεις περίεργες από το εξωτερικό δελτίο.
5: Πάμε να δούμε έναν άνθρωπο τον οποίο θες να τον έχεις δίπλα σου στη δύσκολη στιγμή. Οι εικόνες μας έρχονται από το Μεξικό. Θα δούμε λοιπόν, πρόκειται για έναν εργαζόμενο σε σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, ένα παιδάκι αρχίζει, τρέχει γρήγορα.

0: Τώρα προς το οδόστρωμα, από πίσω έτρεξε η μητέρα του, η οποία όμως γλίστρησε. Κοιτάξτε, βλέπω το παιδί, τρέχει και ευτυχώς έχει πάει ο εργαζόμενος, καταφέρνει να προλάβει, να πιάσει το παιδί, να το απομακρύνει και είδατε πόσο κοντά σταμάτησε το αυτοκίνητο.
1: Πραγματικά, μπράβο στον άνθρωπο. Το είδε το παιδάκι ότι έχει έτσι ξεφύγει της προσοχής και κατευθείαν δεν δίστασε, έτρεξε.
2: Αυτοθυσία, έτσι, αυτοθυσία, παιδιά. Αυταπάρνηση είναι αυτό, γιατί
1: έδεσε κίνδυνο την ίδια του
2: τη ζωή.
0: Κοιτάξτε.
1: Το παρακολουθεί, ενώ έχει δουλειά, το παρακολουθεί το παιδάκι ότι έχει φύγει. Προφανώς θα φώναξε και η μανούλα του εκείνη την ώρα
2: που πηγαίνεις.
0: Πιθανόν είναι η μαμά, ναι. Δύο βήματα αν έχει κάνει το παιδί, θα είχε χτυπηθεί από το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε
2: το. Το προλάβαινε διαφορετικά.
0: Δύο βήματα.
2: Παναγία μου.
1: Αυτό που λέμε η κακή στιγμή, έτσι, τώρα, αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος αυτός, σωτήρια παρέμβαση.
2: Τι άλλο μας έχεις τώρα, έχουμε ένα ταξιτζή στη Βραζιλία. Πολύ
0: για
2: ωραίος.
0: Όσκαρ. Για Όσκαρ.
1: Μην βάζει ιδέες και στους δικούς μας.
0: Κοιτάξτε τον εδώ, από πίσω του είναι οι ληστές. Μπήκανε μέσα στο ταξί προκειμένου να τον ληστέψουν. Τι κάνει λοιπόν, προσποιείται ότι έπαθε κρίση. Τον βλέπουμε εδώ με σπασμούς. Δεν ξέραν τι να κάνουν λοιπόν οι δύο ληστές και αποφασίσαν και φύγανε. Και κοιτάξτε τον, εδώ, κοιτάει, βλέπει τι έχουν
1: λέει.
2: Να σου πω, την έχετε δει την ταινία Untouchables, πώς είναι στα ελληνικά.
0: Ανέγκυχτη.
2: Η γαλλική ταινία, όχι η Ανέγκυχτη, κάπως αλλιώς είναι ο τίτλος. Με έναν ο οποίος έχει προβλήματα μετά από μια σοβαρή ασθένεια, καθυλωμένο σε ένα καροτσάκι που έχει τον ψηλό, τον μαύρο, τον ηθοποιό.
0: Που ήταν ο πρωταγωνιστής στην σειρά Λούπεν, κατάλαβες το λες. Ναι.
2: Το ίδιο είναι, σε έναν αστυνομικό έλεγχο, σε έναν
1: τροχονομικό έλεγχο, έτσι ξεκινάει η ταινία. Την έχω δει.
2: Γιατί αλλά θέλει να ζήσει τη ζωή στα άκρα και τρέχουν με το αυτοκίνητο, του σταματάνε οι τροχαίοι και αυτός κάνει ότι έχει πάθει μια επιληπτική κρίση και τους πηγαίνουν μάλιστα και στο νοσοκομείο συνοδεία. Περιπολικού, κατάλαβε. Έχει δει σίγουρα την ταινία ο Μεξικανός εκεί.
1: Πάμε να δούμε λίγο Λάμψη, πάμε λίγο Φεστιβάλ Βενετίας.
0: Πάμε και λίγο Φεστιβάλ Βενετίας. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρούς, τους βλέπουμε εδώ, χαμογελαστούς, πιασμένους χέρι-χέρι να περπατάνε στο κόκκινο χαλί. Θέλω να σας πω ότι η κοινή τους παρουσία αυτή τη φορά στη Βενετία σηματοδοτεί ουσιαστικά και την ένατη κινηματογραφική συνεργασία τους.
1: Πρέπει να τους ρωτήσουμε πώς γίνεται, ποιο είναι το μυστικό της σχέσης τους, γιατί τη διατηρούν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα λένε ότι δεν πρέπει με τον σύντροφό σου να βρίσκεσαι στον ίδιο εργασιακό χώρο. Είσαι που είσαι στο σπίτι αρκετές ώρες όταν επιστρέφεις. Αν είσαι και στη δουλειά, δεν βγαίνει, ας πούμε.
2: Κάτι θα κάνουν
1: ενώ καλά. Αυτοί και βρίσκονται, ξέρεις, στα γυρίσματα και στις ταινίες και παρόλα αυτά είναι μαζί.
0: Θυμάσαι πριν από λίγο διάστημα ο Χαβιέ Μπαρδέμ είχε πει «Την κοιτάω και ακόμα λέω, wow, δεν το πιστεύω ότι είναι μαζί μου».
1: Πού θα βρω έναν Χαβιέ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Γιώργο.
2: Τι να κάνω τώρα. Μέχρι χθες σου ψάχνα πιγκουίνο. Τώρα θες να σου πω Χαβιέ.
1: Ένα Χαβιέ.
2: Τι.
1: Ένα Χαβιέ.
2: Ένα Χαβιέ. Εντάξει, άντε, θα βρούμε ένα Χαβιέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χριστίνα.
1: Πάμε να καθίσουμε. Να ανοίξουμε τα αστυνομικά θέματα της εκπομπής. Και η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, θα μας βοηθήσει στο να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ήδη μας έχουν πει οι συνάδελφοι. Και ο κύριος Γλύκας, ο γνωστός ποινικολόγος, είναι μαζί μας. Και ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο σημείο εκεί όπου εντοπίστηκαν τα οστά. Ο κύριος Σπανός είναι μαζί του, είναι ο προπονητής, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μαζί με τα παιδιά βρήκε τα οστά, αυτό το μακάβριο έβριμα. Εκεί στην
2: και
1: περιοχή.
2: Απομάκρυνε κιόλας τα παιδιά από το σημείο για να μην το αντικρίσουν και τα ίδια. Σπύρο, ελάτε να ξεκινήσουμε από εσένα. Καλημέρα και στην κυρία Δημογλίδου και στον κύριο Γλύκα. Έλα, Σπύρο, να ξεκινήσουμε από εσένα και τον κύριο Σπανό.
3: Να μας περιγράψει ο κύριος Σπανός πώς ακριβώς εντόπισε αυτό το έβριμα. Εσείς κάνατε προπόνηση και έφυγε μια μπάλα σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο, σωστά?
4: Πολύ σωστά. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω λίγο, επειδή υπόθηκε και άκουσα την εισαγωγή. Καλημέρα σε όλους. Επειδή άκουσα λίγο την εισαγωγή, ότι δεν έγινε μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά μέχρι και σήμερα ή τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν social media, από εκεί ενημερωθήκανε. Καταφέραμε 3,5 ώρες εδώ εχθές, παρουσία δική σας και τις άμεσες δράσεις, να μην καταλάβουν καν ότι υπάρχει περιστατικό. Και θέλω να αναφερθεί, γιατί είναι σημαντικό και για όλους.
1: Ήταν εκεί, αλλά χάρη στη δική σας, έτσι, αν θέλετε, ευαισθησία και κίνηση. Δεν το αντιλήφθηκαν, ενώ ήταν εκεί. Αυτό είπαμε, ότι υπήρχαν παιδιά εκεί, αλλά δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη.
4: Πολύ σωστά.
1: Ελάτε, κύριε.
4: Βεβαίως, ναι, πολύ σωστά. Όσον αφορά το περιστατικό, λοιπόν, όπως ανέφερε ο συνάδελφός σας, έφυγε η μπάλα στο χώρο που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μου. Έφυγε πίσω από το δρόμο εδώ, τον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει. Είναι ένα παλιό ακατοίκητο χωράφι, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από ξερόχορτα. Από το πλάνο και μόνο που βλέπετε, μπορείτε να καταλάβετε ότι αν σε αυτό το χορτάρι προσθεθεί μια μεγάλη μπλε σακούλα σούπερ μάρκετ, είναι κάτι πάρα πολύ εμφανές από εδώ που βρισκόμαστε, χωρίς να χρειάζεται να κατέβουμε. Εγώ ανέβαινα την ανηφόρα αυτή πηγαίνοντας μπροστά μου, έχει ένα γήπεδο 5x5 για να συνεχίσω την προπόνησή μου. Και το μάτι μου, ψάχνοντας μια μπάλα από τις πολλές χαμένες που έχουμε όταν πέφτουν εκεί μέσα, μήπως καταφέρω να μπορέσω να την πάρω, έπεσε πάνω σε αυτό το έβριμα, να το πω έτσι. Κάνοντας 3 βήματα προς τα αριστερά, αμέσως κατάλαβα ότι αυτό που έβλεπα δεν ήταν από κάποιο ζώο, ήταν πάρα πολύ μεγάλο και κάλεσα την άμεση δράση.
5: Κύριε Σπανέ, μας έλεγε και ο Σπύρος ο Αλεξανδρής νωρίτερα ότι εκτιμάται πως τις τελευταίες ημέρες κάποιος θα μετέφερε εκεί τη σακούλα και θα την πέταξε στο συγκεκριμένο χώρο, διότι πολύ συχνά οι μπάλες πέφτουν προς τα εκεί, κατεβαίνουν παιδιά, είτε εσείς ο ίδιος, για να τις μαζέψετε. Θα το είχατε δει, λέτε, αν υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες.
4: Είναι πολύ σωστή η εικασία αυτή, η εικασία βέβαια, αλλά επειδή είμαστε εδώ πέρα πάρα πολλές ώρες και είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι και προπονητές, δηλαδή φανταστείτε εδώ στεγάζονται 6 σύλλογοι. Είναι πολύ πολύ συχνά αυτός ο δρόμος αυτός και είναι και πολλά παιδιά τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, αγναντεύουν, κοιτάνε, πάνε να πειράξουν. Καταρχάς υπάρχει μια σπασμένη πόρτα η οποία έχει ανοιχτεί σχετικά πρόσφατα εδώ πέρα πίσω μας και από εκεί και πέρα είναι και τόσο εμφανές που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ξαφνικά μόνο εχθές έπεσε το μάτι το δικό μου γύρω στις 11.30 το πρωί.
1: Κάμερες υπάρχουν εκεί, κύριε Σπανέ, κάμερες στην περιοχή?
4: Όχι, δεν επιτρέπεται. Επειδή έχουμε τα παιδιά, δεν μπορούμε να τα βιντεοσκοπούμε.
5: Στις ακαδημίες δεν υπάρχουν, αυτό είναι αλήθεια. Όμως επειδή είναι και κατοικημένη περιοχή, βλέπουμε και τις πολυκατοικίες που υπάρχουν από πίσω σας. Φαντάζομαι ότι η αστυνομία θα έχει συγκεντρώσει υλικό τώρα από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν εκεί για να διαπιστωθεί και ποιος, πότε ήταν αυτός ο οποίος πήγε προς την περιοχή για να αφήσει αυτή τη σακούλα με το μακάβριο έβριμα. Έτσι.
1: Εσείς ανοίξατε,
4: προσεγγίσατε. Δεν το γνωρίζω που τοποθετούν, αλλά.
1: Ναι. Προσεγγίσατε τη σακούλα, κύριε Σπανέ. Αντιληφθήκατε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο, λέτε, από ένα απλό ζώο. Τι αντικρίσατε και αν προσεγγίσατε περισσότερο, αν ανοίξατε τη σακούλα δηλαδή?
4: Εγώ βρίσκομαι ακριβώς στο σημείο, βασικά για την ακρίβεια, 5 βήματα πιο μπροστά από το σημείο που το εντόπισα και χθες. Οπότε δεν τον προσέγγισα, απλά κατέβηκα, δεν ξέρω αν μπορεί να δει ο συνάδελφος, έκανα αυτή την κίνηση και βλέποντας κάτω το αντίκρισα. Επειδή ήταν εμφανές ότι το ένα οστό.
3: Φαινόταν από το δρόμο δηλαδή.
4: Ναι, από εδώ που είμαστε δηλαδή ένα βήμα έξω από το δρόμο. Φαινόταν, ήταν εμφανές ότι, να το πω έτσι, ήταν κάτι σαν ανθρώπινο πόδι και μετά μπορούσα να διακρίνω και το στρόγγυλο μέρος του κρανίου.
1: Ήταν ανοιχτή η σακούλα?
4: Δεν πλησίασα,
1: ήταν ανοιχτή η σακούλα, ήταν σκισμένη, κύριε Σπανέ?
4: Ήταν σκισμένη στο πάνω μέρος της από κάτι.
1: Πρόσεξε, εκεί είναι δρόμος τώρα. Θα μπορούσε κάποιο διερχόμενο όχημα, μια εικασία κάνω, επειδή το βλέπουμε πόσο κοντά στο δρόμο είναι, να περάσει ένας με το όχημά του και να πετάξει απλώς τη σακούλα.
5: Ναι,
1: να μην
5: σαφώς
1: έχει κινηθεί καν πεζί δηλαδή.
5: Ναι, βέβαια, είμαι και με μηχανή, θα μπορούσε επίσης κάποιος και λοιπά, έτσι, δεν απαραίτητο ότι
4: να κάνω μια, επειδή σας ακούω, νομίζω ότι δεν θα ήταν εφικτό αυτό.
1: Το ύψος
4: είναι τόσο, δεν ξέρω το στο πλάνο πώς φαίνεται, θα έσκαγε η σακούλα ή θα άνοιγε με τέτοιο βάρος πολύ πριν σκάσει το έδαφος.
5: Άρα λέτε ότι κάποιος πήγε.
4: Θα είχαν σκορπιστεί, δηλαδή. Αυτή ήταν μια σακούλα η οποία είχε. Αυτή ήταν μια σακούλα η οποία είχε τοποθετηθεί
5: εκεί και την τοποθέτησε, λέτε, τη σακούλα.
4: Και κάποιος μετά, προφανώς να δει τι έχει ή κάποιο ζώο, την είχε σκίσει από πάνω. Προσπαθώ να δώσω τώρα την εικόνα έτσι όπως την είδα εγώ.
5: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Μένετε μαζί μας με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Αλεξανδρή. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα σε εσάς. Να μας πείτε λίγο. Πού στρέφονται οι έρευνες τώρα για αυτή την υπόθεση?
6: Έθεσε κάτι πολύ σωστό η κυρία Κουτρακόλη, ότι όντως θα μπορούσε κάποιος, ακόμα και διερχόμενος, είτε πεζός, είτε κινούμενος με κάποιο όχημα, να πετάξει φυσικά αυτή τη σακούλα. Βέβαια, η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, είναι ότι ίσως όντως από κάποιον τοποθετήθηκε στο σημείο. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ανοίξει και θα ήταν πιο εμφανές τι υπάρχει μέσα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε βέβαια εδώ για σωρό. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινα οστά, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο και για τον ιατροδικαστή ή τον ανθρωπολόγο που θα εξετάσουν, τους ειδικούς επιστήμονες που θα εξετάσουν αυτά τα οστά, ώστε να έχουμε μία πρώτη εικόνα αν μιλάμε για οστά που προέρχονται από άνδρα ή από γυναίκα. Δεν γνωρίζω βέβαια αν μπορούν σε αυτή την κατάσταση να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι άλλο, αν υπάρχει κάποιο είδους εγκληματική ενέργεια. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειάζεται αρκετά μεγάλη έρευνα εδώ και με τη χρήση ίσως βιντεολειπτικού υλικού πριν και μετά το σημείο. Γιατί όπως ανέφερε και ο προπονητής, δεν υπάρχουν κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο. Άλλωστε, βλέπετε ένα κενό οικόπεδο. Ουσιαστικά και απέναντι ακριβώς βρίσκονται τα γήπεδα, οπότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόσφορο βιντεολειπτικό υλικό. Έχει γίνει φωτογράφηση στο σημείο και φυσικά εξερεύνηση από αστυνομικούς. Όμως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, και να κινηθούμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ενώ προς κάποια κατεύθυνση κάποιου εξαφανισμένου προσώπου. Άλλωστε, ξαναλέω, μιλάμε για οστά και όχι για σωρό.
5: Έχουν ανοίξει ωστόσο, φαντάζομαι, φάκελοι υποθέσεις έτσι εξαφανισμένων ατόμων.
6: Αυτό είναι κάτι που πάντα διερευνάται. Βέβαια, πρέπει να τρέξουμε στο παρελθόν, γιατί ξαναλέω, δεν βλέπουμε μία σωρό η οποία βρέθηκε πρόσφατα στο σημείο ή μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Πάντως, εντάξει, υπάρχουν οι μέθοδοι προφανώς, αν και συγγενείς ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί κατά το παρελθόν, προσκομίσουν και το δείγμα του DNA, να γίνει μια ταυτοποίηση μέσω των οστών και να καταλήξετε τελικά κι εσείς σε ποιον ανήκουν τα οστά αυτά. Μακάβριο πράγμα το έβριμα. Πάμε να προχωρήσουμε, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σπανό και τον Σπύρο Αλεξανδρή φυσικά για το ρεπορτάζ του. Κυρία Δημογλίδου, έχουμε λίγο, ανοίγουμε και πάλι την υπόθεση αυτή με την Κινέζα. Τη γυναίκα αυτή, την οποία δεν γνωρίζουμε την τύχη της τελικά, εντοπίστηκε μετά από πάρα πολλούς μήνες το διαβατήριό της σκισμένο. Τι συμπέρασμα έχετε βγάλει?
6: Και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ συχναστή. Εννοώ ότι αν βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο το ταυτοποιητικό έγγραφο, βέβαια ήταν κατεστραμμένο όπως μου μετέφεραν οι συνάδελφοι, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από το διάστημα που εξαφανίστηκε τον Μάιο μήνα, ίσως θα μπορούσε να είχε βρεθεί νωρίτερα. Οπότε είναι κάτι που διερευνούν οι αστυνομικοί, γιατί βρέθηκε τώρα, γιατί υπάρχει τώρα σε αυτό το σημείο. Βέβαια, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε απώλεια ή κλοπή κάποιες τσάντες προσωπικών αντικειμένων, έχει παρατηρηθεί να βρίσκουμε στη συνέχεια διάσπαρτα τα προσωπικά αντικείμενα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πέσει θύμα κλοπής ή κάποιας άλλης έγνομης ενέργειας. Οπότε εξετάζουμε με πολύ προσοχή το συγκεκριμένο έβριμα. Έχει ήδη μεταφερθεί ό,τι υπάρχει πλέον από αυτό το διαβατήριο. Έχουν μεταφερθεί τα υπολείμματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σε περίπτωση που καταφέρουμε να βρούμε είτε DNA είτε αποτυπώματα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο στην έρευνα αυτή. Ακόμα και το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε σε παρελθοντικό χρόνο, από το κινητό τηλέφωνο δεν έχει προκύψει κάτι από την εξέτασή του.
5: Μάλιστα. Για να περάσουμε λίγο στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Γλύκα. Απλά θέλω να ρωτήσω, κυρία Δημογλίδου, δεδομένου ότι ξέρουμε πια πως το βούλευμα είναι καταπέλτης, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη. Στην ουσία, αυτό που αναφέρεται στο βούλευμα είναι πως άφησαν την γυναίκα να πεθάνει, την οδήγησαν δηλαδή στο θάνατο με τους χειρισμούς
1: τους. Για τις παραλήψεως.
5: Πλήττεται η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, μετά από αυτή την εξέλιξη?
6: Εμείς, κύριε Γλωριάδη, από την πρώτη στιγμή, εμείς ως ελληνική αστυνομία, ως σώμα και εγώ προσωπικά, νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρξαμε υποστηρικτικοί προς τις συγκεκριμένες ενέργειες και προς αυτούς τους αστυνομικούς. Ίσα-ίσα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, ότι τέτοιου είδους ενέργειες και τέτοιοι αστυνομικοί δεν έχουν θέση στο σώμα. Ένας άνθρωπος που φτάνει σε μια αστυνομική υπηρεσία, φτάνει για να ζητήσει βοήθεια. Και εδώ είχαμε ένα περιστατικό που μια κοπέλα έφυγε από το αστυνομικό τμήμα βοήθητη και κατέληξε τελικά από τον κακοποιητή της. Και νομίζω ότι η μάχη που δίνουν καθημερινά οι συνάδελφοι με το έγκλημα και με τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα αποδεικνύουν ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτών από την πλευρά της αστυνομίας. Άλλωστε, έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι συνάδελφοι τα περιστατικά αυτά και παρέχουν άμεσα προστασία στα θύματα. Προφανώς και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για αυτούς τους αστυνομικούς και ποια είναι η ευθύνη του κάθε.
1: Να πάμε λίγο στη δικαιοσύνη.
6: Να παραβλέψουμε ότι ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία και έχασε τη ζωή του.
1: Να πάμε λίγο στη δικαιοσύνη. Γιατί, κύριε Γλύκα, πάνω σε αυτό που λέει η κυρία Δημογλίδου, στο αν και κατά πόσο τελικά είναι βαρύτατη η κατηγορία κατά των αστυνομικών και το αν τελικώς θα καταδικαστούν, αν από την εμπειρία σας υπάρχει προηγούμενο ιστορικό τέτοιων υποθέσεων με αυτή την κατηγορία από τις αστυνομικές αρχές?
7: Αφού σας ευχηθώ μια εξαιρετική τηλεοπτική σεζόν.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Όπως πάντα. Να πούμε βέβαια ότι εδώ δυστυχώς έχουμε μια περίπτωση που έχει συγκλονίσει τη χώρα, που φέρεται και φαίνεται ότι η μετέπειτα αστυχώς παθούσα έκανε ό,τι έπρεπε και δεν το έκαναν δυστυχώς οι αστυνομικοί. Το συνηθισμένο είναι να μην ακολουθούν τις εντολές και τις κατευθύνσεις της ελληνικής αστυνομίας. Κοιτάξτε, τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, το οποίο τέσσερις διαφορετικοί αστυνομικοί και μάλιστα και κάποιοι υψηλόβαθμοι να έχουν επιδείξει τέτοια παραβατική συμπεριφορά διαπαραλήψεως, εκδόλου διαπαραλήψεως, όπως είναι στην παραπομπή, δεν έχω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι, δεν έχει καταγραφεί. Υπάρχουν βέβαια άλλες κατηγορίες σε άλλα βουλεύματα, άλλα κλητήρια θεσπίσματα.
5: Όχι όμως τέσσερα άτομα για την ίδια υπόθεση.
7: Προφανώς αστυνομικοί έχουν δείξει παραβατική αμελή συμπεριφορά. Κάτι τέτοιο προσωπικά εγώ, ίσως η κ. Δημοκλήδου να έχει περισσότερη εικόνα σε επίπεδο αρχείου, αλλά νομίζω ότι τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει.
1: Δεν θυμάστε άλλη υπόθεση δηλαδή, ανάλογη κατά το παρελθόν?
7: Ανάλογη υπόθεση, όσο θυμάμαι εγώ, δεν υπάρχει. Να σας πω βέβαια, το αδίκημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι εύκολα αποδεικτέο. Δηλαδή θα πρέπει να αποδώσει το δικαστήριο και δόλο, διαπαραλήψεως δόλο, στο αδίκημα της κακουργηματικής εκθέσεως. Να πούμε ότι η ποινική μεταχείριση σε περίπτωση ενοχής ανεφελαφρυντικών ξεκινάει από τα 6 χρόνια κάθεξη. Υπάρχει μια διαβάθμιση όσον αφορά την ευθύνη των 4 αστυνομικών, οι οποίοι εισάγονται σε δίκη, προφανώς έχουν περιβάλλοντα από το τεκμήριο αθωότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια συγκεκριμένη, περιγράφει το βούλευμα, παραβατική συμπεριφορά διαπαραλήψεως. Ο αξιωματικός υπηρεσίας επέδειξε μια συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά. Ο σκοπός άλλη παραβατική συμπεριφορά. Η επόπτης δεν έδωσε τις κατευθύνσεις στην αξιωματικό υπηρεσίας.
5: Και ο τηλεφωνήτρια,
7: όπως φέρεται, δεν αξιολόγησε το περιστατικό και δεν το διαβάθμισε ανάλογα. Περιγράφεται στο βούλευμα. Προφανώς θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε κοινωνικά.
1: Άρα από τα 6 έτη μέχρι, κύριε Γλύκα, έχει τη σημασία του αυτό.
7: Μπορεί να είναι και 20.
1: Μπορεί
7: σε
1: να είναι και
7: 20.
5: 6, 20, 20 κάθεξη, έτσι, κάθεξη.
7: Τουλάχιστον 6 λένε όμως.
5: Ναι. Κυρία Δημογλίδου.
7: Και επειδή έχουν μεγαλώσει τα όρια της καθήξεως, δηλαδή πλέον δεν έχουμε μέχρι 15, έχουμε μέχρι 20, μπορεί να κινηθεί, ο δικαστής μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Βέβαια, προφανώς θα τεθούν και ζητήματα ελαφρυντικών περιστάσεων σε περίπτωση ενοχής που μειώνουν την ποινή. Μιλάμε για Έλληνες αστυνομικούς, να το πούμε αυτό. Δεν είναι καθημερινή αδικηματίες. Ναι. Προφανώς δεν είναι στην ελληνική αστυνομία που λέει ποινικό μετρό. Προφανώς δεν έχουν επιδείξει άλλη συμπεριφορά. Αυτά δεν θα τα πω εγώ, θα τα πούνε οι δικηγόροι τους. Σίγουρα όμως, το βούλευμα είναι βαρύ και μάλιστα για ένστολους, έτσι.
5: Κυρία Δημογλίδου, για να έρθουμε λίγο πάλι σε εσάς. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πολλά περιστατικά εγκληματικότητας τη νύχτα στην Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι αναρωτιούνται πολλοί, ενδεχομένως να το ακούτε και εσείς, πρέπει να νιώθουν ασφαλείς ή όχι κάτι και στην πρωτεύουσα. Δηλαδή είδαμε τι έγινε με τις εκρήξεις εχθές σε 3 μαγαζιά, 2 υγειονομικού ενδιαφέροντος και ακόμη μια επιχείρηση.
1: Ένας στην Καλυθέα.
5: Τις προηγούμενες ημέρες ξανά το ίδιο. Τι γίνεται?
6: Χωρίς να μιλώ για τα 2 συγκεκριμένα περιστατικά, βέβαια κύριε Γλουριάδη, πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοια περιστατικά έχουν αποφευθεί επειδή ακριβώς τα θύματα απευθύνθηκαν στην ελληνική αστυνομία εγκαίρως. Εδώ βέβαια δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε απειλή πριν το περιστατικό. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διερευνήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα θύματα αυτών των επιθέσεων δεν δίνουν, από φόβο κατά κύριο λόγο, δεν δίνουν πληροφορίες στην ελληνική αστυνομία, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι αστυνομικοί να προσπαθούν με άλλες ανακριτικές πράξεις να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι σίγουρο ότι όταν έχουν απευθυνθεί θύματα τέτοιων επιθέσεων στην ελληνική αστυνομία εγκαίρως, έχουν αποφευθεί αυτές οι ενέργειες και υπάρχουν αρκετά μέλη εγκληματικών ομάδων που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια στη φυλακή, που έχουν διαπράξει τέτοιες ενέργειες στο παρελθόν και προχωρούσαν και πάλι σε εκβιασμούς ή σε απειλές ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Σε αυτό που σας ρώτησε λίγο όμως ο Γιώργος, κυρία Δημογλίδου, αν αν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα. Είχαμε και τους πυροβολισμούς προχθές με τον 55χρονο. Δηλαδή, φεύγουν σφαίρες, έχουμε επιθέσεις, μπορεί να έχουμε κάποιο θύμα, έναν περαστικό. Δηλαδή, είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει τις τελευταίες μέρες.
6: Είναι δύο περιστατικά. Είναι το περιστατικό των πυροβολισμών με τον τραυματισμό ενός αλλοδαπού και τα περιστατικά με τα δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ξαναλέω όμως ότι σε ανάλογες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει απειλή ή υπάρχει εκβίαση σε παρελθοντικό χρόνο, η οποία δεν έχει αναφερθεί στην αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνετε και στη συνέχεια το δικό μας έργο είναι πολύ πιο δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει καμία πληροφορία που πηγαίνει των θυμάτων.
5: Πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου. Κύριε Γλύκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς πολύ. Να είσαστε
7: καλημέρα, να είστε καλά.
5: Έλα να σηκωθούμε να πάμε λίγο μέχρι την Κρήτη.
1: Θα παρακαλάμε να μας τσιμπήσουν τα κουνούπια.
5: Θα πάμε στα Χανιά.
1: Παιδιά, θα κλείσουν όλες οι βιομηχανίες, τα εργοστάσια αντικουνουπικών.
5: Ναι. Εκτός αν έχεις να κάνεις με τον κύριο Κοτσογλού, εντεταλμένο σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος χειρίστηκε αυτή την υπόθεση του Ούγγρου τουρίστα με εξαιρετικό τρόπο. Καλή σας ημέρα. Κύριε Κοτσογλού, να μας πείτε και τι έγινε.
8: Ένας επισκέπτης, εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη τουρίστας, φίλος και επισκέπτης λέμε, αναχώρησε τη μέρα της αναχώρησής του αρκετά νωρίς. Δεν πέρασε σχεδόν καν από τη ρεσεψιόν και φεύγοντας πίσω επέστρεψε με ένα μήνυμα λέγοντας ότι έχω τσιμπήματα από κουνούπια και σας παρακαλώ πολύ να ελέγξετε άμεσα το δωμάτιό μου εάν είχε τέτοιου είδους περιστατικά, ειδικά στο στρώμα ή ήταν άλλα έντομα. Το ξενοδοχείο του απάντησε ευγενέστατα και άμεσα, λέγοντάς του ότι το ελέγξαμε, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα δυστυχώς. Κατά συνέπεια, νομίζουμε ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα κάποιας εξωτερικής σας εμφάνισης ή επίδρασης. Αυτό στη συνέχεια άρχισε να ρωτάει αν η εταιρεία η οποία έκανε τον έλεγχο ήταν πιστοποιημένη, εάν είναι διαπιστευμένη για να κάνει τέτοιους ελέγχους, εάν έγινε στην πραγματικότητα ο έλεγχος. Και αυτά τα μηνύματα πια δεν τα έστειλε στην ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά τα έστειλε στην περιφέρεια, σε εμάς και στο Υπουργείο. Το Υπουργείο διαβίβασε το αίτημα σε εμάς και εμείς πράγματι, με το κύρος της περιφέρειας, ξέρουμε την εταιρεία η οποία κάνει τους υγειονομικούς ελέγχους, ιδιωτική εταιρεία είναι, η οποία διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά και τη διαπίστευση για να το κάνει αυτό το πράγμα. Πήγα εγώ και μίλησα μαζί τους για να δω το συγκεκριμένο κομμάτι. Μου εξήγησαν ότι και στρώμα άλλαξαν την ίδια μέρα, αλλά και το παλιό που έλεγξαν εργαστηριακά ήταν απόλυτα καλό. Ο επισκέπτης ζήταγε μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων του, γιατί επηρεάστηκε η ψυχολογία του. 7 εκατομμύρια επισκέπτες έχει η Κρήτη.
1: Αν νόμιζα θα πείτε 7 εκατομμύρια ζητούσε. Όχι, ότι 7 εκατομμύρια ζητούσε, κύριε Κοτσογλού.
8: Όχι, όχι. Φανταστείτε ότι 7 εκατομμύρια επισκέπτες, κυρία Κουτροκό, κύριε Γρηγοριάδη, είναι μια μικρή χώρα. Σε μια μικρή χώρα συναντάς και τέτοια πράγματα. Και πάντα, να ξέρουμε αυτό που είπε ο κύριος Γρηγοριάδης, ότι το παράπονο εκφράζεται ενίοτε από κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει, ας πούμε, μια γκρίζα ζώνη στο μυαλό του ή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πράγματι ταλαιπωρηθεί από κάτι και πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία.
5: Τον πείσατε τελικά, εσείς, κύριε Κότσογλου, ότι όλα καλά στο δωμάτιό του και στο ξενοδοχείο?
8: Αυτός απήντησε όταν είδε την πιστοποίηση και όλα τα λοιπά. Είπε, θεωρώ το θέμα λήξαν, είμαι λίγο στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη. Καταλαβαίνω ότι μου συνέβη εκτός δωματίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση. Νιώθει εντάξει.
1: Θα ξαναέρθει.
8: Το οποίος θα ξαναέρθει.
1: Αυτό μας νοιάζει.
5: Αυτό κρατάμε.
8: Σημασία. Αυτό που πρέπει να κρατάμε κάθε φορά είναι πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει ambassador, να μπορούσε να γίνει πρεσβευτής καλής φιλοξενίας ή το αντίθετο. Δεν το θέλουμε το δεύτερο. Έτσι. Δεν κάνουμε debate με τους επισκέπτες.
1: Αφού θα ξανάρθει, δεν ανησυχούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Γεια σας, κύριε Κότσογλου. Γεια σας. Ωραία. Είδες, το λύσαμε το θέμα.
1: Το λύσαμε.
5: Με τα κουνουπάκια και όλα καλά. Και θα ξανάρθει και ο Ούγγρος και θα φέρει και φίλους του από εκεί. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Πόσα είναι, ρε φίλε, δηλαδή.
5: Αποκλείεται, παιδιά.
4: Πόσα είναι.
5: Κάτι λάθος έχει γίνει εδώ. Αποκλείεται το βάρος όλων των μυρμηγκιών στη γη να είναι περίπου ίσο με το βάρος όλων των άγριων πουλιών και των θηλαστικών μαζί.
4: Πόσα
5: και άγρια πουλιά και θηλαστικά μαζί.
4: Δεν γίνεται αυτό.
5: Πόσα
4: θηλαστικό
5: πολλά
4: είναι κεφάλαινα.
5: Δεν είναι. Θηλαστικό είναι κεφάλαινα.
4: Δηλαδή το βάρος των μυρμηγκιών όλων. Είναι ασύλληπτο αυτό που λες, το ξέρεις.
5: Είναι 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 5, 6, 7.
4: Παιδί μου δεν φτάνει, 10, 20. Το μυρμηγκάκι.
5: 30.
4: Παιδιά, μισό λεπτάκι. Πόσο το βάρος του μυρμηγκιού, πες εσύ.
5: Πόσα γραμμάρια μπορεί να είναι.
4: Γραμμάρια.
5: Δεν θα είναι.
4: Είναι γραμμάρια.
5: Ένα γραμμάριο δεν θα είναι. 1,5 γραμμάριο. Ξέρω, τα έχουν μετρήσει τώρα.
4: Υπολογίζουν περίπου.
5: Τα έχουν μετρήσει.
4: Με αυτά που πατάμε κατά λάθος ή. Α, το πάτησες. 0,001 έως 0,005 του γραμμαρίου είναι το βάρος του μυρμηγκιού. Αυτό είναι τρίφια, παιδιά.
5: Ωραία.
4: Όχι αυτό.
5: Και πόσα μυρμήγκια, βρε φίλιο Γιαννακοπούλου, έχουμε πάλι στον πλανήτη. Μπορείς λίγο, ξέρω εγώ.
4: Έλα, κοίτα, κάνεις που κάνεις τη δουλειά, να την κάνεις ολοκληρωμένη. Έχουμε απορίες εδώ πέρα, έτσι. Πόσα είναι τα μυρμήγκια στον πλανήτη.
5: Το 0,005 μυρμήγκι είναι αυτό το καλοζωισμένο που παίρνει το ψίχολο
4: και το.
5: Το μεγάλο.
4: Τα θυμάσαι.
5: Που παίρνει και σέρνει το ψίχολο κλπ.
4: Σιγά καλέ, δεν μιλάμε για κατσαρίδες. Για μυρμήγκια μιλάμε.
5: Δεν σ' άρεσε.
4: Ανατρίχεται η κάτζου.
5: Λοιπόν, Γεωργία Τσάλη, έλα ξανά στην παρέα μας. Έχεις ένα συγκλονιστικό βίντεο, Γεωργία, με ένα αυτοκίνητο το οποίο καταλήγει όμως πού.
6: Μέσα σε φαρμακείο, Γιώργο, ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη, όταν μια ηλικιωμένη οδηγός, κατά την προσπάθειά της να παρκάρει έξω από ένα φαρμακείο, μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και εισήλθε μέσα στο εσωτερικό. Από την πρόσκρουση, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα του καταστήματος, φαίνεται λοιπόν το όχημά της να μπαίνει με σφοδρότητα μέσα στο κατάστημα, να σπάει τη βιτρίνα και να καταλήγει στα ράφια του φαρμακείου. Ευτυχώς να πούμε ότι από θαύμα δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ μέσα στο φαρμακείο βρίσκονταν δύο εργαζόμενες, ενώ λίγα λεπτά πριν είχαν αναχωρήσει τρεις πελάτες.
4: Το αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως αυτό που λες από θαύμα στην κυρία. Λογικά έχασε τον έλεγχο. Έτσι.
5: Δεν είχε τίποτα προηγούμενα εκεί και είπε θα σου δείξω
4: δεν
5: τώρα εγώ και.
4: Δεν νομίζω. Πάντως, μπράβο λέω. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάποιο θύμα, έτσι, με τη φόρα που μπήκε μέσα.
5: Είναι σοκαριστικό το βίντεο πάντως, έτσι. Μπαίνει σχεδόν όλο το αυτοκίνητο μέσα στο φαρμακείο.
4: Και με μεγάλη ταχύτητα, έτσι. Ευχαριστούμε, Γεωργία.
5: Γεια σου, Γεωργία.
4: Πριν πάμε, να σας πω λίγο, έχω απάντηση.
5: Πόσα?
4: Το πάτησα εγώ, γιατί κανένας δεν με ακούει στο control. 20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια. Είναι το 20 και ακολουθείται από 15 μηδενικά.
5: 20
4: και το συνολικό. Έχω και το συνολικό βάρος των 20 τετράκις εκατομμυρίων μυρμήγκιων. Είναι 12 μεγατόνι άνθρακα.
7: Μάλιστα.
4: Τι μάθαινε. Ότι να είναι έτσι.
5: Ο άνθρακας πόσα κιλά είναι.
4: Το έχω κάψει, μα μην το έχω κάψει.
5: Ο άνθρακας πόσα κιλά είναι. Για να δούμε 12 μεγατόνι.
4: Η βιομάζα είναι μεγαλύτερη από όλα τα άγρια πτηνά και θηλαστικά μαζί. Το λέει και εδώ. Πάμε. Λοιπόν, σταματάω. Εντάξει,
5: μίλησες, επειδή μίλησε για βιομάζα, γι' αυτό. Γεια σα, κυρία Κάντζη.
7: Καλημέρα σα, παιδιά.
8: Ειδική μυρμικολόγη.
5: Γεια σου, κύριε Περδικάρη.
7: Ωραίο. Ναι.
5: Καλώς όρισες και εσύ.
7: Μυρμικολόγου σα είπε, δεν ξέρω.
5: Τι θέλετε, να ξεκινάμε κατευθείαν δηλαδή με τα βαριά, με την ενέργεια.
8: Εσύ όπου εγώ τι πείτε.
5: Γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε λίγο για μυρμικάκια.
4: Ξεκίνα να μιλήσει για τα σοβαρά, δεν μπορώ.
5: Τι έγινε τώρα, ακούσαμε χθες τον κύριο Παπασταύρου. Ναι, οκ, λαμβάνονται κάποια μέτρα. Σε βάθος όμως τριετίας μείωση στις τιμές ενέργειας μέχρι και 30%. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι γίνεται?
8: Μεγάλο πρόβλημα. Καταρχάς, ο κύριος Παπασταύρου αυτό το οποίο έκανε ήταν να εξειδικεύσει, όπως εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο, να εξειδικεύσει τα μέτρα τα ενεργειακά, τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σωστά επισημαίνεις και είναι αυτό που λένε όλοι, ότι άμεσα δεν βλέπουμε κάτι. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτον, γιατί υπάρχει ένας φόβος για τις τιμές. Σε ποια επίπεδα θα πάνε το χειμώνα? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε πει, αυτό δείχνει και σήμερα, η ήδη η τιμή του πετρελαίου είναι πρώτη είδηση παντού, ότι έχει ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η κρίση κλιμακώνεται πάλι στον Περσικό κόλπο. Άρα δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και συνεπακόλουθα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε κινήσεις τις οποίες έπρεπε να έχουμε προχωρήσει.
5: Πιο άμεσα.
8: Πιο άμεσα, ακριβώς. Όπως είναι η διασύνδεση των νησιών. Ακούμε διασύνδεση των νησιών. Και εγώ το ρωτούσα σε ανθρώπους, προφανώς γιατί δεν το γνωρίζω. Το ρωτούσα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα ενεργειακά. Και μου έλεγαν το εξής, ότι η διασύνδεση των νησιών θα απαλλάξει, θα μας απαλλάξει από το βάρος της παραγωγής στα ίδια τα νησιά που γίνεται αυτή τη στιγμή, με ακριβά καύσιμα.
4: Ναι.
8: Θα μπορέσει δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο να αποσυμφορηθεί το δίκτυο και να είναι φθηνότερες τιμές.
7: Έχουμε καθυστερήσει δηλαδή κάποια πράγματα.
8: Βέβαια.
7: Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι όπως το ακούσω το 30% είναι θετικό, γιατί θα το δούμε στους λογαριασμούς. Όμως σε βάθος τριετίας, σου λέει ο άλλος.
4: Η κρίση είναι τώρα. Τώρα διανύουμε.
7: Ακριβώς. Τώρα ο κόσμος θα κάνει το χειμώνα.
4: Αντιμετωπίζουμε μια διπλή κρίση ουσιαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αλλά πάλι, σε ό,τι μας αφορά εδώ ως χώρα, θα έπρεπε να λάβουμε μέτρα για αυτή την περίοδο.
5: Χθες.
4: Είμαστε εν ώψη χειμώνα. Δεν θα περιμένουμε να κοιτάμε τον ουρανό και τις θερμοκρασίες να κάνουμε την προσευχή μας.
7: Αλλά εγώ περίμενε κάποια μέτρα που θα ήταν πιο άμεσα.
5: Αυτά τα μέτρα έχουν να κάνουν τώρα με διάφορα προγράμματα αντικατάστασης, για παράδειγμα, η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα.
7: Και μπαταριών.
5: Που και εγώ το θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα που ζούμε να μην έχουμε
7: ηλιακό.
5: Αλλά όπως κάνει η κυρία Κουτροκόη. Κοίταξε.
4: Από πού?
5: Κοίταξε.
8: Λένε
5: αγγλίες θερμότητας.
7: Πάντως για να αλλάξει διάφορα προγράμματα.
8: Καταλαβαίνω. Με το πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ.
7: Ναι, αλλά δεν θα προλάβουμε το χειμώνα που θα είναι δύσκολος.
4: Δεν μπορεί να διαθέσει έτσι 3, 4, 5, 6 χιλιάδες ευρώ έτσι, για να ουσιαστικά να
5: αναβαθμίσει το σπίτι του ενεργειακά.
4: Να το αναβαθμίσει, αλλά αυτά τα χρήματα θα καθυστερήσει πάρα πολύ να κάνει απόσβεση των χρημάτων αυτών που θα δώσει.
7: Δεν είδες τι έγινε με το φυσικό αέριο, που όλοι φύγαν από το πετρέλαιο, πήγαν στο φυσικό αέριο και τώρα πέταξε τιμή του και οι άνθρωποι δώσαν τόσα χρήματα.
8: Ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο για να είμαστε δίκαιοι,
4: ναι,
8: δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πολιτικές ανύπαρκτες ουσιαστικά. Mm-hmm. Εγκλωβίστηκε η Ευρώπη σε κάποια στη διαχείριση του ενεργειακού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί έγκαιρα να. Δεν πήρε σωστές αποφάσεις, σωστά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναζητήσει κάποιες πηγές εναλλακτικές για φθηνό φυσικό αέριο, για παράδειγμα.
5: Πάμε Πασόκ. Μεγαλώνει το Πασόκ.
7: Μεγαλώνει το Πασόκ και παίρνει και στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Το είχαμε πει εδώ, η κυρία Τελιγιορίδη και ο κ. Αβραμάκης χθες. Ουσιαστικά θα είναι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ, ωραία το είπε ο Γιώργος, βρίσκεται στις σωστές βάσεις, γιατί μαθαίνω ότι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη ως ο Νούπο, είναι θέμα ημερών, ωρών, και αυτή να
5: ενταχθεί
7: στο ΠΑΣΟΚ. Άρα και ακούω ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Τον κύριο Αποστολάκη την βάζω.
8: Κυρία Τζάκρη.
7: Η κυρία Τζάκρη είναι λίγο πιο περίπλοκα,
8: ναι,
7: τα πράγματα,
8: όπως
7: το ξέρεις, στο εσωτερικό του Πασόκανο. Υπάρχουν διάφορες γκρίνιες. Και ο κύριος Αποστολάκης είναι ένα προϊστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής που λένε ότι θα ενταχθεί στο Πασόκ.
4: Ο κύριος Αποστολάκης θα περιμένει και να δει τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας.
7: Κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας του έχει τσιγαρίσει, πώς το λέμε, τσιτσιρίσει για τα καλά όσους φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω ποιος θα πάρει τελικά και τι θα κάνει. Νομίζω ότι Δεν, ο κύριος Αποστολάκης.
4: Άρα, μας λες Κασιμάτη, Τζάκρη και Αποστολάκης.
7: Ναι, ναι, ναι. Τζάκρη, ένα ερωτηματικό. Πάμε λίγο, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Είχε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Θα κάνει, οργώνουν 16 νομούς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να είναι ένα κλίμα όπως στην Κρήτη. Αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ ευχαριστημένοι στη Χαριλάου Τρικούπου από το πανηγυρικό κλίμα που είχαμε στην Κρήτη στις 3 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως έχει έτοιμη την ομιλία του, έχει έτοιμες και θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα τι θα πει. Έχει δεσμευτεί εξάλλου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ και δεν θα πει μόνο αυτό. Θα πει και για φορολογικές ελαφρύνσεις, θα πει και για δόσεις για ρύθμιση χρεών, θα πει και για ένα κοινωνικό κράτος.
4: Για το ΦΠΑ.
7: Για το ΦΠΑ, φυσικά.
4: Θα επαναλάβει.
7: Έτσι.
4: Ωραία. Λοιπόν. Μάλιστα, μένει να τον ακούσουμε, μένει να τον δούμε. Τώρα, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Είναι ο Πρωθυπουργός, θα τα δούμε και συνέχεια. Επισκέπτεται το Παρίσι και θα συναντηθεί και με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν.
8: Συνάντηση κορυφής.
4: Η συνάντηση κορυφής δεν είναι αυτή. Άλλη είναι η συνάντηση κορυφής. Δείξτε λίγο φιλιό ποια είναι η συνάντηση κορυφής, σε παρακαλώ. Δεν είναι τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή είναι η συνάντηση κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γεύεται στο Fat Rat της Ιωάννας Τσούνη το κρουασανάκι και το εσπερσάκι της.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, ωραίο, νομίζω εντάξει. Ότι κάποιο το είπε του κυρίου Μητσοτάκη, ανέβασε η κυρία Τούνη, η Τούνη αυτή την. Έτσι. Και αμέσω. Και πραγματικά ήταν πολύ έξυπνο.
8: Νομίζω ότι ξέρω ποιο είναι.
7: Α, ξέρει ποιο είναι.
8: Νίκο λέγεται.
7: Λοιπόν, όντω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ τώρα. Ήταν έξυπνο αυτό που έγινε. Δεν το έχω στο μυαλό μου, δεν το έχω στο πρόγραμμά μου, αλλά μπορεί και να έρθω τώρα.
5: Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, θα πάει.
7: Θα πάει εμείς. Τώρα, αυτό είναι το θέμα.
8: Κανείς δεν το ξέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει χιούμορ και το έχει αποδείξει αυτό. Δεν θα απέκλεια να πάει.
4: Επικοινωνιακά θα έλεγα ότι πρέπει να πάει.
8: Κοίταξε.
4: Με τόσους followers που έχει.
8: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. 1,5 εκατομμύριο δηλαδή. Το θέμα είναι αν θα πάει, αν αποφασίσει να πάει, αν θα πάει μόνος του ή θα πάει με τον Μακρόν παρέα. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
7: Αυτό είναι. Σωστό, σωστό.
4: Ω, ιδέα.
7: Ωραία ιδέα. Μπράβο, Μίλια, μπράβο.
5: Και την Μπριτζίτ να έχουν μαζί.
8: Ναι.
5: Γιατί όχι, μπορεί.
7: Θες και την Μπριτζίτ εσύ μαζί. Αν θες και την Μπριτζίτ μαζί.
8: Ωραία, παιδιά. Μπορεί
5: να έχουμε και κανένα επιχειρηματικό deal.
7: Καταλαβαίνετε τι διαφήμιση στο μαγαζί της του είναι αυτή να πάει.
4: Το έχουμε καταλάβει ήδη.
5: Εντάξει. Να σας πω, ήταν έξυπνη κίνηση και τη Τούνη τώρα να κάνει αυτή την ανάρτηση.
8: Δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε την ανάρτησή της είχε στο μυαλό της αυτό, αλλά.
5: Καλά, εντάξει.
8: Της βγήκε.
4: Της απάντησε, του ξαναπάντησε. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
7: Πολύ ωραία.
4: Μένει να δούμε αν θα πάει.
7: Πανέξυπνο.
4: Τώρα, πάμε να επιστρέψουμε στα της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε λίγο, Εμίλια. Ναι. Έχουμε για ακόμη μια φορά ουσιαστικά. Πειρά του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη φορά ήταν ο κύριος Σαλμάς.
8: Ναι.
4: Μπήκε στο στόχαστρο του Άδωνη Γεωργιάδη. Λίγο πολύ με αφορμή την υπόθεση της Νοβάρτης.
8: Ναι, την υπόθεση της Νοβάρτης
4: δηλαδή.
8: Και με αφορμή, αν θέλεις, και την αντίστοιχη, την παράλληλη κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, όχι ακριβώς του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πολάκη, αν και χτες ο κύριος Παπάς εδώ στην επόμενη κίνηση είπε ότι. Είχε ουσιαστικά κάλυψε τον κύριο Πολάκη για αυτό που έκανε. Να ζητήσει δηλαδή από την εισαγγελία την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο για τον κύριο Γεωργιάδη. Η κόντρα του με τον κύριο Σαλμά είναι γνωστή, είναι παλιά. Είχαν μάλιστα κοντραριστεί και μέσα στη Βουλή. Αλλά το ζήτημα είναι ακριβώς το ότι ο κύριος Γεωργιάδης και γενικώς στην κυβέρνηση πια δεν κρύβουν και την ενόχλησή τους και τους υψηλούς τόνους τους οποίους κρατούν. Στην αντιπαράθεση αυτή με τον κύριο
5: στην
8: Σαμαρά.
5: Στην ουσία τώρα είναι ο κύριος Γεωργιάδης τι λέει, ότι αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσει ο κύριος Σαμαράς να συνεργαστεί με τον Σαλμά, ο οποίος ήταν και αυτός που ξεκίνησε και την υπόθεση Νοβάρτης, στην οποία εμπλεκόμενος φερόταν και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Γεωργιάδη.
7: Γιατί θεωρούν. Πολύ επιθετικός ο κύριος Γεωργιάδης.
8: Είναι γενικός, δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση. Θυμίζω ότι έχει κάνει μια σειρά τοποθετήσεων τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Στο ενδιάμεσο και με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, είδαμε ακριβώς ότι έχει τελειώσει το όποιο μορατόριο που υπήρχε με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει ξεκάθαρα πόλεμος από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Και βέβαια αυτό το οποίο μένει είναι να δούμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Γιατί και από την άλλη πλευρά και ο κύριος Σαμαράς και το περιβάλλον του κλιμακώνουν την επίθεση στην κυβέρνηση. Το μεγάλο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν και πότε θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Γενικώς, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Ακούγεται μια ημερομηνία, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει και εσείς.
4: Το 29 Νοεμβρίου.
7: Ναι, λέει
5: σημαδιακά, ότι επειδή είχε
7: κερδίσει
9: την κυρία.
7: Λοιπόν, Τσίπρας, ώρα Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη φορά. Ανεβαίνει η συνέντευξη τύπου, 50 δημοσιογράφοι. Έτοιμος ο κύριος Τσίπρας για όλα. Έτοιμος, λοιπόν, όχι στην κυβέρνηση τιμένων. Αποδόμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και όλο αυτά που είπε στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας, εννοώ τις ενισχύσεις, την κατάργηση του καταβολής φόρου και τα φόρου κτλ. Θα τα επαναλάβει, όμως θα σταθεί πολύ στην αποδόμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
4: 5 η ώρα θα παρακολουθήσουμε στο Action 24 τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, πάμε να δούμε, να βγούμε λίγο
5: στα εθνικά μας. Αντιδράσεις που υπάρχουν στην γειτονική χώρα μετά την τριμερή που είχαμε Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος. Είναι μαζί μας ο Νίκος Ανανούρης, ο συνάδελφος, να μας δώσει καταρχάς τις αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα, που, Νίκο, θεωρούμε ότι είναι και από τις πιο έντονες, έτσι, του τελευταίου τουλάχιστον διαστήματος. Ο κύριος Τζανιδάκης μαζί μας, διεθνολόγος, και ο κύριος Πανός μαζί μας, ναύαρχος, για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο Νίκος Ανανούρης, τις αντιδράσεις. Και ερχόμαστε, κύριε Τζανιδάκη, κύριε Σπανέ, να το συζητήσουμε και μαζί σας. Έλα, Νίκο.
10: Ναι, καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι απασχόλησε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η χθεσινή τριμερή στο Ελαλαμίν, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θεωρούν περισσότεροι αναλυτές στην Τουρκία από χθες το βράδυ ότι προσπαθούν να φτιάξουν η Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, ένα νέο άξονα κατά της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό που ανέφεραν πολλοί αναλυτές είναι ότι από τη μία έχουμε το Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και από την άλλη το Ελλάδα-Αίγυπτος και Κυπριακή Δημοκρατία, ουσιαστικά λένε ότι θέλουν να φτιάξουν ένα νέο μέτωπο και κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι ουσιαστικά θέλει να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία, με φόντο και την προσπάθεια της Άγκυρας να φέρει την Αίγυπτο στη συνθήκη της Μέκκας, στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας, στην οποία συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Τουρκία προσπάθησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να φέρει και την Αίγυπτο. Στο Κάιρο υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Αιγύπτου και θεωρούν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία και γενικότερα θέλει να την αφήσει εκτός της εξίσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Που που φάνηκε και με την επίδειξη των τουρκικών μαχητικών πάνω από τις πυραμίδες την ώρα της τριμερούς, Νίκο.
10: Σε αυτό θα πήγαινε.
4: Έλα, Νίκο.
10: Ναι, και έχει τη σημασία του αυτό, γιατί την ώρα που είχαμε χθες αυτή τη σημαντική τριμερή, στο πλαίσιο ενός αεροπορικού σοου χθες που έλαβε χώρα στο Ελ Αλαμέιν, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν μια επίδειξη πάνω από τις πυραμίδες. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μάλιστα, ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έκταση. Δημοσίευσε το συγκεκριμένο σόου και, μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτό το στιγμιότυπο δεν είναι προϊόν AI, είναι το θάρρος που δείχνει η τουρκική αεροπορία στους εθέρες και δηλώνουν ότι άφησαν το αποτύπωμά τους πάνω από τους εθέρες της Αιγύπτου. Έχει τη σημασία του ότι η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι βρίσκεται εκεί την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η σημαντική,
5: Νίκο,
10: σύνοδο κορυφής, σημαντική τριμερή.
5: Σε ευχαριστούμε. Μένεις μαζί μας για να πάμε στον κύριο Τζανιδάκη. Κύριε Τζανιδάκη, αυτά τα ήρεμα νερά του τελευταίου διαστήματος μάλλον έχουν ταραχτεί τις τελευταίες ημέρες, έτσι, από πλευράς Τουρκίας δηλαδή.
11: Γεγονός αυτό. Καλημέρα σε όλους. Αρχικά να πούμε ότι η τριμερή δεν ήταν μια απλή τριμερή τυπικού χαρακτήρα. Ήταν μια επαναβεβαίωση της στρατηγικής μας σχέσης με την Αίγυπτο και με την Κύπρο στο σχήμα αυτό το τριμερές. Και επειδή πολλά έχουν αναφερθεί, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το καλώδιο Γκρέγκη, το οποίο αναφέρθηκε, και φυσικά ο παρονομαστής της ενέργειας, της ασφάλειας και της διπλωματίας. Έχει τεράστια αξία ότι οι τρεις αυτές χώρες επαναβεβαίωσαν ότι κινούμαστε με γνώμονα και με άξονα την νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Να ανοίξω μια παρένθεση. Το Ελ Αλαμέιν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ιστορικά. Ήταν το σημείο καμπής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το γνωρίζετε. Και κάτι το οποίο δεν είναι ενδεχομένως τόσο γνωστό είναι ότι εκεί πολέμησαν και Έλληνες και Κύπροι.
5: Ναι.
11: Οπότε έχει και μια ιστορική σημασία ο χρονισμός, αλλά κυρίως η τοποθεσία.
4: Και έχει μια σημασία αυτή η τριμερής, αν θέλετε, κύριε Τζανιδάκη, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πολύ καλά και τη σχέση της Άγκυρας με την Αίγυπτο.
11: Βεβαίως, οι οποίες, να τονίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουν εμβαθυνθεί.
4: Γι' αυτό το λέω.
11: Μάλιστα, εξοφλούσανε ότι η Αίγυπτος θα ενταχθεί και στη συμφωνία της Μέκκας, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Και επειδή άκουσα και διάφορες απόψεις ότι έπρεπε ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί σε αυτό, Η δική μου αίσθηση και άποψη ήταν ένα μεγάλο διπλωματικό λάθος αν γινόταν κάποια τέτοια αναφορά, γιατί εκεί πράγματι θα επιβεβαίωνε όλες αυτές τις φρούδες έτσι, απειλές και απόψεις της Τουρκίας ότι έχουμε κάποιο λόγο να σταθούμε εναντίον της. Αυτό το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός και είναι και δόκιμο και σωστό είναι ότι η συμμαχία αυτή είναι στρατηγικού χαρακτήρα, δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα και είναι μια συμμαχία εμβάθυνσης με άξονα την νομιμότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ένα μήνυμα ότι αυτό που οδηγεί την Ανατολική Μεσόγειο και πρέπει να την καθοδηγεί είναι το διεθνές δίκαιο και όχι άλλες μονομερείς παράγοντες ενέργειας.
9: Τώρα κύριε Σπανέ, εκτός από το ότι τα πάμε καλά σε διπλωματικό επίπεδο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, τα πάμε καλά και σε αμυντικό επίπεδο με τις υπογραφές που πέσανε στην Ρώμη εκεί για τις δύο νέες φρεγάτες.
12: Ναι, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι με λίγα λόγια ότι η τριμερής πρόσφατη συνάντηση στο El Alamein ανέδειξε πραγματικά τη σταθερότητα ως μια πορεία που δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα. Και οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών πρέπει ουσιαστικά να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, κάτι το οποίο εμείς πάντα έχουμε ως σημαία και τηρούμε τους κανόνες πιστά. Με λίγα λόγια, σας πω και για αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο αποτελεί ένα σύνθετο γεωπολιτικό ζήτημα με βαθιές ρίζες και σταθερές επιδιώξεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γενικότερα η Τουρκία, αγαπητοί μου, δεν κινείται καθόλου τυχαία ούτε κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Εδώ και χρόνια εφαρμόζει μια απόλυτα συνεκτική στρατηγική με ένα ξεκάθαρο και μόνο στόχο. Τη σταδιακή νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, την οποία ουσιαστικά έχει θέσει ως σκοπό να εφαρμόσει και να την τύσει με το νομικό μανδύα, όπως κάνει και με τα θαλάσσια πάρκα.
4: Εντάξει, την ωραίγεται. Δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρει βεβαίως, κύριε Σπανέ, έτσι.
12: Λέω τι σκέφτεται μέχρι τώρα. Λέω τι σκέφτεται. Αλλά μέχρι στιγμής ό,τι έχει σκεφτεί και μας έχει πει, το έχει κάνει. Να το πούμε αυτό, έτσι.
4: Ναι, εδώ κολλάει όμως η ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού, κύριε Σπανέ. Θέλουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό πιο πολύ.
12: Ωραία. Όσο αφορά τις ιταλικές φρεγάτες τύπου κλάση Περγαμίνη, πραγματικά αποτελούν κορυφαία επιλογή παγκοσμίως. Είναι η σφραγίδα μιας νέας εποχής για την εθνική μας κυριαρχία. Οι φρεγάτες δεν έρχονται απλώς για να ενισχύσουν το στόλο μας, έρχονται για να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού στη Μεσόγειο γενικότερα, στο Αιγαίο, με εκτόπισμα 6.700 τόνων παρακαλώ και 144 μέτρων. Δηλαδή πρόκειται για βαριά δοκιμασμένα πλοία ανοιχτής θαλάσσης με τεράστια αντοχή, σχεδιασμένα για να κυριαρχούν σε μεγάλο πρόγραμμα επιχειρήσεων. Και οι βασικές επιχειρησιακές τους δυνατότητες είναι σε τέσσερις κρίσιμους τομείς. Ο πρώτος αφορά τις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και ραντάρ, όπου ο εγκέφαλος του πλοίου διαθέτει το προηγμένο τριδιάστατο ραντάρ AESA, όπως είναι και στις Μπελαρά, αλλά και διασύνδεση Data Link, όπου οι φρέμεν σωματώνονται πλήρως με τα Rafale και με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερον,
9: πλήρης αντιεροπορική...
12: πλήρης κάλυψη, κύριε Ρόλη. Αντιεροπορική άμυνα της περιοχής με εκτοξευτές Silver Α50 και πυράβλους, όπως είχαμε πει και στην Μπελαρά, Aster 15 και 30. Επίσης, αντιποβρυχιακό πόλεμο που είσαι κυρίαρχος κάτω από το νερό. Το πλοίο θεωρείται ένα από τα πιο αθόρυβα στον κόσμο. Διαθέτει σόναρ κήτους και εξαιρετικό σειρώμενο σόναρ μεταβλητού βάθους. Και τέταρτον, πόλεμος επιφανείας και πυροβολικό σχετικό με πυράβλους τεσσέως σε αποστάσεις τουλάχιστον από 150 μέχρι 180 χιλιόμετρα. Και βέβαια, με πυροβόλα όπλα και διπλό υπόστεγο, έχει και δύο ελικόπτερα. Και πριν παραδοθούν σύμφωνα με τη συμφωνία, σίγουρα θα γίνει και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, ώστε να ενσωματώσουν όλα τα ελληνικά οπλικά βασιστήματα και να εναρμονιστούν πλήρως με τις απαιτήσεις του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα
9: κύριε
12: πάμε καλά.
9: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, Νίκο Νανούρη, για το ρεπορτάζ σου. Να είστε καλά.
8: Να πούμε μόνο γιατί έχει τη σημασία του ότι ο Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες θα πάει στο Καστελόριζο και αμέσως μετά στη Σαουδική Αραβία.
9: Σαφώς.
8: Με δύο κινήσεις, δύο επισκέψεις.
4: Μαζί θα τα δούμε, Εμίλια. Τώρα προκαλεί αίσθηση ακόμη μία ανάρτηση της πρώην συζύγου του κυρίου Πατούλη, Αμαλία, στο σενάριο καθόδου του ίδιου στις εκλογές, σε πρόταση
7: ανάρτηση
4: που δέχτηκε. Για πες
7: μας,
4: πες.
7: Ο κύριος Πατούλης, νομίζω είναι μια δεύτερη ανάρτηση που ουσιαστικά αφήνει ανοιχτό παράθυρο να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής. Την είδε την ανάρτηση πρώην σύζυγός του και αμέσως απάντησε. Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη. Εντάξει, να το, η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, σχολιάζοντας την ανάρτηση του κυρίου Πατώλη, του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής. Εντάξει, τώρα βαρύ δεν είναι αυτό.
8: Στα όρια του unfair, θα μου πεις.
7: Ναι, δηλαδή είναι βαρύ.
4: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται αυτά.
7: Όλο αυτό το σχόλιο τώρα, κοίτα να δεις. Δεν το κάνει, δεν είναι, είναι η πρώην σύζυγός του.
5: Εδώ την ημέρα γιορτής του παιδιού του Αλέξανδρου, που είχε κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Πατούλης με φωτογραφία του παιδιού, πάλι
7: το ίδιο,
5: του είχε επιτεθεί διαδικτυακά, αλλά τώρα νομίζω ότι το
7: έκφραση,
5: τερμάτισε. Έτσι,
7: εντάξει, είναι κακομοίρι,
5: βρε κακομοίρι.
4: Δεδομένου ότι υπάρχουν παιδιά, πίσω, θεωρώ ότι πρωτίστως για τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν και οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει
5: χρειάζεται προσοχή.
7: Το σχόλιο πριν, δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ, το σχόλιο αυτό είναι και απαξιωτικό και σας συμφωνήσω με την τώρα, υπάρχουν παιδιά. Άρα καλά είναι αυτό να αποφεύγονται.
4: Γιατί αυτά τα σχόλια είναι δημόσια.
7: Ακριβώς.
8: Γιατί είναι κυρίως αυτό, είναι δημόσια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Συμφωνώ με τον Μίλιο, δεν νομίζω.
8: Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στα social media που πρέπει πρώτοι εκείνοι να μάθουν να τους στηρούν.
5: Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στα παιδιά, θα μείνουμε στο θέμα των παιδιών, αλλά θα μείνουμε σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Νησίρου. Που τι κάνει, κάθε νέο παιδάκι που θα γεννιέται, 3.000 ευρώ θα δίνει ο Δήμος στην οικογένεια. Μπράβο λοιπόν στο νησί, μπράβο και στο Δήμαρχο, είναι ο κύριος Χριστοφής Κορονέος, ο Δήμαρχος εκεί του νησιού. Συγχαρητήρια, Δήμαρχε. Τέτοιες κινήσεις έχουμε ανάγκη. Πολύ.
4: Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν είστε ο πρώτος Δήμαρχος. Τα άγραφα νομίζω ήταν ο πρώτος Δήμος. Έτσι.
5: Ακολουθεί
4: αλλά
5: όμως.
4: Καλά κάνετε. Μπράβο, και ακολουθείτε και, όλο, και δείχνετε την ευαισθητοποίησή σας όλο ένα και περισσότεροι Δήμαρχοι, έτσι, ανά την Ελλάδα.
13: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά είναι το δημογραφικό. Είναι μια κίνηση που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μοναδική. Εμείς έχουμε ψηφίσει και ένα επίδομα για τους δασκάλους και για τους εργαζόμενους στο ιατρείο για να μπορέσουν να μείνουν στο νησί και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τώρα το επίδομα για την γέννηση των παιδιών. Μας έδωσε δυνατότητα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ και εμείς φτάσουμε στο ανώτατο όριο για να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, να αποκτήσουν όχι μόνο ένα και περισσότερα παιδιά για το καλό
7: της
13: πατρίδας.
7: Είναι ένα κίνητρο αυτό, Δήμαρχε, αυτό το χρηματικό ποσό που είναι σημαντικό για νέες οικογένειες όταν κάνουν και ένα παιδάκι. Είναι ένα κίνητρο για να κάνει κάποιος δεύτερο και τρίτο παιδί.
13: Πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο. Εγώ είχα προτείνει στο παρελθόν να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδάκι μέχρι τη συμπλήρωση του 5ου έτους της ηλικίας του. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα μέχρι 3.000. Εάν κατορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και δώσει τη δυνατότητα σε δήμους που μπορούν να δώσουν περισσότερα χρήματα, θα μπορέσουν να δώσουν περισσότερα χρήματα και περισσότερα δυνατότητα στα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό τους δίνει μια αίσθηση ότι κάποιος τους σκέφτεται.
8: Είναι
13: πάρα πολύ σημαντικό.
8: Κύριε Δημάρχε, πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο νησί? Έχετε μια εκτίμηση με βάση τον πληθυσμό του νησιού?
13: Κοιτάξτε, στο νηπιαγωγείο έχουμε φέτος 26 παιδιά και στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 23 παιδιά. Είναι αρκετά.
7: Εντάξει, είναι πολύ καλό το νούμερο. Πολύ ενθαρρυντικό.
13: Σε όλα τα σχολεία, νηπιαγωγείο, παιδικό νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, φτάνουμε γύρω στα 163 παιδιά. Είναι

0: Λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο απελευθέρωση Σμύρνης, εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου ουσιαστικά κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για σφαγές που διέπραξε. Χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι δεν ξεχνούμε την ημέρα η οποία σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τις συστηματικές και προμελετημένες σφαγές του ελληνικού στρατού εναντίον του πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και την καταστροφή που προκάλεσε κατά την απόπειρα του να καταλάβει τη Δυτική Μικρά Ασία μεταξύ 1919 και 1922. Με αυτή την ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στην επέτειο της απελευθέρωσης Σμύρνης, κατηγορώντας ξεκάθαρα τον ελληνικό στρατό για σφαγές.
1: Ανεβάζει και άλλο την ευθετική της ρητορική, Άγκυρα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και αφορμή, βέβαια.
2: Επιτρέψτε, εγώ θα το πάω λίγο αιρετικά, ότι κάθε χρόνο τα ίδια δυστυχώς λένε. Δεν είναι αμετανόητη.
3: Έχεις δίκιο. Πάντα σε τέτοιες τραγικές επαιτίους έχουμε ανακοινώσεις σχετικές, είτε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είτε από την Προεδρία του κυρίου Ερντογάν.
4: Εντάξει, απλά δεν μένουν αναπάντητες αυτές οι ανακοινώσεις από ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, Αθήνα απαντά πάντοτε έτσι όπως πρέπει. Σαφώς και θα απαντήσει.
3: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους.
4: Γεια σου, Νίκο.
1: Σε ευχαριστούμε
4: πολύ.
3: Τώρα, έλα λίγο να πάμε να μεταφερθούμε λίγο στη Λέσβο. Ο Γιάννης Συνάνης βρίσκεται κοντά μας, γιατί σήμερα μεταβαίνει στο νησί. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, γιατί πραγματικά, Γιάννη, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και εδώ στην εκπομπή. Ένα καμπανάκι, ένα συναγερμό από τους κτηνοτρόφους εκεί για τον αυτόδη πυρετό. Αγωνιούν οι άνθρωποι, χάνουν τα κοπάδια τους, λύση δεν βλέπουν. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Με ποιους θα συναντηθεί και ο Υφυπουργός?
5: Είναι η δεύτερη φορά, καλημέρα σας από τη Μυτιλήνη, η δεύτερη φορά που ο κ. Καβαδάς επισκέπτεται το νησί μας. Οι κτηνοτρόφοι έλεγαν στην προηγούμενη άφηξη του εδώ πέρα ότι ήρθε με άδειες αποσκευές. Τώρα περιμένουν κάτι παραπάνω. Και το λέω αυτό γιατί χθες οι κτηνοτρόφοι είχαν στα χέρια τους ένα έγγραφο, έψαξαν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν τι μπορεί να γίνει με τον αθώο πυρετό και πήραν ένα έγγραφο, το οποίο αποκαλύψαμε χθες και το οποίο λέει τι, παιδιά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε εδώ πέρα εμπειρογνώμονες, κτηνοτρόφους, επιστήμονες, οι οποίοι είδαν την κατάσταση, είπαν ότι έχει ξεφύγει από τον αθώο πυρετό και πρότεινα να αρχίσει ο εμβολιασμός. Αυτό το έγγραφο λοιπόν έχει σταλεί σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι το έχουν στα χέρια τους, και στην περιφέρεια εμβολιασμού, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε αυτό μέχρι τώρα και δεν είναι κάτι με το θέμα του εμβολιασμού, αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο που καλείται και η κυβέρνηση να απαντήσει, αλλά και η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου. Αν ήταν εμπλέκτη γνώστη, φυσικά
4: κάτι, όπως είναι η Γιάννη, που ούτως ή άλλως το ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι στην χώρα, έτσι. Δηλαδή, θυμόμαστε πόσες κουβέντες έχουμε κάνει και ζητήσεις για τον εμβολιασμό που ζητούσαν οι μεν και οι δε, έλεγαν οι ειδικοί ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για
3: τον ευχαριστούμε τον Γιάννη Συνάνη για ό,τι προκύψει φυσικά και στα δελτία ειδήσεων του Άξιον 24. Τι έλεγες για την ενέργεια, έλεγες. Θα ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο για το θέμα της ενέργειας που μας καίει όλους.
4: Και έλεγα και κάτι άλλο. Ότι μέτρα για την ενέργεια, κύριε Λαζαρίδη, θα έπρεπε να έχουν πάρθει όχι χθες, ούτε προχθές. Αντιπροχθές, μην σας πω από τους προηγούμενους μήνες, γιατί με τις τιμές να καλπάζουν εκεί καλά τα μέτρα που ακούσαμε χθες από τον κύριο Παπασταύρου. Ναι, στα προγράμματα το λέμε ούτως ή άλλως, στις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σπιτιών μας, σε μια χώρα με τόσο γερασμένα κτίρια, αλλά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, σήμερα, αύριο, οι καταναλωτές τι θα κάνουμε?
6: Καλημέρα σας, καταρχάς.
4: Και καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα.
6: Και
3: να πούμε.
6: Και καλή σεζόν.
3: Να είστε καλά, αμήν, κύριε Λαζαρίδη. Να υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας, οι οποίοι δεν είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Ο κύριος Γιαννούλης δικαιολογείται, γιατί ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει την τιμητική του σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας, κύριε Γιαννούλη.
7: Καλημέρα σε όλους.
3: Και θα συναντήσουμε και από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μπιάγκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα, αν δεν απατώμε, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας. Έχει θέσει ένα ερώτημα όμως, λοιπόν, ήδη στον κύριο Λαζαρίδη.
4: Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη.
6: Κύριε Γρηγοριάδη, νομίζω αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει διαχρονικά από το 2019 μέχρι και σήμερα ότι στην αντιμετώπιση των πολλών κρίσεων που έχει περάσει, γιατί δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον ηρεμίας. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι έντονο, με πολέμους, με κρίσεις. Είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. ξέρετε, να μην ανατρέξω

0: στο παρελθόν, τα μέτρα στήριξης που είχαμε στους πολίτες για την ενέργεια. Και βεβαίως νομίζω ότι χθες, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξειδίκευσε τα μέτρα για την στήριξη των νοικοκυριών και των πολιτών.
1: Τώρα έχουμε τους πολέμους, τώρα έχουμε την ακρίβεια, ναι. Τώρα έχουμε το ενεργειακό κόστος.
0: Ακούστε,
1: και ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάτι για το φετινό χειμώνα, κύριε Λαζαρίδη. Όχι σε βάθος τριετίας.
0: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει καταρχάς, συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε, αλλά πρέπει να γίνει κάτι και για το φετινό χειμώνα.
0: Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε και εμένα, για παράδειγμα, και εγώ θα ήθελα να μην είναι σε βάθος τριετίας. Εντάξει, και φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, ανάλογα και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτόν τον χειμώνα, ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες. Αν χρειαστεί δηλαδή και νέα μέτρα, τα οποία θα έχουν έναν ορίζοντα πιο κοντινό, βραχυπρόθεσμο, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θα το κάνει. Το έχει αποδείξει άλλωστε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Το γεγονός.
1: Άρα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, κύριε Λαζαρίδη, για επιπλέον μέτρα μέσα στο χειμώνα, αυτό λέτε.
0: Δεν είμαι στο οικονομικό επιτελείο. Λέω.
1: Επειδή το αναφέρετε, λέω
0: τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν αμφισβητείται, νομίζω, αυτό, όχι από εσάς και από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι, βλέποντας πάντα δημοσκοπικά, θα μιλήσω τώρα. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδόν 8 χρόνια μετά την εκλογή της στην κυβέρνηση συνεχίζει και έχει σχεδόν διψήφια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα και σε κάποιες δημοσκοπήσεις σχεδόν τριψήφιο από την αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι οι Έλληνες πολίτες την εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε φθορά. Μα ποια κυβέρνηση δεν θα είχε φθορά μετά από 8 χρόνια? Έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε, νομίζω, σε αυτό όλοι. Από εκεί και πέρα, το τονίζω και πάλι, εδώ είμαστε, ούτως ώστε να δούμε τα δεδομένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
2: Στους οποίους γνωρίζαμε όμως, κύριε Λαζαρίδη, δεν προέκυψαν τώρα.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, δεν σας είπε κανείς ότι προέκυψαν τώρα. Και σας λέω επίσης ότι μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες. Και γι' αυτό οι πολίτες συνεχίζουν και μας
1: εμπιστεύουν. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σε έναν μήνα ανοίγει η περίοδος σε διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Mm-hmm. Είστε Βορειοελλαδίτης, πάνω στην Καβάλα. Τα κρύα ξέρουμε ότι εκεί ξεκινούν πολύ πιο νωρίς. Ξέρετε πόσα θα πληρώσουν οι καταναλωτές εάν είναι η τιμή του πετρελαίου η σημερινή?
0: Λέτε να μην το ξέρω, λέτε να μην μιλάω.
2: Δηλαδή δεν είμαστε. Πρέπει κάτι να γίνει.
0: Εδώ είμαστε,
2: δεν περιμέναμε κάτι να ακούσουμε για αυτά, κύριε Λαζαρίδη.
0: Μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλλο.
1: Κύριε Μπιάγκη, να σας ακούσουμε.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή.
3: Πραγματικά, ακούγοντας τον κύριο Λαζαρίδη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν χρειάζεται να αντιπαρατηθώ εγώ ούτε να αντιπολιτευτώ. Για τον κύριο Λαζαρίδη τα πάντα είναι υπό έλεγχο. Η αυταρέσκεια έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε μέτρο. Οι πολίτες ζουν καλά. Η ακρίβεια την έχουμε τη θασέψη. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να ανησυχούμε, ούτε να κουβεντιάσουμε. Ακούστε να δείτε. Θεωρώ ότι η απάντηση για τα μέτρα του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ πριν 3-4 μέρες. Μία είναι και μοναδική. Είναι η απάντηση που δίνει η ίδια η κοινωνία. Είναι η απάντηση που δίνει ο μέχρι χθες άνθρωπος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ζει σε Μάη μου να φας τριφύλι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην το ξεχνάτε. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία ούτε της μιας αντιπαράθεσης με τοξικά χαρακτηριστικά, γιατί ξέρετε, αυτά είναι προς όφελος της κυβερνώσεως παράταξης. Εγώ θα πω επί της ουσίας. Αλήθεια, αμφισβητεί κανείς ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι περνάνε δύσκολα? Αλήθεια, αμφισβητεί κανείς ότι ο μήνας δεν βγαίνει πλέον για τους χαμηλοσυνταξιούχους? Αλήθεια, αμφισβητεί κανείς ότι όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι σήμερα για την ακρίβεια δεν έχουν φέρει το ποθητό αποτέλεσμα? Και η απάντηση για τη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή? Όταν την ίδια ώρα έχει κάνει μείωση φόρου, αν θέλετε, στα κάποια νησιά του Αιγαίου, εκεί γιατί το κάνει? Εκεί γιατί την έχει κάνει αφού δεν θα περάσει τον καταναλωτή η μείωση φόρου?
2: Από την άλλη,
3: δηλαδή,
2: τώρα, κύριε
3: Μπιάγκη, μέχρι σήμερα,
2: δεν μπορεί εύκολα να αναρωτηθεί κάποιος εάν μπορούσε να τα κάνει, γιατί δεν τα κάνει για να αυξήσει και τα δημοσκοπικά της νούμερα η κυβέρνηση?
3: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, Δημήτρης Μπιάγκης υπογραφή, ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές θα επανέλθει. Είναι μακρινό το διάστημα. Τελικά τα μέτρησε και δεν του βγαίνουν οι αριθμοί. και προφανώς πάμε για απότερη ημερομηνία. Μέχρι τότε, κύριε Γρηγοριάδη, ο κύριος Μητσοτάκης θα επανέλθει. Και θα επανέλθει με άλλα νούμερα τότε.
1: Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Λαζαρίδη. Το ίδιο λέτε. Το ίδιο λέτε με τον κύριο Λαζαρίδη, δηλαδή.
3: Όχι, ναι, εγώ λέω ότι θα το κάνει.
1: Ότι αν χρειαστεί, ο κύριος Λαζαρίδης είπε ότι αν και εφόσον χρειαστεί, θα ενισχυθεί το ελληνικό νοικοκυριό με τον τρόπο που μπορεί.
3: Ο κύριος Λαζαρίδης, κυρία Κουτροκόη, ο κύριος Λαζαρίδης λέει εφόσον χρειαστεί μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας. Εγώ λέω εφόσον χρειαστεί σύμφωνα με τις μετρήσεις που θα έχει κάνει προεκλογικά. Δεν καταλάβατε. Αυτό λέω εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο, αν θέλετε, το επικοινωνιακό στίγμα του κυρίου Πρωθυπουργού είναι να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με εξαγγελίες που θα κάνει στην κάλπη. Λοιπόν. Επειδή η κάλπη λοιπόν είναι σε απότερη ημερομηνία από τη σημερινή, κρατήθηκε λίγο για να τα δώσει την κατάλληλη στιγμή.
2: Για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Γιαννούλη για το θέμα της ακρίβειας και θα επανέλθουμε, κύριε
3: Μπιάκη. Επιτρέψτε μου, εγώ τελειώνω αμέσως. Κύριε Γρηγοριάδη, ένα δευτερόλεπτο μόνο για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω, η απάντησή μου στις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού έρχονται μέσα από τις θέσεις των φορέων. Τίποτα περισσότερο, της κοινωνίας μας.
2: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
4: Στο ζήσε μα ήμουν αφάστρη φίλη του κυρίου Μπρατάκου, θυμίζω υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό στον κύριο Μητσοτάκη και χρόνια στέλεχος των επιμελητηρίων στην Αττική. Οι δηλώσεις Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και του κυρίου Καπαθά ότι οι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι σε κατάσταση απόγνωσης επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε και με τα μάτια μας. Ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση παρέλειψε να μιλήσει για την εσχροκέρδεια, για την ακρίβεια, για τα υπερκέρδη, για την εφοδιαστική αλυσίδα, για τα καύσιμα. 2 ευρώ και 10 λεπτά κοστίζει βενζίνη σήμερα σε αυτή τη χώρα και όλοι θεωρούμε ότι υπάρχει μια κανονικότητα. Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπω ότι όταν παράγεται πολιτική ή κατήθεται προτάσεις, ο κόσμος ανταποκρίνεται και ακούει με αξιοπιστία και σεβασμό. Εμείς βάλαμε στο τραπέζι χθες και θα το αναλύσουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, που είναι η τιμητική μας κυρία Κουτροκόη, βιαστήκαμε μια μέρα να το θέσουμε, την πρόταση για το πώς τα κοράκια των funds και των services φεύγουν από τη ζωή των πολιτών με μια θαραλέα μεταρρύθμιση, με μια θαραλέα πρόταση.
1: Γιατί γελάτε, κύριε
0: Γιαννούλη? Τώρα ακούω τον κύριο, θα σας πω, να μην τον διακόψω.
1: Ελάτε. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
4: Και καλώς θα κάνετε και θα σας πρότεινα να μην γελάτε κιόλας, γιατί υπάρχουν
0: λέτε αστεία πράγματα, κύριε Γιαννούλη. Να σας θυμίσω το νόμο 4354 του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα φαντ.
4: Το
0: 4354 το ξέρετε, το ξεχάσατε.
4: Εάν συνεχίζω να διακόπτομαι, θα αποχωρήσω.
0: Εντάξει, τώρα μην μας απειλείτε κιόλας. Άμα θέλει δημοκρατία, έχουμε έναν αντίλογο.
2: Να τοποθετηθεί όμως και θα το απαντήσετε. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
4: Τη στιγμή λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία έχει χωρίσει με νομοθετικές παρεμβάσεις την πλειοψηφία των κόκκινων δανείων, έχει απαλλάξει τις ελληνικές τράπεζες από αυτό το άγχος και τα έχει μεταφέρει σε funds και services, εμείς λέμε ότι στα πρότυπα και των γερμανικών επενδυτικών συνταξιδοτικών ταμείων, όπως το Ταμείο των Καναδών που έχει την ιδιοκτησία του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως το Ταμείο των Αυστραλών που έχει το 49% του ΔΔΕ, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα παίρνουν τα κόκκινα δάνεια με τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες δεν εγγράφονται στο δημόσιο χρέος, ούτε εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια εγγύησεις από την ελληνική κυβέρνηση στα κοράκια που προσπαθούν να πιούν το αίμα και
1: πάντως,
4: να πάρουν.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κόσμος θέλει να ακούσει από εσάς και τις προτάσεις σας. Εγώ μπορώ να σας διακόψω,
4: πρόταση.
1: Κύριε Γιαννούλη, η δουλειά μας είναι αυτή,
4: πρόταση,
1: τη γνωρίζετε πολύ καλά.
4: Ακούστε την πρόταση.
1: Εγώ θέλω να μου σχολιάσετε πρωτίστως και τα μέτρα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες στην εξειδίκευση των μέτρων από τον κύριο Παπασταύρου. Αν θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν τα ελληνικά νοικοκυριά να βγάλουν το χειμώνα.
4: Θα σας ολοκληρώσω την πρόταση, η οποία έχει τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος και φαντάζομαι είναι και τηλεθεατές σας αυτοί οι άνθρωποι, για το πώς θα λυθεί στη ρίζα του το ιδιωτικό χρέος. Περισσότερα την Παρασκευή. Κυρία Μητροκόη, τα μέτρα μεσοσταθμικά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης σε βάθος διετίας, τριετίας, τα χρήματα που μεσοσταθμικά θα λάβει ο καθένας που έχει εμπλοκή σε αυτό, συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, δημόσιος υπάλληλος, είναι 600, είναι 500, είναι 800 ευρώ. Τα χρωστάει ήδη, κυρία Κουτροκόη. Τα χρωστάει ήδη. Οι κοινωνικές ανισότητες, οι εισοδηματικές ανισότητες, οι επιδόσεις στην ενίσχυση του εισοδήματος και στο ύψος των εισοδημάτων σε αυτή τη χώρα δεν αφήνουν κανένα.
1: Ναι, ή του τα τρώει ακρίβεια. Το λέμε αυτό και εμείς.
2: Θα μπορούσε να γίνει, κύριε
4: Γιαννούλη. Έθεσε ένα ερώτημα ο κ. Γρηγοριάδης, γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω εγώ. Έθεσε στον κύριο Πιάκη. Γιατί εκτός από την επικοινωνία έχει γίνει πρωταθλήτρια στη χειραγώγηση και στην ομοιρία των Ελλήνων πολιτών. Το ότι δώσεις καλό είναι, έχει έναν ορίζοντα, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές και
2: μόνιμες δηλαδή, λύσεις... Τι προτείνετε για το θέμα της ενέργειας, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πάρουμε και απάντηση για τον κύριο Λαζαρίδη και να ολοκληρώσουμε
4: πριν. Στο θέμα της ενέργειας, κύριε Γρηγοριάδη, είναι προσβολή της νοημοσύνης των Ελλήνων πολιτών όταν μετά από 5 χρόνια που τσιγαριζόμαστε με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος έρχεται ένας καλός πολιτικός πολιτής και λέει ότι κατεβάζω την τιμή της δημόσιας ΔΕΗ. Τώρα θυμήθηκαν τη δημόσια ΔΕΗ μετά τα εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια που σπαταλήθηκαν σε αργυρώνητους συμβούλους και μέλη διοικητικού συμβουλίου για τη ΔΕΗ και τώρα θυμήθηκαν να παρέμβουν στην τιμή του ρεύματος. 5 χρόνια τι έκανα.
1: Να σας απαντήσει, κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Λαζαρίδης. Δεν έχουμε άπλητο χρόνο.
4: Με ρωτήσατε και για άλλα. Βεβαίως, αλλά δύο κουβέντες. Με ρωτήσατε και για τα υπόλοιπα. Είναι πρακτική τους να χειραγωγούν και να θέτουν σε ομοιρία τους Έλληνες πολίτες με ημίμετρα και διάφορες μικρονησίες.
1: Να σας απαντήσει. Καλά,
2: τώρα δεν είναι πάμπουλοι ψηφοφόροι, κύριε Γιαννούλη. Αυτό τώρα λίγο. Αυτό είναι και λίγο προσβλητικό. Δηλαδή δεν είναι και τόσο άβουλοι ψηφοφόροι
0: τον Έλληνα
2: σήμερα πια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό είστε στο 3%, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπορεί να μιλάτε έτσι για τους Έλληνες πολίτες.
4: Μην κάνετε θόρυβο, κύριε Λαζαρίδη.
0: Όχι, αφήστε τώρα. Αυτά δεν τα κάνετε σε μένα. Δεν πειρά ούτε, δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω καν.
4: Λοιπόν,
0: αφήστε τώρα αυτές τις
4: ειρωνίες.
0: Μάθατε να πολιτεύεστε με ειρωνίες. Δεν σας βγαίνει, ωραία, κύριε Γιαννούλη. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, αρκετά.
4: Μιλάει μισή ώρα τώρα, έτσι.
0: Να απαντήσουμε.
2: Τελειώνει για να απαντήσετε.
4: Ελπίζω μόλις σταματήσει ο θόρυβος να μπορέσουν να πω...
0: Ναι, εντάξει.
2: Γρήγορα, κύριε Γιαννούλη.
4: Κυρία Κουτροκόη, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη. Σας βεβαιώνω ότι δημοσιονομικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά δυστυχώς δεν έχει το θάρρος η κυβέρνηση, εντάξει, να το κάνει.
2: Μάλιστα.
4: Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, σας βεβαιώνω ότι δεν θα πάει ούτε σε τράπεζες της Ελβετίας, ούτε σε φορολογικούς παραδείσους τύπου νησιά Κέιμαν.
1: Θα ακούσουμε την εξειδίκευση, θα ακούσουμε το πρόγραμμά σας, κύριε Γιαννούλη, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Πρέπει να σας απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα.
4: Τι να μου απαντήσει τώρα.
0: Γιατί με άκουσε, μου είπε ο κύριος Γιαννούλης να μην γελάω. Πώς να μην γελάω, κύριε Γιαννούλη? Έχω μπροστά μου το νόμο 4354 του 2015.
4: Λέει ο κόσμος με τα
0: διαχείριση μας των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εσείς δώσατε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα funds. Δεν τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν την κριτική θα την κάνετε σε εσάς.
4: Δεν κάνω κριτική, κάνω πρόταση για να γλιτώσουμε από αυτά.
0: Εντάξει.
4: Εσείς διαιωνίζετε μια αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Κύριε Γιαννούλη.
0: Μην με διακόπτετε, παρακαλώ. Μην με διακόπτετε. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Το 43-54 φέρει υπογραφία λέξη Τσίπρα. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται.
4: Εντάξει, καλά.
0: Για να μην λέτε μπουρδες. Γιατί λέτε ανοησίες, κύριε Γιαννούλη, όταν έχετε ψηφίσει.
4: Ανόητος είστε εσείς, κύριε Λαζαρίδη.
0: Ανοησίες.
4: Ανόητος είστε εσείς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέω, δεν το λέω προσωπικά.
4: Εσείς καταστρέψατε
0: το 43-54 το ψηφίσατε, κύριε. Ναι ή όχι. Δώσατε τα δάνεια στα φαντ.
4: Συνεχίστε την προπαγάνδα.
0: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επιμερών σας. Ναι ή όχι.
4: Απευθύνεστε.
0: Άρα τι έρχεστε τώρα να μας πείτε? Το 2026 απαντούμε. Και εμείς είμαστε στο 30 και εσείς στο 3. Καταλάβατε, κύριε Γιαννούλη, ποια είναι η διαφορά μας?
4: Και σας συντρίψαμε.
0: Και σας συντρίψαμε στις εκλογές του 23.
4: Στις
0: εκλογές του 23 συντρίψαμε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, το θυμάστε? Γιατί το κάναμε Ροπή. Αυτό, γιατί οι πολίτες, εκτίμησαν το έργο της κυβερνήσεως και συχάθηκαν την προπαγάνδα σας και την τοξικότητά σας λέγοντας ότι στην Ελλάδα είναι όλα μαύρα. Δεν είναι όλα μαύρα, κύριε Γιαννούλη. Πρόταση Ροπή, δεν έχετε.
2: Ας
0: έχετε καταστρέψει
2: λίγο
0: τη χώρα,
2: κύριε Λαζαρίδη,
0: κλείνοντας τις τράπεζες.
2: Θα ακούσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και θα περιμένω εγώ σήμερα από τους
2: δημοσιογράφους.
0: Θα περιμένω επίσης από τους δημοσιογράφους. Σήμερα δεν δίνει συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι,
0: ωραία. Περιμένω λοιπόν μια ερώτηση στον ΣΥΡΙΖΑ 2 του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είχε το ΣΥΡΙΖΑ 1, τον διέλυσε στην κυριολεξία και στη συνέχεια έκανε το ΣΥΡΙΖΑ 2. Περιμένω λοιπόν μια ερώτηση δημοσιογραφική. Κύριε Τσίπρα, επιμένετε στη δήλωσή σας ότι τις τράπεζες έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς νωρίτερα.
2: Φαντάζομαι ότι
0: κύριε
2: θα ερωτηθεί.
0: Έχετε παρελθόν
4: κύριε Λαζαρίδη, δεν θα σας απαντήσω.
0: Εντάξει, μην μου απαντάτε, δεν με απασχολεί.
4: Δεν θα απαντήσω.
0: Εμένα με ενδιαφέρει η άποψη των πολιτών. Δεν με ενδιαφέρει η δική σας η άποψη.
2: Κύριε Λαζαρίδη, βοηθήστε μας λίγο.
0: Δεν με ενδιαφέρει και η άποψη του κυρίου Μπιάκη και το Πασόκ.
2: Κύριε Λαζαρίδη.
0: Το Πασόκ μαζεύτηκαν προχθές στην Κοζάνη, πήγε η κυρία Αποστολάκη.
2: Κύριε Λαζαρίδη,
1: δεν υπάρχει ο χρόνος για αυτό τώρα, κύριε Λαζαρίδη. Δεν υπάρχει ο χρόνος.
0: Γιατί έγινε
1: σύνδεσμο. Κύριε Λαζαρίδη, σας παρακαλώ, βοηθήστε.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα με μια σύντομη απάντηση για τον κύριο Σαμαρά, τη δημιουργία κόμματος. Πριν ακόμη το δούμε αυτό το κόμμα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι μεταξύ της κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά.
0: Κοιτάξτε, χθες ήταν 8 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι. 8 Σεπτεμβρίου του 1993, ο κύριος Σαμαράς είχε ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άρα το παρελθόν του, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έντιμος. Θέλω να πιστεύω, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ότι για την υστεροφημία του, γιατί το να έχεις ρίξει μια κυβέρνηση και να επιχειρείς να κάνεις κακό στο κόμμα το οποίο σε επανέφερε, ενώ έλεγες δεν θα γυρίσω ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Σε έκανε πρωθυπουργό. Να επιχειρείς στα στερνά σου, πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσει ο κύριος Σαμαράς, επειδή τα στερνά τιμούν τα πρώτα, να μην πράξει αυτό το απενονοημένο διάβημα.
1: Θα είναι ανέντιμος λοιπόν αν το κάνει η κύριε Λαζαρίδη.
0: Προφανώς. Και θα είναι για δεύτερη φορά που
3: είναι εμφανή αμετροέπεια. Αν μου επιτρέπετε, είναι εμφανή αμετροέπεια και λαζονία του κυρίου Λαζαρίδη. Είναι εμφανέστατη, αν μου επιτρέπετε. Ήρθαμε εδώ να την παρατεθούμε για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Και το μόνο που
0: δεν άκουσα καμιά Λαζαρίδη, πρόταση, κύριε Μπιάκη, από εσάς.
3: Κάνει χαρακτηρισμούς για έναν άνθρωπο. Κάνει χαρακτηρίζει έναν
0: καλά,
3: άνθρωπο.
0: Τώρα,
3: η δική του παράταξη τον
0: έκανε τώρα. Εσείς τώρα είστε υπερασπιστής του Σαμαρά.
3: Η ευκολία με την οποία
0: είστε υπερασπιστής του Σαμαρά.
4: Είναι σε πανικό, κύριε Γιάννη. Είναι
3: υπερασπιστής.
0: Σε ποιο πανικό, κύριε Γιάννη. Γιατί να είμαστε σε πανικό.
3: Και του διαλόγου.
0: Δεν είμαστε
3: μεγάλο λάθο.
0: Εμάς τα προβλήματα μόνο μας. Ενώ εσείς θα βγείτε, κύριε Γιαννούλη. Εσείς θα βγείτε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα πρέπει να τρέπεστε για αυτά που λέτε. Έτσι έλεγε και ο Τσίπρας το 18, το 20. Είδατε τι πάθατε. Ξεκλειρίστηκε η κοινοβουλευτική σας ομάδα.
2: Ντροπή σας, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Μπιάγκη. Κύριε
3: Λαζαρίδη.
0: Άθλιος είστε και αυτό που κάνετε για συναδέλφους σας και για ανθρώπους. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Μας λέτε οι μισοί από εμάς δεν θα είμαστε βουλευτές. Έχουμε δουλειές να κάνουμε, κύριε Γιαννούλη. Δεν ήμασταν κρατικοδίαιτοι. Εντάξει, άντε μπράβο τώρα.
4: Τι δεν ήσασταν.
0: Αυτό που λέω. Αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη, κύριε Μπιάγκη, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρία. Έχουμε έκτακτη είδηση. Έλα, Σπύρο, πες μας.
5: Ναι, με μια αγόρευση καταπέλθει ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου προτείνει την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες που είναι αδέλφια για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την κατηγορία, το μοιραίο πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021, οι δύο ψαράδες, ενώ βρίσκονταν εμπλό στη θαλάσσια περιοχή της Ερέθριας, διαπληκτίστηκαν έντονα με τον Σύφη Βαλιράκη, που είχε βγει για ψάρεμα με το φουκωτό του, τον χτύπησαν, αλλά και τον αβοήθητο να πνιγεί. Ενώ, σύμφωνα με την κατηγορία, ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο ωστόσο δεν έγινε όπως σημείωσε ο εισαγγελέας. Η δίκη, να πούμε, συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας.
2: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε, Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: επιστήμονας της εκπομπής.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι, εσύ, λοιπόν, τι εγώ.
1: Πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο, ξέρετε?
0: Φωταυγία.
1: Βίο φωτάβγια.
0: Το βίο γιατί το θέλει.
1: Φωτάβγια. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο, ναι, το οποίο έχει να κάνει με τους μικροοργανισμούς, φυτοπλακτών δηλαδή, το οποίο τη νύχτα, ανάλογα με τη φεγγαράδα που έχει, δημιουργεί αυτό το ωραίο χρώμα εντυπωσιακό στο κυματισμό. Η φωτογραφία είναι από την Κέρκυρα, είναι πραγματική, παρακαλώ. Εάν έχετε βρεθεί σίγουρα στο Ελαφωνήσι, που είναι εκεί κόκκινη αμμουδιά, ξέρεις,
0: από τα... Κάτω.
1: Ναι,
0: ναι. Ροζουλή, σαν την πλούζα.
1: Και εκεί δημιουργείται επίσης αυτό εδώ το φαινόμενο και εννοείται Μαλδίβες και εξωτερικό κλπ. Ωραία φωτογραφία, ε. Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό ήταν Κέρκυρα.
1: Αυτό ήταν Κέρκυρα, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι.
1: Μ' αρέσει που σας αρέσει και εσάς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε με τον ειδικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά λέγαμε χθες στο γραφείο, τελικά μην διαμαρτυρόμαστε και τόσο πολύ εδώ στην Ελλάδα. Στη Γαλλία αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτοφανές. Καλά, μετά το Λούβρο είχαμε
2: Ελλάδα
0: αυτή την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο Λενουάρ.
2: Έχουμε και μια δεξαμενή ενστάσεων πάντα, ένα γιατί πάντα θέλουμε να διαμαρτυρόμαστε. Είναι γεγονός. Αυτό που λέει τώρα είναι γεγονός. Δηλαδή αν ήξερε κανείς τους δείκτες εγκληματικότητος σε ευρωπαϊκές χώρες, και τη χάρη να τους μελετάω, πραγματικά θα καταλάβαινε ότι ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
0: Και μάλιστα θα έλεγα... Τώρα, συγγνώμη όμως, κύριε Τσούκαλη, μετά το Λούβρο θα περίμενε κανείς οι γαλλικές αρχές, εν πάση περιπτώσει,
1: να έχουν πάρει μέτρα, ρε παιδί μου.
0: Να έχουν λάβει τα μέτρα τους.
2: Λοιπόν, απάντηση. Όταν έχουμε στηριχθεί στην τεχνολογία και μόνο και τον παράγοντα άνθρωπο τον έχουμε αφήσει εκτός, αυτά θα συμβαίνουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη σύλλογη βρισκόταν υπό την επιτήρηση όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, κάμερες κτλ. Mm-hmm. Όμως μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα ανθρώπου και εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να βρει τις λύσεις.
1: Ναι, ναι, να τα προσπεράσει.
2: Ακριβώς. Επομένως, θεωρώ ότι ένα λάθος που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις μεγάλες κλοπές είναι ότι όλοι πιστεύουμε από τη στιγμή που υπάρχουν κάμερες και ελέγχουν τα πάντα, απλά, ότι δεν θα βρουν τρόπο οι κλέφτες. Οι κλέφτες όμως είναι...
1: Μας κάνει εντύπωση. Γιατί αυτά τα έργα τώρα, δηλαδή, ποιος μπορεί να τα πουλήσουν κάπου.
2: Ίσως...
1: Μπορεί να τα πουλήσουν.
2: Όχι. Είπα η πιο σωστή ερώτηση. Γιατί κανείς από μία έκθεση νόμιμη, από ένα μουσείο νόμιμο, δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρει κλεμμένα έργα τα οποία μπορεί να τον μπλέξουν, εκτός τότε να χάσει τα λεφτά του και σε δικαστικές περιπέτειες.
0: Οι συλλέκτες.
2: Όμως, ούτε συλλέκτης θα το πάρει.
0: Για την προσωπική του συλλογή.
2: Ένα σοβαρό συλλέκτης, όχι. Ποιοι συλλέκτες θα παίρνουν αυτά? Λατινική Αμερική, Ασία, που έχουν δικούς τους στρατούς και έχουν το βίτσιο να θέλουν να έχουν στη συλλογή τους κάτι, έστω και να είναι κλεμμένο, γιατί δεν το βλέπει κανείς.
1: Ναι.
2: Εκεί, πολύ φοβάμαι, ότι προοριζόταν ενδεχομένως και ο πίνακας που είχε κλαπεί από την πινακοθήκη. Διότι κανείς, και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, με τα αρχαία της Κορίνθου που είχα το θλιβερό προνόμιο να τα χειριστώ, mm-hmm, πήγαν, δεν τα πήρε κανείς, τα κλείσαν σε αποθήκες στο Μαϊάμι. Κανείς σοβαρός δεν τα παίρνει.
1: Mm-hmm.
2: Όμως υπάρχουν αυτοί οι μαφιόζοι, οι έμποροι της κοκαίνης, οι οποίοι έχουν ιδιωτικό στρατό, δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει και τα παίρνουν και τα έχουν στη συλλογή τους.
1: Για να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε σε αυτό, στην Κυψέλη, χθες το μακάβριο έβριμα σακούλα με ανθρώπινα οστά. Και την ίδια ώρα έχουμε και το διαβατήριο της Κινέζας, η οποία αγνοείται εδώ και πόσους μήνες.
0: Τέσσερις μήνες.
1: Βρέθηκε το διαβατήριό της στο Γαλάτσι, εκεί σε ένα άλσος. Θέλουμε το σχόλιο σας.
2: Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι τα οστά, η συγκεκριμένη γυναίκα έχει χαθεί εδώ και 3-4 μήνες. Λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάπου που αφήσαν τη σωρό να πάνε να πάρουν τα οστά, να τα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί που κατέστρεψαν και το διαβατήριο κατά σύμπτωση. Το θεωρώ λοιπόν λίγο δύσκολο να υπάρχει σχέση μεταξύ των οστών και του διαβατήριου. Γιατί ο δολοφόνος, πολύ απλά, σκότωσε, ας πούμε, που μακάρι η γυναίκα να είναι στη ζωή και να διαψευστούμε όλοι. Μετά από 3 μήνες μένουν τα οστά της. Πώς μένουν τα οστά της? Και αυτό λίγο δύσκολο. Και παίρνει τα οστά και πάει και τα αφήνει σε ένα σημείο εκεί, σε μια σπηλιά.
1: Λέτε πως όχι?
2: Δεν μου δένει.
1: Ναι.
2: Δεν δένει αυτή η εξίσωση. Δεν λύνεται τέτοια εξίσωση.
1: Αυτή η υπόθεση με τα οστά τι μπορεί να είναι, κύριε Τσουκάλη?
2: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλές εξαφανίσεις, οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο ιατροδικαστής θα δώσει λύση για, λέγοντας από πότε είναι αυτά τα οστά. Και θα ανοίξουν όλοι οι φάκελοι από τις εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν μείνει αδιευκρίνιστες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, κύριε Τσούκαλη, με αφορμή, αν θέλετε, και την απόφαση για τους 4 αστυνομικούς στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Χρυσοχοίδης νωρίτερα το πρωί στον Αντένα επανέλαβε μια σκέψη, την οποία έχουμε ξανακούσει από τον ίδιο στο παρελθόν, δηλαδή την χρήση, να χρησιμοποιείται βραχιολάκι για όλους όσοι εμπλέκονται σε θέματα, σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι στη σωστή κατεύθυνση σε πάρα πολλά θέματα πραγματικά, και πρέπει να το πούμε αυτό, όπως το θέμα Φερρυππίν των τροχαίων, όπως το θέμα των κλήσεων, της ταχύτητας, του ποτού. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα. Γιατί? Πιστεύετε εσείς ότι, και έχουμε πάρα πλήστα όσα παραδείγματα, όταν υπάρχει μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων να μην πλησιάζει κάποιος την πρώην σύζυγό του ή την πρώην σύντροφο, είναι καλυμμένος? Όχι.
0: Θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, λέτε?
1: Πόσες φορές έχουμε δει να παραβιάζονται?
2: Διότι οι άνθρωποι αυτοί κλειδώνουν στο μυαλό τους μέσα μια επιθυμία και δεν υπολογίζουν ούτε και τον νόμο.
1: Ναι.
2: Επομένως, θεωρώ ότι είναι όχι απλώς στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πάρα πολύ σωστή κίνηση. Μακάρι να υπάρχουν τα κονδύλια, μακάρι να υπάρχει η τεχνογνωσία, να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά πρέπει να χειροκροτήσουμε μια ιδέα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αποδείξει ότι το Υπουργείο το ξέρει πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκάλη.
1: Να είστε καλά. Έλα λίγο να δούμε.
0: Πάμε καλυμνό.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Θυμάστε που είχαμε κάνει εκείνη την αποστολή στη Ρόδο?
0: Εσύ
1: με τα λαγοκέφαλα? Ναι, ναι, που ανησυχούσαν οι ψαράδες και όχι μόνο, γενικότερα στην Ελλάδα. Φαίνεται πως εξακολουθούν και υπάρχουν. Καρποδίνης, παρακαλώ, είναι μαζί μας. Βρίσκεται στην Κάρπαθο. Και εσείς τώρα, κύριε Καρποδίνη, έχετε καταθέσει ένα στην Κάλυμνο ή στην Κάρπαθο? Γιατί έχω μπερδευτεί τώρα.
0: Στην Κάσο.
1: Στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο.
3: Στο Λευκό της Καρπάθου.
1: Στο Λευκό της Καρπάθου. Έχετε καταθέσει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. Να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει αυτό.
3: Καλημέρα καταρχήν.
0: Γεια σας.
3: Είναι ένα πιλωτικό σχέδιο που έχουμε εφαρμόσει. Ξεκινάμε με κάποια κλουβιά τα οποία θα ποντιστούν σε 3 σημεία, Καστελόριζο, Ρόδο και Κάρπαθο, στο Λευκό της Καρπάθου, για να βρούμε και άλλες τεχνικές να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται τους πληθυσμούς.
1: Με ποιον τρόπο? Με ειδικούς κλωβούς τους οποίους θα τους ποντίσετε μέσα στο βυθό και εκεί τι θα γίνεται? Νάτος, λοιπόν, είναι αυτός που βλέπουμε τώρα εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι κλουβιά τα οποία είναι πλήρως ελεγχόμενα. Έχουμε κάμερες, 24 ώρες παρακολούθηση μέσω κινητής τηλεφωνίας. Έχει κεραίες, έχει φωτοβολταϊκά. Λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή μπορώ 24 ώρες το 24ωρο να ελέγχω τι γίνεται μέσα στο κλουβί. Θεωρούμε ότι πρέπει να βρούμε και καινούργιες μεθόδους εκτός από τις παραδοσιακές για να μειώσουμε λίγο τους πληθυσμούς και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και να γίνει ένα δίκτυο πιο μεγάλο με αυτόν τον τρόπο, με κλωβούς, σε όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε. Προς το παρόν περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα, μόλις πέσουν οι κλωβοί.
0: Με ποιο τρόπο θα εγκλωβίζονται, κύριε Καρποδίνη, να μας εξηγήσετε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, έχει ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, στην ουσία είναι μια παραποίηση μιας παραδοσιακής μεθόδους αλληλείας, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους για να μπουν μέσα τα ψάρια. Υπάρχει κάποιο θέλγητρο μέσα. Μπαίνουν μέσα, εγκλωβίζονται. Αυτά.
0: Παγίδα λοιπόν. Μια παγίδα λοιπόν παγίδα για τους λαγοκέφαλους, ναι, να ναι, το πω έτσι πολύ
1: σε
0: πιο απλοϊκά.
1: Κάρπαθο και σε ποιο ακόμη νησί θα τοποθετηθούν?
3: Καστελόριζο, Κάρπαθο και Ρόδο.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Θα σας ξαναδούμε. Έτοιμα,
1: είμαστε εδώ για να μας τα παρουσιάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευελπιστούμε του χρόνου τέτοια εποχή Ευελπιστούμε του χρόνου τέτοια εποχή οι τρεις αυτές παραλίες που έχουμε διαλέξει να είναι πολύ πιο καθαρές από λαγό κεφαλής.
0: Και αν τα καταφέρετε θα γίνετε ανάρπαστος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρποδίνη. Σε βλέπω να πηγαίνεις του χρόνου και στα τρία νησιά να λες και τα καθάρισαν οι παραλίες.
1: Μέχρι να πάμε στα νησιά όμως θα πάμε μια βόλτα στα Κηλικία, στα σχολεία, να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά μας, διότι έρχονται αλλαγές τώρα και για θέμα υγείας καθαρά των παιδιών, αλλά και για το πρόβλημα της παχυσαρκίας να αντιμετωπιστεί και αυτό.
0: Ασφαλώς. Και νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κόστος για κάθε οικογένεια, για το παιδάκι, για να έχει, αν δεν πάρει το κολατσότο από το σπίτι, να πρέπει να ψωνίσει από το κηλικείο.
1: Η πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σχολικών Κηλικείων, η κυρία Μαστραντονά Μυρσίνη, είναι μαζί μας και η διατροφολόγος η Πολίνα Γιαννιώτη. Καλημέρα και στις δύο κυρίες.
0: Γεια σας.
1: Να ξεκινήσουμε με το τι αλλάζει στα κηλικεία που έχουμε μία κάρτα, τι θα απαγορευτεί από τις 11 του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και πάμε να εξελίξουμε λίγο και την κουβέντα μας, να δούμε δηλαδή τα νέα δεδομένα τώρα πια, έτσι.

0: Ενεργειακά ποτά.
1: Αναψυκτικά επίσης δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε τσίχλες. Να τα. Εδώ. Το τι.
0: Να δούμε πίσω τι είναι.
1: Απαγορεύεται. Κέικ, τσουρέκια επίσης, τα ντόναλτς.
0: Εδώ τα έχουμε όλα. Αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, τσίπς, σοκολάτες, παγωτά, τσίχλες, κέικ, τσουρέκια, ντόναλτς και αλαντικά.
1: Λοιπόν.
2: Θα ήθελα να πω καταρχάς και να ευχηθώ καλή χρονιά στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς. Εύχομαι υγεία, δημιουργία και χαμόγελα. Πάμε τώρα επί του θέματος. Αυτά που λέτε ότι απαγορεύονται, απαγορευόντουσαν. Ρητά, σας το έχω ξαναπεί στην προηγούμενη συνέντευξη. Η Κία λοιπόν όπως εκδόθηκε, δημιούργησε σύγχυση πρώτον. Δεν εστιάσαμε στα σοβαρά θέματα. Τις ασάφειες που έχει η Κία. Τι σημαίνει βραστό κοτόπουλο, βραστή γαλοπούλα, τη στιγμή που δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Μεριδοποίηση. Γάλα, ας πούμε, 1,5%, 250 γραμμάρια. Πού υπάρχει αυτό το γάλα, να το βρούμε κι εμείς. Υπάρχουν σοβαρότατα θέματα, γιατί δεν έχει βγει η διευκρινιστική εγκύκλιο. Επ' αυτού, λοιπόν, η Ομοσπονδία όλο το καλοκαίρι δεν έκατσε, γιατί ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για την υγεία των μαθητών και είμαστε υπέρ της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής και θέλουμε να στηρίξουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε δύναμη που έχουμε.
1: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε όμως τα κατάλληλα εργαλεία από το κράτος. Πρώτον, η διευκρινιστική. Δεν έπρεπε να είχε βγει. Έπρεπε. Γιατί δεν γράφει προδιαγραφές, δεν γράφει τίποτα. Ένα το κρατούμενο.
1: Τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι που μπορεί να ακουστεί αφελές. Ναι. Όταν λέμε ότι απαγορεύεται τα αλαντικά, δηλαδή ένα τόστ, ένας μαθητής θα το παίρνει μόνο με τυρί. Όχι με τυρί και γαλοπούλα, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε. Είναι στόχος μας, η υγεία των μαθητών, είναι τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά μας. Όπως κάνουμε για τα παιδιά μας, κάνουμε και για τα παιδιά που είναι στη σχολική μονάδα που υπηρετούμε. Είμαστε το εργαλείο για να περάσει η ποιοτική και υγιεινή διατροφή στους μαθητές. Θα σας πω τι έγινε. Στις 25 λοιπόν Αυγούστου έγινε συνάντηση με την επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας και με την αιτιολογική έκθεση που ετοιμάσαμε και συζητήθηκε ένα-ένα-ένα-ένα τα άρθρα που είχαμε γράψει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει μερίδα 100 γραμμάρια και κάτω. 100 γραμμάρια και κάτω. Τι σημαίνει σάντουιτς 60 γραμμάρια και κάτω. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είναι ποιοτικό, υγιεινό και χορταστικό για τον άνθρωπο.
0: Σαφώς να είναι και υγιεινό και σαφώς να είναι και χορταστικό.
2: Δεν μπορεί να επιτρέψεις το σοκολατούχο γάλα και να μην επιτρέψεις το κακάο σε σκόνη, το οποίο μπορεί να αναμειχθεί με ταχύνη και να γίνει ένα πολύ ωραίο κουλουράκι με ταχύνη κακάο. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια που συζητήθηκαν, βέβαια, φέρεται να τα αποδέχτηκαν τα περισσότερα. Αλλά η ουσία είναι ότι πάμε με μία Κία να ανοίξουμε, η οποία δεν έχει αποσαφινιστεί, δεν έχει βγάλει το Υπουργείο Εμπορίου τα διατιμημένα, οπότε...
0: Και περιμένετε τη διευκρινιστική, λοιπόν. Κάτι μου λέει ότι από εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, αν και εφόσον βγει αυτή η διευκρινιστική και πλέον ανοίξουν τα σχολεία. Κυρία Γιαννιώτη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Λίγο πολύ όλα τα παιδιά θέλουν να φάνε και το γλυκάκι τους. Βλέπω εδώ ότι εξακολουθεί να απαγορεύεται, ας πούμε, το τσουρεκάκι ή η σοκολάτα ή το παγωτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό, η απαγόρευση, δηλαδή ο αποκλεισμός ορισμένων προϊόντων από τα κηλικία?
3: Θα σας απαντήσω αρχικά. Καλή σεζόν σε εσάς και καλή σχολική χρονιά στα
1: πολύ.
3: Παιδιά μας που ξεκινούν τώρα. Όντως, αυτή τη χρονιά τα παιδιά θα βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή και σε μια αλλαγή που είχε να γίνει πολλά χρόνια. Γιατί η προηγούμενη εγκύκλωση ήταν από το 2013. Όντως, κάποια από αυτά που αναφέρονται τώρα υπήρχαν, όπως είπε και η Πρόεδρος, σε προηγούμενες και στην προηγούμενη νομοθεσία, αλλά τώρα έχει να γίνει ακόμα πιο αυστηρή και ουσιαστικά αξιοποίησε η νομοθεσία του κράτους τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε τώρα. Περάσαμε μια χρονιά όπου έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, για την προστιθέμενη ζάχαρη και πώς σε επιβλαβή μπορεί να είναι όλα αυτά για την υγεία μας, στα παιδιά μας και στους ενήλικες. Είναι στα πλαίσια της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας που τρέχει τα τελευταία χρόνια, με όποιες δράσεις συμβαίνουν, γίνονται. Τώρα, το τι, τη γλυκιά γεύση μπορούμε να την πάρουμε από άλλες επιλογές. Όπως είπε η πρόεδρος, το ταχίνι με το κακάο, αν αναμειχθούν, θα δώσουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που θα θυμίζει τη γνωστή έτσι, η πραλίνα φουντουκιού που μπορεί να φάει ένα παιδί. Θέλω να πω κάτι σημαντικό. Πρέπει

0: αυτή την αλλαγή που γίνεται να την αγκαλιάσουμε όλοι. Να την αγκαλιάσει το κράτος και να την προσαρμόσει στα κοινωνικά και στις απαιτήσεις που ανέφερε η πρόεδρος, που είναι πολύ συγκεκριμένα. Να την αγκαλιάσει το σχολείο και να εφαρμοστεί.
1: Εγώ το λέω για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Γιατί το να μην φάει το παιδί σχολείο κάτι από όλα αυτά και βγει μετά, όπως τα βλέπω να είναι αναδεκάδες γύρω από το περίπτερο για να παίρνουν τη σοκολάτα από το περίπτερο μετά, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση δηλαδή λειτουργεί αντιστρόφως τελικά, φέρει αντίστροφα αποτελέσματα.
0: Ας μην το δούμε ως απαγόρευση και να το δούμε ως ευκαιρία. Ως ευκαιρία να χτίσουμε μια πολύ καλή διατροφική βάση, να γίνει το κηλικείο ένας μοχλός ο οποίος θα βοηθήσει μαζί με το περιβάλλον του σπιτιού και το σχολικό περιβάλλον και αργότερα στην κοινωνία φυσικά, να δημιουργήσουν τα παιδιά μας καλές διατροφικές συνήθειες. Πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία και προσπαθούν να αλλάξουν συνήθειες, ξέρετε, στο σχολείο δεν έχουν την επιλογή ή έχουν την επιλογή, γιατί υπάρχει στα κηλικεία και μέχρι στιγμής υπάρχουν και σάντες με ψητό ή βραστό κοτόπουλο. Έχω δει ίδια, πηγαίνω στα σχολεία για ομιλίες κτλ. Αλλά ξέρετε, το φαγητό για τα παιδιά είναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και μια άλλη δύναμη. Ναι. Ένα παιδί που θα πει ότι εγώ πήγα με τους γονείς μου και έφαγα ένα μπέργκερ, θα το πει ότι είναι ξεχωριστό, ότι έκανε κάτι σπουδαίο. Άρα, αν οι επιλογές είναι όλες υγιεινές, θα μπορούμε όλοι να διαλέξουμε υγιεινά τρόφιμα. Για αυτό να αντελεστεί και από τους γονείς. Το να ετοιμάζουν τα κηλικία αυτά που πρέπει και το παιδί να φέρνει από το φούρνο, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Να καταλάβουμε την αναγκαιότητα και να το δούμε αυτό ως βάση, γιατί σκεφτείτε ότι για πολλά παιδιά, ειδικά στο δημοτικό, είναι ο πρώτος χώρος που το παιδί κάνει τις αυτόνομες διατροφικές επιλογές του. Έχει χρήματα να τα διαχειριστεί μόνο του.
2: Και για να δούμε τώρα, επειδή το αναφέρετε κιόλας, κυρία Γιαννιώτη, ότι θα είναι και η πρώτη χρονιά που θα έχουν χρήματα τα παιδιά πάνω τους, τα πρωτάκια. Για να δούμε λίγο πόσο κοστίζει τώρα το κολατσιό, το πρωινό, ας πούμε, στο σχολικό κηλικείο. Κοιτάξτε τώρα, μια οικονομική επιλογή. Με ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης 60 λεπτά, με ένα νερό εμφιαλωμένο 50 λεπτά, το ημερήσιο σύνολο είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά, το εβδομαδιαίο κόστος είναι 5,5 ευρώ, το μηνιαίο κόστος όμως είναι 22 ευρώ. Και αν έχει δύο παιδάκια η οικογένεια, πάμε μέσα μέσα στα 44 ευρώ.
1: Να εντάξει, δούμε μια πιο χορταστική επιλογή τώρα, να το δούμε συνολικά για να το σχολιάσετε. Τόστ με τυρί 1,60 ευρώ, χυμός φρούτων 1,20, νερό εμφιαλωμένο φυσικά 0,5 και το ημερήσιο σύνολο εδώ διαμορφώνεται στα 3,20, το εβδομαδιαίο κόστος στα 16 ευρώ, ενώ το μηνιαίο στα 64. Δύο παιδάκια, 128 ευρώ.
2: 130 ευρώ. Εντάξει, δεν τα λες και λίγα.
3: Ναι, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γράφετε, δεν ισχύουν. Ποτέ δεν ισχύαν.
2: Γιατί?
3: Το σάντουιτς με το τυράκι, ας πούμε, η μαρουλάκι, ντοματούλα, ελαιόλαδο, είναι στο 1,20. Το νεράκι είναι στα 20 λεπτά. Δηλαδή, έχουμε τελείως διαφορετικές τιμές στα σχολικά.
2: 20 λεπτά το εμφιαλωμένο νερό.
1: 20 λεπτάκια.
2: Εγώ δεν το έχω βρει πουθενά. Δύο παιδιά έχω.
1: 20, δεν έχει με τίποτα 20 λεπτάκια. Έχει
3: 40, σας είπα.
1: 40.
3: 1,20 το τόστ. Με τυράκι, χωρίς. Καλά, ούτως ή άλλως η γαλοπούλα απαγορεύτηκε. Μετά θα συνυπολογίζετε, πρέπει να συνυπολογίσετε στα αυτά, ότι ένα σχολικό κηλικείο έχει τις χαμηλότερες τιμές από παντού. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με κανέναν. Ούτε ποιοτικά, γιατί μπαίνουν με ορισμένες συγκεκριμένες προδιαγραφές τα προϊόντα. Mm-hmm. Και δεν ζητάμε να αλλάξει η μερίδα για να βγάλουμε περισσότερα. Ζητάμε να αλλάξει η μερίδα για να είναι χορτάτο το παιδί. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή μία τυρόπιτα 100 γραμμαρίων. Είναι ένα στίκ, ένας αστυλός. Θα αναγκαστεί να πάρει και δεύτερη ή θα βγει, θα το πάρει απ' έξω για να μπορέσει να
1: χορτάσει. Η τυρόπιτα πόσο έχει? Η πίτσα που κολλείται.
3: Η τυρόπιτα του 130 γραμμαρίων είχε, δεν υπάρχει τώρα έτσι, έκανε 1,30. Με ελαιόλαδο, με στιχτό φύλλο, με φέτα πω. Mm-hmm. Να ξέρετε και για ποια προϊόντα μιλάμε. Δεν μιλάμε για μια τυρόπιτα που είναι για πέταμα.
2: Μάλιστα, μιλάμε για τις
0: καλύτερες.
2: Κυρία Μαστραντονά, πολύ γρήγορα. Μερίδα, κυρία Γιαννιώτη, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, όσον αφορά τη μερίδα, υπάρχει νομοθεσία και στηρίζει τη μερίδα βάσει τη οδηγία τη συστάση για το πόσα γραμμάρια και ποια μερίδα μπορούν να ακολουθούν τα παιδιά ανάλογα την βαθμίδα που βρίσκονται. Οπότε για αυτό.
3: Όχι, κάνετε λάθος. Είναι για όλες τις βαθμίδες οι ίδιες μερίδες. 100 γραμμάρια οι πίτες και 60 γραμμάρια
0: οι πίτες. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό να το βάλει. Σαν σημείωση να το αλλάξει.
2: Κυρία Μαστραντονά, Ούτως ή άλλως Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία και ξεκινούν τα μαθήματα,
3: ήθελα,
2: μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
3: Μια πολύ σημαντική παρέμβαση για να
2: δεν μπορείτε. Έχουμε χρόνο, κυρία Μαστραντονά. Νιώθουμε άβολα όταν σας κλείνουμε.
3: Χρειαζόμαστε τη βοήθεια. Δεν γίνεται να επιβιώσει το σχολικό κηλικείο με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να συνεργαστούμε.
1: Ανανεώνουμε, κυρία Μαστραντονά, το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Έτσι θα είμαστε εδώ με το πρώτο κουδούνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Μαστραντονά και την κυρία Γιαννιώτη φυσικά για την ωραία συζήτηση. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ποινής ουσιαστικά που θα αντιμετωπίσουν, την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τη δικηγόρο του πατέρα της Κυριακής, του κυρίου Θανάση. Η κυρία Ελένη Μαζαράκη είναι εδώ
4: καλή
1: κοντά μας.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
5: Ο εντολέας σας νωρίτερα σήμερα φιλοξενήθηκε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Ας ακούσουμε μαζί ένα μικρό απόσπασμα το τι είπε και να το συζητήσουμε αμέσως μετά μαζί.
6: Θα καθίσουν στο σκαμνί τέσσερις αστυνομικοί οι εμπλεκόμενοι για την δολοφονία της κόλλης μου. Όλοι αυτοί μαζί είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου, ποιες ενέργειες έκαναν για να σώσουν την κόρη μου, να μου θα παρεμπήσουν μία, δύο, τρεις, κάναμε αυτό. Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σκαμνί. Στις υπόλοιπες κοπέλες, πώς θα πάρει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσουν βοήθεια, με ποια δύναμη, θα πούνε ξέρεις κάτι, πήγε και η Κυριακή και δεν την βοήθησε και την έσαξαν εκεί. Άρα δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα ήταν τρία πυροβολικά. Μαζί με τις εφόδρειας. Τρία πυροβολικά και δεν υπήρχε αμάξι. Μάλλον σε αυτή, ξέρετε ποιος, η οδηγός. Που είχε το πυροβολικό και δεν πήγε, δεν κουλήθηκε μάλλον. Να τα ρίξουν στην οδηγό. Όχι. Υπήρχαν ανώτεροι οδηγούς. Η επόμενη που ήταν υποδιοικητής και αξιωματικός υπηρεσίας. Ο ειδικός δούλος που την έσαξε την κόρη μου το δολοφόνο στα πόδια του και ο τηλεφωνητής που κοροϊδεύε. Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Γιατί μέσα από τα χέρια τους και από τις ενέργειες που δεν έκαναν, το τονίζω, χάθηκε μια ζωή.
5: Κυρία Μαζαράκη, είναι μια δικαίωση αυτή η εξέλιξη, η παραπομπή για φυσικά κακούργημα στους τέσσερις.
4: Φυσικά είναι μια μερική δικαίωση της οικογένειας. Αναμένουμε φυσικά την οριστική κρίση του δικαστηρίου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, που θα κληθούν οι συγκεκριμένοι να καθίσουν στο σκαμνί, για να το πω πάρα πολύ απλά, να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη για εκείνο το βράδυ που δεν επράξαν το παραμικρό από όσα τους επιτάσσει ο νόμος, το καθήκον τους και οι σχετικές διατάξεις. Και
1: μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Γλύκας, που είχαμε νωρίτερα το πρωί και τον ρωτήσαμε σχετικά σε ό,τι αφορά στις ποινές που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί. Μας είπε ότι πιθανότατα μπορεί να είναι από 6 έτη
4: ακριβώς,
1: έως 20 μάλιστα.
4: Ακριβώς. Είναι κακουργηματικής βαρύτητας. Οι ποινές είναι η θανατηφόρος έκθεση. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα και τολμώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που καλούνται αστυνομικοί να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη για τέτοιο αδίκημα. Γιατί οι παραλήψεις τους ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Το βούλευμα, όπως και η εισαγγελική πρόταση, απαριθμεί μία προς μία τις υποχρεώσεις εκάστου που οδήγησαν στο θανατηφόρο αποτέλεσμα.
5: Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Ζητήθηκε παράβολο για να καταθέσει μήνυση η Κυριακή. Είναι δυνατόν?
4: Φυσικά, κύριε Γρηγοριάδη, ζητήθηκε παράβολο και αυτό έχει προκύψει πλήρως από την εξέταση των ίδιων των αστυνομικών, διότι από τις επίμονες ερωτήσεις των συνηγόρων που παρεασταθήκαμε προς υποστήριξη της κατηγορίας που αφορούσε το φόνο της Κυριακής από τον δολοφόνο της, υπόθηκε και προέκυψε, απεδείχθη ότι ζητήθηκε παράβολο από αυτό το κορίτσι και έκαναν τα πάντα για να την αποτρέψουν. Δεν συνέταξαν ούτε μία έκθεση. Δεν έλαβαν τα στοιχεία της. Δεν ξέρανε αυτό το κορίτσι, πώς λέγεται.
5: Ενώ τους έλεγε ότι κινδυνεύει άμεσα.
4: Δεν μιλάμε
5: για μια
4: απλή
5: μηνυτήρια αναφορά. Γι' αυτό μπήκε μέσα στο αστυνομικό
4: τμήμα. Μα γι' αυτό πήγε η κοπέλα τρομαγμένη, φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι που δούλευε ως καθαρίστρια από το πρωί στις 10 η ώρα το βράδυ σε ένα αστυνομικό τμήμα και να αντιμετωπίσει αυτήν την συμπεριφορά, αυτήν την αδιαφορία. Τη διώξανε την κοπέλα. Μέσα σε 3-4 λεπτά την είχαν διώξει. την απέτρεψαν. Μία με το παράβολο, μία ενδεχομένως πιθανολογώ να της είπαν ότι μπορεί να σου κάνει αντίθετη μήνυση. Ο πάρε τηλέφωνο το 100, ο ένας την έστελνε στον άλλον. Δεν συνέταξαν έκθεση. Ακόμα και αν η Κυριακή δεν ήθελε να κάνει μήνυση, όφυλαν. Δεν ζήτησαν ούτε το όνομα του συντρόφου.
1: Περασμένη φορά που φιλοξενήσαμε τον κύριο Θανάση εδώ, μας είχε πει ότι κανένας από τους αστυνομικούς δεν τόλμησε ή δεν προσπάθησε να του ζητήσει έστω μία συγγνώμη, η κυρία Μαζαράκη. Έχει αλλάξει αυτό?
4: Όχι, φυσικά δεν έχει αλλάξει. Και όταν απολογήθηκαν, γιατί παρότι εμείς δεν έχουμε κανέναν, δεν μπορούμε να είμαστε στο γραφείο της ανακρίτριας, όμως ήμασταν παρόντες εκεί στο κτίριο 9 που απολογήθηκαν. Εν τούτης, κανένας αντίθετα υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι, ότι δεν φταίνε. Το ίδιο υποστήριξαν όταν εξετάστηκαν και ως μάρτυρες. Και θέλω να τονίσω ότι προσπάθησαν να ασκήσουν το δικαίωμα σιωπής. Έγινε συγκεκριμένη ένσταση από τους μάρτυρες και τους τρεις αστυνομικούς και φυσικά απερίφθη από
1: Εγώ
4: το δικαστήριο.
1: Ναι. Τον πήρανε, πήρε έστω και ένας τηλέφωνο
4: Όχι
1: τον
4: φυσικά.
1: Πατέρα της Κυριακής.
4: Όχι φυσικά, ούτε τόσες συνεδριάσεις που ήταν παρόντες τον Ιούλιο του 25 που δικάστηκε ο Φωνιάς της Κυριακής, ούτε φυσικά του ζήτησαν ένα συγγνώμη. Τίποτα. Τίποτα.
2: Και δεν έχουν αναγνωρίσει, λέτε, και κανένα λάθος. Το ότι ο Φρουρός, δηλαδή, ενώ όφιλε να είναι μέσα στο κουβούκλιο του, δεν ήταν εκεί, γιατί θα μπορούσε να αποτρέψει την δολοφονία.
4: Βέβαια.
2: Τι υποστηρίζει, ότι έκανε ορθώς τη δουλειά του?
4: Ναι, ότι δεν πρόλαβε υποστηρίζει. Αν είναι δυνατόν. Μα φέρει όπλο. Αν δηλαδή προέτασε το όπλο και σκόπευε τον δράστη, θα είχαν αποφευθεί. Είχε τον ικανό χρόνο. Έχουμε χρονομετρήσει συγκεκριμένα πόσα δευτερόλεπτα είχε. Επιπλέον, να τονίσω ότι η πέμπτη μαχαιριά της Κυριακής είναι θανατηφόρα. Δηλαδή, είχε χρόνο να δράσει.
2: Και όταν ακόμη δηλαδή της επιτέθηκε και άρχισε να τη χτυπά με το μαχαίρι, θα μπορούσε, λέτε, να έχει αποτραπεί.
4: Φυσικά, και ο συνοδός της Κυριακής φώναζε, την σκοτώνει, φώναζε το παιδί. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα ηχητικά. Δηλαδή δεν βγήκε πολύ καθυστερημένα. Πάρα πολύ καθυστερημένα. Και στο βιντεοληπτικό υλικό, οι άλλες δύο γυναίκες που κατεβαίνουν, που είναι υπόλογες, αυτό που φέρουν είναι το κινητό τους τηλέφωνο και όχι το όπλο τους.
1: Θα ήθελε ο εντολέας σας, επανέρχομαι στο πρώτερο ερώτημά μου, θα ήθελε ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα της Κυριακής μια επικοινωνία, ένα τηλεφώνημα έστω από αυτούς τους τέσσερις αστυνομικούς, ένα τηλεφώνημα μετάνοιας? Το περίμεναν, το ανέμεναν?
4: Δεν το αναμέναμε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το αναμέναμε. Κανένας κατηγορούμενος, κανένας υπόλογος δεν καλεί τηλεφωνικά. Ήμουνα βέβαια ότι για τόσο σοβαρές πράξεις δεν θα παραδέχονταν. Δεν το αναμέναμε. Ίσως να το ήλπιζε ο πατέρας μία συγγνώμη. Όχι, δυστυχώς. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αντίθετα, οι πειθαρχικές ποινές που εμείς οι συνήγοροι δεν μπορούσαμε να παραστούμε στην πειθαρχική διαδικασία, είναι ποινές χάδι. Αλλά ούτε και αυτό έχει μείνει έτσι. Εξετάζεται τον προσεχή Νοέμβρη από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ορθότητα και η νομιμότητα του δευτεροβαθμίου πειθαρχικού οργάνου, των αστυνομικών.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, αν το γνωρίζετε, το έχουμε θέσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Θυμάστε αντίστοιχο περιστατικό με τέσσερις αστυνομικούς να είναι κατηγορούμενοι για μία υπόθεση στην ελληνική αστυνομία?
4: Φρόνω πως όχι, και μάλιστα για τέτοιο περιστατικό. Μόνο κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε ξεκάθαρα δόλος, που δηλαδή ο αστυνομικός πρόταξε το όπλο, όπως η περίπτωση του
1: Γρηγορόπουλου.
4: Του Γρηγορόπουλου, ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: σας ευχαριστούμε, κυρία Μαζαράκη.
2: Είστε καλά.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε πολλά ακόμη. Μένετε εδώ.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: συμφωνώ.
1: Γιατί?
0: Και ο άνθρωπος. Γιατί και εμείς ζώα δεν είμαστε. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Θα το τερματίσεις. Εγώ είπα να το ξεκινήσω λίγο πιο ρομαντικά. Φαντάσου τώρα που ήταν ο βιολιστής που είχαμε φέρει από την Αυστραλία, ο Ελληνοαυστραλός, ναι, ο μικρός, ναι, ο Μάνος, ναι, πώς τον λέγανε. Σε ποια παραλία ήτανε?
0: Για σε ένα νησί ήταν.
1: Ναι, ήταν με το βιολί του, θα τον ακολουθούσαν τα θαλάσσια λιονταράκια.
0: Εσύ εκεί, το έβγαλε στο ρομαντισμό σου, όλο τον έβγαλε. Εκεί
1: είχε
0: μιλάω για ζώα και
1: κατσίκες ηγετώνται, βέβαια.
0: Ναι, τα παιδιά, θαλάσσια λιοντάρια εδώ είναι τα μοναδικά ζώα που μπορούν να καταλάβουν και να ακολουθήσουν ένα μουσικό ρυθμό. Δεν είναι ερώτηση, εδώ είναι τελεία, έτσι. Είναι δεδομένο, έχει μιλήσει η επιστήμη, παρακαλώ. Δεν αμφισβητούμε ποτέ την επιστήμη εδώ στην εκπομπή μας.
1: Τα λιονταράκια, τα θαλάσσια, είδες τι μαθαίνουμε. Ναι. Ωραία ενότητα αυτή, ωραία ενότητα.
0: Τώρα, από μαθητή σε μαθήτρια θα με πας τώρα. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ υπέροχο κορίτσι.
1: Το οποίο η Ναταλία Γοροζίδου είναι μαθήτρια από την Αμαλιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, Ναταλία.
0: Γεια σου, Ναταλία.
1: Που διέπρεψες σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό, εσύ. Είσαι έκτη, αν δεν κάνω λάθος, η κατάταξή σου.
2: Πέμπτη.
1: Σε αυτό το διαγωνισμό. Έναν δύσκολο διαγωνισμό όμως, διότι πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλοί μαθητές. Σωστά.
0: Και έχουμε και την καθηγήτριά σου να της πεις μια καλημέρα, αν δεν έχετε μιλήσει ήδη βέβαια πριν στο τηλέφωνο. Η κυρία Καργάκου, καθηγήτρια πληροφορικής. Γεια σας, κυρία Καργάκου.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Καργάκου, και συγχαρητήρια και σε εσάς.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Χαρά μας.
3: Να είστε ευλογημένοι που αναδεικνύεται τέτοιου είδους προσπάθειες από τα Ελληνόπουλά μας. Στερούμαστε στην Ελλάδα και στη χώρα μας τέτοιου είδους.
0: Ναι, γιατί θέλουμε η Ναταλία να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, κυρία Καργάκου. Και γι' αυτό ψάχνουμε στην εκπομπή και προσπαθούμε να αναδεικνύουμε όλα αυτά τα κατορθώματα των παιδιών μας. Έτσι. Να ξεκινήσουμε με την Ναταλία, την πρωταγωνίστρια.
1: Βέβαια. Έλα, Ναταλία, για πες μας λίγο για αυτό το διαγωνισμό τώρα. Πώς κατάφερες εσύ και έφτασες τόσο ψηλά?
2: Για μένα βασικά όλο το ταξίδι ξεκίνησε όταν μου ήρθε μια υποτροφία στο γυμνάσιο από την κυρία Καργάκου για να ξεκινήσω να κάνω μαθήματα πάνω στις εφαρμογές της Microsoft. Έτσι ξεκίνησα τα μαθήματα. Και επειδή έγραψα καλά στην εξέταση, πήγα στον Πανελλήνιο τελικό που διοργανώνεται κιόλας από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

0: και συμμετέχουν χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο. Από εκεί συμμετείχα τρεις φορές μέχρι να καταφέρω να προκριθώ στο παγκόσμιο τελικό, που η πρόκριση στην ουσία για το παγκόσμιο γινόταν μέσω του να νικήσεις στον πανελλήνιο τελικό, κάτι που ήταν ήδη από μόνο του δύσκολο. Και στη συνέχεια πότε πήγα στον παγκόσμιο τελικό που έγινε στην Καλιφόρνια της Αμερικής, στο Αναχάιμ. Καταφέραμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι με την βοήθεια της ACTA που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ήταν αρκετά δύσκολα, ειδικά εκεί πέρα, ο διαγωνισμός. Στο παγκόσμιο είχε τελείως άλλο επίπεδο πραγματικά και ήταν από μόνο του μια εμπειρία να βρίσκεσαι σε σκι, πόσο μάλλον να καταφέρεις τελικά να βρεθείς στο top 5 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Και ήσουν και η μοναδική Ευρωπαία.
0: Συμμετείχαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ήμουνα η μοναδική από την Ευρώπη που κατάφερα να μπω στην τελική δεκάδα της εφαρμογής μου.
1: Ναι.
2: Ναταλία, να σου ρωτήσω κάτι με αφορμή ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ουσιαστικά, από την Πίζα έχουν βγει τα στοιχεία, κυρία Καργάκου, αυτό το ερώτημα θα το θέσουμε και σε εσάς, ότι από την έρευνα της Πίζα, ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές του λυκείου, του γυμνασίου που τελειώνουν το σχολείο, δεν μπορούν να κάνουν ούτε απλές μαθηματικές πράξεις και συλλογισμούς. Ναταλία, θέλουμε λίγο και το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξει δραστικά, γιατί τόσο τα μαθηματικά όσο και η πληροφορική, ειδικά τώρα και με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γίνονται ένα πραγματικά σημαντικό μέρος της ζωής μας και πρέπει να ξέρουμε να τα χειριζόμαστε. Και βέβαια τα μαθηματικά είναι η βάση όλων και είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι πρέπει κάτι να αλλάξει γι' αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί.
1: Κυρία Καργάκου, τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό?
3: Αχ, η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη για να την ανοίξουμε μέσα σε τόσα λίγα λεπτά. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι αυτό που έρχεται μπροστά μας, η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που θα δούμε πολύ σύντομα, είναι πολύ μακριά από όσα φανταζόμαστε. Τα παιδιά μας δεν στερούνται την πληροφορία. Την πληροφορία την έχουν κυριολεκτικά στην παλάμη τους. Αυτό όμως που στερούνται είναι την έμπνευση, την καθοδήγηση, το όραμα. Τα παιδιά μας λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Μαχητές λοιπόν, μαθητές, σαν την Ναταλία μας, είναι αυτοί που εμείς αναζητούμε. Είναι εκείνοι που στέκονται πάνω από τα εμπόδια, που την αποτυχία δεν την ονομάζουν αποτυχία.
2: Ναταλία, διαβάζεις βιβλία?
3: Πρόσκληρο εμπόδιο.
2: Η καθηγητριά σου, διαβάζεις βιβλία?
0: Διαβάζω πάρα πολλά βιβλία από όταν ήμουν πολύ μικρή.
1: Μπράβο, βρε Ναταλία. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στα επόμενα που θα έρθουν, κυρία Καργάκου, ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε τέτοιους καθηγητές.
2: Βεβαίως.
1: Θέλουμε και τέτοιους μαθητές, τέτοια παιδιά. Να είσαστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στο θέμα της έκθεσης της Πίζα. Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Που είσαστε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τατσόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε. Και ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι μαζί μας από ένα βιβλιοπωλείο μαζί με την κυρία Γαλανοπούλου. Είσαι, Σπύρο, εσύ. Από πού να ξεκινήσουμε,
2: από
1: την κυρία Γαλανοπούλου?
2: Από το Σπύρο και την κυρία Γαλανοπούλου, για να τη ρωτήσουμε αν στο βιβλιοπωλείο μπαίνουν, Σπύρο μου, μαθητές, παιδιά, τα οποία θα κάνουν έτσι την έρευνά τους και θα επιλέξουν το βιβλίο της αρεσκίας τους, αν ψωνίζουν κοινώς τα παιδιά μας πλέον βιβλία.
5: Δυστυχώς αυτό που έλεγε νωρίτερα η Ναταλία δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλα τα παιδιά. Σπανίως διαβάζουν πλέον τα παιδιά και νεότερης και προσχολικής ηλικίας και των πρώτων σχολικών χρόνων αλλά και οι έφηβοι. Και είναι κάτι που το παρατηρεί χρόνο με το χρόνο να επιδεινώνεται η κυρία Γαλανοπούλου, όπως μας έλεγε νωρίτερα. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα και από μένα, από το Περιστέρι.
2: Γεια σας.
6: Άκουγα και τη συζήτηση πριν, την παρακολουθούσα. Είναι η αλήθεια ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, τα παιδιά διαβάζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι το παιδικό βιβλίο αποτελεί έναν πυλώνα του βιβλιοπωλείου. Απλώς μεγαλώνοντας τα παιδιά, από την 5η, 6η και μετά, αρχίζει και μειώνεται αυτή η προσέλευση και το ενδιαφέρον των παιδιών για βιβλίο. Οι λόγοι είναι διάφοροι, είναι οι σχολικές υποχρεώσεις, είναι τα social media. Και εδώ ήθελα να πω κάτι για την έκθεση, ότι πολλές φορές έρχονται γονείς και μας ζητάνε βοήθημα για την έκθεση. Να μην ζητάνε βοηθήματα, μόνο ένα βοήθημα υπάρχει για την έκθεση. Το να διαβάζουν τα παιδιά τα βιβλία που τους αρέσουν. Όχι να τα μελετούν, να τα διαβάζουν, να το απολαμβάνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μπορέσουμε να σταθούμε,
1: άρα
6: μάλλον οι επόμενες
1: λέτε...
6: γενιές, να σταθούν έτσι όπως πρέπει απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και σε όλα αυτά
1: άρα
6: που έχουν.
1: Άρα μας λέτε, κυρία Γαλανοπούλη, ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απομακρύνονται και από το βιβλίο.
6: Ναι, ακριβώς αυτό. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Βοηθάνε πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, να πω σε αυτό το σημείο. Όταν ο εκπαιδευτικός προτείνει ένα βιβλίο, έρχονται τα παιδιά και το διαβάζουν. Mm-hmm. Έχουμε δει εκπαιδευτικό, ο οποίος γράφει ο ίδιος βιβλίο, να το διαβάζουν τα παιδιά, μαθητές γυμνασίου, μανιωδώς και να το ζητάνε επίμονα. Είναι, νομίζω, ένα δείγμα... Ναι. Του ότι τα παιδιά θέλουν τα ερεθίσματα.
2: Και βοηθά πολύ το να τους βάζουν εργασίες πάνω στο βιβλίο αυτό, προκειμένου ουσιαστικά και εν μέρη να υποχρεώνονται, να τα υποκινείς με αυτόν τον τρόπο, να τα υποχρεώνεις να το διαβάσει, αν έχει εργασία πάνω σε αυτό στο σχολείο, και σιγά σιγά να εξοικειώνεται με το διάβασμα ενός εξωσχολικού.
1: Να τους γίνει τρόπος ζωής.
6: Ναι. Απλώς η μελέτη, αν μου επιτρέπετε, η μελέτη είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ανάγνωση. Δηλαδή η μελέτη έχει κάτι το υποχρεωτικό. Ίσως πρέπει να είναι υποχρεωτική. Αλλά η ανάγνωση και η απόλαυση ενός βιβλίου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει κυρίως να εστιάσουμε.
2: Μάλιστα.
6: Αν θέλουμε να έχουμε μελλοντικούς αναγνώστες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία από
6: ευχαριστώ.
1: Αυτή την έκθεση. Δηλαδή, το 49,5% των μαθητών στα μαθηματικά βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο. Στις φυσικές επιστήμες το 40,9%. Στην κατανόηση κειμένου 43,8%.
4: Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω για τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές μας, να καταλάβουμε τι είναι αυτή η PISA. Η PISA λοιπόν τι είναι? Είναι μια διεθνής αξιολόγηση μαθητών από τον ΩΣΑ. Άρα λοιπόν έχουμε 15χρονους μαθητές, οι οποίοι αξιολογούνται στο αν έχουν γνώση πρακτική, για πρακτική επίλυση θεμάτων σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Άρα δεν είναι ούτε εξετάσεις, ούτε πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε αξιολογείται κανένα σχολείο. Στο τέλος όμως της ημέρας αξιολογείται το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ναι μεν έχουμε μία πτώση, αλλά στα μαθηματικά η πτώση είναι λιγότερη από τον μέσο όρο της πτώσης του ΩΣΑ, 6 σε σχέση με το 11. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το πούμε είναι ότι το 74,9% των Ελλήνων μαθητών, το 75%, δηλώνει ότι του αρέσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από το 69% του ΩΣΑ.
1: Ναι, το θέμα είναι λοιπόν, πώς του αρέσει να το μαθαίνει
4: ακριβώς,
1: αυτό, κύριε Υπουργέ.
4: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι υπάρχει, η διάθεση από το μαθητή υπάρχει. Και πριν η κυρία Γαλανοπούλου τι είπε, να διαβάζω και να έχω απόλαυση. Άρα δεν πρέπει να κάνω κάτι καταναγκαστικό, να απολαμβάνω. Επομένως όλα αυτά για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, είναι η συζήτηση που γίνεται για το νέο σχολείο σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο, όπου στο νέο σχολείο μπαίνουμε για να διορθώσουμε αυτά. Και να κλείσω με το εξής, ότι πάλι η έκθεση αυτή του ΩΣΑ λέει, η νέα, μάλλον δέχεται ότι η νέα σχολική χρονιά όσον αφορά την Ελλάδα ξεκινάει με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τα νούμερα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Ποιες είναι? Το πολλαπλό βιβλίο, το διεθνές απολυτήριο στα δημόσια σχολεία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις βαθμίδες.
1: Ναι,
4: χρειάζεται να διατηρήσω την κριτική σκέψη. Δεν είναι όλα μας σημαίνει τροφή.
2: Ναι, μισό λεπτά και να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε την αίσθηση ότι τα παιδιά μας έχουν γυρίσει την πλάτη στο παραδοσιακό βιβλίο, στην ανάγνωση, το να πάρουν ένα βιβλίο και να είναι ο σύντροφός τους, να τους συντροφεύει στην καθημερινότητά του. Το βλέπεις και εσύ αυτό?
7: Εγώ κι αν το βλέπω. Δηλαδή οι άνθρωποι στο πεδίο, οι συγγραφείς, οι εκδότες, οι όσοι ασχολούνται με το βιβλίο, νομίζω δεν μπορούν παρά να συμφωνήσουν με τα προηγούμενα σχόλια. Τώρα ήθελα, αφού δώσω τα συγχαρητήριά μου στην Αταλία, θα μου επιτρέψετε ως χαζομπαμπάς να πω και μια είδηση που συνδυάζεται με τα πορίσματα της PISA, του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών. Ξέρετε, κάθε χρόνο γίνεται και ένας διεθνής διαγωνισμός, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός debate σε σχολικό επίπεδο. Από όλα τα σχολεία της χώρας δημιουργείται μια εθνική ομάδα και πενταμελής, η οποία πάει σε μια χώρα διαφορετική κάθε χρόνο και διαγωνίζεται με τις υπόλοιπες χώρες. Φέτος ο διαγωνισμός γινόταν στο Ναϊρόμπι, στην Κένια. 72 χώρες έλαβαν μέρος, ανάμεσά τους και οι πολύ μεγάλες, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Καναδάς. Η Ελλάδα ήρθε πρώτη στην Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, πέρασε και την Αγγλία. Πέρασε δηλαδή τη χώρα που είναι μητρική γλώσσα, η χώρα στην οποία γίνεται ο διαγωνισμός, τα αγγλικά. Και 7η στον κόσμο. Πάρα πολύ υψηλή επίδοση για 72
2: Τι
7: χώρες.
2: Τι μας λέει αυτό λοιπόν?
7: Μας λέει όμως κάτι ενδιαφέρον σε σχέση με τα απορίσματα της PISA. Η PISA εκεί που μιλάει για κατανόηση κειμένου, λέει ότι είμαστε κάτω, οι Έλληνες, κάτω από το μέσο όρο κατανόησης κειμένου. Υπάρχει όμως και το μεγαλύτερο gap, το μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Μας λέει ότι η εθνική ομάδα, η πενταμελής, μέσα στην οποία ήταν και η κόρη μου, εξού και χαζομπαμπάς, αποτελεί το μονάχα από κορίτσια.
2: Μόνο κορίτσια.
1: Ναι. Δηλαδή, άρα τα κορίτσια κατανοούν καλύτερα ένα κείμενο από ότι τα αγόρια.
7: Λειτουργεί λιγότερο, αυτό το οποίο ονομάζουμε με κάποια ομότητα πιθανόν, λειτουργικός αναλφαβητισμός. Δηλαδή το να γνωρίζεις να διαβάζεις, αλλά να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, είναι μικρότερο στο ποσοστό στα κορίτσια, πολύ μικρότερο από ό,τι στα αγόρια.
2: Διαπιστώνεται στα αγοράκια.
1: Έχει να κάνει και με την οικογένεια. Δηλαδή, αν διαβάζουν οι γονείς, θα είναι πιο εύκολο και ένα παιδί να διαβάζει.
7: Σίγουρα έχει να κάνει και με την οικογένεια, παρόλο που, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, στην εφηβεία οι μαθητές, όλα τα παιδιά, κάνουν αυτά που κάνουν οι φίλοι τους. Ναι. Δεν κάνουν αυτά που κάνουν οι γονείς τους.
4: Είναι πολύ σημαντικό, θα μου συγχωρέσετε, αυτό που είπε ο κ. Στατσόπουλος, και χαίρομαι και συγχαρητήρια για την κόρη σας, για την ομάδα και τα κορίτσια. Αν έρθουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της εισαγωγικής εξετάσης στα πανεπιστήμια, στις θεωρητικές σχολές, ο αριθμός των επιτυχώντων νέων φοιτητριών, των επιτυχουσών φοιτητριών, είναι μεγαλύτερος από ό,τι στα αγόρια versus στις πολυτεχνικές σχολές. Ναι, όχι ότι εκεί δεν υπάρχουν κοπέλες στις θετικές επιστήμες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τι δείχνει, άσχετα με το φύλο αγόρι ή κορίτσι, ότι όντως γίνεται δουλειά. Υπάρχει η διάθεση. Και αυτό που ελέγχθηκε προηγουμένως, και γι' αυτό μιλάμε για το νέο σχολείο. Αν πάμε σήμερα σε έναν φοιτητή ιατρικής ή σε παιδιά που έχουν μπει σε σχολές επιστημών υγείας, όταν διόρθωνα πριν ακόμα ήμουν πρίτανης, γράφανε το γιατί με γάμα τάφ. Το μου με ένα σκετομή. Παιδιά που για να μπουν σε σχολές επιστημών υγείας έχουν πάνω από 18.000 μόρια. Και σήμερα, αν κάποια από αυτά παιδιά τους ρωτήσεις ποια είναι η μάχη του Magic Earth, θα σου πούν Κινέζικα μιλάς.
2: Εκεί λοιπόν έρχεται το διάβασμα από επιλογή, έτσι η απόγλαυση ενός βιβλίου, της ιστορίας και τα λοιπά.
7: Όχι, να ρωτήσω. Να πω ένα σημείο για την έκθεση της PISA. Έχει πάρα πολύ του PISA.
2: Δεν έχουμε.
7: Έχει πάρα πολύ σημασία να το ξέρουμε ότι εκεί πέρα δεν συγκρίνουν το γνωσιακό επίπεδο κάθε μαθητή, αλλά τη δεξιότητα, τη γνωσιακή δεξιότητα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν μιλάνε δηλαδή για το μυρικασμό. Μπορεί μια χώρα να έχει υψηλό μυρικασμό, να μαθαίνουν απ' έξω πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Με ερωτήσεις κρίσεως στο πρόγραμμα του PISA, βλέπει ποιοι μαθητές καταλαβαίνουν.
2: Εγώ μιλάω για την κατανόηση. Για την κατανόηση.
7: Εκεί πέρα θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο έως πολύ πιο απεσιόδοξος από τον κύριο Υφυπουργό. Γιατί? Διότι βλέπω ότι ο λειτουργικός αναλφαβητισμός βρίσκεται σε άνοδο. Ναι. Ακόμα και στα μαθηματικά που είπατε, η σύγκλησή μας είναι επειδή οι άλλες χώρες πέσανε. Όχι επειδή εμείς ανεβήκαμε πολύ.
2: Τώρα, Πρίτανη,
7: έκλεισε η ψαλίδα.
2: Υπουργέ, υπουργέ. Σας καλέσαμε αρχικώς εδώ να είστε κοντά μας, γιατί είδαμε περιστατικά βανδαλισμών και πάλι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Θέλουμε ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
4: Πρώτον, δεν ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο κάμπους, ήταν στις φοιτητικές εστίες. Δεύτερον, ήταν στην υλικοτεχνική υποδομή που ήταν έξω από το κτίριο, έτσι ώστε εκεί που βάζεις την κάρτα σου, η κάρτα σου, περάσαν λοιπόν σαν να περνάει κάποιος έξω από μια πολυκατοικία και να καταστρέφει το σύστημα. Δεν το υποβαθμίζω όμως, πάβω να μιλάω γιατί αυτά αμέσως αντικαθίστανται. Δεν έχει νόημα να το συζητάς γιατί μια μειοψηφία που το γιατί το κάναν, διότι πρέπει στην εστία να μπαίνουν όλοι οι νέοι και οι νέες της περιοχής. Πρέπει στην εστία, στο σπίτι του φοιτητή που είναι από το δικό μας συστέρημα, να μπαίνει όποιος πολιτιστικός ή πολιτικός σύλλογος θέλει. Γιατί στην εστία, στο εστιατόριο που τρώει ο εστιακός φοιτητής, να μπει και να φάει όποιος θέλει. Τέτοιες λοιπόν θέσεις και απόψεις. Όσο τις συζητάμε, αναπαράγουμε μία λογική που έχει μια τέτοια μειοψηφική εικόνα στην κοινωνία, η οποία είναι δραματική. Καταδικάζονται, αντικαθίστανται, θα υπάρχει ασφάλεια.
1: Αν είναι φοιτητές, διακοπή.
4: Αν είναι φοιτητές. Το αν είναι ή δεν είναι φοιτητής, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει σύλληψη και από ό,τι ξέρω, και θα πω και μια πληροφορία, γιατί είναι από το πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχομαι, υπήρχε φύλαξη, τους πήραν τα κινητά για να μην ειδοποιήσουν αμέσως. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι, λογικό τους τα πήραν. Αφού κάναν αυτόν τον βανδαλισμό, φύγαν, τους αφήσαν τα κινητά. Ξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Εάν και εφόσον υπήρχε σύλληψη, έχουμε πειθαρχικές, ποινικές και αστικές διώξεις. Πόσο κοστίζει η κούπα που έσπασα, θα μου πάρθει από την ΑΔΕ. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ολοκληρώνουμε με βάση το νέο νόμο και την υλικοτεχνική υποδομή. Γι' αυτό και κλείνω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι τέτοιου είδους κινήσεις, εξτρεμιστικές, βανδαλισμούς πλέον δεν έχουμε στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία ενεργός κατάληψη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Και τον Πέτρο Τατσόπουλο.
1: Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, Ελένα, σκοθούμε γιατί έχουμε να δείξουμε και ένα βιντεάκι εκεί από την Παραλιακή. Θυμόμαστε όλοι την τραγωδία με τα Φάντομ στην Τανάγρα. Η Βουλή των Ελλήνων λοιπόν αποφάσισε και υιοθετεί τα παιδιά των δύο άτυχων πιλότων. Ο ένας μάλιστα θα το βάφτιζε την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Το άλλο το παιδάκι 5 ετών. Αυτή είναι η είδηση. Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών, έτσι,
2: τώρα,
1: των Φάντομ.
2: Για πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο το οποίο ανακαλύψαμε πριν από λίγη ώρα, έτσι, στο διαδίκτυο. Βλέπουμε εδώ για άλλη μια φορά έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρισκόταν, πιθανότατα να βρισκόταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, οδηγάει ανάποδα στην παραλιακή λεωφόρο.
1: Και με
2: νύχτα,
1: ταχύτητα.
2: Βαθύ σκοτάδι, με ταχύτητα. Αν μπορούμε να διακρίνουμε, επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα, είναι πάρα πολύ αργά, Γιώργο μου. Διαφορετικά θα έχεις μια μεγαλύτερη, έτσι, κυκλοφορία. Αλλά οδηγάει ανάποδα.
1: Η ταχύτητά του δείχνει ότι δεν έχει μπερδευτεί και αμάν, γιατί αν έχεις μπερδευτεί μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, άνθρωπος είσαι.
2: Πατάς και το αλάρμ σου.
1: Ανάβεις τα αλάρμ, χαμηλώνεις πάρα πολύ την ταχύτητα και ψάχνεις μία διέξοδο, είσαι δηλαδή στα δεξιά του δρόμου για να μπορείς να κινηθείς. Εδώ βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, έτσι, που σημαίνει ότι αυτός δεν πήρε χαμπάρι για το που κινείται στην παραλιακή, σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και με πόσα ατυχήματα και δυστυχήματα.
2: Όταν υπάρχουν τέτοια βίντεο εν το μεταξύ, όπως είδαμε που πρόσφατα ταυτοποιήθηκε και ο ανήλικος στην Κρήτη, θεωρώ ότι αυτά τα βίντεο, όπως τα είδαμε εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, θα τα έχει δει και η Τροχέα, το αρμόδιο τμήμα της Τροχέας, και πολλές φορές από τα βίντεο αυτά καταφέρνουν και εντοπίζουν τους ασυνείδητους οδηγούς και γίνεται ταυτοποίηση, έτσι.
1: Γιατί πηγαίνουν στην περιοχή, ψάχνουν κάμερες με κλειστά κυκλώματα από διάφορες επιχειρήσεις που μπορεί να υπάρχουν εκεί, ζουμάρουν, υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες, ζουμάρουν πάνω στις πινακίδες και έτσι γίνεται και πολύ εύκολα η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του ασυνείδητου οδηγού.
2: Εγώ λοιπόν τα λέγω, βρε παιδιά, κάπως αλλιώς τα είχα μάθει. Μεγαλώνοντας εκεί το παιδάκι μου, μου έλεγε «Μαμά, ένα Lego, μαμά, ένα Lego». Και του έλεγα να πάρουμε ένα Lego. Και ξεκινούσαμε να το φτιάξουμε, αλήθεια σας λέω, ξεκινούσαμε, παιδιά. Άλυσμα. Μπορεί να χρειαζόμουν 1,5-2 μήνες για να κάνω μια... Ποια είναι η πιο μικρή κατασκευή που έχετε?
1: Πόση ώρα σούπερ δεν πες μας τώρα,
2: τι ώρα βρε,
1: μέρες.
2: Μέρες σου λέω, εδώ, για να φτιάξω ένα τέτοιο με το Λευτέρη, μπορεί να μας έπαιρνε καμιά εβδομάδα. Ναι.
1: Πρόσεξε όμως τώρα, ο Βασίλης Καρανικόλας, η Ελένη Στουρνάρα, ο Σέργιος Πέλεκας, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Νικόλας Κυριακίδης, σακούν και γελούν. Για το δε το Γιάννη Λάμπρου που είναι ο ιδιοκτήτης του κέντρου ρομποτικής Robo Society. Βλέπεις το χαμόγελο του, έτσι, και τα μάτια του γελάνε.
2: Γιώργο, έτσι, τι βλέπουμε εδώ, θέλω, μας γνώρισε ο Γιώργος στην παρέα, αλλά θέλουμε να μας πείτε γιατί είστε εδώ και τι είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας.
8: Λοιπόν, είμαστε ένα κέντρο ρομποτικής από τους Αιγαίους Αναργύρους, το Robo Society. Σας έχω φέρει σήμερα την αγωνιστική μας ομάδα, τους Megobots, που ήταν η ομάδα μας φέτος που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο παγκόσμιο.
9: Γεια σας.
8: Εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα First Lego League στο Sydney της Αυστραλίας. Και σας φέραμε κάποιες κατασκευούλες, να μιλήσουμε λίγο γενικά για την ρομποτική. Να δείτε κι εσείς κάποια πράγματα.
1: Πάμε. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας. Έλα, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να μας παρουσιάσεις. Ποιο θέλεις, αυτό, να μας το παρουσιάσεις, να μας πεις.
10: Θα σας παρουσιάσουμε.
1: Για να το κάνετε. Τι κάνει αυτό το ρομπότ.
8: Ναι.
10: Θα σας παρουσιάσω εδώ το ρομπότ. Ναι.
8: Επειδή έχουμε ρόλους, να ξεκινήσουμε από το χειριστή μας, από τον Νικόλα που έχει φτιάξει και το ρομπότ.
1: Για λόγους
2: ευγενείς. Την σκηνοθεσία την κάνει ο Γιάννης. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Έλα, πάμε.
11: Αυτό είναι το ρομπότ που χρησιμοποιήσαμε στην Αυστραλία. Χρησιμοποιήσαμε ένα design με δύο ρόδες για να μπορεί να κινείται πιο εύκολα πάνω στο χάρτη. Πίσω οι ρόδες δεν έχουν καμία κίνηση, η κίνηση βρίσκεται στην μπροστά. Χρησιμοποιούμε δύο γρανάζια, έτσι ώστε να... Δύο γρανάζια τα οποία είναι πάνω στο ρομπότ. Οι δαγκάνες απλά κουμπώνουν, τις αφήνουμε πάνω στο ρομπότ και μπαίνουν για να μειώσουμε το χρόνο της αλλαγής από μία δαγκάνα στην άλλη.
1: Αχα. Τι κάνει δηλαδή αυτό το ρομπότ?
2: Αυτό εξηγεί το σύνορα.
8: Στην πίστα πάνω.
11: Πάνω στην πίστα έχουμε ένα χάρτη, ο οποίος έχει πάνω αποστολές. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να σπρώξουμε πράγματα, να τραβήξουμε πράγματα, να σηκώσουμε πράγματα.
1: Α, εξού και οι δαγκάνες που μας περιέγραφες πριν από λίγο.
11: Το βάζουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χάρτη που επιτρέπεται να το ακουμπήσουμε. Έχουμε κατεβασμένο τον κώδικα πάνω στο ρομπότ, το βάζουμε στη συγκεκριμένη θέση, ο κώδικας τρέχει και με την ανάλογη αποστολή παίρνουμε και τους αντίστοιχους πόντους.
1: Εσύ ποιος είσαι?
11: Εγώ γράφω τον κώδικα.
2: Ποιος είσαι, ο Βασίλης, ο Σέργιος? Ο Νικόλας, ο Κυριακίδης.
1: Ο Νικόλας ο Κυριακίδης. Πόσο χρόνο είσαι, Νικόλα?
11: 13.
1: Μπράβο ρε Νικόλα. Και πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα Lego?
11: Με Lego.
1: Ναι.
11: Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου με Lego, με τη ρομποτική από τα 5 μου.
2: Εσύ ζήτησες τη μαμά, τον μπαμπά να σε πάνε ρομποτική ή εκείνη?
11: Ο πατέρας μου είναι προγραμματιστής, οπότε ξεκίνησα με τον πατέρα μου και ασχολιόμασταν. Και όταν δεν είχε το χρόνο, γράφτηκα σε φροντιστήριο εδώ πέρα.
1: Μπράβο, Νικόλα. Πού πάμε τώρα?
8: Ο Νικόλας και ο Σέργιος, να συμπληρώσουμε ότι είναι από φέτος και μέλη της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής της Εθνικής Ελλάδος.
2: Ο Σέργιος είναι. Ο Σέργιος, με την κόκκινη μπλούζα.
1: Γεια σου, Σέργιο.
12: Γεια σας.
1: Καλώς όρισες κι εσύ.
12: Εγώ με τον Νικόλα ήμασταν στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής φέτος. Στο bootcamp της Εθνικής Ομάδας. Ήταν εκεί 7 μέρες. Καθίσαμε εκεί 7 μέρες. Κάναμε κάποιες προετοιμασίες.
2: Με τι πήγατε εκεί, πες μας, δηλαδή τι δείξατε εκεί? Είναι κάτι από αυτά που βλέπουμε?
12: Όχι, δεν είναι κάτι από αυτά.
2: Α.
12: Η Εθνική είναι μια ομάδα που ετοιμάζεται... με 5 παιδιά, τα οποία είχαν επιλεχτεί από τα 100 που είχαν πάει στο bootcamp, για να πάνε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Φέτος ήταν στην Ιαπωνία, νομίζω, να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα.
8: Έχουν λίγο τράκ τα παιδιά.
1: Εντάξει, μια χαρά.
2: Καλά, συγγνώμη ρε παιδιά, καταφέρνετε και δημιουργείτε όλα αυτά. Εκπροσωπείτε τη χώρα στο εξωτερικό σε διεθνείς διαγωνισμούς. Και έχετε άγχος τώρα εδώ μαζί μας. Δεν είναι δυνατόν τώρα να έχετε άγχος τώρα εδώ πέρα. Εδώ είμαστε μια παρέα. Πού πάμε, ποιο παιδάκι θα μας μιλήσει μετά?
8: Να μας μιλήσει η Ελένη, να μας εξηγήσει λίγο για την ιδέα που είχαμε, γιατί ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα είναι η πίστα και οι αποστολές που κάνει το ρομπότ. Και το δεύτερο είναι ουσιαστικά το Innovation Project, η ιδέα που έχουμε ανάλογα με τη θεματική κάθε χρονιά. Mm-hmm. Φέτος ήταν η αρχαιολογία. Οπότε να μας πει λίγο που ήταν στο κομμάτι του project, τι φτιάξανε τα παιδιά.
1: Έλα, Ελένη.
10: Ο Νικόλας πριν μας μίλησε για το Robot Game. Τώρα εγώ θα σας πω για το Innovation. Όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, φέτος το θέμα του διαγωνισμού ήταν η αρχαιολογία. Και έπρεπε να βρούμε ουσιαστικά κάποιο πρόβλημα και μία λύση, η οποία θα βοηθάει τους αρχαιολόγους στη δουλειά τους. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία και πλήρως ψηφιακή βάση δεδομένων για όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα. Οπότε εμείς τι κάναμε, φτιάξαμε μία εφαρμογή από το μηδέν, μόνοι μας, και είναι μία ψηφιακή εφαρμογή η οποία λειτουργεί όπως σε άλλες εφαρμογές social media, ας πούμε το Instagram.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζει
10: αυτή η εφαρμογή? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος αρχαιολόγος, ας πούμε, άμα θέλει να κάνει έρευνα με δύο ευρήματα, τα οποία είναι το ένα στην Αμερική και το άλλο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
10: Τα έχουν δύο διαφορετικά μουσεία. Mm. Για να πάρει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μουσείων και να έχει όλα τα αρχεία του κάθε ευρήματος, είναι πολύ χρονοβόρο και πρακτικά δύσκολο. Οπότε, εμείς φτιάξαμε αυτή την εφαρμογή και έτσι ώστε κάθε αρχαιολόγος που ασχολείται με το αντίστοιχο αρχαιολογικό εύρημα κάνει την έρευνά του, δημοσιεύει.
1: Με ένα κλικ,
10: ναι, δημοσιεύει πληροφορίες για αυτό το έρευνα. Ναι.
2: Εγώ θέλω να μιλήσουν όλα τα παιδιά, να προλάβουμε να το τρέξουμε. Εσύ είσαι ο Δημήτρης.
8: Ναι.
2: Δημήτρη, μπροστά σου λίγο, για εξήγησέ με εμένα που δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από ρομποτική τι βλέπω.
8: Αυτό το ρομπότ είναι το Μεκάνο. Λειτουργεί με μια εφαρμογή σε τάμπλετ ή κινητό. Μπορούμε να κονίσουμε το κεφάλι του, τα χέρια του, τα πόδια του μέσω κάποιων κινητήρων, ναι, εδώ πέρα στην πλάτη.
2: Πρέπει κάτι να πατήσουμε για να κουνήσουμε κάτι.
8: Ναι, μέσα στην έχουμε εφαρμογή.
2: Θέλει
8: τάμπλετ.
2: Δεν ξέρω πολλά από τη ρομποτική. Αυτό έχω το Δημήτρη εδώ να μου
8: τα εξηγεί. Εφαρμογή μπορεί να κινηθεί μπροστά, να στρίψει, να κάνει πίσω, δεξιά-αριστερά. Σαν ένα κανονικό ρομπότ, απλά σε μεγαλύτερη διάσταση.
2: Δημήτρη, αν χρειαστώ κάτι και σπίτι, θα σε πάρω τηλέφωνο. Πώ τη μαμά και στον μπαμπά, θέλω να δω.
1: Ποιο θα μα εξηγήσει γι' αυτό εδώ το μεγάλο.
8: Θα σα πω εγώ, γιατί ουσιαστικά έχουμε φέρει από διάφορες βαθμίδες. Έχουμε φέρει από το νηπιαγωγείο μέχρι και για φοιτητές. Αυτό που βλέπετε είναι αμέσως σε κατηγορία η επόμενη, ναι, το First Tech Challenge. Είναι για φοιτητές ουσιαστικά και για εφήβους λίγο μεγαλύτερα από τα παιδιά. Είναι ένα αυτοσχέδιο ρομπότ. Φεύγουμε από την εκπαιδευτική ρομποτική. Είμαστε πλέον στη βιομηχανική ρομποτική. Ναι. Άρα μιλάμε για σίδερα, μηχανουργία κανονικά. Έχουμε κομμάτια 3D, δηλαδή αυτά τα έχουν φτιάξει έφηβοι και τα έχουν δουλέψει. Μιλάμε, ναι, για σερβοκινητήρες. Όπου η αποστολή φέτος ήταν παρόμοια με τις εθνικές Ελλάδος, έπρεπε να πάρει κάποιες μπάλες από εδώ, να τις τραβήξει και να τις εκτοξεύσει. Μάλιστα. Σε ένα καλάθι το οποίο
2: ποιος είναι ο Γιάννης
1: ο και ο Βασίλης.
8: Έτσι. Και ο Βασίλης.
1: Έλα Βασίλη,
2: έλα,
1: για
2: πάμε, Βασίλη.
1: Εσύ, τι θα μας παρουσιάσεις εσύ, Βασίλη.
9: Θέλετε να σας πω για τα βραβεία.
1: Βέβαια.
9: Έχουμε φέρει τα δύο βραβεία, τα οποία νομίζω είναι και τα πιο σημαντικά αυτή τη χρονιά. Εννοείται.
2: Φέρε εδώ. Κοίτα, λέγε εσύ τι είναι τα βραβεία.
9: Αυτό εδώ πέρα είναι το βραβείο. Το... Βασικά, να ξεκινήσουμε αυτό. Αυτό το βραβείο το πήραμε στον περιφερειακό διαγωνισμό της Αθήνας.
2: Ναι. Για πες.
9: Το περιφερειακό της Αθήνας, που είναι ουσιαστικά για το Innovation Project. Είχαμε μία από τις 5 καλύτερες ιδέες όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
9: Και αυτό εδώ πέρα το βραβείο το πήραμε στον Πανελλήνιο τελικό στη Θεσσαλονίκη, πριν περάσουμε στο Παγκόσμιο της Αυστραλίας, που ουσιαστικά είναι το Breakthrough Award. Σε αυτό έχουμε εξελιχθεί ουσιαστικά σε όλες τις δεξιότητες του διαγωνισμού και μας έδωσε ένα κίνητρο και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που περάσαμε στο παγκόσμιο.
2: Δημήτρη.
1: Έλα, φίλε μου, και εσύ.
8: Όχι, Γιάννης.
2: Γιάννης.
1: Τι θα μας παρουσιάσεις?
2: Τα ονόματα σήμερα.
13: Τι μπορώ να παρουσιάσω?
8: Μας πεις Γιάννη,
2: για τη φόρμουλα.
1: Έλα, εδώ τη φόρμουλα.
13: Για τη φόρμουλα. Λοιπόν, αυτή είναι μια φόρμουλα που είναι για τα παιδιά έως τετάρτης δημοτικού. Κινείται.
1: Να το πατήσω.
2: Έλα, μην το σνομπάρεις, γιατί και εσύ όταν ξεκίνησες και εσύ στην τετάρτη δημοτικού ήσουνα. Για τώρα έχεις μεγαλώσει. Πέμπτη.
1: Α, πέμπτη.
8: Πες με την αισθητήρα απόσταση που σταματάει, ξεκινάει.
13: Α, ο αισθητήρας απόστασης ουσιαστικά το προγραμματίζουμε μέχρι 10 εκατοστά. Να πηγαίνει μέχρι 10 εκατοστά και μόλις φτάσει με κάποιο μηχανισμό, σταματάει.
8: Όταν βλέπει ένα εμπόδιο.
13: Και όταν βλέπει ένα εμπόδιο, στρίβει, κάνει, σταματάει, κάνει πίσω.
2: Ήσασταν η πιο ωραία παρέα που είχαμε σήμερα εδώ. Πού έρχονται, Γιώργο, πού έρχονται τα παιδιά?
8: Στους Αγίους Αναργύρους είμαστε.
2: Ναι.
8: Έχουμε δύο υποκαταστήματα, στους Αγίους Αναργύρους και στην Καλλιθέα. Μπορούν να μας βρουν από το robosite.gr. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στα παιδιά να καλλιεργήσουν τα λεγόμενα soft skills, που είναι και τα πιο σημαντικά στις δεξιότητες τους που θα τους ακολουθούν στη ζωή τους. Συνεργασία, επιμονή, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες. Να είναι σε μια ομάδα λοιπόν να έχουν ρόλους. Να...
2: Πάρα, μπράβο, πάρα πολύ
4: σας
2: ωραία.
4: Ευχαριστούμε
2: χαρήκαμε
4: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Είστε μαζευτήκατε καλά. Όλοι και ήρθατε εδώ και μας δείξατε τις υπέροχες δημιουργίες σας.
4: Οι γονείς σας.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Και ο δάσκαλός σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φεύγουμε εμείς. Πάμε.
4: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα μου, βρίσκεσαι στο περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων, σωστά? Με τον κύριο Αρβανιτάκη.
2: Καλή σας ημέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο περίπτερο 6, στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Με το βλέμμα λοιπόν φέτος στραμμένο στο 2030, παρουσιάζονται πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα, τα οποία σχετίζονται με την σταδιακή μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη νέα εποχή. Βλέπετε δίπλα μου τον αρχιπλοίαρχο Μάριο Αρβανιτάκη, επικεφαλής του περιπτέρου, ο οποίος έχει ετοιμάσει
14: θα
2: και την ξεναγήση, την οποία θα σας κάνουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα σας και βέβαια θα σας ξεναγήσουμε. Καλώς ήρθατε στο περιπτερό μας. Μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε μαζί σας. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι ευτόχια, όλοι ακούτε τις λέξεις μετάβαση στη νέα εποχή, αλλαγή, νέα φιλοσοφία. Ακριβώς από πίσω μου λοιπόν βλέπετε αυτή τη νέα πραγματικότητα σε ένοπλες δυνάμεις. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Mm-hmm. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει 19 ελληνικές εταιρείες, διότι πλέον από τις αμυντικές δαπάνες έχουμε πάει στις αμυντικές επενδύσεις, που παρέχει ασφάλεια και αποτροπή σε 5 επίπεδα, ξηρά, θάλασσα, αέρα, που όλοι τα ξέρουμε, αλλά και τα άλλα 2 μοντέρνα επίπεδα, όπως λέμε, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα.
14: Ναι.
15: Και σε λίγα χρόνια η χώρα μας θα είναι πρώτη στην Ευρώπη που θα έχει αυτό το σύστημα, όπως βλέπετε και στη πλάνα.
14: Πράγματι πολύ εντυπωσιακό.
2: Ενημερώνεται ο κόσμος λοιπόν.
15: Και λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα, επιτρέψτε να σας πω.
14: Από το πιο επίκαιρο μας ξεκινάτε.
15: Βεβαίως, όπως είναι.
14: Ελάτε.
15: Ακριβώς. Ο ύφεστος έχει σφυριλατήσει την ασπίδα του Αχιλλέα σε 5 επίπεδα. Ακριβώς και εμείς έχουμε 5 επίπεδα. Πιο σύγχρονα, θα μου επιτρέψετε να πω. Ακριβώς αυτή τη στιγμή θα δούμε τον προσωμιωτή ελληνικής κατασκευής F-35, που ο κάθε επισκέπτης του περιπτέρου μας μπορεί να έρθει, να κάτσει και να προσωμιάσει με πτήση. Είναι ελληνικής κατασκευής. Και ο χειριστής θα μας πει δύο λόγια τι ακριβώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
14: Γεια σας.
16: Καλησπέρα σας και από μένα. Σας καλώς ορίζουμε στους εξομοιωτές πτήσεως F-16 και F-35. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον εξομοιωτή F-35, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ελληνικής κατασκευής και είναι πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
14: Αν έρθω εκεί, θα αισθάνομαι ότι πιλοτάρω F-35, Θεοδώρα.
16: Μπορεί πλήρως να λειτουργήσει τα όργανα και τα χειριστήρια ενός μαχητικού αεροσκάφους.
2: Εάν κάποιος επισκέπτης καθίσει στη θέση αυτή, αρχικά να μας πείτε αν γίνεται, αν υπάρχει η διαδραστικότητα και αν αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι πράγματι είναι στον αέρα.
16: Σωστά. Κιόλας με τον εξομετή F-35, με τα VR, καθώς υπάρχει mixed reality, μπορεί να βλέπει την πραγματικότητα στο κάτω μέρος της οθόνης, καθώς και εξωτερικά για το virtual σενάριο. Και με την καθοδήγησή μας μπορεί να βιώσει διάφορες συνθήκες πτήσεως, όπως την απογείωση, την αναχέτηση, καθώς διάφορους λοιμούς υψηλών επιδόσεων, καθώς και την προσγείωση, να πάρει μια πρώτη γεύση σχετικά με την αεροπορική τεχνολογία και τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει μια πτήση.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αρβανιτάκη, είναι κάτι που το προτιμούν οι επισκέπτες το να έρχονται εδώ στους προσωμιωτές, διότι...
15: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προσωμιωτές όπου έχουμε F-35, έχουμε και F-16, έχουμε προσωμιωτές αρμάτως μάχης Leopard, πτήσεις UAV, έχουμε προσωμιωτές για πρώτη φορά του ναυτικού και ο κάθε επισκέπτης κάθεται στην καρέκλα και είναι ένας εξομοιωτής, να το πούμε έτσι, γιατί κάθεσαι και βιώνεις μια εμπειρία.
14: Τι ωραία.
15: Νιώθει τους τριγμούς στο κάθισμα, τις στροφές, μπορεί να κάνει βολή με το Leopard. Είναι κάτι μοναδικό και σας πληροφορώ ότι η επισκεψιμότητα είναι τεράστια, γι' αυτό και μόνο την Κυριακή έχουμε 8.800
14: ναι, γιατί στη ζωή, κύριε Αρβανιτάκη μου, δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό. Οπότε μόνο εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Εμπειρία.
17: Φαντάζομαι τη χαρά των μικρών
2: εδώ,
17: παιδιών κυρίως, έτσι.
15: Είναι απερίγραπτη, γιατί είναι κάτι το μοναδικό. Είναι μόνο σε εμάς μπορούν να το βιώσουν, να το πούμε έτσι. Είναι κάτι πολύ ωραίο, έρχονται με τους γονείς τους και βλέπουν και με δύο λόγια ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Περνάμε και αυτό το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τη στολή του μαχητή. Ο κύριος συνταγματάρχης, ο κύριος Αυλακιώτης, θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες.
18: Ναι, χαίρετε.
14: Γεια σας,
18: ο επισκέπτης στα χώρο των εκθεμάτων του Γενικού Επιτελείου Στρατού έχει τη δυνατότητα να συναντήσει το σύγχρονο μαχητή. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε το ότι ο σύγχρονος μαχητής φέρει τη Φέκιο αναβαθμισμένο G3A3, πιστόλι των 9 χιλιοστών, ειδική άλλα νυχτερινής παρατήρησης, όπως επίσης σύστημα διοικήσεως και επικοινωνιών. Φυσικά για το κοινό μπορεί να έρθει όποτε θέλει να δοκιμάσει.
2: Να, όπως βλέπετε, όπως σας δείχνει τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης, μπορεί το κοινό, ο επισκέπτης, να δοκιμάσει πραγματικά αντικείμενα, πραγματικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να δει ακριβώς, για να δει πώς αισθάνονται εκείνοι οι οποίοι τα αφορούν σε καθημερινή βάση. Συνεχίζοντας, κύριε Αρβανιτάκη.
15: Συνεχίζουμε, θα πάμε στο κομμάτι της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της νέας θητείας, της εφεδρείας, των ειδικών προγραμμάτων θητείας. Έχω εδώ την κυρία Ψήλα, που είναι εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, για να σας πει δύο λόγια.
19: Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα.
19: Με το νόμο 5265 του 2026 θεσμοθετήθηκε ο ενεργός εθελοντής έφεδρος, η εθελοντική στράτευση γυναικών και η νέα θητεία στο στρατό ξηράς. Ενεργός εθελοντής έφεδρος, προνόμια υπό προϋποθέσεις. Εθελοντική στράτευση γυναικών απευθύνεται σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών. Νέα θητεία με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του οπλίτη. Νέα δράση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα ειδικά προγράμματα θητείας. Απευθύνονται σε φοιτητές ΑΕΗ ή ΑΣΕΗ, και οι οποίοι αμείβονται κιόλας με παράλληλη εκπαίδευση ακαδημαϊκή και στρατιωτική.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Τώρα, με τι θα κλείσουμε?
15: Στο περίπτερο μας, τώρα να σας δείξει και ο Διογέννης. Για πρώτη φορά έχουμε μία μεγάλη στατική τεχνολογική έκθεση με σημειαία, με drones, anti-drones, UAV. Βλέπετε πραγματικά, το δείχνει τώρα και η κάμερα. Έχουμε μία πληθώρα εκθεμάτων.
2: Τι βλέπουμε να μας πείτε?
15: Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο του ΚΕΤΑΚ, του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που θα σας πει με δύο λόγια τι βλέπουμε και τι μπορεί να δει όλος ο κόσμος.
21: Καλημέρα.
22: Καλημέρα και σε εσάς.
21: Έχουμε φέτος στο περίπτερο μας, από την πλευρά του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΘΑ, εκτός από τα δύο πρακτικά βιομηχανικά πρωτότυπα, τα οποία είναι σε μαζική παραγωγή, του TEFCRU 3, που είναι ένας παρεμβολέας, και του drone καμικάζι κεντρί, τα οποία, όπως είπα λοιπόν, είναι σε μαζική παραγωγή αυτή τη στιγμή από τα εργοστάσια μας. Έχουμε για πρώτη φορά το σύστημα IERAX, που είναι ένα σύστημα επιτήρησης αναγνώρισης, το πάνω που βλέπουμε, και στοχοποίησης. Έτσι, με μεγάλη εμβέλεια, δεν έχουμε λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να πούμε λόγω του χρόνου, καταλαβαίνω. Και το σύστημα Κανάρης, που είναι ένα σκάφος επιφανείας μη επανδρομένο, με αποστολές και αυτοκαταστροφής.
15: Εξαιρετικό. Ο σύγχρονος πόλεμος έχει αλλάξει. Όλοι τα βλέπετε.
22: Έχουμε τα βλέπετε. Η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Δυνάμεων.
15: Βεβαίως.
22: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
15: Βεβαίως. Θα βλέπετε τι έγινε πρόσφατα με το στο Ιράν, τι γίνεται με την Ουκρανία, τη Ρωσία. Βλέπετε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουμε νέα φιλοσοφία λοιπόν.
22: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
14: για την ξενάγηση.
22: Ευχαριστούμε και όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μας που ήταν εκεί για αυτή την ξενάγηση, για την εκπομπή μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίγει.

Συνδέω με τον κόσμο σου. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Πες ένα καλό μεσημέρι καταρχάς.
3: Καλό μεσημεράκι να έχουμε. Είναι 12 και 47. Στις 12 ξεχάσαμε να πούμε, αλλά το κρατήσαμε έτσι για το τέλος.
2: Σας
3: έχουμε κάτι πολύ, πολύ ωραίο.
2: Έτσι και φύγω.
3: Σας έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ουσιαστικά επιστρέφουν οι δωρεά οδοντιατρικοί έλεγχοι για 300.000 παιδιά. Και επειδή στην ψυχή η Γεωργία Τσάλη παραμένει ένα παιδί, την έχουμε μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς κάνει.
2: Γεια σου, Γεωργία.
4: Καλησπέρα σας, καλό μεσημεράκι. Ήρθαμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο στα δοντάκια μας για να μην πονάνε τώρα που θα ξεκινήσουμε πάλι και εμείς να τρώμε γλυκά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όμως, 300.000 παιδιά θα έχουν την ευκαιρία για δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο μέσω του προγράμματος Dentist Pass. Περισσότερο όμως θα μας πει ο γιατρός μας, ο κύριος Χρήστος Λόλης. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι οριακά καλύπτεται τα ηλικιακά κριτήρια. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι από ηλικίες 5 έως 14 ετών. Λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί. Είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο το 2023.
3: Κύριε Λόλη, μισό λεπτάκι. Γεωργία, σήκω να πιεις λίγο νεράκι μόλις ολοκλήρωσες την οδοντιατρική σου πράξη.
2: Μην
3: είσαι έτσι. Μπορείς να σηκωθείς να κάνεις φουρφουρ, να ρίξεις το νεράκι, να φτύσεις.
2: Σήκω, σήκω κανονικά, Γεωργία. Σήκω αν μπορείς.
4: Τα ετοιμάζουμε τώρα, τα ετοιμάζουμε.
2: Σήκω για να μην γιατί θέλω ένα χέρι μόνο να το κρατάς στο γιατρό. Γι' αυτό λέμε παιδί μου.
4: Τέλεια, εννοείται.
3: Κύριε Λόλη, ελάτε.
5: Παρακαλώ.
2: Σηκώστε τη με την καρέκλα, γιατί είναι και δύσκολο να σηκωθείς με αυτή την καρέκλα. Σηκώστε τη από την καρέκλα τη Γεωργία, κύριε Λόλη.
4: Συνήθισα, μ' άρεσε εδώ πέρα η θέση. Παρόλο που κανένας δεν αναπαύεται σε αυτόν τον γιατρό, όλοι είμαστε με το άγχος και με το φόβο, εδώ νιώθω μια ηρεμία.
3: Κόκαλο μένουν όλοι στον γιατρό.
2: Ελάτε, κύριε Λόλη, ελάτε.
5: Λοιπόν, το βασικό είναι η πρόληψη σε αυτό το πλάνο που έχει η κυβέρνηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, για να αποφευθούν προβλήματα στο μέλλον. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ποσό που θα δοθεί για τη διάγνωση, είναι η διάγνωση βασικά του περισσότερου, δεν είναι η θεραπεία, είναι η διάγνωση.
2: Είναι η δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που θα τρέξει το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή και πέρυσι το είχαμε, ναι, νομίζω, είναι σωστά.
5: Το 23 υπήρχε το 23. Ένα τέτοιο πρόγραμμα,
2: εντάξει,
5: τώρα ναι. Διευρύθηκε. Το 23 ήταν, διευρύθηκαν, ναι, λίγο τα ηλικιακά, ήταν 6 με 12, τώρα είναι 5 με 14 ετών τα παιδιά.
3: Ανταποκρίνονται οι γονείς, φέρουν τα παιδιά.
5: Αρκετοί, δηλαδή από τον βάση προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν το 23, ναι, αρκετοί τα είχαν φέρει. Βασικά αυτό είναι το σημαντικό, να κινητοποιήσει τους γονείς, αυτό είναι που θέλει και η κυβέρνηση.
2: Γενικώς φροντίζουν
5: αυτά τα προγράμματα,
2: παιδάκια,
5: δηλαδή δεν είναι η θεραπεία, είναι η πρόληψη.
2: Γιατρέ, γενικώς φροντίζουν τα παιδάκια την στοματική υγιεινή τους? Δηλαδή τι συναντάτε εσείς στο οδοντιατρίο της?
5: Τελευταία χρόνια, ναι, όλο και περισσότερο. Παλιά όχι, γιατί είχαν την σκέψη ότι αφού θα αλλάξουν τα δόντια, ποιο το νόημα. Αλλά είναι τεράστια σημασία. Αλλάζει δηλαδή όλη η πορεία της στοματικής υγείας του παιδιού. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινάνε από νωρίς. Δηλαδή πρέπει να αποκτάνε οικειότητα με τον οδοντίατρο και να προλαμβάνουν προβλήματα τα οποία στο μέλλον είναι και ταλαιπωρία για τα παιδάκια και οικονομικά υψηλά τα κόστη.
3: Επειδή ακόμη τα παιδιά δεν έχουν πάει στο σχολείο και είναι στο σπίτι και ακούνε, εμείς οι γονείς λέμε πάντα στο παιδί ότι μετά από κάθε γεύμα, ουσιαστικά εγώ τουλάχιστον, πρέπει να πλένεις τα δόντια σου, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα. Εσάς τους γιατρούς σας ακούνε παραπάνω από ότι εμάς τους γονείς. Δεν τους λέτε κάτι εσείς?
5: Του λέμε τα ίδια, τα λέμε τα ίδια και στους γονείς όμως. Δηλαδή και τα παιδάκια και οι γονείς πρέπει να πλύνουν τα δόντια μετά το φαγητό.
3: Καλά, εμείς υποτίθεται το κάνουμε,
5: ναι,
3: κύριε Λόλη.
5: Παιδάκια...
3: για τα παιδάκια λέμε,
5: ναι,
3: τώρα.
5: Ναι. Οπότε. Α, ωραία. Ναι, οπότε. Ναι, όχι, τα παιδάκια είναι συνειδητοποιημένα. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν 15 χρόνια ή 10 χρόνια. Είναι πολύ, πολύ καλύτερα τώρα.
2: Και νομίζω ότι πλέον.
5: Και είναι πιο όρημα για κάποιο λόγο τα παιδάκια, έτσι όπως τα βλέπω.
2: Και νομίζω ότι πλέον δίνουμε και περισσότερη βάση και εμείς οι γονείς και συμφωνούν και θέλουν για τα παιδάκια και στην αισθητική του στόματος, γιατρέ. Δηλαδή, σιδεράκια πολύ περισσότερα παιδιά στις μέρες μας. Έχει ξεπεραστεί αυτό γιατί κάποιο τα παλαιότερα λέγανε «Α, δεν θέλω, θα με κοροϊδεύουν» κλπ. Τώρα πια νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό.
5: Πιστέψτε με, όσο νωρίτερα ξεκινήσει να πηγαίνει κάποιος στον οδοντίατρο, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει στο μέλλον. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή θα γλιτώσει τόση ταλαιπωρία και τόσα χρήματα στο μέλλον, αν πηγαίνει από νωρίς στον οδοντίατρο.
2: Ποια αυτό ηλικία δηλαδή,
5: το πιστεύω,
2: όταν λέτε...
5: στην Αμερική, mm-hmm. να ξεκινήσουν από 3 ετών, να ξεκινήσουν να έχουν επαφή με τον οδοντίατρο, ούτως ώστε ό,τι είναι να το προλαμβάνουν. Πιστέψτε με, στην Αμερική που ήταν η οδοντιατρική κάλυψη είναι πολύ περισσότερο από την Ελλάδα. Πιστέψτε με, τα στόματα των ενηλίκων ήταν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα.
3: Δεν είναι μόνο τα δόντια, είναι και τα ούλα μας, τα οποία πρέπει να φροντίζουμε, και όλη τη στοματική μας κοιλότητα. Δηλαδή, μην μένουμε μόνο στο δόντι ή να επισκεφτούμε τον οδοντίατρο μόνο αν έχουμε πόνο σε κάποιο δοντάκι ή φανεί ένα σφράγισμα.
5: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν είναι μόνο το δόντι, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν πάμε να είμαστε γιατροί κι εμείς κανονικά. Οπότε, ναι, όχι, είναι ένα σύστημα ολόκληρο. Είναι η γλώσσα, είναι η μύς, είναι η σύγκληση, είναι τα δόντια, είναι τα ούλα, είναι τα πάντα εκεί πέρα.
3: Μάλιστα.
5: Και ξεκινάει, πώς θα σας το πω, όσο πιο καλό είναι το στόμα, τόσο καλύτερο είναι ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου. Όσο πιο πολύ περιποιείται κάποιος στο στόμα του, δείχνει ότι περιποιείται όλο τον εαυτό του.
2: Ναι, έχει να κάνει γενικότερα με την υγεία του ανθρώπου, νομίζω, η στοματική υγιεινή. Μην ξεχνάμε και πόσα προβλήματα ξεκινούν από ένα δόντι, χειρότερα... από έναν πόνο, στον οποίο δεν έχεις δώσει τη σημασία που πρέπει και σου δημιουργούνται και άλλα προβλήματα μετά.
5: Είναι άπειρα το πώς εξελίσσεται, πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Όσον αφορά τον πόνο που είπατε, είναι νομίζω ο δεύτερος μεγαλύτερος πόνος στην ιατρική,
3: έτσι,
5: ο πονόδοντος.
3: Ο πρώτος ποιος είναι?
2: Το αυτί μήπως?
5: Όχι. Πέτρα στα νεφρά νομίζω.
2: Α.
3: Μάλιστα, okay. Πέτρα Στανερ, ναι, είναι πράγματι, είναι ανυπόφορος ο πόνος στο
2: μακριά
3: δόντι.
2: Μακριά και από τους
3: τώρα
2: δύο.
3: Η Γεωργία νομίζω ότι, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει την ιστοδοντία, το πρέπει να νομίζει, συνήθως ξαπλωμένοι στον ψυχίατρο είμαστε, Γεωργία, συνήθως.
4: Ναι, τώρα μου είμαι στην καρέκλα του πόνου, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ.
2: Λοιπόν. Έχεις ούτως ή άλλως πολύ φωτεινό χαμόγελο και νομίζω ότι δεν έχεις ανάγκη τον...
3: Έκανες και δωρεάν το check-up σου εκεί στον κύριο Λόλο, να τον ευχαριστήσουμε που μας φιλοξένησε την εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε εμείς κάπου εδώ. Ακολουθεί η κυρία Βάσου τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: Αύριο προπαρασκευή ραντεβού εδώ σταθερά στο πόστο μας.
2: Πέμπτη.
3: Προπαρασκευή.
2: Α, προπαρασκευή, συγγνώμη.
3: 10 παρά 10. Και μετά αύριο εδώ Παρασκευή θα είμαστε πάντως. Πάμε, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
1: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
3: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Από τον Σίση στον Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι, συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος. Νέα πρόκληση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τη Σμύρνη. Το πετρέλαιο έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Φόβοι για μεγάλες ανατιμήσεις στην Αντλία. Γκρίνια για τις τιμές στο ρεύμα και τα μέτρα που δεν είναι άμεσα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο Βαλιράκη. Ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη με τα οστά. Τα βρήκα ψάχνοντας μια μπάλα, περιγράφει ο προπονητής που εντόπισε τη σακούλα στο Action 24. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να ζεστάνει τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας με άξονα τη γραμμή από την Αίγυπτο έως τη Γαλλία, όπου σήμερα θα συναντήσει τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα μετά το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα στο πλαίσιο της τριμερού στο Ελ Αλαμέιν.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
2: وفي هذا السياق يأتي مجال الطاقة في صدارة التعاون بين دولنا حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.
3: Με την Κύπρο στο σχήμα αυτό το τριμερές. Έχει τεράστια αξία ότι οι τρεις αυτές χώρες επαναβεβαίωσαν ότι κινούμαστε με γνώμονα και με άξονα την νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο.
0: Οι ελληνικές διπλωματικές κινήσεις εξελίσσονται με πλούσια μορφή. Κατά την υπογραφή απόκτησης των δύο φρεγατών Περγαμίνη, ο Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομολογός του τόνισαν ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται στην άμυνα, αλλά έχει και πολιτική σημασία.
4: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
0: Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
5: Έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
6: Η Αίγυπτος είναι, από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, είναι η πολύ θερινή η οποία την οποία προσπαθούν να την πλησιάσουν όλοι. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει παραδοσιακές και καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Τη θέλουμε σε αυτή την, σε αυτή τη συνεργασία.
0: Με την Τουρκία να επιχειρεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο, η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
7: Ελ Αλαμέιν, Ηλίσια Παιδεία, Καστελόριζο και σε μερικές εβδομάδες Σαουδική Αραβία. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μοιάζει με έναν πυκνό χάρτη της ελληνικής διπλωματίας. Βλέπουμε τον Κώστα Αλατζάλα και τον Νίκο Νανούρη, καθώς η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Κώστα, ξεκινάω με σένα.
8: Βρίσκεται σε διπλωματική εγρήγορση η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε η Ιωάννα, μετά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν, τη διμερή συνάντηση και την άτυπη με τον πρόεδρο Σίση και την άτυπη σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, όταν ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι. Η αφορμή είναι ότι θα συμμετάσχει στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το διάστημα που συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Γερμανία, όμως στις 6 και 4 το απόγευμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν. Στην ατζέντα αυτής της σημαντικής συνάντησης θα βρεθούν οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Ένα έργο στο οποίο υπάρχει γαλλική συμμετοχή μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μεντιτεράν. Μετά το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου, θα μεταβεί στο ακριτικό νησί για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στην τωρινή συγκυρία θεωρείται ως μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, καθώς το τελευταίο διάστημα και μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων από την Τουρκία για την οριοθέτηση των τουρκικών θαλασσίων παρκών, αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού νησιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις επόμενες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να μεταβεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μια χώρα με την οποία έχει επίσης αμυντική συνεργασία η Ελλάδα. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι από

0: το 2021 μέχρι σήμερα που μιλάμε, στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται μια πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο στις επιθέσεις που δέχεται η χώρα από το Ιράν. Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας, αλλά και το ζήτημα της παραμονής των ελληνικών πυράβλων στο Γιαμπούρ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την καταστροφή της Σμύρνης. Νίκο Νανούρη, η Άγκυρα κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για σφαγές.
2: Η Ιωάννα ανεβάζει τους τόνους. Η Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή την επέτειο της 9 Σεπτεμβρίου, την οποία στην Τουρκία τη γιορτάζουν ως απελευθέρωση της Σμύρνης, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί τον ελληνικό στρατό ότι διέπραξε σφαγές την περίοδο 1919-1922 και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δεν ξεχνάμε αυτή την ημέρα, η οποία σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τις συστηματικές και προμελετημένες σφαγές του ελληνικού στρατού εναντίον του πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και την καταστροφή που προκάλεσε κατά την απόπειρά του να καταλάβει τη Δυτική Μικρά Ασία μεταξύ 1919-1922, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας ξεκάθαρα την Ελλάδα για εκείνη την περίοδο και ανεβάζοντας τους τόνους για ακόμη μια φορά.
1: Νίκο, την ίδια ώρα υπάρχει έντονος εκνευρισμός στην Άγκυρα με αφορμή την τριμερή στο Ελ Αλαμέιν. Μάλιστα, τουρκικά μαχητικά έκαναν επίδειξη πτήσης στον ουρανό της Αιγύπτου.
2: Ένας εκνευρισμός, Ιωάννα, που αποτυπώθηκε σε πρώτη φάση από τουρκικά μέσα ενημέρωση. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της τριμερού συνόδου Ελλάδα-Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου, τουρκικά μαχητικά στο περιθώριο ενός διεθνούς αεροπορικού σοου έκαναν επίδειξη πτήσης πάνω από τις πυραμίδες και μάλιστα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας προχώρησε σε μια ανάρτηση εκείνη τη στιγμή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι το θάρρος που επιδεικνύει η τουρκική αεροπορία και αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στους εθέρες της Αιγύπτου. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι μπορούμε να πούμε ότι στέλνει και ένα μήνυμα στην Αίγυπτο η Τουρκία με αυτή την κίνηση, την ώρα που βλέπει την Ελλάδα, Αθήνα και Κάιρο να βρίσκεται όλο ένα πιο κοντά και η Άγκυρα προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να προσεγγίσει τα τελευταία χρόνια το Κάιρο.
1: Νίκο Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εκτροχιάζεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Φουντώνουν μάλιστα οι ανησυχίες για εκτόξευση στα 120 δολάρια, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον πλοίων.
3: Το Brent σπάει ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Από 95,19 δολάρια το βαρέλι στις 3 Σεπτεμβρίου, η τιμή ανέβηκε στις 7 του μήνα στα 97,31 δολάρια, στις 8 στα 99,39 και σήμερα εκτοξεύτηκε στα 100 δολάρια. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.
4: I want to turn to you and Brent essentially very close at this point to $100 on the barrel. Just how much additional disruption is the market currently pricing in?
5: Inching towards $100 for the first time since July, but as Onur said, this is a very tense situation on the ground.
3: Το Brent πλέον ανεβαίνει καθημερινά, προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν το κόστος των καυσίμων να αυξάνεται και να μπαίνει φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
6: I have not actually noticed it this high before, so this is the first. I don't fill up very often, and when I do, I know it's going to be a lot.
3: Και το ερώτημα πλέον είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η άνοδος μπορεί να έχει και συνέχεια, εάν παραταθούν οι αναταράξεις στην ναυτιλία και στις διεθνείς μεταφορές, με τις προβλέψεις να δείχνουν ακόμα υψηλότερες τιμές.
7: The team at Goldman Sachs warning that crude could exceed 120 if shipping disruptions continue into 2027.
3: Ωστόσο, δεν είναι όλοι το ίδιο αισιόδοξοι για την πορεία των τιμών. Η Αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η αγορά προεξοφλεί από κλιμάκωση τους επόμενους μήνες.
8: Well, if you look at the futures prices, you wanted to buy today in bulk gasoline for 2 months out in November, it's about 35 cents cheaper than it is today. So the marketplace thinks gasoline prices are going to move meaningfully lower.
3: Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η νέα ενεργειακή αναταραχή θα περιοριστεί στις διεθνείς αγορές ή θα μεταφραστεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση για τους καταναλωτές.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν εντείνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις Χρυσάνθη Μπουρούτη με νέα πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Βλέπουμε λοιπόν την κατάσταση να κλιμακώνεται με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ανακοινώνει πως προχώρησε στην καταστροφή 5 Ιρανικών δεξαμενόπλων στην περιοχή του Κόλπου ως αντίπεινα στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον Αμερικανικών σκαφών. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε πετρελοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ μάλιστα εκτόξευσε πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μάλιστα να διαβεβαιώνουν πως αναχέτησαν 18 Ιρανικούς πυράβλους. Βλέπουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση είχε αντίκτυπο και στην τιμή του πετρελαίου, όπως είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Και μένει να δούμε τώρα αν θα συνεχιστεί η ένταση στον Κόλπο και στη Μέση Ανατολή γενικότερα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Αντιδράσεις προκαλούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ρεύμα. Θα υπάρξει μείωση 30% σε βάθος τριετίας, ανακοίνωσαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέτρα που όμως δεν θα ελαφρύνουν άμεσα τους πολίτες. Βραχυπρόθεσμα μέτρα ζήτησε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας εδώ στο Action 24.
10: Αντιδράσεις προκαλεί το κυβερνητικό σχέδιο για το ηλεκτρικό ρεύμα τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να συμφωνούν με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μείωση 30% στην τιμή του έως το 2029. Ζητούν όμως άμεσες παρεμβάσεις για την στήριξη των καταναλωτών.
11: Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε, το οποίο είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι και σε βάθος τριετίας. Και εγώ θα ανέμενα, αλλά και η αγορά αναμένει, γιατί εμείς κινούμαστε στην κοινωνία και μιλάμε με τους ανθρώπους, είτε είναι μεγάλες βιομηχανίες, είτε είναι μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, από ένα καφέ μέχρι ένα φούρνο ή ένα ζαχαροπλάστιο, θέλουν πολύ περισσότερα και άμεσα μέτρα.
12: Παράδειγμα, και εγώ θα ήθελα να μην είναι σε βάθος τριετίας. Εντάξει. Και φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, ανάλογα και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτόν τον χειμώνα, ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες.
10: Η αντιπολίτευση τονίζει ότι δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει 3 χρόνια για να δει αποτέλεσμα. Χρειάζονται μέτρα που θα περιορίσουν το κόστος εδώ και τώρα.
13: Ανακοινώσανε 30% μείωση στην τιμή της ενέργειας και λέμε από το 30 και βλέπουμε.
14: Ανάγκες, οι ενεργειακές υποδομές και ο ίδιος ο ρηκτός πλούτος πρέπει να λέει και περιουσία και να σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Σε μια αγορά που η ενέργεια είναι κορώνα στο κεφάλι της εμπορευματοποίησης, δεν μπορεί να υπάρχει χάιρη.
10: Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται και οι ρευματοκλοπές που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση τους δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μέτρο άμεσης στήριξης των καταναλωτών. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι το πρόβλημα αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
15: Ρευματοκλοπές που είναι ένα πολύ μεγάλο και κοινωνικό θέμα. Έξυπνοι μετρητές. Ήδη φέτος, στο τέλος της φετινής χρονιάς, θα έχουμε πάνω από τα 2/3. Της χώρας μας που θα έχουν έξυπνους μετρητές. Μέχρι το 30 θα έχουμε το 100%. Ναι. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να γνωρίζουμε πολύ πιο εύκολα και να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο.
10: Την ίδια ώρα, στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα στήριξης, εάν οι τιμές των καυσίμων συνεχίσουν να αυξάνονται.
16: Δεν έχουμε σταματήσει να στηρίζουμε για το θέμα των καυσίμων. Έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό και η δύναμη της οικονομίας μας δίνει και αυτή την δυνατότητα να μπορέσουμε να στηρίζουμε.
17: Αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας. Του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96-97. Και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από 1 λεπτό την αμόλυβη βενζίνη επάνω.
10: Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το μακροπρόθεσμο σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια μπορεί να συνοδευτεί και από άμεσες λύσεις για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
9: Η αντιπολίτευση ανεβαίνει Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα αναλύσει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ενώ μετά τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κοινό σημείο και για τους δύο είναι ένα: η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, όπως υποστηρίζουν και τα δύο κόμματα.
18: Σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και σύγκρισης των οικονομικών προγραμμάτων μετατρέπεται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν αναμονή της απόβασης των αρχηγών των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση. Τη σκητάλη παίρνει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μία εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αποσαφηνίσει την εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του κομματός του με το πακέτο μέτρων που έχει ήδη εξαγγείλει να στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος.
19: Μειώνουμε λοιπόν την ακρίβεια με συγκεκριμένους τρόπους. μειώνουμε τα ενίκια με συγκεκριμένους τρόπους. Και στους συνταξιούχους, θα με επιτρέψετε. Μιλάμε για απόλυτη μείωση, μηδενικό κόστος στα φάρμακα.
20: Εμείς προτείνουμε άμεσα ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό σε σταθερή και προσιτή τιμή με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος.
18: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται και το ΠΑΣΟΚ με την αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με στελέχη του κόμματος, πραγματοποιώντας μια σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.
21: Είναι ένα πρόγραμμα που είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που θα είναι συνέχεια των προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας.
18: Η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει ότι αναμένεται να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο πακέτο που θα έχει ως βασική αιχμή την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, αλλά και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
21: Πρέπει να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει οι αλλαγές που θα είναι να είναι θεσμικές. Δηλαδή, είναι άλλο να μιλάς για 13ο μισθό που αφορά, ξέρει ο άλλος να προϋπολογίσει τη ζωή του, το χρόνο του. Και είναι άλλο να του λες θα σου δώσω ένα επίδομα.
18: Στη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης ρίχνεται από αύριο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από τους Ρένα Δούρου και Νίκο Παπά. Ο κύριος Παπάς αποκάλυψε μέσω του Action 24 μέρος του πακέτου που αναμένεται να ανακοινωθεί.
22: Μου δίνεται την ευκαιρία να πω και να μισοαποκαλύψω ότι το πακέτο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι του ύψους των 5 δις ετήσια βάση. Το οποίο είναι απολύτως εφικτό εάν αναδιαμορφώσεις το φορολογικό σύστημα.
18: Η απόβαση των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης γίνεται στον απόϊχο της ανάρτησης του στελέχου της Ελλάς, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος άνοιξε τη συζήτηση περί συνεργασιών, δίνοντας ως παράδειγμα τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
0: Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Die Linke να συνεργαστούν με το Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στο συνέδριό τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά.
18: Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο κύριος Σιακαντάρης επανήλθε με διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η αρχική του τοποθέτηση αφορούσε αποκλειστικά τα γερμανικά δεδομένα και ότι δεν έκανε καμία προτροπή για συμμαχία των ελληνικών κομμάτων.
9: Την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα, αναφέρει Κωνσταντίνα Μαύρου.
23: Ο εισαγγελικός λειτουργός Ιωάννα στάθηκε στα όσα συνέβησαν εκείνη την μοιραία νύχτα στην Ερέτρια, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορούμενοι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πως κατάφεραν τα χτυπήματα στον Σύφη Βαλιράκη, ενώ και τα δύο σκάφη ήταν εν κινήσει. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Βαλιράκης δεν αντιστάθηκε. Η αντίδρασή του ήταν να σηκώσει τα χέρια του. Εδώ υπάρχει άμυνα του θύματος για να προστατευτεί από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο Βαλιράκης βρέθηκε στην θάλασσα ακούσια. Πως ξεκίνησε αυτό? Από ένα σήμαντο γεγονός. Ένα σήμαντο διάλογο. Οι κατηγορούμενοι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι εμβρασμό. Μάλιστα, ο εισαγγελέας στάθηκε και στην μεταγενέστερη συμπεριφορά των δύο ψαράδων, λέγοντας ότι ακόμα και όταν όλα πήγαν στραβά, δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν τον Σύφη Βαλιράκη, ενώ στην συνέχεια δεν έδωσαν και καμία πληροφορία στις αρχές για τον εντοπισμό του, Ιωάννα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα σε εγκαταλελειμμένο σημείο στο λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Όλα δείχνουν ότι τα οστά έχουν μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο το τελευταίο διάστημα, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις μέσα από κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή. Τα οστά αναμένεται να εξεταστούν και από ανθρωπολόγο, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν, ενώ επανεξετάζονται οι φάκελοι εξαφανισμένων ατόμων. Το άστοχο σούτ ενός παιδιού που βγήκε εκτός γηπέδου αποκάλυψε το μακάβριο έβριμα. Όταν ο προπονητής της ομάδας πήγε να πάρει την μπάλα, είδε τα ανθρώπινα οστά και κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος μιλάει στο Action 24 και περιγράφει τη στιγμή που εντόπισε τα οστά.
24: Ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής προπόνησης στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη αποκάλυψε ένα μακάβριο έβριμα και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Ο προπονητής περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που εντόπισε τη σκισμένη μπλε σακούλα μέσα στην οποία βρίσκονταν ανθρώπινα οστά.
25: Εγώ ανέβαινα την ανηφόρα αυτή πηγαίνοντας μπροστά μου, έχει ένα γήπεδο 5x5 για να συνεχίσω την προπόνησή μου. Και βλέποντας κάτω το αντίκρισα. Ήταν εμφανές ότι, να το πω έτσι, ήταν κάτι σαν ανθρώπινο πόδι. Και μετά μπορούσα να διακρίνω και το στρόγγυλο μέρος του κρανίου.
24: Ο προπονητής απομάκρυνε αμέσως τα παιδιά από το σημείο και ενημέρωσε την αστυνομία.
25: Κάνοντας τρία βήματα προς τα αριστερά, αμέσως κατάλαβα ότι αυτό που έβλεπα δεν ήταν από κάποιο ζώο, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και κάλεσα την άμεση δράση. Τα παιδιά μέχρι και σήμερα ή τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν social media από εκεί ενημερωθήκανε. Καταφέραμε 3,5 ώρες εδώ εχθές παρουσία δική σας και τις άμεσες δράσεις να μην καταλάβουν καν ότι υπάρχει περιστατικό.
24: Τα οστά μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου εξετάζονται από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στόχος είναι να προσδιοριστεί μεταξύ άλλων ο χρόνος θανάτου και η ταυτότητα του νεκρού.
2: Σε μια τέτοια περίπτωση, είτε επιβεβαιώνουμε ουσιαστικά έναν θάνατο ο οποίος δεν οφείλεται σε σκελετικές κακώσεις, είτε αν υπάρχουν σκελετικές κακώσεις, είναι πολύ πιθανό ακόμα και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα ενός βίαιου θανάτου.
4: Τα ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε δύσβατο σημείο αυτού του οικοπαίδου, δίπλα από την Ακαδημία της περιοχής. Ένα στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι εάν το άτομο ή τα άτομα που τοποθέτησαν τη σακούλα σε αυτό το σημείο μπήκαν από αυτήν την πόρτα, η οποία φέρεται να είναι ανοιχτή περίπου τον τελευταίο ένα μήνα.
2: Όσο εξελίσσεται η σύψη, προφανώς και τόσο απομακρυνόμαστε από ακριβείς προσδιορισμούς. Στο σκελετό, δυστυχώς, όταν έχουμε ουσιαστικά σκελετικά υπολείμματα, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και όποιος προσδιορισμός γίνει από ανθρωπολόγους θα έχει προφανώς ένα εύρος αρκετά σημαντικό.
24: Οι αρχές αναζητούν πλέον απαντήσεις και μέσα από τις δηλώσεις εξαφάνισης που έχουν καταγραφεί στην Αττική, εξετάζοντας ακόμα και παλαιότερες υποθέσεις, ανάμεσά τους και εκείνη της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται επί 4 μήνες, αφού έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα και δεν ξαναγύρισε.
5: Έχει γίνει φωτογράφηση στο σημείο και φυσικά εξερεύνηση από αστυνομικούς, όμως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, και να κινηθούμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ προς κάποια κατεύθυνση κάποιου εξαφανισμένου προσώπου.
24: Το σημείο εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν νέων ευρημάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Περισσότερες από 8 ώρες διήρκησαν οι απολογίες των 3 κατηγορουμένων για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη, με τους εμπλεκόμενους να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, Μαρίζα Λιναρδάτου, οι 3 οδηγήθηκαν εκ νέου στις φυλακές, καθώς παραμένουν υποκράτηση.
23: Και κατά τη διάρκεια της πολύωρης, θα λέγαμε, απολογίας τους, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του αρνήθηκαν και οι 2 ότι σκότωσαν το άτυχο και κατεψυγμένο βρέφος, το οποίο και εντοπίστηκε στην Κυψέλη, και μάλιστα υποστήριξαν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια. Οι μαχαιριές είναι μεταθανάτιες και έγιναν στην κατάψυξη, στην προσπάθεια να σπάσει ο πάγος όπου φύλαγαν το βρέφος για να το μεταφέρουν στο νέο του σπίτι. Την ίδια ώρα, ο 26χρονος Αφγανός, που επίσης προφυλακίστηκε για δεύτερη φορά, ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι νόμιζε πως η 15χρονη ήταν ενήλικη και υποστήριξε ότι μου συστήθηκε ως 19 ετών, είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν έμενα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση μας, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερε ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος. Και οι 3, με σύμφωνη γνώμη ανακριτρίας και εισαγγελέα, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Σε κλίμα ένταση συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου και του πατέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, με αποτέλεσμα μάλιστα να παρέμβει η αστυνομία και να διακοπεί η διαδικασία. Τις πληροφορίες έχει Χριστίνα Γκίκα.
23: Διακόπηκε νωρίτερα η δίκη για τα Τέμπη, Ιωάννα, καθώς υπήρξε έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου και πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, καθώς και του πατέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, που επίσης χάθηκε στο τραγικό δυστύχημα. Οι συγγενείς των μηχανοδηγών υποστηρίζουν πως σε προηγούμενη συνάντηση που είχαν με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ο κύριος Ψαρόπουλος τους είχε ζητήσει να βγουν έξω, διαφορετικά θα προχωρούσε σε αποκαλύψεις. Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την έντονη οργή του κύριου Ψαρόπουλου, ο οποίος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πατέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, ενώ χρειάστηκε και παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να τους χωρίσουν. Μετά τώρα την διακοπή, η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ολοσχερός κάει και κτίριο στον Πειραιά. Μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, Σπύρο Αλεξανδρή.
4: Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο του Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Όπως θα δείτε, το κτίριο έχει καεί ολοσχερός, έχει απομείνει μονάχα ο σκελετός του κτιρίου, όπου στεγάζονταν επιχειρήσεις παλαιοπολείο στο ισόγειο και κατάστημα υφασμάτων και λευκών ειδών στο Σπάνο Ρόφος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε και υπόγειος χώρος, ο οποίος επίσης κάει και ολοσχερός. Στο σημείο επιχείρησαν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της πυροσβεστικής που διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε σε ώρα που δεν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς δίπλα βρίσκεται πεζόδρομος. Όπως μπορείτε να δείτε, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Σοκαριστικές στιγμές καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 27χρονου τουρίστα από τη Γερμανία στη Χαλκιδική. Θεοδώρα, Απότα, όλα έγιναν μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων. Τι καταγγέλει ο 27χρονος?
3: Το περιστατικό, Ιωάννα, εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου στο νυχτερινό μαγαζί της Χαλκιδικής στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπως κατήγγειλε ο 27χρονος τουρίστας, την ώρα που ο ίδιος πλησίασε μία γνωστή του προκειμένου να την χαιρετήσει, αντιλήφθηκε ότι δύο άτομα κινούνταν απειλητικά εναντίον του. Τότε επιχείρησε, όπως ανέφερε, να απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι δύο νεαροί, όπως είπε, τον πρόλαβαν και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και με γροθιές, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο ίδιος τραυματίστηκε και από θραύσματα γυαλιών που υπήρχαν στο πάτωμα. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Πολυγύρου προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοηθείες. Mm-hmm. Κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Έλληνες ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας παράληψης παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα. Τη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Οι γονείς της συντετριμμένοι ζητούν να λογοδοτήσουν όσοι δεν προστάτευσαν το παιδί τους.
6: Η Κυριακή είχε τέσσερις ευκαιρίες να σωθεί, αλλά οι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη. Αυτό λέει στο Action 24 ο πατέρας της, ο οποίος αισθάνεται δικαίωση μετά την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 την άφησαν αβοήθητη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργυρών.
7: Τέσσερις άνθρωποι την άφησαν αβοήθητη. Είχε τέσσερις ευκαιρίες στη ζωή της να σωθεί. Κανένας μα κανένας δεν έκανε το αυτονόητο.
6: Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης για παραλήψεως.
10: Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέδεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο. Ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος.
7: Τι έκαναν? Τίποτα. Τίποτα. Την άφησαν στο δολοφόνο και βρήκε ο δολοφόνος ελεύθερο πεδίο και την έσφαξε. Πού? Μέσα στο τμήμα, παιδιά! Αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μέσα στο τμήμα. Θετική εξέλιξη είναι ως προς τη δικαιοσύνη και εν μέρει ένα κομμάτι δικαίωσης. Γιατί η απόλυτη δικαίωση θα ήταν να ήταν εδώ το κορίτσι μου, να ήταν εδώ η Κυριακή μου.
8: Έστω και αν είχε ένας από αυτούς ο σκοπός. Ένας από αυτούς συνδράμει και δεν κοίταζαν η μεν επόπτρια και εξωματικός από το παράθυρο της φαγήτης, ο δε επόπτης μέσα από το φυλάκιο της φαγήτης Κυριακής, η Κυριακή τώρα θα ζούσε.
6: Σύμφωνα με το βούλευμα, η αξιωματικός υπηρεσίας οφείλε να μεριμνήσει για την διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Η επόπτρια δεν την καθοδήγησε ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της 28χρονης.
11: Αφέθηκε το κορίτσι εκείνο το βράδυ αβοήθητο. Ουδής έπραξε αυτό που του επιτάσσει ο νόμος.
6: Για τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα, καθώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο και δεν αντέδρασε ως όφιλε για να αποτρέψει την γυναικοκτονία.
12: Ο φρουρός υπηρετούσε με αμετάκλητη ποινική καταδίκη για εγκληματική οργάνωση, χωρίς να αποταχθεί.
23: Αντίστοιχα και για τον τηλεφωνητή του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει την σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρήσει το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Για την γυναικοκτονία της Κυριακής, ο πρώην σύντροφός της έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με την δίκη να έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Σε κλίμα έντονου αναβρασμού υποδέχονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά, ο οποίος επισκέπτεται τη Λέσβο. Γιάννη Συνάνη, τι ζητούν?
13: Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Γύρω στις 4 ώρα φτάνει σήμερα στη Μυτιλίνη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θανάση Καβαδάς, ο οποίος αμέσως θα πάει στο κτίριο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκεί θα μιλήσει με τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, για το θέμα της απαγόρευσης που έβγαλε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να μην θανατώνται τα ζώα. Θα του θέσει βεβαίως υπόψη ότι δεν έχει καμιά τέτοια δικαιοδοσία και δεν έχει κανένα σκοπό να συνεχίσει το Υπουργείο αυτό που λέει ο κύριος Μουτζούρης, αυτό που αποφάσισε η περιφέρεια. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου θα έχει συναντήσει με παράγοντες και φορείς κυρίως από το κτηνοτροφικό κλάδο, εκπροσώπους δηλαδή των κτηνοτρόφων, των κτηνοκόμων, να συζητήσουν πλέον τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Χάθηκαν 5,5 ολόκληροι μήνες και κοιτάνε τώρα πώς θα γίνει. Από την πλευρά του, ο κ. Καβαδάς είπε ότι ήδη έχει δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα 7.300.000 δραχμών σαν πρώτα χρήματα για αποζημίωση, τα οποία δίνονται καθοδόν όσο βέβαιως ετοιμάζονται τα έγγραφα που χρειάζονται από τους κτηνοτρόφους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τα δύο παιδιά των πιλότων του Phantom, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, υιοθετεί η Βουλή, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Μας ενημερώνει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
14: Και οι διαδικασίες, Ιωάννα, αναμένει να προχωρήσουν με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Όπως είπε ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Βουλή θα υιοθετήσει το παιδί του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, για τον οποίο να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο στον πύργο. Θα υιοθετήσει επίσης το μόλις 5 μηνών κοριτσάκι του 37χρονου μηναγού Δημήτρη Πέτρου. Πώς μεταφράζεται αυτή η υιοθεσία? Η Βουλή παρέχει οικονομική βοήθεια 10.000 ευρώ ετησίως ανά παιδί στις οικογένειες των στελεχών της αεροπορίας, και αυτό το ποσό θα δίνεται στις οικογένειές τους μέχρι ένα παιδί να φτάσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον βέβαια σπουδάσει σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Νικήτα Κακλαμάνη, η Βουλή θα υιοθετήσει και το παιδί του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του το περασμένο Γενάρη στο άστος Κινουρίας. Ιωάννα.
1: Όπως είπες λοιπόν, Στέργη, αύριο στις 10 το πρωί στον πύργο, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πούν το στερνό αντίο στον άτυχο 40χρονο πιλότο, στον Γιάννη Μπλέσια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Η τραγική αυτή εικόνα αποτυπώνεται στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
15: Καμπανάκι για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών χτυπούν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, αφού οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε απλές αριθμητικές πράξεις και κατανόηση κειμένου.
16: Οφείλεται στην παιδεία και στον τρόπο που ασκείται η παιδεία.
17: Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν είναι όπως είναι παλιότερα.
15: Ένας στους δύο Έλληνες τελειόφοιτους μαθητές γυμνασίου δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, το 43,8% δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου, ενώ το 40,9% δεν διαθέτει το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες. Την ίδια ώρα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων μαθητών δυσκολεύεται να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, να κατανοήσει το νόημα ενός απλού κειμένου ή να εξηγήσει βασικά φυσικά φαινόμενα.
19: Ναι, μεν έχουμε μία πτώση, αλλά στα μαθηματικά η πτώση είναι λιγότερη από τον μέσο όρο της πτώσης του ΟΣΑ.
15: Στην Ελλάδα, οι επιδόσεις των μαθητών σημείωσαν πτώση 6 μονάδων στα μαθηματικά, 7 στις φυσικές επιστήμες και 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου.
26: Αυτό το οποίο ονομάζουμε με κάποια ομότητα πιθανόν λειτουργικός αναλφαβητισμός, δηλαδή το να γνωρίζεις να διαβάζεις αλλά να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, είναι μικρότερο σε ποσοστό στα κορίτσια.
24: Οι ειδικοί εντοπίζουν ένα βασικό πρόβλημα στον τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος βασίζεται, όπως λένε, στην απλή αποστήθηση και όχι στην κατανόηση του κειμένου, αλλά και στις κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να αναπαράγονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Πολίτες επιβεβαιώνουν την έρευνα κατά την οποία πολλά παιδιά ολοκληρώνουν το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται.
9: Η προηγμένη τεχνολογία με τα νέα μέσα, εφαρμογές που κάνουν έτοιμη γραφή κλπ. Σίγουρα δυσχερεύει το έργο και των εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των μαθητών, γιατί προσθέτουν στην εύκολη λύση.
24: Πάντως, όπως λένε οι βιβλιοπόλες, ελάχιστα είναι πλέον τα παιδιά που διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία.
18: Μεγαλώνοντας τα παιδιά, από την 5η, 6η και μετά, αρχίζει και μειώνεται αυτή η προσέλευση και το ενδιαφέρον των παιδιών για βιβλίο.
24: Το μεγάλο στίχημα για το ελληνικό σχολείο είναι πλέον η μετάβαση από την αποστήθηση στην κατανόηση και την εφαρμογή της γνώσης.
1: Στα άκρα είναι οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανίας μετά τις νέες κυρώσεις του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Χρυσάνθη Μπουρούτη, μιλάμε για μια πρωτοφανή σύγκρουση.
20: Μια λοιπόν από τις πιο σοβαρές διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων ετών μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ, πυροδότησε αυτή η απόφαση του Λονδίνου ακριβώς να επιβάλλει κυρώσεις στο σχέδιο επέκτασης των Ισραηλινών επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα πρακτικές εθνοκάθαρσης κατά των Παλαιστινίων. Αντίπεινα για τα μέτρα αυτά ανακοίνωσε το Ισραήλ, προχωρώντας μάλιστα στο κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ εκτός από τη Βρετανία, Γαλλία και Καναδάς ανακοινώνουν επίσης ότι απαγορεύουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ πάντως σήμερα πρόκειται να συνεδριάσει για να συζητήσει την απάντησή της στις χώρες που προσυπέγραψαν την ενέργεια της Βρετανίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις για το χάρτη που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Καναδά, το Μεξικό, την Ισλανδία και την Κούβα κάτω από τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Μας ενημερώνει η Μαριλίτα Τσιλγκύρη.
21: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο χάρτης που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Ισλανδία και την Κούβα να στέλνουν ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι ούτε αντικείμενο χιούμορ, αλλά ούτε και αντικείμενο αμφισβήτησης. Στην Ισλανδία, πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών έκαναν λόγο για προσβολή της κυριαρχίας της χώρας. Η Ισλανδία πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα αστείο ή φυσιολογικό στο να κοροϊδεύει κανείς την κυριαρχία των κρατών. Μάλιστα, η Ισλανδική κυβέρνηση κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη, εκφράζοντας επίσημα την αντίθεσή της. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η αντίδραση της Κούβας. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ, που επεφάνιζε την Κούβα ως μέρος της Αμερικανικής επικρατείας, και διαμήνυσε ότι η χώρα δεν θα γίνει ποτέ ξανά αποικία, υπογραμμίζοντας ότι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, το Μεξικό και ο Καναδάς δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμή την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριλίτα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες αλλητρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φογ, κοίτα, ένα Black Cab.
2: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η ΑΕΚ επέστρεψε στα αστέρια γράφοντας ιστορία, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφια σε επίπεδο Champions League και η πρώτη της στη διοργάνωση μετά από 20 χρόνια.
5: Σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς νίκησε με 1-0 την ΛΑΣΚ Λίντσερ και μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της στη League Face του Champions League. Η Ένωση επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά από 2 δεκαετίες, χάρη στην απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο οποίος έστειλε την μπάλα εκεί όπου κανένας θερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα τέρματα, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ενώ στο 64ο λεπτό το γκολ του Γιώβιτς ακυρώθηκε για offside του Μάγερ στο ξεκίνημα της φάσης. Η ΑΕΚ καρδιοχτύπησε στο φινάλε όταν ο Μπρινιόλι έκανε κακή έξοδο μετά από κόρνερ και ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
6: Βεβαίως είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος διότι η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία αυτού του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, στο πλαίσιο του Champions League. Η νίκη αυτή αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση, συγχαρητήρια στους παίχτες, πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή εμφάνισή τους. Τακτικά θα λέγαμε σχεδόν τέλεια ανά πάσα στιγμή, με πολύ ένταση, πάρα πολύ τρέξιμο, εξαιρετική ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Νομίζω η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη.
5: Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου.
4: Έντονη ανησυχία τώρα προκαλεί η χθεσινή αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στην Ντόρτμουντ με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ. Ο Έλληνας διεθνής ένιωσε αδιαθεσία και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, μετέβη στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να εξελίσσεται ομαλά προς το παρόν.
7: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καταραίει στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park. Ο Έλληνας διεθνής αισθάνεται αδιαθεσία στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ και αφού νιώθει να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, πέφτει στο χορτάρι του γηπέδου. Ο 18χρονος διεθνής δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των Βεσφαλών και τα διοικητικά στελέχη της ομάδας παγώνουν με αυτή την σοκαριστική εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή τους. Ο κόσμος της Ντόρτμουντ σπέβδει να ενθαρρύνει τον παίκτη χειροκροτώντας τον, καθώς αποχωρεί με φορεία από το γήπεδο για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με άπαντες να ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του.
5: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων.
7: Ο τραυματισμός του Καρέτσα αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την Ντόρτμουντ, καθώς έρχεται λίγες μέρες μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αφήνοντάς τον στα πιτς για όλη τη σεζόν.
4: Πρέμιερα στο Champions League με νίκη πραγματοποίησε η Ντόρτμουντ, η οποία επιβλήθηκε της Βιγιαρεάλ με 3-2 την ώρα που η Manchester City με πρωταγωνιστή τον Erling Haaland πέρασε με 2-0 από την έδρα της Πόρτο. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Real Madrid, αν και σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, επικράτησε εντός έδρας της Ίντερ με 2-1.
5: Πρεμιέρα με το δεξί για τη Real Madrid στο Champions League αφού επικράτησε τη Ίντερ με 2-1. Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό ο Εμπαπέ για να ανέβει στην 5η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 71 τέρματα, με τον Βαλβέρδε να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος του Μαρτίνεθ για το 2-0. Ο Αουγκούστο στο 77 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Πόρτο Manchester City 0-2 με τον Χάλαντ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του, αρχικά στο 47 με ωραία κεφαλιά και στη συνέχεια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με ψύχα. ψύχρεμο πλασέ. Η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βιγιαρεάλ με το αυτογκόλ του Βέιγκα στο 53, όμως οι Ισπανοί απάντησαν με την κεφαλιά του Μουρίνιο από το κόρνερ του Μικαουτάτζε. Στο 80, ο Γκυρασί με τελείωμα προκοινής εστίας έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του μετά από ασίστ του Σίλβα, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Γκυρασί πέτυχε και το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Πέπε. Λιλ Μπέτις 2-3 με τον Ουέντα να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους με κοντινή κεφαλιά στο 12 και τον Μπάρτρα να ισοφαρίζει στο 33 με παρόμοιο τρόπο. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Ριμπέιρο να σκοράρει και αυτός με κεφαλιά για το 2-1, όμως η Μπέτις μέσα σε 4 λεπτά έκανε την ανατροπή. Αρχικά με τον Μπάρτρα ξανά, μετά από σέντρα ακριβίας του Ίσκο και στη συνέχεια με το εξαιρετικό διαγώνιο σουτ του Παρό. Η Λίλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ήθαν Εμπαπέ, αδερφού του Κιλιάν, για χτύπημα εκτός φάσης. Πλούσιο θέαμα και στο Βέλγιο με την Άστον Βίλα να παίρνει κεφάλι στο σκορ με το πολύ ωραίο πλασέ του Μαγκίν για να ακολουθήσει η ισοφάριση των γηπεδούχων με τον Φέτλεσεν στο 19. Τρία λεπτά μετά ο Μπουεντία ισοφάρισε μέσα από τη μικρή περιοχή εκμεταλλευόμενος την ωραία ατομική ενέργεια του Γκόμες, με τον Τζάκσον στο 43 να είναι πιο γρήγορος από όλους και να σκοράρει προκοινής εστίας. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε στο 61 με πέναλτι ο Τρεσόλτη.
4: Με 6 ακόμη αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναλυτικότερα, Μπαρτσελόνα Φέγινορ στις 8 παρατέταρτο και την ίδια ώρα Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολη Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράε. Για το κύπελλο Ελλάδας, το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε εντός έδρας τον Βόλο με 3-2. Ντεμπούντο με γκολ έκανε ο Πουέρτα, ενώ τις εντυπώσεις έκλειψε ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος σημείωσε τα άλλα δύο τέρματα των Πειραιωτών.
0: Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος, αφού μετά από την ΑΕΛ κέρδισε και τον Βόλο με 3-2. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκονζάλες, με το Μεξικανό να πετυχαίνει 2 γκολ και να δίνει ασίστ για το τρίτο. Πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη και κεφαλιά του Φίλι, ο Γκονζάλες πήρε το rebound από την απόκρουση του Κοσέλεφ και άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο ημίχρονο, ύστερα από σέντρα του Πέντερσεν, με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Γκονζάλες πέτυχε το 2-0. Στη συνέχεια, από εκτελεστής έγινε δημιουργός, όταν στο 67 μετά από κλέψιμο έδωσε ασίστ στον αμαρκάριστο Πουέρτα με τον Κολομβιανό στον ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα, με γλυκό πλασέ να σκοράρει για το 3-0. Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ και η ολιγορία στην άμυνα έφεραν τη μείωση του σκορ από τον Βόλο, αρχικά στο 79 με τον Γκονζάλες και στο 89 με τον γκολ του Χαραλαμπόγλου για το τελικό 3-2.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Άξιον 24. Μην χάσετε εκτάκτως στις 2 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με εξασθένειες των βοριάδων και καλοκαιρία θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου και τη Δυτική Μακεδονία. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν ασθενείς με ταυλητή άνεμη 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 19-22 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά και τη Δυτική Ελλάδα στους 20-24 βαθμούς. Στην Αττική θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς, ενώ θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, με τη θερμοκρασία να πέφτει το βράδυ στους 23 βαθμούς και νότιος ανέμος 3-4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, ενώ οι βοριάδες θα ξεστενήσουν και θα φτάνουν μέχρι τα 4 με 5 και τοπικά μόνο τα 6 μποφόρ. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πού είστε ρε?
3: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
5: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της αριστεράς, ήρωας της εθνικής αντίστασης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μαζί με τον Λάκη Σάντα υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες στην κατεχόμενη Ελλάδα, όταν τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941 κατέβασαν τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από την Ακρόπολη. Ο Γλέζος υπήρξε επί δεκαετίες ενεργός στα πολιτικά πράγματα της χώρας και μέλος τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε επισταμένα με το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου του 2020. Σαν σήμερα το 1976 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης Μάο Τσετούνγκ. Είχε μεγάλη επιρροή στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα ενώ υπήρξε ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949 και η ηγετική προσωπικότητα της χώρας. Οι μαρξιστικές και λενινιστικές θεωρίες του, οι στρατιωτικές στρατηγικές του και οι πολιτικές του θέσεις έμειναν στην ιστορία με τον όρο «Μαοϊσμός». Μια ημέρα σαν και αυτή, το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τους Παπαδόπουλο, Πατακό και Μακαρέζο, όμως τους δόθηκε χάρη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Μία ημέρα σαν την σημερινή, η Άννα Βερούλη κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η βολή της ήταν 70-02. Την ίδια ημέρα, στο ίδιο αγώνισμα, η Σοφία Σακοράφα κέρδισε το Χάλκινο. Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και δημιουργούς της γενιάς του, σε ηλικία 63 χρόνων. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα PLJ και έγινε γνωστός αργότερα με τους Τερμίτες. Το 1989 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο και υπήρξε ενεργός μουσικά μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού όπως η Νταλάρας, Αλεξίου, Κωνσταντίνου, Τσακνής και άλλους. Ανήκει στους καλλιτέχνες που όσα χρόνια και αν περάσουν, τα τραγούδια τους συνεχίζουν να ακούγονται και μέσω αυτών θα παραμείνουν ζωντανοί. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με κομμάτια όπως «Διδημότυχο Μπλουζ», «Όσο σε θέλω», «Ένας Τούρκος στο Παρίσι» και πολλά άλλα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εκτάκτως στις 2 είναι η εκπομπή Back to Back. Είχαμε πει να βρεθούμε εδώ όλοι σήμερα. Ο Μυρότσος δέησε και ήρθε και μας έκανε παρέα. Οι υπόλοιποι δεν βλέπω να βρήκαν τον δρόμο όλοι. Γεια σου, Κώστα μου, εσύ τον βρήκες όπως πάντα.
1: Εμένα γιατί μαχώνεται να έρχομαι 2 η ώρα και ο πρωταγωνιστής βραδιάς δεν είναι στη θέση του.
0: Ο καπετανάκος λέει.
2: Ρε φίλε, εδώ ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά και οι επαγγελματίες από τους ερασιτέχνες.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό, θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Αφήνω λίγη σιωπή για να το εμπεδώσω.
1: Πού είναι το αγόρι μας?
2: Βιταμή 2026.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Βιταμή είσαι κι εσύ, ε. Βιταμή είμαι κι εγώ, βιταμή είναι κι άλλοι.
1: Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βιταμή δεν είσαι.
2: Έκα είμαστε.
0: Λοιπόν, αναλαμβάνεις διευθυντής, πώς το λένε, τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό, λέει εδώ Αποστόλης, ο γνωστός μας φίλος. Όχι, μετά τον Κόβασιτς. Ανέλαβε άλλος αμέσως. Για να μην υπάρξει αυτή η φήμη για το

0: Πώς είχε υποθεί στο φάουλ του Σέζαρ.
1: Από το βίντεο, ε.
0: Το 2006. Στο φάουλ του Σέζαρ. Φύγε από εκεί, Λίμπε, άστον.
2: Σωστό, σωστό. Μετά έχουμε Βερβελέ για τα θέματα του Ολυμπιακού. Χθες αναλύσαμε αρκετά, αφού ολοκληρώσαμε με ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Πολλά ζητήματα και νομίζω πως θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Μη σου πω και όλη τη βδομάδα.
0: Θα έρθει ο κύριος.
2: Έτσι, έτσι, απείλησε. Θα είναι εδώ πριν από τις 3. Τώρα, εννοείται και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Έχουμε ήδη κόσμο μέσα. Θα κάνω την πρώτη μας αναφορά στην χορηγό εταιρεία, η οποία είναι η Elabet, όπως και χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα, όπως και στα Athletico by Night, έτσι και στο Back to Back. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μαζί μας 3 με 5 συνήθως, σήμερα 2 με 5 παρατέταρτο. Μέχρι εκεί πηγαίνουμε και παραδίδουμε σκυτάλι μετά στο Action 24 για τη ΔΕΘ και όλα τα νέα από εκεί που υπάρχουν, ομιλίες κλπ. 2 ώρες 45 λεπτά σήμερα, εκπομπούλα. Τι άλλο θα προλάβουμε να πούμε για Παναθηναϊκό, έχουμε θεματάκια.
0: Πάντα. Πάντα. Πότε δεν υπήρχε θέμα στον Παναθηναϊκό. Και έχουμε σημαντικό ματς αύριο να κάνουμε το 3 στα 3 πρώτα Θεός.
2: Ναι. Αύριο είναι πρωτάθλημα, μην μπερδεύεστε, για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το εξαναβολή τη πρώτη αγωνιστική. Και την επόμενη Τετάρτη, λογικά δεν το έχει ορίσει η ΕΠΟ, νομίζω σήμερα Βασίλη το ορίσει το πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με γηπεδούχο Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα είναι αυτό.
2: Οι διαιτητές βγήκαν για τα μάτια του Σαββατοκύριακου, τα είδες?
1: Όχι. Δεν του έχω δει.
2: Τα είδα εγώ. Με την ΑΕΚΟ Αστέρας έχει Παπαπέτρου. Τον καλύτερο Έλληνα που υπάρχει.
0: Καλό.
2: Ναι.
0: Καλό λέω εγώ.
2: Ποιον άλλον είδα. Κάπου είδα το Φωτιά, δεν θυμάμαι. Το ΠΑΟΚ άρεσε, εντάξει, λογικό, ξένοι δεν είναι Έλληνες
0: διαιτητές. Τι Ιταλός ήταν, κάτι είδα, δεν προλάβα να μπω να δω. Κάτι, τι είδε.
2: Το Φωτιά κάπου είδα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Φαντάζομαι δεν έχω δει το διαιτητή Παναθηναϊκού.
2: Κολόμπο λέγεται. Ο Κολόμπο είναι.
1: Αύριο.
0: Κολόμπο.
1: Να ξέρετε. Λαπτοπάκι.
2: Ναι.
1: Μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα και θα βλέπω Παναθηναϊκός και φυσικά εκεί.
2: Εσύ φεύγεις από αύριο.
1: Σε ξενοδοχείο τη Ρόδου.
2: Τέλος εσύ από αύριο.
1: Κώστα μου. Πήγαινε στο ΆΚΑ.
0: Άμα βρει ανοιχτή πισίνα 9 το βράδυ και 9 και 4.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω βουτιά.
0: Α.
1: Μια ξαπλώστρα θέλω και να φωτίζεται η πισινούλα. Ναι. Θα πάρω ένα κοκτέιλάκι, θα έχω τον Λαλιώτη μαζί, θα δούμε Παναθηναϊκό. Μετά θα πάμε να πιούμε ένα ποτό με ασπρούλιες, τσάλτες κτλ.
2: Επειδή θα κάνεις και δουλειά όμως εκεί.
1: Βέβαια και θα κάνω δουλειά. Θες... Πάω εγώ πουθενά. Χωρίς να κάνω δουλειά.
2: Ένας μου έγραφε προχθές που θα πας κανένα ταξίδι ακόμη για να ξεκουραστείς. Για να δουλέψεις εννοώ, λέει. Με κοροϊδεύουν κιόλας. Διαβάζω αυτό και θα σου πω τι εννοώ τώρα. Γεια σας, ομαδάρα. Προτείνω εκπομπή live από Δουβλίνο. Ωραίο. Είναι εκεί μάλλον ο φίλος. Αθλέτικο ακούς. Μην τα κάνεις τα παιδιά στο στούντιο, είναι για κλεισμένα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Κι εγώ.
2: Επίσης, χθες το είπες στο πρόγραμμα με τις μεταδόσεις που έχουμε για το μπάσκετ, για το τουρνουά αυτό. Πάμε να το θυμηθούμε. Το έχεις και σε κάρτα, Τζο. Ωραία, πολύ ωραία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι την Παρασκευή, Μπίλη, έτσι,
0: 8 ώρα.
2: Okay. Επόμενη μέρα, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Είναι η πρωταθλήτρια, μου έλεγε, τη Σερβία.
1: Ναι, ναι. Είναι πρωταθλήτρια Σερβία, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
2: Μάλιστα.
1: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, τη μέρα των γενεθλίων.
2: Θα σου πούμε χρόνια πολλά, όπως
1: παρουσιάζω. Μην με ξεχάσετε.
2: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο. 6 ώρα λοιπόν το μάτσο αυτό. Πάρτε το Μυρότσο για χρόνια πολλά νωρίτερα.
0: Παρθένος ο κύριος Μυρότσος.
2: Βεβαίως. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Με οροσκόπο λιοντάρι.
2: Και η ΑΕΚ τελευταία ημέρα του τουρνουά, στις 8 το βράδυ, πάλι με την σερβική ομάδα.
0: Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό που έβγαλε το πρόγραμμα, γιατί την Κυριακή δεν θα μπορούσα να δω λόγω του Παναθηναϊκού Πανετολικού με ηρεμία, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Σπάρτα Σουμπότιτσα. Χαίρομαι Παρασκευή και Σάββατο να δω με την ηρεμία μου τη νέα μεγάλη ομάδα που φτιάχνει ο Ζαλκάκη.
1: Θα τη δει από το Αθλέτικο και από το Action 24.
0: Τα πολύ
1: ζωντανάκια αποκλειστικά.
0: Φανταστικά.
2: Και καπάκι την Κυριακή μετά είμαστε αέρα εμείς, έτσι.
1: Θέλετε να βγούμε
2: σε εκπομπή. Για, το... για την αγωνιστική δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Με ενδιαφέρει όμως να βγεις για σχόλιο. Μα, ψέματα, για το μπάσκετ αυτό δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Το τελευταία μέρα το ΑΕΚ Σουμπότιτσα, να μου πεις τι έγινε εκεί, αλλά με ενδιαφέρει να μου πεις για την αγωνιστική.
0: Βεβαίως.
2: Οπότε θα έχεις εικόνα, ελπίζω.
0: Την Κυριακή, πώς θα είμαστε εδώ.
2: Εδώ. Εγώ θα είμαι μόνος μου. Θα έρθεις.
0: Αλήθεια. Πού αυτά είμαι ο ΑΚΑ.
2: Το ξέρω.
1: Όχι, Βερβελές,
0: ο Σούπερμαν. Τι.
2: Πανηγυρίζοντας.
0: Ησυχά.
2: Έλα
1: μέσα. Ο Βερβελές πότε παίζει, Κυριακή παίζει.
0: Σάββατο παίζει Ολυμπιακός. Με τον Όφη, Σάββατο παίζει.
2: Έλα, θα είναι Βερβελές, θα είναι
0: το αγόρι θα πάει Τρίπολη.
2: Σαβραμίδης, θα έχουμε κόσμο.
0: Το αγόρι θα πάει Τρίπολη την Κυριακή.
2: Ο Καπετανάκος θα έρθει από νωρίτερα Τρίπολη, θα βρεθούμε στην Τρίπολη, θα πάω να φάμε κιόλας μαζί και τέτοια πράγματα.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα.
2: Έλα και εδώ, Μπιλ.
0: Με έχετε τρελάνει.
2: Είσαι κομπλέ, εντάξει.
1: Τώρα είμαι εδώ.
2: Ναι, είσαι μια χαρά.
1: Κομπλέ.
2: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, παιδιά.
2: Άρχισε λίγο να ξέρεις, αλλά δεν σου λέω.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάντως... ήμουν στο τηλέφωνο τώρα ρεπορτάζ για να μάθω τι έγινε χθες.
0: Δεν μπορεί να έχει παράπονο.
1: Η ομάδα
0: προγράμματος. Ένα μηδέν η ΑΕΚ χθες, άμα δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Η ομάδα έχει βλέπει ήδη η Τρίπολη.
2: Πάμε όλα για όλα.
0: Γιατί λέγαμε,
2: Παστρατζιά.
0: Λαχάνια, σύρεμα, ήσυχα.
3: Ποιες νεράκι,

0: Πανστρατιά. Πανστρατιά εναντίον.
1: Ηρέμησε.
0: Του Αστέρα. Μόνο άκτορ.
1: Δεν έχει παράπονο πάντως και οι δύο μπήκαμε και εγώ και ο Καπεταράκης τραγουδώντας σήμερα.
2: Ναι, ο ένας τραγουδούσε νέος ωραίος πράσινα μάτια. Και εσύ την τραγουδούσε.
1: Ρίτα Σακελαρίου. Όχι, φίλε μου, το έχει βάλει ένας φίλος αυτό και το συζητάγαμε στον δρόμο με μηνύματα. Φοβερό τραγούδι Ρίτα Σακελαρίου, θεά. Πάντα θα είναι θεά στη ψυχή μας.
3: Το γήπα, πώς τον είδατε χθες, ρε. Δεν το σχολιάσαμε.
1: Πρώτα απ' όλα, έμαθες τι εστί Γερακάκης. Ήρθε σε μια έτσι πρώτη εικόνα.
3: Είχα την εντύπωση, βέβαια λανθασμένη, εντάξει, πέσα έξω, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι,
3: ότι ήταν κανονικό ο Λίβρο, μαζεμένο παιδί, low profile.
0: Ότι τον Λίβρο έχει κανονικού.
3: Ναι,
0: πολύς.
3: Ναι, ναι, όχι.
0: Έχει πέσει έξω.
1: Όχι, βασίλησε πολύ έξω.
3: Εντάξει, κατάλαβα ότι ξέρετε από ανέκδοτα του.
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα και από ένα.
3: Ναι.
2: Δύο.
0: Τέτοιο επίπεδο όμως,
3: Τέτοιο.
0: Δεν ξεφεύγει λίγο.
2: Το θέμα είναι ότι σπάνια γελάνε οι υπόλοιποι, μόνο εγώ γελάω. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον.
1: Αυτό ναι.
3: Μήπως το έχουμε αυτό το βιντεάκι που ανέβασε το αθλητικό.
1: Ναι, να σχολιάσουμε μετά.
3: Αν το έχουμε κάποια στιγμή, να το δείξουμε. Αργότερα, ναι, δεν βιαζόμαστε. Απλώς να πάρει μια γεύση ο κόσμος που έτυχε να μην είναι χθες μαζί μας.
1: Βάλτε μπουφάν όμως. Βάλτε μπουφάν καλό.
3: Ναι, ναι.
0: Να μην σωθούν όσοι δεν τα άκουσαν.
3: Δροσούλα. Δηλαδή μην το παίξουμε, ας πούμε, κανένα Οκτώβριο-Νοέμβρη, γιατί μετά δεν θα μπορεί. Θα είναι πολύ κρύο. Χθες πάντως πήγα να πω, ρε φιλέ. Respect, συγκλονιστικό το chat. Είχαμε εδώ ωραία κουβεντούλα ποδοσφαιρική για πολλά ζητήματα. Και για ΑΕΚ, αλλά και για Ολυμπιακό μετά για τα θέματα. Και κλείσαμε με 8.000 κόσμο μέσα και.
0: Χθες το βράδυ.
3: Χθες το βράδυ.
0: Ναι. Μπράβο.
2: 150.000 προβολές.
3: Χαμός. Και πάνω από 3.500 like κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Όπως και το Action 24 πάντα, γιατί βρίσκεται μαζί μας καθημερινά και παρακολουθεί πολλοί κόσμος από εκεί.
0: Πάντως, μετά τον Νίκολη στη Φιλαδέλφια, το όνομα που ακούγεται περισσότερο στο σύνθημα είναι του Μπακόπουλου.
3: Όχι, μην είσαι άδικος. Και σένα σε έχουν φωνάξει, Καπετανάκος.
0: Χθες άκουσα στη Φιέστα Μπακόπουλος. Χθες Μπακόπουλος. Μόνο ναι. Νίκολης. Που λέει «Χου είσαι Μπακόπουλος».
3: Φίλε, τα απολαμβάνω. Πέρα από πλάκα, δεν ξέρω αν ακούγεται. Τα απολαμβάνω.
0: Το περιμένεις. Το περιμένεις.
3: Όχι, γιατί. Ξέρεις, μωρέ, δεν είναι όμως ο Μπακόπουλος, είναι η εκπομπή, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κοιτάζουν τώρα μια παρέα εδώ και λέει ο άλλος να γίνω κι εγώ μέλος της. Και είμαστε εξής όλοι μαζί. Και θα είναι και νομίζω και είναι και σε όλα τα γήπεδα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία βραδιά χθες, φίλε.
0: Ωραία.
3: Ωραία βραδιά. Από πολλές απόψεις και ιστορική βραδιά.
0: Και να πω την αλήθεια μου, ξέχωρα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, για να είμαι τίμιος, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα σχόλια από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ του Κυριάκου. Τα ποδοσφαιρικά σχόλια.
3: Συμφωνώ.
0: Είναι άνθρωπος που έχει ζήσει τις ομάδες από μέσα. Άσχετα τι είχε στο ρόλο του, τι έπρεπε να πει, τα ποδοσφαιρικά σχόλια είναι πολύ εύστοχα για το πώς γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στις ομάδες το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, στους προπονητές, στους παίκτες, το τι σημαίνουν τα σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή η μεταγραφή.
3: Και κοίτα, μπορεί ο Κυριάκος να μην είναι, ρε παιδί μου, ένα παιδί το οποίο θα βρίσκεται συνέχεια στο back-to-back αυτά.
0: Οπότε γιατί πρέπει να σχολιάσει.
3: Αλλά κάποιες φορές όμως που θα έχουμε και την ανάγκη να ακούσουμε ένα σχόλιο τέτοιου είδους, να δούμε και τι συμβαίνει στην πλευρά μιας ομάδας από πιο κοντά, του παράγοντα. 26 χρόνια θυμίζω εκεί.
0: Ακριβώς,
3: πολύ
0: ακριβώς.
3: Μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι ομάδες δεν έχουν καμία σημασία, κυρίως έχει σημασία το σχόλιο και ο τρόπος που το εκφράζεις. Και θα πω και κάτι ακόμα. Οι εκπομπές, σαν να λέω, το είπα και χθες τον ίδιο, που είδα πέρσι για ένα χρόνο ολόκληρο που έκανε με τους καλεσμένους που είχε από όλες τις ομάδες, εγώ, φίλε, υποκλήθηκα, να ξέρεις. Πολύ ωραίο το προζεκτάκι και αυτό θα κάνει και εδώ.
0: Εγώ ήθελα να το πω γιατί ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια πολύ απέναντι σε όλα και με τον τρόπο του και με τον τρόπο μας, αλλά σε αυτό ήθελα, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ήθελα να το καταθέσω.
3: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Και δέχεται την πλάκα, κάνει και την πλάκα. Οπότε είναι μέλος του κλαμπ. Αθλητικό.
1: Έχει ζήσει τους πάντες έτσι. Από Ματατούδη.
0: Ακριβώς.
1: Τα πάντα.
0: Ζαγοράκηδες.
1: Όλα.
0: Σάντος, Λουτσέσκου, Ιβάν.
3: Ναι. Το link που ψάχνει οι φίλοι που ψάχνουν μπορεί να μπουν στα σχόλια του συγκεκριμένου βίντεο και να το βρουν το link που ψάχνετε. Εντάξει. Απλώς για εσάς φροντίζω. Προχωράμε. Νομίζω όμως ότι χθες τους έχει κάνει μεροκάματο η κοπέλα αυτή.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί μιλάει άπτεστα ελληνικά από ό,τι είδα
0: στο βίντεο.
1: Έχει γίνει.
3: Όχι αυτό.
1: Όχι. Έχει δίκιο εδώ ο Πολύπυρος. Ο Πολύπυρος έχει δίκιο. Έχει πέσει τρομερό μπεγλέρισμα σε όλο τον πλάι. Σε έχει κοροϊδέψει όλους.
3: Στο γυπάκι.
1: Ναι, και στα γυπάκια γύρω-γύρω που εκτός από το γυρακάκι μαζεύτηκαν. Τους έχει όλους μεροκάματο.
3: Ναι, συμφωνώ.
0: Και μου έρχεται το κορυφαίο.
1: Και απλά βοήθησε στη σύσφιξη σχέσεων Ελλάδας-Αυστραλίας.
0: Κορυφαία φωτογραφία με Μάρκο Νίκολιτς. Στο χαμογελαστό, αυτό που σου λέω και στο chat. Που λέει, δώσε το link, αλλιώς το γυρνάω σε ρόμπο.
3: Ναι, το είδα, το είδα. Πολύ δυνατό, ναι. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά σιγά-σιγά. Τι, πρώτα απ' όλα, απαντάμε σε αυτά που λένε οι φίλοι. Πόσους βαθμούς χρειάζεται η ΑΕΚ, λέει. Εγώ θα πω αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, 9 ως 11 περίπου.
0: 9 πλάς.
3: 9 πλάς.
0: Ψάχνει άλλες δύο νίκες.
3: Ίσως το 11 να είναι υπέρ αρκετό και το 10 να είναι αρκετό.
0: Ψάχνει άλλες δύο νίκες.
3: Ναι.
0: Έχει εντός έδρας
4: Ρεάλ. Ισοπαλίες.
0: Ναι. Έχει Ρεάλ.
3: Έχει ξαναγίνει μπίλι.
0: Έχει εντός έδρας Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατά.
3: Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Γιατί.
0: Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το επόμενο ματς. Έχουμε πολύ δρόμο.
3: Το επόμενο μάτσο είναι 14
0: Οκτωβρίου. Έχουμε τη διακοπή, έχει πολύ δρόμο.
3: Αλλά δεν είναι μάτσο που είναι απαγορευτικό για να πάρεις κάτι.
0: Είναι το αμέσως πιο βατό για να πάρεις κάτι.
3: Σωστό. Παρότι η Σαχτάρ είναι.
0: Λόγω των συνθήκων.
3: Ναι, η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έμπειρη στο Champions League, το συζητάμε τώρα. Αλλά το η ουδέτερη έδρα λίγο.
0: Και θα έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ και θα ζητήσει και έξτρα εισιτήρια από ό,τι μαθαίνω. Να πάει, δικαιώται περίπου στα 2,5-2 κάτι.
3: Stamford Bridge, έτσι, καλά θυμάμαι.
0: Οπότε θα ζητήσει και παραπάνω γιατί η Σαχτάρ δεν νομίζω να εξαντλεί τα δικά της.
4: Πάρα ένα δεκάρικο, ρε φίλε.
0: Εγώ θα το ζητήσω τώρα.
1: Εμείς γιατί το δώσαμε το γήπεδο, να καταλάβει τώρα. Γιατί το δώσαμε το γήπεδο εμείς.
4: Ποιο γήπεδο.
1: Εμείς η Τσέλσι, ρε φίλε, γιατί το δώσαμε το γήπεδο.
0: Money talk, φίλε.
1: Μα καταλάβω τώρα.
3: Για πες τι έλεγες λοιπόν, θα το δούμε σε λιγάκι την κάρτα. Για λέγε
0: είναι επόμενο για τα εισιτήρια με βάση τη χωρητικότητα που είναι περίπου 42.000 για δικαιούται 2 κάτι.
3: Ναι.
0: Μαζί με τον επισήμων και όλα τα γύρω-γύρω πάει κοντά στα 2,5. Προφανώς δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες γιατί ήδη έχουν κλείσει χιλιάδες κόσμος ταξίδι στο Λονδίνο για εκείνο τον αγώνα. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει έξτρα εισιτήρια ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η Σαχτάρ, πόσα θα δώσει την ΑΕΚ, τι θα δώσει, πόσες ανάγκες θα έχει η ίδια. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα δώσει κάτι παραπάνω. Το πόσο θα είναι και αν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των παδών της ΑΕΚ, δεν το γνωρίζω. Είναι ένα εύκολο ταξίδι στο Λονδίνο. Πολλοί θα το θέλουν να το κάνουν.
3: Γελάω να σου πω κάτι.
0: Τον Οκτώβριο.
3: Θα διαβάσω κορυφαίο μήνυμα. Ο Κώστας στο Τσέλσι. Είσαι Τσέλσι, όντως.
1: Τσέλσι πριν έρθει ο Αμπράμοβιτς.
0: Πολλά κοινά βλέπω. Πολλά κοινά.
1: Από τον Τζαφράγκο Τζόλα είναι Τσέλσι.
0: Πολλά κοινά, φίλε.
1: Την εποχή του Τζόλα.
3: Ωραίο, ωραίο ήταν.
0: Σαν ησυχία αυτό.
3: Ήταν καλό.
1: Βρήκες τώρα
0: ξεκούνται φιλίες.
1: Συσχετισμό βρήκες τώρα κι εσύ.
3: Λοιπόν, εδώ είναι αυτά που έλεγες λοιπόν. Ναι.
0: 14 Οκτωβρίου, Σαχτάρ ΑΕΚ, 10 το βράδυ. Επόμενο είναι Manchester City, 20 Οκτωβρίου.
4: 10... Να ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχει πιθανότητα να πάρει η ΑΕΚ καμιά αναβολή στο πρωτάθλημα, επειδή είναι δύο πάρα πολύ κοντά και τα δύο στην Αγγλία, ή μπα.
0: Το παιχνίδι που είναι αυτό. Ανάμεσα σε αυτά είναι στο... με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Λόγω Νίκολιτς θα έλεγα δύσκολο, αλλά είναι η δική μου εκτίμηση.
4: Γιατί ξέρεις, θα γυρίσεις 15, θα πρέπει να ξαναφύγεις 18-19. 19 μάλλον, όχι 18.
1: 19 πρωί.
4: Ναι. Αυτό.
1: Δεν έχει παίξει και το μάτσο διάμεσα.
4: Εντάξει, το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι όμως ζεστή, δεν είναι Αλμάτι. Είναι Λονδίνο, 3 ώρες και κάτι. Φυλάκια,
0: και δεν έχεις και ταξίδι στην Ελλάδα.
4: Ναι, επίσης. Απλά το ρωτάω.
0: Γυρνάς και μετά το μάτς. Είναι η εύλογη απορία από χθες. Μου την έχουν κάνει πολύ, αλλά λόγω Νίκολιτς δεν δίνω πολλές πιθανότητες.
1: Αν είναι τσάρτεριά, γυρνάς απευθείας. Δεν το μάτς. Ωραία, απευθείας, δεν το μάτς. Γεια σας. Ξημερώματα Παρασκευής.
4: Γεια, συνέχισε.
0: Manchester City, ΑΕΚ, είναι 20 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ, μετά το χθεσινό, είναι ΑΕΚ Real Madrid 4 Νοεμβρίου, σε κακή ώρα, 8 παρατέταρτο. Θα ήθελα μια τσαμπιολιγκάτη ώρα εκεί κοντά στο 10.
3: Ναι.
0: Αλλά okay, είναι, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Και μετά έχουμε Κόμο ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ. ΑΕΚ Γαλατά, 8 Δεκεμβρίου, 10 το βράδυ. ΑΕΚ Ρώμα, 2 σερί συνεχόμενα εντός. ΑΕΚ Ρώμα στις 10, 19 Ιανουαρίου. Και κλείνει Ντόρτμουντ ΑΕΚ, 27 Ιανουαρίου, στις 10 το βράδυ. Ελπίζουμε να είναι μάτς πρόκρισης. Ελπίζουμε.
3: Αναφέρει ένας φίλος εδώ, 3 μελάς. Αυτό μπήκε στο σακουλίδι.
0: Μπήκε.
3: 3 με Γαλατά, λέει. Το πιστεύει. Εγώ το πιστεύω κι εγώ. 3 με Σαχτάρ και ψάχνουμε έναν, λέει.
4: Απλά με Γαλατά.
0: Ναι.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ μακριά το μάτς, δηλαδή μέχρι τότε
1: δεν ξέρεις πώς ποιος είναι
4: ποιος πεθαίνει.
0: Μέχρι το μάτς με τη Γαλατά.
4: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις πώς θα είναι η ΑΕΚ, πώς θα είναι η Γαλατά, τι προσταφερές θα έχουν γίνει μέσα στο Γενάρη.
0: Τρεις μήνες,
1: ναι.
3: Εγώ τον ένα στην Κόμο.
4: Γενάρη είναι.
3: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Ναι.
4: Α, Δεκέμβρη είναι με τη Γαλατά.
1: Δεκέμβρη είναι.
4: Μετά κοιτάζα τη Ρώμα.
1: Και επίσης του Γενάρη, συγγνώμη, γιατί ακόμα, παρότι το έχουν ζητήσει πολλές ομάδες, δεν το έχει αλλάξει αυτό η UEFA.
4: Τι?
1: Να μπορούν να ενσωματώσουν τις καινούριες μεταγραφές του Γενάρη οι ομάδες του Champions League.
4: Δεν μπορούν.
0: Όχι, αφού είναι η λίστα δηλωμένη.
1: Παναθηναϊκός πέρσι, τον Ντετέι και τα παιδιά που πήρε το Γενάρη.
4: Έβαλε το Φλεβάρι.
1: Αναγκαστικά μπήκαν στα playoff.
0: Ναι.
1: Που ήταν έτοιμα όλων των ομάδων.
0: Η λίστα
1: παιδιά,
0: που
1: πάλι ομάδα και... τώρα.
0: Ναι.
1: Έχω διώξει και πέντε. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση.
0: Η λίστα δηλαδή... που δηλώθηκε στις 2 Σεπτέμβρη, αυτή θα ισχύει για όλο το Λιγκφέ.
1: Για όλο το Λιγκφέ. Και ειδικά στο Europa.
0: Σε όλες τις οργανώσεις.
1: Στο Champions και στο Europa, που πάνε Γενάρη οι αγώνες τους, το έχουν ζητήσει πάρα πολλές ομάδες. Ότι είναι μαγκές, δώστε μας ένα περιθώριο να κάνουμε τρεις αλλαγές στη λίστα.
0: Ναι.
1: Στα δύο τελευταία μάτς του Γενάρη. Ακόμα δεν το έχει δεχτεί.
0: Πάντως, απλώς αλλοιώνει το roster, αλλοιώνει το roster που έπαιξε π.χ. η ΑΕΚ με τη Ρεάλ και αυτό που θα παίξει το Ντόρμουντ ΑΕΚ και το ΑΕΚ Ρώμα.
1: Και επίσης όμως, ρε, εσύ, Τάσο...
0: Δηλαδή, σου λέει, άμα φέρεις εσύ το Γενάρη δύο παιχταράδες, δεν έχει παίξει το ίδιο ρόστερ με τη Ρεάλ και
1: ωραία.
0: Την Ρώμα.
1: Αν όμως εγώ πρέπει για χύψη λόγους να πουλήσω δύο καλούς μου παίχτες, πάλι αλλοιωμένος είμαι.
0: Αυτό είναι να αποφασίσω.
3: Θέμα πρέπει να πουλήσεις, δεν είναι θέμα...
0: Είναι αποφασίσω.
3: Και οτιδήποτε άλλο. Μπιλ, τι πεις να πεις.
4: Ότι δεν μπορώ να θεωρήσω χαμένο και το μάτς με την Κόμο. Πάρα πολύ καλή ομάδα,
3: το
4: τρομερή λέμε. Ομάδα.
3: Το
4: χ τρομερή ομάδα.
3: Το χ το βλέπω.
4: Αλλά εντάξει, θα πάει η ΑΕΚ να το παίξει αυτό το match. Mm. Δεν είναι match όπως θα είναι στη City, που λες κάνω το σταυρό μου για να
3: εκεί
4: φύγω με λίγα, για να
0: κίνδυνο, με κίνδυνο να γίνω ριλάκι το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου, μετά το match City ΑΕΚ. Αυτή η City, η νέα βερσιόν με Μαρέσκα, δεν ανοίγει πολύ τα σκορ.
4: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα κοντά στα... Στα 2-1-2 γκολ, 2-3 εκεί πάει.
4: Ας τα αφήσουμε εδώ.
0: Ναι, δεν θέλω να γίνω ριλάκι. Πείτε ότι απλά δεν το είπα.
3: 1,5 μήνα από τώρα.
0: Αν έχουν πάει όλα καλά, μπορείτε να με κάνετε ριλάκι μετά.
3: Πυραυλοκίνητη. Με City εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Με Real, παρότι χθες οι πελάτες μου το λέγανε.
0: Εγώ μιλάω για τα γκολ. Δεν είπα για νίκη. Λέω για να μην ανοίξει το σκορ.
1: Για το αν θα είναι τραυματικό το μάτσο.
0: Μετράει και τα γκολ.
1: Αν θα είναι τραυματικό και για τα γκολ που λέει.
0: Χθες το βράδυ έχουν πέσει γκάζια στα αποδυτήρια από τον Μάρκο Νίκολιτς.
3: Ναι.
0: Για το σκορ.
3: Δεν έβαλε παραπάνω
0: για
3: γκολ.
0: Το σκορ.
3: Το καταλαβαίνω. Ναι, έχει δίκιο.
0: Ήταν εκνευρισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς γιατί έχουν χαθεί πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Κυρίως από τον Βάργα. Το κακό τελείωμα θα πω εγώ.
1: Τα δύο τετατέτρε, φίλε.
0: Ενστικτοδό του Γιώβιτς στο 3. Οκ. Ναι. Τώρα αυτό άλλο είχε τον Άγιο Νούπερ από πάνω του.
3: Για το φίλο που στέλνει πολλές φορές λίγο ρεφρένα το πάντως για να μην το στέλνει συνέχεια. Για Ραφίνια που μου στέλνει για Ballon d'Or, νομίζω πως πέρσι δεν πήρε κάτι σημαντικό. Είχε και τον τραυματισμό, η Βραζιλία πάρα πολύ χαμηλά. Η Μπαρτσελόνα δεν πήρε Champions League, πήρε μόνο το πρωτάθλημα κλπ.
1: Οπότε
3: δεν νομίζω ότι είναι κάτι παράλογο το να μην είναι στους βασικούς υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα. Προβληματιστήκαμε όλοι κάποια στιγμή που το κουβεντιάζαμε ποιο μπορεί να είναι.
4: Ναι.
3: Ο Ρόδρυ, ας πούμε, θα μπορούσε.
4: Δεν τον βάλαμε τώρα Ραφίνια με στην κουβέντα πάντως.
3: Δεν τον βάζαμε.
1: Ξέρει ποιον θα έβαζα στην κουβέντα.
3: Ποιον.
1: Μπορεί να μην είναι καθόλου εμπορικός και του. Αλλά ο τύπος είναι όπου πάει, είναι υπερπολίτιμος. Και τα πήρε όλα πέρσι. Φαμπιάν Ρουίθ.
3: Τα είπαμε, ναι, αυτά. Φαμπιάν Ρουίθ έλεγα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι δίνει τη χρυσή μπάλα εκεί.
1: Κακός.
4: Εγώ λέω Κβάρα.
3: Κβάρα Τσχέλια.
4: Έτσι λέω.
3: Αν είναι Κβάρα, είναι Ντεμπελέ τότε πιο πολύ.
4: Όχι, Κβάρα, Κβάρα.
3: Γιατί με εθνική ομάδα δεν κάνει ποτέ τίποτα
1: ακόμα. Σε χρονιά Μουντιάλ όμως εσύ, Μπίλι. Σε χρονιά Μουντιάλ.
4: Δηλαδή, Γεωργιάνη.
1: Όλα τα μετράνε, όλα δεν σου λέω.
3: Ποτέ. Ποτέ. Όπως και ο Σουηδός, ο φίλος μας, ο Ζλάταν. Ποτέ. Και άλλοι, ποτέ. Παίζει και εθνική ομάδα, να κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Μην μείνουμε άλλο εδώ. Να δω λίγο το πρόγραμμα πάλι. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω, ρε φίλε, ότι είναι δύσκολο πολύ. Με Real Madrid, οκ, το ξέρουμε. City, όχι. Dortmund, εκτός έδρας, όχι.
0: Είμαστε μακριά ακόμα για το match με τη Real. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει κάτι από τα δύο ταξίδια στην Αγγλία. Να μην φύγει με άδεια χέρια. Κάτι να πάρει. Κάτι να πάρει. Όπου και να πάρει οτιδήποτε θα είναι κέρδος. Μην μείνει δηλαδή στο 3 έχοντας φύγει από τα δύο εκτός έδρας. Εκεί θα έχει αυξήσει πάρα πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει θέση στην 24η.
3: Ξέρεις, αν πάρει δύο ισοπαλίες, δηλαδή ένα από Αγγλία που λες, δηλαδή αυτό στο Stamford Bridge φαντάζομαι πιο πολύ φωτογραφίζεις,
0: ναι.
3: Και ένα με την Κόμο που λέγαμε πριν.
0: Κόμο είναι. Δεν το μετράμε σωστά, πιστεύω. Είναι τρομερή ομάδα.
4: Τρομερή ομάδα, το είπα και εγώ.
0: Η καλύτερη
4: ομάδα.
0: Στην ιστορία της.
4: Απλά λες, ρε παιδί μου, ότι.
0: Και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Ότι δεν είναι παρτοκαπνισμένη σε συνθήκη της Champions League. Αλλά είναι τρομερή ομάδα.
0: Δεν είναι Λάσκ.
1: Πού, καμία σχέση.
4: Όχι, ρε.
0: Και πολύ ομαδάρα. Είναι Σαχτάρ.
1: Είναι για να κερνάει πόνο στην Ιταλία.
4: Από τις καλύτερες ομάδες στην Ιταλία, Ευρώπη.
1: Κερνάει πόνο τώρα. Ένα 4 βαράει, σφυρίζει το αγκόλ. Εντάξει, θα δούμε.
4: Και ο νέος, ο επόμενος πολύ μεγάλος προπονητής είναι ο Φάμπρεγκας.
3: Ναι. Και μετά θες μια νίκη, αν πάρεις κάτι εκεί και πάρεις κάτι την κόμμα. Θες μια νίκη μεγάλη και μετά σου κάνει και ισοπαλία στα δύο τελευταία μάτς. Δηλαδή η νίκη μεγάλη, εγώ λέω, επιμένω Γαλατά. Πρέπει να την πάρεις την Γαλατά.
0: Και όλα στραβά να πάνε μετά τη χθεσινή νίκη, που είναι μια ανάσα. Όλα στραβά να πάνε μέχρι τα δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ. Με Γαλατά και Ρώμα, έχεις σε αυτά τα δύο μάτς να παίξεις τα ρέστα σου.
4: Σωστά.
0: Να πεις, παίζω όλα για όλα.
4: Σωστά.
0: Δεν είσαι δηλαδή τέσσερις ήττες να κάνει η ΑΕΚ, σου λέω εγώ να μην πάρει τίποτα. Δεν είναι χαμένη μετά τη χθεσινή νίκη. Έχει βάλει μια καλή βάση.
4: Αρκεί να μην έχει μαζέψει, να έχουν ανοίξει τα σκόρ της.
0: Καλά, ας μαζέψει πρώτα τους βαθμούς και κοιτάμε τα σκόρ μετά.
4: Ναι, ρε παιδί, αν πάει 0 στα 4 και το 0 στα 4, άμα χάσει τον γκολ, σημαντικό θα είναι γιατί με τον goal average μετά. Γιατί εγώ πιστεύω με 10 βαθμούς περνάει η ΑΕΚ.
3: Άσχετο, ο Χάλαντ, τι πλακώθηκε χθες.
4: Δεν έχω δει.
3: Το κουβεντιάσαμε και χθες. Αυτός, άμα έχει πλακωθεί και φάει κανένα τριάρα αγωνιστικές, αν πει τώρα μόνο το Χάλαντ είναι η City, αλλά. Επειδή παίζει σε δύο αγωνιστικές, γι' αυτό λέω.
4: Έχει ένα σαμπουκά με την Πόρτο στο φινάλε. Προ το φινάλε.
2: Ένα καλό. Τόσο πολύ που να
4: φάει. Καλό. Τώρα δεν ξέρω τι θα γράψει ο φιλαγόνα.
3: Δεν έχω δει κάτι
4: εκεί, δεν ξέρω.
3: Δεν έχω δει. Και επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο. Λένε κάποιοι. Εντάξει, μωρέ, τη ΛΑΣΚ νίκησε. Τη ΛΑΣΚ νίκησε, αλλά η ΛΑΣΚ, επειδή αυτό είναι το πρόγραμμα τη ΑΕΚ, είναι το πρέπει. Το πρέπει τη αυτό ήταν. Αν πάρει το τρίποντο, ξαναλέμε, βλέπει αλλιώ τη διοργάνωση. Αν δεν το πάρει, πρόβλημα.
0: Να σου θυμίσω κάτι που λέγαμε πέρσι. Πέρσι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στην πρεμιέρα με ένα πρέπει.
3: Με την Πάφο.
0: Με 10 παίχτες η Πάφος. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Έμεινε στο 0-0 που θα μπορούσε να πει ότι αυτή η ισοπαλία ήταν και σαν ήττα.
3: Σωστά.
0: Και δείτε στο τέλος τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι κατάφερε.
3: Λες εσύ ότι μπορεί να γυρίσει το χάρτη.
0: Λέμε ακόμα και με αρνητικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα που η ΑΚ δεν είχε. Πήρε νίκη. Ναι. Πώς μπορεί να γυρίσει, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι τον Σεπτέμβρη και κατάφερε το Γενάρη ο Ολυμπιακός με ένα πολύ δυνατό φινάλε να περάσει. Είναι άλλη πραγματικότητα το Σεπτέμβρη, η ομάδα σου, τι σταθερές έχεις βρει και ο αντίπαλος, και άλλη το Γενάρη. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, ακόμα και στραβά να πάνε τα επόμενα παιχνίδια για την ΑΕΚ, που δεν το πιστεύω, έχει τα 2-4 παιχνίδια με την Ρώμα και τη Γαλατά να παίξει τα ρέστα της και να διεκδικεί στην πρόκριση με 9+ βαθμούς.
3: Σκέψτε όμως ο Ολυμπιακός πόσο πιο άνετα θα ένιωθε αν έκανε το πρέπει του στην πρώτη αγωνιστική. Δεν το έκανε.
0: Ναι, αλλά λέω ότι χωράνε και στραβά αποτελέσματα.
3: Σίγουρα, εντάξει. Και ίσως σε 8 μάτς είναι και πιο εύκολο να διορθώσει κάτι σε σχέση με τα 6 του conference. Που αν γίνει μια στραβή, το θυμάσαστε τώρα πέρσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ωραία. Τι άλλο κρατάμε τώρα από χθες? Τα πολλά χρήματα τα κρατάμε, έτσι. 200.
0: Τα πολλά χρήματα άλλοι τα κρατάνε, όχι εμείς.
3: Δυστυχώς, έχεις δίκιο.
0: Έχει πάει ήδη στα 25+ η συγκομιδή και νομίζω ότι θα αυξηθεί και άλλο περαιτέρω με τους βαθμούς. 2,1 είναι η νίκη και 700.000 ευρώ ισοπαλία. Να το ξέρουμε για την συνέχεια. Όποιος κάνει το λογιστή, ο φίλος μου Γουλής.
3: Περίμενε.
4: Θα προσπεράσει στα 30 φέτος.
3: Έχουμε νικητή.
0: Έχουμε νικητή.
3: Ναι. Γιάννη, τώρα είπε ο Τάσος ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο στο τέλος, κάνοντας 3 νίκες. Και το απαντάει του Τάσου τώρα ο Γιάννης Τοξικούλης.
0: Φίλος Γιάννης.
3: Ο Γιάννης Τοξικούλης.
4: Ο Τοξικούλης.
3: Ναι.
4: Τι στροφάκι είναι.
3: Δεν ξέρω, έτσι θα λέγαμε.
0: Τι ο Γιάννης.
3: Ο Ολυμπιακός έκανε, λέει, 3 ερηνίκες στο τέλος. 3 νίκες έχει σε όλη σου την ιστορία. Κάνω το σταυρό μου μόνο και σου λέω να σου δώσω φώτιση ο Θεός. Αυτό σου λέω μόνο. Το είπε πριν από 30 δεύτερο Τάσο, ότι έχει κάνει κάτι σπουδαίο Ολυμπιακός με 3 νίκες. Προχωράμε. Πάμε.
0: Ναι.
3: Πιο κάτω.
0: Okay.
3: Συγγνώμη, σε διάκοψα.
4: Έχει καταφέρει. Γερακάκης, είναι τρομερός φίλε εδώ.
0: Έχει καταφέρει να εκτοξευθεί.
2: Και επίσης να πω εγώ σε έναν άλλο φίλο, συγγνώμη Τάσο, ναι. Τελευταία φορά. Γιατί γράφει μόνο City, Real, Dortmund είναι δύσκολα. Πολύ εύκολο όμιλο. Πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην περάσει.
4: Ωπα, ρε μεγάλε, ψευδία.
2: Εγώ έχω πει την άποψή μου από την πρώτη στιγμή της κλήρωσης της ΑΕΚ ότι είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που έχω δει σε ελληνική ομάδα. Έτσι έχω πει. Π.χ. από το τέταρτο ποτ.
4: Πήρε την Κόμο, που είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Είναι ομαδάρα.
0: Ναι. Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
4: Καταλαβαίνεις.
2: Είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που έχω δει.
4: Ποδοσφαιρικά είναι πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση.
2: Δηλαδή συμφωνώ. Συγκρίνεται μόνο με κάποτε που ο Παναθηναϊκός είχε παίξει. Μόνο με τη μεικτή κόσμου δεν είχε κληρωθεί. Που είχε παίξει με Ρεάλ, Αμβούργο, Άρσεναλ.
4: Ρεάλ, Αμβούργο, Γιουβέντους.
2: Στον ίδιο όμιλο.
4: Στον όμιλο.
2: Ναι. Και είχε περάσει.
4: Όχι, το έχει τελειώσει.
2: Άρσεναλ, ρε.
4: Η Ρεάλ ήταν μετά, αφού
2: μετά
4: πέρασε.
2: Είχε και δεύτερο όμιλο.
4: Με Πόρτο, Σπάρτα, Ρεάλ ήταν μετά. Στο 2002.
2: Το δεύτερο όμιλο.
4: 2001-2002. Ναι, ναι. Το δεύτερο όμιλο.
2: Είχε δύο όμιλους.
3: Δεν είναι εύκολο. Εσύ μου έλεγε χθες ότι η Ρώμα είναι στην καλύτερη φάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Κόμο ξέρουμε όλοι πόσο καλή ομάδα είναι. Και ας μην την υποτιμούν κάποιοι. Και η Γαλατά Σαράι, ρε φίλε, εγώ θα πω μόνο Λεάο, Όσιμεν και Σανέ. Που δεν ξέρω αν παίζει ο Όσιμεν, γιατί άρα σίγουρα έχει και πυρηνικό προστάσιο μπροστά, ειδικά. Δεν πιάνεται ούτε με λάσο αυτή.
0: Είναι 9 Σεπτέμβρη σήμερα.
3: Ναι.
4: Ρώμα έχει τον Γκασπερίνη, είναι προπονητάρα.
0: Τη Γαλατά θα την αντιμετωπίσει 8 Δεκέμβρη. και τη Ρώμα 19 Γενάρη.
1: Σούπερ.
0: Μέχρι τότε, πώς ξέρεις πώς θα είναι οι ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ και η
4: Άσοι. Πώς θα είναι οι ομάδες. Δες, για παράδειγμα, αυτοί που λένε ότι, ότι είναι εύκολη η κλήρωση, ας δουν
0: καλά, το ρόστερ. Κλήρωση,
4: να μπουν τώρα να γκουγκλάρουν. Ένα Google είναι.
0: Δεν θα το ρόστερ
4: Γαλατασαράι.
0: Δεν θα το πω μόνο στην ΑΕΚ.
4: Όχι, ρε.
0: Δεν μπορεί να λέει η ελληνική ομάδα ότι στο Champions League έχει εύκολη κλήρωση.
4: Ρόστερ Γαλατασαράι. Ή να βάλουν να δουν ένα μάτς της Κόμο. Ένα. Ένα.
1: Το τελευταίο, το 1-4.
4: Ναι.
3: Προχωράμε.
4: Ή τι ανατροπή έκανε η Ρώμα προχθές με την Αταλάντα.
3: Σε διακόψαμε, αδερφέ.
0: Ευρωπαϊκά έχει εκτοξευθεί η ΑΕΚ. Αυτό που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο δεν πιστεύω ότι το περίμενε κάποιο. Ξεκίνησε από τη θέση 156. 159 πέρσι το καλοκαίρι και φέτος είναι ήδη μετά το χθεσινή νίκη είναι στη θέση 66 με τους 2.000 βαθμούς που πήρε. Έχει φτάσει ήδη στους 8.000 φέτος μαζί με το bonus των 6.000 βαθμών για την πρόκριση. Βοηθάει πάρα πολύ την Ελλάδα να διεκδικήσουμε να φτάσουμε επιτέλους στη 10η θέση για να έχει πάρα πολλά ωφέλη όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και επιτέλους η ΑΕΚ βοηθάει ενεργά το ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν το έκανε σταθερά.
1: Ένα 400 έδωσε θες.
0: Τώρα το έκανε, ναι. Και έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην 10η Πολωνία.
3: Γαλατά 411 εκατομμύρια αξία παρεμπιπτόντως.
0: Όσο έκανε μεταγραφές όλη η Ελλάδα.
3: Ναι, τετραπλάσια αξία από ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πάμε παρακάτω.
1: Υπερ τετραπλάσια.
0: Για πρώτη φορά η ΑΕΚ κερδίζει σε πρεμιέρα Champions League στις συμμετοχές που έχει κάνει. Δεν έχει και πάρα πολλές νίκες. Έχει κερδίσει την Μίλαν και την Λίλ. Η τελευταία της νίκη πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα. Πάλι με εκτέλεση φάουλ.
3: Σορεντίνο.
0: Πάλι με το ίδιο σκορ. Πολλές συμπτώσεις, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια Νέα Φιλαδέλφεια που αν ήσουν μέσα και έβλεπε την ατμόσφαιρα τη στιγμή που έπαιρνε στο δεύτερο ημίχρονο η ΛΑΣΚ την μπάλα για να οργανώσει το παιχνίδι, ο εκοφαντικός θόρυβος, τα σφυρίγματα, έλεγες θα προσγειωθεί κανένα τέρα τζέτ εδώ πέρα πάνω μας και τελειώσαμε. Κάνανε ακόμα και στην πιο απλή πάσα λάθος οι Αυστριακοί. Δηλαδή βγάλανε δύο φορές την μπάλα out μόνοι τους, στο κομμάτι που ο κόσμος γιούχαρε. Το μετράω όλο αυτό στην ατμόσφαιρα γιατί στα δύσκολα σημεία όταν θα πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Γιατί θα την πάρει και μπαλά ο αντίπαλος, δεν γίνεται να παίζεις μόνο εσύ. Η κατοχή για μεγάλο κομμάτι του αγώνα ήταν στο 55-45, άντε να πάει μέχρι το 60. Είχε την μπάλα και η ΛΑΣΚ, έβγαλε 2,5-3 φάσεις καλές. Με τον Πρινιόλι πολύ σταθερό στα περισσότερα κομμάτια του αγώνα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος μέτρησε πάρα πολύ και είναι και μια καλή εικόνα να την κρατήσει η ΑΕΚ για τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια που θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και πιο απαιτητικά.
3: Εδώ αυτή η βουτιά του τερματοφύλακα, τη βλέπεις, είναι για να κάνει ακόμα πιο όμορφο στο μάτι το φάουλ του Μαρίου που έχει πάει στο γάμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τερματοφύλακα.
0: Η εκτέλεση σηκώνεται ψηλά η μπάλα
3: και
0: λίγο
3: και
0: πριν. Και επιλέγει ξανά όπως και στην Τουρκία πέρσι με τη Σαμσουσπορ.
3: Τη γωνία
0: του τερματοφύλακα.
3: Ναι. Δεν έχει λογική αυτό όμως να ξέρεις. Γιατί ο τερματοφύλακας πάντα κάνει το βηματάκι μπίλι, ναι. Το ξέρουμε δεξιά.
0: Ακριβώς.
3: Το μικρό. Μετά δεν προλαβαίνει αυτό. Είναι τέλειο το φάουλ.
0: Εκεί που πήγε τώρα, ναι.
3: Είναι τέλειο.
0: Πέφτει ακριβώς στο γάμα.
3: Το είπε και το παιδί ο ίδιος σε δηλώσεις σε εμάς, στο αθλητικό που κάναμε. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα.
1: Ναι, πες.
3: Ότι δεν κλείδωσε το μάτς η ΑΕΚ χθες. Το άξιζε 100% για εκατοστά τον goal offside, το άλλο, το παράλληλο. Άρα ο κόσμος ήταν απαραίτητο στοιχείο στο τέλος για να ολοκληρώσει τη δουλειά.
0: Γιατί με μια στραβή στο τέλος δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και εκεί που χάνεις πολλές ευκαιρίες μπορεί να σε τιμωρήσει μπάλα. Και με ένα λάθος, όπως έγινε στο τέλος ο Αριάγκα με τον Μπρινιόλι, σε κενό τέρμα κεφαλιά θα μπορούσε να γίνει γκολ και να έτρεχε και να μην έφτανε η ΑΕΚ. Είναι πολύ. Οι λεπτομέρειες μπορεί να χαλάσουν εντελώς την ισορροπία, αλλά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ήταν απόλυτα κυριαρχική, ήταν καλύτερη, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχε μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή στο ημίχρονο, πέραν του γκολ του Μαρίν, του εκπληκτικού γκολ, έχει δύο φάσεις ο Βάργα κυριολεκτικά για γκολ. Δηλαδή εκεί από το Βάργα το περιμένει να μπει γκολ.
1: Και
0: είναι αυτή του Γιώβιτς που βγάζει για τον Βάργα με το κεφάλι. Που για Γιώβιτς, να πω την αλήθεια, του περίμενα ένα καλύτερο τελείωμα. Το έχει κάνει εντελώς ενστικτοδός με το μητάκι. Εκεί βεβαίως είναι αυτή η πάσα του Μάγκερ κάτω από τα πόδια του αντιπάλου.
3: Την είδε μετά έτσι. Γιατί στην είπα χθες, την κοιτάζαμε με τον Βασίλη και τσιμπιόμασταν. Λέμε τι έκανε άλλο.
0: Είναι ασύλληπτη. Είναι αμέσως η κάθετη του Βιτάλης που βλέπει το Μάγκερ σε ένα σημείο που δεν περιμένει να είναι ο Μάγκερ. Είναι ακριβώς δίπλα στον Γιώβιτς στα όρια της περιοχής. Που λες δεν μπορεί να είναι εκεί το δεξί half extreme που λέγαμε χθες.
3: Το μητάκι εμένα πάντως μου άρεσε. Πρέπει να το πω, έχω μια δυναμία, ο Μπίλ το ξέρει.
0: Άμα μπαίνει μέσα είναι καλό.
3: Ναι.
1: Λίγο γωνία ήθελα.
3: Και δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερά. Δηλαδή, εκτελεί, η μπάλα θα παίρνει από εδώ πάνω, δεν προλαβαίνει σηκώσει χέρια τίποτα και το βρίσκει στο κεφάλι τον τύπο. Μένει και λίγο τυχερό.
0: Τον ζάλισε τόσο όσο ώστε να δει μόνο την τηλεόραση τον κόλ του Μαρίνα.
3: Πιστεύει ότι έκανε την μισή δουλειά εκεί.
0: Δεν ξέρω. Έκανε δουλίτσα.
1: Βάργα τα έχανε γιατί τελευταία ούτε ψημένο κοτόπουλο δεν πιάνουμε. Είχαμε παίξει Βάργα να σκοράρει. Αλλά ψημένο κοτόπουλο παίζουμε και αυτό ζωντανεύει.
3: Τώρα κατάλαβα που κοιτάζαμε χθες. Γιατί δεν ήμουν και βέβαιος.
4: Επίσης θέλω να πω για το φάουλ του Μάριν. Μάριν ή Μάριν.
3: Μάριν, ρε.
4: Του Μάριν.
0: Μάριν είπα.
3: Δεν όχι, ξέρω. Εσύ καλά το λες. Ναι. Αλλά χθες το λέγανε και Μάριν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είχα μπερδευτεί. Ναι. Μάριν δεν το λέμε.
0: Μάριν ξέρω εγώ.
4: Για το φάουλ του Μάριν, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε από το γήπεδο. Στην τηλεόραση, τη στιγμή που εκτελεί το φάουλ, φαίνεται ότι η μπάλα πάει out.
3: Ναι, που είναι
4: νομίζεις ότι η μπάλα θα πάει out. Και κατεβαίνει κρακ. Δεν ξέρω από το γήπεδο τι. Πώς το είδες, αλλά είναι η τέλεια εκτέλεση.
0: Εγώ το είδα καλύτερα από τον τερματοφύλακα πάντως. Σίγουρα.
4: Επίσης είναι, δεν ξέρω, σημαδιακό στο 21 μπήκε. Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League σφραγίστηκε με γκολ στο 21.
0: Το τρομερό είναι ότι η τελευταία νίκη πριν 20 χρόνια ήταν πάλι με εκτέλεση φαουλ.
4: Ναι.
0: Με το ίδιο σκορ. Τρομερά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι μια νίκη την οποία την ήθελε πάρα πολύ η ΑΕΚ και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας. Σας το είπα και χθες ότι οι παίκτες πιστεύουν ακόμα περισσότερο αυτό που. Που τους λέει ο προπονητής να κάνουν στο γήπεδο. Ένας προπονητής που χθες στο τακτικό κομμάτι νομίζω έχει διαβάσει άριστα τη ΛΑΣΚ και οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να προκύψει την ώρα του αγώνα. Επαναλαμβάνω αυτό που είδα χθες από τον Νίκολιτς, δεν το έχω δει. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με να μου βοηθήσετε. Ελληνική ομάδα στο Champions League, πρώτη αλλαγή στο 82 και να κάνει ακόμα δύο και τέλος στο 91. Σε επίπεδο Champions League δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πρώτη αλλαγή στο 82 και ακόμα δύο στο 91.
3: Ξέρεις που πρέπει να πας. Το σκεφτόμουν χθες που το είπες.
0: Τότε είχαμε τρεις αλλαγές.
3: Μπράβο. Πολύ πίσω, να νικάει η ελληνική ομάδα και να κάνει στο τέλος τις αλλαγές για καθυστερήσεις. Κάπως έτσι. Δηλαδή κάπου εκεί να το δει. Ναι.
0: Καλά, τα χρόνια των πέντε αλλαγών σίγουρα δεν υπάρχει ξανά σε επίπεδο Champions League.
3: Ποτέ.
0: Ρωτήθηκε, δεν ήθελε να πειράξει το οτιδήποτε από την ομάδα. Mm-hmm. Αυτό που έλεγε και μετά στους συνεργάτες του ο Νίκολιτς εξηγώντας την απόφασή του ήταν ότι. Γιατί του λέγανε οι συνεργάτες του, μήπως να βάλουμε κανένα πιο φρέσκο, ο Ζήνη. Το φωνάξανε μία φορά στον πάγκο, του λένε φύγε, δεν είναι έτοιμος ο κότς ακόμα για αλλαγή.
4: Ναι.
0: Ναι, έγινε και αυτό. Και περιμέναν και
4: πέστε. Του λέγανε
0: και πέστε τώρα. Τώρα κάποιος θα μπει, τώρα κάποιος θα μπει. Ο Γκατζίδοβιτς, ο Ζήνη, κάτι να δώσει. Αυτό που λέει ο Νίκολης είναι ότι δεν ήθελα να χαλάσω την ενέργεια που έβγαζε η ομάδα και την ενέργεια που έβγαζε ο κάθε παίκτης στο συμπαίκτη του. Δηλαδή ακόμα και ο Γιώβιτς και ο Βάργα που δεν ήταν στο top βράδυ τους, παίρνανε μια ενέργεια από τους διπλανούς τους και δίνανε και αυτοί με τον τρόπο που παίζανε που δεν ήθελα να το πειράξει. Είναι πράγματα που τα βλέπει μόνο ο προπονητής. Εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε αν δεν είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αν δεν είσαι ο προπονητής αυτής της ομάδας.
3: Που τη ζει και κάθε μέρα στην προπόνηση.
0: Αυτό ακριβώς. Αν δεν βλέπεις κάθε μέρα την ομάδα, τους παίκτες, τις προσωπικότητες, το πώς λειτουργούν κοντά ο ένας τον άλλον. Αυτό είδε ο Νίκολιτς. Και νομίζω ότι αυτή η απόφασή του δικαιώθηκε. Βέβαια, αν ήταν άλλο το αποτέλεσμα, θα λέγαμε άλλα.
3: Το να μην κάνει αλλαγή. Δεν τη φρέσκαρε, θα λέγαμε και τέτοια.
0: Αν ήταν μέσα η κεφαλιά. Που βγήκε out, τα λέγαμε τώρα γιατί δεν είχε βάλει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
3: Ναι.
0: Αυτά σωστή. Είναι πάντα κρίνονται και εκ του αποτελέσματος, αλλά σας είπα το σκεπτικό του.
1: Εντάξει, θα ήταν όμως ένα τυχαίο γεγονός αν αυτό το λάθος κατέληγε σε γκολ, γιατί η ΑΕΚ δεν έφαγε να πει μια πίεση στο τελευταίο 20 λεπτό λόγω έλλειψη φρεσκάδας και ότι την έκλεισε η ΛΑΣΚ. Ίσα-ίσα συνέχισε να παίζει την μπάλα της κανονικά μέχρι το φινάλε. Θα ήταν ένα τυχαίο γεγονός αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά μόνο.
0: Πολύ σημαντικό κομμάτι, ήθελα να το πω αυτό γιατί μιλήσω πριν στο τηλέφωνο για αυτό το ζήτημα. Αυτό το είχα πει ότι η ΑΕΚ σε πολύ μεγάλα κομμάτια, ειδικά τέτοιων αγώνων, αμήνεται την ώρα που έχει την μπάλα στα πόδια της.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι το rest defense στο αγωνιστικό σχέδιο του Μάρκο Νίκολης. Τι σημαίνει αυτό? Την ώρα που έχει την μπάλα ο Ρώτα, δυνητικά λέμε τώρα ότι ξεκινάει η ΑΕΚ την επίθεση της από δεξιά με το Ρώτα. Mm-hmm. Ο Μάγερ θα συγκλίνει κοντά στο Γιώβιτς. Ο Ρώτα θα επιλέξει να παίξει με το Μάγερ. Την ίδια ώρα που θα παίξει ο Μάγερ, θα πάρει την μπάλα για να παίξει το 1-2 είτε με τον Βάργα είτε με τον Γιώβιτς. Την ίδια ώρα έχουν την εντολή ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ο ένας από τους δύο χαφ να παίζουν man-to-man την αντίπαλη επίθεση. Ώστε αν χαθεί η μπάλα αμέσως, να μην υπάρχουν επιλογές στην επίθεση
1: και
0: σε ελεύθερο
1: και
0: χώρο.
1: Να βγουν και
3: για την ανάκτηση της μπάλας, δηλαδή, ναι. Να γίνει γρήγορα και
0: αυτό που έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη των χώρων, το τρίκ που βρήκε ο Νίκολης ήταν αυτό. Ώστε την ώρα που έχει την μπάλα στην επίθεση ΑΕΚ, η αμυντική να είναι κοντά να παίζουν σχεδόν man-to-man τους αντίπαλους επιθετικούς.
3: Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είναι πολύ καλός προπονητής αυτός δεν είναι ότι μόνο έχει φτιάξει μια ομάδα που αποδίδει όπως αποδίδει κλπ. Και έχει κάποια χαρίσματα και τα εξωτερικεύει. Είναι ότι καταφέρνει να κρύψει, συσσαγωγικά, κάποιες αδυναμίες που μπορεί να έχει
0: όλες
3: οι ομάδες.
0: Δεν γίνεται μια φορά.
3: Εδώ η ΑΕΚ λοιπόν, να ένα πράγμα που μου λες τώρα, ας πούμε. Πολλά πράγματα κάνει μέσα στο γήπεδο τρικάκια προκειμένου να καλύψει κάτι που δεν έχει σε απόλυτη επάρκεια. Και το κάνει ωραία, το κάνει πολύ καλά. Όσο μαθαίνει την ομάδα ακόμα καλύτερα δηλαδή. Αυτό δηλαδή. Ήθελες είναι... να πει κάποια ιστορία πριν, νομίζω.
4: Μετά.
3: Α, δεν είναι κάτι σχετικό.
4: Ας τελειώσουμε με την ΑΕΚ.
0: Okay. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή το λέγαμε πολλές μέρες, σας το εξηγώ ότι παίζει άμυνα με την μπάλα στα πόδια και εγώ στην αρχή τον τάξω, λέω. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Mm-hmm. Και όμως η ΑΕΚ μέσα από αυτό γίνεται πάρα πολύ επιθετική. Δίνει λιγότερες κατοχές από όσες θα έδινε στον αντίπαλο και έτσι καλύπτει και τις αδυναμίες της στο ταχυδυναμικό κομμάτι μεσοαμυντικά όταν πρέπει να καλύψει χώρους. Γι' αυτό έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Και ας μη φαίνεται στην κάμερα και ας μη φαίνεται στις επαφές με την μπάλα ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, τον οποίο τον έχω αδικήσει πολλές φορές. Αλλά στο αθλητικό κομμάτι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει εκτός με τις επαφές με την μπάλα στο επιθετικό τρίτο, σε όλα τα υπόλοιπα κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο προπονητής. Ναι. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό παίζει βασικός από πέρσι ο Πίλιος και γι' αυτό θα δώσει μεγάλη μάχη ο Λυκογιάννης για να καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής από αυτόν τον Πίλιο.
3: Τακτικά κάνει... άρτιος, λες.
0: Ναι. Αφήνω μόνο το κομμάτι στο οποίο θέλει πολύ βελτίωση το παιδί, στις επαφές με την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Είναι νέο παιδί, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι και να γίνει πιο πλήρης σε αυτό που θέλει να παίξει η ΑΕΚ, αλλά και για την καριέρα του. Γιατί αν θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό να πάρει μεταγραφή κάποια στιγμή, θα πρέπει να βάλει και αυτό το κομμάτι στο ρεπερτόριο του. Από την άλλη, για το Ρώτα, νομίζω ότι στο πρόσωπο του Ρώτα, εγώ βλέπω πολλές φορές την ποδοσφαιρική εξέλιξη της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Το πώς βελτιώνεται η ΑΕΚ, το τι ήταν και πώς βελτιώνεται η ΑΕΚ μέσα στην πάροδο των μηνών, το βλέπω στο Λάζαρο Ρώτα, ένα παιδί το οποίο ολοένα και βελτιώνεται, ολοένα και δίνει πράγματα. Ένα παιδί με τρομερή αθλητικότητα που σε αυτό το επίπεδο του Champions League κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φαίνεται. Χθες έχει παίξει με σπουδαία ωριμότητα και στο αμυντικό κομμάτι για ακόμα μια φορά, όπως το έχει κάνει και με τον Άρη. Στις δύο φάσεις που βγήκε ο Άρης και πήγε να απειλήσει, πρόλαβε ο Ρώτα με τις επιστροφές του και γύρισε και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Ένας Ρώτα ο οποίος έχει κάνει αυτό που δεν συνηθίζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν υπογράφεις νέο συμβόλαιο, συνήθως λέμε ότι κάθεσαι, επαναπάβεσαι, χαλαρώνεις.
4: Ναι.
0: Ο Λάζαρος με το που υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, το πρώτο μεγάλο της καριέρας του, εκτόξευσε την καριέρα του. Εμένα μου δείχνει ένα παιδί πολύ δουλευταράς, πολύ ωριμότητα, πολύ ψυχραιμία και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα δεξιμπάκ στην Ελλάδα και για την εθνική ομάδα σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται. Και επειδή έχει ακούσει πολλά και πολύ πιθανό και από εμάς, και ίσως ο Πίλιος να είναι ο προηγούμενος, ο νέος Ρώτα, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά μέσα από τη δουλειά βελτιώνονται, αλλά έχουν και έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τι πρέπει να πάρει από οποιοδήποτε. Δεν είναι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου, δεν είναι οι ποιοτικότεροι παίχτες του κόσμου, αλλά σε αυτό το αγωνιστικό σχέδιο του Νίκολιτς είναι ιδανική. Γι' αυτό η ΑΕΚ από πέρσι μέχρι και φέτος έχει βρει ήδη τον κορμό και προσθέτει πινελιές. Προσθέτει το Μάγερ. Ένα δεκάρι, μπορεί να πεις και παλιά σκοπή δεκαετία του 90.
3: Απαντά στον donation που είχαμε. Πες Μάγερ και πες τι δεκάρι παλιά σκοπή, ναι, μου αρέσει.
0: Βλέπω, τι άλλο. Βλέπω σε ένα. Αν ακούσει το 4-4-2 με δύο επιθετικούς, θα πεις αυτό είναι παλαιομοδίτικο. Ο Νίκολης το έχει κάνει μοντέρνο, έχει αφαιρέσει τους εξτρέμ, τους έχει συγκλίνει όλους προς τον άξονα να κάνουν συνεργασίες, να παίζει κάθετα η ΑΕΚ και να απλώνει το γήπεδο, να το μεγαλώνει μόνο με τους ακραίους, με τον Πίλιο και τον Ρώτα όσο μπορεί. Ένα 4-2-2-2. Το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί. Αν κάνω λάθος, να με βοηθήσει κάποιος. Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναδεί τόσο κοντά να δουλεύεται από τον Νίκολιτς πολύ επίμονα εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Να προσθέτει ποιοτικές πινελιές. Γι' αυτό χαμογελούσε στην Ολλανδία την πρώτη μέρα που ήρθε ο Μάγερ, όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Γιατί ήξερε αυτό το παιδί τι θα του δώσει. Πολύ ποιοτικός παίκτης. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα επίπεδο Champions League ο Μάγερ σε ό,τι σκέφτεται, πράττει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, αλλά τα κάνει όλα πιο γρήγορα, σκέφτεται γρήγορα, πράττει γρήγορα και τρέχει χωρίς να το καταλάβεις. Χθες έχει καλύψει πάνω από 11 χιλιόμετρα. Είναι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ σε χιλιόμετρα, ενώ έχει βγει και αλλαγή, χωρίς να το έχει καταλάβει κανένας.
3: Η αγιογραφία στην ΑΕΚ τελειώνει σε κανένα τέταρτο. Έλα πάλι τότε, ναι, που το στέλνεις. Ένα.
0: Δεν τα κάνει όλα τέλεια η ΑΕΚ και χθες είχε προβλήματα στις μεταβάσεις και χθες έφαγε τρεις φάσεις για γκολ από τη ΛΑΣΚ. Αλλά γι' αυτό έχει δεύτερο τερματοφύλακα πολύ καλό που πληρώνεται κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ώστε όταν δεν παίζει ο βασικός, ο Θωμάς 300 που πληρώνεται 1,5 εκατομμύριο, να μπορεί ο Μπρινιόλι να είναι έτοιμος, να είναι ενεργός και να κάνει τη δουλειά του. Έφαγε φάση η ΑΕΚ, είχε προβλήματα. Στο τέλος θα μπορούσε να ισοφαριστεί κιόλας αφού δεν είχε καταφέρει να σκοράρει φάση της. Αλλά this is football.
4: Ποιος τερματοφύλακας έπαιξε χθες?
0: Ο Μπρινιόλι.
4: Κώστα, ποιος τερματοφύλακας έπαιξε χθες?
1: Ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Ξεκάθαρα.
3: Δεν λέει το όνομα.
4: Ποτέ.
0: Ο ήρωας της Μασσαλίας.
1: Με το φύλακα που είχε ο Παναθηναϊκός στο εκείνο το μάτσο.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θέλω να πω κάτι.
0: Έχει πιάσει τις κάλτσες του στην Μασσαλία.
3: Και χθες δύο φορές που.
1: Και δύο φορές ο Μπάμπης ο πάνω στη γραμμή την έχει σώσει. Ναι. Για να μην το κομμάτι του Μάγνουσον. Και δύο φορές πάω στην γραμμή ο
3: Μάγνουσον. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. 18 χρόνια δουλεύω, λέει, για την απόψινή βραδιά. Για να φτάσει η καριέρα μου σε αυτό το σημείο, να με εμπιστευτούν οι προπονητές, οι συμπαίκτες μου, όλοι αυτοί, και να παίξω ένα ματς στο Champions League. Αυτό είναι συγκλονιστικό όταν το λέει κάποιος. Ό,τι δουλειά και να κάνει, Τάσο, έτσι.
0: Του τάθερε η μοίρα έτσι, ώστε να καταφέρει να πάρει την ευκαιρία, επειδή
4: 18
0: δυστυχώς...
4: χρόνια δούλευα, ναι, για να κάτσω δίπλα στον Πακόπουλο.
0: Και όλοι μας.
4: Που τάφερε έτσι, έτσι η τύχη, ζωή, και έτσι, η ζωή, έτσι, και...
3: Το απολαμβάνεις, λέω.
4: Βεβαίως το απολαμβάνω, αγόρι Βασίλη μου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα.
3: Αγόρι μου. Αυτά τέτοια λέγε μου. Φτιάξε μας, που λέγει κιόλας.
0: και δυστυχώς πήρε την ευκαιρία ο Μπριγιόλι, λόγω τραυματισμού του Στρακόσια. Ναι. Είπαμε και χθες το βράδυ. Θα επιστρέψει μετά την διακοπή.
3: Κάταγμα, ρε φίλε.
0: Κάταγμα στον καρπό, στο παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Νομίζω στις τελευταίες φάσεις εκεί που έβγαλε ένα σουτ του επιθετικού του Άρη, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Mm-hmm. Πήρε αυτή την ευκαιρία, την περίμενε. Η τύχη θα μπορούσε να το έχει φέρει και άσχημα, γιατί χθες έπαιξε άρρωστος. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε, αλλά ευτυχώς ο Μπρινιόλι ήταν καλά. Παρασκήνιο έφυγε με ζεστό καφέ.
4: Ο Μπρινιόλι.
0: Ζεστό καφέ στο τέλος, γιατί ήταν χάλια.
3: Και εγώ ζεστό πίνω τώρα. Χάλια είμαι από χθες.
0: Οπότε για να καταλάβετε ότι και γι' αυτόν. Εντάξει, η χθεσινή ευκαιρία ο Μπρινιόλι, ό,τι και να έχει, νομίζω θα μπαίνει να το ζήσει.
3: Ναι.
0: Πήρε πολύ μεγάλο boost από την εξέδρα. Με το που εμφανίστηκε να κάνει την προθέρμανση, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο και φώναζε το όνομά του. Για πρώτη φορά στην παρουσία του στην ΑΕΚ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τον Μπρινιόλι. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο ημίχρονο μόλις βγήκε και νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πολλές συμμετοχές, δεν είναι πάρα πολύ ενεργός. Πήρε κάποια φιλικά, πήρε το ματς κυπέλου. Το Super Cup δεν το πήρε τότε, γιατί έπαιξε ο πιτσιρικάς ο Μπαλαμώτης, για να έχει άλλες επιλογές ο Νίκολιτς στην δεκάδα. Mm-hmm. Οπότε χρειαζόταν όλο αυτό για έναν τερματοφύλακα ο οποίος ξέρει ότι κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο του στο Champions League, αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκε και για τη δουλειά που έχει κάνει στην καριέρα του και για το ότι επέμενε και έφτασε ως εδώ για να πάρει αυτή την ευκαιρία. Και μπράβο του πραγματικά, γιατί δείχνει και το δρόμο και στους υπόλοιπους και στα παιδιά που είναι από πίσω. Να περιμένουν, να δουλεύουν και κάποια στιγμή για όλους νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία.
3: Καφέ ήπια δεν θα κοιμήθηκε, λέω. Καλό. Οι Τζο Τσαρέσον πρέπει να σου πω αυτά τα ντεσούξε, τι ήπια, τι αυτά.
0: Ό,τι δεν φάνηκε. Για αυτή δουλεύω.
3: Για αυτή δουλεύεις.
0: Για αυτή δουλεύω εδώ και ένα χρόνο.
4: Αγκόρι μου, εσύ δεν ξέρεις. Αγκόρι μου, δεν ξέρεις πολλά για Μπρινιόλι, αγκόρι μου.
3: Σου κάνει καρδιές. Να σου πω τα σώμα.
0: Δυστυχώς δεν είπα πήρε την ευκαιρία ο Μπρινιόλι. Δυστυχώς την πήρε με τον τρόπο αυτόν να τραυματιστεί ο 400. Όχι.
3: Αλήθεια. Αυτό θα το ρωτάει κάποιο.
0: Μου λέει τι λες, δυστυχώς. Αυτά. Εντάξει, οκ.
4: Ποιο.
3: Τι ήθελα να πω για τον. Ποιο είναι MVP, Μαρίν, λέμε όλοι. Όχι για τον γκολ. Για όλα τα υπόλοιπα. Ο Μάγερ είναι πολύ κοντά του πολλές φορές. Δηλαδή, αυτοί οι δύο δημιουργούν αδιανόητα.
0: Ναι.
3: Αλλά χθες νομίζω ο Ρουμάνος, ρε φίλε, είναι λίγο πιο μπροστά.
0: Νομίζω ότι ο Μαρίν είναι πολύ μεγάλη εμφάνιση και εκτός του γκολ που κρίνει το παιχνίδι, είναι πολύ μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι αν πέρσι πάντα ψάχναμε ποιος θα παίζει δίπλα στον Πινέδα, με αυτό το Μαρίν και ξεκάθαρα ο Νίκολης ψάχνει ποιος θα παίζει δίπλα στον Μαρίν. Είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ χωρίς το Μαρίν στο μεσοπιθετικό κομμάτι, όχι τόσο πολύ στο μεσοαμυντικό. Ο Βιτάλης είναι ένα καλό εργαλείο. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να κουλαντρήσει λίγο τον ενθουσιασμό του, γιατί πολλές φορές χάνει τακτικά τη θέση του και έχει πάρα πολλά γκάζια από τον Νίκολης για αυτό το κομμάτι. Ίσως να τέριαζε και ο Κάρινεν κάποια στιγμή χθες να μπει και πιο νωρίς για να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά είπαμε το σκεπτικό του Νίκολης για τις αλλαγές. Αλλά αυτή τη στιγμή η βάση της ΑΕΚ στον κορμό είναι ο Μαρίν. Ο πιο ταιριαστός δίπλα του είναι ο Βιτάλης. Αλλά δεν έχει κλειδώσει το δίδυμο στο μυαλό του Νίκολης. Δεν έχει πάρει ακόμα από το Βιτάλης αυτό που θέλει. Και για την ιστορία να πω το Μαρίν. Η ΑΕΚ τον πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ πλήρωσε για να τον πάρει.
4: Το Μερίκινης.
0: Έναν παίχτη τον οποίο τον παρακολουθούσε και περίμενε επίμονα την ευκαιρία ο Ριμπάλτα.
3: Δηλαδή ο Μάγερ είναι 5-6 πόσα
0: είναι. Είναι 6 εκατομμύρια.
3: Ναι.
0: Ακόμα και ο Βιτάλης είναι ο MVP του Ουγγρικού πρωταθλήματος της πρωταθλήτριας.
3: Ξέρεις τι παίρνεις.
0: Είναι 2,5 εκατομμύρια τα λεφτά. Τώρα μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει στις μικρομεσαίες ομάδες της Ιταλίας. Είχε πολλές προτάσεις από εκεί.
3: Ναι.
0: Είναι πιο μεγάλο σε ηλικία. Ήταν διεθνής Ρουμάνος, τώρα δεν ξέρω αν τον καλούν ακόμα. Και λες αυτό το παιδί θα μείνει στην Ιταλία. Και καταφέρνει ο Ριμπάλτα τον πείθει και έρχεται εδώ. Με μόλις 1 εκατομμύριο πλέον η ομάδα του. Δηλαδή πείθηκε τους Ιταλούς ότι πάρτε 1 εκατομμύριο έτσι δεν το χρειάζεται εσείς. Τον φέρνει εδώ και αυτό που μας είχε πει ο Νίκολης, το λέω συνέχεια γιατί μεταφέρω συνέχεια τις κουβέντες με τον Νίκολης και τον Ριμπάλτα, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνεις τη λογική του σχεδιασμού
3: ναι,
0: τους.
3: Ναι.
0: Μου είχε πει ο Ριμπάλτα ότι δεν μπορώ, Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλουμε, είναι απόφασή μας, να μην φέρουμε στα χαφ ή Πινέδα ή πολλούς Πινέδα, γιατί πρέπει ο Μαρίν να είναι ευχαριστημένος, να ξέρει ότι έχει βασικό ρόλο και να είναι ο περσινός Μαρίν. Ναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος η λογική του Ριμπάλτα φέτος πώς εφαρμόζεται με αυτό το ρόλο που έχει ο Μαρίν, ο οποίος και στο 4-0 με τον Άρη έβαλε τον γκολ και χθες έβαλε τον γκολ. Δηλαδή είναι και κομβικός με γκολ πολύ σημαντικά. Θα πατήσει περιοχή, έχει και τις assist, είναι έχει και τα στημένα.
3: Είναι, γιατί λέμε για χθες, μιλούσαμε για κλοπή και το έχουμε κουβεντιάσει και οι δυο μας. Είναι πιο ψαγμένη αυτή η μεταγραφή. Τους άλλους τους ξέρεις λίγο πολύ, έχουν ένα βιογραφικό αυτά. Το Μαρίν όμως για να τον πάρεις και με λίγα χρήματα. Είναι πιο ψαγμένη. Είναι τεχνικός διευθυντής αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ψαγμένη. Ποδοσφαιρικά είναι ληστεία.
4: Βέβαια.
3: Ναι, ναι,
0: το 1 εκατομμύριο είναι ληστεία.
3: Και μου θυμίζει μια ιστορία, όχι πολύ πρόσφατη, αλλά έχει το ενδιαφέρον της. Όταν έστειλε κάποια στιγμή ένας ιδιοκτήτης ομάδας δύο ανθρώπους στην Αργεντινή για ένα μήνα για να δουν παίκτες και μόλις γύρισαν, το πρώτο όνομα που του είχαν σημειώσει πάνω-πάνω ήταν του Τσόρι Ντομίνγκες. Και λέει τον Τσόρι, τον ξέρω, τον Ολυμπιακό, ήταν 35 χρονών. Θέλω να μου βρείτε κάτι άλλο που να είναι ψαγμένο, που να το πάρουμε με λίγα λεφτά. Εκείνη το θέμα με τους σκάουτερς, με το team, όλο αυτό.
0: Και με τα πολιτική αξία για να πάρει να και χρήματα στο κλαμπ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη το ζήτημα το μεγάλο.
4: Τίποτα. Εγώ, αφού δεν με παίρνει κανείς.
0: Ναι.
4: Τώρα που κάναμε την επαφή με το Βέλιτς.
0: Ναι.
4: Θα πάω στο Λουτράκι, ρε φίλε, να ξεκινήσω από τα χαμηλά.
0: Πάω στο Λουτράκι για την μπάλα ή για το Σταβέρνες.
4: Όλα
0: για αυτά
4: μαζί.
0: Που έχει, όλα το Λουτράκι.
4: Όλα μαζί. Εκεί στο φίλο τον Γιώργο.
3: Είναι χούλιγκαν αυτός.
4: Δεν πειράζει. Ρε.
3: Θα σε φάει σε μια εβδομάδα. Θα σε διώξει. Και σένα και το Βέλιτς. Μπακού, είμαστε διόδια. Θα δώσει εισιτήρια από σήμερα, πας από Τετάρτη για την Κυριακή. Θα δώσει εισιτήρια ο Αστέρας, από ό,τι ξέρω. Αλλά κάτσε να δούμε.
4: Θα δώσει πάντα δίνει. Θα δείξουμε το βίντεο με τον Ben Rice.
3: Τρομερό αυτό. Το Ben Rice έχει ή το άλλο. Ποιο έχει από τα δύο, και τα δύο. Ωραία, δείξε μου το άλλο πρώτα με τον Γήπα και μετά μου δείξει τον Ben Rice. Γεια σου, κουκλά μου, να είσαι καλά.
5: I only know in English. Ole, ole, ole, ole. Αγιέκ, ole.
3: Και θα πάει και μέσα και στα εκτός έδρας παιχνίδια.
5: Any other games? No, we're going in London.
3: Λίγο Greek Summer Lover ο Γερακάκης.
4: Θέλω
3: εδώ,
4: να πω στα κορίτσια που μας βλέπουν να βρουν κάποιον να τις κοιτάζει όπως ο Γερακάκης στην κοπέλα.
3: Ναι. Δεν είναι Γερακάκης, είναι Γηπάκης. Του μόλις
6: να
3: πάρα πολύ
6: γρήγορο πέστος. Από αυτά που αρέσει στο Βασίλη.
3: Ναι.
6: Γήπεδο στην Ελλάδα που υπάρχει σε στίχους του Σάκη Ρουβά.
4: Πες το.
6: Ο Αγαλά, ο Αγαλά θα πάρε.
3: Παιδιά, δεν με είχατε προειδέασει. Δεν με είχατε προειδέασει, εντάξει. Είναι τόσο μπίπτο παιδί έτσι.
4: Είσαι αδερφός μου.
3: Τόσο και χειρότερα.
4: Δεν είσαι προετοιμασμένος στους σχολικά, το ξέρω.
3: Όχι ρε, που να δεν τα ξέρω σου λέω.
0: Έφυγα το πλάνο, έφυγα.
4: Είναι όταν πετάει κάτι τέτοια, καμιά φορά που είμαι στην αίθουσα με τα παιδιά κάτω και πετάει κάτι τέτοια. Πώς βλέπεις σε κάτι ταινίες που παγώνουν όλα δεξιά-αριστερά, κρύσταλλοι παντού, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι Θεός.
0: Ένας φίλος λέει για τον Πινέδα, μήπως έφυγε τελικά με λίγα χρήματα. Εδώ τον θυμήθηκα χθες το βράδυ, λέω πόσο κρίμα για αυτό το παιδί που δεν επέλεξε να ζήσει όλο αυτό στο Champions League. Που επέλεξε να μην ζήσει την κορυφαία στιγμή στην καριέρα του μετά το Μουντιάλ. Το έψαχνε καιρό στην Ευρώπη να αγωνιστεί στο Champions League, δεν τα κατάφερε. Και τώρα που η ΑΕΚ μπήκε σε έναν δρόμο, επέλεξε ο ίδιος να φύγει. Και επειδή λέει ένας φίλος ότι έφυγε για λίγα χρήματα, η ρήτρα ήταν στα 8 εκατομμύρια, πληρώθηκε η ρήτρα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί. Το μόνο που μπορούσε να διαπραγματευτεί ήταν την καταβολή του ποσού. Που για λόγους λογιστικούς επιλέχθηκε να πάνε τα χρήματα 4 και τα υπόλοιπα σε 2 δόσεις. Πάντως είναι κρίμα, νομίζω ότι αν είχε και Πινέδα χθες η ΑΕΚ. Προφανώς παίζει με άλλη λογική πλέον, άλλη λειτουργία και είναι και άδικο για τα παιδιά που είναι τώρα. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο.
4: Είναι άδικο για το Βιτάλη σε αυτήν την
0: κουβέντα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά... Και το Μάγκερ.
0: Αλλά καταλαβαίνεις πόσο η ΑΕΚ θα ήταν πιο.
4: Δεν το ξέρεις.
0: Πιο έτοιμη για αυτό το επίπεδο. Θα λειτουργούσε
4: διαφορετικά. Δεν το ξέρεις. Θα ήταν άλλο πράγμα.
0: Ο καθηγητής τακτικής θα την έβρισκε τη λύση.
4: Δεν το ξέρεις. Και είναι άδικο για το Μάγκερ και για ναι, το Βιτάλη αυτό.
0: Για το Βιτάλη. Ο Μαρίν είναι έτσι κι αλλιώς.
4: Γενικά τα παιδιά που ήταν φέτο.
0: Και για το Μάγκερ, αντίστοιχα στο επίπεδό του, μπορείς να πεις ότι τα 6 εκατομμύρια ευρώ είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν είναι επίπεδου Μαρίν, αλλά είναι και εκεί τα 6 εκατομμύρια είναι μια ευκαιρία που η ΑΕΚ έμαθε, ειδικά ο Ριμπάλτα έμαθε έγκαιρα αυτή την ευκαιρία από τη Βόλφσμπουργκ, που όταν είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και αποφασίστηκε από τη διοίκησή της ότι τώρα πρέπει να φύγουν κάποια παιδιά με μεγάλα συμβόλαια, μυρίστηκε την ευκαιρία και πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, αφού είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με τον Νκάγκουα, αποφάσισε να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ, επειδή λέγανε πολλοί κόσμος ότι η ΑΕΚ δεν ανέβηκε στα χρήματα για τον Γκάγκουα. Πήγε στα 6 για τον Μάγερ, άλλου είδους παίκτης, γιατί κατάλαβε και ο Νίκολιτς ότι αυτή η ευκαιρία με τον Μάγερ μπορεί να χτίσει κάτι διαφορετικό. Και αν είχε τον Γκάγκουα, θα είχε κάτι διαφορετικό.
3: Μια παρένθεση. Έχεις δίκιο, καλά το λες εσύ. Λέει ένας φίλος ότι δεν θα είχε, αν είχε τον Πινέδα, δεν θα είχε τον Μάγερ. Θα τον είχε τον Μάγερ, δεν θα είχε τον.
0: Το Βιτάλης.
3: Το Βιτάλης. Αυτό είναι το. Βιτάλης, ίσως και τον Γκάιρινεν. Αλλά τον
0: Βιτάλης. Ο Γκάιρινεν είχε έρθει πριν.
3: Ενώ ήταν ο Πινέδα ακόμα, αλλά υποπτευόταν ότι μπορεί να φύγει.
0: Δεν είχε πουληθεί ακόμα, ναι. Δεν είχε πουληθεί.
3: Τον Μάγερ θα τον είχε.
0: Έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν η ΑΕΚ χαφ. Πλέον λειτουργεί διαφορετικά, οπότε αυτή η κουβέντα είναι λίγο άκερη. Το μόνο που κρατάμε είναι ότι είναι και κρίμα για τον Πινέδα όλο αυτό.
3: Ωραία.
0: Αυτά τα είπαμε για τα. Εντάξει, τώρα οι πιθανότητες να περάσει που βγάζουν οι διάφοροι. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή το football meets data, τι είναι αυτό που βγάζει.
4: Data, ανεβάζει. Το λέει. Ναι. Αυτό δεν ασχολούμαι καν μαζί
0: είναι,
4: του.
0: Είναι μια ποδοσφαιρική ανοσία.
4: Έβγαλε το Παναθηναϊκό 4% πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα. Ξέρω που μένεις football meets data.
3: Πώς έδωσε?
4: Ξέρω τον αλγόριθμό σου και το λογαριθμό
3: 4%.
4: Σου. Και το λογαριθμό
0: πέρσι,
4: σου.
0: Πέρσι στην ΑΕΚ για τις τρεις προκρίσεις.
4: Σε ξέρω.
0: Δεν τις έδινε νομίζω ούτε 4% για να περάσει.
4: Ούτε απασχολούμαι αυτά τα. Τύπο...
0: Ναι, είναι...
4: Ο υπερυπολογιστής, μια μπρίζα του τραβάς και τελειώνει ο υπολογιστής. Άιντε, μπράβο.
0: Ναι. Το χακάρεις
4: και τελειώσαμε.
0: Και πάμε στο 90%.
3: Θες είχα πιάσει κουβέντα με το chat για τις τρεις τα ξημερώματα. Θα σου πω μετά τι λέγαμε. Σε σένα το λέω, το κουβεντιάσω μετά.
0: Ήταν 4 ακριβώς το 100%.
3: Στη Χάλε έλεγε θα πέσει κατηγορία στο ξεκίνημα της σεζόν και τώρα έχει κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία.
0: Θα τα καταργήσουμε για το site, να ξέρεις.
3: Ναι, δεν διαφωνώ.
4: Το τι κάνουμε στο site, θα το ξέρω εγώ καλύτερα. Αλλά είναι παγκόσμιο σότο αυτά τα football meets data.
0: Τραβάνε κοσμάκι, αλλά δεν έχουν ουσία. Αυτό είναι το καλό.
4: Τραβάνε κοσμάκι.
3: Στην Τρίπολη έχει πολλά ωραία μέρη να φας. Στείλε μου μετά να σου στείλω μήνυμα, να μην το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Γιατί βλέπω ότι πολλοί αεξίδες θα είναι κάτω. Εγώ θα είμαι μέχρι το μεσημεράκι. Πήρμε για καφέ, οπότε γουστάρετε, αν έρθετε νωρίς. Με καπετανάκο θα είμαι το διήμερο αυτό. Να το περάσουμε
0: μαζί. Θα δώσετε πόσα, 1500-1600.
3: 1600 δώσουν σίγουρα γιατί είναι το πέταλο. Τόσα.
0: 1600.
3: Αν δώσουν και τίποτα ψηλά. Αλλά η δυσκολία είναι ότι απέναντι είναι κλειστή λόγω έργων η εξέδρα. Αυτή που βλέπετε άδεια δηλαδή απέναντι είναι κλειστή λόγω έργων, λόγω του σκεπάστρου πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ελπίζω σύντομα. Και από εδώ μόνο είναι γεμάτο. Οπότε δεξιά θα είναι η ΑΕΚ, θα πάρει εισιτήρια. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα.
4: Στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει με τον τύπο, ο οποίος είναι ίδιος ο Πενράης. Έχει σχολιάσει ο Πενράης.
0: Ναι, αλήθεια.
4: Έχει βάλει γελάκια. Έβαλε γελάκια.
3: Για δείξτε μου λίγο να δούμε γιατί
4: μιλάει. Μπράβο, ρε φίλε.
7: Έχουμε εδώ τον Ben Rice. Μπορεί να ήταν σύντομο το πέρασμά μου από τα ελληνικά γήπεδα, αλλά ερωτεύτηκα αυτήν την ομάδα. Εννοείται, εντάξει, εύκολη γλώσσα, τη μάθαμε.
3: Έχει μάθει ελληνικά καλά.
7: Ένα χρόνο ήμασταν εδώ, είναι αρκετός νομίζω. Ερωτευτήκαμε την ομάδα και μπορεί να είμαστε Λεωνίκολιτς, αλλά είμαστε εδώ να στηρίξουμε την ομάδα.
3: Λοιπόν, Μανώλη, προσλαμβάνετε. Προσλαμβάνετε εδώ.
7: Είστε φοβεροί πραγματικά, σας βλέπω κάθε μέρα. Προσλαμβάνομαι, ναι, εκεί λένε. Αλήθεια.
3: Ναι. Διορίστηκα, μαμά.
7: Να πάρετε τηλέφωνο. Ήρθε και ο Κυριάκος, εντάξει,
4: Μόνο ΑΕΚ!
7: Να κάνω ρεπορτάζ Rangers, άμα θέλετε.
8: Ρεπορτάζ Rangers, το παίρνουμε παιδιά.
4: Γίγαντας.
3: Απόλαυση.
7: Τι λένε.
3: Απόλαυση λέμε, απόλαυση.
4: Τι λένε. Σε αυτό λοιπόν σχολίασε και ο Ben Rice, ο ίδιος.
3: Μόνο ΑΕΚ που λέει και ο Μπάμπος.
0: Αυτός ξεχάστηκε λίγο στον ήλιο.
4: Καλά, το παιδάκι είναι ότι σε γαστρολίου, αλλά ωραίος τυπάκος. Κοίτανε παιδιά ολόιδιοι.
0: Μπορεί να μην με θέλει ο Νικόλης. Από εσύ δεν ήθελες να φύγεις, αγόρι μου.
4: Ολόιδιοι είναι. Είναι σοκαριστική ομοιότητα.
3: Ο Μάγερ ήρθε αντικάγκουα. Καλά το λέει. Αδερφές, εσύ που στέλνεις.
0: Όχι, επειδή το φίλος, όταν έγινε ό,τι έγινε και να βάγει στην περίπτωση του Κάγκουα, η ΑΕΚ άλλαξε την απόφασή της, γιατί βρέθηκε η ευκαιρία τότε του Μάγερ και πήγε να πάρει το Μάγερ. Δεν είπα ότι τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα είναι ο Μάγερ.
3: Ναι, σωστά.
0: Και μετά το Μάγερ η ΑΕΚ έψαχνε ακόμα ένα παίκτη ένταση.
4: Και εσύ και ο φίλος.
0: Γιατί?
4: Τι γιατί?
3: Ως θέση, ο Βιτάλης είναι.
4: Αυτό λέει ο φίλος.
3: Όχι.
4: Το Βιτάλης.
3: Όχι.
0: Η επένδυση της ΑΕΚ.
4: Πώς όχι, βρεμπίλη.
3: Ο Βιτάλης λέει ήρθε αντί Κάγκουα. Λέει ο φίλος. Δεν λέει αντί.
0: Αυτό λέει και το άσος.
3: Όχι. Ο Βιτάλης ήρθε αντί Πινέδα. Αυτό λέω εγώ.
0: Τα χαρακτηριστικά που ήθελε η ΑΕΚ μετά τον Πινέδα, που τα ήθελε να τα βρει μετά στον Κάγκουα και μετά ήρθε ο Βιτάλης, αλλά η επένδυση που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ για τον Κάγκουα μεταφέρθηκε στον Μάγερ με περισσότερα χρήματα.
4: Παιδιά, άλλο λες εσύ και καλά το λες, άλλο λέει ο φίλος.
3: Ο Τάσος είναι οικονομικό.
4: Ο Πινέδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα έχει ο Μάγερ?
0: Όχι.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Αυτό λέει ο φίλος. Τα έχει ο Βιτάλης ή μοιάζει με τον.
0: τα περισσότερα.
4: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Ομοιάζει, ας πούμε.
4: Καταλαβαίνεις,
1: πλησιάζει. Ναι, ο Τάσος το λέει στο οικονομικό ως προς την επένδυση των ποσών.
4: Αυτό λέει.
1: Αυτό είναι από σαφήνιστη λίγο.
3: Ναι. Ο Μάγερ δεν ήρθε αντί Κάγκουα. Ναι, συμφωνούμε.
4: Έχει okay. δίκιο.
3: Ότι δεν, χαρακτηριστικά δεν έχει ίδια.
4: Σωστά.
3: Όμως, ο Βιτάλης δεν ήρθε αντί Κάγκουα. Ο Βιτάλης που λέει εδώ. Ο Βιτάλης ήταν αντί Κάγκουα. Δεν είναι
4: ήρθε
3: αυτό.
4: Αντί Πινέδα.
3: Αντί
4: και
3: Πινέδα.
4: Ο Κάγκουα θα ερχόταν αντί Πινέδα. Αυτό λέει.
3: Δεν είναι
1: ότι είχε ο Βιτάλης όταν δεν πήρε τον Κάγκουα.
0: Έτσι όπως το περιγράφει.
4: Θέλω να βρω έναν αντιπινέδα. Θέλω τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να πάρει τον Κάγκουα.
4: Πήρα τον Βιτάλης.
3: Δεν είναι ίδιος τώρα ο Κάγκουα.
0: Όπως το περιγράφει ο φίλος είναι ότι η αντίδραση της ΑΕΚ μετά το ναυάγιο με τον Κάγκουα ήταν ο Βιτάλης.
3: Τέλος πάντων. Ωραία, είπαμε όλοι.
0: Ήταν ο Μάγερ. Αυτό πήρε δύο μέρες μετά, δεν τον πήρε.
3: Για τη θέση, εξηγεί τώρα λοιπόν. Για τη θέση λέει, έψαχνε θέση στο κέντρο. Ο Μάγερ παίζει δεξιά. Ναι, μην γράφεις τώρα, μην λέτε παπάντζες τώρα. Μην χαλάς το κλίμα και σε
4: καλά σου λέει.
3: Τι είσαι
0: και στρατηγός. Θες να σε κάνω υπόπτη.
4: Στρατηγέ μου.
3: Δηλαδή τώρα ξέρεις, γράφει κάτι ποδοσφαιρικό, το αναλύουμε. Ξαναδιαβάζουμε το επόμενο και λέμε ωραία, εξήγησε ο φίλος και μας γράφει μίλες παπάντζες.
0: Δώσε τα λεφτά πίσω.
3: Τι να του κάνω τώρα.
4: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι με ακολούθησε τρεις μέρες. Έχασε το σκυλόσπιτο και τις βενζίνες του μήνα. Και γράφει, έχεις κανένα άλλο να χάσω και το σπίτι. Θα σου πω σε λίγο.
1: Μεγάλη παιδί. Μεταγραφή στο
0: Μύρο Μπέτ.
1: Μεγάλη. Μύρο Μπέτ.
3: Η Έλα Μπέτ είναι η χορηγός εταιρείας εκπομπής μας. Καθημερινά 3 με 5 σήμερα, 2 με 5 παρατέταρτο. Τόσο θα διάρκεσει η εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλα Μπέτ που ήταν μαζί μας και χθες το βράδυ. Δεν χανόμαστε, θα τα λέμε. Και πάμε να πούμε και το eFood, το δωράκι που έχουμε για εσάς. Μία πολύ ωραία έκπληξη που επιφυλάσσει η Μαριάννα για τις 28 του μήνα, βλέπετε εδώ. Ένα eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow δύο λογαριασμούς eFood και αθλητικό. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια και έτσι συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την πολύ ωραία συγκυρία, έναν διαγωνισμό για εσάς. Πολύ ωραία.
0: Σας περίμενα μέχρι το τέλος για δηλώσεις να μας αναλύσει και λίγο αγωνιστικά ο Ηλίας ο Κυριακίδης. Αλλά έγινε μια αστυνοησία εκεί πέρα και δεν κατάφερε να βγει από τη σωστή έξοδο που τον περίμενα και έφυγε νωρίς.
4: Τι να πω,
0: αλλά, ναι, και οπότε θέλουμε και εδώ στην εκπομπή, είναι πολύ θετικός.
3: Ωραία.
0: Είναι στην ιστορία
3: είναι θετικός αυτός, να μας το στείλει και η ΑΕΚ κάποια στιγμή όμως. Ναι, να το δουν λιγάκι ζεστά το θέμα. Και ο Ριμπάλτα να έρθει εδώ κάποια στιγμή, έχουμε πει και άλλους, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Με συγχωρείς, Τάσο, που...
0: Όχι, όχι, σε βλέπω λίγο με ένα ύφος περίεργο, γι' αυτό πάνω να το μαζέψω. Πάνω να το μαζέψω.
3: Μην το μαζεύεις.
0: Πάνω να το μαζέψω, γιατί έχω δύο ταξίδια στην Αγγλία.
3: Όχι, γιατί αυτό λέω, η ΑΕΚ παίζει Champions League, έχει κάνει την πρώτη νίκη. Είναι όλα καλά πάνε, έχει σταθερότητα, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε και έναν άνθρωπο εδώ να μας εξηγήσει πώς γίνεται το έργο.
0: Είναι ο μοναδικός στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Ηλίας Κυριακίδης.
3: Λιγότερο τον Παναθηναϊκό στο μυαλό μου παρά τέτοιο.
1: Και
3: το Ολυμπιακό έχουμε θέματα και πάω πολύ περισσότερα. Να τα κουβεντιάσουμε αυτά.
0: Για πες. Είναι ο μοναδικός Ηλίας Κυριακίδης στην ιστορία της ΑΕΚ με νίκη στο Champions League και ως παίκτης και ως προπονητής. Στο προπονητικό τίμημα.
1: Ωραίος Ηλίας. Ρίχτω Ηλία.
0: Ήτανε τότε, έπαιξε στο Champions League όταν είχε τραυματιστεί σε μια προπόνηση ο Ζήκος Παραμονές. Νομίζω του αγώνα με την Αντερλεχτ, αν δεν κάνω λάθος. Και έβαλε τότε ο Φερέρ όλα τα πιτσιρίκια, Τόζερ και Τεμάη, τον Ηλία τον Κυριακίδη. Είχε πάρει τη συμμετοχή στο Champions League και τώρα ως άμεσος βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα το team του Νίκολιτς. Ένα ντεσού να σου δώσω, ότι χθες το βράδυ φύγανε πάρα πολύ αργά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Νίκολιτς και το προμοτικό team.
3: Ναι.
0: Με το που μπήκε στα αποδυτήρια και είπε στους παίκτες τα γκάζια για το σκορ. Μετά μάζεψε τους προπονητές στο δικό του γραφείο. Και έπαιξε κατευθείαν αστέρας actor στο βίντεο.
3: Τιμή μας, σε βραβεία της Champions League. Έτσι μεγαλώνει μια ομάδα.
0: Έπαιξε κατευθείαν αστέρας actor, τους λέει επειδή αύριο έχουμε ρεπό, παίρνει ο καθένας τα κομμάτια σας και μου στέλνετε ό,τι έχετε. Άμυνα, επίθεση, δυνατά σημεία, δύνατα, στημένα, πού πρέπει να επικεντρωθούμε. Περίμενε ο κόσμος, οι συνεργάτες του περιμένουν να πάμε λίγο να χαρούμε, να χαμογελάσουμε, coach, να πιούμε κάποια μπύρα εδώ πέρα. Δεν έχει κατευθείαν.
3: Καλά όλα αυτά λέει, ωραία, αλλά με στόπερ τι κάνουμε, λέει στον donation ο φίλος.
0: Τα είπαμε και χθες για τα μεταγραφικά. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη, ανοιχτά μάτια για
3: ή
0: την άμυνα.
3: Δεξιμπακ
0: ή στόπερ. Δεν λέω σίγουρα θα πάρει ή δεξιμπακ ή στόπερ. Κοιτάει για αυτές τις δύο θέσεις, αν βρει κάποια καλή ευκαιρία. Γιατί η ΑΕΚ λειτουργεί πάρα πολύ με τις ευκαιρίες. Ο Ριμπάλτα δεν λειτουργεί με τη λογική των ατζέντιδων. Έχουμε έναν πελάτη, έλα πάρ' τον εδώ πέρα, αν τον θες. Ο Ριμπάλτα ψάχνει, μυρίζει την ευκαιρία και θα την πάρει, αν θέλει ο ίδιος, με την έγκριση του Νίκολιτς και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Υπάρχει το OK από τη διοίκηση να προχωρήσουν σε μεταγραφή αν θέλουν. Είναι στο χέρι του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς, αν βρουν την ευκαιρία. Και νομίζω ότι επειδή ο Νίκολιτς είναι και άνθρωπος που δεν λέει όχι σε έξτρα ποιότητα, ακόμα και σε παίκτες που έχει σε θέσεις που έχει παίκτες, που έχει λύσεις. Αν προσθέσει έξτρα ποιότητα, δεν θα πει όχι. Αρκεί να βρεθεί μια καλή ευκαιρία που να ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, στο σχέδιο, στα ποδητήρια. Όλα τα μετράνε. Και γι' αυτό και πάνε και πολύ καλά. Αυτά.
3: Μεταξύ τους υπάρχει ένα μπιφ εδώ στο chat με κάποια παιδιά.
0: Όχι, παιδιά, ήρεμα.
3: Ναι, δεν υπάρχει λόγος γιατί εξής. Είναι ένα κουμπί. Κάνεις μπαν και σταματάνε και οι δύο την κουβέντα και τη συνεχίζετε μετά μέσα στα social μόνοι σας. Αν θέλετε να είμαστε όλοι παρέουλα εδώ, μην το κάνετε μεταξύ.
4: Αν θέλετε να δώσω και το σημείο της ημέρας, ηρεμήστε.
3: Ναι, θα το δώσω κι ο Βασίλης.
4: Θα το δώσω το σημείο της
3: ημέρας. Να παίξουμε και κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες με αυτό.
4: Πάμε, πόσα likes έχουμε.
3: Για να δω, ας πω, περίμενα.
4: Δεν χάνει το σημείο που θα δώσω, ε.
3: Κοντά στα 1000 είμαστε τώρα. Εγώ κάνω τώρα.
4: 2000 likes τουλάχιστον για να δώσω το σημείο της ημέρας.
3: Και έχουμε και μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή, παιδιά. Για αυτούς που ρωτάνε για βερβέλες, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Ναι, είναι σαν τους τραγουδιστές, έχει δίκιο. Που βγαίνουν τα μεγάλα ονόματα πιο αργά. Έλα, πες το, διάβασε το.
1: Με το Βασίλη γελάω.
3: Α, ναι.
1: Δεν χάνει το σημερινό. Αυτά πεθαίνω με αυτά.
3: Τελευταία φορά το πληρώσαμε με αίμα.

0: Επειδή είναι Τρίτη Κυριακή, υπάρχουν μέρες.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Αλλά κάποιες αλλαγές πιστεύω θα τις κάνει.
1: Κοίτα, αντίθεται θέμα φρεσκάδας. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα η ΑΕΚ.
0: Το Τρίτη Κυριακή δεν είναι τόσο φρεσκάδα.
1: Γιατί ο Αστέρας, για παράδειγμα, παίζει αύριο με τον Άρη παιχνίδι για το κύπελο.
2: Ναι.
1: Άρα πολύ λιγότερες ημέρες για ξεκούραση για τον Αστέρα. Οπότε νομίζω η ΑΕΚ μια χαρά θα είναι φρέσκια.
2: Κοίτα, λοιπόν, πάντα έχει σέρες κύπελο.
0: Μετά έχει σέρες εντός έδρας και μετά τελευταία αγωνιστική πριν διακοπή έχει Βόλο. Εκτός έδρας.
2: Βόλο, ναι.
0: Αν έχει, δηλαδή, αν πάνε καλά τα αποτελέσματα. Μακάρι βλέπω πανστρατιά στο Βόλο.
2: Mm-hmm. Πάλι τα ίδια τα περσινά, ε.
0: Τα περσινά, ναι.
2: Ναι. Okay. Δεν πήγε πολύ καλά, βέβαια. Μήπως θα πάνε λίγο λιγότερο φέτος.
0: Πήραν πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά το μάτς αυτό.
0: Το τρίμερο για όλους εκεί πήγε πολύ καλά.
2: Ο Παύλος λέει, Μιρότσο.
0: Αφού βρήκαν το Πανθεσσαλικό, μετά από αυτό το τρίμερο.
2: Άκου εδώ το σημείο της ημέρας. Κόκκινη κάρτα στο Sporting Γαλατά. Το Sporting Γαλατά είναι το σημείο της ημέρας που θέλω να δώσω. Το έχω σημειώσει εδώ. Να το πω. Είπες θα δείχνει 2.000 like, φίλε.
3: Πόσα έχουμε.
2: Δεν μπορεί να πήγαν 2.000
1: με την ΑΕΚ. Να σας στείλω μετά μήνυμα τώρα.
2: 1.200 ανέβηκε ο λαός.
1: Μου λέει για τον Γκάγκο ο άλλος. Τι θες παίζει, γιατί δεν ρωτάς, λέει τον Γκάγκο τον ίδιο που είναι δίπλα σου. Λέει για τον Γουλή.
2: Ας πεις ο Γκάγκο όμως, φίλε, το χάσα λίγο.
1: Θες να είναι ένα νέο σε μπανάκια τώρα. Δεν ξέρω, κάπου θέλω να γίνει.
2: Δεν προλάβα να τα κάνω τώρα.
0: Στι ελιέ.
1: Στι ελιέ.
2: Σε λες τα κατεβάζω ελιές γυμνόστιθος.
1: Ένας...
2: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή.
0: Σταμάτα! Σταμάτα κολλασμένε!
2: Σταμάτα κολλασμένε!
1: Έχω αρχίσει
2: ήδη... φαγούρα, θα έχει όλο το κορμί μου, μετά μας κάνουν όλα τα κλαριά πάνω μου.
0: Ξαναπέσω σιγά σιγά να το κάνω εικόνα.
1: Άρχισα ήδη και κάνω εικόνες, Τάσο.
0: Κάνω λίγο πάλι. Πες το λίγο πάλι, τι θα κάνεις.
2: Θα έχω πάνω μου όλη τη.
1: Το δάκο και τη μουχρίτσα.
2: Το δάκο. Τα πριονίδια που θα πριονίζουμε θα πέφτουν. Μουχρίτσα
0: είναι φίλη στο σχολείο.
2: Μια που δεν την ξέρεις.
1: Γαλαρία. Ένας φίλος ρωτάει πώς μπορεί να αγοράσει 20 κιλά λάδι από σένα.
2: Ας στείλει inbox.
1: Πουλάει κανονικά, ε. Τι λες τώρα.
3: Για το φίλο που ρωτάει τι δίνει η 10η θέση στο ranking της UEFA, δίνει απευθείας είσοδο στο
2: stage
3: του Champions League στον πρωταθλητή.
2: Και play-off στο πρωτάθλημα. Και play-off στον δεύτερο ομάδα.
0: Όχι για την επόμενη σεζόν. Για τη μεθ' επόμενη. Να ξέρει ο κόσμο, μην μπερδευτεί.
2: Και play-off στον δευτεραθλητή.
3: Play-off Champions League.
2: Με εξασφαλισμένο μήνυμα το γύρο.
3: Δεύτερο προκριματικό νομίζω.
2: Ποιο δεύτερο, παίρνει τέλο. Τόσο πίσω. Όχι, παιδί μου. Του δίνει ένα πιο προ την αισίδε παίρνει.
3: Νομίζω play-off. Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είμαι βέβαιο.
2: Δεν πάει τόσο πίσω ο δευτεραθλητή. Κάτσε να το ψάξουμε. Ας καλύσω.
3: Αλλά ότι ο πρωταθλητής μπαίνει
2: απευθείας κατευθείαν λεφτά στην τράπεζα.
1: Λοιπόν,
0: πολύ όμορφα.
1: Περίμενε να κάνω τα μπανάκια που πρέπει. Όχι αυτά που θέλει να βγει. Γιατί δεν είναι μεταξύ του, το συνεχίζουν. Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα.
2: Δεν γράφει. Γουλή τρώμε.
1: Ναι. Ισχύει. κάτι για κολλασμένο σε λέει και τέτοια όλα. Έχει ξεκινήσει το στενό πρέσβη.
0: Εντάξει, έχει δημιουργήσει εικόνες.
1: Μας έφτιαξε ο Σμεριάδικα και τέτοια, ναι. Ελεύθερος ο κύριος Γουλής, λέει η Μαρία. Δεν θα μπορούσε.
2: Ναι, τη Μαρία θα ήθελα. Κοιμάται.
1: Το Insta είπαμε, που ψάχνεις, είπαμε, είναι στα σχόλια στο βίντεο. Προχωράμε. Μιρότσα, θα δώσω το σημείο, λέει, μας γκάστρωσες, λέει ο άλλος. Θα το δώσεις. Θα το δώσεις κάποια στιγμή. Περιμένετε.
2: Το δώσω.
1: Βιέστε.
2: Μόλις πάτε 2.000, είπε, έδωσε κατεύθυνση ο κύριος Μιρότσος.
1: Κανένα τίκετ για τον Μπαρτσελόνα, Φέγενορντ, μια και είμαστε Βαρκελόνη, έχουμε κανένα γνωστό χριστιανό, φιλιά πολλά. Τι να έχουμε τώρα, εκεί πρέπει να πας να αγοράσεις και αν βρεις, πού να βρεις σίγουρα. Πρόβλημα. Πάμε στο Παναθηναϊκού μέχρι να έρθει και ο Διονύσης, να πούμε δύο πραγματάκια.
2: Ό,τι θέλει ο φίλος μου.
1: Ωραία. Επόμενη υποχρέωση, ή μάλλον επόμενες υποχρεώσεις. Το έλεγες πολύ ωραία, ότι δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να έχει ένα απόλυτο. Έχει την ευκαιρία του.
2: Έχει, αλλά πρέπει να κοιτάει κάθε μάτς. Και το κάνει ο Νίστρουπ. Mm-hmm. Πολύ απομονωμένο το ένα. Δηλαδή, το Πανετολικό δεν το βλέπει καν. Θα το δει την Κυριακή, την Πέμπτη το βράδυ. Μένα μου αρέσει γιατί μαθαίνω εσωτερικά τι γίνεται στο πώς αναλύει μαζί με το team του κάθε αντίπαλο. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ που είναι από την πρώτη γραμμή του πρωταθλήματος, είτε είναι ομάδες που θεωρητικά τις θεωρούμε στο δικό μας μυαλό μικρομεσαίες. Έχει εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ περισσότερο περιμένει να δει μια Κηφισιά η οποία δεν θα είναι ταμπούρι αύριο στο ΆΚΑ. Περιμένει να δει μια ομάδα που θα παίξει αρκετά γενναία όπως έκανε και στο μάτς με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Το εντός εκτός για την Κηφισιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά έτσι όπως παίζει.
3: Καλά, προφανώς.
2: Ακριβώς γιατί δεν έχει και γενικά η έδρα της δεν είναι κάτι που άπεισε ότι είναι όπλο. Περιμένω να δούμε κάποιες αλλαγές στην 11η. Δεν έχει ντέσσερτς. Σήμερα εντωμεταξύ

0: εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού, θα δούμε. Θεωρώ δύσκολα θα πέσει από τη στιγμή που γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνας η λέξη βιοπραγία. Κατά τι πάλι και έχει πάει με το άρθρο που δίνει 3 αγωνιστικές ποινή. Αν μεταφραστεί τέλος πάντων αυτό που έχει γραφτεί στο Φύλλο Αγώνας ως απόθεση, αν πιστεί ο δικαστής, μπορεί να πάει 1. 2 δεν έχει. Ή 3, ή 3, ή 1. Αν είναι 3, δεν παίζει αύριο, δεν παίζει την Κυριακή, δεν παίζει με την Κηφισιά το κύπελο, την άλλη εβδομάδα, και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Καλαμάτα πριν τη διακοπή. Mm-hmm. Περιμένω να δω κάποιες αλλαγές. Ουναή εκτιμώ ότι θα έρθει από τον μπάγκο πάλι αύριο, με περισσότερο χρόνο. Μπορεί να το δούμε πάνω από μισή ώρα. Προχτές τον είδαμε με τις καθυστερήσεις 20 κάτι λεπτά. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που συζητάγαμε και χθες. Θα δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και να δοκιμάσει και την ευκαιρία να δουλέψει και στη διακοπή. Αλλά πλέον έχει και την ευελιξία να παίξει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό το 4-4-2, όπου έχουμε αναλύσει εδώ ότι παίζει με έναν εξτρέμ και συγκλίνω τα μπόρτα προς τα μέσα. Τώρα μπορεί να δει να παίζει χωρίς εξτρέμ και να συγκλίνει και ο Ναή προς τα μέσα και να παίρνει δύο μπλακ όλο το πλάτος. Και να ουσιαστικά να ανεβαίνει ο Ναή πίσω από τους δύο φορ και να δημιουργείται από πίσω μια τριάδα από χαφ. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Μπορεί να το δούμε 4-3-3 που είπε ο Βασίλης κάποια στιγμή. Σε μάτσα, ας πούμε, όπως το Φάληρο με τον Ολυμπιακό, που θα θέλει να έχει περισσότερο έλεγχο και καλούς χειριστές της μπάλας. Θα γίνουν ωραία ντερμπάκια εσωτερικά με βάση το ρόστερ που έχει για το ποιοι θα καπαρώνουν θέσεις. Mm-hmm. Στο 6, αυτή τη στιγμή, ναι, ο Καμαρά είναι το φαβορί και βλέπεις πόσο διαφορετικός είναι ο Καμαρά από τη στιγμή που έχει δίπλα του ένα παίκτη σαν τον Γκάγκουα με πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με τον Τζίρι Βέγγια. Πολύ μεγάλη διαφορά και φάνηκε στο πόσο πιο απελευθερωμένος και ήρεμος ήταν να κάνει καλά τις δουλειές που του είχε αναθέσει ο προπονητής του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί στο 6 εγώ βλέπω να γίνεται μια σχετική μάχη Καμαρά με Λούζα. Αν θέλει να είναι πιο παραγωγικός, δημιουργικός, θα δεις τον Λούζα στο 6 να παίρνει την πρώτη μπάλα και τον Καμαρά να έρχεται από τον πάγκο. Θα δούμε πράγματα. Και είναι πολύ ευχάριστο να συζητάμε έτσι από το να κάνουμε μια κουβέντα για το λείπει ο Τάδε, λείπει ο Δίνα, δεν συμπληρώνουμε, ποιος θα παίξει εξάρι, ποιος θα παίξει οχτάρι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που έχει πλέον διαθέσιμο σαν υλικό ο Νίστρου.
1: Σου ετοιμάζω κάτι ωραίο τώρα με την Τζορτζίνα πάνω.
0: Έχω ενημερωθεί.
1: Για τι πράγμα?
0: Για τα ATs. Όχι, για αλλιές. Κάτι φτιάξετε τι αλλιές με AI, είπα. Αφού είστε διαστραμμένοι, τα έχουμε
1: πει. Ξεκάθαρα.
0: Είστε
1: αφού είστε διαστραμμένοι.
0: Είστε διαστραμμένοι. Είναι ξεκάθαρο από αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Τζορτζίνα, σε ψάχνω ήδη, να ξέρεις.
1: Οι φίλοι σου εδώ το στέλνουν. Εμείς απλώς.
0: Εμείς είμαστε κομπιστές.
1: Εκτελεστικά όργανα, σωστά. Για συνέχιση.
0: Περιμένω να δω κάποιες αλλαγές αύριο και κάποια φρεσκαρίσματα. Οριακά μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα. Τώρα τα λέω συγκεκριμένα, αλλά τα βάζω όπως είναι στην κουβέντα στο μυαλό μου. Μπορεί να δεις και Τσάπρα. Μπήνε να μπει αυτές τις μέρες και μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα τουλάχιστον. Και για δύο αλλαγές εγώ τις βλέπω. Εγώ το Λούζα το βλέπω βασικό αύριο. Για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάποιο από τα δύο μάτσα ότι θα παίξει βασικό ο Γιάνγκουσιτς. Και μπορεί να μείνει ο Ταμπόρδα στο ένα τα δύο. Έχει περιθώριο να κάνει πολλά πράγματα. Και επίσης να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, γιατί έχω πάρει και εγώ κάποια μηνύματα. Έχω δει σε διάφορα τσάτ να λένε ότι από μαύρο φίδι τώρα ο Γιάνγκουσιτς δεν θα παίξει καθόλου που ήρθαν όλοι αυτοί οι χαφ. Δεν είναι έτσι. Ο Νίστρο πρέπει να είναι προπονητής που πάει πάρα πολύ και με διαβάζοντας προπονήσεις τα φεγγάρια των παιχτών. Τα Μπόρδα τώρα είναι σε μια φάση που λες δεν βγαίνει από την δεκάδα. Γιατί είναι επιδραστικός. Μπορεί να μην είναι για κάποιους πολύ ελκυστικό το πακέτο του ποδοσφαιρικού, αλλά είναι αποτελεσματικός, ρε παιδιά, δίνει αριθμούς. Και είναι πολύ σημαντικός και επιδραστικός αυτό που κάνει. Όταν αυτό θα φθήνει κάποια στιγμή και δει αυτά που θέλει από τον Γιάνγκουσιτς, όπως το είδε στην αρχή τη σεζόν, τον έβαλε βασικό. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα να τον βάλει βασικό εκεί το Γιάνγκουσιτς. Και έβαλε και δύο γκολ το παλικάρι. Θα πιστέψει και ο Γιάνγκουσιτς. Γενικά μην τρελαίνεστε. Σε αυτό το υλικό τουλάχιστον που έχει να εργαστεί ο Νίστρου, δεν υπάρχουν η απόλυτη εντεκάδα των βασικών και οι άλλοι είναι η πλέμπα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, ενεργό κομμάτι πρώτης γραμμής rotation. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω 18 παίχτες που μπορεί ανά πάσα ώρα να είναι βασικοί. Συζητάγαμε με τον Βασίλη τον Γιαννούτσο ότι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ σήκωσε κάποια στιγμή για ζέσταμα παίχτες. Και του λέω, ρε Μπίλη, ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό φέτος? Μου λέει, ποιο? Δες αυτούς, σου λέω, που είναι μπροστά μας και ζεσταίνονται. Όλοι δεν μπορούσαν να ήταν βασικοί αυτή τη στιγμή. Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ή δεν το είχε στο βαθμό που να λες, OK, ναι, αυτός μπορεί να. Πάντα είχες μια ανασφάλεια.
2: Είναι για όλες τις θέσεις, αυτό πιστεύεις. Για όλες τις γραμμές.
0: Σχεδόν.
2: Ναι.
0: Όταν περιμένω να δω και τον Κρίστενσεν. Όταν μπήκε ο Κρίστενσεν.
2: Μόνο εκεί υπάρχει. Μόνο εκεί υπάρχει ένα.
0: Εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα ερωτηματικό μέχρι να τον δεις. Ναι. Εγώ στέκομαι σε αυτό που. Στα λένε καλή μέρα.
2: Υπάρχει πάντα ένας αντάξιος.
0: Ναι. Θα μου πει κάποιος τώρα στου στόπερ μας το OK. Δεν μπορώ να κάψω ένα. Το project που λέγεται Κάτρις, πίσω από τους Ολλανδούς, οι οποίοι τώρα είναι εκεί. Είναι οι Ολλανδοί. Είναι δίδυμο που δεν είχε στα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ το αφήνω ανοιχτό βέβαια και το παραθυράκι μέχρι την Τετάρτη, 15 Τετάρτη. Μήπως δούμε και μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Για στόπερ αριστεροπόδρο που να παίζει και αριστερό μπακ.
1: Αυτό που έλεγες.
0: Ακόμα ψάχνει. Mm-hmm. Δεν έχει βγει από το κάντρο. Όχι με πάρα πολλές θανότητες, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι αύριο. Αν μέσα στο Σαββατοκύριακο υπάρξει μια εξέλιξη, μια υπόθεση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχουμε μέχρι τη Δευτέρα εξέλιξη τελική.
3: Ένας φίλος λέει. Κάτρι Πάλμερ Μπράουν,
0: μετά η άλλη δίνει ο Κάτρι Πάλμερ Μπράουν και μετά ο Λάβδας, που και αυτόν θέλει κάποια στιγμή να του δώσει παιχνίδια στο κύπελο κυρίως.
3: Εντάξει, λέμε για παίκτες που.
0: Για πρώτη γραμμή είναι αίρεση, ναι. Αλλά ψάχνει. Ότι ψάχνει ακόμα, ψάχνει αριστερό μπακ.
1: Δεν κακή η τετράδα του πάντως.
0: Για να βάλει. Αν είναι υγιής ο Πάλμερ Μπράουν και δεν σε γεμίζει ανασφάλεια.
1: Αυτό.
0: Είναι okay.
3: Αν είχε τον Ίγκασον θα ήταν ακόμα.
0: Αν ήταν ο Ίγκη, μπορεί θα είχε φύγει ο Πάλμερ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay.
1: Ένας φίλος λέει στη μόνη θέση που δεν είναι καλός κάποιος είναι ο Ράστοντερ. Εγώ θα του πω ότι έχει τρεις τουλάχιστον ακόμα όμως εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ράστοντερ δεν είναι όμως ο παίκτης που τον πήρε ο Παναθηναϊκός για να είναι πρώτη επιλογή. Και λες αυτό είναι η κολόνα μου και το 9 μου. Όχι. Ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης που στο χέρι του είναι να εξελιχθεί και να δουλέψει και κάθε χρόνο να φτάνει. Να ανεβαίνει στην ιεραρχία. Αυτή τη στιγμή είναι 4 στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού.
1: Έχει ανέβει ποιοτικά πολύ ο Παναθηναϊκός και σε βάθος ρόστερ, σε σχέση με πέρσι, λέω πάντα. Ο Νίστρουπ φέτος έχει πολλά εργαλεία να δουλέψει. Και καλύτερα να τα αξιοποιήσει. Η διακοπή είναι καλή, πιστεύεις? Εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το αυτονόητο.
0: Θα έχει αρκετούς διεθνείς, δεν θα μπορεί να το δουλέψει όπως θέλει, αλλά κάποιους παίκτες όπως ας πούμε το Λούζα που δεν είναι τώρα διεθνής, ναι, στο Μαρόκο. Δεν μπορεί να τον καλέσει βέβαια, είναι στο όριο. Κάποιοι να μπουν καλύτερα, ο Κρίστιανσεν να μπει καλύτερα, Κρίστιανσεν. Να μπει καλύτερα. Να...
3: Δεν θα τον πει ποτέ Κρίστιανσεν. Σου έχει κολλήσει ότι λέει
0: την μια φορά μαύρη θύελα.
3: Ο Κρίστιανσεν ήταν center for στον Ολυμπιακό.
2: Πεχτάρα ήταν. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ο Μπεντ. Ο Τούρμπο Μπεντ.
0: Ο Κρίστιανσεν. Να το λέω κογιότ να μα το κοίει.
1: Κογιότ, ρε.
3: Α, το λέμε κογιότ.
1: Κογιότ το λέμε τόσο καιρό. Και εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Πήγα να σου πω κάτι όμω. Βάλε μου μέσα και το ότι. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το απόλυτο μέχρι τη διακοπή.
0: Με 5 στα 5 θα είναι, ναι, ονειρικό.
1: Ονειρικό θα είναι, αλλά λέω πως η διακοπή και δεν του κάνει πολύ καλό ή του κάνει καλό γιατί θέλει να εντάξει
0: παίκτες. Κάνει καλό μετά, γιατί έχει περάσει ένα καλοκαίρι, μην ξεχνάμε, που έχει ξεκινήσει νωρίς, το έχει αφαιρέσει.
3: Πολύ καλό θα του κάνει.
0: Το έχει πιέσει.
3: Τον Ιούλιο είναι παίζει σερί.
0: Τον έχει πιέσει πάρα πολύ αυτές οι 6 εβδομάδες των προκριματικών. Και κάπου λίγο κυρίως στο μυαλό, στο σώμα. Κυρίως στο μυαλό λίγο να καθαρίσει. Επίσης κάτι άλλο θα ήθελα να σταθώ, γιατί εγώ θέλω πάντα να. Αυτούς που δεν προβάλλονται πολύ, αλλά αξίζει να τους αναφέρουμε, εγώ θέλω να τους αναφέρω. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εδώ είμαστε, τα συζητήσαμε τη Δευτέρα. Γέννησε πολλούς πρωταγωνιστές, με πρώτο τον Τετέι, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ που τον είδαμε πρώτη φορά, ο Καμαρά, όλοι αυτοί που γράψαν αριθμούς. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι τρομερά σημαντικός για την ισορροπία όλου του φετινού Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια.
0: Εντός και εκτός αποδυτηρίων. Καταρχήν για τον Καλάμπρια να πούμε κάτι, γιατί να το έχει σαν εικόνα και ο κόσμος, για να είμαστε ακόμα πιο δίκαιοι στις κρίσεις μας. Καλάμπρια είναι ένα παιδί που ήρθε μετά από 10 χρόνια στην Ιταλία, στη Μίλαν, είχε διατελέσει αρχηγός, πήρε κάποια τρόπαια με τη Μίλαν, ήρθε εδώ, όχι για τα λεφτά, γιατί την ίδια περίοδο που είχαμε αποκαλύψει στο Ατλέτικο τη μεταγραφή, το ενδιαφέρον σοβαρό του Παναθηναϊκού, είχε 4 εκατομμύρια πρόταση από Αραβία. Δεν ήθελε να πάει για τα λεφτά. Αλλιώς θα ήταν τώρα στην Αλ κάπου. Ήρθε γιατί τον έπεισε το project. Είδε μια
3: σχόλια. Αλλά έχει και μεγάλο συμβόλαιο,
0: Μεγάλο.
3: Δεν το κάνει για την ψυχή τη μάνα.
0: Δεν είναι για την ψυχή τη μάνα, αλλά δεν ήρθε μόνο για τα λεφτά. Λεφτά τέτοια έβρισκε και με το παραπάνω. Αμά ήθελε. Τον τράβηξε η προοπτική να είμαι κάπου σημαντικό, πρωταγωνιστή, να παίζω Ευρώπη, να διεκδικώ πράγματα. Η περσινή πρώτη σεζόν, μην κορυδευόμαστε τώρα, μέσα του τον κλώνησε η αστάθεια και όλο αυτό το ταμπρό πίσω του Παναθηναϊκού. Ταμπρό πίσω, τρεις προπονητές. Ups and downs. Εκεί πάμε καλά στην Ελλάδα.
2: Κυνηγάμε τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, τι γίνεται. Όλη αυτή η ανασφάλεια που έβγαλε. Λίγο τον κλώνησε. Αν το καλοκαίρι μας πέρασε, είχε 4 προσεγγίσεις. 4 από σέρια. Όχι όλες πρώτη γραμμή. Η πιο σημαντική ήταν τη Λάτσιο. Που είναι μια ομάδα, εντάξει, κανονικού μεγέθους, δεν είναι στην Ιταλία. Είχε και από την Γκάλια, είχε πιο μικρά μεγέθη, ο Σασουόλο, από τέτοιες ομάδες. Και από την Τωρίνο, που επίσης είναι ένα μέγεθος στην Ιταλία, μόνο τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Αν μιλάγαμε για Μάιο-Απρίλιο, μπορεί να τον έβαζε σε σκέψεις. Ότι να δούμε μήπως. Όταν ξεκίνησε, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, η προετοιμασία, έγινε μια κουβέντα τον Καλάμπρια. Και του εξηγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδος, ακόμα και από τον Ίστουπ και κυρίως από τον Στέφανο Κοτσόλη, όλο το πλάνο, το τι θέλουν να φτιάξουν, το πώς μπαίναμε στη δεύτερη μεγάλη περίοδο των αλλαγών, όπου πλέον θα αποκρυσταλλωνόταν αυτό το πράγμα που είχαν στο μυαλό τους από τον περασμένο Οκτώβρη. Και είδα από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι αυτά που υπόθηκαν σε αυτή την κουβέντα γίνονταν όντως πράξη και έβλεπε μεγαλύτερη σταθερότητα. Και αυτό πλέον το λέω γιατί το καλοκαίρι γράφτηκαν και ακούστηκαν πάρα πολλά. Ότι σκεφτεί να φύγει. Γράφαν Ιταλοί ένα βήμα από την Καλιάρη. Δεν ήταν όπως παρουσιάστηκαν. Και το παιδί αυτό ίσα ίσα, επειδή είναι τέτοια η mentality του, όταν χτύπησε στα μέσα Ιουλίου, λίγο πριν πάμε στο φιλικό με τη Rapid. Αν τον έπιασα τη μύτη, θα ανατιναζόταν.
1: Γιατί δεν τον πιάσα τη μύτη, τον άνθρωπο.
0: Του κόστησε πάρα πολύ, δηλαδή, όλο αυτό.
2: Ότι δεν θα μπορούσε. Από τη μύτη του ανθρώπου, έτσι.
1: Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε.
0: Θα μπορούσε. Που δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, του κόστησε πάρα πολύ. Έχει δουλέψει.
1: Ένα εδώ ρωτεύτηκε τον Μυρότσο, το έχει διαβάσει.
0: Τι του γράφει.
1: Βλέμμα, ομορφιά, δύναμη. Εύστροφο άνθρωπο, ετοιμόλογο. Όλα αυτά ο κύριο Μυρότσο.
2: Ο ξαδερφός μου είναι.
1: Ο Θάλος.
2: Και πόσα δεν ξέρετε.
1: Και πόσα ακόμα.
0: Αδυνατούλης είσαι.
2: Το πουλάς στο μουλάρ.
0: Αδυνατούλης είσαι.
2: Πουλάς στο μουλάρ αυτό.
0: Αδυνατούλης είμαι.
2: Αδυνατούλης.
0: Μη λέτε τέτοια, θα κοκκινήσω. Απλά και ολοκληρώνω για τον Καλάμπρια, γιατί θέλω να είμαι δικαιός. Καλάμπρια είναι ο τύπος που πάει από τους πρώτους προπόνησης και τελευταίος. Είναι ο τύπος που θα σκάσει γκάζια στους πιτσιρικάδες. Θα ρίξει και για κανένα ιταλικό ζητά της προπόνησης. Αλλά ακριβώς επειδή είναι αυτός που είναι, ειδικά η πιτσιρικαρία τον λατρεύει. Κόβουνε φλέβα, άμα του ρωτήσει από πιτσιρικαρία, και τον Τετέ βάζω μέσα. Για τον Καλάμπρια κόβουνε φλέβα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι tactic maniac, Ιταλός γαρ. Και είναι ο πρώτος που απορροφάει και μεταφέρει σε όλη την ομάδα αυτός και ο Ντεφράι το πού πρέπει να είμαστε σε αυτό που μας δείχνει ο προπονητής τώρα, μέσα στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Μας τσεκλά.
0: Ναι. Το διαπίστωσα.
2: Το κάνει σχεδόν σε κάθε εκπομπή.
1: Πώς μπορείς και μιλάς, κάθε φορά νιώθω ότι έχεις μια δυσκολία στην άρθρωσή σου, αλλά μετά κοιτάζω και έχει τσίγκλα εδώ στην άκρη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, έμεινε από πριν.
1: Κανένα έτσι.
0: Πρέπει.
2: Πιανού επιλογή είναι ο Καλάμπρια.
0: Ο Καλάμπρια ήρθε επί των ημερών του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού.
1: Πώς λέγεται.
2: Γιατί γελάς.
1: Πώς λέγεται.
2: Και δεν αποδίδεις αυτά που πρέπει.
0: Κάτι Κέσσαρο, στα Κέσσαρο. Στα 150 πράγματα έγινε και κάτι εύστοχο.
1: Κάθε πέσχε.
0: Αλλά ότι στην τελική ήρθε ο Καλάμπρια. Δεν είναι να πεις ότι ανακάλυψε κάποιον και λέμε πω ποιον τι έφερε. Ανακάλυψε το Βιτάλης.
2: Έφερε μια σταθερά για τα αποδίδια.
0: Ο οποίος όμως τώρα βρήκε το περιβάλλον που θέλει για να μπορέσει να είναι αυτός που πραγματικά είναι. Ως αθλητής και ως προσωπικότητα. Μέσα στα αποδυτήρια.
2: Πάντως ο Καλάμπρια είχε φανεί και από πέρσι ότι νοιάζεται πολύ για το τι περιβάλλον θα έχει και το, ακόμα και το τι συμπαίκτες θα έχει. Προφανώς το κάνει ο άνθρωπος γιατί έχει μάθει σε μια νοοτροπία ότι.
0: Θέλει να πετύχει, ρε φίλε.
2: Χρειάζονται. Μπράβο αυτό. Όταν είχε ενθουσιαστεί με το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ρενάτο Σάντσες. Και σχεδόν δεν το πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες. Ναι. Το είχαμε πει και πέρσι, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Μετά δεν πιστεύω ο Παναθηναϊκός ότι είχε πάρει τον Ρενάτο Σάντσες.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα, ε.
1: Τι εννοείς, δεν το μαζέψανε.
2: Έχει κάνει κάποιο αδίκημα.
1: Κάποιο έγκλημα.
0: Έχει μείνει ελεύθερος από την Παρή και δεν έχει βρει ομάδα.
1: Κοίτα. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου.
0: Θα τον έπαιρνε. Πού στο Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Τώρα πλέον μπορεί όχι.
0: Τώρα με τόσου κεντρώου.
1: Αλλά κάποια στιγμή πέρασε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά με ένα ποσό πολύ μικρό, έτσι. Δηλαδή, άμα δώσει 1 εκατομμύριο κάτι.
0: Τι 1 εκατομμύριο.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: 2,5 έδωσε πέρσι και κάλυψε το 35%.
1: Φέτος θα προσαρμοστεί όταν είναι μόνο του.
0: Και πάλι όμως δεν είναι δάτο
1: τον
0: πάρει με φασόλια.
1: Με αλλά φασόλια τον πάρει. Και πάλι. Του αδερφέ μου κάνει δίαιτα μια χρονιά.
0: Όταν έχει. Ο οποίο ο Ρενάτο όταν είναι καλά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι. Περνάει μέσα από τον τοίχο. Πε του, περνάει μέσα από τον τοίχο.
2: Δεν είναι καλά όμως πια. Τέλος,
0: δεν είναι καλά όμως. Δεν παιδιά θα σου βγάλει 3 μυϊκού τραυματισμού στη γάμπα γιατί έχει ευπάθεια το παιδί. Δυστυχώς είναι μια υπερπεχτάρα.
1: Με δίαιτα τον παίρνει.
0: Γυάλινη. Μα δεν έχει να κάνει με τι δίαιτα.
1: Να πει 1 εκατομμύριο θέλω μόνο.
0: Τι δίαιτα.
1: Αυτή από λέω, ρε παιδί μου, εγώ λέω τώρα ένα αποθετικό σενάριο.
0: Θα βρει μια ωραία ομάδα στην Αραβία, κάπου εκεί και θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στα 29-30, του πόσο πάει τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα δεν χωράει ίσως τώρα κιόλας. Ο Λούζα που μου θυμίζει ένα φίλο είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Είναι άλλες οι εντάσεις, άλλα τα πράγματα.
3: Επίσημο του Ολυμπιακού για Σανέλα Αρένα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της τη Σανέλα Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όποια αναγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί. Άρα τώρα περιμένουμε και από την ΑΕΚ να ανακοινώσει το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τάσου, σχόλιο. Τάσου, σχόλιο.
4: Το χρονικό.
1: Πολιτισμός.
0: Το χρονικό.
4: Ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Να πω. Δεν τα μέτρησε σωστά ο κ. Αγγελόπουλος. Mm-hmm. Αλλά οκ, okay, προχωράμε.
1: Ή τα μέτρησε αρκετά. Και είπε.
4: Στη ζυγαριά ναι, τώρα ζυγίζει περισσότερο το οικονομικό, αλλά μετά δεν ξέρω.
1: Ναι, λες αυτό εσύ. Ναι.
4: Εντάξει, τώρα δεν απορώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, από εκεί ήταν μια υπέρλαμπρη χαμογελαστή φατσούλα.
4: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα μπήκε εδώ πέρα.
1: Σκοτίνιασε.
0: Μούδιασε.
1: Δεν μούδιασε, το ξέρει.
0: Μούδιασε το. Όχι, το πρόσωπο μου μόλις άκουσε το επίσημο, μούδιασε.
1: Θε βγάλαμε τον Ντάτσιο, τα είχε πει ήδη, αλλά το επίσημο. Ναι, ίσω το επίσημο να πει.
4: Καλύτερα να μην μιλήσω.
0: Αυτά που στεναχωρήσα τον αδερφό μου. Εντάξει, φίλε, δεν είναι απλό. Όχι, να σου πω, μετά σου είμαι σε αυτό. Δεν είναι καθόλου απλό. 100% μετά σου.
1: Εσύ είσαι μετά σου ή με τα οικονομικά δεδομένα μια ΚΑΕ.
3: Όχι, δεν με απασχολούν καθόλου τα οικονομικά δεδομένα των πλουσίων.
1: Καθόλου, αν το κατανοείς ως κίνηση, λέω αυτό.
3: Ναι, λέω ότι δεν με απασχολούν τα οικονομικά. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω, δεν με απασχολούν καθόλου τα οικονομικά δεδομένα. Mm. Δεν θα σωθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος και η ΚΑΕ ΑΕΚ από το 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πώς θα πάρει από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ούτε θα καταστραφεί αν δεν το πάρει. Λέω ότι δεν είναι απλό να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να δίνεις το γήπεδό σου για να παίξει ένας μεγάλος σου αντίπαλος. Θα το έλεγα όποιες και αν ήταν οι αντιστοιχίες. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ, αν ήμουν Μάκης Αγγελόπουλος, δεν θα το έδινα ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε καμία άλλη μεγάλη ομάδα. Αντίστοιχα, αν ήμουν ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, δεν θα το έδινα πουθενά το γήπεδό μου. Τώρα ο καθένας πράττει και σκέφτεται όπως νομίζει.
4: Εγώ θα πω να επικρατήσει ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί έχουν υποθεί πολλά το προηγούμενο διάστημα και έχουν επικοινωνηθεί προς τον κύριο Αγγελόπουλο. Για το καλό όλων να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Στο δρόμο για τις 7.000 κόσμο εδώ πέρα μέσα, θέλω μερικά λέκα ακόμα. Το στόχος που έθεσε ο κύριος Μυρότσος είναι πάρα πολύ κοντά. Στα 1.800 είμαστε, πάμε για 2.000. Οπότε πάμε και 2.5 σήμερα. Έχουμε χρόνο άλλος ακόμα. Έχουμε πάνω από μία ώρα εκπομπής. Οπότε θα τα ξαναπούμε αυτά, το κουβεντιάσουμε. Θέλω μια αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, να μας δείξετε τη χορηγό μας εταιρεία, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. Από τις 2 μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Καθημερινά, βεβαίως, συνήθως είναι από τις 3 μέχρι τις 5. Εκτάκτως σήμερα λίγο μεγαλύτερη διάρκεια η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιδρά ο κόσμος εδώ για το θέμα αυτό της ναι, ΑΕΚ. Αν θα περάσει η ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε το πόλεμο. Μόνο αυτό να πω και σου δίνω το λόγο. 59% ναι, 41% όχι. Λέγε.
0: Όχι, απολύτως λογικό είναι αυτό.
1: Για τις αντιδράσεις.
0: Για αντιδράσεις είναι λογικό, ρε παιδιά, τα πάντα.
1: Για Παναθηναϊκό κάτι άλλο, φοβερό.
0: Και με τα γραφικά σας είπα ότι ας κρατήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη.
3: Το ζωνέτ είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη.
1: Το διαβάσεις.
3: Κάσω 10 άτομα για Ρεάλ, θα μας βολέψεις. Ελάτε.
0: 10 κιόλας.
3: Έχω μια καφετέρια μου.
0: Αλλά μου είναι ωραίος γιατί γελάει μόνος του. Κάτι λέω, λέει. Λουλούδι, μια καφετέρια στα 100 μέτρα το γήπεδο.
4: Άμα δείτε τα μηνύματα για το Μάτς με τη Ρεάλ. Και μετά σου λέω, ξαναδείτε λίγο τις τιμές, παιδιά, που θέλετε.
0: Και μπασάνε λιγάκι εκεί και σβήνουμε.
1: Κάτι άλλο είπες.
0: Και ήθελα να πω τώρα με κόψω μυρό τους. Τι έλεγα.
1: Έχεις μήπως φωτογραφίες.
0: Να γυρίσεις το βάρο.
1: Είναι κανείς πάνω, μ' ακούει. Τσελιές, ναι, τις έχουμε. Για δώσ' μου. Για να δούμε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ. Νομίζω πως είναι ρεαλιστικές αρκετά οι φωτογραφίες, παιδιά. Δεν νομίζω πως είναι κάτι... Δηλαδή και AI μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί και να μην είναι.
4: Αποκλεί να υπάρχει AI.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, εντάξει, αλλά εδώ δεν είναι. Α, okay. Κοιτάξτε, είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η
4: στιγμή. Αυτό είναι. Εγώ, επειδή ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε το Μάη στην Άξο και τον είδα να μπανιαρίζεται, είναι κάπως έτσι. Διαφέρει ελάχιστα.
1: Πω, πω, κόλαση, κόλαση, Κωνσταρά. Τι έχεις κάνει εδώ, το λάδι που έχεις βάλει πάνω είναι από τις ελιές. Είναι άλλο.
0: Πρέπει να κάνω καλλισθένιξη να φτάσω εκεί, σε αυτό το σημείο.
4: Πάντως, εδώ μου δείχνει ένα βλέμμα. Εδώ μου δείχνει ένα βλέμμα ότι η σοδιά δεν έχει πάει καλά. Υπάρχει προβληματισμός έντονος.
1: Είναι βλέμμα.
4: Η τιμή θα πέσει.
1: Για δώσε μου και την άλλη. Έχει και την άλλη. Εδώ εντάξει, έχει λίγο κυλίτσα. Ελάχιστα, βλέπεις τώρα κάτω στο παντελόνι.
4: Εδώ είναι το σώμα του Πολύφημου από την Οδύσσια σε σχέση με το δέντρο.
0: Και πολύ τρίχα, ρε φίλε. Δεν έχω τρίχα εγώ πάνω μου. Είμαι Ισπανομαρίας.
1: Είσαι άτριχος.
0: Όχι, είμαι Ισπανομαρίας.
4: Πες μου ότι είσαι άτριχος. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Φτάνει.
0: Είμαι Ισπανομαρίας, να ξέρετε. Βγάλτε την τρίχα.
1: Φτάνει, μην μπουκάρει ο Λάγιος. Προχωράμε.
0: Καλά, έχω πει θέλω να πάω μια εκπομπή Λάγιου. Οπωσδήποτε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Όχι, θέλω να πάω. Οπωσδήποτε. Αλλά να μπορώ να μιλήσω όπως θέλω.
2: Δεν πιστεύω αυτά που άκουγαν τα αυτιά μου χθες.
1: Έκατσες ιδέες. Δεν έχω δει ακόμα.
0: Όχι, σου λέω, θέλω να εκφραστώ όμως κανονικά. Χωρίς μπιπ.
2: Δεν και το πιστεύω αυτά που άκουγαν τα αυτιά μου χθες. Δεν θέλω να σου λέω τίποτα. Προχωράμε.
1: Είσαι ανάμεσα σε Hulk και George Clooney. Η πρώτη είναι πολύ George Clooney.
0: Το πρώτο ήταν μεγάλο σωτό. Σε όλα του.
1: Σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε με Παναθηναϊκό. Παρακαλώ, καθοδήγηση. Πού πηγαίνουμε, παιδιά?
0: Κάτι θέλατε, Παναθηναϊκό.
1: Θέλετε να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε λίγο για Ολυμπιακό, μέχρι να έρθει ο Βερβελές. Ξεκινήσουμε. Ωραία, ωραία ιδέα, κορή.
0: Όχι, θα σου πω, γιατί. Εντάξει, Βασίλης διαβάζει τον donate. Για το παίχτη, αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Παναθηναϊκός ψάχνει. Για να έχουμε εικόνα τι ψάχνει. Ναι. Ένα αριστεροπόδαρο στον παίξει αριστερό μπακ. Νεαρό. Για δανεισμό με οψιόν. Και συμβιβασμένο στην ιδέα ότι θα είναι για την Ελλάδα. Μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, μέχρι το Δεκέμβρη, τέλειο Δεκέμβρη, θα είναι για την Ελλάδα μόνο. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτό. Και βλέπουμε. Μέσα από το Κύριακο μπορεί, λέω εγώ, να έχουμε κάτι σαν εξέλιξη. Α δούμε.
1: Φτιαχτήκαμε σημεριάτικα, λέει ο άλλος. Τάσο, εγώ Παναθηναϊκός σήμερα θα με βολέψει με κανεστήριο για Λονδίνο με Σαχτάρ.
4: Σαχτάρ, ό,τι θες. Επειδή θα είναι και έδρα Stamford Bridge, έχουμε εδώ τον Κώστα Τσέλσι. Να κανονίσει.
0: Ελάτε σε μένα.
1: Πιστεύετε το γήπεδο του Τσάικ, λέει ένας φίλος, ο Γιάννης εδώ, θα γεμίζει από Ολυμπιακούς. Ελπίζω απλά να μην θρηνήσουμε άτομα, θύματα εννοεί προφανώς από οπαδικά. Είστε η καλύτερη παρέα. Ας μην κινδυνολογούμε, ας περιμένουμε. Νομίζω πως θα πάρουν τα μέτρα τους αυτοί που πρέπει. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, δεν αμφιβάλλω και δεν διαφωνώ μαζί σου σε πολλά.
4: Εγώ θα επαναλάβω, ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Τσάικ υπάρχει ένα γήπεδο μπαλόνι με το σήμα της ΑΕΚ. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ με εκατοντάδες παιδάκια, με γονείς mm-hmm. που παίζουν στις ακαδημίες της ΑΕΚ, μια ιδιωτική επένδυση πάνω από μισό εκατομμύριο ενός ανθρώπου, δεν χρειάζεται να πει το όνομά του, mm-hmm. το οποίο δεν ξέρω πώς θα διασφαλιστεί η ακεραιότητά του και πιθανόν φθορές και οτιδήποτε συμβεί. Είναι κάθε μέρα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ εκεί, παιδάκια με τους γονείς τους που είναι στις ακαδημίες ΑΕΚ. Και τώρα αυτό το γήπεδο παραδίδεται στον Ολυμπιακό. Μόνο αυτό λέω και το λέω έγκαιρα για να μην συμβεί το οτιδήποτε.
1: Ναι, είπαμε, είναι δύσκολη συγκυρία. Τάσο, πρέπει να λάβουν τα μέτρα
0: και τους. Και πολύ μήνυ, δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι, πώς θα πάρει αυτό τώρα στο σεφ. Μέχρι Φλεβάρι.
4: Αλλά και με τις καστερίες που παίζουν στο σεφ, μην πάει όλη η σεζόν.
1: Ναι, δεν είναι απιθανό. Ας το δούμε. Like για το Μιρότσο, παρακαλώ. Το λέει ένας φίλος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Like για το Μιρότσο.
0: Να μας πει το σημείο Μιρότσο, ρε παιδιά. Κάντε 5 λεπτά.
3: Πόσο είναι, φτάσαμε 2.000.
1: Σε 5 λεπτά. Ναι, είμαστε 2.000, φίλε.
0: Είμαστε 2.000.
1: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε.
0: Θα το πει, θα το πει.
3: Το δίνω.
1: Ναι, ρίχτω.
4: Να το δω.
3: Πάμε! Λέω ότι ναι, η Γαλατά Σαράι δεν χάνει σήμερα στη Λισαβόνα. Άρα δίνω το Sporting Γαλατά έχει 2.
1: Την πιστεύει τη Γαλατά γενικά.
0: Φώτης Ιωαννίδης, dislikes this.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και αντίπαλο ΣΑΕΚ. Ο Σέντερφορ παίζει ο Σιμέν. Ή είναι τραυματίας.
3: Γιατί να μην παίζει.
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω. Παίζει, δεν παίζει. Το έδωσα.
0: Ρεπόρτερ Γαλατά.
3: Το παίρνω πίσω.
4: Τώρα έφυγε.
3: Τέλος.
0: Βασίλη, ρεπόρτερ Γαλατά θα πάρετε και στο Ατλέτικο.
3: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει. Κουβάς.
3: Δεν θα βγω αύριο, θα είμαι στη Ρόδο.
1: Χαστάς που είσαι.
0: Μιλά μια σατανά μεγάλο, έτσι.
1: Δεν θα βγει κατά μου.
3: Να μωρέ εδώ. Ωραία όλοι, άσος.
0: Καλά στο παιδί μας.
3: Δηλαδή, ωραία όλοι, άσο παιδιά.
2: Γεια σας παιδιά.
3: Οπότε άσο εσύ.
0: Και η τιμωρία του ξέρεις ποια θα είναι. Νίκη Sporting με γκόλ Ιωαννίδη από Σέντρα Βαγιαννίδη.
3: Ωραίο άσο βγάλαμε και σήμερα. Ναι, το έχω παίξει άσο από χθες. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ να δω την επόμενη φορά που θα ζητήσετε κάτι στο live.
0: Έτσι.
3: Όπως την Κυριακή.
1: Άρα, σπορτ.
3: Ευχαριστώ, ρε. Το βλέπω. Συνεχίστε.
0: Σας έχω κρατήσει όλους φακελωμένους.
3: Εντάξει, εντάξει.
0: Ξέρω.
3: Εντάξει, τάσο. Τι να κάνω, ρε, τάσο.
4: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε, παιδιά. Όχι, ήσυχα. Ήσυχα.
4: Μην ρώτσες εσύ.
1: Μου είχε σύρει όλα τα Ευαγγέλια στην ΕΡΤ.
0: Ποιος?
1: Τον κάνω μπλόκ, ρε. Αλλά στο αθλέτικο σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Κύριε Χαστά, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σου για την χθεσινή παρουσία του Κυριάκου εδώ. Πώς την είδες σαν τηλεθεατής, πώς σου φάνηκε, έχει συνεργαστεί και ποιος ήταν από εμάς μαζί του?
5: Βεβαίως και συνεργάζομαι και είμαστε μαζί και στο ραδιόφωνο εδώ στη Θεσσαλονίκη και τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν το φοβάμαι τον Κυριάκο. Ξέρω ότι επίσης περίμενα την πρώτη έτσι, αντίδραση μερικών ζουζουνιών εκεί στο τσάτ.
4: Τι είμαστε, Μαζούν δε ζου.
0: Πού είναι Μαριάννα?
5: Είναι ένας από την παρέα, είναι στο Μαζούν, ήταν στο Μαζούν δε ζου, το
1: σωστά,
5: έχουμε πει αυτό.
1: Έτσι, σωστά, σωστά.
5: Μία.
4: Με
5: μία,
4: πρωταγωνιστικό μία, ρόλο. Το αρχιζουζούνι.
5: Με πρωταγωνιστικό ρόλο, σωστά.
1: Δεν είχε περιβραχιόνι, είχε κορδέλα. Ωραία.
5: Και παρέμεινε. Αρχιζουζούνα. Λοιπόν. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι χαζοαντιδράσεις θα καμφθούν κατευθείαν, γιατί έχει τόσο μεστό λόγο ο Κυριάκος επί παντός που δεν το φοβάμαι καθόλου.
1: Πάμε τώρα στα θέματα του ΠΑΟΚ. Τι θέλουμε να αναλύσουμε πρώτα απ' όλα? Μεταγραφές θα σε πάω εγώ, να δούμε τι γίνεται και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
5: Πού θα με πας?
1: Η επίπονη διαδικασία αυτή.
5: Εντάξει, δεν έχουμε. 6 μέρες μείνανε, Βασίλη μου. Θα περάσει και αυτό το ναι, διάστημα, εντάξει. Θα ησυχάσουμε όλοι.
1: Μακάρι να μην παίρνει για μας. Εδώ ναι. Έχουμε πολύ πώς το λένε, ενδιαφέρον από τον κόσμο.
5: Για σένα σίγουρα, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν για πάει, ξέρεις, όπως πρέπει να πάει και αυτό το κομμάτι φέτος.
5: Του ΠΑΟΚ εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι,
5: ναι. Καλά, δεν
1: καλά, όχι ότι, πώς το να το πω, έλαμψαν όλοι οι υπόλοιποι με τον τρόπο που τις έκαναν. Εντάξει, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά καλά, για τον ΠΑΟΚ όντως δεν πάει κανένα.
5: Γενικώς ο προγραμματισμός, η οργάνωση επί του θέματος μεταγραφές δεν είναι και το φόρτε μας,
1: ναι,
5: σαν Ελλάδα. Και στον ΠΑΟΚ ακόμα, επίσης μάλλον, όχι ακόμα, το ίδιο. Αν θες να το πάρουμε από την αρχή, υπήρχε μία αιμονή στην υπομονή για να φέρουν τα πράγματα στο σημείο που θέλουν για να πάρουν τους παίκτες που θέλουν. Αυτή η καθυστέρηση προφανώς στήχησε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν είχε ενδυναμωθεί ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, νομίζω ότι δεν θα είχε πρόβλημα να βρίσκεται στη league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πάει, πέρασε όμως αυτό. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει τουλάχιστον αυτή η μεταγραφική περίοδος, στην οποία μετράει ήδη 8-9 μεταγραφές. Ουκολίγες, περιμένει σίγουρα άλλη μία, ίσως και άλλη μία, δηλαδή να πάμε στην ενδεκάδα. Πολλές μεταγραφές, πολλή ανακατάταξη στο ρόστερ και όλο αυτό πρέπει να το φτιάξει σε σύνολο ο Λύση. Τι μένει τώρα λοιπόν, μετά τον Γιάκητς που ανακοινώθηκε και επίσημα, το θετικό είναι ότι οι τελευταίες κινήσεις του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι είναι δανεικών παιχτών, δηλαδή και ο Γιάκητς και ο Ντιέγο Κώστα που αποκτήθηκαν είναι δανεικοί για ένα χρόνο με οψιόν βεβαίως ανανέωσης, αλλά προς το παρόν είναι δανεικοί για ένα έτος, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναβαθμίζουν κατά πολύ την ποιότητα του ρόστερ και η περίπτωση του Γιάκητς στο κέντρο, στο εξάρι που είχε πολύ ανάγκη ο ΠΑΟΚ, αλλά και του Ντιέγο Κώστα στην άμυνα με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά και με την χρηματιστηριακή αξία που έχουν και οι δύο.
1: Ο Γιάκητς είναι διαφορετικός σε χαρακτηριστικά που αναφέρεις, Θοδωρή, σε σχέση με Ζαφίρη και με Σάντα Μαρία πολύ περισσότερο?
5: Από όλους okay. Όσους έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι το καθαρό εξάρι.
0: Σκληρό εξάρι. Με τις
5: εντάξεις, τα τραξίματα, το... Ναι, ναι, σκληρό εξάρι.
0: Σκληρό έξι, ναι.
5: Σκληρό ροκ. Ναι, σκληρό.
0: Και καλός παίκτης.
5: Και καλός παίκτης.
4: Δεν συμφωνεί το σκυλί, δεν συμφωνεί. Αν είναι καλός παίκτης.
5: Ποιος?
0: Το σκυλί. Το σκυλί.
4: Δεν συμφωνεί.
5: Λίο.
4: Έξαλλο ο Λίο. Ο Λίο που ξέρει μπάλα, σου λέει αυτός δεν μας κάνει.
0: Να το έξαλλο.
5: Ο Γιάκητς είναι παιχτάρα, σταμάτα.
6: Άσε μας ρε πατέρα, μπλε. Άσε μας ρε πατέρα. Τα λες το back to back, τα λες και σε μένα. Πιο κοροϊδεύεται.
0: Παιδιά είναι...
7: Πιο κοροϊδεύεται.
6: Μιλήστε στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης πάντως. Και διεθνής και πολύ καλός παίκτης.
6: Τι είπα,
7: εφόσον...
6: Όσο και να το κουλαντρίζεις, είναι έξαλλο το σκυλί.
7: Εφόσον... Είναι έξαλλο. Όχι, τώρα είναι άλλο σκυλί έξαλλο.
0: Σκυλί!
6: Έχουν μαζευτεί όλα, φαντάζω.
7: Σκυλί. Όλα, όλα. Είναι τα σκυλιά του ΠΑΟΚ αυτά, τα γνωστά, τα οποία παραπονούνται για τις μεταγραφές. Περίπου, στο σπίτι μου, ναι. Δύο σκυλιά, δύο γατιάρια, τα έχουμε πει αυτά.
0: Okay.
7: Απλά τώρα είναι σε έξαρση. Λόγω της μεταγραφικής περίοδου. Περιμένουν και αυτοί μεταγραφές. Λοιπόν,
0: το Ρωμάνο περιμένουν.
7: Για Γιάνκετς, είπαμε για... λοιπόν, περιμένουμε τώρα και ένα center for για να δέσει το γλυκό. Εκεί βέβαια έχουμε διάφορες δυσκολίες που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα και διάφορα ονόματα που έχουν βγει προς τα έξω, όπως του Ιβάνοβιτς, αυτό είναι το τελευταίο 24ωρο, αν και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει απασχολήσει εδώ και καιρό, απασχολεί εδώ και καιρό τον ΠΑΟΚ η περίπτωσή του. Μιλάμε για έναν παίκτη 21 χρονών Σέρβο, ο οποίος αγωνίζεται στην Millwall, στην Championship, με αρκετές ιδιαιτερότητες σαν περίπτωση λόγω του συμβολαίου που έχει με την αγγλική ομάδα και τα χρήματα που ζητούν οι Άγγλοι για να τον παραχωρήσουν. Επειδή η δυναμική των μεταγραφών αλλάζει συνεχώς, το πρωί που πρωτοβγήκε το όνομα προς τα έξω, αρχίσαμε όλοι να το δίνουμε ως μια, ότι είναι ένας παίκτης που στην κορυφή της λίστας. Λίγο αργότερα έμαθα εγώ ότι μάλλον απομακρύνεται αυτή η περίπτωση. Γενικώς γίνεται μια συνεχής ανακατάταξη στην ιεραρχία της λίστας. Υπάρχει πάντα, μιλά για το center for, έτσι, υπάρχει πάντα ο Κουλένοβιτς στο Ρήνο που ήταν εξ αρχής εκεί στις λίστες και αντιμετωπιζόταν ως μια πιο ίστατη λύση για την θέση του center for. Υπάρχει βεβαίως και ο Γάλλος, ο Λαμπόρτ, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια λύση, ναι, ο Λαμπό, να βρει μια λύση εκεί στην Αραπιά, αλλά στην Αραβία μάλλον, αλλά δεν μπορεί να λύσει το συμβόλαιό του ή τουλάχιστον να πάρει μια αποζημίωση που να τον ικανοποιεί προκειμένου να βάλει κάποια λεφτά ο ΠΑΟΚ, να πάρει και κάποια λεφτά αποζημίωση και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη και αυτή η περίπτωση. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που προτείνονται συνεχώς και καθημερινά, επειδή έχουν κλείσει τα μεταγραφικά παράθυρα στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Οπότε γίνεται ένας χάμος γενικός στο επιτελείο εκεί των μεταγραφών του Δικεφάλου. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Δεν υπάρχει φαβορή αυτή τη στιγμή κανένα. Σας αναφέρω τα ονόματα που απασχολούν, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένος παίκτης που να πούμε ότι εδώ είμαστε πιο κοντά, είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να έρθει στην Τούμπα.
6: Μισό λεπτό.
7: Αυτά για το Center 4.
6: Μισό λεπτό. Δώστε μου ένα γενικό να μπει ο Διονύσης. Έχεις δει, δεν ξέρω τη γνώμη σου, για αυτούς τους τύπους που έχουν αργήσει μία μισή ώρα, 1:40 περίπου, και τα σκαλιά τα τελευταία τα κατεβάζουν γρήγορα και καλά θα γλιτώσουν λίγα δευτερόλεπτα. Διονύση, τα έχω κάνει κι εγώ αυτά, ρε φίλε.
0: Φιάκα, φίλε.
7: Δεν πείθεις κανέναν.
0: Τα που κάνω εγώ σήμερα. Γεια σου, φίλε.
6: Πάλι.
0: Γεια σου, Γιώργη. Λίγες μέρες.
6: Έλα πιο εδώ λίγο, ρε Κώστα. Πώς είσαι, καλώς ήρθες, φίλε μου, καλέ.
0: Γεια σου, παγκαλέ.
6: Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Σε λίγο έχουμε και μια έκπληξη για όλους μας από το Control, οπότε θα το δούμε σε λιγάκι. Θέλω να κάνω μια αναφορά γιατί θα το ξεχάσω.
0: Yes.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο που χθες μας σκέφτηκε και μας έφερε να φάμε αυτά τα προφιτερόλ, τα θεϊκά που φάγαμε. Να είναι καλά, που μας θυμήθηκε.
0: Φοβερός. Έχει μείνει τίποτα?
6: Δεν ξέρω αν έχει μείνει, νομίζω πως όχι, ότι φάγανε όλοι.
7: Βάσο έφαγε.
6: Δεν νομίζω ότι προλάβαινε.
0: Πολύ πιθρόξυλο, δεν πρέπει να.
6: Αλλά.
0: Όχι, και
6: πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ενέργεια και έφυγε ο άνθρωπος από την Κυψέλη και ήρθε μέχρι εδώ πάνω για να μας τα φέρει. Η Βάσο δεν έφαγε για συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλω να πω το μήνυμά του στον αέρα, θα το πω μετά στους συνάδελφους μου. Λοιπόν, λόγω του μηνύματος που έστειλε, φυσικά και δεν θα έτρωγε.
6: Κόπηκε.
0: Βέβαια. Απειλές αλλού.
6: Έτσι, έτσι πήγε επιθετικά.
0: Ναι, όχι, έχει δίκιο.
6: Εγώ αυτή τη σχέση
0: έχει
6: την
0: δίκιο,
6: είχα...
0: Έχω δίκιο, φίλε.
6: Έχει δίκιο, Μυρό. Έτσι. Αυτή τη σχέση την είχα αφήσει σε άλλο επίπεδο.
0: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά... Αλλά σε αυτό έχει δίκιο, δρόμο, Μυρό. Η απειλή η συγκεκριμένη...
6: Πόσο πλήρωνε?
0: Η συγκεκριμένη απειλή ήταν unfair, μεγάλο.
6: Έτσι.
3: Λοιπόν, κυρία Πρεβεζιάν, την επόμενη φορά
0: σας ανακαλώ στην τάξη.
4: Βασούλα μου.
0: Μιλάμε εδώ.
1: Υποτίμηση.
4: Συνολικά επίθεση.
7: Μόνο εγώ την αγαπάω. Μόνο εγώ, να το ξέρω.
1: Απορούμε γιατί. Θοδωρή, θέλω να μου πεις λίγο για τις ανανεώσεις. Να πάμε λίγο εκεί να προλάβουμε, να τα πούμε όλα.
0: Και ένα τρομερό μήνυμα στο chat. Το σκυλί έφρυξε γιατί έχει παίξει το σημείο του Μιρότσουλη.
3: Εγώ τα κρατάω αυτά.
0: Έτσι έγραψε το μήνυμα, δεν ξέρω.
3: Το βραδάκι, δεν δίνω άλλο.
4: Το βραδάκι θα λέτε συγγνώμη, κύριε Βασίλη.
0: Συγγνώμη, κύριε Βασίλη. Δεν θα το ξανακάνω, κύριε Βασίλη.
3: Εντάξει.
1: Έλατε ο.
7: Ναι. Πριν πάω σε ανανεώσεις, να πω ότι υπάρχει και ένα. Κλείνοντας μεταγραφές δηλαδή, ότι υπάρχει και ένα μικρό μεν, αλλά ενδεχόμενο δεν να κινηθεί και για ένα στόπερο ΠΑΟΚ ακόμα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πρώτον, γιατί έχει εντοπιστεί μια πολύ καλή περίπτωση που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από το επιτελείο του ΠΑΟΚ. Και δεύτερον, γιατί με την εισήγηση του Λύση να μην αποκτηθεί άλλο δεξιό μπακ ως backup του Κένι και χρησιμοποιώντας εκεί, θεωρώντας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει εκεί τον Ελουστόντο που όντως μπορεί να παίξει και δεξιά ή τον Λουσέ, ο οποίος είναι γενικός πολυθεσίτης, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χωρέσει ακόμα ένα στόπερ και ειδικά αυτή την περίπτωση που έχει εντοπίσει. Αν θα προχωρήσει ή όχι θα το δούμε, δεν είναι πολλές πιθανότητες. Απλά το αναφέρω για να υπάρχει στην άκρη του μυαλού όλων ότι μπορεί να κάνει και μια τέτοια κίνηση.
1: Γνωρίζεις όνομα, είναι ανακοινώσιμο αυτό ή όχι, απλώς είναι μια περίπτωση που ξέρεις ότι είναι καλή και δεν ξέρεις αν θα προχωρήσει απλώς ακόμα.
7: Είναι μια περίπτωση καλή, είναι. Είναι μια περίπτωση καλή. Ονόματα δεν χρειάζονται. Όχι, δεν ξέρω όνομα. Όχι.
1: Όχι.
7: Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Βέζο δεν είναι.
7: Και πάμε σε ανανεώσεις. Και πάμε σε ανανεώσεις λέγοντας το εξής. Είναι δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Τόσο ο Μιχαηλίδης όσο και ο Αντρία Ζήφκοβης στα συμβόλαια των οποίων λήγουν το προσεχές καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, κάποιες φημολογίες ότι έχει ξεκινήσει και υπάρχει διαπραγμάτευση με τον Μιχαηλίδη, προς το παρόν.
0: Αλήθεια.
7: Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί όλοι έχουν επικεντρωθεί στο μεταγραφικό. 6 μέρες μείναν, θα τελειώσουν οι όποιες μεταγραφές είναι να γίνουν σε αυτό το διάστημα και μετά ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με αυτές τις δύο πραγματικά πολύ σημαντικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ, ειδικά για τον Μιχαηλίδη, με μια γενναία αύξηση των αποδοχών του, γιατί η αλήθεια είναι ότι το υπάρχον συμβόλαιό του δεν αντικατοπτρίζει τη θέση που έχει στην ομάδα και την αξία και τη χρησιμότητα του παίκτη στο ρόστερ. Βεβαίως υπάρχει και ο Ντεσπότοφ που λήγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, είναι ο τρίτος της παρέας, αλλά είναι ακόμα μάλλον νωρίς, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει το Βούλγαρο να μπαίνει σε προπονήσεις, τον περιμένουμε μετά τη διακοπή, όπως λέει και ο ίδιος, όπως λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, να μπει μετά το πρόβλημα το σοβαρό που είχε και το χειρουργείο στο δάχτυλο του πόδιου του.
0: Λέγε ρε Μάνο, Αντρίγια τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου. Φώτισε το πρόσωπό του Γουλή.
7: Ναι. Φώτισες, ε. Α, πουλάκι μου.
1: Εκεί πονάει αυτός.
0: Το Αντρίγια το συμβόλαιο. Το Αντρίγια το συμβόλαιο λίγη. Το Αντρίγια. Το Αντρίγια. Από 1η Ιανουαρίου, ρε παιδιά. Κάντε μια κίνηση. 1η Ιανουαρίου.
1: Θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το να ανανεώσει χωρίς πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο αυτό. Μετά από αυτά που έχουν γίνει.
7: Εννοείται.
1: Αν τραβήξει δηλαδή και γίνει σύρια, αλλά αυτό δεν τολμώ να σκεφτώ τις αντιδράσεις τώρα. Ναι, μιλάμε τώρα για τον δεύτερο, τον πρώτο ηγέτη, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν η δεύτερη περίπτωση ποιοτικότερου παίκτη. Ακόμα δύο περιπτώσεις δηλαδή.
7: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα.
1: Και ο Μιχαηλίδης δεν είναι συνεχόμενα μελητέα ποσότητα. Δηλαδή σημαντικό για τον
7: Πάο. Και οι δύο είναι κομβικές μονάδες. Ο ένας, το καθένα στον τομέα του. Ο Μιχαηλίδης στην άμυνα και τα όσα δίνει ως κεντρικός αμυντικός και στην ανάπτυξη και σε όλα. Και ο Ζήκοβης φυσικά δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Και με την αρχηγική του παρουσία και προσωπικότητα και την αγωνιστική του παρουσία. Αυτό που ήθελα να πω ότι τις τελευταίες μέρες βγήκαν πάλι κάτι fake news ότι να δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν τον ανανεώνει, θέλει να τον πουλήσει, δεν ξέρω τι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που λέγοντας black and white, τέλος πάντων, θέλοντας να δείξει ότι η καρδιά του είναι ασπρόμαυρη, το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά. Νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και για τις δύο περιπτώσεις, έτσι ώστε να συνεχίσουν την καριέρα στον ΠΑΟΚ
5: Εκτός αν ο Γουλής κάνει την κίνηση ΜΑΤ.
0: Τι θέλω να φτιάξει. Άρα, εγώ τι λέω την κάψουρα μου.
1: Τι πιστεύεις μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να μπορείς να γίνει.
1: Γιατί θα βγουν μπλόκα στους δρόμους.
8: Άρα βάζει, δεν λέω με Ζήφκοβιτς στο Βοτανικό.
0: Παιδιά,
3: τον πήρε τον ηγέτη του Βοτανικού, μωρέ, εντάξει.
0: Αν. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν για
4: έχει
0: παράδειγμα.
4: Πει άλλο, για το Βοτανικό, έχει πει άλλο παιχτάρα.
0: Ποιον.
4: Για το Βοτανικό, το θυμάμαι.
0: Τον Τιμπάλα.
1: Είχε πει.
4: Τον Τιμπάλα.
0: Τον Τιμπάλα.
1: Για τη θέση αυτή. Οι διαθέσεις παίζονται.
3: Πού είναι ο Τιμπάλα τώρα.
0: Στη Ρώμα.
3: Ακόμα στη Ρώμα είναι.
0: Ναι.
3: Παίζει.
5: Τιμπάλα ή Αντρίγια.
1: Ελάτε.
0: Ρε φίλε, α πω κάτι. Αυτόν θέλω. Αυτόν θέλω γιατί είναι. Εμένα με τρελαίνει πέρα από σαν παίχτη. Που όποτε με έβρισκε στα καλά του με πετσόκοβε, να λέμε τις αλήθειες τώρα, έτσι. Με πετσοκόψει 100 φορές. Αυτή την παιχτάρα τη θέλω γιατί για την προσωπικότητα. Είναι τόσος και μιλάει και πηγαίνουν τα τσιμέντα έτσι.
4: Κάτσε ρε, καινούριο στούντιο.
0: Αυτό.
1: Μου θύμισε την κόρη μου. Μου θύμισε την κόρη μου τη μικρή που πηγαίνουμε σε κανένα περίπτωση και είχα ένα γλυφιτζούρι και μου λέει αυτό θέλω. Μου λέει έτσι έκανε και μου μιλήσει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Το χαμόγελο.
0: Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν τα βρίσκε με τον ΠΑΟΚ. Πολύ θα ήθελα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός από την 1η Ιανουαρίου.
1: Ναι. Παρακαλώ, φωτογραφίες.
0: Γιατί.
1: Ενώ είναι ο Χαστάς εδώ μαζί μας. Παρακαλώ, φωτογραφίες. Όλοι μαζί εδώ να φαινόμαστε και να παρακολουθούμε το Χαστά.
0: Τι είναι αυτό. Φοβερό. 80's, αυτό το 80's που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
4: Α, το trend.
5: Κλάμα.
4: Το
5: trend.
1: Είναι νέο trend, φίλε μου καλέ.
8: Το πουκάμισο τέλεια.
1: Το πουκάμισο τι.
4: Είσαι ωραίος.
8: Βγήκε το παπούτσι.
1: Ωραίο,
4: έτσι
1: ωραίο.
4: Καθόταν στα μπουζούκια εκεί μπροστά που δεν καθόταν πάνω από εμάς στον καναπέ, ήταν από μόνος του όρθιος.
5: Σταυρό φοράω.
1: Σταυρό όχι, δεν είναι.
0: Όχι, χορεύεις μόνοι εμ.
4: Δισκομπάλα,
8: μια χαρά. Φανάρια την καδένα.
1: Επόμενο.
5: Κλάμα.
0: Εάσε με τον Κουβαλή. Εάκη ρε. Αμάν.
8: Εγώ αν βγει τέτοιο,
0: μήνυση.
8: Θα φύγω από το στούντιο. Στο λόγο μου σου λέω. Δηλαδή, είναι σαν να λένε Τάσος, ο Ταντάκος μας.
1: Αυτό είπε.
0: Φίλος
4: Γουβαλής.
8: Αδερφέ, σοβαρό.
4: Γουβαλής,
8: αυτό είναι σοβαρό.
4: Γουβαλή το συμπονώ, γιατί είναι Ολυμπιακός. Έχει πέρασει πολλά το τελευταίο διάστημα του ΝΑΕΚ. Το συμπονώ για το μίσος που έχει. Έχει πέρασει πολλά από
0: την ΝΑΕΚ. Αυτό δεν είναι 80's, ρε. Αυτό είναι...
4: Ναϊντήλα.
0: Όχι ρε, πιο πίσω από τα 80's είναι αυτό. Αυτό είναι με τη Βίνα Σίκη.
4: Βάλε ένα κανονικό
5: 80's.
4: Βάλε ένα κανονικό 80's, ρε Γουβαλή.
5: Ο Ταντάκος 80 ήταν.
0: Αυτό είναι 80's γοριλάκι. Σαν γοριλάκι.
8: Εδώ δεν πας στο καφενείο, ρε, για δηλωτή.
4: Ναι, ρε.
8: Δεν εμφανιστείς έτσι.
1: Ο Χαστάς πριν ήταν. Ο Ρούντι Φέλερ λέει.
4: Τι ήταν,
1: ρε. Δώσε μου λίγο το Χαστά πριν, μπορεί.
8: Ρούντι Φέλερ.
4: Ρούντι Φέλερ, ρε.
1: Το μαλλί, θυμάσαι.
4: Ναι, ναι, ναι. Δυτική Γερμανία.
0: Ισχύει.
1: Πάμε, επόμενο. Τάσο, είδαμε. Προχωράμε.
0: Τι θα δουν τα μάτια μας τώρα. Α, έτσι. Ελάτε.
1: Με συγχωρείτε, μανίκι στο
5: Μπουφάν.
0: Ελάτε.
8: Προλόιδες.
1: Είχε σηκώσει ποτέ μανίκι στο Μπουφάν.
0: Πάντα.
1: Κι εγώ.
0: Πάντα. Και το αυτό που φοράω...
8: Άμα
0: έπιανε ζέστη. Είναι ένα 6-Tiger, 100% E-Strike.
8: Και έπιανε ζέστη, το σήκωνε στο μανίκι.
1: Το σήκωνε στο Μπουφάν.
0: Το ρολόι για να το
1: σηκώνω στο Μπουφάν, Άγιε Βασίλειε.
0: Το σηκώνω το Μπουφάν.
4: Δυνατό.
0: Πολύ καλό.
4: Και το ύφος είναι, το βλέπει όλο το κόσμο.
0: Ταμτάσος. Ταμτάσος.
5: Ταμτάσος. Ταμτάσος.
1: Επόμενο.
8: Όχι. Μιλάμε για εξυφυλισμό.
5: Έλα ρε αγόρι μου. Αυτό θέλει σταυρό. Σίγουρα. Αυτό θέλει ένα σταυρό.
4: Είναι πασόκ.
8: Και να σου πω κάτι.
0: Στις κλαδικές.
8: Δηλαδή και η τρίχα μπροστά δηλαδή το ισοπαίδωσε τώρα. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι κλαδικές.
8: Αυτό είναι καθηγητής φυσική χημεία. Ναι, δηλαδή. Στα κελαρίου δεν ξέρω μαζί ο άνθρωπος.
4: Αυτό βγάζει να. Μια φιλοσοφία των βλέμματων.
8: Ο Βέντρα ο φυσικός που είχα και τέτοια. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει τώρα.
0: Εντάξει, βγάζει όμως μια σεβασμό τον.
8: Και φτιάξε τα κιλά.
1: Βγάζει μια τρίλα.
8: Πολύ ψηλά το παντελόνι.
1: Ναι.
8: Το παντελόνι μου εμφανίστηκε έτσι.
1: Το παντελόνι μου έλεγε ένας φίλος ότι αυτά τα παντελόνια έτσι βάζει το χέρι πίσω και πιάνει το πορτοφόλι την κολότσερη. Τόσο ψηλά. Μέχρι εδώ. Επόμενος.
5: Πάμε.
1: Αλεξής. Ο Αλέξης είναι αυτός.
5: Ο βαρύμαντας.
1: Αυτό είναι πανηγύρι Μαντέι Καρκαβίας.
5: Βαρύμαντας.
1: Αλλιώς.
0: Και σε δίσκο θα τον έβλεπα εγώ.
4: Αυτός που έχει ζητήσει το πρώτο τραπέζι στα Κλαρίνα.
1: Ναι,
4: εγώ
1: ναι.
4: Θα κάτσω πρώτο τραπέζι. Και είναι και το παπούτσι, όλη η αφορά το στυλ.
1: Ναι, τέλειο.
5: Τσικουλάτα τσικητά είναι αυτό. Τσικουλάτα τσικητά.
8: Όχι, ρε, σαν το. Εντάξει, είναι. Θυμίζει το. Είναι ίδιο άμα τον δεις εδώ στη φωτογραφία με το Χρυσοχοίδη τον τραγουδιστή, για όσο τον ξέρετε.
4: Βερβελές προϊστάμενο Ζήκα.
5: Όχι, το Χρυσοχοίδη.
8: Και το Ζήκα.
1: Στο πρωτόκολλο,
4: παρακαλώ.
8: Τραπεζικό υπάλληλο και τέτοια μου στέλνει. Ελάτε, πάρτε ένα
5: δάκρυ. Διονύση, ξέρει το Χρυσοχοίδη,
8: Έλα, τραβηφωνάρα, είσαι καλά.
7: Ανέβηκε στην εκτίμησή μου, ανέβηκε πολύ.
8: Είσαι καλά, ρε, πολύ μπροστά.
0: Ο Γουλής λέει είναι ο Μπίλιας πιο μεγάλος.
6: Έχουμε άλλους.
3: Αχ, Θεέ μου.
6: Ω, Μυρότσος είναι αυτός.
0: Μυρότσος, ναι, ναι.
6: Μπέβελι Χίλς.
0: Ζαγκέτς κανονικό Μπέβελι Χίλς είναι εδώ.
6: Ο Ντίλαν.
0: Όχι, όχι. Είναι η σκληρή του Μαϊάμι.
3: Είναι Μπέβελι Χίλς.
7: Ναι. Σκληρή του Μαϊάμι.
0: Σκληρή του Μαϊάμι. Όπως το λέγαμε, ο Ξανθός, ο ωραίος.
3: Και με αυτό κάνεις καριέρα, να ξέρεις.
0: Κάνω λες.
7: Με το πουλοβεράκι στο λόγο.
6: Και το ρηχτό που πάνε ήταν πολύ.
0: Βέβαια. Όλη η Ελλάδα ψηφίστηκε.
3: Μάρκελος Νύχτας θα έβαζε καλό βάθμο.
6: Ρεμπίλ, έχω δει ότι τα
3: παντελόνια. Εμένα με ισοπαίδωσε, με ξεφτύλισε. Το Βερβελέ...
8: Τι είπαμε, μια ανάσα από τα Ρελέγκα είμαι εγώ, ρε.
3: Εμένα με ισοπαίδωσε. Αλλά δεν το άδικο.
6: Τα παντελόνια με την τζάκιση είναι ίδια όλα, ρε φίλε.
8: Ορχιασμένου να το
3: ξέρει. Ήταν πολύ κακό αυτό.
6: Άλλο έχουμε.
0: Μπακό δεν έχουμε.
6: Και Σαούλη.
0: Σαούλη.
8: Καλά, εντάξει. Γλύψε με χωρίς να μου το πεις.
0: Είναι ο ορισμός.
3: Ή σκέτο, γλύψε με.
0: Είναι ο ορισμός του πέταμε στα βράχια να με γλύπουν τα βατράκια.
8: Ναι, ναι.
0: Ορισμός είναι αυτό. Είναι ορισμός.
6: Αυτός είναι Ντον Τζόνσον.
7: Αυτό που σηκώνανε το μανίκι μαζί με το πουκάμισο και το σακάκι.
0: Ναι, γίνεται και σήμερα αυτό, Θοδωρή.
6: Ο άλλος γράφει σκληρή του μπραχά.
7: Γίνεται, ξαναγίνεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Μυρότσος λες και τελείωσε από μπαρμπούτι.
6: Βασίλης Μαγκάιβερ γράφει. Ο Γιώργος.
8: Κάποια χρόνια μπορεί να μην ζουν μακριά.
0: Μπακό δεν έχουμε.
6: Δεν ξέρω, δεν έκανε εμένα, δεν τόλμησε.
0: Δεν τόλμησε.
6: Α, έκανε και εμένα.
7: Μπακό, μπακό.
6: Ποιος είναι αυτός.
7: Να το φέρω τον Τζόνσον.
3: Τόλμη και γοητεία, τόλμη και γοητεία. Τόλμη και γοητεία.
6: Είμαι ο Θόρν.
3: Ναι, ναι, τόλμη και γοητεία, ξεκάθαρα.
8: Δεν ξέρω γιατί.
3: Ο Ρίτσα.
8: Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιος θα απολυθήσει.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι τόλμη και γοητεία. Ο Θόρν καταρχήν ξανθός. Ένα. Δύο. Αυτό είναι ένα ψήγμα που ομοιάζει πολύ προς Αλ Μπάντι.
3: Ρε φίλε, δεν φέρνει. Έτσι από μακριά δεν φέρνει και σε Μουρίνιο λίγο.
8: Εγώ εγώ όπως τον βλέπω, να ξέρεις, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ο πλούσιος νεκροθάφτης της Τρίπολης, ο οποίος όταν δεν πάει για δουλειά βγαίνει έξω, του δείχνει ότι έχει λεφτά από τις κηδείες που έχει κάνει.
3: Και του θυμίζει ότι όλοι θα πεθάνετε.
8: Ναι. Δηλαδή, κοίτα, και με το στήμα.
0: Όλοι σε μένα θα έρθετε μια μέρα.
8: Όλοι σε μένα θα έρθετε. Τελετέ.
3: Γραφτείτε από τώρα.
0: Τελετέ μπακό. Τελετέ μπακό.
6: Εύκολα, εύκολα. Και έχω και τη βάτα για να.
8: Back to the
6: life.
8: Ακούς.
6: Έχω τη βάτα για να κρατάω το. Να μην φεύγει.
0: Το κουράκι.
3: Πολύ καλό, πολύ καλό.
8: Αυτό που θα φτιάξει, δεν ξέρω αν είναι ο Βάλις. Θέλει αύξηση από το Σαούλη σίγουρα.
3: Τέλεια, αύξηση και από εμάς τι θέλει.
8: Ε?
6: Δεν ξέρω.
8: Μα μας
3: από εμάς θέλει να μην βρει λάστιχα στα μάξι.
8: Πού να εμφανιστούμε.
7: Από τον Τάσο θέλει
3: άλλο. Από μένα θέλει να μην βρει τα λάστιχα στα μάξι.
6: Μπακό διευθυντή δημοτικού.
0: Ο Σαμ Τάσο που είσαι.
3: Θα ανοίξει την πόρτα του γραφείου και θα βρει το Γιώβιτς μέσα.
6: Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή, δεν θέλω κάτι άλλο. Να σε αποδεσμεύσω, φιλαράκι μου, καλό.
7: Η Βάσο σας ζητάει, να ξέρετε. Κύριε Μυρότσο, κύριε Γουλή.
0: Ο Χιου Τζάκμαν λέει από την Τρίπολη.
3: Τι θέλει, Βάσο.
0: Τι θέλει, μαμά Βάσο.
7: Η Βάσο.
6: Διαβάζω
7: σας προκαλεί, λέει, ελάτε.
6: Καλά,
7: ελάτε.
6: Καλά. Τα έχουμε ακούσει και από αλλού αυτά. Εδώ ο Μπακόπουλος έκανε αθλητική ραγκή όταν η ΕΡΤ έκλεινε την ημέρα με τον εθνικό ύμνο και το κλαρίνο, το τζοπανάκο, ρε. Βάσετε.
7: Το βράδυ.
6: Λοιπόν, Θοδωρή, φιλιά, τα λέμε.
3: Γεια σου, Θεό.
7: Πάω να χορέψω. Γεια σας.
6: Γεια σου, αδερφέ μου. Έλα, Μπέτ.
0: Έλατε, Μπέτ.
6: Τρίτη αναφορά και τελευταία σήμερα. Η Έλα, Μπέτ είναι μαζί μας. 3-5 συνήθως. 2-5 παρατέταρτο σήμερα. Για μια ωρίτσα μόνο ο Βερβελές εδώ μαζί μας για να υπενθυμίζουμε ποιος δουλεύει και ποιος όχι.
8: Ρε φίλε, να ανάψουμε και το άλλο air condition, λέτε.
3: Ναι, ναι.
6: Ναι, είναι για
3: να γίνει κάτι.
8: Καψώθηκε το παιδί. Πιάσει τώρα.
6: Θα γίνει για τη στιγμή. Ναι. Γράφουν εδώ ονόματα, συνεχίζω. Ιδιοκτήτη συνεργείου Μπακόπουλο και Πέδαρη. Μα θυμήσατε Πασοκάρα.
8: Κώστα Καρά θυμίζει.
6: Μπακομάκη Χριστοδουλόπουλο, Κώστα Καρά, ναι. James Bond, ούτε καν.
3: Μόλι λέει είχα πάει η τουαλέτα και δεν άκουσα το σημείο του Μυρότσου.
8: Πόση
3: ώρα ήταν η τουαλέτα. Τι έφαγε, κάλτσε.
8: Παράγοντα, θε εδώ. Αποτυχημένο παράγοντα Τρυπόλεω που παίζει Ευρώπη και δεμένη κατηγορία.
6: Θυμάσαι, ποιο ήταν το έργο αυτό με την επαρχία, με το τέτοιο που φώναζε άμυνα ρε μπιπ ο πρόεδρος. Θυμάσαι.
0: Στο γυναίκες δηλητήριο δεν είναι.
6: Αυτό είναι.
0: Στο γυναίκες δηλητήριο που είναι ο ένας που φωνάζει την κερκίδα. Ναι. Άμυνα ρε, και ναι. Οι άλλες δίπλα και σχολιάζουν πώς θα πάνε στο διαμέρισμα που γίνονταν τα έσχη.
1: Ναι, θηλυκή εταιρεία.
0: Α, όχι, είναι θηλυκή εταιρεία που λέγεται.
1: Θηλυκή εταιρεία, ναι, σωστά. Θηλυκή
0: εταιρεία. Εκεί που έχει πει ο μεγαλύτερος ηθοποιός μεταπολίτευσης.
3: Όχι, δεν περνάνε όλα.
8: Βάλτε κράνος.
3: Δεν περνάνε όλα.
0: Όχι, δεν μπορεί να περάσει και δεν θα το πούμε αυτό.
8: Α, εντάξει.
0: Αλλά έχει πει, no Silvio, you,
1: ναι, ναι,
0: he,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Everybody this town except
1: ναι.
0: to me.
1: Εκτός, except to me.
0: Καλογερόπουλος, μεγαλύτερος ηθοποιός μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.
1: Σπουδαίος.
0: Θα σχολιάσω την του.
1: Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού σιγά-σιγά.
8: Να αρχίσουμε με τη μεγάλη μας δικαίωση, ότι η ομάδα μπάσκετ θα παίξει σαν Ελλαρίνα. Κάτι το οποίο είχαμε πει, να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος...
3: Πιστεύω δεν περίμενε ο κόσμος του Ολυμπιακού να ακούσει αυτό από σένα τέτοια μέρα.
8: Σφαιρική ενημέρωση, μεσογράφη είμαστε, ρε φίλε, μεγάλη εξέλιξη. Περιμένοντας ένα τεράστιο γήπεδο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να ξέρουμε πού θα βρισκόμαστε το επόμενο διάστημα.
0: Πόσο, τι χωρητικότητα έχει σαν Ελλάδα.
3: Πας μπάσκετ. 9. Πλάκα, πλάκα.
8: Όταν μπορώ, πάω.
0: 9 χιλιάρικα έχει.
8: Τώρα θα πηγαίνω περισσότερο.
3: Νομίζω 9.
0: Αν πας.
3: 9.
0: 5 λεπτά από το γήπεδο τη. 5 λεπτά από τη Σανέλη Αρίνα είμαι.
8: Πάμε για παγιδάκια μετά.
1: Η ταβέρνα πόσο μακριά είναι αυτή που έχουμε
0: τίποτα,
1: πάει.
0: Τίποτα, δίπλα.
8: 8 λεπτά. Δεν ξέρω αν πάμε κάποια στιγμή εκεί. Ούτε 8.
1: Ωραίο.
0: Να δούμε αυτό το μπιφτέκι λίγο κάτι που έχει να μου πει. Το θυμάμαι αυτό, δεν ξεχνιέται αυτό.
3: Πολύ δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: 9.000 χωράει.
3: Ναι, ναι, 9.
0: 9, ε.
8: Έχει ωραίο γήπεδο.
0: Καλά, εκεί μπριζόλα ήταν. Ο καθένα στο μυαλό του. Ό,τι γουστάρει.
8: Σοβαρή μπριζόλα.
0: Σοβαρότατη μπριζόλα.
3: Σοβαρό γήπεδο.
1: Η μπριζόλα θα επικρατήσει το αθλητικό κομμάτι και θα σα ζολιάζαμε, αλλά πήγαμε στην μπριζόλα.
8: Θα μιλήσουμε για τα φαγητά τώρα.
0: Συγγνώμη,
1: να μιλήσουμε για αυτό.
0: Είπε για να πάμε πάνω στην ταβέρνα.
8: Εντάξει, άμα είναι να το κάνουμε, κάνουμε.
1: Παρασύρει και το κοντρόλ τώρα, βγάζει και από κάτω το σούπερ. Πάμε ποδοσφαιρικά θέλουμε.
0: Για το φίλο σου, ο φίλο δεν την έχει ταβέρνα.
8: Για το φίλο μου, διαφήμισε. Τα βερνάρα. Λέγω στο αρχοντικό, θα πάω να πάω.
0: Τα βερνάρα. Τα βερνάρα ήταν. Εμεί θα
1: πάμε να φάμε.
8: Αρχοντικό.
0: Εμεί θα πάμε να ξαναπάμε.
8: Το καλύτερο παιδάκι.
0: Πάμε.
8: Τα βερνάρα.
0: Πάμε. Πάμε με τη Λίμπαρ.
1: Λοιπόν,
3: αυτό που θέλει να αναλύσει για τον Πάσκετ.
0: Κύριε Αγγελόπουλο, θα δώσω.
3: Θα δώσει τέτοιο.
8: Τα δύσκολε εποχέ που.
3: Θα πάει να παίξει επιτέλου ένα γήπεδο που δεν στάζει ο άνθρωπο. Είναι μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτό.
8: Βασιλεύει τοξικότητα. Έδειξε μια σωστή συμπεριφορά. Και δύο μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συμφώνησαν για να έχουν κοινή έδρα.
1: Mm-hmm.
8: Τώρα, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την ιστορία, το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι η Σανέλη Αρίνα ήταν το σημείο αναφοράς η έδρα της ΑΕΚ, δηλαδή μπα να παίξει με στην καρδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, θέλω να πω. Κατάλαβες το λέω.
1: Δεν είναι ιστορική έδρα, λες.
8: Εντάξει, ναι, είναι μια έδρα που και τα τελευταία χρόνια δεν πήγε αναγκαστικά. Αυτό λέω.
1: Εντάξει, θα τα βρουν οι υπηρεσίες εκεί. Μην γίνει τίποτα περίεργα, ας λάβουν τα μέτρα τους αυτή που πρέπει και
8: προχωράμε. Όχι, έχουν κάνει τρομερή δουλειά, ξέρεις. Και οι δύο πλευρές έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Και οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από ό,τι γνωρίζω σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Θα βάλει τέτοιο, θα έχει διαρκεία.
8: Όπως βοήθησε, δηλαδή, όπως βοήθησε και οι άνθρωποι της ΑΕΚ που βοηθήκαν στον τελικό του κόφερνς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέμε ψέματα. Πήραν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ανεξάρτητα αν ήταν Ολυμπιακός. Αν μπορούσε να μείνει Ολυμπιακός, να έχει αποκλειστεί μετά στον Βίλα. Αυτό λέμε. Καλό είναι. Πήρε Ολυμπιακός Super Cup εδώ, έπαιξε Manchester City με τη Σεβίλη, με τη Λίμπαρ, Γκουαρδιόλα. Το χάσε τα πέναλτι. Ράφα Μύρ είχε και τέτοια.
1: Μέσα ήμουνα.
8: Έτσι γίνεται. Βοτανικό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει τελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση βοτανικό. Βλέπει τα πλάνα από τον ντρόουν.
0: Καμία πιθανότητα.
8: Καμία.
0: Καμία πιθανότητα.
8: Να μην γίνει.
3: Δεν θα δηλώσουν καν.
8: Ποιο.
3: Δεν θα δηλώσουν τέτοιο.
8: Η Ευρώπη θα πάρει.
0: Τη γράφει εγώ το έχω πει, το έχω ξαναπεί ότι αν ήμουν Αλαφούζο. Μετά από αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΆΚΑ, δεν θα έπαιρνε ευρωπαϊκό τελικό στο
8: Βοτανικό. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Δεν γίνονται αυτά που λες.
3: Είναι μεγάλο δελεέρ το 1 εκατομμύριο που πήρε.
8: Επειδή το κεφάλι του Γιάννη Αλαφούζου είχε αλλάξει και πλέον. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ακόμη και με την UEFA και τον κύριο Θεοδωρίδη, είναι open mind πλέον το μυαλό του.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, γιατί τελευταία ο Παναθηναϊκός επιτέθηκε στην UEFA.
8: Επιτέθηκε στην UEFA, αλλά εγώ νομίζω ότι φτάνουν άλλα στα αυτιά μου.
0: Δεν ξέρω.
8: Ότι και ο Παναθηναϊκός με το Βοτανικό θα πάρει άμεσα καλή διοργάνωση. Για να δούμε.
3: Αν κάνει αίτηση.
0: Διοργάνωση θα πάρει. Διατησία πάλι θα βρει στην Ευρώπη. Σωστή δεν ξέρω ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Νομίζω μέχρι Europa League μπορεί να πάρει.
0: Μέχρι Europa είναι.
8: Ωραίο.
0: Το γήπεδο στο Βοτανικό 4 αστέρων μέχρι τελικό Europa να φιλοξενήσει. Αυτό που λέει Διονύση μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Το 28, 29, 30 δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι μέχρι τότε να δούμε και μια σωστή διατησία σε αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Γιατί τα πιστόλια έχουν πάει εκεί. Σεξ
8: πάμε πιστεύω. Στον Ολυμπιακό ρε άνθρωπε. Έχεις τρελαθεί, έχεις μιλήσει
1: και
8: για τα πάντα εκτός από τον Μαντιλίμπαρ.
1: Αυτό το πεντάλεπτο που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ήθελα να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τι γίνεται στον Ολυμπιακό.
8: Έχουμε άπλετο μπροστά μας.
1: Δεν έχουμε άπλετο χρόνο.
8: Γιατί.
1: 5 παρατέρα τελειώνουμε.
8: Ξέρεις τι ώρα είναι. 4.
9: Δεν μιλάμε 45 λεπτά για Ολυμπιακό.
10: Εγώ και Άρη να πω.
9: Τι να πούμε.
10: Μην φτάσουμε τσιμά-τσιμά πάλι, ρε φίλε. Πάμε να
9: δούμε. Όφ πρέπει να πούμε κάτι που γίνεται.
11: Έχει ψωμάκι τώρα. Πρέπει να μιλήσει εδώ.
9: Δεν το πάμε ανάποδα.
10: Ναι. Τι.
9: Κάνω μια φούρλα. Να κάνω restart δηλαδή εδώ τι παρουσίε μου.
10: Ναι.
9: Και απαντάω σε ερωτήσει. Να μην κάνω μονολόγο.
10: Όχι, θέλουμε και μονολόγο. Και σχόλιο θέλουμε.
9: Χωρί τη φούρλα.
12: Θα ξαναμπεί.
10: Χωρί τη φούρλα.
11: Θα το ρωτήσει.
9: Είμαι στη διάθεση.
12: Ωραία, του κάνω στο Διονύση. Φεύγει με την Λίμπαρ.
9: Να πάει πού?
11: Το να πάει πού δεν μας ενδιαφέρει.
12: Φεύγει με τη Λίμπαρ.

0: Έχει προκριθεί αυτή η ιδέα της αλλαγής λόγω του ότι έρχεται η διακοπή τώρα?
1: Είναι ένα σοβαρό σκεπτικό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο, νομίζω, και η πρόσληψη του Κορδόν. Γιατί ή ο Κορδόν θα πρέπει να κάνει ένα restart στο Μεντιλίμπαρ, αν μπορεί να το κάνει, ή θα πρέπει να έχει έτοιμο τον επόμενο προπονητή. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Αυτό λέω.
2: Ναι, το ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ο Αλγκουαθίλ, αν τον λέω σωστά.
1: Ναι, γιατί ίσως γιατί είναι ο προπονητής ο οποίος θέλει πολύ να πάρει σε Σεβίλη ο Κορδόν. Δείχνει ότι έχει μια καλή σχέση μαζί του και συλλογική ότι είναι ένας προπονητής που είναι ελεύθερος.
2: Σοσιεδάδ ήταν αυτός
1: που
2: η Μανόλ Γκουαθίλ.
1: Ναι, πήγε τη Σοσιεδάδ και στο Champions League και πήρε μαζί της ένα κύπελο. Το δεύτερο το πήρε με τον Μπακόπουλο όταν πήγε να περιγράψει κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε πώς γίνεται η δουλειά.
0: Πότε ήταν, μέχρι το 25 δεν ήταν αυτός.
1: Είχε φύγει. Ήταν
0: είχε φύγει μόλις είχαμε πάει.
1: Ναι, είχε πάει στην Αλ-Σαμπάμπ μετά.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε καλό πέρασμα στην Αλ-Σαμπάμπ. Άντε, νομίζω ότι οι προπονητές.
0: Αυτός εδώ. 55 πώς είναι αυτός.
2: Το μαλλίτιο σαν εμένα πάντως το πριν στο AI.
1: Κοίτα, και μόνο ότι κυκλοφορήσα, και μόνο ότι κυκλοφορήσα σενάριο, δεν το λες και καλό για το Μεντιλίμπαρ.
2: Όχι.
1: Εντάξει, τώρα από την άλλη, σου ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, όπως δεν έχει διαψεύσει το οτιδήποτε, δεν έχει βγάλει και κάποια νέα στήριξη στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Σου έχω ξαναπεί εδώ και μέρες, από όταν υπήρχε μάλιστα και εκείνο το ραντεβού, σβήσαν κάπως η αλήθεια είναι οι ατζέντες επόμενες μέρες όσον αφορά στις προτάσεις των προπονητών. Αλλά ο συγκεκριμένος ενδεχομένως στη λογική και επαναλαμβάνω με τη σχέση του με τον Κορδόν μπορεί να μοιάζει ένα καλό project αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να αλλάξει τον Μεντιλίμπαρ. Το ζήτημα τώρα δεν που έχει φτάσει τώρα με τον Μεντιλίμπαρ ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ άδικο από τη μία. Ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, γιατί εγώ νομίζω και χθες η γλώσσα του σώματος του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο είναι το πρώτο μάτσο που δεν είναι καλά.
0: Μιλάς για δηλαδή, το
1: δεν πανηγυρίζει στα γκολ, δηλαδή είναι πολύ τυπικός. Τον βλέπεις δηλαδή κάτι τον βασανίζει και νωρίτερα από την πληροφορία στο πριν το παιχνίδι και στη βόλτα του στο γήπεδο. Εντάξει, είναι τώρα, δηλαδή, δεν είναι εκτός κλίματος, ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Ξέρει να διαβάζει πλέον, μέχρι και γυναίκα δηλαδή από την γνωρίζω του μεταφέρει πράγματα τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο. Έχει πλήρη εικόνα, δεν είναι δύσκολο πλέον στο να μάθεις τι γράφουν και τα ελληνικά site και το τι γράφονται στα social media. Που επαναλαμβάνω, όπως σου είπα και χθες το βράδυ πάρα πολύ προσεκτικά, το θέμα είναι. Το πολύ σοβαρό είναι το τι γίνεται μεταξύ διοίκησης και Μεντιλίμπαρ. Χθες υπήρξε μια εξέλιξη πολύ σοβαρή. Εκτιμώ ότι η εξέλιξη αυτή είχε φωτογραφηθεί και το προηγούμενο διάστημα. Θυμάσαι, είχαμε αναφέρει ότι ο Κοβάσεβιτς έδειχνε να είναι κάπως ακόμη και στον πάγκο. Δηλαδή, πάλι θα ξαναμίσω για τη γλώσσα του σώματος. Έτσι που. Και γενικά τις τελευταίες μέρες δεν ήταν πολύ επιδραστικό σε αρκετά ζητήματα που τέθηκαν μέσα στην ομάδα. Και ένα κομμάτι το οποίο είχε γίνει κουβέντα πριν από όχι πολύ καιρό, όταν ξαναείχε έρθει ο Κορδόν στην Ελλάδα, ενεργοποιήθηκε, ο Κορδόν ξαναβρέθηκε στην Ελλάδα. Διάφορες πληροφορίες τον θέλουν τώρα ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και ενδεχομένως το συνδυάζουν με επικείμενη αλλαγή προπονητή. Από την άλλη, αυτό που χθες το βράδυ λεγόταν ήταν ότι ο Κορδόν με την επιστροφή του θα κάνει μια κουβέντα με τον Μεντιλίμπαρ. Το σίγουρο δεν θα κάνει κουβέντα άλλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό βλέπω.
2: Ότι θα κάνει.
1: Δεν θα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναυπάρξει δηλαδή, άλλη κουβέντα του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ.
2: Δηλαδή, να μιλήσουν να πούν τι, τα είπαν 12 Αυγούστου. Πάλι να μιλήσουν. Τι να πούν πάλι.
1: Σου είπα, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία ορούνται από πέρυσι. Δηλαδή η αποτυχημένη χρονιά, η περσινή, όσον αφορά στο εντός των συνόρων κάδρο. Από την άλλη, το κακό πρόσωπο της ομάδας για πολύ καιρό. Μια ομάδα που μέσα στο 2026 με πολύ κακά αποτελέσματα, ήδη μετράει έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, ο οποίος έχει περάσει κάπως, δεν το πω στα ψηλά, αλλά κάπως ανέμακτα στη λογική ότι δεν άλλαξε ο προπονητής και ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες που θα έπρεπε να τους έχει πάρει και νωρίτερα. Τώρα, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, δηλαδή σας είπα και χθες το βράδυ ότι. Μπήκε μέσα ένα παίκτη του Γκουστάβο Πουέρτα και νόμιζε ότι χθες αυτός ο τύπος είναι σαν να ήρθε και να είπε στου υπόλοιπου χάφ του Ολυμπιακού: Ελάτε να σας δείξω εγώ σε αυτό το παιχνίδι που παίζω πρώτη φορά πώς παίζεται η θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δηλαδή αυτός ο παίκτης σε ένα μάτσο, ξαναλέω, που είναι σβησμένο στο 2-0, μπορεί και πατάει στην αντίπαλη περιοχή με μια ωραία κίνηση, ακολουθώντας τη φάση και σκοράρει και πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω δει τέτοιο γκολ από τον.
2: Ταλαχάφ,
1: από τον Έσυ, δηλαδή από τα άλλα χάφ του Ολυμπιακού.
2: Ποτέ τέτοιο γκολ, όχι. Ταλαχάφ.
1: Μου πει το βάλει στο κύπελο με το Βόλο και με αρκετές αλλαγές ο Βόλος. Ναι, ωραία, το βάλε.
2: Την ποιότητα,
1: αλλά με την ποιότητα που κατέθεσε μου έδειξε ότι θα το βάλει και στο πρωτάθλημα. Πώς να το πω. Θα το βάλει και στην Ευρώπη.

0: επειδή είναι μια μεταγραφή η οποία έχει σηκώσει πολύ κουβέντα, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τους καλύτερους της Κολομβίας στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Που την άλλη, τι να καταλογίσει το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τον έβαλε στο Βόλο, που δεν είχε παίξει. Το πλάνο ήταν να παίξει στο και για λίγο. Όπως έγινε η ιστορία στο Βόλο με σπασμένο πόδι του Ελκαμπή, την αναγκαστική αλλαγή του Πυρόλα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έκαψε δύο αλλαγές αναγκαστικά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί κάποιος όμως να σου πει, ας τον έβαζες. Γι' αυτό τον πήρες, έτοιμος παίχτης είναι, και να του προσάπτεται και αυτό που λέει ο λόγος τώρα. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει με ένα σκεπτικό, έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στους παλιούς παίχτες του Ολυμπιακού, παρότι με πολλούς τρόπους αυτό αλλάζει, π.χ. η πώληση του Ορτέγκα. Έτσι. Βλέπουμε ενεργό τον Τσικίνιο πάλι, βλέπουμε ενεργό τον Νέση, ο οποίος δεν είναι σε καλό φεγγάρι, δεν έχει μπει καθόλου καλά τη φετινή χρονιά. Έχασε σημαντικό μέρος προετοιμασίας, θυμίζω, λόγω του τραυματισμού του, αλλά δεν είναι στα καλύτερα του Αργεντίνος. Θεωρώ ότι, σας το είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ούτε είναι και κάπως άδικο για τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έχει δείξει ένα πρόσωπο καλύτερο για μένα από τον Νέσε για την ώρα, αλλά δεν αρκεί, δεν κάνει τη διαφορά.
1: Αυτή τη στιγμή μπαίνει στην ιεραρχία τρίτος-τέταρτος ο Εσέ, όπως παίζει. Συμφωνώ μαζί σου, ναι, αυτό που λες.
2: Πάντως θέλω να πω ότι, γιατί χθες κάναμε και πολλή κουβέντα για τον κόσμο και συνεχίζεται να γίνεται αυτή η κουβέντα, και φυσικά απευθυνόμαστε και σε κόσμο, έτσι, και βλέπουμε και από το chat, ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών απόψεις. Πριν από λίγες μέρες το Αθλέτικο έβγαλε μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα και υπήρξε ερώτηση αν έπραξε σωστά ο Ολυμπιακός με την παραμονή με τη Λίμπαρ. Θέλω να πω ότι η έρευνα έγινε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, άρα είχε περάσει η Ναϊμέγγεν, είχε περάσει η συνάντηση με τον Μαρινάκη, είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και σε ποσοστό 74,4% ο κόσμος απάντησε ναι ή μάλλον ναι. Άρα θετικά, ότι καλώς έκανε ο Ολυμπιακός. Μόνο το 17,8% απάντησε όχι ή μάλλον όχι.
1: Το ότι τον κράτησε σε εκείνο το σημείο, λοιπόν.
2: Ναι. Ναι. Το 84% μάλιστα των φίλων του Ολυμπιακού, στη συγκεκριμένη έρευνα επαναλαμβάνω, το 84% απάντησε ότι σωστά έπραξε ο Ολυμπιακός και κράτησε το Μεντιλίμπαρ.
1: Θες και σημερινό φρέσκο?
2: Σημερινό από τώρα το chat,
1: Ναι, σε 1000 ψήφους περίπου. Το έχετε το τέτοιο μπροστά? Okay. 61-39 είναι υπέρ του να μείνει τώρα ο Μεντιλίμπαρ. Και κουβεντιάσαμε χθες αρκετά για το συνέστημα. Παρεπτόντως να πω κάτι. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό που λέτε. Δηλαδή, ποια διοίκηση κάθεται και ακούει τους ρεπόρτερ για να κάνει παιχνίδι, αν θα κρατήσει προπονητή ή όχι? Πιστεύεις κάθε το Ηλιόπουλος και ακούει, ας πούμε, αν θα κρατήσει προπονητή ή όχι τον Τάσο? Κανένα ή εσένα, ο Παναθηναϊκός, ή οποιονδήποτε άλλο.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Λέει ρε, εδώ ρε παιδί μου, τον φάγατε ρεπόρτερ, λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, τι να φάνει ρεπόρτερ?
0: Τι κρέχει?
1: Οι ρεπόρτερ καταγράφουν τη στιγμή. Τι συμβαίνει?
3: Προπονητές τρώνε μόνο οι διοικήσεις. Ναι. Προπονητές προσλαμβάνουν μόνο οι διοικήσεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγει λίγο μπροστά σε αυτήν την ιστορία με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Που λένε τη γνώμη τους.
0: Δημοσιογράφοι.
1: Η γνώμη τους αλίμονο.
0: Άλλοι σου έχουν βγει ότι εντάξει. Ότι είναι.
3: Γιατί άμα πεις τώρα εσύ ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και βγεις πιο μπροστά από όλους, θα καταφέρεις κάτι?
0: Δεν το πιστεύω.
3: Θα κάνεις κάτι?
0: Δεν πιστεύω είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου.
3: Όπως
0: από την πρώτη στιγμή που όταν ξεκίνησαμε τις εκπομπές εδώ, σας έλεγα ότι η άποψή μου είναι ότι εμένα η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ έχει τις ευθύνες του για αυτή την εικόνα. Και ναι, η ομάδα
3: θα
0: πρέπει να έχει τρέξει κάποια πράγματα διαφορετικά με τα γραφικά. Το θέμα που ξαναλέω είναι το θέμα υπομονής. Γιατί αν τώρα συζητάμε και να πάμε το Σάββατο να δούμε Ολυμπιακό Σόφ και έρθει 1-1, δεν θα έχει νόημα να το συζητάμε. Λό. Δηλαδή να πω δεν κρίνεται δηλαδή, με τη Λίμπαρ ότι έχει πίστοση χρόνου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πώς θα πάει? Θα πάει τρενό.
3: Ναι, η αλήθεια όμως είναι.
0: Λιβαδιά, θα κερδίσει την Αγγελόνια.
3: Ο Μεντιλίμπαρ με τις πολλές τελευταίες μεταγραφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλές, δεν έχει καθόλου χρόνο με αυτούς τους παίχτες. Δεν του έχουμε δει παίζουν.
1: Η άλλη άποψη σου λέει είναι ότι.
3: Ο Μεντιλίμπαρ αυτές τις μεταγραφές που έγιναν μετά τον αποκλεισμό δεν έχει.
1: Με τον Μπουέρτα, με τον. Οποιονδήποτε θέλει. Με τον.
3: Τον Μπέιλι.
1: Τον Μπέιλι.
3: Φρόιλερ, ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Αυτούς που πήρε τελευταία.
3: Είναι πολλοί και δεν είχε χρόνο μαζί τους. Δεν έχει χρόνο να δουλέψει και να διαχειριστεί τις μεταγραφές.
1: Ορμίγκα, ναι.
0: Θα του δουλέψει ακόμα. Το λέω. Σου είπα κάτι, το γεγονός για το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ δεν είναι καινούριο. Είναι κάτι που κουβεντιάζεται πάρα πολλούς μήνες. Η άμεση μετάβαση της μπάλας μπροστά, το στυλ, ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή, τον γκολ που βάζει χθες ο Ολυμπιακός είναι ένα γκολ που σπάει ο Γκονζάλης την μπάλα με τον Μπουέρτα κτλ. Είναι ένα γκολ κανονικής ομάδας. Πού να το πούμε. Ναι. Δηλαδή, η φάση που παίρνει η ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό χθες, που κάνει το στήριγμα ο Μάγερ και εκεί κτλ. Και
3: περνάει μπάλα. Μπράβο,
0: και γίνεται με τον Γιώβιτς ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός έχει καιρό να την κάνει. Δεν πάει να παίξει από τον άξονα έτσι, με στήριγμα το φόρτο κτλ. Προτιμά να πηγαίνει από τα άκρα, να γεμίζει την μπάλα. Ναι, θέλω να σου πω, είναι τέτοιο το στυλ. Βέβαια, από την άλλη, εγώ είχα τον ενδιασμό μου σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνει. Δεν ήταν φαν ποτέ αυτή τη τακτική ο Μεντελίπαρα. Δηλαδή, αν το κάνει ανάλυση σε σχέση με του άλλου προπονητέ, Βάσκου, οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ από τα άκρα, με παίκτε που να συγκλίνουν προ τα μέσα, με παίκτε που να ξέρουν μπάλα. Αλλά εδώ δεν μπορεί να πει ότι δεν άλλαξε πράγματα. Ήρθε ένα άνθρωπο ο οποίο πήρε μια ομάδα η οποία ήταν. Όχι καμένη απλά. Ήταν μια ομάδα η οποία τώρα μπαίναμε σε άλλη διαδικασία. Σε άλλη διαδικασία. Δηλαδή, μιλάει με παίκτη του Ολυμπιακού και σου λέει δεν πάμε πουθενά. Και γύρισε, έχει φάει τέσσερα και το παιδί. Δηλαδή δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Θεό και να πάρει το conference. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Θεό. Ο Θεό θα κοιμόταν σε ένα παιχνίδι. Αν δηλαδή σε βοήθησαν συγκυρίες γιατί το μάτς έγινε στην Πάτση Κατόπολα, γιατί τη Μακάμπη πίνανε μπύρες το προηγούμενο βράδυ και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι εύκολο. Ότι έβαλε γκολ νωρίς, ότι το πήρε στην παράταση. Με την Άστον Βίλα πήγε με μια ομάδα η οποία είδαμε ποια ήταν στη συνέχεια και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Champions League.
1: Εξαπλάσιο μπάτζετ.
0: Λοιπόν, και πήγε και έδειξε την ισοπαίδωση. Έβαλε 4 γκολ εκεί μέσα και 2-0 εδώ. Ναι. Δεν κάνει τον Έμερι και είχε ακουμπήσει πίσω στην πινακίδα και ήταν η φωτογραφία του Μεντελίμπαρ να είναι κορδωτό και ωραίο και πίσω Έμερι και έλεγε. Οπα, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, εγώ σα λέω σε αυτή τη διαδρομή υπήρξαν πολλά. Εντάξει, είχε και την τύχη Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε στα πέναλτι και την ικανότητα του Τζολάκη να πιάσει τα πέναλτι. Πήγε όμω ο τελικό στα μέτρα του. Είχε μια καλύτερη ομάδα απέναντί του. Ακριβότερο μπάτζετ τη Φιωρεντίνα. Κατάφερε να την περιορίσει, να πάρει τη στιγμή του στο παιχνίδι να το πάρει. Έγραψε ιστορία. Η επόμενη χρονιά του Ολυμπιακού, εγώ το ξαναλέω, το πρωτάθλημα δεν ήρθε εύκολα όπως πολλοί νομίζουν στα 100 χρόνια. Σου θυμίζω και ήσουν στο γήπεδο, είναι συν 2 από την ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές που τελείωσε το πρωτάθλημα. Αν η ΑΕΚ τον κέρδισε εκείνη τη μέρα, η ΑΕΚ του Αλμέιδα ήταν και μπροστά.
2: Η κανονική διάρκεια.
1: Πριν τα play-off.
3: Έβλεπες όμως τη μεγάλη εικόνα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Δεν έβλεπες μια εικόνα. Δεν έβλεπες μια εικόνα ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε με ένα καλό mood λόγω της κατάκτησης του conference. Έβλεπες αυτό. Δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν. Δηλαδή,
3: αγωνιστικά ήταν πιο μπροστά.
0: Ναι, έδειχνε ένα κλικ πιο μπροστά. Σε εκείνο το μάτσο σου θυμίζω. Το μάτσο που κάνει διαφορά είναι το 6-0 με την ΑΕΚ στο κύπελο. Άστο. Αυτό έκρινε τα πάντα. Το 6-0 με την ΑΕΚ στο κύπελλο τελείωσε όλη τη χρονιά.
1: Και ακολουθούσε καθάρισε καπάκι την ΑΕΚ, και το πρωτάθλημα.
3: Άρα το 0-1 στη Φιλαδέλφια μου λες ότι ήταν.
0: Ξεκλείδωσε το πρωτάθλημα. Ρε. Έγινε ό,τι έγινε φέτος. Δηλαδή η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αν έφτανε στο τέλος, μπορεί να μην το έπαιρνε. Τι πήγε και έκανε, το διπλό στο Καραϊσκάκι. Όταν ξεκινάς και εκεί βλέπεις τον πάγκο του Ολυμπιακού την 26η αγωνιστική, είχαμε βαθμούς.
3: Δύο πρώτες αγωνιστικές στα play-off, η ΑΕΚ έβγαλε και τους δύο αγωνιστές.
0: Αυτό σου λέω λοιπόν. Και δεν θα το πάρει στο πρωτάθλημα. Από εκεί το πήρε. Και ο Ολυμπιακός από εκεί το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Να καταλήξουμε λοιπόν, δεν έγινε τυχαία. Και το πρωτάθλημα και το.
0: Ναι, απλά μετά όλο αυτό. Ωραία. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να λέμε ότι μπορεί να διαβάζουν το παιχνίδι του, να διαβάσουν το παιχνίδι αντίπαλοι. Δηλαδή, δεν κοιμούνται οι αντίπαλοι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι σε όλες τις ομάδες που υπάρχουν και πολλές φορές υπάρχουν και παιδιά που κάνουν καριέρα έτσι. Δεν είναι δηλαδή οι αναλυτές των ομάδων των παιχνιδιών, δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Έξιδες. Έχουν έρθει άλλοι από το εξωτερικό. Δηλαδή, στη Σαουδική Αραβία υπάρχει Έλληνας που κάνει ανάλυση πλέον σε ομάδα. Στην Αγγλία υπάρχει Έλληνας που κάνει ανάλυση σε ομάδα. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει επάγγελμα. Δεν είναι κάτι παράλογο να αναλύσεις. Δηλαδή, ένας προπονητής που βλέπει, εμένα πολλές φορές δηλαδή, που συζητούσα και μου λέγανε, αδερφέ, αν δεν πάει μπάλα από το κάθετο, τον έχουν διαβάσει. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει ως εξτρέμ δεν τον βοηθούν να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, βλέπεις ο Ζέσον Μαρτίνς πλέον στα μάτια στην Ελλάδα. Δεν τον βλέπεις ότι δεν είναι παίκτης που σου κάνει διαφορά στα μάτια στην Ελλάδα. Μπαίνει, έχει μάτια να κάνει στην Ελλάδα, πόσο παιχνίδι πολύ καιρό καλά. Στην Ευρώπη οι ομάδες βγαίνουν μπροστά και θα παίξει ο Ολυμπιακός για την κοντρούλα του. Θα βρει το χώρο που να περάσει μπάλα πιο εύκολα. Τον βολεύει, ρε φίλε. Δεν θα έρθει καμία ομάδα στην Ευρώπη. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα ότι για μένα ήταν αυτό που κάναμε με τη Λίμπαρ, μεγάλη του επιτυχία, θα πει κάποιος είναι το conference. Εγώ σας λέω, επειδή στην Ευρώπη έπαιξε 30 τόσα μάτς με τον Ολυμπιακό, έχει παίξει 30 τόσα μάτς με τον Ολυμπιακό, αυτό που έχει καταφέρει και κάνει με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό σε τόσα πολλά παιχνίδια, για μένα είναι εφάμιλο της κατάκτησης του conference. Έκανε τον Ολυμπιακό ανταγωνιστικό παντού. Δεν πηγαίναμε πουθενά να παίξει ο Ολυμπιακός και να λες, όχ, απόψε μπορεί να βρέξει πολλά, απόψε μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, έδειχνε ο Ολυμπιακός. Κάτι. Υπήρξαν αυτά τρία μάτια που δεν
1: είχε μια ασφάλεια, μια σιγουριά.
0: Δηλαδή, θα σου πω και με την Αϊμέγγεν που μένει έξω.
1: Ναι.
0: Το πάλεψε με 10 παίκτες, πήγε στην παράταση κτλ. Δεν είχε καλύτερη ομάδα απέναντι. Δηλαδή, ήταν το μάτσο με την Πόντο, το μάτσο με τη Μακάμπη, με την Μπαρσελόνα που από όταν έμεινε με 10 δίκως με τον Έσε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν μάτσο που παρετήθηκε από τα παιχνίδια. Ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος.
1: Αυτά τώρα λένε για τον Μεντιλίμπαρ και τι είχε καταφέρει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ναι. Το έχουμε εμπεδώσει αυτά, τα έχουμε καταλάβει. Η επόμενη μέρα πάντα ξέρει τι γίνεται, τα ερωτήματα ποια είναι. Κάποιοι το λένε με απογοήτευση, κάποιοι το λένε με προσμονή, κάποιοι το λένε με διαφορετικό τρόπο. Όλοι λένε πάντως ποιος θα είναι ο επόμενος, παιδιά. Ωραία, να τον διώξει, λες. Ποιον θα φέρεις όμως. Θα μας πάει ένα βήμα παραπέρα ή θα επιστρέψουμε σε καταστάσεις που αναφέρθηκες εσύ χθες. Ότι με το Μεντιλίμπαρ, λες, είδα ευρωπαϊκό εγώ.
0: Ναι, ρε φίλε, μα τι είναι ο αχάριστος να με δεν θυμάμαι πώς το είδα. Δηλαδή,
1: όχι, καλά το λες.
0: Είναι πάνω στο πούλμα και πάει στο δημοτικό θέατρο και κλαίει.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Κλαίει ο κόσμος.
1: Άρα η επόμενη μέρα.
0: Δεν σβήσουν αυτές τις στιγμές, δεν σβήσουν ποτέ.
1: Ναι. Αν έρθει η επόμενη μέρα, αυτό απασχολεί τον κόσμο, ποιος θα είναι ο επόμενος. Θα είναι κάτι ασφαλές.
0: Δεν υπάρχει θέμα ασφαλές στον Ολυμπιακό. Γιατί
4: μαζί με το ποιος θα έρθει, είναι και πώς υπομονή υπάρχει, γιατί υλικό υπάρχει πλέον. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις.
1: Υπομονή με αυτό το χρόνο θα υπάρχει σίγουρα.
0: Παιδιά, εγώ σας ξαναλέω πως υπάρχουν πολύ βασικά ζητήματα.
4: Είναι πίεση μεγάλη στον Ολυμπιακό, πάντα.
0: Είναι δύο άξονες οι οποίοι δεν μπορείς, δυστυχώς, όσο καλό ρεπορτάζ να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να τους γνωρίζει 100%. Δηλαδή, και σίγουρα κάποια μηνύματα που έχουμε πάρει δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρώτο είναι με τη Λίμπαρ διοίκηση. Υπάρχουν πολλά κενά. Δεν θα μιλάγανε τρεις ώρες. Αν ήταν όλο οκ, okay, αν ήταν όλο τόσο ρόδινα. Αν το θέμα δηλαδή ήταν ότι. Δεν νομίζω ότι με τη Λίμπαρ δεν μου πήρε δύο χαφ και πήγα εκτεθειμένο στα προβληματικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η κουβέντα του Ολυμπιακού είναι μόνο. Δεν παίζει μπάλα, παίζει μόνο με γιώμες. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν προπονητή του Ολυμπιακού και ακούω τις επόμενες μέρες τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στην κλήρωση να μου λέει ότι θέλουμε ο Ολυμπιακός να παίζει ένα άλλο στυλ. Δεν θα μου άρεσε, ρε φίλε. Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Θεωρείς ότι η μεγάλη εικόνα δεν είναι μόνο αυτή που ξέρουμε λοιπόν. Ότι
0: όχι, μα
1: δεν
0: μπορεί
1: πράγματα.
0: Να είναι μεγάλη εικόνα. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ βασικό. Ναι. Μπαίνει χθες μια ομάδα και είναι 3-0. Και λες κάτι αλλάζει. Και γίνεται το μάτς 3-2 στο τέλος. Και σου λένε και 5 λεπτά και γίνονταν 3-3, τι θα γινόταν.
4: Δηλαδή, χθες.
0: Δηλαδή κάποιο μου λέει, φταίει λέει με τη Λίμπαρ για την εικόνα. Τι φταίει στις αλλαγές που έκανε. Τι να το πω χθες ότι φταίει, δηλαδή ότι κάποιοι χθες μαρκάρανε με τα μάτια που μπήκαν αλλαγή. Αν έχει χαθεί κάτι εσωτερικά λοιπόν όμως, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εδώ λοιπόν είναι και θέμα ποιος θα γίνει σημείο αναφοράς στο Ολυμπιακό της επόμενης μέρας. Ο Φορτούνης παίζει στο κύπελο.
4: Πουέρτο.
0: Ποιος θα γίνει. Ο Ντάνι Γκαρθία, τον οποίο πολλοί, αν τους κάνεις ένα γκάλωπ εδώ και τους πεις το 80% μπορεί να σου πει να φύγει ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Αυτό σου λέω, ρε, τη βλέπεις την εικόνα το 3-0 ότι έγινε 3-2, όμως ναι. Το πίσω από αυτό δεν βλέπεις πολλές φορές. Και γι' αυτό σε ρωτάω, μπορεί να έχει θέμα στα αποβιτήρια. Μπορεί
0: ναι,
1: η διοίκηση να μην συγκλίνει καθόλου.
0: Πώς να μην υπάρχει θέμα
1: στα αποβιτήρια.
0: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θέμα στα αποβιτήρια όταν μια ομάδα έχει αλλάξει 18 παίχτες. Όταν 18 νέα παιδιά έχουν μπει σε ένα χώρο και προπονούνται. Δηλαδή, ξεκινάς μια δουλειά, λες, θα ανοίξω ένα site. Και σου λένε πρέπει να γίνεις νούμερο ένα site. Δηλαδή, με νοιάζει, μη ρώτησε τι θα κάνεις. Κόφτε τα κεφάλια με τον Σαούλ και θέλω εγώ το Μάιο να είσαι νούμερο ένα site.
1: Ναι.
0: Και θα βάλεις μέσα 18 καινούργια άτομα. Δεν θα τους πάρει καιρό δηλαδή για να δουν αν αυτός κάνει να κάνει αυτό, αν αυτός μπορεί να βγει να μιλήσει στην εκπομπή, αν αυτός γράφει καλά, αν μπορεί να κάνει καλά το live. Στο λέω με βάση πάνω ναι. Τη δουλειά μας.
1: Καλά, τώρα αυτό το παράδειγμα είναι λίγο αλλιώς. Γιατί
0: όχι, δεν είναι λίγο αλλιώς.
1: Δεν έγινε αυτό.
0: Ρε φίλε, δεν είναι θέμα λίγο αλλιώς. Είναι θέμα ότι δεν μπορεί να του πει το αλλού μετά γιατί δεν θα είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός όμως εδώ τώρα λοιπόν, σου ξαναλέω, όταν στα 4 τελευταία χρόνια έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, δεν έχει την πολυτέλεια έτσι όπως είναι ο οργανισμός, ο σύλλογος. Να λέει ότι θέλω το χρόνο μου. Και σου λέει ότι αυτό είναι και άδικο και για τους νέους παίκτες που έχουν έρθει και για τον προπονητή. Είναι άδικο. Δηλαδή δεν το πει στον προπονητή, γιατί δεν έβαλε το Φρόιλε στο Βόλο να παίξει βασικό. Που είχε έρθει χωρίς προετοιμασία. Στο λέω εγώ δηλαδή δεν το πω. Στο Βόλο δηλαδή δεν μπορώ να του πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι. Γιατί δεν έπαιξε Σιπιόνι που δείχνει την καλύτερη κατάσταση από τους χαφ. Και γιατί δεν μπήκε αλλαγή ο Φορτούνης. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Εσύ τη δική σου γνώμη την υπερασπίζεσαι και λες ότι είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Όμως εγώ θέλω να πάμε και στην επόμενη μέρα ποια θα είναι. Γιατί αυτό το σέρνεται που λέμε ότι διαρκώς κουβεντιάζουμε για το ίδιο θέμα για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα προβληματικό θέμα σαν κατάσταση, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να λυθεί αυτό άμεσα.
0: Πώς να λυθεί, σου ξαναλέω. Τι να λυθεί. Σου λέω πάει το Σάββατο και έρχεται σοπαλιά με τον Όφη. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπω την ομάδα δεν πιστεύω ότι θα κυνηγήσει εύκολα τον Όφη.
1: Ρε φίλε, τον αληθεί δεν είναι. Ή τον διώχνει ή τον κρατά με στήριξη απόλυτη.
0: Ποιο θα το λύσει λοιπόν.
1: Η δεν διοίκηση.
0: Μπορώ. Δεν μπορεί να μείνει στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινά. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι φτάνω στα γραφεία τη ΠΑΕ προτάσει οι προπονητέ.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρο ότι το θέμα με τον Κορδόν έχει συζητηθεί. Αν ο Κορδόν μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και εισπράξει αυτά και νομίζει ότι στο Μαρινάκι μπορεί να επιβάλλει ή ο Κορδόν αναλαμβάνει από χθε sports director. Αυτό θα αποφασίσει, ρε φίλε. Και μπορεί να του πει. Δηλαδή, ο Κορδόν έπεισε το Μαρινάκι και πρέπει να πάρουμε τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ προπονητή. Ανεξάρτητα τι έγινε στην πορεία. Με το ζήτημα του Κορδόν που έφυγε να πάει στην Ισπανία, δεν μπορούσε να επιστρέψει πίσω και κρέμασε μετά όλο το story. Και με εκείνο το μάτσο που σου λέει ο Κουβάλα και Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό με την κροτίδα πολύ καιρό. Όσο να... Γιατί του λέγει που πήγαινε στο Μαρτίνεθ και του λέγανε έχουμε μείνει πίσω και του έλεγε παιδιά, μηδενιστήκαμε. Και είχε το δίκιο του άνθρωπο. Είχε το δίκιο του.
1: Μην χάνουμε το.
0: Όχι, σου λέω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Ναι.
0: Είναι και θέμα Κορδόν. Δεν μπορεί να ξέρω τι έχει στο μυαλό. Αν ο Κορδόν δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει επεξεργαστεί και θεωρεί ότι ο Αλγκουαθίλ είναι ο ιδανικός για να έρθει την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, θα τον φέρει. Αργά, γρήγορα τον φέρει.
1: Αυτό καλά κάνει και προετοιμάζεται. Τεχνικός διευθυντής είναι. Ναι. Θα έχει μια λύση άμεσα έτοιμη. Το ζήτημα είναι. Αλλά, η απόφαση είναι αυτή.
0: Υπάρχει άλλο σενάριο. Ωραία τα λέμε εμείς εδώ. Υπάρχει το σενάριο με τη Λίμπαρ σήμερα αύριο να δει αυτή την πίεση και πάει το Σάββατο. Να τελειώσει το μάτσο με τον Όφη και πει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εισέπραξα ευχαριστία. Καλή συνέχεια να έχετε. Και να πει: γεια σας. Γιατί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Επειδή έχουμε όλη μια εντύπωση, επειδή λέω εγώ, ή υπάρχει εντύπωση σε όλους τους ρεπόρτερ ότι ο Μαντιλίμπαρ δεν παρατάει τη δουλειά του. Ένας άνθρωπος είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τι πίεση έχει πάνω αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του. Δηλαδή, αν νιώθεις κάπου ανεπιθύμητος από κάποιο σημείο και μετά, έχει τα όρια σου. Δηλαδή, δεν νομίζω το θέμα θα είναι η αποζημίωση. Αν φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, υπήρχαν δυσκολότερα συμβόλαια που διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός στο θέμα της αποζημίωσης. και κατάφερε να έρθει σε συμβασμό και να τα λύσει και να μπει σε μια διαδικασία.
1: Δεν διαφωνώ. Το έλεγε χθες ο Μιρότσος ότι δεν κάθεται στα συμβόλαια του πάνω με τη Λίμπερ και δεν έχει δείξει διαδείγματα. Όμως και αυτό που λες είναι ένας τρόπος να λυθεί. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί το θέμα. Όχι να φύγει.
0: Μπορεί να, μπορεί να μείνει. Δεν θα λυθεί το θέμα. Δεν θα λυθεί το θέμα. Αν μείνει, ακόμη και αν μείνει με τη Λίμπερ, δεν θα λυθεί το θέμα. Θα συζητάμε εδώ. Εγώ σου λέω να πάω να κάνω στον Ολυμπιακό το επόμενο μήνα. Αν σε δύο μήνες δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Κύπρο, δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα οτιδήποτε, ξέρω ότι ΝΑΕΚ, χάσει από την ΝΑΕΚ του Νίκολη οτιδήποτε, να είσαι σίγουρος ότι το θέμα θα επανέλθει στο προσκήνιο.
1: Άρα αυτό, φίλε μου, καλέ μου, δείχνει ότι έχει ραγίσει ένα γυαλί. Και το να το κρατάς τώρα το γυαλί αυτό έτσι, δεν υπάρχει λύση.
4: Και πρόσεξε,
1: ουσιαστική λύση.
4: Μετά τη διακοπή, το πρώτο μάτς που δίνουν όλοι, πρώτο μεγάλο, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Και δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται.
1: Έρχονται δύσκολα μάτς, ρε Κώστα.
4: Εγώ σου λέω όμως με το καλησπέρα. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Αλλά κάθε φορά να φουντώνει η κουβέντα για τον επόμενο προπονητή όταν κάνει μια στραβή ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ξέρεις τι γίνεται, Μπίλη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε μια τέτοια κατάσταση, χθες υπήρξε πολλοί κόσμος που ρωτούσε τι έγινε στο Καραϊσκάκι, ακόμα και αν δεν έγινε τίποτα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι από τη θύρα 7 δεν ακούστηκε το μην αποθεώσετε το Μεντιλίμπαρ. Παίζει Ολυμπιακός όφι, λέω εγώ, στο Καραϊσκάκι και κάνει το 0-1 ο Φούντας. Θα μπει σε καταστάσεις όπου
4: φούντα.
5: Οι μισοί θα αποδοκιμάζουν, οι άλλοι μισοί θα αποδοκιμάζουν αυτούς που αποδοκιμάζουν. Θα, έρθει ένα κλίμα δύσκολο. Διχασμού.
0: Και στο τέλος αποδοκιμάζουν.
5: Διχασμού.
0: Τι νοσο ήταν η ομάδα δικιά μου, ήταν.
5: Ναι.
0: Του Μαρινάκη και του Μεντιλίμπαρ ήταν και η ομάδα παίζει.
5: Ναι.
0: Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή να διαλέξω και θα λέω αν στη ζυγαριά βάλουμε πάνω, αν αποδοκιμάσατε περισσότερο το Μαρινάκη και την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, αν αποδοκιμάσατε και ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει να κάνει. Και σου ξαναλέω ότι εδώ κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και προσπαθώ κάποια πράγματα. Να τα πω κοινικά στον κόσμο, γιατί μπας και τα καταλάβουν και κάποιοι εξακολουθούν να απομονώνουν κομμάτια κτλ. Δηλαδή, τι είπαμε χθες με τους οπαδούς, για να καταλάβουμε. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε σε κάποιους που νομίζουν ότι καλά, πολλοί από αυτούς που σχολιάζουν δεν έχουν πατήσει και σε γήπεδο ποτέ. Για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν έχουν πατήσει και σε γήπεδο ποτέ. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε λοιπόν το κομμάτι του πώς λειτουργεί το πέταλο των οργανωμένων.
5: Ναι.
0: Ότι υπάρχει στις περισσότερες ομάδες πλέον ένας με τον ντούκα και λέει οτιδήποτε. Αν η θύρα 7 λοιπόν, εγώ τι είπα, πού είναι το κακό και κάποιοι το θεωρούν παράλογο. Είπα την προηγούμενη μέρα, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Η θύρα 7 έχει κάνει μια ανάρτηση για το Μεντιλίμπαρ. Σαν να του λέει παίξε μπάλα, δεν του πες σηκώ φύγε. Δεν είδα κανένα πανό χθες εγώ κρεμασμένο.
4: Δεν το πας καλά.
0: Στο γήπεδο. Του έχουν στείλει ένα μήνυμα το δικό τους γιατί θεωρούν ότι το έχει στηρίξει. Ναι. Τον έχουν στηρίξει. Εντάξει. Και βλέπουν ένα πράγμα το οποίο τους ενοχλεί. Όταν και ο άλλος πηγαίνει και στηρίζει και πηγαίνει στο Βόλο και πηγαίνει μια εκδρομή και βλέπει αυτή την εικόνα. Το σοκ στο ημίχρονο, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν μίλησε για την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Θεωρούσε ότι είναι okay, γιατί η ομάδα κέρδισε ένα 0 με το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου όμως δεν είναι ότι μάγεψε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Ας το δεύτερο ημιχρόνο. Εγώ το απομονώνω. Εγώ έχω πει στη μετάδοση ότι δεν με νοιάζει και να χάσει ο Ολυμπιακός μετά από αυτό που είδαμε τον Ελκαμπή. Δεν μπορούσα να κακαρώσω, να πω τρεις φάσεις. Είχα κακαρώσει, δεν μπορούσα να μιλήσω. Έτσι. Και το είχα δει και από την τηλεόραση. Δεν είναι το είχα δει από κοντά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό το μάτσο κάτω από το κάδρο, ρε παιδί μου, του λέει η θύρα 7 αυτό. Εγώ έμαθα ότι για παράδειγμα δεν έχει υποθεί έτσι ακριβώς όπως μεταφέρθηκε χθες. Έχει υποθεί ότι δεν αποθεώνουμε, δεν αποδοκιμάζουμε. Αυτό έχει υποθεί χθες. Και επαναλαμβάνω και ρωτάω λοιπόν εγώ, το γήπεδο δεν έχει 2.500-3.000 που είναι αυτό στο πέταλο το ένα. Το υπόλοιπο γήπεδο έχει ντουντούκα από κάτω. Δεν έχει άποψη. Δεν μιλάει. Δεν είδα κανένα γήπεδο να φωνάζει στο όνομα του Μεντιλίμπαρ. Το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ή δεν είδα να αποδοκιμάζει, αν άκουσε αυτό το κομμάτι να λέει αυτό. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει ό,τι λέει αυτό που έχει την ντουντούκα. Αλλά έτσι λειτουργούν οι οργανωμένοι οπαδοί. Δηλαδή, αποκλείεται ο Ερυθρός Αστέρας και είναι ένα είδωλο ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Και περνάει από το πέταλο των οργανωμένων, παίρνει ο άλλος τον Ντουντούκα και τον αρχίζουν στον Πινελίκη και ανοίγει διάλογο. Τι θα εξηγήσω εγώ, ότι δεν λειτουργεί έτσι ο ποδόσφαιρος. Εσείς δεν το έχετε ακούσει ποτέ δηλαδή. Δεν έχετε ακούσει δηλαδή σε γήπεδα. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή στη θύρα 13 πάλι δεν υπήρχε ένα Ντουντούκα που λέει πάμε από αυτό το τραγούδι ή να δοθεί ένα μήνυμα την ώρα του αγώνα ή βρίζουν κανένα διαιτητή κτλ. Δηλαδή είναι κάτι, είπα κάτι ξένο εγώ.
4: Χθες. Νομίζω σε όλες τις θύρες.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι χθες είπα κάτι λες και πέρασα από την. Ότι είπα κάτι.
1: Όσοι πάνε γήπεδο το έχουν δει.
0: Κάτι πολύ καινούριο ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Στην άκρη δεν υπάρχει Ντουντούκα.
1: Μην σταθούμε τώρα εκεί όμως, να πάμε λίγο παρακάτω ρε την κουβέντα. Γιατί ξέρει, κουβεντιάζουμε πάλι τα ίδια. Θα μου πει τώρα εσεί θα το πάτε παραπέρα. Η διοίκηση πρέπει να το πάει παραπέρα. Μια απόφαση πρέπει να πάρθει και τελείωσε ιστορία. Τη στηρίζω και δεν την αφήνω να αιωρείται. Αυτή να σέρνεται καλύτερα. Δεν αιωρείται. Έτσι δεν είναι.
0: Σου είπα κάτι. Δεν
1: οι μάνατζερ καλά κάνουν και προτείνουν, μύρισαν αίμα. Ο Κορδόν καλά κάνει και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Τη δουλειά του. Η διοίκηση όμως ψυχρά, χωρίς να σκέφτεται δημοσιογράφους, που ωραία λένε κάποιοι, χωρίς να σκέφτεται τους φιλάθλους που συναισθηματικά λειτουργούν και γουστάρουν ή δεν γουστάρουν έναν προπονητή, που θυμούνται. Πολύ σωστά θυμούνται που τους πήγε στο Θεό, αλλά βλέπουν και τώρα δεν τους πάει πολύ καλά. Πρέπει να πάρει μια ψυχρή απόφαση.
5: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι, ρε Διονύση. Βλέπω κάτι λάθος.
0: Γι' αυτό σου λέω όμως ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πραγματικά σου λέω δεν έχει νόημα.
1: Κράτα δηλαδή, το στήριξτον. Δηλαδή, ή διώξτον.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει. Έχει πει μισό λεπτό. Δεν είπε ο Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση, δεν το επικοινώνησε. Ότι θα κάνουμε τις μεταγραφές
1: του Ολυμπιακού. Τότε έγινε.
0: Μίλησε για λάθος μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μια εβδομάδα μετά στην κλήρωση στο Μονακό και έχει μιλήσει και έχει πει. Έχει πει παράλληλα και για το στυλ ποδοσφαίρου.
1: Και προσέλαβε
0: έχει
1: και στελέχη.
0: Έχει πει ακόμη και για την κίνηση με τον Πουέρτα που ήθελε να κάνει ο Ολυμπιακός που γίνει, δεν έκλεινε, που είχε πάρει το
1: σωστά,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Το έχει πει ωραία. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο Πουέρτα εδώ. Άλλαξε το δεδομένο αυτό. Άλλαξε. Ωραία. Υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός γιατί υπάρχει πίεση, ρε φίλε. Και σου ξαναλέω κάτι. Ναι. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε. Εγώ δεν σου λέω ότι και οι δύο πλευρές έχουν κάνει τα λάθη. Για να ραγίσει το γυαλί, για να υπάρχει πρόβλημα σε μια σχέση τέτοια προπονητή διοίκηση, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να υπάρχει κενό κάπου. Δηλαδή, ο προπονητής πέρυσι γύρισε δύο μήνες μετά να αναφερθεί στο θέμα με τους ξένους. Το συζητάγαμε πέρυσι. Δεν το λέω τώρα. Δεν το είχαμε πει πέρυσι. Όταν πέρυσι στράβωσε η κατάσταση, ο προπονητής θυμήθηκε τι έγινε 30 Γενάρη. Ότι έγινε λάθος με τους 7 ξένους και μένουν δύο έξω και δεν μπορεί να κάνουν. Και μετά του έλεγε η διοίκηση, ωραία, μην δηλώνεις, παιδί μου, και σε αποστολή να ξέρει ο αντίπαλος πώς θα παίξεις, τι θα μείνουν εκτός. Βάλτε τους όλους στην αποστολή και αποφασίζει πριν τον αγώνα. Και φτάσαμε στα play-off για να είναι μέσα όλοι ξένοι, για να είναι δηλαδή και ο Άντρε Λουίς και ο Κλέιτον, για να μαθαίνουμε τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται. Mm-hmm. Πώς δηλαδή. Μετά σου ξαναλέω. Το γεγονός ότι έχουν γίνει τόσες μεταγραφές παιχτών και δεν παίξανε πόσοι. Δεν είναι προβληματικό σε μια ομάδα. Εγώ δεν σου λέω ότι φταίει. Μπορεί να παίχτε να μην κάνανε. Ο προπονητής μπορεί να πει ότι δεν κάνανε. Δεν σου λέω ότι ο Αντρέα Λουίς τον έβαλα, ναι, μου έδειξε κάτι, αλλά δεν
1: πειθαρχεί. Α, μιλάς και από πέρσι.
0: Δεν πειθαρχεί στο τακτικό κομμάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ας τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον ήρθε χαριστικά, πώς έγινε η ιστορία δηλαδή. Πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα συμπληρωματικό φόρο να υπάρχει.
1: Μιλάς για Στρεφέτσα, Καμπελά.
0: Μιλάς
1: για αυτούς, Στρεφέτσα, Καμπελά, αυτά όλους.
0: Δεν κατάλαβα, δεν είναι όλοι τέτοιοι. Δηλαδή, όλοι ο Βέλντε, όλοι όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αυτή για συζήτηση.
1: Είναι, ναι,
0: δεν έχει να κάνει.
1: Τι δεν πήγε καλά.
0: Πώς.
1: Ναι.
0: Πες μου, δηλαδή, και συζητάμε και λέμε. Ότι η έννοια μας ήταν, δηλαδή, έφτασε ο Ολυμπιακός. Δεν το λέω απαξιωτικά, εγώ τον θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Να συζητάμε να κλείσει η τελευταία μέρα των μεταγραφών για να δούμε αν θα τον έχει από τώρα στο ρόστερ του ή όχι. Το νους του Όφη. Να παίρνει τελευταία στιγμή παρά 20 λεπτά τον Μπέιλι από την Αγγλία. Στο όριο όλα. Να συζητάμε τι θα γίνει με τη λίστα. Έτσι. Δεν είναι να κάνει. Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανέστατα και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δουλεύει σε άλλες συνθήκες με ένα πια νορμάλ συμπεριφορά με μεταγραφές. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ τον Ολυμπιακό, κανένα προπονητή στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να έχει όλο το υλικό 5 Ιουλίου έτοιμο και να του λέγανε κάνει την προετοιμασία σου και πάνε όλα καλά. Σου ξαναπεί τις χρονιές.
3: Αλλά όχι και αυτό.
0: Ε?
3: Αλλά όχι και αυτό.
0: Αυτό το φέρει η εξέλιξη.
3: Αλλά να αλλάζει όλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός, να παίρνουν εντελώς διαφορετικές αποφάσεις μετά από αποκλεισμό μέσα στον Αύγουστο, εγώ δεν το ξαναδεί.
0: Ναι, ναι, δεν πήρε διαφορετικές αποφάσεις. Γίνανε πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Γιατί σου ξαναλέω όμως. Γιατί αν αρχίσει και πει ότι ο Μεντελίπαρ για παράδειγμα θεωρούσε ότι χάφτει Ολυμπιακού μια χρονιά θα παίξουν Νάι Λόπεθ, Ράγιο Βαϊκάνο.
3: Εκτός αν έχουν
0: σε ρώταγα εδώ, σε ρώταγα τον έχει δει τον παίκτη, μου λες δεν θυμάμαι κάτι. Δεν βλέπω εγώ τώρα που παίξει λίγο με Ράγιο Βαϊκάνο, δεν βλέπω κάτι.
3: Όχι, δεν ήταν κάτι.
0: Εκτός
3: αν είχαν αποφασίσει διοίκηση προπονητής ότι το υπάρχον ρόστερ θα πάει στα προκριματικά και μετά, ανάλογα το που θα πάει, θα δομηθεί μια άλλη ομάδα.
0: Το υπάρχον ρόστερ μπορούσε να περάσει και την Αϊμέγγεν. Την Πόντο Γκλιμ δεν θα την παίρναγε, σου λέω πως ήταν λοιπόν. Θα την παίρναγε την Αϊμέγγεν πάλι στο
3: προκριματικό. Μπορούσε να την περάσει την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να την περάσει. Ένα νορμάλ Ολυμπιακό.
4: Καλά, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο η Αϊμέγγεν.
0: Τι έκανε τώρα.
4: Την περάσει.
1: Αν είχε
0: δει την Πόντο, δεν την
1: περάσει.
0: Και πώ ήταν, μπορούσε να την περάσει. Και πώ ήταν. Οι προποθέσει μπορούσε να την περάσει.
1: Καλά, ωριακά
0: έγινε. Τι έκανε τώρα. Δεν έχει να κάνει, αλλά υπήρξαν και διάφορα ζητήματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, αλλάξαμε ναι. άποψη. Δεν την άλλαξα εγώ την άποψη μου για το δεξιμπάκ, ρε φίλε. Δεν την άλλαξα εγώ την άποψη. Μεταφέραμε πολύ καλά. Ήρθε ο Μαφέο. Δεν μπορώ εγώ να μαντέψω αν ο Μαφέο θα έχει ένα πρόβλημα. Πήγε προχθές ο Μαφέο, έχει δει πώς έχει βγει αλλαγή το παιδί στη Βαλένθια Μπαρσελόνα.
4: Τον αποθέωναν όλοι, ε.
0: Έχετε δει τι έχει γίνει. Που νομίζω τον πάρουν απαγωγή, το ράουτ. Φεύγει το παιδί να βγει γρήγορα. Τρώει τρία εκείνη την ώρα η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Είναι στη βαθμολογία ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Και βγαίνει και ορμάνε. Μαντήλια κουνάγανε.
1: Ναι,
0: δεν έχει φάει τέτοιο.
1: Δεν έχει πάει
0: τέτοιο. Να κάτσουμε τι πάνε τα ίδια λέμε τώρα. Τι μπορεί να έχει συμβεί στο παιδί αυτό, γιατί έφυγε ξανά το παιδί αυτό, αν μπορούσε να τα αποκριθεί. Είδα και τους ειδικούς βέβαια που αναλύουν για τον Πέντερσεν. Γιατί λέει ότι έδωσε 6 εκατομμύρια τον πήρε από το φαντ που έχει πάρει παίκτη στην Νότια και όλα αυτά. Χθες που ήταν μια χαρά ο Πέντερσεν για κάνει τη σέντρα της χώρας Ολυμπιακούς. Δεν λέει κανείς κάτι. Στην Εθνική Νορβηγίας ήταν. Δεν λέω ότι θα μαγέψει ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο στο Ομάρ. Μπορεί να είναι στο 80% του Ομάρ, ικανοποιημένο θα είμαι εγώ.
3: Ωραίο παίκτη ο Πέντερσεν.
4: Πολύ καλό παίκτη.
0: Τι έκανε να συζητήσω. Δηλαδή, πέρσι λέγαμε ο Κωστίνια έκανε μια συζήτηση στο Λιγκόν, αυτό ξεκινάει. Κάνει για να βρούμε σόλα μανούρα. Δηλαδή, έχει πάρει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια και έχει πάρει μια συζήτηση από το Σάλιακα και μια συζήτηση από τον Πέντερσεν, από τα δεξιά του Μπακ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή τι να πω να του καταδικάσω. Πίσω συγχρόνω δεν θέλουν αυτά τα παιδιά.
1: Θέλουν.
0: Ωραία, εδώ δεν ήμασταν, λέγαμε Τρύπα μου λέει Βερβελέ ο άλλος χθες στο αριστερό μπακ. Λέει μπάει μπαζιά από εκεί. Είπαμε κάτι άλλο για τον Τικνιζάν όταν τον πήραμε. Τι λέγαμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει μπροστά, θέλει να βελτιώσει το επιθετικό του παιχνίδι, πίσω θα έχει θέμα. Αν ο αριστερός στόπερ ή ο χάφ σου δεν βοηθήσουν εκεί, θα είσαι τρύπα. Θα σε σημαδεύουν. Ξεκάθαρα. Τι συζητάμε. Είναι, δηλαδή είναι δύσκολο. Θέλει αναλυτή ομάδα να το καταλάβει αυτό, να το στοχεύσει. Δεν βλέπει ένα παιδί. Δηλαδή φταίει λέει ο Τικνιζάν στο πρώτο γκολ που τρώει. Πού φταίει ο Τικνιζάν. Που ο τερματοφύλακας έχει πάει στο πρώτο δοκάρι και γίνεται σέντρα και ταξιδεύει μπάλα και μέχρι να δούμε το δεύτερο δοκάρι και τον επόπτη που είναι έχει έρθει και στο έχει καρφώσει ο Γκονζάλες. Ο άλλος του Βόλου.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Αγωνιστικά ζητήματα.
0: Είναι ο Πόποβιτς, λέει καλώς. Δεν μπορεί να έχει καλά στοιχεία το παιδί αυτό.
1: Μεταγραφικά
0: παιδί,
1: ζητήματα.
0: Δεν μπορεί να παίξει βασικό τερματοφύλακα.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, αλλά δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού ότι έγιναν κάποια στιγμή πολύ αργά. Βεβαίως πήγαν οι μεταγραφές ως εκεί για να πάρει τον Πουέρτα, έδωσε μάχη μέχρι τέλους. Εντάξει, τα κατάφερε. Εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γινόταν. Δεν έπαιρνε και τον Πουέρτα ή τον Μπέιλι που ήταν δύο πολύ μεγάλα ονόματα που πήρε. Ψάχτηκε διοικητικά τι φταίει στις μεταγραφές. Ψάχτηκε και άλλαξε πράγματα. Όμως εδώ τώρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι υπαρκτό. Και δεν νομίζω να βγει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός τώρα και να πει παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε κουβέντα για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ τον έχω στηρίξει πριν από ένα μήνα. Παίζει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι υπαρκτό το θέμα του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν νομίζω ότι έπαιξε για.
4: Όχι, μόνο θα το έχει χαμηλώσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό λέω. Και άρα υπάρχει, σέρνεται το θέμα.
4: Βέβαια και υπάρχει. Απλά εγώ δεν είμαι
0: τη σειρά. Προσπαθεί να το συνειδητοποιήσει αν υπάρχει θέμα.
1: Όχι.
0: Σε βλέπω με πα από εδώ, με πα από εκεί, με φέρνει από εδώ, με πα παραπέρα. Γιατί δεν μπορεί να το δει. Δεν νοείται ότι υπάρχει.
1: Γιατί, εγώ βλέπω τώρα δύο. Θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω έναν Ολυμπιακό δεν έχει πάρει θέση. Και μπορεί να έρθει να πει τώρα ο κύριο Καραπαπά.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί να πάρω θέμα, κύριε. Γιατί να πάρω θέση, κύριε Μπακόπουλε. Εμεί το στηρίξαμε τον προπονητή πριν από ένα μήνα. Για μα δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα να το πει.
0: Δεν βλέπω κανένα να έχει βγει να μιλάει δημοσίω. Όπως θα κάνει ένα story.
1: Ούτε τα αντίθετα λέει.
0: Και το τελευταίο που κρατάω είναι που έχει γράψει ένα ότι ξέρουμε αγωνιστικά τι συμβαίνει και θα το φτιάξουμε τι έχει πει. Τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αγωνιστικά.
3: Αλλά επίσημα η διοίκηση του Ολυμπιακού τι θα πει. Αυτό θα πει.
0: Να πει. Δηλαδή τι άλλο να πει.
3: Δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Ξαναλέω. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε σοπαδού του Ολυμπιακού και στου δημοσιογράφου, αν θε κατά δεύτερο λόγο, το μεγαλύτερο δώρο μπορούσε να κάνει μετά τη συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ. Μόνη τη στάθηκε στην αστοχία των μεταγραφικών περιόδων των τριών τελευταίων ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει να έχει γνώσει πριν ήταν η Πανεπιστημίου. Μπαίνει ο τελευταίος εδώ που ξέρει πλέον και γκουγκλάρει και οτιδήποτε. Μπαίνει στο transfer market, βάζει μεταγραφές, βλέπει ποιος έχει παίξει, τι έχει παίξει. Από το Ολυμπιακό λόγω άλλης δυναμικής και σχέσεων που εκεί όποτε βολεύει είναι καλές σχέσεις, όποτε δεν βολεύει δεν είναι καλές σχέσεις στον κόσμο, κατάφερε σε κάποιους παίκτες να δημιουργήσει υπεραξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν πηγαίνει ο Αντρέ Λουίζ με αυτή την παρουσία στον Ολυμπιακό στο Κάνσας και παίρνει αυτά τα λεφτά, είναι υπεραξία. Τι άμα ψέματα να πούμε.
4: Βέβαια.
0: Όταν ο Κωστίνια σέρνεται πέρυσι και σήμερα εδώ τον πουλήσει ο Ολυμπιακό 15 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακό τον έχει κλείσει από Μάη μήνα στην Brighton με 11 εκατομμύρια, είναι όχι υπεραξία τρελή. Κατάφερε να του δώσει μια αξία που δεν την έδειξε μέσα στα γήπεδα την περσινή
4: χρονιά. Μετά από κακή σεζόν.
0: Τι συζητάμε. Δηλαδή πουλήσε τον Μουζακίτη χωρίς να κουμπίσει ο Μουζακίτη πέρυσι. Ένα γκολ έβαλε με πέναλτι.
4: Δεν μπούτατε ο Μουζακίτη ω αλλαγή στο 60 χάσανε 1-0.
0: Τι να πούμε δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: το Τζολάκι δεν το ξέραμε. Δηλαδή φίλο του Τζολάκι δεν πρέπει να σε ειδικό για να καταλάβει. Θυμάσαι μου έλεγε στο τελειώμα με κουμπί μου έλεγε. Μήπως είσαι λίγο ακραίος με τον Τζολάκη ότι θα φύγει, ότι ψάχνει και το κοιτάω. Αφού από το περιβάλλον του αυτό και έχει έπρατα, ρε φίλε. Ότι το παιδί την ψάχνει να πάει έξω.
1: Ό,τι θέλει.
0: Γιατί να μην πάει. Έχει πάει στην εθνική ομάδα. Έχει φτιάξει ένα ωραίο πακέτο. Έχει πάρει με τον Ολυμπιακό το κόμφερ. Έχει πάρει double. Έχει πάρει το Super Cup. Έχει πάρει τρίτο παλιότερα με τον Ολυμπιακό ω τρίτο. Τι άλλο να κάνει.
4: Τζολάκη με αυτές τις εμφανίσεις τώρα πλάκα-πλάκα πάει για βασικό στην εθνική.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα θέσει να θανασέρω.
4: Δεν πάει με τέτοιες εμφανίσεις.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας. Αυτή τη στιγμή είναι Τζολάκη, παιδιά.
4: Δεν ξέρω και τι έχει κάνει όντι. Παίζει. Τι κάνει. Έχουμε δει.
6: Νομίζω παίζει σε βίλη, ρε παιδί.
4: Ναι. Αλλά ο Τζολάκης με τέτοιες εμφανίσεις νομίζω πάει.
1: Δεν γίνεται να το αγνοήσει αυτό.
4: Όχι, γιατρός.
1: Γιατρέ, πώς είσαι.
7: Γεια σου, γιατρέ.
3: Γεια σου, γιγάντα.
7: Να πω κάτι, παιδιά.
6: Για 10 δευτερόλεπτα να πω.
4: Έτσι.
1: 10 δεύτερα, πες.
7: Για 10 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός έχει προκηρύξει γενική συνέλευση για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα δύο βασικά θέματα τη σημερινή διάταξη. Αύξηση του κεφαλαίου. Η οποία δεν λέγεται σε τι ποσό, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Αυτό και το κλείνω.
1: Γιατρέ, τη γνώμη σου, γιατί σέβομαι πάρα πολύ και θέλω να την ακούω, για αυτά που όλα που κουβεντιάζουμε και για το αν εσύ θα έσπευδες ως διοίκηση να σταματήσεις μια κουβέντα που γίνεται γύρω από τον προπονητή, παίρνοντας είτε τη μία είτε την άλλη απόφαση.
8: Καταρχάς, όταν μια διοίκηση, παιδιά, είναι νόμος αυτό και το ξέρουμε από το ρεπορτάζ χρόνια τώρα, βγάζει δήλωση στήριξη στον προπονητή, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα. Το θεωρώ ψηλοδεδομένο, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση και το στηρίζω κυρίως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καθόλου καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα αγωνιστικό, υπάρχει ζήτημα και επικοινωνίας, νομίζω, πλέον με τον Μεντιλίμπαρ. Και πολύ σωστά εκτιμά ο Διονύσης ότι, και συμφωνώ μαζί του, ότι υπάρχει ξεκάθαρα ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ δεν βλέπω ότι θα μακρυμερεύσει, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση ο Μεντιλή Μπάρσον Ολυμπιακό.
1: Και νομίζω βλέπεις και εσύ αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες στην εκπομπή, ότι ένα γυαλί έχει ραγίσει και οι λόγοι είναι αρκετοί. Εντάξει.
8: Και ίσως και, ίσως και ο ίδιος ο Μεντιλή Μπάρσον να το κάνει πιο εύκολο από τη δική του την πλευρά.
0: Μα δεν νομίζω.
3: Είναι δύσκολο.
0: Οι
4: προπονητές είναι παιδιά να το κάνω με Ντιλίμπαρ.
3: Οι προπονητές δεν το αποδέχονται.
4: Δεν βρίσκω κανένα λόγο εγώ να το κάνω με Ντιλίμπαρ. Σου λέει αρχή τη σεζόν είναι, με στήριξε. Μου πήρε παίκτε. Άμα θε να με διώξει, διώξουμε να πάρουμε.
3: Μιλήσαμε πρόσφατα με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ και όταν υπάρχουν τόσο δυνατέ σχέσει με την ομάδα, με το κλαμπ, με την εξέδρα, με τον προπονητή, συνήθω οι διοικήσει πάνε στη safe επιλογή να αφήσουν τα αποτελέσματα και την εικόνα. Να διώξουν αυτά σε εισαγωγικά τον ναι, προπονητή.
0: Ναι. Ρε φίλε, έχει όμως έχει και μια.
3: Αλλά αυτό έχει και μια πολύ μεγάλη παγίδα. Δηλαδή η ΑΕΚ που έπρεπε να αλλάξει προπονητή το βράδυ του 6-0, έπρεπε να μπει μια κόκκινη γραμμή σε όλο το κλαμπ. Δεν έγινε αυτό γιατί ήταν πολύ δυνατός ο Αλμέιδα σε πολλά κομμάτια. Άφησε όλη τη χρονιά μετά, καταστράφηκε και είδαμε όλη τη έγινε.
1: Εμείς είπε στο κέντρο.
8: Στο τέλος της ημέρας με αυτή την επιλογή ζημιώνονται οι ομάδες.
1: Ναι, πε το Διονύση για πριν από το break.
0: Έγινε συνέντευξη τύπου τελικά μετά το μάτς. Μίλησε για συνέντευξη τύπου. Και ρωτήθηκε καθαρά για τον τέτοιο. Και προσπάθησε να κάνει μια ανάλυση για το κάθετο ποδόσφαιρο. Ότι δεν βοηθάει πάντα το κάθετο ποδόσφαιρο. Σαν να σου λέει δηλαδή, εμένα αυτός είναι ο τρόπος μου και έτσι θα πεθάνω στον πάγκο.
4: Μα δεν θα τον αλλάξει αυτό που
0: ναι, μα εγώ δεν διαφωνώ.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τον κόσμο γιατί
4: δεν
0: σου
4: πρόκειται.
0: Λέει, να πάρω καλύτερους παίκτες να το αλλάξω κτλ. Εγώ σου λέω δηλαδή τη φάση που κάνει έξω τρίτο λεπτό χθες με τον Ποέβαλα, τη ζήλεψα, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Που ήταν να πηγαίνει μπάλα ένα. 2-3 και να μπαίνει στην περιοχή.
1: Λοιπόν,
0: πέρασε 3 δευτερόλεπτα με
4: Άλεξ, τον γκολ με τον Ηρακλή.
1: 2-3, παιδιά, πιέζομαι λίγο. Αν θέλετε, πάμε λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, είδες που δεν φτάνει ο χρόνος. Είδες που δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Ναι, να λύσαμε, μιλάμε 40 λεπτά Ολυμπιακό.
1: Όχι, πρέπει, ήθελε κι άλλο όμως. Αλέξη, συγκέντρωσέ μου 2-3 πράγματα που θα πεις. Πάω τώρα για το break του Action 24. Συνεχίζουμε εμείς στο YouTube το αφρέτικο.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
12: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική. Και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Oh, που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
13: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλός αμυντικός ο Καζάλη, ταλαιπωρήθηκε, έλεγες, από κάποιους τραυματισμούς.
2: Ετών.
3: Ναι, πέρσι λίγο ταλαιπωρήθηκε. Είναι 28, δεν είναι μεγάλος, είναι σε καλή ηλικία. Mm-hmm. Έχει καλό βιογραφικό, πολλά μάτς στη Σέρια. Είναι μια καλή περίπτωση, με παίκτη που βγάζει καλά την μπάλα από πίσω, με εμπειρίες από το καμπιονάτο. Η Μπολόνια, αυτό είναι το θετικό για τον Άρη. Φαίνεται ότι τον έχει στην transfer list, δηλαδή θα δεχόταν να τον παραχωρήσει δανεικό με κάποια οψιόν αγοράς. Φαντάζομαι, βέβαια, έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, να τα λέμε και αυτά. 1,8 παίρνει εκεί.
2: Οπα, πολύ μεγάλο.
3: Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει πλάτη η Μπολόνια, πόσα λεφτά μπορεί να καλύψει ο Άρης. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολη περίπτωση πάντως.
1: Αύριο θα πούμε και άλλα για το αυριανό μάτς που έρχεται για τον αγώνα του Αστέρα με τον Άρη. Πες μια κουβέντα όμως συνδυαστικά, γιατί έρχεται και το ντέρμπι μετά με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα αντάξει μυαλό το Γρηγόριο αυτά δύο?
3: Εντάξει, δεν γίνεται να μην τα διαχωρίσει, γιατί υπάρχει ξεκάθαρα. Υπάρχουν 4 μάτς σε 10 μέρες για τον Άρη και είναι όλα πολύ σημαντικά. Προέρχεται και από αυτό το 5-0 από την ΑΕΚ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να βγάλει και μια αντίδραση. Επομένως, θα πάμε σε ένα φρεσκάρισμα. Το θεωρώ δεδομένο αύριο με τον Αστέρα. Θα μείνουν κάποιοι βασικοί, και μπορεί να είναι και 5-6 κιόλας από αυτούς που παίζουν στο ξεκίνημα της σεζόν εκτός ενδεκάδας. Okay. Ίσως κάποιοι να μείνουν και εκτός αποστολής. Το λέω ίσως γιατί η αποστολή δεν βγαίνει, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς. Ίσως δούμε κάποιους να κάνουν και ντεμπούτο αύριο με τον Αστεράκτορ. Θεωρώ δηλαδή πολύ πιθανό να παίξει ο Ματάρ Τιάμ αύριο στο κέντρο της άμυνας, ο πιτσιρικάς, ο στόπερ.
1: Το βλέπουμε, Αλεξάνδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω να σε καλά. Το Chelsea Leeds σήμερα στις 10 στο Αθλητικό. Όποιος θέλει να δει Καραμπάο για το κύπελο αυτό, το διοργάνωση που έχουμε εμείς. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κλείνουμε τώρα εδώ. Εκτάκτως είπαμε σήμερα την 2:45 λεπτά η εκπομπή. Ολοκληρώνουμε 5 παρατέταρτο. Αύριο 3 με 5 είναι το back-to-back και πάλι. Καλή συνέχεια.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: χάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κουφονίσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κουφονίσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνίσι ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ταΐσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα.
0: Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα που είχε τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια παίρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Πάπα.
0: Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε. Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζεσαι τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάζεσαι μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Περάσε το χειμώνα με το κοστάκι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση. Στέλιος, πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κυμέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είπε.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με ιστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν, εννοείται, εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη και το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Κλείνει το κόμμα η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και μην είναι μια κριτική που ακούγεται τόσο εξ αριστερών, σαν από αριστερά κόμματα, ότι η Ελλάς δεν είναι ένα αριστερό κόμμα, όσο και από το ΠΑΣΟΚ, που μάλιστα με αφορμή την ανάρτηση Σιακαντάρη βλέπει να εξυφαίνονται, να γράφονται σενάρια μέχρι και συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το σχόλιο σας.
2: Κυρία Λατσοπούλου, είχα υπόψη μου την κριτική που ασκήθηκε από την Νέα Δημοκρατία και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν ακόμα κατέβω από το βήμα όπου εκφωνούσα την ομιλία μου. Είχα λοιπόν την εντύπωση ότι η βασική κριτική ήταν ότι τίναξα την μπάγκα στον αέρα και όχι ότι εκφώνησα ένα κεντρό πρόγραμμα ή σχέδιο. Εν τούτης θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, γνωριζόμαστε χρόνια, τηρώ την παράδοση να δίνω την πρώτη ερώτηση σε δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης. Αν δεν κάνω λάθος, το μέτρημα είναι η 14η φορά που ανεβαίνω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκφωνώ ομιλία. Με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική και τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στα πλαίσια της Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια, νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρό. Σημασία τελικά έχει αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Και πιστεύω ότι αυτό που επιδιώξαμε είναι να καταθέσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χρειάζεται όμως αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αν θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου χρειάζεται χρόνο. Εγώ ανακοίνωσα, εκφώνησα το σχέδιο και το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας, θα έλεγα, που θέλουμε να είναι η χώρα σε 10 χρόνια από σήμερα, και εξήγησα πως αυτό θα θεμελιωθεί με πολύ συγκεκριμένες αλλαγές και σχέδιο στην τετραετία που έρχεται, 27-31. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους. Μια πολιτική και ένα σχέδιο που αυξάνει την αγοραστική δύναμη, δίνει καλύτερους μισθούς, κοινωνική προστασία, δίνει την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και την προοπτική της ασφάλειας για τον κάθε πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο που μας πέρασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε, πιστεύω, το ακριβώς αντίθετο. Εκφώνησε ένα πρόγραμμα μέτρων για να καλύψει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο σε βάθος τετραετίας. Και μάλιστα για πρώτη φορά είδα Πρωθυπουργό να εκφωνεί τα μέτρα και να εξηγεί, συνήθως το κάνουν οι υπουργοί αυτό, τι σημαίνει για τον καθένα πολίτη που ευνοεί ξεχωριστά, αν θα πάρει 50, 100 ή 150 ευρώ περισσότερα στη τσέπη του. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας. Παραμονάχα εμφανίστηκε ως σωτήρας των επιπτώσεων και των συνεπειών της δικής του πολιτικής. Αντιθέτως, εμείς με το τρίπτυχο που βλέπετε και πίσω στην πλάτη μου, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε ένα ολιστικό σχέδιο που βασίζεται στην ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης,

0: της απόκτησης βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, να στηριχθούμε στη μεταποίηση, στις επενδύσεις, στην τεχνολογία και όχι σε ένα παραγωγικό μοντέλο που φθήνει, στην κατανάλωση δηλαδή, στο real estate και στις υπηρεσίες. Μιλήσαμε για την ενεργειακή ασφάλεια, μιλήσαμε για το μέλλον αυτής της χώρας, μιλήσαμε όμως και για την αναδιανομή, που είναι κρίσιμο στοιχείο. Μιλήσαμε και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει καλύτερη η ζωή μας, γιατί στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, η πολιτική εκεί κρίνεται. Στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στις ουρές στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στη δυνατότητα του πολίτη να ζει με ποιότητα ζωής. Βασικός μας στόχος λοιπόν, και έτσι έκλεισα την ομιλία μου, ήταν να μπορέσουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι, διότι η χώρα αποκλίνει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σταθερά και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το NGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι, Άννα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν κατέβετε κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λευτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
0: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους διπλούς και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Γιατί κύριε Τερζή, αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς την ύπαρξη των περιορισμών. Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια. Δεν είναι για μας πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και θέλω να σας θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος που οδήγησε τη χώρα στην κρίση με 15% έλλειμμα και μας οδήγησε στα μνημόνια. Και θέλω να πω ότι ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
1: Ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου, χαίρετε και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα, παρακαλώ.
3: Από εφημερίδα συντακτών και ευσύν.gr. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω λίγο το βράδυ των εκλογών. Κάθε κόμμα και η κυβέρνηση και εσείς έχετε προσδιορίσει γκρόσο μόντο τον εκλογικό σας στόχο. Θέλω όμως να θέσω υπόψη σας ένα υποθετικό σενάριο το οποίο όμως με βάση τα σημερινά δεδομένα φαντάζει και το πιο πιθανό. Κανένα κόμμα δεν κατακτά την αυτοδυναμία. Εσείς παίρνετε μία εντολή, θα δούμε πια. Τι την κάνετε αυτή την εντολή, την επιστρέφετε, την κρατάτε, συζητάτε με κάποιους και αν ναι με ποιους. Και από την αρχή ποιοι είναι εκτός συζήτησης για σας. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν αυτή η εντολή θα είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Έτσι τρεις έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω εντολές με βάση το Σύνταγμα. Νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί και στο παρελθόν πάνω σε... στο πρόσφατο παρελθόν πάνω σε ένα παρόμοιο ερώτημα με αυτό που μου κάνετε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε πριν από 3 μήνες, 3,5 ακριβώς για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπολικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης ώρες τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Διότι για μας δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή ή η εναλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία, η χώρα, ο ελληνικός λαός, είναι και την αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο που μας οδηγεί διαρκώς σε διευρυμένες ανισότητες και μας οδηγεί και σε συνθήκες φτωχοποίησης ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού και μεγάλου πλούτου σε ένα μικρότερο μέρος του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές του 2023 προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις 2 κάλπες. Είχαμε τότε το σύστημα της απλής αναλογικής. Είχε προεξοφλήσει εκ των προτέρων τις 2 κάλπες. Ακόμα και όταν η πρώτη κάλπη του έδωσε μια μεγάλη νίκη και ένα σημαντικό ποσοστό και σχεδόν αυτοδυναμία, 146 έδρες αν θυμάμαι καλά, δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Άρα οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως, και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί είναι, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Η κυρία Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντώνης Γκιώκας από το Mega News, The News.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό σας πρόγραμμα, αναφερθήκατε στην πατριωτική εισφορά, η οποία θέτει ως βασικό προαπαιτούμενό της την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Στην Ελλάδα, ωστόσο, περιουσιολόγιο δεν υπάρχει, ενώ η μόνη χώρα που φαίνεται να εμφανίζει ένα αντίστοιχο μέτρο είναι η Ισπανία, με εμφανείς ωστόσο εσωτερικές μετακινήσεις πλούτου προς τη Μαδρίτη κυρίως, που έχει μειώσει στο ελάχιστο τους φόρους για την περιουσία. Στο ενδιάμεσο, ακούσαμε στελέχη της Ελλάδας, όπως ο κύριος Νιφούδης, που παρέπεμψε στην παγκόσμια βάση δεδομένων, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, ενώ ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών σας, ο κύριος Παπάς, δήλωσε πως θα καταγράψετε και τα κοσμήματα στις θηρίδες για την πατριωτική εισφορά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, δεν σας απασχολεί μήπως το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς θυμίζει τις ημέρες του 2015 και της Θεσσαλονίκης εκείνης περίοδου? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Σαδανά, μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε με θάρρος είναι μια συζήτηση που και καλά κάνατε και φέρατε ευρωπαϊκά παραδείγματα, είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, είναι στο κέντρο της συζήτησης στη Γαλλία, Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας. Να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Αλλά είναι μια συζήτηση που στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις. Γιατί στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις? Διότι κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί και έχει βρει καινούργιους και παγκόσμιους τρόπους να αναπαράγεται, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο και έχει χάσει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις ώρες του πλούτου. Διότι ο πλούτος που αναπαράγεται και συσσωρεύεται μέσα από την αξιοποίηση επενδυτικών προϊόντων χρηματοοικονομικών είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται στο εισόδημα. Κάποια παραδείγματα θα μπορούσα να σας δώσω για να καταλάβετε ότι είναι διεθνές το ζήτημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Oxfam, τα τελευταία 10 χρόνια οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν συσσωρεύσει αύξηση περιουσίας κατά 34 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και οι αντιθέσεις αυτές είναι γνωστές και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι οι αντιθέσεις αυτές υπάρχουν και στη χώρα μας. Όμως το παράδοξο που είναι, ενώ αυτή η συζήτηση όταν ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή στην Μεγάλη Βρετανία ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Διότι δεν μπορεί αυτή η ανισότητα να διευρύνεται. Στο τέλος της ημέρας θα βρεθούμε σε μια κοινωνία η οποία θα βρεθεί σε καταστάσεις εξέγερσης εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή η ανισοκατανομή του πλούτου θα δημιουργήσει συνθήκες ανυπόφορες. Είδαμε το κίνημα στις ΗΠΑ των Patriotic Millionaires, των πατριωτών εκατομμυριούχων. Είδαμε πριν από λίγες μέρες στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την κίνηση Proud to Pay More. Περήφανοι να πληρώσουμε περισσότερα. 120 μεγαλοεκατομμυριούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέταξαν επιστολή και την έστειλαν στον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, μεταξύ των οποίων και ο Γκάρι Λίνεκερ, πολύ γνωστός γκολτζής, και αυτός εκατομμυριούχος. Στη χώρα μας θα χαρώ αν δω κάτι αντίστοιχο. Εξοργίζομαι όμως που βλέπω το ακριβώς αντίστροφο. Βλέπω να διαφωνούν και να εξεγείρονται πολιτικά στελέχη, δημοσιογράφοι και να δημιουργούν μια συζήτηση η οποία δεν έχει καθόλου βάση. Τώρα, αν τα πολιτικά στελέχη αυτά, ιδίως του κυβερνώντος κόμματος, εξεγείρονται διότι φοβούνται πως το περιουσιολόγιο μπορεί να καταγράψει την απότομη αύξηση περιουσίας των βουλευτών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία 7 ετία, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εγώ σας καλώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με σοβαρότητα και να την κάνουμε σε βάθος. Μου θέσατε κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα. Προσπαθώντας να μην μακρηγορήσω, θα σας απαντήσω. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχει βιβλιογραφία, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το World Inequality Database του World Inequality Lab. Πρόκειται για ένα εργαστήριο το οποίο έχει ιδρύσει στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, όπου διδάσκει ο Τόμας Πικετή, τον οποίο έχω συναντήσει επανειλημμένως και έχουμε συζητήσει σε βάθος, το οποίο κάνει μια προσπάθεια καταγραφής του παγκόσμιου πλούτου και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι. Πιθανό να είναι και περισσότερο, πιθανό να είναι και λιγότερο. Δεν μπορώ να σας πω. Αντιστοίχως, σοβαροί παράγοντες στη χώρα και η εγχώρια βιβλιογραφία, στελέχη τραπεζικά, οικονομολόγοι, έχουν εκτιμήσει αυτόν τον πλούτο στα 350 δις.
5: Πάντως αθρηστικά οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία του 1% είναι στα 175 δισεκατομμύρια. Ποια είναι η λογική? Ναι, μην παραξενεύεστε, κυρία Καλογεροπούλου, διότι πριν από λίγες μέρες βγήκαν τα στοιχεία τα αντίστοιχα της Τράπεζας της Ελλάδας, του ΤΕΚΕ, τα οποία δείχνουν ότι το 1% των ισχυρότερων καταθετών έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα, στο τραπεζικό σύστημα. Στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να δούμε αν μας αφορά, να βρούμε έναν τρόπο μόνιμο μέσα από τον οποίο θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία να πω κάτι που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Το πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, όποια και αν είναι αυτά, αυτός ο μόνιμος δημοσιονομικός χώρος. Και να σας πω και γιατί το ονομάσαμε πατριωτική εισφορά. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει, ωραία, ονομάζεται φόρος πλούτου σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι πατριωτική εισφορά τον ονομάσαμε ακριβώς διότι πιστεύουμε, εμπνευσμένοι ίσως από αυτή την κίνηση των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Και επειδή σε λίγες μέρες κλείνουμε 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, να σας πω ότι αυτό το κράτος και αυτή η χώρα στάθηκε στα πόδια της, προφανώς χάρη στη συνεισφορά του εργάτη, του αγρότη, του επιστήμονα, του επιχειρηματία, του μετανάστη, του καλλιτέχνη, αλλά και χάρη, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες, στη στήριξη των εύπορων συμπολιτών μας. Ευπατρίδης, εύποροι οι οποίοι στήριξαν αυτό το κράτος. Να σας πω ονόματα. Ο Ζάπας, ο Τωσίτσας, ο Βαρβάκης στήριξαν σχολεία, νοσοκομεία, το Ζάπιο, την ιδέα για την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον? Πιστεύω ότι θα την αισθανθούν ή πρέπει να την αισθανθούν. Όχι με όρους φιλανθρωπίας, με όρους μιας νόμιμης, ενός νόμιμου κανόνα που θα επιβάλλει η πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουν. Και πού θα κατευθυνθεί αυτή η διεύρυνση του φορολογικού του δημοσιονομικού χώρου? Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω. Αλλά σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών, που θα επενδύει στο μέλλον αυτού του τόπου. Στήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας, των σχολείων, των δημόσιων πανεπιστημίων, εκεί όπου μπορούμε να δώσουμε προοπτική να μένουν τα νέα παιδιά στον τόπο μας, να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο που το έχει ανάγκη να έχει μια άλλη προοπτική. Αυτή είναι η πρότασή μας, κυρία Σαδανά, και συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Αντώνης Γκιώκας από το Mega Mega News, The News, και να ετοιμάζεται, παρακαλώ, ο κύριος Γεράσιμος Λιβιτσάνος από το News 24/7.
6: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα αλλάξω λίγο θέμα. Θα σας πάω στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και έχετε κατηγορήσει την κυβέρνηση σε αυτήν την υπόθεση για συγκάλυψη. Παράλληλα, όμως, το τελευταίο διάστημα η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει 4 φορές αρνηθεί να ανασύρει την υπόθεση παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει όλους αυτούς τους μήνες. Υπό αυτές τις συνθήκες, τι μπορεί να κάνει μια άλλη κυβέρνηση, εν προκειμένου η δική σας, για να μάθουμε αν το κακόβουλο λογισμικό Πρέταντορ αποκτήθηκε όντως από τις ελληνικές αρχές, όπως έχει καταγγελθεί, αν είχε κοινό κέντρο με την ΑΕΠ κατά τη διάρκεια που υπήρχε στην Ελλάδα και φυσικά κατ' εντολή τίνος έγινε. Και φυσικά, αν σας απασχολεί και το θέμα σε ποια χέρια βρίσκεται αυτό το υλικό των υποκλοπών. Ευχαριστώ.
5: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιώκα, με την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ βέβαια και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα στίγμα στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, το δυτικό τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, είχαμε ένα παρόμοιο σκάνδαλο, δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του Πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο το κόμμα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια. Τα έχουμε δει όλα, κύριε Γκιούκα, στο θέμα των υποκλοπών. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι. Το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και πράγματι αυτό είναι και στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα. Όχι για το σύνολο της δικαιοσύνης. Οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά για την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι ένα μεγάλο στίγμα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα οποία έχετε αναφερθεί. Άρα για μένα είναι απόλυτα σαφές ότι το αν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη στο κρίσιμο αυτό θέμα που αφορά, επαναλαμβάνω, τα θεμέλια της λειτουργίας του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη χώρα μας, θα εξαρτηθεί, καλός ή κακός, από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Αν έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και καμία λογοδοσία. Παραλαμβάνω, αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και κατάντια και για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Συνεπώς, η μόνη δέσμευση που εγώ μπορώ να καταθέσω ενώπιον σας, απαντώντας στο ερώτημά σας, είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση με την ελληνική αριστερή και συμπαράταξη στις θέσεις ευθύνης θα είναι αυτή η οποία θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο αυτό και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Σε μια δημοκρατία, ξέρετε, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Θέλω να είμαι σαφής. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης, να κρίνει και να αποδώσει δικαιοσύνη. Όμως οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν την πολιτική βούληση να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και που θα έκανε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γεράσιμος Λιβιτσάνος από το News 24/7 και να ετοιμάζεται η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά.
7: Κύριε Πρόεδρε, είπατε νωρίτερα ότι η πολιτική κρίνεται στο σούπερ μάρκετ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί το ζήτημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα για τους πολίτες, δεν το λέω εγώ, το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Έχετε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων. Θα ήθελα να μάθω ποια από αυτά συγκεκριμένα, όχι γενικά, μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αυτό το κομβικό ζήτημα.
5: Ναι, αναφέραμε μια σειρά από μέτρα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Επιγραμματικά να σας πω, αναφέραμε την βούλησή μας να πάμε στον κατώτατο συντελεστή του 6% για τα προϊόντα, τα βασικά προϊόντα διατροφής, με ταυτόχρονη ενίσχυση των ελέγχων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου τιμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, αλλά και τη θέσπιση πλαφών περιθωρίου κέρδους όταν βλέπουμε ότι σε κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας υπάρχουν υπερκοστολογήσεις. Ενίσχυση, όπως είπα, της Επιτροπής Συνταγωνισμού για να παίξει το ρόλο της. Άρα, εδώ πιστεύουμε ότι η μείωση αυτή του ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης θα περάσει στο πορτοφόλι των πολιτών και στο καλάθι των οικοκυριών και θα υπολογίζουμε ότι μεσοσταθμικά θα έχουμε μία μείωση κόστους για κάθε νοικοκυριό γύρω στα 600 ευρώ σε ετήσια βάση. Το δεύτερο μεγάλο κρίσιμο μέτρο για την μείωση του κόστου ζωής είναι η δέσμευσή μας για μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά των λογαριασμών του ρεύματος. Ένα μέτρο το οποίο, μια δέσμευση η οποία εξασφαλίζεται με σταθερά συμβόλαια στην εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, στη δευτερογενή αγορά, από τους παρόχους ενέργειας, με τους παραγωγούς ΑΠΕ και βεβαίως ένα μέτρο το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι απαιτεί μια διαφορετική στρατηγική και πολιτική από την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται το πρώτο γράμμα στον τίτλο της και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον, να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς το συμφέρον της κοινωνίας και όχι κάποιων ισχυρών οικονομικών κέντρων. Η συμμετοχή στο φάρμακο, η μηδενική συμμετοχή στο φάρμακο για τους ασφαλισμένους είναι ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει ανάσα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Υπολογίζουμε ότι αφορά για το μέσο συνταξιούχο, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, περίπου 350 έως 750 ευρώ εξοικονόμηση σε ετήσια βάση. Μέτρο το οποίο θα δώσει ανάσα βεβαίως σε κάθε μισθωτό και είναι και μέτρο μέσα από το οποίο προσδιορίζουμε και κάνουμε πράξη μάλλον την πολιτική μας βούληση για την μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, που έχουμε το παράδοξο σε αυτή τη χώρα να είναι περισσότερη η φορολογία της μισθωτής εργασίας από το κεφαλαίο, όπως λέει ο ΣΑ, κατά 20 και πλέον μονάδες, είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά. Αυτό πρακτικά, να σας πω ότι σημαίνει για κανέναν μισθωτό ο οποίος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ το χρόνο, έκπτωση 900 ευρώ για το ένα παιδί, 1.120 για το δεύτερο παιδί, μηδενισμό του φόρου για το τρίτο παιδί. Το πρόγραμμα για τις 50.000 προσιτές οικονομικά κατοικίες, που είναι ένας συνδυασμός παρεμβάσεων με τη μεταφορά της Golden Visa από την κατοικία στο επενδυτικό ταμείο, τον περιορισμό του Airbnb, αλλά και την δημιουργία του οργανισμού προσιτής κοινωνικά κατοικίας με στόχο την αξιοποίηση κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές, δημόσιες ή ιδιωτικές, και με κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου να δοθούν σε προσιτές τιμές για κοινωνικούς σκοπούς. Επίσης, πιστεύουμε ότι είναι παρεμβάσεις που θα ρίξουν σημαντικά, θα μειώσουν το κόστος ζωής και άρα θα καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Η αύξηση, φυσικά, του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ στο 2027, που θα συμπαρασύρει και το μέσο μισθό, και βεβαίως μια αύξηση η οποία θα συνοδεύεται από την ενίσχυση της εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων. Το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει, το σχέδιο που έχουμε, η πρόταση που έχουμε καταθέσει και το σχέδιό μας για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γιατί πιστεύουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη και σε μια λογική αποκέντρωσης, μια λογική πολυκεντρικής Ελλάδας, η ενίσχυση του μεταφορικού ισοδυνάμου, αλλά και το πρόγραμμα «Μένουμε στον τόπο μας», το οποίο θα ενισχύσει οικονομικά οικογένειες που ζουν σε περιοχές ορεινές ή νησιωτικές κάτω των 1.000 κατοίκων και θα δώσει οικονομική ανάσα και προοπτική για να μείνουν στον τόπο τους. Σας παρουσίασα, σας κατέθεσα τις βασικές σκέψεις και προτάσεις, μάλλον τις βασικές εκ των προτάσεών μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μείωση του κόστου ζωής, στην καταπολέμηση της ακρίβειας, προκειμένου να ανασάνει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Όμως, κύριε Λιβιτσάνο, μιας και με ρωτήσατε για την ακρίβεια, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι παραπάνω. Έχω εδώ έναν ενδιαφέροντα πίνακα. Τι δείχνει αυτός ο πίνακας? Δείχνει ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται ακριβώς σε εξωγενείς παράγοντες, στον Πούτιν που κάνει πόλεμο ή στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν. Γιατί εδώ αυτός ο πίνακας δείχνει την τιμή προϊόντος στην Ελλάδα και την τιμή προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Και λέει ότι το γάλα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το λίτρο έχει 1,04, στην Ελλάδα 1,35. Το ψωμί 1,23 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,60 στην Ελλάδα το κιλό. Ο καφέ στα 250 γραμμάρια, 2,77 στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3,80 στην Ελλάδα. Το μοσχάρι 1,93 το κιλό. Συγγνώμη, 10,93 το κιλό μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 ευρώ στην Ελλάδα. Τα αυγά 2,24 μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2,80 στην Ελλάδα. Δώστε, μπορεί να δώσει κάποιος μια απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό. Να δούμε τους μισθούς. Ο μέσος μισθός, η αγοραστική δύναμη, δηλαδή, του μέσου πολίτη, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι κοντά στα 18.000 το χρόνο. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι κοντά στα 40.000 το χρόνο. Άρα τι συμβαίνει εδώ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ συμβαίνει ότι έχουμε μισθούς Παρισίων και Ελβετίας, συγγνώμη, το ανάποδο, τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί αν σας δώσω και στοιχεία που αφορούν το κατακεφαλήνα ΕΠ, θα δείτε ότι μόνο με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία συγκρινόμαστε. Όταν έφυγα από το Μαξίμου, ήταν 83% ο μέσος ονομαστικός μισθός μεγαλύτερος στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Τώρα είναι 17%. Θα μας περάσουν σε λίγο. Και εδώ έχω και έναν ακόμα πίνακα και κλείνω. Πώς ήταν η κατάσταση το 19 στις τιμές και πώς είναι σήμερα, κύριε Λιβιτσάνο? Το 19 λοιπόν μέχρι σήμερα 59% αύξηση στο γάλα, 60% στο ψωμί, 111% στο ελαιόλαδο, 75% στο μοσχάρι, 73% στον καφέ, 56% στα αυγά. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ξέρετε πόσο? 50%. Αυτή είναι η εικόνα της σύγκρισης της Ελλάδας με την Ευρώπη στην ακρίβεια. 3,85 βγήκε σήμερα πληθωρισμός του Αυγούστου. Και αυτή είναι η εικόνα του 19 με σήμερα. Γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπίες δηλώνουν ότι είχαμε περισσότερα τότε, παρότι είμαστε στα μνημόνια ακόμα. Και είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, αλλά αυτά εδώ που σας περιγράφω είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ, γιατί καρτέλ έχουμε παντού στην οικονομία. Με αυτές τις προτάσεις λοιπόν που καταθέσαμε, πιστεύουμε ότι αυτά σε μεγάλο βαθμό θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, όχι για να λύξει το θέμα της ακρίβειας, αλλά για να γίνουμε τουλάχιστον να πάμε πιο κοντά στην Ευρώπη.
8: Το λόγο έχει η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά και παρακαλώ να ετοιμάσετε η κυρία Ευσταθία Μπαρμπάτση από το ΑΛΦΑ TV.
9: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 17-18%. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι αυτό είναι το ταβάνι του κόμματός σας. Πώς σκοπεύετε να τρυπήσετε αυτό το ταβάνι, γιατί στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι με αυτά τα ποσοστά σας έχουν, δηλαδή δεν αποτελείτε απειλή? Τι απαντάτε?
5: Η Πρώτα απ' όλα, κυρία Καλαγεροπούλη, το αν μας έχουν ή δεν μας έχουν, αν αποτελούμε απειλή ή δεν αποτελούμε απειλή, φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν από την πρώτη μέρα της έδρασής μας. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο. Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο. Άρα λοιπόν, ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού και από την κρίση των πολιτών που μας παρακολουθούν και στο τέλος είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν.
8: Το λόγο έχει η κυρία Ευσταθία Μπαρμπάτση από το ΑΛΦΑΤΒ και παρακαλώ να ετοιμάζεται η κυρία Χρύσα Μπάτου από το ΣΚΑΙ.
4: Είπατε ότι θα κάνετε το παν εδώ, αριστερά σας, για να το πετύχετε και αναρωτιέμαι εάν σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το δρόμο θα βρείτε και παλιούς συντρόφους και τι θέλω να πω με αυτό. Πότε θα δεχθείτε στο κόμμα σας, έτσι με συγκεκριμένο όμως ρόλο, βουλευτές οι οποίοι παραιτήθηκαν από την έδρα τους, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Χτσιόγλου, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Κόκαλης, ή και βουλευτές οι οποίοι παρέμειναν ανεξάρτητοι, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Και μάλιστα θα πρέπει και όσοι μέχρι στιγμής δεν έχουν παραιτηθεί να παραιτηθούν. Και αν τελικά, να πρέπει να καταλάβουμε αν τελικά μέσα στη στρατηγική και στο σχέδιο που έχετε μέχρι τις εκλογές τους υπολογίζετε αυτά τα στελέχη. Δηλαδή αν τελικά τους θέλετε ή δεν τους θέλετε και μήπως πρέπει να τους το πείτε.
5: Κυρία Μπαρμπάτση, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια με βάση τα οποία συγκροτείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας και να γίνουν μέλη μας. Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν. Βάλαμε όμως δύο όρους, ας το πω έτσι. Ο πρώτος όρος ήταν ότι δεν θα δεχθούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί προφανώς με άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με μία έδρα, να πηγαίνουν σε ένα κόμμα, μετά παίρνουν την έδρα τους να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να φλερτάρουν με ένα τρίτο, να καταλήγουν σε ένα τέταρτο. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ή την επιτείνει? Άρα λοιπόν ο πρώτος όρος ήταν πάρα πολύ καθαρός. Και ο δεύτερος όρος που θέσαμε ήταν αυτονόητος κι αυτός. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάμε από την αρχή με μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει, αν θέλετε, μεταβίβαση των ιδιωτήτων ή των, αν θέλετε, προνομίων εντός εισαγωγικών από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση, de facto. Όλοι όσοι έρθουν σε αυτή την προσπάθεια θα τεθούν με ίσους όρους στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια. Τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες. Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν και σε καμία. Έχουμε βάλει πολύ καθαρούς όρους, όχι στους ίδιους τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις γραμμές μας. Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία, στους πολίτες. Προς αυτούς απευθυνόμαστε. Και βεβαίως, κυρία Μπαρμπάτση, το κάλεσμά μας για συστράτευση, για πανστρατιά, είναι διαρκές και ανοιχτό, επαναλαμβάνω, προς όλους και όλες. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι όροι που θέσαμε από την αρχή είναι όροι που διευκολύνουν, αν θέλετε, την δημιουργία μιας άλλης σχέσης αξιοπιστίας ανάμεσα στους πολιτικούς, στην πολιτική και στον πολίτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους και όλες, διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη και βαθιά κρίση, ένα πολύ μεγάλο και βαθύτατο έλλειμμα εμπιστοσύνης, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
8: Το λόγο έχει η κυρία Χρύσα Μπάτου από το Sky. Και να ετοιμάζεται, παρακαλώ, ο κύριος Στέφανος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Να σας πάω λοιπόν, γιατί ακούσαμε και για οικονομικά στοιχεία αρκετά. Στα οικονομικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σας έχει ασκηθεί ιδρυμία κριτική για την χρηματοδότηση, με το δεδομένο ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν είναι κοινοβουλευτικό, άρα δεν λαμβάνει χρήματα και από το κράτος, και κυρίως σας έχουν ρωτήσει και τα υπόλοιπα κόμματα για τις εκδηλώσεις σας, που πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτές των αντιπάλων. Άρα λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε αναλυτικά για τις πηγές χρηματοδότησης που σας επιτρέπουν να έχετε αυτή την εικόνα προς τα έξω? Ευχαριστώ.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια και τα κομπλιμέντα για την εικόνα προς τα έξω. Όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε δημιουργηθεί εδώ και 3 μήνες, και το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε σε λειτουργικά έξοδα είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι χαμηλού κόστους. Ούτε γραφεία δεν έχουμε κεντρικά. Παρ' όλα αυτά, είναι εύλογο το ερώτημά σας και πολύ σωστά το θέτετε και ρωτάτε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλα όσα έχουμε πράξει μέχρι τώρα είναι απολύτως νόμιμα, και η οικονομική ενίσχυση των δράσεών μας είναι ενίσχυση των φύλων, μελών, στελεχών της συμπαράταξης. Το επόμενο διάστημα όμως, γιατί δεν αρκεί αυτό να το λες, πρέπει να το αποδεικνύεις, θα προβούμε σε μία καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε 2 κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο, και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλη, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές, όλους όσους συντρέχουν για να στηρίξουν το εγχείρημά μας. Από την στιγμή της έναρξης της λειτουργίας του τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά και καθημερινά, και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της καινοτομίας, θα έχουμε ένα application, μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, στο site της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέσα από την οποία θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ποια είναι τα χρήματα που έχουν μαζευτεί σε αυτή την προσπάθεια του crowdfunding, το οποίο θα ξεκινήσουμε, και αυτή είναι η νέα μεγάλη καμπάνια που ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης, διότι εμείς πραγματικά θα στηριχθούμε στις δυνάμεις των ανθρώπων που μας στηρίζουν. Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Πολλά από λίγους είναι η φορολογία του 1% σε ό,τι αφορά τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο, να κάνουμε εκδηλώσεις μικρού κόστους. Δεν πετάξαμε ντρόουν εμείς, όπως είδατε, πουθενά σε καμία εκδήλωσή μας. Πίσω μου δεν έχω LED, έχω μια, πώς το λένε, ένα μουσαμά, μια και αρέσει η ορολογία στον κύριο Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πολύ έξοδες ούτε οι εκδηλώσεις μας, ούτε και οι παρεμβάσεις μας, ούτε και η λειτουργία μας. Δεν έχουμε γραφεία ακόμα σε καμία πόλη της χώρας. δεν έχουμε κάνει καμία καμπάνια πληρωμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο κάνουμε. Ευχαριστούμε παρόλα αυτά για το γεγονός ότι παρά το ότι δεν ξοδεύουμε χρήματα, θεωρείται ότι η απήχηση των απόψεών μας είναι εισάξια, ίσως και μεγαλύτερη, με την απήχηση των άλλων κομμάτων που κάνουν πολυδάπανες εξορμήσεις, καμπάνιες και παρεμβάσεις. Επειδή όμως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η low budget εκδοχή θα μας δημιουργήσει προβλήματα το επόμενο διάστημα, απευθυνόμαστε στον καθένα και στην καθεμιά, στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή, που θέλουν να υπάρχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και τους ζητάμε ένα ευρώ. Τους ζητάμε το ελάχιστο δυνατό. Και αυτό το ευρώ θα καταγράφεται καθημερινά και θα φαίνεται στο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μια καινοτομία η οποία, επαναλαμβάνω, γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και ελπίζω να την ακολουθήσουν και άλλοι.
8: Ο κύριος Στέφανος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και παρακαλώ να ετοιμάζεται ο κύριος Χρήστος Τσιγουρής από το Open.
11: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είπε χαρακτηριστικά, τζάμπα πήγε το rebranding, από την αυταπάτη του 2014 οδηγόμαστε σε μια κανονική εξαπάτηση με αυτά που υπόσχεστε, γιατί δεν πρόκειται να τα εφαρμόσετε ποτέ. Και μάλιστα εν όψη εκλογών και είπε και κάτι άλλο, τα σύννεφα πυκνώνουν στο γεωστρατηγικό της περιοχής με δύο πολέμους, αστάθεια, δηλαδή με λίγα λόγια Μητσοτάκης ή χάος, δηλαδή κρίση, αστάθεια, ακυβερνησία, και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο μας συμβεί καμία κρίση, καμία στραβή. Πώς απαντάτε τώρα σε αυτό το πράγμα? Επανερχόμαστε σε μια τοξικότητα η οποία είναι σκληρή και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε κυβερνησιμότητα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό στην εποχή? Για χρησιμοποιείτε για εσωτερικούς ή άλλους λόγους και από τον κύριο Μητσοτάκη αυτό το είδος απειλής? Ευχαριστώ.
5: Πάντοτε κύριος στις παρεμβάσεις και στα ερωτήματά σας, κύριε Διαμαντόπουλε. Κοιτάξτε, ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη μέρες που είναι απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές. Διερευνά τον ΟΠΚΕΠΕ, διερευνά την υπόθεση με τα σπιτάκια, διερευνά το Ταμείο Ανάκαμψης και τις αναθέσεις, διερευνά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες στον τομέα υγείας, διερευνά τελωνιακές απάτες. Λοιπόν, ο τελευταίος που καλό είναι να μην μιλάει για απάτη είναι ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πάμε όμως τώρα στην ουσία του ερωτήματός. Ναι, το τοξικό κλίμα δεν είναι καλό πράγμα. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο Πρωθυπουργός και ο επικοινωνιακός του μηχανισμός. Ξέρετε, κύριε Διαμαντόπουλε, εγώ κατηγορούμαι εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν αναλάβω Πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία κατά την άποψή μου επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Γιατί βγήκε η Ελλάδα και από την κρίση, ρύθμισε και το χρέος, ξαναγύρισε στην ανάπτυξη. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού. Ένα χρόνο μετά από αυτή την επίμαχη ΔΕΘ. Και στον ελληνικό λαό είπα, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα κυβερνήσω τα επόμενα 4 χρόνια με αυτούς και με αυτούς τους όρους, να βγούμε από την κρίση, αυτά είναι τα περιθώρια. Και ο Μητσοτάκης, θυμάστε τι έλεγε προεκλογικά, πριν κερδίσει εννοώ προεκλογικά, πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι έχουμε 4ο μνημόνιο, έλεγε. Πού είναι το 4ο μνημόνιο? Ερχόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έλεγε, δεσμευότανε για ΦΠΑ 11-22%. 22% ο μεγάλος τηλεστής, 11% ο μικρός, τα θυμάστε. Δεσμευότανε σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι δεν θα αναγνωρίσει τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Τα ξεχάσαμε. Άρα το ποιος εξαπατά κατ' εξακολούθηση και ποιος εξαπάτησε είναι μια συζήτηση που θα ήθελα να την ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει κάνει κεντρικό θέμα το θέμα

0: η πολιτική αντιπαράθεση να αποκτήσει επιχειρήματα και ουσία, όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 δις και να λένε ότι εξαγγείλαμε 13 το χρόνο, 7 στην τετραετία και να μας λένε 13, να μας πούνε διαφωνούμε με το ΤΑΔΕ, με το ΔΙΝΑ, για την πολιτική σας, με τις σκέψεις σας, με τις προτάσεις σας. Πρέπει να γίνεται αντιπαράθεση επί της ουσίας και κυρίως, μιας και το θέσατε, θα πρέπει να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά μας θέματα. Διότι δεν μπορεί την ίδια στιγμή να έχουμε δύο κορυφαίους υπουργούς, εκ του ΠΑΣΟΚ και οι δύο προερχόμενοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Φλωρίδη, και ο ένας να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπάρχει καμία κρίση επί του πεδίου και παραμένουν τα πράγματα ήρεμα, και ο άλλος να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, αν δεν εκλεγεί ξανά ο κύριος Μητσοτάκης, θα έχουμε πόλεμο, περίπου, δεν είπα ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κινδυνολογή. Να αφήσουμε τα εθνικά μας θέματα έξω από την τοξικότητα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, γιατί αυτό κάνει κακό στην πατρίδα μας.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Χρήστος Τσιγουρής από το Open και παρακαλώ να ετοιμάσετε ο κύριος Βασίλης Ιγνατιάδης από το Euro Today. Κύριε Τσιγουρή.
2: Κύριε Πρόεδρε, αφού περάσατε στα εθνικά θέματα, καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβολή, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής αλλά και επιτάχυνσης κινήσεων, από ό,τι φαίνεται. Εσείς έχετε διατυπώσει κριτική αρκετές φορές για την στρατηγική της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο κομμάτι αυτής της συζήτησης, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μπει και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, και αν δεν το βάζουμε εμείς, μπαίνει επί της ουσίας και το βάζουν και οι γειτονές μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν εσείς ήσασταν πρωθυπουργός αυτή την περίοδο, δεν θα επιλέγατε την προσπάθεια τουλάχιστον των ήρεμων νερών, θα επιλέγατε κάποια άλλη στάση, τι θα κάνατε διαφορετικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Επίσης, τι θα κάνατε σε σχέση με τη συνεργασία μας με το Ισραήλ? Θα προχωρούσατε σε αυτές τις συμφωνίες, τις συμφωνίες των εξοπλισμών? Θα επιμένατε στην εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος την ώρα που θα επιδιώκαμε μια συμμαχία, αν την επιδιώκαμε? Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να απαντήσετε. Ευχαριστώ.
0: Πολύ χρήσιμο. Είναι απλά βάλετε πολλά ερωτήματα. Το λέω όχι για να κατηγορήσω εσάς, αλλά για να δικαιολογηθώ εκ των προτέρων, γιατί μακρηγορώ. Κοιτάξτε, η βασική κριτική που ασκώ στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει αλλάξει αυτό που ονομάζουμε εθνική στρατηγική για τα θέματα, για την εξωτερική μας πολιτική. Η χώρα από το 1974 μέχρι το 2019 είχε μια στρατηγική πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με διακυμάνσεις από κάθε κυβέρνηση, τέλος πάντων στην εκφορά του λόγου ή στις προτεραιότητες, αλλά ήταν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια μονοδιάστατη πολιτική, μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα δεν αναζητά συμμαχίες, αναζητά προστάτες, με τη χώρα να μην αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που της δίνουν μια προστιθέμενη αξία ως χώρα στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, με παραδοσιακές σχέσεις με Βορρά, Ανατολή, Νότο, ενώ ανήκει στη Δύση, αλλά μια χώρα η οποία δένεται χωρίς όρους, ας το ονομάσω, στο άρμα της Δύσης. Αυτή είναι η βασική κριτική που ασκώ στον κύριο Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Και να δούμε τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά ο ρόλος της χώρας μας? Καταφέραμε, ιδίως στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών με την Τουρκία, να δεσμεύσουμε την Τουρκία για επίλυση των διαφορών μας με βάση το διεθνές δίκαιο? Κερδίσαμε κάτι, πετύχαμε κάτι περισσότερο? Η άποψή μου είναι ότι δεν πετύχαμε. Είχαμε μια πολιτική η οποία

0: χαρακτηρίστηκε από την άνευ όρων, θα έλεγε κανείς, αναθεώρηση της συμφωνίας, όχι για τη Σούδα, για 6 εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένες και της Αλεξανδρούπολης, επαόριστο, ενώ εμένα ο Μπάιντεν μου ζήταγε τη Σούδα να μην την ανανεώνουμε κάθε χρόνο και να κάνουμε μια πολιετή συμφωνία και του ζήτησα ανταλλάγματα. Δεν τα πήραμε και δεν προχώρησα. Εγώ που είχα κατά κοινή ομολογία ελληνοαμερικανικές σχέσεις επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ αναβαθμίστηκαν. Στρατηγικός διάλογος, τρία συν ένα, αναβάθμιση των F-16, αναβαθμίστηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά η λογική μου ήταν ότι συμμαχία σημαίνει σου δίνω και παίρνω. Και ο Μητσοτάκης τα έδωσε όλα επαόριστο. Τι κατάφερε? Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει και τα F-16 και αναμένεται να πάρει και τα F-35, ενώ προμηθεύεται οπλικά συστήματα και από τη Γαλλία και από την Ιταλία, από όλους τους συμμάχους μας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ενώ δεν υπάρχει ο EastMed που υπήρχε επί των ημερών, υπάρχει το δορκολογικό σύμφωνο και εμποδίζει την πόντιση καλωδίου τηλεπικοινωνιών έξω από την Κάσο και δεν παρεμβαίνει κανένας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο, ενώ εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι δώσαμε οπλικά συστήματα αφαιρώντας τα από τα νησιά μας στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά ο Ζελένσκι εξάρει διαρκώς στις ομιλίες του τον Ερντογάν και όχι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το ίδιο και ο Τραμπ. Και σε γενικές γραμμές θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει καλυτερεύσει, για να μην πω έχει ραγδαίως επιδεινωθεί το ισοζύγιο σε σχέση με την Τουρκία. Ενώ της γεωπολιτικής δυναμικής στο ισοζύγιο, για να μην παρερμηνευτώ. Αναβαθμίζεται γεωπολιτικά ο ρόλος της Τουρκίας, παραμένει και υποβαθμίζεται ο δικός μας. Δώσαμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία και ως αντάλλαγμα βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία να συμμετέχει στη συμφωνία της Μέκκας με την Τουρκία. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το ισοζύγιο είναι εξαιρετικά αρνητικό και άρα η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στη γραμμή της πολυδιάστατης, εγώ θα έλεγα και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, με στόχο μια Ελλάδα ισχυρή, δύναμη, ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Τι θα έκανα διαφορετικό? Πρώτα απ' όλα, θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία, αξιοποιώντας τις ευρωτουρκικές σχέσεις, τις δικές μας συμμαχίες, σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη. Θα αξιοποιούσα κάθε δυνατότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Πιθανές οικονομικές συμφωνίες του μέλλοντος, το καρότ. Πιθανές κυρώσεις αν η Τουρκία δείχνει απαράδεκτη συμπεριφορά, το μαστίγιο. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε για το ποιος υπήρξε λαϊκιστής και ποιος όχι στα εθνικά θέματα. Αυτή η απάντηση πατεριάζει και στον κ. Διαμαντόπουλο, τον προηγούμενο δημοσιογράφο που ρώτησε. Όταν εμείς ανακοινώσαμε την επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο και ανακοινώσαμε ότι στόχος μας είναι σταδιακά να προχωρήσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ενδοχώρα, είχαν βγει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εν χορό τότε και μας λέγανε προδότες, διότι παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Και προφανώς σε ένα τέτοιο κλίμα σχεδόν εθνικού διχασμού, αν θυμηθείτε και τις πρέσπες που ήταν πρόσφατες εκείνη την περίοδο, είπαμε ας το δούμε λίγο αργότερα. Και μόλις εξελέγει η Νέα Δημοκρατία, τα ίδια στελέχη που με λέγανε προδότη διότι πας σε τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ξεκινώντας από το Ιόνιο, χειροκροτάγαν όρθιοι τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, διότι το έκανε ο ίδιος. Αλλά ο Μητσοτάκης μεγάλωνε τη χώρα. Εμείς ήμασταν προδότες. Όταν όμως κάνεις τη μία επέκταση 7 χρόνια πριν και δεν προχωράς, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και άρα, κατά τη γνώμη μας, η επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο με την ταυτόχρονη στρατηγική δημιουργίας συμφωνίας για την χάραξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τις όμορες χώρες στην περιοχή είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Και επαναλαμβάνω, ας αφήσουμε τα εθνικά θέματα έξω από τα τερτύπια τα προεκλογικά. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, έπρεπε ήδη να έχει γίνει, και αν είναι να γίνει, να γίνει τώρα και όχι ως προεκλογικό χαρτί, εντάσσοντας τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική φαρέτρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Τι άλλο θα έκανα? Εμείς στο πεδίο θα ήμασταν αποφασιστικοί την ίδια στιγμή που στη διπλωματία θα ήμασταν ενεργητικοί. Δεν θα σταματούσαμε τις διερευνητικές, γιατί θέλουμε να μην μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές την αδυναμία μας να βρούμε λύσεις στις διαφορές μας με την Τουρκία. Αλλά στο πεδίο, όταν παραβιάζονται κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα ήμασταν αποφασιστικοί, όπως ήμασταν αποφασιστικοί όταν ήρθε τον Μπαρμπαρός επί δικής μου πρωθυπουργίας, σε αντίθεση με το όριο rates που το παίρνανε τα κύματα. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την πόντιση καλωδίου έξω από την Κάσο. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Τσιγκουρή, και ίσως θα απαιτούσε αντίστοιχο χρόνο για να κάνω ανάλυση με αυτόν τον χρόνο που αξιοποίησα για να απαντήσω για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πολύ επιγραμματικά να σας πω. Ήμουν πρωθυπουργός ο οποίος ενίσχυσα τη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, όπως όμως και με άλλες χώρες, αραβικές χώρες, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, αλλά και την Παλαιστίνη, σε τριμερείς συνεργασίες μαζί με την Κύπρο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ωφέλη που μας δίνει η στρατηγική συνεργασία με μια χώρα όπως το Ισραήλ. Όμως τα ωφέλη αυτά, σε μια περίοδο που το Ισραήλ γίνεται, ας με επιτραπεί η έκφραση, κράκτης παραβίασης κατάφορης του διεθνούς δικαίου με την γενοκτονική πολιτική του στη Γάζα και την επιμονή του στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Δυτική Όχθη με κάθε τρόπο, νομίζω ότι αυτά τα ωφέλη, αν δεν υπερνικώνται, τουλάχιστον ισοφαρίζονται από το κόστος που έχει να είμαστε ο πιο στενός στρατηγικός εταίρος μιας χώρας που παραβιάζει τόσο κατάφορα το διεθνές δικαίωμα. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα, πού βασίζει τα επιχειρήματά της ενάντια στην Τουρκία? Στο διεθνές δίκαιο και στην υπεράσπιση του. Άρα λοιπόν θα επανεξέταζα αυτή τη στρατηγική σχέση όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ ακολουθεί αυτήν τη γενοκτονική πολιτική, παραβιάζοντας κατάφορα με κάθε τρόπο το διεθνές δίκαιο.
1: Ο κύριος Ιγνατιάδης Βασίλης από το γύρο του ΤΕΙ, και παρακαλώ να ετοιμάζεται η κυρία Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel.
2: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, λίγο αριστερά σας. Μιλάτε για καρτέλ στην ενέργεια, στο σούπερ μάρκετ και αλλού. Αναφερθήκατε και σήμερα. Κατηγορείτε την κυβέρνηση για μια πολιτική που καρτελοποιεί την οικονομική ζωή του τόπου και αγνοεί τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μάλιστα υποστηρίζετε ότι χρησιμοποίησε ακόμα και το Ταμείο Ανάκαμψης για να ισχυροποιήσει τα καρτέλ. Πείτε μας παρακαλώ τι θα κάνατε διαφορετικό ως προς τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν επιτρέπετε, που μεταφέρει τη συζήτηση στο αύριο. Αν εκλεγείτε πρωθυπουργός, θα βρεθείτε με ένα ψηφισμένο πρόγραμμα παροχών από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι αυτά τα μέτρα εξαντλούν τον δημοσιονομικό χώρο, άρα περιορίζουν και τη δική σας δυνατότητα να προωθήσετε τα μέτρα που εσείς εισηγήσετε, ποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα ακυρώσετε ή τι άλλο προτίθεστε να κάνετε? Ευχαριστώ.
0: Κύριε Γνωτιάδη, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος που εγώ από την αρχή της ομιλίας μου είπα δεν θα παρουσιάσω μέτρα, αλλά σχέδιο και όραμα για το μέλλον. Βεβαίως, αυτό το σχέδιο και το όραμα για τη χώρα εμπεριέχει και την αξιοποίηση του δεδομένου δημοσιονομικού χώρου, που εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερο αν πετύχει το αναπτυξιακό μας σχέδιο την επόμενη τετραετία, αλλά εμπεριέχει και πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, εννοώ αν θα υπάρξουν άλλες ανάγκες δημοσιονομικές, πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν πριν το 2027, αν θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας που είναι η μέση του 2027, οπότε θα είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Άρα δεχτείτε παρακαλώ ως φωτογραφία της στιγμής τις προτάσεις και τις σκέψεις μας και αφήστε μας να δούμε τα δεδομένα, αν με το καλό κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές που θα έχουμε, προκειμένου να απαντήσουμε πώς το σχέδιό μας θα το θέσουμε σε εφαρμογή ανάλογα με την χρονική στιγμή που θα αναλάβουμε και τις συγκεκριμένους περιορισμούς αλλά και τις συγκεκριμένες δυνατότητες δημοσιονομικές που θα έχει η χώρα. Να απαντήσω όμως στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα καρτέλ. Διότι νομίζω ότι θέσατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Η μικρομεσαία επιχείρηση απουσίαζε και από την πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια, κυρίως από την αξιοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου που είχε η χώρα, που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, πέσαν 36 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία και δεν ήταν πουθενά η μικρομεσαία επιχείρηση. Και βεβαίως απουσίαζε και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το διαφορετικό που θα κάναμε, ας αφήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτή την κατανομή, αλλά το διαφορετικό που θα κάναμε τώρα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ήταν η χρηματοδότηση, η αύξηση της ρευστότητας και η χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και τα μέτρα τα οποία δημιουργούν ρευστότητα, που ανακοινώσαμε, κατάργηση προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και μια πρόταση, ένα μέτρο το οποίο εξήγηλα, που κατά την άποψή μου δεν συζητήθηκε επαρκώς, που είναι αυτό που ονομάσαμε δεύτερη ευκαιρία. Ξέρετε, οι μόνοι οι οποίοι εφαρμόσαμε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία ήμασταν το 2015 η κυβέρνησή μου, όταν έφερε τις 120 δόσεις μαζί με τη δυνατότητα διαγραφής των προσαυξήσεων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αντίστοιχη συνθήκη σήμερα που το απαιτεί. Η συνθήκη αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πληθωριστική κρίση έχει δημιουργήσει συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης ρευστότητας στη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτά είναι χρέη τα οποία το ελληνικό δημόσιο δεν θα τα λάβει ποτέ, αν επιμείνει σε αυτά. Άρα προτείναμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων για 120 δόσεις, καθώς και τη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή την διαγραφή από τον Τηρεσία αυτών που έχουν κάνει έστω και μία ρύθμιση στο παρελθόν, αλλά και τη δυνατότητα να αποκτήσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όσοι τη χάσαν αυτή τη δυνατότητα την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο της κρίσης. Αυτές οι προτάσεις μας πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν μια ουσιαστική όθηση ανάσα στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ρευστότητας και της επιβίωσης και προοπτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα των καρτέλ τώρα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα στην ελληνική οικονομία, υπερσυγκέντρωση καρτέλ σε κάθε σχεδόν κλάδο, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα υπάρχει προοπτική για την οποία μίλησα πιο πριν, στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καρτέλ παντού. Παντού. Πρώτο και κύριο καρτέλ οι τράπεζες. Έχουν και την Ένωση Τραπεζών να τους εκπροσωπεί επίσημα. Δεν μπορεί να περάσει έξω από τις τράπεζες η μικρή επιχείρηση σήμερα. Δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί όποιος δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να πάρει δάνειο. Δεν μιλάω για το άλλο κομμάτι της εσχροκέρδειας των υπερβολικών προμηθειών, των καταχρηστικών πρακτικών. Αναφέρομαι στο θέμα της χρηματοδότησης της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης. Δεύτερο μεγάλο καρτέλ, η ενέργεια. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τη ΔΕΗ να πρωταγωνιστεί, δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν θα επιβιώσει η μικρή μεσαία επιχείρηση, ούτε καν η βιομηχανία θα επιβιώσει αν συνεχιστεί το καρτέλ της ενέργειας. Αλλά καρτέλ υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τομέα, δεν είναι μόνο στην ενέργεια. Συνεπώς, εδώ το κρίσιμο, υπάρχουν στα τρόφιμα, υπάρχουν στις κατασκευές, στις κατασκευαστικές εταιρείες, παντού. Άρα το κρίσιμο ποιο είναι εδώ? Το κρίσιμο εδώ είναι να υπάρξει μια πολιτική αποφασιστική για να σπάσουμε τα καρτέλ. Να σπάσουμε την ασυλία τους. Και σε ό,τι αφορά, νομίζω έχω ήδη αναφερθεί, θα το ξαναπώ επιγραμματικά, το σχέδιό μας είναι η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι το παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι στο ράφι, είναι η επιβολή περιθώριου κέρδου σε κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας, καθώς βεβαίως και η αποφασιστικότητα να δημιουργηθούν παρεμβάσεις νομοθετικές, οι οποίες θα δημιουργούν ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο σε αυτούς που επιβάλλουν καταχρηστικές πρακτικές συνεννόησης, αλλά το κρίσιμο δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού και παρέμβασης, ούτως ώστε να γνωρίζουν ότι το κόστος τους θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όφελος που έχουν.
1: Η κυρία Ειρήνη Σαββοπούλου, και να ετοιμάζεται από το Star Channel, και να ετοιμάζεται παρακαλώ η κυρία Ζαγανάκου Θεοδώρα από το Action 24.
3: Καλησπέρα σας. Στα αριστερά σας.
1: Από εκεί πίσω.
3: Κύριε Τσίπρα, αν μια κυβέρνηση που έχει κυβερνήσει τόσα χρόνια έχει υποστεί τη φθορά που έχει υποστεί, έχουμε ακούσει τα χίλια όσα, καταγγέλλεται για σκάνδαλα, διαφθορά κτλ., εξακολουθεί όμως να προηγείται καθαρά, δημοσκοπικά μιλώντας, εσείς γιατί δυσκολεύεστε να πείσετε την κοινωνία ότι είσαστε η εναλλακτική? Μήπως ένα μέρος της κοινωνίας λέει ναι, δεν είμαι ικανοποιημένος από το Μητσοτάκη, ταυτόχρονα όμως λέει ότι δεν είμαι ακόμη έτοιμος να εμπιστευτώ και πάλι και να ξαναψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Κυρία Σαββοπούλου, θα το κρίνουμε και θα κριθούμε όλοι από τους πολίτες με την τελική τους ετοιμιγωρία. Εγώ θέλω, μιας και με ρωτάτε, να σας πω ότι πράγματι δεν είμαι χθεσινός στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχω κριθεί αυστηρά, για άλλους δίκαια, για άλλους άδικα. Αποχώρησα από την πολιτική ζωή ακριβώς γιατί έχασα. Ιτήθηκα στις προηγούμενες εκλογές και δεν θα ήμουν απέναντί σας εάν δεν έβλεπα αυτό το τεράστιο κενό στην πολιτική ζωή του τόπου. Την αδυναμία να υπάρξει ένας σχηματισμός που θα κοιτάξει στα ίσα το κυβερνών κόμμα, θα αναμετρηθεί μαζί του και θα διεκδικήσει τη νίκη. Αν θα το πετύχουμε ή όχι θα φανεί. Επαναλαμβάνω, οι πολίτες θα μας κρίνουν. Αλλά τα πρώτα δείγματα που έχουμε μετά τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πριν από 3 μήνες ήταν δείγματα, αν όχι εντυπωσιακά, τουλάχιστον πάρα πολύ αισιόδοξα. Ένα σχήμα το οποίο φτιάχτηκε από το μηδέν, στην πραγματικότητα χωρίς ούτε πόρους ούτε επαγγελματίες πολιτικούς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή με άνεση, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να βρίσκεται ως το αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να διεκδικήσει. Μπορεί να διεκδικήσει την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που οι μετρήσεις δεν λένε ότι ένα μέρος απλά είναι δυσαρεστημένο. Λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι δυσαρεστημένη από την κυβερνητική πολιτική και από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι το 70%. Βεβαίως, το γεγονός ότι δεν είμαι χθεσινός σημαίνει ότι έχω τις συμπάθειες αλλά και τις αντιπάθειες απέναντι στο πρόσωπό μου, δεδομένες. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες πολίτες, όμως με βάση το σχέδιο, το όραμα, τις προτάσεις, τις ιδέες, τον εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Και οι πολίτες νομίζω ότι θα μας κρίνουν. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή όμως συσχετισμούς που φαντάζουν ως παγιωμένοι είναι και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πολιτών έχει γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα συνολικά, διότι είναι αυτό που είπα πιο πριν, υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Για μας λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε αυτή την καινούργια προσπάθεια με καλύτερους όρους, δεν έχουμε ένα διπλό στόχο. Δεν έχουμε μόνο να ανταγωνιστούμε την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά να ανταγωνιστούμε και την τάση απαξίωσης της πολιτικής, απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Είδατε που μπορεί να οδηγήσει αυτή η τάση με το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία και με τις εξελίξεις στη Γαλλία. Έχουμε λοιπόν να ανταγωνιστούμε και την αντίληψη, να συγκρουστούμε με την αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Αυτή την προσπάθεια θα δώσουμε το επόμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις και θα κρυφθούμε από τον ελληνικό λαό.
1: Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Θεοδώρα Ζαγανάκου από το Action 24 και να ετοιμάσετε παρακαλώ και ο κύριος Βασίλης Κυριακούλης από το Βήμα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Από δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, δέχεστε κριτική ότι έχετε απομακρυνθεί από την παραδοσιακή και ριζοσπαστική αριστερά για να μετακινηθείτε στο κέντρο. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απουσίαζαν από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε και αν έχετε άλλες προτεραιότητες ή άλλα αντίστοιχα μέτρα?
0: Απαντάμε ότι η 13η σύνταξη, η επαναφορά της μάλλον έστω και τμηματικά, ήταν όχι πρωτοβουλία, αλλά επιλογή που έγινε νόμος του κράτους από τη δική μου κυβέρνηση το 2019. Και μάλιστα το ψήφισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του επιλογές ήταν να καταργήσει έστω αυτή την τμηματική 13η σύνταξη. Είχε συνολικό ύψος τότε 1 δισεκατομμύριο κατέτος. Έχει στερήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες συνταξιούχους πάνω από 7 δις αυτά τα 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Και απαντάμε ότι εμείς ανταποκριθήκαμε σε μία εξίσωση που είχε να κάνει με το να προτεραιοποιήσουμε επιλογές σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, αυτόν που αφορά, επαναλαμβάνω, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Και άρα αυτός ο δημοσιονομικός χώρος έπρεπε να προτεραιοποιήσει ανάγκες. Θα μου πείτε γιατί το 19 σε αντίστοιχα μικρό δημοσιονομικό χώρο προτεραιοποιήθηκε η ανάγκη αυτού του δισεκατομμυρίου στις συντάξεις και σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει προς τους συνταξιούχους, 900 εκατομμύρια ευρώ είναι ο μηδενισμός της συμμετοχής στο φάρμακο. Όμως κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά και θα σας το πω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα το 2019. Δεν είχαμε 40% του εισοδήματος να πηγαίνει στη στέγη. Δεν είχαμε δασκάλους και καθηγητές να βάζουν από την τσέπη τους για να πάνε στην επαρχία για να κάνουν μάθημα. Από την τσέπη τους βάζουν. Επιδοτούν την εργασία τους. Δεν είχαμε αυτή την κατάρρευση στα νοσοκομεία. Δεν είχαμε γιατρούς και νοσηλευτές να παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτή την πίεση με ένα εθνικό σύστημα υγείας να καταραίει. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα με τους λογαριασμούς του ρεύματος που έχουν αυξηθεί 50%. Άρα λοιπόν σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια, που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό και το χρειάζονται αυτό το πεντακοστάρικο για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή. Όταν θα καταφέρουμε, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, να διευρύνουμε το δημοσιονομικό χώρο με παρεμβάσεις που έχουμε ήδη εξαγγείλει, με την αύξηση της πίτας, το ταμείο εθνικής σύγκλησης, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, με την πατριωτική εισφορά, με μια πολιτική η οποία θα μετρά και το τελευταίο ευρώ. Ξέρετε, η διαφθορά κοστίζει. 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τρεις στις τέσσερις συμβάσεις είναι απευθείας και χωρίς διαγωνισμό. 4 δισεκατομμύρια μόνο το 25. Να σας πω εγώ πώς διευρύνεται ο δημοσιονομικός χώρος. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Φίλων, κουμπάρων, συμπέθερων. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε όλη τη θητεία της κυβέρνησης. Οι βουλευτικές εταιρείες, εμείς δίναμε 20 εκατομμύρια το χρόνο και αυτοί φτάνουν να δίνουν 580 εκατομμύρια το χρόνο στις βουλευτικές εταιρείες. Να κάνουν τι, να συμβουλέψουν τι, θα μας δώσουν κάποιο παραδοτέο? Και 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα claims των εργολάβων. Οι καθυστερήσεις, τις οποίες συγχρεώνεται το ελληνικό δημόσιο. Να λοιπόν πώς εξοικονομείς και διευρύνεις το δημοσιονομικό σου χώρο. Όταν λοιπόν αυτό το πετύχουμε, σας διαβεβαιώνω ότι η προτεραιότητά μας θα είναι η αύξηση, η ενίσχυση της δύναμης των συντάξεων των συνταξιούχων μας.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Βασίλης Κυριακούλης από το Βήμα και παρακαλώ να ετοιμάζεται και ο κύριος Πέτρος Κατσάκος από το Newsit.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Στην ευθεία εδώ. Στην ευθεία σας. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ότι οι δύο πόλοι που δυνητικά θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια προοδευτική κυβέρνηση είναι το κόμμα σας μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σε επίπεδο προγραμματικού λόγου δεν διατυπώνονται αρκετά κοινά σημεία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του είπε ότι μετά την ομιλία σας ότι αντιγράψατε το 80% του προγράμματός του. Αν οι εκλογικοί σχετισμοί το επέβαλαν, θα επιλέγατε για κυβερνητικό εταίρο το ΠΑΣΟΚ? Και σε μια τέτοια περίπτωση θα δεχόσασταν ένα πρωθυπουργό κοινής αποδοχής?
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο ελληνικός λαός, δεν τους επιλέγουν τα παρασκήνια. Άρα το ποιος θα είναι πρωθυπουργός θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Τώρα, βάζετε ένα ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον και θα σας απαντήσω έτσι, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ μεγάλη ευθύτητα, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχαίρει κάθε φορά που δημιουργείται η αίσθηση ότι στα πλαίσια ενός λογικού ανταγωνισμού υπάρχουν υπερβολές και δίνεται η αίσθηση ότι τσακώνονται στη δεύτερη θέση. Κάποια στελέχη, δεν ξέρω αν σε συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, σε κάθε περίπτωση τη στρατηγική του όμως εξυπηρετούν υψώνοντας ακραία τους τόνους. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό. Σεβόμαστε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ και για την ιστορία του και για τις θέσεις του και για τις απόψεις του. Είμαστε ανταγωνιστές διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και γι' αυτό υπάρχουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα εμείς να εκφράσουμε το δημοκρατικό προοδευτικό χώρο και να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης με στόχο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα σχέδιο που θα αλλάζει την πολιτική για να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές. Τα πράγματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Πέτρος Κατσάκος από το Newsit και παρακαλώ να ετοιμάζεται ο κύριος Γιάννης Τσακίρης από τον Αντένα.
6: Κύριε Πρόεδρε, να γυρίσουμε λίγο στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε που πολλές φορές κάποιες προσωπικές στρατηγικές αλλά και δημόσιες διαφοροποιήσεις τελεχών σας υπονόμευσαν πολλές φορές τη συλλογική γραμμή και την αξιοπιστία του κόμματος. Καθώς αυτούς τους πρώτους μήνες της ύπαρξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βλέπουμε ήδη να επαναλαμβάνονται κάποια παρόμοια ή ανάλογα φαινόμενα, πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε αυτή τη φορά? Θα βάλετε κάποια σαφή όρια στα στελέχη σας? Θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνέπειες για όσους επιλέγουν να κινούνται εκτός της κοινής γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Κύριε Κατσάκο, θέλω να ξεχωρίσω όμως. Είναι άλλο να γίνονται λάθη, το οποίο είναι ανθρώπινο. Ποιος δεν κάνει λάθη? Και άλλο όμως να υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Εγώ σε ό,τι αφορά την εμπειρία μου και την πορεία μου έπαθα και έμαθα. Πολλές φορές ήμουν ανεκτικός, όχι σε λάθη, αλίμον, αλλά και σε προσωπικές στρατηγικές. Και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Θα σφυριλατήσουμε την ενότητά μας και τη συλλογικότητά μας, συλλογικά πάντοτε, και θα διεκδικήσουμε τη συλλογική μας προσπάθεια να συνοδεύεται πάντοτε από αίσθημα ευθύνης, από πειθαρχία και αυτοπειθαρχία και από ανιδιοτέλεια. Θέλουμε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι ένας χώρος πλεονάσματος προσφοράς και όχι ζήτησης αξιωμάτων. Και πιστεύω ότι θα κριθούμε πολύ αυστηρά γι' αυτό από τον ελληνικό λαό.
1: Ο κύριος Γιάννης Τσακίρης λοιπόν από τον Αντένα και παρακαλώ να ετοιμάστε και ο κύριος Γρηγόρης Αναγνώστου από την Αυτεμπορική TV. Ο κύριος Τσακίρης πού είναι? Α, εκεί, στα αριστερά. Χαίρετε.
7: Μια και αναφερθήκατε προηγουμένως σε λάθη, ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σας εκφράζει η χθεσινή ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη με το παράδειγμα της ανόδου του Χίτλερ. Προφανώς αφορούσε το ΠΑΣΟΚ και την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί κάλλιστα κάποιος να το δει και ως παρότρινση προς την Ελλάδα γι' αυτό. Θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες, σας εκφράζει αυτή η θέση?
0: Κύριε Σακύρη, ευχαριστώ για το ερώτημα, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, το οποίο δεν είναι το πιο κρίσιμο, αλλά να αναφερθώ και στην ουσία που έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς. Κοιτάξτε, ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς, η οποία συντάχθηκε από μια πλειάδα διανοούμενων και επιστημόνων από τους τρεις διακριτούς πολιτικούς χώρους, ριζοσπαστικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, γιατί θέλαμε ακριβώς να συμβολήσουμε τη σύγκληση αυτών των τριών διακριτών πολιτικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς. Ο κ. Σιακαντάρης, με δική του και δική μου επιλογή, δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάς διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Τα κόμματα για ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης είναι πολλές φορές δεσμευτικοί μηχανισμοί, λειτουργούν ως τέτοιοι. Ο κ. Σαγκαντάρης λοιπόν είναι ένας από τους πολλούς διανοούμενους και επιστήμονες που είναι δίπλα μας, είναι στο Ινστιτούτο, δεν είναι στέλεχος της Ελλάς, οι απόψεις του δεν βλέπει κάθε φορά που τις εκφράζει και σωστά κάνει ο άνθρωπος και καλά κάνει να τον ενοχλείτε για το αν ρώτησε τον Τσίπρα για να τα πεις αυτά ή να ενοχλείτε εμάς αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τις απόψεις. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, προφανώς είδα ότι υπήρξε και μία αποσαφήνιση της συγκεκριμένης τοποθέτησης, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο, ότι αναφέρεται στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία και προφανώς όχι στην Ελλάδα, διότι ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ θέλω να αντιστρέψω λίγο το νόμισμα, κύριε Τσακίρη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνουμε να φτάσουμε στο σημείο της ολοκληρωτικής επέλασης του αυγού του φιδιού, να παίρνει ακροδεξιά ποσοστά 45 και 48%. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Και για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη, το μόνο που δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε την αίσθηση στους πολίτες ότι όλοι το ίδιο είναι και δεν έχει καμιά σημασία αν θα κυβερνάει η δεξιά ή η αριστερά τον τόπο. Και καμιά φορά να βλέπουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και συγκυβερνήσεις. Αν δεν υπάρχουν δύο διακριτοί πόλοι στο πολιτικό μας σύστημα, ανταγωνιστικοί. Εντάξει, δεν θέλουμε αυτή την τοξικότητα που είπατε πιο πριν, αλλά ανταγωνιστικοί, πολιτικά ανταγωνιστικοί, με διαφορές, έχουμε διαφορές. Αλλιώς θα κυβερνηθεί η χώρα αν ξανακερδίσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλιώς αν κερδίσουμε εμείς εκλογές. Αν δεν υπάρχει αυτό και οι πολίτες αισθάνονται ότι όποιος και να κυβερνήσει τα ίδια θα γίνουν, τότε θα το δούμε το αυγό του φιδιού να εκτρέφεται και να μεγαλώνει και στη χώρα μας. Άρα εγώ είμαι στον αντίποδα.
8: Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 που ακολουθεί με το Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοκ από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής μετά από ανακοπή καρδιάς, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε συμπληγάδες κυβέρνηση και πολίτες, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον ενεργειακό εφιάλτη. Σε καθημερινή τροχιά ανόδου αμόλυβδη και μη ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από Μαξίμου για νέα μέτρα. Σε απόγνωση οι οδηγοί. Με τοπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι σε δεύτερες κάλπες εάν χρειαστεί. Στόχος του η εκλογική νίκη. Παγκόσμια πρωτιά, γέννηση παιδιού από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Το δυστύχημα του γιού της και το θαύμα της νέας ζωής. Οι γονείς μιλούν στο Action 24.

0: Πανελλήνιο σοκ και συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Απευθεία σύνδεση με το νοσοκομείο Ελπής και τη Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σωτήριο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε έντονη αδιαθεσία το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να επισκεφθεί ιδιώτη καρδιολόγο στο Κολωνάκι, ο οποίος διαπίστωσε πως η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Γι' αυτό το λόγο κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον παραλάβει. Καθ' όλη τη διάρκεια, να πούμε ότι προσπάθησε να του κάνει κάρπα, αλλά και έκανε όλες τις διαδικασίες ανάνυψης. Έφτασε εκεί τόσο μοτοσυκλέτα όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο Ελπίσω, που και βρισκόμαστε, το οποίο εφημέρευε και ήταν και το πλησιέσαιρο στο σημείο που βρισκόταν. Να πούμε ότι έγιναν εδώ προσπάθειες προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Να πούμε ότι εισήχθη κατευθείαν στο καρδιολογικό τμήμα. Έγινε και εδώ προσπάθεια κάρπας και διαδικασίες ανάνυψης. Μάλιστα, στο χέρι του είχε φλεβοκαθετήρα, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από τον ιδιώτη γιατρό που είχε επισκεφθεί νωρίτερα. Σε λίγη ώρα θα βγει και το ιατρικό ανακοινωθέν, όπου θα αναφέρεται και σε όλες τις λεπτομέρειες του περιστατικού. Δυστυχώς, να πούμε ότι δεν τα κατάφερε. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
0: Σε λίγες μέρες θα έδινε και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι Γιώργος Μαζονάκης. Πραγματικά έχει συγκινηθεί το Πανελλήνιο από τον ευνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου νέου, 54 μόλις ετών. Δυστυχώς. Για όλους, δυστυχώς για την οικογένειά του. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στους ανθρώπους του. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στο θέμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Η ενεργειακή φωτιά που ήδη καίει τις τσέπες των Ελλήνων κινδυνεύει τώρα να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, με τις αυξήσεις στα καύσιμα να πιέζουν καθημερινά οδηγούς, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πίσω από το νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται η πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα και τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται σε πύρητη αποθήκη. Ελληνόκτητο πλοίο βρέθηκε στο στόχαστρο, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η κρίση παραταθεί μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 120 δολάρια το βαρέλι.
2: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Οι επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται και τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε εστία ανάφλεξης. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ελληνόκτητο πλοίο με δύο Έλληνες, τον πλοίαρχο και τον πρώτο μηχανικό, με το πλήρωμα να βρίσκεται καλά στην υγεία του.
3: Το CENTCOM confirming it has destroyed 5 Iranian crude oil carriers today in the Gulf of Oman after the Islamic Revolutionary Guard Corps targeted a US warship with ballistic missiles twice over the last 2 days.
2: Με νέα πλήγματα προειδοποιεί η Ουάσιγκτον.
4: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers, and I think you'll see that again today.
2: Την ίδια ώρα το Ιράν ανεβάζει κι άλλο το θερμόμετρο, προειδοποιώντας ότι θα στοχοποιήσει πετρελαιοφόρα στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ενώ εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al Azraq στην Ιορδανία.
5: به تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنها هستند اختار می‌دهیم.
2: Νωρίτερα, η Τεχεράν είχε ανακοινώσει επιθέσεις σε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμού, σε αντίπεινα για την αμερικανική επίθεση και τη βύθιση των 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων.
6: Brent crude hits $100 a barrel as the US and Iran keep up attacks on each other.
2: Η ένταση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αγορές. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Brent σκαρφαλώνει μέρα με τη μέρα, σπάζοντας τελικά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει την τιμή ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι.
7: The team at Goldman Sachs warning that crude could exceed 120 if shipping disruptions continue into 2027.
8: I have not actually noticed it this high before, so this is the first. I don't fill up very often, and when I do, I know it's going to be a lot.
2: Και όσο η ένταση συνεχίζεται, οι φόβοι για την επόμενη μέρα μεγαλώνουν, με το κόστος της κρίσης να απειλεί να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.
0: Φωτιά στην τσέπη βάζουν ξανά τα καύσιμα. Η αμόλυβδη στην Αττική σκαρφάλωσε από την αρχή του μήνα στα 2,08 ευρώ και οι πρατηριώχοι προειδοποιούν για τιμές πάνω από 2,12 ευρώ το λίτρο ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Το ντίζελ ξεπέρασε επίσης τα 2 ευρώ, ενώ συναγερμό προκαλεί και το πετρέλαιο θέρμανσης, που εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει κοντά στα 1,90 ευρώ από μόλις 1,15 πέρυσι.
9: Με σπασμένα φρένα τρέχουν οι τιμές στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να περιορίσει τις επιπτώσεις και τους καταναλωτές να βλέπουν καθημερινά το κόστος στην Αγγλία να αυξάνεται.
10: Το γέμισαμε 120 και πέρυσι το γέμισαμε 80. Απλά, μαθηματικά.
11: Τα καύσιμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά.
9: Στην αμόλυβδη βενζίνη η εικόνα στην Αττική είναι ανωδική. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ. Από τις 4 Σεπτεμβρίου όμως η τιμή άρχισε και πάλι να ανεβαίνει στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. Στις 5 Σεπτεμβρίου έφτασε στα 2 και 5. Η άνοδος συνεχίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στις 8 Σεπτεμβρίου στα 2 και 7 και σήμερα στα 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο.
12: Ότι έχουν ακριβήνει, έχουν ακριβήνει σίγουρα.
13: Βάζει κάποιος 98, 2,20, 2,30, έχουν εξωθεί πολύ τιμές.
9: Ανωδική είναι η πορεία και στο ντίζελ κίνησης. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή βρισκόταν στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο. Στις 2, 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου κινήθηκε ανωδικά στα 2 ευρώ. Στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στις 8 Σεπτεμβρίου τα 2 ευρώ και 3 λεπτά και σήμερα τα 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο.
14: Σχεδόν 30-40% κάνω πάνω από το όριο.
15: Κάποια στιγμή πέσανε, τώρα ακριβήνανε πάλι.
9: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενδέχεται την επόμενη εβδομάδα να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, εφόσον συνεχιστεί η ανωδική πορεία των διεθνών τιμών.
16: 2,13, γιατί αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας, του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96-97. Και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από ένα λεπτό την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
9: Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα, εάν οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
17: Δεν έχουμε σταματήσει να στηρίζουμε για το θέμα των καυσίμων. Έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό και η δύναμη της οικονομίας μας δίνει και αυτή την δυνατότητα να μπορέσουμε να στηρίζουμε.
16: Αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας, του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96-97. Και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από ένα λεπτό την αμόλυβδη βενζίνη επάνω.
9: Την ίδια στιγμή έντονος είναι ο προβληματισμός για την τιμή έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης, με τους πρατηριούχους να προβλέπουν ότι θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 90 λεπτά από 1 ευρώ και 15 λεπτά πέρυσι.
16: Ναι. Εάν ξεκινούσε λοιπόν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Το ενεργειακό κόστος επιστρέφει έτσι στο επίκεντρο, με τις διεθνείς εξελίξεις να πιέζουν τις τιμές και την αγορά να περιμένει πλέον να φανεί αν η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
0: Όλα όσα είδαμε στο ρεπορτάζ προκαλούν συναγερμό στην κυβέρνηση, που σχεδιάζει παρεμβάσεις με στόχο να μειώσουν το κόστος των επιβαρύνσεων για τους πολίτες. Τζέννη Κουσταλακίδου.
2: Πράγματι, Σωτήρη, όπως διαμηνεί η κυβέρνηση, είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβει εκ νέου, ενώ μάλιστα τονίζει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι που μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον συνεχιστεί το ράλι ανόδου των τιμών των καυσίμων. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τις κάρτες μας. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές, το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει το σενάριο να δοθεί νέα παράταση στην επιδότηση των 15 λεπτών σε βενζίνη και ντίζελ τον Οκτώβριο, διότι υπάρχει ένα περιθώριο της τάξης των 130 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η κυβέρνηση κρατά στην άκρη από το υπερπλεώνασμα του 2025. Τώρα, εξετάζεται το σενάριο να επιδοτηθεί μέρος του αυξημένου κόστους του πετρελαίου θέρμανσης στο μοντέλο του 2021. Μένει να δούμε λοιπόν εάν και πότε η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτό το μέτρο, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι αλλά και ποια θα είναι τα κριτήρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Και ο Ραφαήλ Κάμπερ τώρα θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό σε ενέργεια και τρόφιμα, που είναι πολύ ανησυχητικά για την τσέπη μας, Ραφαήλ.
9: Σωτήριο, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,8% για τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα τρόφιμα να πιέζουν τις τιμές. Ας ξεκινήσουμε με την ενέργεια, όπου οι αυξήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Ο δείκτης ενέργειας κατέγραψε άνοδο 7,7%, με το μεγαλύτερο άλμα να καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, που αυξήθηκε κατά 53,2%. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με 40,2%, το πετρέλαιο κίνηση με 30,6% και βενζίνη με 15,3%. Ανωδικά κινήθηκαν όμως και οι τιμές στα τρόφιμα, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 0,9%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι κατά 13,5%, το αρνίκι και το κατσίκι 11,3% και τα ψάρια κατά 11,5%, Σωτήρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Αντιδράσεις προκαλούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ρεύμα. Μείωση μεν 30%, αλλά σε βάθος τριετίας, ανακοίνωσαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέτρα που δεν θα ελαφρύνουν άμεσα τους πολίτες. Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις ζήτησε ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο Action 24.
9: Αντιδράσεις προκαλεί το κυβερνητικό σχέδιο για το ηλεκτρικό ρεύμα τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να συμφωνούν με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μείωση 30% στην τιμή του έως το 2029, ζητούν όμως άμεσες παρεμβάσεις για την στήριξη των καταναλωτών.
18: Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε, το οποίο είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι και σε βάθος τριετίας. Και εγώ θα ανέμενα, αλλά και η αγορά αναμένει, γιατί εμείς κινούμαστε στην κοινωνία και μιλάμε με τους ανθρώπους, είτε είναι μεγάλες βιομηχανίες, είτε είναι μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, από ένα καφέ μέχρι ένα φούρνο ή ένα ζαχαροπλάστιο, θέλουν πολύ περισσότερα και άμεσα μέτρα.
19: Εγώ θα ήθελα να μην είναι σε βάθος τριετίας. Εντάξει, και φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, ανάλογα και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτόν τον χειμώνα, ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες.
9: Η αντιπολίτευση τονίζει ότι δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει 3 χρόνια για να δει αποτέλεσμα. Χρειάζονται μέτρα που θα περιορίσουν το κόστος εδώ και τώρα.
20: Ανακοινώσανε 30% μείωση στην τιμή της ενέργειας και λέμε από το 30 και βλέπουμε.
21: Οι ενεργειακές υποδομές και ο ίδιος ο ρηκτός πλούτος πρέπει να λέει και περιουσία και να σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο σε μια αγορά που η ενέργεια είναι κορώνα στο κεφάλι της εμπορευματοποίησης. Δεν μπορεί να υπάρχει χαΐρι.
9: Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται και οι ρευματοκλοπές που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση τους δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μέτρο άμεσης στήριξης των καταναλωτών. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι το πρόβλημα αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
22: Ρευματοκλοπές που είναι ένα πολύ μεγάλο και κοινωνικό θέμα. Έξυπνοι μετρητές. Ήδη φέτος, στο τέλος της φετινής χρονιάς, θα έχουμε πάνω από τα 2/3 της χώρας μας που θα έχουν έξυπνους μετρητές. Μέχρι το 30 θα έχουμε το 100%. Ναι. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να γνωρίζουμε πολύ πιο εύκολα και να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο.
9: Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το μακροπρόθεσμο σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια μπορεί να συνοδευτεί και από άμεσες λύσεις για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάγη.
23: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Βλέπουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε ενέργεια, έτσι. Καύσιμα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα και αυτό είναι προβληματικό.
23: Πολύ προβληματικό και μιλούσαμε, Σωτήρη, για ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα και πια πριν έρθει ο χειμώνας μιλάμε για ένα εφιαλτικά ενεργειακό φθινόπωρο, γιατί η βενζίνη, το ντίζελ και η θέρμανση απειλούν να τεινάξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στον αέρα. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά, το βαρέλι το πετρέλαιο ξεπέρασε ήδη τα 100 δολάρια. Αν συνεχιστεί η σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο και για 120 δολάρια και καταλαβαίνουμε μια τέτοια τιμή που θα εκτοξεύσει και τη βενζίνη και το πετρέλαιο και φυσικά το φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Ανακοίνωσε ένα σχέδιο σε βάθος τριετίας, όμως όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι αυτά μπορεί να είναι ωραία, αλλά δεν είναι επαρκή και δεν φτάνουν. Και οι πολίτες και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται, ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση εν όψη αυτού του πολύ δύσκολου χειμώνα που φαίνεται ότι θα είναι μπροστά μας σε περίπτωση που συνεχιστούν οι συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο.
0: Και έτσι όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις ότι τελείωσαν οι εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, γιατί εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός, νομίζω ότι τώρα μπαίνουν σε μία σκέψη και γίνονται δεύτερες σκέψεις για να υπάρχουν
23: κάποιες
0: ενισχύσεις
23: για το θέμα. Σε δεύτερες σκέψεις και πρέπει να γίνονται δεύτερες σκέψεις, γιατί δεν μπορεί ξανά να πληρώσει το μάρμαρο ούτε η οικογένεια, ούτε ο απλός πολίτης, ούτε οι μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν από αυτή την ιστορία. Είναι ωραία τα τριετή σχέδια, είναι ωραία τα μακροπρόθεσμα και μακρόπνοα σχέδια, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει και στο τώρα. Γιατί το τώρα είναι αυτό που μετράει. Οι πολίτες περιμένουν να δουν τώρα τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και όχι το 2030. Και γι' αυτό και από αυτή την αντιμετώπιση θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Πέραν λοιπόν της στρατηγικής αυτής της μείωσης των τιμών σε βάθος τετραετίας, αρχίζουν ήδη και υπάρχουν συζητήσεις για άμεσα μέτρα, για έκτακτα μέτρα που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα και όσον αφορά την επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου. Αν κάνει κανείς μια βόλτα στα πρατήρια της Αθήνας τις τελευταίες ώρες, θα δει ότι η βενζίνη είναι πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί αυτό? Ναι. Έχουμε και ένα δύσκολο φθινόπωρο που ο καθένας έχει τα έξοδα της οικογένειάς του, των

0: Έχουμε μια νέα πρόκληση από τον Ταγί Περντογάν για την οποία θα μας πει ο συνάδελφος Νίκο.
1: Σωτήρη, με αφορμή την επέτειο σήμερα που γιορτάζουν στην Τουρκία την 9η Σεπτεμβρίου που γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης, είχαμε μια ανάρτηση από τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος ουσιαστικά μιλάει για απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Είχε προηγηθεί νωρίτερα πάντως και μια ακόμα πιο σκληρή, θα λέγαμε, ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό ότι προκάλεσε σφαγές την περίοδο 1919-1922. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν ξεχνάμε αυτή τη μέρα, η οποία σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τις συστηματικές και προμελετημένες σφαγές του ελληνικού στρατού εναντίον του πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και την καταστροφή που προκάλεσε κατά την απόπειρά του να καταλάβει τη Δυτική Μικρά Ασία μεταξύ του 1919 και 1922. Υπάρχει γενικά, Σωτήρη, ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα και το βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι κατηγορούν την Ελλάδα ότι και με αφορμή την πρόσφατη τριμερή στο Ελαλαμίν Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου, αλλά και με την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, ότι χτυπάει πόρτες προκειμένου να απομονώσει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ανεβάζει μέρα με τη μέρα πάντως τους τόνους η Άγκυρα και αυτό να το κρατήσουμε είναι σημαντικό. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε λοιπόν να πούμε ότι την ώρα που ήταν στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, τουρκικά μαχητικά πέταγαν πάνω από τις πυραμίδες.
1: Ναι, και έχει τη σημασία του ότι έγινε η συγκεκριμένη επίδειξη από τα τουρκικά μαχητικά την ώρα που γινόταν η τριμερή στο Ελ Αλαμέιν. Συγκεκριμένα, όπως ανήρτησε και το Υπουργείο Άμυνα, σχετική ανάρτηση, τουρκικά μαχητικά φαίνεται να πετούν πάνω από τις πυραμίδες στην Αίγυπτο και στη συγκεκριμένη ανάρτηση το Υπουργείο Άμυνας γράφει ότι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι το θάρρος που επιδεικνύει η τουρκική πολεμική αεροπορία στους εθέρες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έγινε αυτή η συγκεκριμένη επίδειξη την ώρα που γινόταν η σύνοδος και θέλησε με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα να δείξει στην Αίγυπτο ότι και εκείνη είναι εκεί, ήταν παρούσα στην Αίγυπτο και ότι ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι θέλει και εκείνη να προσετεριστεί το Κάιρο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού, τονίζοντας πως είναι ο τελευταίος που μπορεί να του δίνει δημοσιονομικές συμβουλές. Αναφέρθηκε στην κοστολόγηση του οικονομικού του προγράμματος και αποκάλυψε πως εάν την επόμενη μέρα των εκλογών λάβει την πρώτη εντολή από τους πολίτες, θα κινηθεί και εξήγησε πώς θα κινηθεί. Συγκεκριμένα, είπε πως θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, είπε πως πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες και πως οι πιο δυνατοί οφείλουν να βάλουν πλάτη. Να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε η Τζέννη Κουσταλακίδου.
2: Σε μετοπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προχώρησε με το καλημέρο ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα του Βελιδίου, αναφέροντας τουλάχιστον 10 φορές το όνομα του Πρωθυπουργού και κάνοντας λόγο για έναν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό από πλευράς κυβέρνησης που επιχειρεί να βλάψει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μια μονοδιάστατη πολιτική από πλευράς Μητσοτάκη που αναζητά προστάτες και τονίζοντας ότι δεν μπορεί να του κουνάει το δάχτυλο ένας Πρωθυπουργός που δεν διαθέτει όραμα για την Ελλάδα του αύριο.
3: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
2: Ερωτηθείς για το σενάριο της διπλής κάλπης στις επερχόμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως εάν η Ελλάς λάβει την πρώτη εντολή, θα επιχειρήσει να εξαντλήσει τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης και εφόσον δεν καταστεί εφικτό, θα προχωρήσει σε δεύτερες κάλπες.
3: Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπολικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης όρης την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές του 2023 προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα διαφθοράς, θυμίζοντας τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συγκεκριμένες ελληνικές υποθέσεις.
2: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη, μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποσαφηνίσει και την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς, λέγοντας πως οι έχοντες θα πρέπει να βάλουν πλάτη για το μέλλον της χώρας.
2: Πατριωτική εισφορά τον ονομάσαμε ακριβώς διότι πιστεύουμε, εμπνευσμένοι ίσως από αυτή την κίνηση των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Γιατί όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ελλάς, τονίζοντας ότι το κόμμα θέλει λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους.
3: Στην αίθουσα σύνταξη, ο Στέργιος Γιαμπάκας θα μας πει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τη συνέντευξη Τσίπρα, η οποία να πούμε ότι συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Στέργιε.
4: Σωστά, και άσκησε σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει την επί σειρά ετών πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας, καταλήγοντας σε μια μονοσήμαντη εξωτερική πολιτική. Όπως είπε, αναζητώντας προστάτες και όχι συμμάχους. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα έχει δεθεί στο άρμα της Δύσης, χωρίς να αναβαθμίζει το ρόλο της, ενώ αντιθέτως η Τουρκία εξοπλίζεται από όλους τους συμμάχους της Ελλάδας. Τι θα έκανε ο ίδιος στα ελληνοτουρκικά? Όπως είπε, θα αξιοποιούσε τα ήρεμα νερά όσο υπήρχαν για να δεσμεύσει την Τουρκία και να επιληθούν οι διαφορές μας στη Χάγη, και θα προχωρούσε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Όσον αφορά την εσωτερική, την ελληνική πολιτική σκηνή και το Πασόκ, άφησε μια εύμεση αιχμή προς το Πασόκ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση, και στη συνέχεια είπε ότι η Ελλάς με το Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Ακόμη πήρε αποστάσεις από τον Γιώργο Σιακαντάρη, λέγοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Τέλος, ρωτήθηκε από το Άξιον 24 και τη συνάδελφο Θεοδόρα Ζαγανάκου γιατί δεν περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του τις προτάσεις όπως επαναφορά της 13ης σύνταξης. Είπε ότι είχε νομοθετήσει αυτό το μέτρο το 2019, το είχε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, είπε, οι προτεραιότητες είναι άλλες, αλλά όπως η επίλυση του στεγαστικού, όπου θα βρει πόρους για να αυξήσει το δημοσιονομικό χώρο με διάφορα μέτρα, και είπε ότι διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που βρεθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα είναι στις πρώτες του προτεραιότητες.
3: Λοιπόν, Στέργιε, να πάμε να παρακολουθήσουμε την απάντηση στο Άξιον 24 και την πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά ερώτηση που έκανε η Θεόδωρα Ζαγανάκου.
5: Από δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, δέχεστε κριτική ότι έχετε απομακρυνθεί από την παραδοσιακή και ριζοσπαστική αριστερά για να μετακινηθείτε στο κέντρο. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απουσίαζαν από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε και αν έχετε άλλες προτεραιότητες ή άλλα αντίστοιχα μέτρα?
2: Απαντάμε ότι η 13η σύνταξη, η επαναφορά της μάλλον, έστω και τμηματικά, ήταν όχι πρωτοβουλία, αλλά επιλογή που έγινε νόμος του κράτους από τη δική μου κυβέρνηση το 2019. Και μάλιστα το ψήφισε και ο κ. Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του επιλογές ήταν να καταργήσει έστω αυτή την τμηματική 13η σύνταξη, είχε συνολικό ύψος τότε 1 δισεκατομμύριο κατέτος. Έχει στερήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες συνταξιούχους πάνω από 7 δις αυτά τα 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό, και το χρειάζονται αυτό το 500 για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή.
3: Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης. Α, όχι, θα πάμε στον Γιώργο Πιέρο. Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, μια συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα, η οποία μάλιστα συνεχίζεται περίπου 2 ώρες τώρα, που είναι ουσιαστικά η αφετηρία της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός του.
6: Είναι ακριβώς έτσι, γιατί τώρα, μετά και την παρουσίαση των θέσεων της Ελλάδας και του προγράμματος που έκανα πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, με τη συνέντευξη τύπου, όπως είδαμε και στην ερώτηση και την απάντηση που έδωσε στο Action 24, ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να δώσει αναλυτικές απαντήσεις. Άρα να μπει σε μια αφετηρία προεκλογικής περίοδου, εξειδικεύοντας και αυτά που προτείνει. Και βέβαια προσδιορίζοντας και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και λέω αυτό γιατί εδώ έγινε απολύτως σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει στόχο έναν και καθαρό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό διαφάνηκε από τη συνέντευξή του σήμερα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο περιθώριο. Όση ώρα παρακολουθούσα και έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλη την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, μέχρι το δελτίο μας δεν έγινε καμία αναφορά σε άλλον πολιτικό αρχηγό. Δεν ανέφερε για παράδειγμα τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε κάνει, όπως επίσης αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, πολλαπλές αναφορές μόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, να αναπτύξει μια στρατηγική η οποία είναι προφανής της δημιουργίας ενός ισχυρού νέου διπόλου που θα έχει 2 παίχτες μέσα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ίδιο. Είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Μέσω της πόλωσης λοιπόν να ανεβάσει και τα δικά του ποσοστά και να έρθει στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης εκλογών που αφορούν 2 πόλους. Όπως είπε άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος που ιδρύθηκε η Ελλάς. Επίσης,
3: το είπε πολύ ξεκάθαρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, για τον δικοματισμό. Έτσι.
6: Και ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρο ότι αυτόν τον δικοματισμό θέλει να το δημιουργήσει, γι' αυτό και όλα του τα πειρά ήταν στο Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε Ανδρουλάκης στο πλαίσιο τώρα.
3: Τώρα, το βλέμμα του όμως ήταν προφανώς στη δεύτερη κάλπη. Στην κάλπη των επόμενων εκλογών, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις πρώτες.
6: Ήταν και επειδή έχει πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία ο κ. Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θέλω να πάμε στη δεύτερη κάλπη, αλλά δεν είναι και καταστροφή. Δηλαδή. Είπε με λίγα λόγια ότι στη δεύτερη κάλπη μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Εξάλλου αυτό το έχει πει και από το καλοκαίρι. Τι θέλει να πει με λίγα λόγια ο κ. Τσίπρας, ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό, θα μειωθούν τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων και μέσω της πόλωσης θα αναδειχθεί το δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς, που ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ή πρώτος ή δεύτερος, και τότε μέσω της πόλωσης αυτής να πετύχει και το σχέδιό του. Είτε να είναι ο εναλλακτικός πόλος, είτε αν πετύχει και τον εκλογικό του στόχο, ακόμα και να κερδίσει τις εκλογές. Πάντως είναι ξεκάθαρο γιατί κοιτά τη δεύτερη κάλπη. Γιατί ουσιαστικά με τη δεύτερη κάλπη ο κύριος Τσίπρας αυτόν τον ένα αντίπαλο που θέλει να έχει τον κύριο Μητσοτάκη θα τον έχει. Και όλοι οι υπόλοιποι θα συμπιεστούν εφόσον είναι εκείνος δεύτερος ή πρώτος. Τώρα, στα οικονομικά, ο κύριος Τσίπρας σε αντίθεση με άλλα που έχει πει στο παρελθόν, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πράγματα που θέλει να αφήσει πίσω, δίνει μια μάχη αξιοπιστίας στο οικονομικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και δεν είδαμε μεγαλοστομίες αυτή τη στιγμή. Είδαμε μια έμφαση στη μείωση του ΦΠΑ και στην ακρίβεια, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο όλων των πολιτών και είναι και η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Το βλέπει αυτό και χτυπά προφανώς σε αυτό το σημείο. Απ' την άλλη όμως, ενώ δεν πήγε σε μεγάλα λόγια, είδαμε ασάφειες και είδαμε ασάφειες σε νέα στοιχεία της πολιτικής του συνταγής. Για παράδειγμα, δεν ήταν ξεκάθαρη η θέση του για αυτή την περίφημη πλέον πατριωτική εισφορά, για αυτό το περίφημο περιουσιολόγιο. Μας είπε ότι το θέλει, μας είπε ότι σε άλλες χώρες εφαρμόζεται. Όταν όμως ρωτήθηκε, πείτε μας, ποιο είναι αυτό το 1% των πλουσίων που θέλετε να τους πάρετε χρήματα για να ενισχυθεί η χώρα μας, τότε απάντησε ότι δεν είμαι σε θέση να τους προσδιορίσω. Όταν λοιπόν απαντά ότι δεν είναι σε θέση να τους προσδιορίσει, είναι σαφές ότι ακόμα δεν είναι όλα έτοιμα. Και νομίζω ήταν και ο ίδιος ειλικρινής σε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην ευρύτερη πολιτική σκακέρα, έκανε ένα πολιτικό άνοιγμα στην ευρύτερη κεντροαριστερά και στους πρώην συλλόφους του, δηλαδή ότι για όποιον θέλει εδώ η πόρτα είναι ανοιχτή. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι στις εκλογές κάποιοι πρέπει να πάνε και στο καφενείο και στην επαρχία και στα αστικά κέντρα να διεκδικήσουν και να πάρουν το σταυρό, και εκεί χρειάζεται και τους πρώην βουλευτές.
3: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ.
3: Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, στον Κώστα Λατζά. Καθώς στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, είναι για την συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Είναι μια επίσκεψη που γίνεται ένα 24ωρο μετά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Κώστα Λατζά του Πρωθυπουργού.
7: Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για το διάστημα. Μία ημέρα, όπως είπες, μετά τη συνάντηση που είχε χθες στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, τον κύριο Αλ Σίσι, και η σημερινή επαφή και οι χθεσινές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο εντάσσονται στην διπλωματική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της σχέση που έχει και με το Κάιρο αλλά και με το Παρίσι. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στο Grand Palais, βλέπουμε εδώ στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τα πλάνα. Στο Παρίσι, παρουσία 2.000 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους πολιτικοί αρχηγοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες και αστροναύτες, ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα μετέχει σε διαστημική αποστολή το 2027. Πρόκειται για τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εντός της επόμενης χρονιάς θα μετέχει σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη στο Grand Palais από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
8: We're so proud to announce that the first Greek astronaut will be sent to space as part of the vast mission. His name is Ανδριανός Γολέμης, please. Ανδριανός.
9: A big round of applause for Ανδριανός.
8: Come up here. It's a very special moment for Greece, and I do believe that Ανδριανός, apart from the very interesting experiments which he will conduct on the ISS, will also serve as a true inspiration for young Greek kids to focus on science, technology, engineering, and mathematics, to dream again, to move away from their screens. With the president, we have a common interest in ensuring that our kids are not too attached to the social media algorithm. It's much better to dream about space, to build their little micro satellites as they do in school. And I'm sure that Ανδριανός, you will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS. And it is no coincidence that NASA is constantly choosing Greek, ancient Greek gods for its space mission. So after Apollo, now it's Artemis. Who knows what will come after that when we decide to go to Mars. So thank you so much, Ανδριανέ. All the best.
10: Bravo.
3: Μια πολύ ευχάριστη και ελπιδοφόρα είδηση. Δυστυχώς θα αλλάξουμε κλίμα τώρα. Τρόμος στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Το αναστικό λεωφορείο κατέληξε πάνω σε στάση γεμάτη κόσμο. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, με μια κοπέλα 21 ετών να φέρει σοβαρά τραύματα σε πόδι, κεφάλι και λεκάνη και να οδηγείται στο χειρουργείο. Οι κάτοικοι μιλούν ξανά για ένα δρόμο παγίδα, όπου το 2022 είχε χάσει τη ζωή της μια 23χρονη.
11: Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, όταν μετά από σύγκρουση λεωφορείο έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.
12: Την άκουσα τη σύγκρουση, ναι, αλλά σε αυτό το δρόμο κάθε μέρα κάτι ακούς.
11: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το λεωφορείο της γραμμής 28 του ΑΣΤ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εκτελεί τη διαδρομή Χορτιάτη, κέντρο πόλης, και κατέληξε στη στάση όπου πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν. Την ώρα της σύγκρουσης έσπασαν τα τζάμια του λεωφορείου, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος επικράτησε πανικός, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Ο δρόμος δεν είναι πολύ σύγναστος, οι ταχύτητες είναι μικρές. Με κάνει τρομερή εντύπωση πως έγινε ένα τέτοιο ατύχημα μεταξύ, από ό,τι έμαθα, ήταν 2 λεωφορεία και το ένα χτύπησε το άλλο από πίσω.
11: Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Μία 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ φέρει και κατάγματα σε κεφάλι και λεκάνη. Οι άλλες τρεις γυναίκες ηλικίας 17, 50 και 62 ετών φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται σοβαρή.
12: Για τη μία κοπέλα ακούσαμε τα πιο σοβαρά, με το πόδι που κόπηκε, τώρα τι έπαθε. Τώρα για το πώς, το πίσω, το λεωφορείο.
11: Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και τα αίτια που οδήγησαν τον οδηγό του ηλεκτρικού λεωφορείου να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στη στάση διερευνώνται. Όπως λένε οι κάτοικοι, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Πατέρας 23χρονης κοπέλας που παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο αυτοκίνητο το 2022, αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος.
14: Ιανουάριο του 22, 23 χρονών, ένας ανεύθυνος επικίνδυνος επιπόλαιος οδηγός στην Αλιφόρα το χτύπησε, το οποίο έμεινε 9 μέρες στην εντατική, με σπασμένα 4 σημεία στη λεκάνη, 2 στο ιερό οστό, σκάσαμε τους ορθόδοξους σκίσεις και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δωρεές οργάνων και νεφρά.
11: Με αφορμή και το σημερινό συμβάν, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.
3: 5 και πλέον χρόνια αγωνίας, επίμονης και αναζήτησης της αλήθειας καρυφώθηκαν σήμερα για την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη. Η εισαγγελική πρόταση ζητά την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, περιγράφοντας χτυπήματα με ξύλινο κοντάρι, την πτώση του πρώην υπουργού στη θάλασσα και την εγκατάλειψή του αβοήθητου. Δικαιωθήκαμε, δήλωσε συγκινημένη η Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, βγαίνοντας από τα δικαστήρια.
10: Γεια σας, παιδιά. Δικαιωθήκαμε.
1: Με αυτή την φράση, η χείρα του Σύφη Βαλιράκη έφυγε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έχοντας ακούσει λίγα λεπτά νωρίτερα την εισαγγελική πρόταση για την ένοχη των δύο κατηγορουμένων, 5,5 χρόνια μετά τον θάνατο του άντρα της στην Ερέτρια, για τον οποίο από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι ήταν δολοφονία.
15: Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, με τη χρήση ξύλινου κονταριού, κατάφερε απανοτά χτυπήματα στον Βαλιράκη. Τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι 2 με 3 φορές. Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη.
16: Κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σύφη Βαλιράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.
1: Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα δύο αδέλφια ψαράδες αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, μείωσαν ταχύτητα και άρχισαν να διαπληκτίζονται μαζί του, κάνοντας στη συνέχεια επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τον εισαγγελέα της έδρας, οι κατηγορούμενοι ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν, αφού ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τον Σύφη Βαλιράκη να προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά τελικά να βρίσκεται στη θάλασσα.
15: Ο Βαλιράκης δεν αντιστάθηκε. Η αντίδρασή του ήταν να σηκώσει τα χέρια του. Εδώ υπάρχει άμυνα του θύματος για να προστατευτεί από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Ο Βαλιράκης βρέθηκε στη θάλασσα ακούσια. Πώς ξεκίνησε αυτό? Από ένα ασήμαντο γεγονός. Ένα ασήμαντο διάλογο. Οι κατηγορούμενοι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι ενευρασμό. Μετά απομακρύνθηκαν και τον άφησαν αβοήθητο.
1: Η αντίδραση των κατηγορουμένων ήρθε μέσω της συνηγόρου τους.
17: Μία πρόταση κατάφορα άδικη, μία πρόταση η οποία στερείται ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας.
1: Η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
3: Πάλι μια υπόθεση οικονομικής απάτης μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με λία 40 εκατομμύρια ευρώ για τους δράστες, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει εταιρείες φαντάσματα που λειτουργούσαν με εικονικές συναλλαγές, όπως θα μας πει η Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα.
18: Και το κύκλωμα, η δράση του προσδιορίζεται την περίοδο από το 2023 μέχρι και το 2024. Στο κάδρο τώρα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει συνολικά 46 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους όπως βλέπουμε λογιστές, φοροτεχνικοί καθώς και αχυράνθρωποι. Και τώρα, τι ακριβώς έκαναν τα 46 αυτά πρόσωπα? Είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο με 152 εταιρείες φαντάσματα, χρησιμοποιούσαν θα λέγαμε εικονικές συναλλαγές προκειμένου να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων. Το συνολικό ποσό των επιστροφών αγγίζει, όπως είπες και εσύ Σωτήρη, τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα περίπου 16 εκατομμύρια τα είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της αρχής απέτρεψε την περαιτέρω εκταμείευση χρημάτων.
3: Σε ευχαριστούμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Όλα δείχνουν πως τα οστά έχουν μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο το τελευταίο διάστημα, με τις αρχές να ζητούν απαντήσεις μέσα από κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο άνθρωπος που τα εντόπισε μιλά στο Action 24.
19: Ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής προπόνησης στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη αποκάλυψε ένα μακάβριο έβριμα και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Ο προπονητής περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που εντόπισε τη σκισμένη μπλε σακούλα μέσα στην οποία βρίσκονταν ανθρώπινα οστά.
20: Βλέποντας κάτω το αντίκρισα. Ήταν εμφανές ότι, να το πω έτσι, ήταν κάτι σαν ανθρώπινο πόδι. Και μετά μπορούσα να διακρίνω και το στρόγγυλο μέρος του κρανίου.
19: Ο προπονητής απομάκρυνε αμέσως τα παιδιά από το σημείο και ενημέρωσε την αστυνομία.
20: Κάνοντας 3 βήματα προς τα αριστερά, αμέσως κατάλαβα ότι αυτό που έβλεπα δεν ήταν από κάποιο ζώο, ήταν πάρα πολύ μεγάλο και κάλεσα την άμεση δράση.
21: Τα ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε δύσβατο σημείο αυτού του οικοπαίδου, δίπλα από την Ακαδημία της περιοχής. Ένα στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι εάν το άτομο ή τα άτομα που τοποθέτησαν τη σακούλα σε αυτό το σημείο μπήκαν από αυτήν την πόρτα, η οποία φέρεται να είναι ανοιχτή περίπου τον τελευταίο ένα μήνα.
19: Τα οστά μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου εξετάζονται από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στόχος είναι να προσδιοριστεί μεταξύ άλλων ο χρόνος θανάτου και η ταυτότητα του νεκρού.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση, είτε επιβεβαιώνουμε ουσιαστικά έναν θάνατο ο οποίος δεν οφείλεται σε σκελετικές κακώσεις, είτε αν υπάρχουν σκελετικές κακώσεις, είναι πολύ πιθανό ακόμα και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα ενός βίαιου θανάτου.
19: Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ανθρώπινα μέλη βρίσκονταν στο σημείο για τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί εμφανές κάταγμα ή ρογμή στο κρανίο που να παραπέμπει σε θανατηφόρο κάκωση.
4: Έχει γίνει φωτογράφηση στο σημείο και φυσικά εξερεύνηση από αστυνομικούς, όμως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, και να κινηθούμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς κάποια κατεύθυνση κάποιου εξαφανισμένου προσώπου.
19: Το σημείο εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν νέων ευρημάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
3: Σε μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει τώρα, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, μιλώντας στο Άξιον 24, ζητά δικαίωση για την κόρη του που δολοφονήθηκε αβοήθητη, λίγα μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε καταφύγει για προστασία. 4 αστυνομικοί οδηγούνται τώρα στο Εδόλιο για τις παραλήψεις που άφησαν την 28χρονη απροστάτευτη απέναντι στον δολοφόνο της.
1: Δικαίωση για την Κυριακή ζητά ο πατέρας της, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 τονίζει ότι κανένας δεν έκανε το καθήκον του για να σώσει το παιδί του.
22: Όλοι αυτοί μαζί είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου? Ποιες ενέργειες έκαναν για να σώσουν την κόρη μου? Θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Θα τους πηδηγάνε οι τύψεις όλη τους τη ζωή, που δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
1: Στο Εδόλιο θα καθίσουν οι 4 αστυνομικοί του ΑΤΑΒ Αγίων Αναργύρων που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.
23: Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα, περιμένει έξω από την πόρτα.
24: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
22: Εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα ήταν 3 πυροβολικά μαζί με τις εφόπτριας. 3 πυροβολικά και δεν υπήρχε αμάξι. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, γιατί ορκίστηκαν να προστατεύουν τον πολίτη, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή.
1: Το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024, η Κυριακή Γρίβα απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για προστασία από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Όμως και οι 4 αστυνομικοί αδράνησαν, με αποτέλεσμα το άτυχο κορίτσι να δολοφονηθεί έξω ακριβώς από το τμήμα με πολλές μαχαιριές μπροστά μάλιστα στον θεατή αστυνομικό σκοπό.
24: Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα?
23: Ναι.
22: Τέτοιοι
4: αστυνομικοί δεν έχουν θέση στο σώμα. Ένας άνθρωπος που φτάνει σε μια αστυνομική υπηρεσία φτάνει για να ζητήσει βοήθεια.
1: Σύμφωνα με το βούλευμα, η αξιωματικός υπηρεσίας οφείλε να μεριμνήσει για την διάθεση περιπολικού ώστε η Κυριακή να μεταβερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ η επόπτρια δεν την καθοδήγησε ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της 28χρονης. Από την πλευρά του αναφέρεται ότι ο φρουρός του τμήματος δεν ήταν σε ετοιμότητα και τέλος πως ο τηλεφωνητής δεν αξιολόγησε σωστά την σοβαρότητα των λεγόμενων της Κυριακής.
25: Είναι μια μερική δικαίωση της οικογένειας. Αναμένουμε φυσικά την οριστική κρίση του δικαστηρίου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου.
1: Ο 41χρονος σήμερα δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής εκτείει ποινή κάθειρξης ισοβίων, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με την δίκη να έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.
3: Σε ένα καυτό θέμα τώρα για τις οικογένειες των μαθητών, η ποιότητα του σχολικού κολασιού περνά πλέον σε πρώτο πλάνο, με αυστηρότερους κανόνες στα κηλικεία των σχολείων. Η αλλαγή έρχεται ενώ σχεδόν 3 στους 10-15χρονους στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Από τα ράφια απομακρύνονται αλλαντικά, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και αρκετά επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ οι οικογένειες θα μετρούν και το κόστος από 22 έως περίπου 64 ευρώ το μήνα για το καθημερινό κολασιό.
26: Στο μικροσκόπιο της πολιτείας μπαίνουν τα προϊόντα που πολλούνται στα σχολικά κηλικεία, καθώς από τη νέα χρονιά αλλάζουν οι κανόνες για το τι μπορούν να αγοράζουν οι μαθητές.
27: Υπάρχουν κάποια κηλικεία τα οποία δεν ακολουθούν, ας πούμε, τις σωστές οδηγίες και μπορούν να βάζουν αρθυγινά φαγητά μέσα.
26: Στο επίκεντρο μπαίνει η ποιότητα των προϊόντων με το νέο πλαίσιο να προβλέπει πιο αυστηρές διατροφικές προδιαγραφές, κάτι που βρίσκει σύμφωνο στους ιδιοκτήτες παρά το γεγονός ότι 300 έχουν αναγκαστεί να βάλουν λουκέτο.
2: Είμαστε υπέρ της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής και θέλουμε να στηρίξουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε δύναμη που έχουμε.
5: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε όμως τα κατάλληλα εργαλεία από το κράτος.
26: Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο που η παχυσαρκία απειλεί την υγεία των παιδιών, καθώς σχεδόν 3 στους 10 15χρονους στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ.
6: Φαίνεται ότι το κομμάτι της παιδικής παχυσαρκίας και στην εφηβική ηλικία και ξέρουμε πόσο επιδρούν και τα social media σε όλο αυτό, είναι κάτι που απασχολεί όλες τις οικογένειες.
7: Είναι στα πλαίσια της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας που τρέχει τα τελευταία χρόνια με όποιες δράσεις συμβαίνουν, γίνονται.
26: Από τα σχολικά κηλικία αποσύρονται τα αλλαντικά εκτός από γαλοπούλα και κοτόπουλο, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, παρασκευάσματα κρέατος, λουκανικόπιτες και ζαμπονοτυρόπιτες, καθώς και πίτσες με αλλαντικά. Στη θέση τους μπαίνουν φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, δημητριακά και προϊόντα ολικής άλεσης, κουλούρια και μπάρες δημητριακών. Το κόστος του κολατσιού για τα παιδιά μπορεί να ξεπεράσει τα 60 ευρώ μηνιαίως, καθώς ένα τοστ με τυρί κοστίζει 1 ευρώ και 60 λεπτά, ο χυμός φρούτων 1 ευρώ και 20 λεπτά και το νερό 50 λεπτά, δηλαδή 3 ευρώ και 20 λεπτά ημερησίως, 16 ευρώ την εβδομάδα ή 64 ευρώ το μήνα.
8: Για μια εβδομάδα κάνει 20 σίγουρα, δεν νομίζω λιγότερα δηλαδή.
26: Στόχος είναι το σχολικό κηλικείο να γίνει ένας ακόμη σύμμαχος στην υγιεινή διατροφή των παιδιών.
3: Συγκινητική παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα, μια 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που παρέμενε κρύο συντηρημένο επί 22 χρόνια από το 2004. Λίγους μήνες πριν η ίδια και ο σύζυγός της είχαν χάσει σε τροχαίο τον γιο τους, 21 ετών. Οι γονείς μιλούν στο Άξιον 24 για τη νέα ζωή που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο. Η κορούλα μας είναι το φως. Αρχίζουμε πάλι να ζούμε, λέει ο πατέρας.
19: Το παλαιότερο κρυοσυντηρημένο έμβριο έφερε στον κόσμο 54χρονη Ελληνίδα μητέρα. Από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 μέρες, διάστημα που αποτελεί παγκόσμιο ιατρικό επίτευγμα.
9: Αντιβρήκαμε ότι υπήρχαν έμβρια από το 2004. Ακολουθήσαν τις νομικές διαδικασίες να πάρουν άδεια από την Εθνική Αρχή, γιατί έτσι απαιτείται μεταξύ 50 και 54 ετών, και προχωρήσαμε σε εμβριομεταφορά παραμονές Χριστουγέννων.
19: Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη, που στα 54 της, μετά την απώλεια του πρωτότοκου παιδιού της, βρήκε ξανά τη δύναμη και το κουράγιο να αποκτήσει μωρό. Οι ευτυχισμένοι γονείς μιλούν στο Άξιον 24 για την απόφασή τους.
12: Ένα υγιέστατο μωράκι, χαριτωμένο, ίδιο με τον πρώτο μου γιο, ξανθούλι, γλυκύτατο, κλαψιάρικο προς το παρόν.
13: Η κορούλα μας είναι το φως, δηλαδή εμείς παίρνουμε τώρα αυτή τη στιγμή ξανά οξυγόνο, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε πάλι να ζούμε, έτσι δεν είμαστε στο σκοτάδι πλέον.
19: Η Χριστίνα και ο Κωνσταντίνος τον Οκτώβριο του 2025 έχασαν τον 21χρονο γιο τους σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα στον πόνο της απώλειας αποφάσισαν να δώσουν νέα ευκαιρία στα έμβρια που είχαν παραμείνει κρυοσυντηρημένα από το 2004. Το κοριτσάκι 3,5 κιλών ήρθε στον κόσμο στις 39 εβδομάδες και 2 ημέρες.
12: Σημασία έχει ότι μετά την απώλεια του παιδιού μας πήραμε μία απόφαση να προχωρήσουμε στη ζωή και να μην λυγίσουμε. Δόξα σε Θεός, πέτυχε με την πρώτη.
19: Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έναν αγώνα με το χρόνο, καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και να λάβει άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εντός του αυστηρού ηλικιακού ορίου των 54 ετών.
9: Πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να ξεφύγει από αγγελώσεις του παρελθόντος, θα πρέπει να ακούει, να φουγκράζεται τις απαιτήσεις της κοινωνίας.
19: Η γέννηση αυτή αποτελεί παγκόσμιο επιστημονικό ορόσημο, καθώς πρόκειται για την πιο μακρόχρονη παγκοσμίως κρυοσυντήρηση αυτολόγου εμβρίου που οδήγησε σε γέννηση παιδιού.
3: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τον ευνίδιο θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεσουράνησε στη δισκογραφία και τις πίστες περισσότερα από 30 χρόνια, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγαλύτερους. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που ξεκίνησε την κατήρα του την Νίκαια, έφτασε πολύ ψηλά και συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Να παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα που ετοίμασε η Ευελίνα Νύχτα.
5: Από τις γειτονιές της Νίκαιας μέχρι την κορυφή της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης.
10: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, δίχως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η εικόνα, το προσωπικό στυλ, οι τολμηρές εμφανίσεις και η διάθεση να δοκιμάζει συνεχώς κάτι διαφορετικό. Το παιδί της νύχτας που όλοι αγάπησαν.
11: Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Και είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.
5: Γεννημένος το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά, με καταγωγή από τη Σιτία της Κρήτης, αποφάσισε από πολύ μικρός πως η σκηνή είναι ο δικός του δρόμος. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψαν σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «Μέσα νύχτα και κάτι» και το 1994 έρχεται η καθιέρωση με τη μεγάλη επιτυχία «Με τα μάτια να το λες», «Ανήκω σε μένα», «Τρεις το πρωί» και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ήδη γνωστός.
10: Κάθε βράδυ του Σαββάτου πλέω με του θανάτου εξαιτίας σου.
5: Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να δώσει μια μεγάλη συναυλία για τα 33 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Από το ένα κενό μέχρι το κούτσι φόρεμα και τις νεότερες συνεργασίες του, κατάφερε να παραμείνει περισσότερες από 3 δεκαετίες στην πρώτη γραμμή.
10: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, δεκάδες επιτυχίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να ξεχωρίσει και που έκανε το διαφορετικό προσωπική του υπογραφή.

Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: αυτό!
1: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
2: Τι έκανα?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Γιατί για πρώτη φορά με το Protergia Value Sure κλειδώνει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το κι εσύ σήμερα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
2: Σοπά.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιο μέρη να σηκώσω χέρι.
0: Για όλους εσάς.
4: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
0: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλησπέρα σας. Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Η Ένωση κέρδισε με ένα 0 τη ΛΑΣΚ και έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εν ώψη της συνέχειας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
6: 8 χρόνια μετά, η ΑΕΚ επέστρεψε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή, στο Champions League, και το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ένωση μπήκε με αποφασιστικότητα στην πρεμιέρα της League Face, πήρε την απαραίτητη όθηση από τον κόσμο που δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα και στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε. Την νίκη με ένα 0 κοντρά στη Last Clitch και τους 3 βαθμούς.
7: This team deserved to be written with golden letters in this way in the history.
6: Το ρολόι έδειχνε το 21ο λεπτό όταν ο Ρασβάν Μάριν ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ της Ένωσης και με ένα εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα τέρμα που αποδείχθηκε χρυσός αφού ήταν και αυτό που χάρισε την νίκη στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.
8: Στα δίχτυα! Γκολ όνειρο από τον Ρασβάν Μάριν στο 21!
6: Και φυσικά από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο κόσμος της ΑΕΚ. Η Νέα Φιλαδέλφια φόρησε τα γιορτινά της, οι εξέδρες γέμισαν από τους φίλους της Ένωσης που έδωσαν τον παλμό από το πρώτο λεπτό μέχρι και το σφύριγμα της λήξης.
9: Support me, but support me like a friend, not like you know. Enjoy in any case, everything will be okay. You know, this kind of messages and really something that I will never forget.
6: Κάπως έτσι η ΑΕΚ πήρε την νίκη στην πρεμιέρα του Champions League και έστειλε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ένα χειρό μήνυμα πως επέστρεψε για να ζήσει ξανά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Το ταξίδι της Ένωσης μόλις άρχισε και η ομάδα του Νίκολιτς ξεκίνησε με το δεξί.
8: Έκρηξη στην ΑΕΚ Αρένα.
5: Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάρρευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Dortmund κόντρα στη Villarreal. Με τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων να είναι ενθαρρυντικά, το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο που όλα έμοιαζαν να κυλούν εξαιρετικά για τον Έλληνα διεθνή, του οποίου η καριέρα έχει εκτοξευθεί μετά από τη μεταγραφή του στους Βεσφαλούς.
10: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καταραίει στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park. Ο Έλληνας διεθνής αισθάνεται αδιαθεσία στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης Dortmund Villarreal και αφού νιώθει να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, πέφτει στο χορτάρι του γηπέδου. Ο 18χρονος διεθνής δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των Βεσφαλών και τα διοικητικά στελέχη της ομάδας παγώνουν με αυτή την σοκαριστική εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή τους. Ο κόσμος της Dortmund σπέβδει να ενθαρρύνει τον παίκτη χειροκροτώντας τον, καθώς αποχωρεί με φορεία από το γήπεδο για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με άπαντες να ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του.
6: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων.
10: Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, η μητέρα του ποδοσφαιριστή συνόδευσε το γιο της στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα πάντως είναι ενθαρρυντικά, αφού αποδίδουν το περιστατικό σε αφυδάτωση, καθώς η ανεπαρκής έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλι και επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού. Γεννημένος στο Βέλγιο από οικογένεια Ελλήνων μεταναστών που εργαζόταν σε ανθρακορυχία, ο 18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας έφτασε να θεωρείται ένα από τα πολυτιμότερα ποδοσφαιρικά διαμάντια της Ευρώπης. Παιδί των ακαδημιών της Γκένκ, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο, όμως πάντα βρισκόταν κοντά στις ρίζες της οικογένειάς του στις Σέρες. Όταν κλήθηκε να διαλέξει, η καρδιά του μίλησε. Σε ηλικία 17 ετών, 4 μηνών και 1 ημέρα, έγινε ο νεαρότερος διεθνής που αγωνίζεται σε επίσημη αναμέτρηση και 3 ημέρες αργότερα, κόντρα στη Σκωτία, έγινε ο νεαρότερος Έλληνας που σκοράρει με τη Γαλανόλευκη σπάζοντας το ρεκόρ του Σωτήρη.
11: Αν θα έπαιξα για το Βέλγιο, πάντα στο κεφάλι μου θα ήθελα να παίξω για την Εθνική Ελλάδα.
10: Στην Γκένκ, ο μάγος με το αριστερό μετατράπηκε στον βασιλιά των ασίστ. Την περσινή σεζόν μοίρασε 18 τελικές πάσεις σε 49 εμφανίσεις, με αποτέλεσμα να μπει στο μάτι των κορυφαίων κλαμπ στην Ευρώπη, με την Dortmund να εξασφαλίζει τελικά την υπογραφή του.
2: I would describe myself as a creative player, somebody that will always work hard and try to help the team.
10: Τα 33 εκατομμύρια ευρώ της Dortmund στην Γκένκ το κατέστησαν την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού συλλόγου, με τον ίδιο να κάνει ήδη απόσβεση και να ξετρελαίνει τα πλήθη κάθε φορά που τη θασεύει την μπάλα με το μαγικό του αριστερό.
5: Συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με 6 αναμετρήσεις. Αυτή την ώρα έχουμε δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10, πολύ μεγάλο μάτς, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava. Νάπολη Arsenal με τη συμμετοχή του Τζόλι για πρώτη φορά με την Arsenal σε Champions League σε αυτή την League Phase. Και 10 το βράδυ, Sporting Λισαβόνας, Γαλατασαράι. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
11: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα και την Πέμπτη θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τις βορειάδες να ξασθενούν. Πιο αναλυτικά, αναμένει την ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν μετά το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας. Το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο θα ξασθενήσουν λίγο οι βορειάδες και θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά μόνο στο κεντρικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα φτάσει 30 με 33 και τοπικά στη Θεσσαλία, την Αιτωλοκανανία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου στους 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένει την ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καλοκαιρία με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

0: Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απαντήσεις για όλα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ. Άλλωστε είναι ακόμα σε εξέλιξη, εδώ και 3 ώρες ακριβώς η συνέντευξη τύπου του. Μίλησε για το οικονομικό του πρόγραμμα, την πατριωτική εισφορά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά στη συνέχεια, σημείο προς σημείο. Θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη. Σε συμπληγάδες οι πολίτες που βλέπουν νέα έκρηξη στις τιμές της ενέργειας, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός του Αυγούστου έφερε νέες ανατιμήσεις. Και γύρω στις 5 το απόγευμα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν μόλις 54 ετών. Στο νοσοκομείο Ελπής οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, έλεγε ένα αγαπημένο δικό του τραγούδι. Το είχε τραγουδήσει σε δεύτερη εκτέλεση. Δυστυχώς δεν θα ξανατραγουδήσει, ενώ ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου να δώσει μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Να καλησπερίσω τον Νίκο και τη Φόφη, με τους οποίους θα δούμε όλα αυτά τα θέματα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όμως με την εξέλιξε αυτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το θάνατό του. Η Χριστίνα Γκίκα είναι στο νοσοκομείο Ελπής για να μας δώσει το ρεπορτάζ, και στη τηλεφωνική σύνδεση είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πάμε πρώτα στη Χριστίνα να μας δώσει το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία και συγκεκριμένα πόνο στο στήθος σε κλινική όπου βρισκόταν, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με αποτέλεσμα να τον εξετάσει ιδιώτης καρδιολόγος και να διαπιστωθεί πως η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Στη συνέχεια λοιπόν ο καρδιολόγος κάλεσε το ΕΚΑΒ. Μέσα σε 5 λεπτά μάλιστα έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα, ο οποίος προσπάθησε να του κάνει τόσο κάρπα, αλλά ξεκίνησε και τις διαδικασίες ανάνυψης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν μάλιστα και το πλησιέστερο, αλλά και αυτό που εφημέρευε εκείνη την ώρα. Συνεχίστηκαν εδώ οι προσπάθειες ανάνυψης και κάρπας στον γνωστό τραγουδιστή. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Μάλιστα βγήκε και ιατρικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάση πρωτοκόλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τέλος, να τονίσουμε ότι πριν από λίγο έφτασε εδώ και η αδερφή του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα, να πούμε, στο ελληνικό τραγούδι.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε αργότερα με τον κύριο Γιαννάκο για να μας δώσει και εκείνος τις πληροφορίες.
2: Ήταν εξαιρετικά. Και ιδίως μια στιγμή που ετοίμαζε την επιστροφή του. Εγώ τον είχα σε ένα βίντεο στο διαδίκτυο που τραγουδούσε ένα πανηγύρι και τον είχαν εντοπίσει εκεί και τραγούδισε ο Μαζωνάκης στον αέρα. Ένα παιδί λαϊκό μέχρι το τέλος, πρωτοποριακό σε αυτό που έκανε. Με τις εμφανίσεις του προκαλούσε και έδινε το αποτύπωμά του. Νομίζω ότι ένα παιδί από τον Πειραιά τίμησε την πόλη του Πειραιά. Μάλιστα το οδείο της πόλης έχει το όνομά του, Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί έχει κάνει μια δωρεά.
3: Δεν ήταν από την Πάτρα.
2: Όχι, από την Νίκαια. Είχε γεννηθεί στη Νίκαια και εκεί μεγάλωσε. Ένας άνθρωπος πραγματικά πρόσφερε στο λαϊκό τραγούδι, ξεχωριστή φωνή, ξεχωριστός χαρακτήρας. Εντάξει, με τα σύν και με τα πλήν που έχουν πάντα αυτές οι μορφές και αυτές οι προσωπικότητες.
0: Καταπληκτικό. Εξαιρετικός στην πίστα, εξαιρετικός.
3: Είπα τραγούδια που τα τραγούδουσαν όλοι. Ακόμα και να μην τους άρεσε ο Μαζωνάκης. Είχαν τραγουδήσει, είχαν γλεντήσει με τα τραγούδια του. Και ειδικά με αυτό νομίζω το ανήκω σε μένα.
0: Και στα όνειρά μου. Ο κύριος Γιαννάκος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Γιαννάκο.
4: Καλησπέρα, κυρία Τούβε.
0: Καλησπέρα
4: σε όλους.
2: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα.
0: Τι ακριβώς συνέβη με τον Γιώργο Μαζωνάκη? Ξέρουμε κάτι περισσότερο, δηλαδή, πέραν του ότι έπαθε ανακοπή σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι?
4: Κοιτάξτε, 4/21 κλείθηκε το ΕΚΑΒ να παραλάβει από το Κολωνάκι, από ένα ιδιωτικό ιατρείο, έναν ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή. 4/25 έφτασε η μηχανή του ΕΚΑΒ. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο κάνει αισθητικές επεμβάσεις Είχε φλεβοκαθετήρα ο κύριος Μαζονάκης. Είχε... Προφανώς κάνει... σχετίζονται με το αίμα αυτές οι θεραπείες, οι αισθητικές, δεν ξέρω ακριβώς τι θα έκανε. Εκεί είχε υποστεί ανακοπή, προσπαθούσε ο γιατρός να τον επαναφέρει. Και ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγε με το μηχανάκι το ίδιο. Σε 5 λεπτά, 4,5 ώρα ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τον παρέλαβα. Με άσφυγμο και χωρίς αναπνοή, με ανακοπή. Και οι διασώστες σε όλη τη διαδρομή προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Όπως μετά όταν έφτασε στο νοσοκομείο, στο εφημερεύον, το ΕΛΠΙΣ και οι γιατροί έκαναν τιτάνιες προσπάθειες εκεί, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Το ζήτημα είναι, και εμένα μου προξένησε αυτό η εντύπωση, πώς ο γιατρός αυτός, ο ιδιώτης, που πήγε να κάνει μια αισθητική επέμβαση, δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο.
0: Να κάνει τέτοια αισθητική επέμβαση, τι είπατε?
2: Και να μην τον συνοδεύσει στη συνέχεια στο νοσοκομείο.
4: Και το δεύτερο, αν αυτά όλα τα ιατρία που κάνουν αυτές τις αισθητικές επεμβάσει

0: ανεξαρτήτως επιθέτου.
1: Ναι, αλλά
0: με
1: λέω
0: την
1: όμως
0: ίδια
1: ότι
0: ταχύτητα.
1: Ούτε καν το όνομα είπαν.
2: Και είχε και επέτσεστής του εκείνη την ώρα καθόλου ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ορίστε.
2: Ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του?
1: Όχι. Το ζήτημα είναι, και αυτό που πρέπει να δούμε και πρέπει να το δει αυτό και η αστυνομία κυρίως, εάν εκεί που έκανε αυτές τις επεμβάσεις τις αισθητικές υπήρχαν οι κανόνες, δηλαδή τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας.
2: Για μια τέτοια ενδοφλέβεια αυτή η διαδικασία χρειάζεται εξειδικευμένο γιατρό, χρειάζεται κάποια άδεια.
1: Όταν κάνεις πλασμαφαίρεση.
0: Μάλιστα. Επειδή είπατε για φλεβοκαθετήρα.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν τοποθετημένος.
1: Ναι, ξέρω όλα τώρα. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε.
2: Όχι, εκεί, για το συγκεκριμένη αυτό. Διαδικασία, αν χρειάζεται κάποιος ειδικός γιατρός δίπλα.
1: Για μένα ναι. Χρειάζεται ομάδα γιατρών για αυτή τη διαδικασία.
3: Αυτές οι επεμβάσεις δηλαδή λέτε ότι πρέπει να γίνονται σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική.
1: Ακριβώς.
0: Αν και δεν ξέρουμε τώρα, ναι, αν έχει οποιαδήποτε συνάφεια, το μέρος που ήταν και το τι έκανε εκεί, με το αποτέλεσμα που ήταν ο άνθρωπος δυστυχώς να χάσει τη ζωή του και να πάθει ανακοπή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως συνήθως φαντάζομαι, κύριε Γιαννάκο, ακολουθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να δείξουν από τι ακριβώς έφυγε, έτσι.
1: Το αναλάβει και η αστυνομία, η εισαγγελία, όλα αυτά, ναι.
3: Υπάρχει περίπτωση αλλεργικού σοκ.
1: Είναι καιρός να κάνουμε μία κουβέντα όμως.
2: Πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιδιωτικά κέντρα, λέτε, στο κέντρο της Αθήνας και αλλού? Όχι, δεν είναι πολλά, δεν είναι λίγα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκο. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα μάθουμε περισσότερα. Φεύγοντας από το θέμα και την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ας πάρουμε μία γεύση, εφόσον μιλάει ακόμα. Είναι ήδη στις 3 ώρες και κάτι, άρα έχει ξεπεράσει την ώρα του Πρωθυπουργού.
2: Ήταν
0: 2 ώρες και 44 λεπτά. Ο Άλεξης Τσίπρας συνεχίζει στις 3 ώρες και μετράμε. Για να ακούσουμε τι λέει τώρα και επανερχόμαστε να δούμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του.
4: Μέσα στο σχεδιασμό μας, το θέμα της αποκέντρωσης είναι κρίσιμο θέμα. Είναι κρίσιμο θέμα και υπαρξιακό για το μέλλον του τόπου. Ένα μεγάλο μέρος των σχεδιασμών μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης θα κατευθυνθεί στη στήριξη της περιφέρειας. Συμβολικό είναι μόνο αυτό που είπα για τα Υπουργεία. Το ουσιαστικό είναι να μεταφέρουμε παραγωγικές δυνατότητες και χρηματοδότηση ουσιαστικών έργων που θα δημιουργούν δουλειές και ευκαιρίες στους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι επισκέφτηκα τα Γιάννενα πριν την δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είχα την ευκαιρία εκεί να αναπτύξω τις θέσεις μου αναλυτικά για το σχέδιο της στήριξης της περιφέρειας, το πρωτογενή τομέα της παραγωγής, του δευτερογενούς τομέα της παραγωγής στην περιφέρεια και της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας. Θα είμαι πιο ειδικός, εξειδικευμένος με τα θέματα της Υπήρου το αμέσως επόμενο διάστημα, που θα την επισκεφθώ και με την ιδιότητα.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση για την περιφέρεια και την οικονομία μιλάει αυτή τη στιγμή. Από όσο έχετε δει και Συφόφη και Συνικό, αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο στη συνέντευξη αυτή, τι θα βάζατε?
3: Δεν είμαι χθεσινός.
0: Δεν είμαι χθεσινός, εσύ, Νικό?
3: Ναι, το είπε δύο φορές αυτό. Δηλαδή είπε δεν είμαι χθεσινός για τον εαυτό του, θέλοντας να πει ότι έχει παρελθόν, υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά και ο κόσμος καλείται εκ νέου να τα ζυγίσει και να αποφασίσει. Και είπε και κάτι άλλο, ότι δεν είναι χθεσινά τα στελέχη του επιτελείου μου. Αυτό το συνέδεσε με το κείμενο φαντασίας εντός εισαγωγικών, όπως χαρακτήρισε την κυβερνητική κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε ο κ.
0: Τσίπρας. Θα τα δούμε και ξεχωριστά αυτά. Όπως είπε, το επιτελείο μου δεν είναι καπετάνι του γλυκού νερού.
3: Και δεν είναι του γλυκού νερού, γιατί έχουμε
2: ένα τίτλο. Θα στον Δ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ.
3: Δηλαδή?
2: Γιατί ο κ. Τσίπρας από τη μία προσπάθησε να δείξει σοβαρότητα, ότι έχει κάνει μια στροφή και καταλάβει στο πλαίσιο του rebranding ότι πρέπει να στραφεί προς το χώρο του κέντρου, αλλά ξέφευγε κάποια στιγμή και θύμισε τον παλιό κακό Τσίπρα. Με πολλή δόση αριστεράς, μιλούσε για μη τοξικότητα και έβαζε αρκετές τοξικότητας. Δεν συζητάμε για το ότι δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία ούτε για το ένα.

0: 100% του 1%. Αόριστη θεολογία ήταν σε αυτό το κομμάτι. Πήρε πίσω το κομμάτι για τα σπίτια. Αυτό που είχε πει ότι θα χτίσουμε 50.000 σπίτια, παρουσίασε ένα άλλο πρόγραμμα εκεί. Mm-hmm. Είπε ότι το πρόγραμμά του δεν κοστίζει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, 13 δις. Στοιχίζει 7,2 δις. Αλλά όποιος δει το κείμενο και τους αριθμούς, βλέπει πως στοιχίζει. Από πρόγραμμα, μόλις βγει, θα κάνει κυβέρνηση, έγινε πρόγραμμα τετραετίας. Και το εντυπωσιακότερο για μένα είπε ότι αν είναι πρώτος, θα κάνει συγκυβέρνηση πιθανότητα με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Δεν είπε ποια είναι αυτά. Θεώρησα ότι το Πασόκ το έφερε πιο κοντά.
1: Είπε
0: ο ίδιος που
1: σε
0: έλεγε,
1: προγραμματική βάση.
0: Ναι, ο ίδιος όμως που έλεγε ότι το Πασόκ πρέπει να κλείσει. Γι' αυτό λέω λοιπόν, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, καλή τύχη.
2: Και με αυτά τα πρώτα συμπεράσματα.
1: Συγγνώμη, θα πάμε
2: να δούμε. Θα τα δούμε τώρα σιγά-σιγά όλα τα βίντεο. Να ξεκινήσουμε με το τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
2: Αυτό ήταν ένα από τα σημεία που είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ο Μητσοτάκης δεν δανείστηκε ούτε ευρώ. Τα 200 είναι 600, από τα κοχρεωλήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης έχει περάσει και στην καταστατική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας ότι η Νέα Δημοκρατία απαγορεύεται να δανειστεί.
1: Είπε πολλά και ήταν σφοδρές οι επιθέσεις που έκανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας βασικό αντίπαλο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι παρά ο σημερινός πρωθυπουργός. Και είχε το ενδιαφέρον του ότι όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι όχι, δεν είναι αντίπαλός μου, είναι ανταγωνιστής με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την πιθανότητα δεύτερων εκλογών που λέει εντάξει, δεν θα είναι καμία καταστροφή.
2: Αυτό ακριβώς που λες, Φόφη, για τις δεύτερες εκλογές που δεν θα είναι και καταστροφή, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπωλικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης ώρης την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές, το 2023, προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες.
2: Λοιπόν, η κυρία Κουφονικολάκου που βρίσκεται δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όπως μας ενημερώνει η δημοσιογράφος του Άξιον 24, η Θεοδώρα Ζαγανάκου, που παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι διαθέσιμος για όσο χρόνο θέλουν οι δημοσιογράφοι για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Το πιθανότερο λοιπόν είναι να ξανασυνδεθούμε, Κλάιβ, για να ακούσουμε κάποιο άλλο απόσπασμα. Είμαστε ήδη στις 3:15. Να δούμε όμως την ερώτηση που του έκανε η συνάδελφος εδώ, η Θοδώρα Ζαγανάκου, και την απάντηση του κύριου Τσίπρα.
4: Από δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, δέχεστε κριτική ότι έχετε απομακρυνθεί από την παραδοσιακή και ριζοσπαστική αριστερά για να μετακινηθείτε στο κέντρο. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απουσίαζαν από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε και αν έχετε άλλες προτεραιότητες ή άλλα αντίστοιχα μέτρα?
3: Απαντάμε ότι η 13η σύνταξη, η επαναφορά της μάλλον, έστω και τμηματικά, ήταν όχι πρωτοβουλία, αλλά επιλογή που έγινε νόμος του κράτους από τη δική μου κυβέρνηση το 2019. Και μάλιστα το ψήφισε και ο κ. Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του επιλογές ήταν να καταργήσει έστω αυτή την τμηματική 13η σύνταξη, είχε συνολικό ύψος τότε 1 δισεκατομμύριο. κατέτος. Έχει στερήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες συνταξιούχους πάνω από 7 δις αυτά τα 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια, που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό και το χρειάζονται αυτό το 500 για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή.
2: Λοιπόν, Νίκο και Φόφη, στο επόμενο βίντεο που θα δούμε απαντάει για την πατριωτική εισφορά, αυτό το 1% στο 1% των πλουσιότερων, το βλέπουμε για να πάρω το σχόλιο σας για το συγκεκριμένο.
3: Πατριωτική εισφορά τον ονομάσαμε ακριβώς διότι πιστεύουμε, εμπνευσμένοι ίσως από αυτή την κίνηση των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Γιατί όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον εύπορο, στον ευπατρίδη, όπως στο παρελθόν, στο Ζάπα, στον Βαρβάκη και σε πολλούς άλλους, λέγοντας ότι γιατί σήμερα οι εύποροι της χώρας δεν μπορούν να καταθέσουν ένα σημαντικό ποσό για ποιους, για τους νέους. Και θέλω να κάνω μια σύνδεση, μια γέφυρα με το προηγούμενο βίντεο που αναφερόταν στο όχι του κυρίου Τσίπρα στην 13η σύνταξη, ενώ ως προτεραιότητα τουλάχιστον, γιατί δεν αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση του προγράμματος και τώρα είδαμε ότι έριξε αλλού την μπάλα. Γιατί σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία φαίνεται ότι η βασική δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα για να τρυπήσει αυτό το ταβάνι που σημειώνεται στις δημοσκοπήσεις είναι να δώσει έμφαση στη σχέση του με τους νέους και όχι με τους συνταξιούχους, που είναι ένα κοινό το οποίο το απόλεσε σε σημαντικό βαθμό το 2023 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι μιλώντας για τους νέους, είπα ακόμα ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο, ένας λογαριασμός νέων γενεών, όπου εκεί αυτό μας θυμίζει και αυτό που έκανε μόλις τώρα η κυβέρνηση.
2: Στους νέους ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι, όχι
2: νέους.
1: Αποκλειστικά, αλλά σε σημαντικό βαθμό στους νέους ψηφοφόρους γενικότερα.
2: Νομίζω είναι και πόσοι, 600.000 αυτοί που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.
1: Κάθε φορά αλλάζει το νούμερο, αλλά νομίζω είναι περίπου εκεί.
2: Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Νίκο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι πρέπει οι έχοντες να πληρώσουν περισσότερο από τους μη έχοντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα τον ρωτήσει και θα διαφωνήσει. Το θέμα είναι, γι' αυτό λέω ότι τα αφηγήματα του κυρίου Τσίπρα εξακολουθούν να μπάζουν. Δεν μάθαμε ποιο είναι το 1%. Θεωρία ακούσαμε. Ότι έχει γίνει μια έρευνα, επιβεβαίωση τον κύριο Νιφούδη δηλαδή, που έχει βρει ότι είναι 200 δις αυτή η περιουσία. Έφερε το παράδειγμα των καταθέσεων.
2: Στον κόσμο.
0: Όχι, στο 200 στην Ελλάδα. Α. Στον κόσμο είναι 34-3, κάπου εκεί νομίζω.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα 200 δις. Αυτό είχε πει ο κύριος Νιφούδης, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα ότι υπάρχουν 145 εκατομμύρια από το 1% των καταθετών, κάπως έτσι, των πλουσίων καταθετών. Όμως εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί είπε και ψέματα, γι' αυτό λέω. Λέει, με εκνευρίζει ο κ. Τσίπρας, γιατί εξακολουθεί και ακολουθεί το ίδιο μοντέλο. Είπε λοιπόν ότι 5 εκατομμύρια κάποιοι τα έχουν στην τράπεζα και δεν έχουν φορολογηθεί. Πρώτον, για να βάλει κάποιος 5 εκατομμύρια από έσοδα, έχει φορολογηθεί. Είτε είναι από μισθούς, είτε είναι από επιχειρήσεις, είτε είναι από ακίνητα που πούλησε, είτε είναι από κάτι άλλο. Φορολογήθηκαν τα 5 εκατομμύρια. Δεν τα βγάλει από μια μαύρη τρύπα και τα βάλει σε ένα λογαριασμό τραπεζικό. Κάποιος, λέω για τα 5 εκατομμύρια, εγώ λέω και σε αυτά να φορολογηθούν. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας στο δίλημα που θέτει ο κ. Τσίπρας και στα παραδείγματα ότι πράγματι εθελοντικά κάποιοι, εδώ όμως δεν μιλάμε για εθελοντική εισφορά, γιατί είπε η Φόφη, το Ζάπα και άλλους ευεργέτες της χώρας. Αυτή δεν πήγε κανένα κράτος και τους είπε φέρετε τα λεφτά γιατί δεν στα φορολογήσω. Το κάνανε γιατί αγαπούσαν την πατρίδα. Το μήνυμα αυτό λοιπόν το ακούω. Το υπόλοιπο κομμάτι ούτε χρονοδιάγραμμα έδωσε, ούτε τον τρόπο που θα μπορεί να βρει ποιο είναι το 1%. Εάν ισχύει αυτό που λέει, δεν χρειάζεται να κάνουν περισσολογή όλοι οι Έλληνες.
2: Κάνουν μόνο οι πλούσιοι.
0: Να κάνουν αυτοί που έχουν. Να πάρει τις καταθέσεις και τον ένφια και θα δει ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος που έχει το διαράκι στο Περιστέρι, που φέρω παράδειγμα, να κάνει περιουσιολόγιο.
2: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στον κύριο Τσίπρα και τα όσα είπε. Αυτή ήταν μια πρώτη αποτίμηση, ένα πρώτο σχόλιο από τον Νίκο και τη Φόφη. Άλλωστε θα συνδεθούμε και με τη συνάδελφο του Action 24 που βρίσκεται εκεί. Να δούμε όμως λίγο το θέμα της οικονομίας, γιατί δεν είναι μόνο οι τιμές στην ενέργεια, είναι και ο πληθωρισμός που μας κυνηγάει στο 3,8 τον Αύγουστο. Θα συζητήσουμε για την οικονομία λοιπόν με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Μαζί μας και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων σε Δέσματικής. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα σας.
2: Και επειδή η εικόνα πολλές φορές είναι πιο δυνατή από όσα λέμε, ας δούμε για αρχή ποια είναι η αύξηση που έχει γίνει στις τιμές των καυσίμων μόνο για τις τελευταίες 6 μέρες. Δηλαδή να δούμε πώς πια έχουμε φτάσει τόσο ακριβά, έτσι με μια ανηφορική κατάσταση. Αν την έχουμε την κάρτα να τη δούμε παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε... Όχι, εδώ βλέπουμε κάτι άλλο για τον πληθωρισμό, δεν πειράζει.
0: Και τη βενζίνη μέσα στο 15,3%.
2: Μια αύξηση στην ενέργεια λοιπόν στις τιμές κατά συν 7,7%, το πετρέλαιο κίνηση 30,6% και η βενζίνη στο 15,3% συν. Ας δούμε και την επόμενη κάρτα για να έχουμε όλη την εικόνα λοιπόν και να πάμε μετά στους καλεσμένους μας που βλέπουμε τις αυξήσεις τις μεγάλες στον πληθωρισμό. Βλέπουμε εδώ στο Μοσχάρι, έτσι, στο συν 13,5% και στο αρνί κατσίκι και στα ψάρια γύρω στο 11%. Αυτά τον Αύγουστο, έτσι, έχουμε Αύγουστο ανατιμήσεις πριν μπούμε στην μείωση τιμών το Σεπτέμβριο, γιατί αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως κάποιοι όντως είχαν αυξήσει τις τιμές τους πριν τις μειώσουν. Και εδώ βλέπουμε κάποια σενάρια, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο δηλαδή για νέα μέτρα, αν θα υπάρξει μια παράταση της επιδότησης ως τον Οκτώβριο για 0,15 ευρώ στη βενζίνη και 0,15 το ίδιο ακριβώς στο ντίζελ. Πάμε τώρα στους καλεσμένους μας να τους ξαναδούμε. Το ίδιο είναι και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την επιδότηση, αν γίνει κάτι που να μοιάζει με το μοντέλο του 2021. Κύριε Γκλεζάκο, πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται έτσι στη μεγάλη εικόνα?
5: Εγώ είμαι απεσιόδοξος.
2: Απεσιόδοξος.
5: Και θα σας πω γιατί. Απεσιόδοξος, δυστυχώς. Και θα σας πω γιατί. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει όχι μόνο γιατί υπάρχουν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως είναι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που ανεβάζει κάθετα τις τιμές των καυσίμων, αλλά και γιατί έχουμε και εσωτερικά θέματα που ανεβάζουν τον πληθωρισμό. Ας πούμε, η δομή της οικονομίας μας είναι τέτοια που παράγει με υψηλότερο κόστος από ό,τι στις άλλες χώρες. Και επειδή ο παραγωγός, όποιος και αν είναι, καθορίζει την τιμή πάνω από το κόστος για να έχει και ένα περιθώριο κέρδους, οι τιμές λοιπόν επιβαρύνονται από αυτό το αυξημένο κόστος. Επίσης, έχουμε ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή, οι περισσότεροι κλάδοι έχουν 2-3 επιχειρήσεις που κάνουν κουμάντο. Αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς έχουν δύναμη, ας πούμε οι τράπεζες. 4 τράπεζες καθορίζουν το χρηματοοικονομικό τομέα. 2 μεγάλες εταιρείες ναυτιλιακές κανονίζουν τις εσωτερικές μεταφορές επιβατών. 2 δηληστήρια κτλ. Λοιπόν, όσο λιγότερες είναι οι επιχειρήσεις σε έναν κλάδο, τόσο ευκολότερο τους είναι να καθορίζουν τις τιμές κάπου πιο ψηλά από εκεί που θα τις καθόριζαν εάν υπήρχε ένας ελεύθερος ανταγωνισμός. Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, δηλαδή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ελπίζουμε ότι σε κάποιους μήνες κάτι θα γίνει.
2: Αυτό το δομική. Ελπίζουμε εδώ και μήνες, κύριε Γκλεζάκο, και έτσι είναι. Φαίνεται κάποια διέξοδος.
5: Ακριβώς. Αλλά πάντα ελπίζουμε. Λοιπόν, είναι το μόνο που μπορεί να αλλάξει. Η δομή της οικονομίας μας λίγο δύσκολο να αλλάξει. Δηλαδή, κοίταζα προημερών ένα άρθρο μου το 2008 για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και τις επικοινωνιόμενες λύσεις και έλεγα ότι αν το αλλάξω την ημερομηνία και τη βάλω σε ερημή, θα έκανε και για σήμερα.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Γκλεζάκο, όμως, ότι τότε που τα συζητάγατε και τα επισημαίνατε ως προβλήματα δομικά της ελληνικής οικονομίας, δεν έκανε 2 ευρώ η βενζίνη, έκανε ένα 20. Και το 2008 έκανε ένα ευρώ. Άρα είναι
5: επιβατικούς παράγοντες, θέλετε να πείτε, κύριε Ελευθερόπουλο, έτσι δεν είναι? Έχει και άλλους επαρκτικούς παράγοντες.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι καταλυτικές οι εξελίξεις με 2 πολέμους στη γειτονιά μας.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά πέραν του πληθωρισμού, να πω και αυτό για να μην σας τρώω το χρόνο, να δούμε την ακρίβεια, δηλαδή που η ακρίβεια δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι και το εισόδημα. Γιατί ας ανεβαίνει ο πληθωρισμός, αν ανεβαίνει το εισόδημά σου με ταχύτερο ρυθμό, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός και δεν ανεβαίνει το εισόδημα, μειώνεται η αγοραστική δύναμη και μένει κενό ένα μέρος του καλαθιού σου. Αυτό το έχουμε σήμερα σαν πρόβλημα. Και δεν είναι θέμα κυβέρνησης αυτό για να αλλάξει. Δεν μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση οποιαδήποτε και να πει θα σας δώσω λεφτά όσα σας λείπει. Πρέπει η οικονομία να τα παράγει αυτά τα χρήματα. Πρέπει δηλαδή η παραγωγικότητα να αυξηθεί.
1: Να
5: και πάλι εδώ. Και πάλι εδώ, ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς θα μπορέσουν αυτοί να γίνουν ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους? Μπορώ εγώ, αν είμαι βιοτέχνης με 3 άτομα ή και με 10 άτομα προσωπικό, να υιοθετήσω AI τεχνικές ή μεθόδους? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μεγάλο μέγεθος για να μπορείς να πληρώσεις και να υιοθετήσεις τη νέα τεχνολογία, να ανεβάσεις την παραγωγικότητα και από εκεί και πέρα πώς να ανεβάσεις και το εισόδημα.
2: Και έτσι είναι, βέβαια, λίγο... και η δομή της ελληνικής οικονομίας, έτσι με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει όλοι, βέβαια, να τις στηρίζουμε, αλλά συμβαίνει αυτό που λέτε. Να πάμε λίγο στο πρακτικό, στον κύριο Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω, ξέρετε, φοβάμαι λίγο να ρωτήσω πώς θα είναι οι τιμές στην ενέργεια από αύριο μεθαύριο με αυτά που βλέπουμε.
0: Εγώ να πω κάτι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Μια δήλωση πρόσφατη που κάνει.
1: Εγώ δεν έχω πάει για βενζίνη.
0: Λέει, όταν πηγαίνουμε, λέει, σε λίγο στο βενζινάδικο και βλέπουμε 2,15, θα λέμε πάμε να βάλουμε βενζίνη γρήγορα, γιατί μπορεί να ανέβει κι άλλο. Ισχύει αυτό?
2: Έτσι θα γίνει.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν, αφού ο κύριος Γκλεσάκος είναι απεσιόδοξος, πώς μπορώ εγώ να είμαι αισιόδοξος μετά από αυτά που μας παρέθεσε πριν από λίγο ο καθηγητής? Να πω βέβαια ότι θα έρθει ο καιρός που θα λέμε ότι η τιμή έπεσε στα 2 ευρώ, είναι πολύ φθηνή, να πάμε να προμηθευτούμε καύσιμα όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό περιμένουμε μέσα στο χειμώνα. Διότι θα είναι τέτοιες οι εντάσεις της τιμής προς τα πάνω, οι οποίες δεν θα αφήνουν περιθώρια. Και ξέρετε, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή, δεν προέρχεται μέσα από την ελληνική αγορά η ακρίβεια αυτή. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο.
1: Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές ένα μήνα από τώρα, κύριε Παπαγεωργίου?
6: Δεν έχει όριο, δεν έχει όριο, πραγματικά.
2: Ας πούμε για αύριο μεθαύριο, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί βλέπουμε το πετρέλαιο στα 100 δολάρια εδώ και αρκετές ώρες. Αυτό τι σημαίνει?
6: Βραχυπρόθεσμα μπορούμε να προβλέψουμε μια αύξηση της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ήδη προερχόμαστε από μια αύξηση της τάξης των 15 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση και 10 λεπτών για τη βενζίνη αμόλυβδη. Τα οποία μην ξεχνάμε ότι επιδοτούνται και από την κυβέρνηση και από τα ελληνικά δηληστήρια. Όμως δυστυχώς δεν αρκεί αυτό. Ξέρετε, λέω πάντα. Και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι ότι η κρίση είναι τόσο μεγάλη με δύο εστίες πολέμου σε πετρελοπαραγωγές χώρες και η μία έχει και παραγωγή φυσικού αερίου και διάθεση στην Ευρώπη. Δυστυχώς το φυσικό αέριο είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με τα υγρά καύσιμα και όσο ανεβαίνει η τιμή του, τόσο τραβάει, παρασύρει δηλαδή, την τιμή και των δηλισμένων προϊόντων τα οποία προμηθεύονται οι καταναλωτές. Αυτό λοιπόν δεν θα αλλάξει ακόμα και αύριο το πρωί, να υποθέσουμε ότι θα σταματήσει ο ένας από τους δύο και οι δύο οι πολέμοι. Θα υπάρξει και χειρία. Δυστυχώς θέλουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Και όταν λέμε κανονικότητα, εννοούμε βενζίνη αμόλυβδη, για να μην ξεχνάμε. Γιατί δυστυχώς η παρατεταμένη ακρίβεια μας κάνει να ξεχνάμε.
2: Πείτε αυτό που λοιπόν δεν πρέπει να ξεχάσουμε για να κλείσουμε. Ένα
6: 1,70 με 1,75 η βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,45 με 1,50 το πετρέλαιο.
2: Το έχουμε ξεχάσει, δυστυχώς.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης όχι πάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία. Δυστυχώς πλονίζεται η κοινωνική συνοχή και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
2: Και έχουμε και ένα κάθετο διάδρομο έτοιμο, έτσι, να φέρει το αμερικανικό LNG. Ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γκλεζάκο. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2 λεπτά είμαστε πάλι εδώ.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Φογ, κοίτα, ένα black cab.
2: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
0: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε το θέμα και της ενέργειας με τις τιμές που έχουν ξεφύγει και του πληθωρισμού. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είναι μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα,
2: κύριε Τσάπαλε.
3: Και καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε. Αν και για άλλο θέμα είχατε κληθεί, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με αυτό, με αυτές τις τιμές που βλέπουμε, ειδικά στα καύσιμα.
3: Ναι, οι τιμές φαίνεται ότι έχουν παγιωθεί και τον μήνα Σεπτέμβριο στα επίπεδα άνω των 2 ευρώ το λίτρο. Είναι μια τιμή που έχει παγιωθεί ήδη από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Όπως και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση παρενέβη, έκανε την επιδότηση στο ντίζελ και στη βενζίνη.
2: Αν νόμιζα θα λέγατε έτσι και το Σεπτέμβριο θα κάνουμε.
3: Το Σεπτέμβριο έχει ήδη ανακοινωθεί και ήδη υφίσταται αυτή
2: για τον Οκτώβριο.
3: Η επιδότηση. Τώρα όσον αφορά τον Οκτώβριο, επειδή ακόμα έχουμε 9 του μήνα, θα κοιτάξουμε όλα τα δεδομένα στο τέλος του μήνους. Πρέπει να δούμε πώς θα κυμανθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Οι προβλέψεις είναι δυστυχώς αρνητικές. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι διεθνείς αναλυτές, οι οικονομολόγοι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι κοντά στο να τελειώσει. Πόσο μάλλον να αποκατασταθούν τα δίκτυα και φυσικά οι τιμές. Ακόμα και αύριο, αν τελειώνει ο πόλεμος, οι τιμές στα πρώτου πολέμου επίπεδα χρειάζονται 8 με 10 μήνες.
2: Άρα είναι ένα σενάριο λοιπόν που το επεξεργάζεστε.
3: Φυσικά.
2: Αν θα υπάρξει κάποια παράταση στην επιδότηση.
3: Είναι κάτι το οποίο φυσικά και είναι στο τραπέζι. Το καλό είναι ότι έχουμε ένα μαξιλάρι της τάξης περίπου των 120 εκατομμύριων ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025, το οποίο δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως το κάναμε τους προηγούμενους μήνες, εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα το κάνουμε και τον μήνα Οκτώβριο, αλλά και για τους επόμενους μήνες αν χρειαστεί.
4: Το fuel pass υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει?
3: Όχι.
4: Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, όχι.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχει προκριθεί η επιδότηση στην Αγγλία, είτε μέσω των δηληστηρίων, είτε απευθείας μέσω του κράτους. Επομένως, φαντάζομαι αυτή η λύση θα προκριθεί σε περίπτωση που χρειαστεί και για τον Οκτώβριο.
5: Υπάρχει λοιπόν μια πρόβλεψη για ένα δύσκολο χειμώνα, εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα.
3: Είναι. Ήταν ένας δύσκολος χειμώνας.
5: Τα όποια μέτρα θα λαμβάνονται μήνα-μήνα?
3: Τα όποια μέτρα, κάποια θα λαμβάνονται μήνα-μήνα.
5: Ανάλογα της εικόνας που υπάρχει.
3: Φυσικά όμως υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, όπως η προσπάθεια που ξεκινά από σήμερα, πρακτικά, στο να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος σταδιακά έως και 30%.
2: Αυτό ότι είναι για 3 χρόνια μετά.
3: Σταδιακά. Όχι σε 3 χρόνια από τώρα. Σταδιακά θα βλέπουμε τις τιμές να πέφτουν. Όπως είδαμε ήδη να πέφτουν οι τιμές στο ρεύμα, στο μπλε τιμολόγιο μέσω της ΔΕΗ. Έτσι, το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες. Επίσης, τον Ιανουάριο που μας έρχεται, η ΙΚΟ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφελίας, μια προμήθεια που πληρώνουμε όλοι μας στα οικιακά τιμολόγια, θα μειωθεί κατά 50%.
2: Από 7 ευρώ θα πάει στα
3: 3,5. Ακριβώς. Άρα θα κάνουμε πράξη. Όχι μήνα με το μήνα μέτρα, αλλά μονίμου χαρακτήρα μέτρα, ακριβώς για να μειώσουμε την επιβάρυνση του νοικοκυριού
2: όσον αφορά την ενέργεια.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια άλλη
2: στο
3: ιστορία.
2: Το 90 ήταν 1,10, έτσι.
3: Εκεί πέρσι πράγματι είχε εκεί περίπου στο 1,10. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αυξημένα όσον αφορά την τιμή, κοντά στο 1,8-1,9. Ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Και σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Όπως το κάναμε και όπως θα το κάνουμε.
2: Υπάρχουν δηλαδή χρήματα για παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης?
3: Το περιθώριο δεν είναι απεριόριστο. Σας είπα ένα ποσό της τάξης των 120 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ένα μαξιλάρι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα δοθεί και φέτος σε πάνω από 700.000 συμπολίτες μας. Και από το 27 και μετά η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης έως και 100 ευρώ αναλόγως στην περιοχή στην οποία μένεις, αποτέλεσμα των εσόδων που θα έχουμε από το κλιματικό ταμείο, από το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το οποίο είναι ένα νέο ταμείο της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
5: Ακούω δηλαδή ποιες περιοχές θα βγουν πιο ευνοϊκό?
3: Οι περιοχές τύπου Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, ορεινές, ημιορεινές περιοχές που έχουν ουσιαστικά την ανάγκη για θέρμανση 4 ή και 5 μήνες το χρόνο, θα δουν τα 100 ευρώ. Η Αττική θα δει χαμηλότερα.
4: Άκουγα τον κύριο Τσίπρα νωρίτερα να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραμένει θεατής και στο κομμάτι της ακρίβειας. Έδειξε και μάλιστα συγκεκριμένα ποσοστά αυξήσεων σε τιμές πώς ήταν τα πράγματα το 19 που ήταν αυτός ο πρωθυπουργός και πώς είναι σήμερα το 26-7 χρόνια μετά. Βλέπουμε ένα χάντικα πράγματι που δείχνει και διαφοροποίηση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας και στα ταμεία όταν πηγαίνουν κάποιοι στα σούπερ μάρκετ. Τι θα κάνετε για αυτό το πρόβλημα τεράστιο?
3: Κοιτάξτε, είναι τραγική ηρωνία ο κ. Τσίπρας να μιλάει για αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, όταν είναι η κυβέρνησή του ήταν αυτή που θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό και υπήρχαν μισθοί με 400 και 350 ευρώ.
4: Τον παρέλαβε, δεν τον θέσπισε ο κ. Τσίπρας. Τον παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλη.
3: Και το διατήρησε, και όχι απλά το διατήρησε, το επεξέτεινε, και όχι μόνο το επεξέτεινε, πάγωσε και εργασιακά δικαιώματα δεκαετιών των εργαζομένων, έκοψε συντάξεις, έκοψε μισθούς. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δυσχέραναν υπερβολικά την τσέπη του πολίτη. Ο πολίτης δεινοπάθησε την πενταετία του Αλέξη Τσίπρα και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα ξαναθυμηθούμε. Επομένως, αγοραστική δύναμη και Αλέξης Τσίπρας στην ίδια φράση δεν μπορούν να υφίστανται. Τώρα, όσον αφορά το τι κάνουμε εμείς. Εμείς από τότε που γίναμε κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 43% ο κατώτατος μισθός και περίπου 30-32% ο μέσος μισθός. Αυξήθηκαν οι συντάξεις, αυξήθηκαν τα επιδόματα. Δεν λέω ότι λύθηκε το βιοποριστικό πρόβλημα των Ελλήνων.
2: Κύριε Σαφέστατα, Τσάπαρε,
3: υπάρχουν άνθρωποι που δεινοπαθούν και τώρα. Έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Όμως εδώ είμαστε με ένα πακέτο που ανακοινώσαμε 2,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Είναι 600 εκατομμύρια φέτος και 2,2 το 2027. Αυτά θα πάνε στις τσέπες του πολίτη για να στηριχθεί απέναντι στην ακρίβεια. Δεν θα πάνε στους πλουσίους ή στις πολυεθνικές.
2: Κύριε Τσάπαλε, κλείνοντας, επειδή όπως είπα σας είχαμε φέρει για ένα άλλο θέμα, μπορείτε να μας πείτε έτσι σε τίτλους πώς ένας δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund από τη Βρετανία, ο κύριος Chris Ρόκος, μεταφέρει την έδρα του και φεύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο η εταιρεία του, η έδρα, και έρχεται στην Ελλάδα?
3: Γιατί πολύ απλά στην Ελλάδα είδε κάτι το οποίο σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να το έχει. Πρώτον, είδε πολιτική σταθερότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πολιτική σταθερότητα. Έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 5-6 χρόνια. Δεύτερον, είδε ένα ευνοϊκό, οικονομικό, επενδυτικό και φορολογικό καθεστώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα από τα τρία. Είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί και εγώ έχω ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχω δει πώς είναι να ακμάζει, αλλά και δυστυχώς να παρακμάζει η οικονομία και το επενδυτικό της υπόβαθρο, δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλους επενδυτές, ούτε να τους δώσει κίνητρα στο να παραμείνουν. Γι' αυτό και φιλορροεί στο κομμάτι αυτό.
2: Ο κύριος αυτός, επειδή η εταιρεία του είχε κέρδη πέρσι 477 εκατομμύρια λίρες.
3: Πολύ σωστά. Το μεγαλύτερο φαντ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στην ουσία, με δεκάδες επενδύσεις σε όλο
2: στην
3: τον
2: Ελλάδα.
3: Κόσμο. Υπάρχει ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, το οποίο και όσον αφορά τα μπόνους είναι ένα ποσοστό της τάξης του 5% φόρος. Όσον αφορά και το φόρο, είναι ένας καταποκοπή φόρος 100.000 ευρώ κατέτος και μια ελάχιστη επένδυση που πρέπει να κάνει της τάξης των 500.000 ευρώ. Όμως δεν είναι αυτό μόνο η ουσία. Η ουσία είναι το τι μήνυμα στέλνει ο ίδιος ο Chris Ρόκος σε όλους τους άλλους επενδυτές, σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις.
5: Έχουμε συνολικό αριθμό επενδυτών οι οποίοι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.
3: Φυσικά. Σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις, στο να έρθουν στην Ελλάδα, να δουν τον εαυτό τους μέσα στην Ελλάδα και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει μόνος του ο Chris Ρόκος. Θα φέρει και θα ανοίξει γραφεία, θα φέρει εργαζομένους, θα φέρει συνεργάτες, θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα επενδύσεων που είναι μόνο καλό για τη χώρα μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μηνύματα ελπιδοφόρα από δεκάδες, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, από δεκάδες επενδυτές, δεν θα σας έλεγα του ίδιου Βεληνικούς, αλλά δεκάδες επενδυτές, πολυεκατομμυριούχος, να έρθουν και αυτοί στην Ελλάδα να επενδύσουν αξιοποιώντας αυτό το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Και θα δείτε μέσα στο επόμενο διάστημα και αντίστοιχες ανακοινώσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Θοδώρα Ζαγανάκου στη Θεσσαλονίκη να μας πει. Επειδή ήταν εκεί και παρακολούθησε όλη αυτή τη συνέντευξη τύπου που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, ένα κλίμα και τις βασικές ειδήσεις που βγήκαν από αυτή τη συνέντευξη τύπου.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στο Βελίδι. Ακόμη είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Φτάνει όμως σιγά σιγά προς το τέλος της. Αυτή τη στιγμή τίθενται οι τελευταίες.
2: Α, μόλις ολοκληρώθηκε.
6: Τίθενται οι τελευταίες ερωτήσεις. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, σε μια μετοπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε πως ο στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι να ετηθεί και εκλογικά αλλά και στρατηγικά, ανοίγοντας και τα χαρτιά του προς τις εκλογές. Μίλησε για την δεύτερη κάλπη, την οποία χαρακτήρισε ως μη καταστροφή, δείχνοντας μάλιστα ότι ποντάρει σε αυτή. Προσπάθησε να πείσει πως ό,τι λέει είναι μετριοπαθές και κοστολογημένο και επανέλαβε πως οι πόρτες είναι ανοιχτές για τα στελέχη, αλλά με κριτήρια και χωρίς να δώσει ουσιαστικά περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε και το πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις που άφησε κενά, όπως είναι ο προσδιορισμός των πλουσίων που θα δώσουν την πατριωτική εισφορά. Είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι έχει γίνει έντονη συζήτηση για το συγκεκριμένο μέτρο που ανήγγειλε στην, κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και αυτό που επανέλαβε πολλές φορές κατά τη συνέντευξη τύπου σήμερα είναι πως ο στόχος είναι η αλλαγή πολιτικής και όχι απλά η πολιτική αλλαγή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδώρα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ την ίδια συζήτηση με την Φόφη. Ναι. Ποιους θα αφήσει απ' έξω ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, και ποιους θα βάλει μέσα στην Ελλάδα από τους παλιούς ή τους πιο καινούριους που έρχονται?
5: Το σίγουρο, Κατερίνα, είναι ότι δεν έγιναν σοφότεροι ούτε όσοι είναι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όσοι παράδωσαν την έδρα τους. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, απέφυγε μία σαφή καθαρή απάντηση, παρότι επέμεινε ότι οι όροι είναι απολύτως καθαροί. Και ποιοι είναι οι όροι? Ο πρώτος όρος είναι ότι για να χτυπήσεις την πόρτα και να σου ανοίξουν στην Αμαλίας, θα πρέπει να έχεις παραδώσει την έδρα. Παρέμεινε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας, δεν αλλάζει αυτόν τον όρο. Και δεν αλλάζει και κάποιο άλλο όρο. Ποιος είναι ο άλλος όρος? Ο άλλος όρος είναι ότι δεν έρχεσαι πακέτο με την ιδιότητα που είχες μέχρι τώρα.
2: Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Και θα δω.
5: Έρχεσαι ως μέλος, αφού δεν είσαι καν βουλευτής, και τα ψηφοδέλτια, όταν συγκροτηθούν τα ψηφοδέλτια, θα μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, το έχει πρόσωπο να μην βρεθεί στην ίδια εκλογική περιφέρεια, αλλά σε μια άλλη. Άρα, οι βουλευτές που περιμένουν τις αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα, μάλλον θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Δεν φαίνεται και οι πληροφορίες λένε να γίνει κάτι πάρα πολύ άμεσα, εκτός και αν, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες πολιτικές οικογένειες, πάντα και σε όλα τα κόμματα, ενώ θεωρήσει ο κύριος Τσίπρας ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να χτυπήσει μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή, σε μια, αν δει παγωμένα τα ποσοστά...
2: Παγωμένα σε ποιο επίπεδο?
5: Στο τωρινό, ας πούμε, τωρινό επίπεδο. Τότε φυσικά πάντα επικαιροποιούνται οι σχεδιασμοί. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη που θα καταγραφούν στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ρωτήθηκε για το ποιο ποσοστό από την Ελένη την Καλογεροπούλου, πώς θα τρυπήσει αυτό το ταβάνι που φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι εγώ δεν επανήλθα για ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ήρθα για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και να καταφέρω μία στρατηγική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα βάζει πολύ ψηλά τον πήχη ο κύριος Τσίπρας, παρότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι ορατή η προσπάθεια και το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με το ψαλίδισμα της διαφοράς με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι στιγμής βέβαια, και πρέπει να δούμε και τη νέα φουρνιά των δημοσκοπήσεων. Το μόνο που του δίνει ένα πάτημα να μπορέσει να χτυπήσει πιο ψηλά και να ανεβάσει τον πήχη είναι προφανώς ότι φύγαμε τον Ιούλιο με το Πασόκ να παραμένει στην τρίτη θέση και με μια σχετική διαφορά, σημαντική διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανένα κόμμα.
2: Νικό.
5: Οι εκλογές.
2: Πριν πάμε τώρα για την Άγκυρα, για τη Γαλλία που βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Αυτή τη στιγμή συναντάτε με τον κύριο Μακρόν.
2: Συναντάτε αυτή τη στιγμή ακριβώς με τον κύριο Μακρόν. Είναι και θέματα διαστήματος, δορυφόρων, είναι διάφορα εκεί.
4: Η συζήτηση, πάντως, από ό,τι λένε δικές μου πληροφορίες, έχει επικεντρωθεί σε αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα, στην ενεργειακή κρίση και στο κλείσιμο των στενών, ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Ευρώπη, να τρέξει πιο γρήγορα αυτά που λέμε για τον κάθετο διάδρομο, για την ενεργειακή πολιτική και για να δημιουργηθεί ένα ταμείο στήριξης των καταναλωτών εν ώψη της ενεργειακής κρίσης που αναμένεται το χειμώνα. Ας πάμε στο πιο ενδιαφέρον, το παρασκήνιο. Ναι, ξέρω τι θες, ξέρω.
2: Θες για την Αμάλα
4: Λαμουντίν στην Ελλάδα. Ένα ρεπορτάζ που αποκάλυψε, εγώ οφείλω να λέω πάντα τις πηγές στο Τυρό με ευλέβεια, ο Κώστας Παπαχλημίτζος.
2: Συναδελφικούς χαιρετισμούς.
4: Έχει και στον αέρα τους συναδελφικούς μας χαιρετισμούς. Ότι θα έρθει στην Αθήνα, Αύριο θα βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12 το μεσημέρι για να συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχε αναλάβει ως νομικός την υπόθεση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: Επί Σαμαρά, με υπουργό πολιτισμού τον κύριο Τασούλα τότε.
4: Τον κύριο Τασούλα τότε. Από εκεί οικοδομήθηκε η σχέση και η επικοινωνία που είχαν μαζί. Θα έρθει εδώ, γίνεται μια πρωτοβουλία της UNESCO. Θα γίνει ένα δείπνο το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οπότε θα δούμε αν επανεκκινηθεί με κάποιον τρόπο και μετά τις τελευταίες εξελίξεις αυτό το δανεισμό των γλυπτών που είδαμε. Θα παρακολουθήσει μια ομιλία της κυρίας Μαρέβα Γκραμπρόφσκι, της σύζυγου του κυρίου Μητσοτάκη, που θα γίνει το ίδιο βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Φαίνεται λοιπόν ότι ξαναστρέφουμε με κάποιον τρόπο το αίτημά μας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και με ένα πρόσωπο ακόμα που είχε παίξει το ρόλο που είχε παίξει εκείνη την περίοδο στις διαπραγματεύσεις.
2: Και είχε ασχοληθεί, πολύ τότε η κυρία Λαμουντίν με το συγκεκριμένο θέμα.
4: Ναι, βοηθούσε και ο Κλούνης. Αυτό ήταν γνωρίσιμα πρόσωπα και τα δύο, ο καθένας με το δικό του ρόλο και το δικό του
2: προσωπικό.
4: Είχε κάνει δηλώσεις τότε και είχαν παίξει. Νομίζω ότι βοηθάει γενικά στη διεκδίκηση του αγώνα για να επιστρέψουν τα κλεμμένα από τη Μεγάλη Βρετανία γλυπτά του Παρθενώνα και να γίνει σε ένα παγκόσμιο, γιατί είναι παγκόσμιο σύμβολο, η Ακρόπολη, η επανένωση επιτέλους.
2: Σύμβολο για μας είναι και το Καστελόριζο και εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι, είναι μια κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη την ώρα που είχε βγει ο Ερντογάν και έλεγε ότι αν φωνάξουμε από απέναντι το ΚΑΣ θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο προσπαθώντας να μας πει ότι είναι τόσο κοντά και εμείς μπορούμε να φωνάξουμε από ό,τι φαίνεται από το Καστελόριζο για να μας ακούσει ο Ερντογάν. Πάει ο κ. Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο. Θα είναι μαζί του και ο γραμματέας του κόμματος, τον φιλοξενούμε νομίζω αύριο, οπότε ίσως έχουμε
2: τον
4: κύριο Κυριανάκη, έχουμε και μια πιο άμεση πληροφόρηση. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα μετά την επίσκεψη στην Αίγυπτο που έκανε τις δηλώσεις που έκανε, μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μακρόν, που και εκεί υπάρχει μια νέα γραμμή Ελλάδας-Γαλλίας, περνάει στο πεδίο, πάει στο Καστελόριζο. Θα δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η επίσκεψη. Στο παρελθόν οι Τούρκοι, να θυμηθούμε, ότι είχαν παρενοχλήσει και σκάφη είτε του Υπουργού Εξωτερικών τότε, του κ. Δένδια, σε πτήσεις. Να δούμε αν θα τολμήσουν να επαναλάβουν το ίδιο σκηνικό, να δημιουργήσουν δηλαδή μια ένταση. Είναι ένα crash test η επίσκεψη, αλλά να πούμε το Καστελόριζο ανήκει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν πρέπει να αποτελεί είδηση ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάει
5: έχει
4: σε ένα κριτικό νησί. Αλλά σίγουρα ναι, έχει το συμβολισμό της σε πολλά επίπεδα. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
2: Σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε.
4: Και νομίζω και δίνει και μια απάντηση σε όλους αυτούς ο κ. Μητσοτάκης που με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα ή με διάφορες τοποθετήσεις, όπως του κ. Σαμαρά, ότι είναι εδώ, υπερασπίζει την πατριωτική γραμμή, είναι κόκκινη γραμμή για μας η προκλήση της Τουρκίας και υπάρχει βέβαια σε εκκρεμότητα η υπόθεση του καλωδίου που θα είναι η D-Day.
2: Βέβαια. Και γενικότερα έχουμε δει ένα διπλωματικό έτσι ντεμαράζ υψηλό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον ανταποκριτή του Action 24, τον Νίκο Νανούρη, να μάθουμε και την από εκεί πλευρά τι γίνεται, γιατί δεν είχαμε και λίγα σήμερα. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπήρχαν και αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Να τον καλησπερίσουμε, Νίκο.
7: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία λεπτά βλέπουμε αρκετά δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, με αφορμή τα όσα είπε στην πρωινή του συνέντευξη. Συγκρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη και στο πεδίο, αν κριθεί απαραίτητο, αλλά και στις αναφορές που έκανε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή ότι είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο δεν το έχει απεμπολίσει και θα το πράξει όποτε εκείνη κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Είναι χαρακτηριστικά κάποια δημοσιεύματα. Τα έχω μπροστά μου. Η εφημερίδα Κουριέτ γράφει χαρακτηριστικά απαράδεκτα σχόλια από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και τον κατηγορεί ότι από τη μία στέλνει μήνυμα διαλόγου, αλλά παράλληλα απειλεί. Η εφημερίδα στο Τζου γράφει προκλητικά σχόλια του Έλληνα Υπουργού προς την Τουρκία. Και η εφημερίδα Τουρκία αναφέρει ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κάνει δηλώσεις που είναι πιθανόν να κλιμακώσουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Είχαμε το πρωί επίσης να πούμε την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μια ανάρτηση μάλλον του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή τη σημερινή επέτειο που στην Τουρκία γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης, όπου έκανε λόγο για σφαγές και θηριωδίες των Ελλήνων κατά την περίοδο του 1919 μέχρι το 1922.
2: Ναι, στο γνωστό πλαίσιο που κινούνται κάθε χρόνο αυτού του είδους οι ανακοινώσεις. Ναι. Ναι.
7: Ακριβώς. Λίγο ο Τάγκη Περντογάν μετά από λίγη ώρα έκανε μια ανάρτηση που έκανε λόγο για εχθρική κατοχή που και το χαρακτήρισε εχθρική κατοχή, χωρίς βέβαια να κατονομάσει συγκεκριμένη ανάρτηση την Ελλάδα. Και γενικότερα διακρίνουμε συνολικά έναν εκνευρισμό και για το διπλωματική κινητικότητα της Αθήνας τα τελευταία 24 ώρα. Έχουν επικεντρωθεί πάρα πολύ στην τριμερή σύνοδο του Ελ Αλαμή και τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρούν κάποιοι ότι χτίζεται ένας άξονας εκεί κατά της Τουρκίας και θεωρούν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία τη στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να φέρει κοντά της την Αίγυπτο και με τη συμφωνία της Μέκας, όπου η Αίγυπτος μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει θετική να συμμετέσχει στη συγκεκριμένη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Επίσης, αναφέρονται τις τελευταίες ώρες και στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία και τη συνάντηση που θα έχει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θεωρούν ότι στείνεται ένα σχέδιο αποκλεισμού της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, υπάρχει κάποια αντίδραση μέχρι τώρα?
7: Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Αυτό κοίταγα πριν από λίγη ώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν γίνει η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, είμαι σίγουρος θα ασχοληθούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με βάση και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, βλέπουμε καθημερινά αναλυτές εδώ στην Τουρκία να αναφέρονται στο Καστελόριζο και επικεντρώνονται στη δήλωση του Ταγί Περντογάν. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η δήλωση ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ στην Ελλάδα θα μας ακούσουνε. Κάνουν πάρα πολλά σενάρια εδώ και θεωρώ δεδομένο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αναφορές στο επόμενο χρονικό διάστημα για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
4: Να πούμε δύο στοιχεία, γιατί είναι και τον Νίκο τον ενδιαφέρει.
2: Πριν τον αποχαιρετήσουμε τότε.
4: Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον κύριο Μακρόν, θα διαβάσω το απόσπασμα που θα ενοχλήσει τους Τούρκους, γιατί εκεί έγινε συζήτηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας για την πόντιση του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με
2: γιατί
4: το καλώδιο.
2: Πλέον υπάρχει βέβαια γαλλική εμπλοκή. Υπόθεση με έναν γαλλικό κολοσσό,
4: γιατί
2: το Meridian.
4: Πρέπει η Γαλλία να καταθέσει την αίτηση για την άδεια της γαλλικής εταιρείας. Επειδή είναι κρατικό, μόνο τα κράτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια πόντισης. Άρα λοιπόν η Γαλλία θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα κρίνει πότε θα ξεκινήσει τη διαδικασία και τυπικά. Άρα είναι ένα κομμάτι που παρόλο που δεν πήρε μεγάλη προβολή, φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης το συζήτησε. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Αυτό λέει η επίσημη ανακοίνωση μετά τη συνάντηση.
2: Άρα σε λίγη ώρα ο Νίκος θα διαβάσει και νέα δημοσιεύματα. Αυτό είναι το πιθανότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε όμως σε ένα θέμα που είναι κοντινό με αυτά που μόλις είπες, Νίκο. Γιατί ακούσαμε το πρωί κάποιες δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που είπε ότι αν πάμε σε ακυβερνησία μπορεί να κάνει ντου ο Ερντογάν.
5: Μετά των εκλογών, ναι, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, μπορεί η διπλανή απέναντι να κάνει ντου.
4: Ναι, έχει προκληθεί η αντίδραση από την αντιπολίτευση, θα την πει η Φόφη. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση αυτό. Είδαμε ότι η Τουρκία σε δύο ιστορικές περιόδους το έκανε πράξη. Την πρώτη φορά με την εισβολή στην Κύπρο, το 1974, όταν εκμεταλλεύτηκε την αθλειότητα του καθεστώτος της Χούντας να ανατρέψει την επιχείρηση να ανατραπεί ο Μακάριος. Έκανε την εισβολή ως εγγύητρια δύναμη με αυτό το επιχείρημα. Και την δεύτερη φορά ότι είδαμε στα Ήμια, όταν υπήρχε η μετάβαση της εξουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σιμίτη, το τι έγινε εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν τώρα, ούτε η Ελλάδα βρίσκεται στο επίπεδο που βρισκόταν το 1974, ούτε στο επίπεδο που βρισκόταν στα Ήμια. Έχει ενισχυθεί και στρατιωτικά και διπλωματικά. Γι' αυτό και είναι οι κινήσεις του Πρωθυπουργού πολύ μελετημένες και με στρατηγική. Θα έρθει αύριο και ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, θα έχει συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν φόβοι. Εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει, είτε υπάρχει κάποια κυβέρνηση μεταβατική εκείνο το διάστημα, είτε υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή από την δεύτερη.
2: Εφόσον στην αντιπολίτευση το είδαμε.
5: Ναι, υπάρχουν δηλώσεις.
2: Πολύ αυστηρά.
5: Το είδαμε πάρα πολύ αυστηρά και στον ίδιο τόνο μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ανακοίνωση του Πασόκ ότι οι υπουργοί δεν μπορούν να παίζουν με τα εθνικά θέματα, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ότι η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Σε ένα έτσι πατριωτικό μήνυμα ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, το ίδιο έκανε και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παίζουμε παιχνίδια, πρέπει να είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά να κάνουμε και τις αναγκαίες κινήσεις κάθε φορά. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές συναντήσεις σε επίπεδο ηγετών, όπως αυτή του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Μακρόν, και θα γίνουν και άλλες, ως κατά την άποψή μου μία πρόβα προ της σημαντικής και κρίσιμης, λόγω των εξελίξεων φυσικά, συνόδου κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου, που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε, λοιπόν, θα συνεχιστούν οι συναντήσεις και το ερώτημα που θέτει η αντιπολίτευση όλο αυτόν τον καιρό για την Τουρκία, σε σχέση με τις προκλήσεις της Τουρκίας, είναι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θέσει πιο συγκεκριμένα, πιο έντονο το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής και αυτό αποτυπωθεί στα συμπεράσματα. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Μένει να το δούμε πάντως, γιατί βλέπουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι κάτι που πολυπιστεύει καμία πλευρά αυτή τη στιγμή. Έτσι.
2: Και σίγουρα είναι σχέσεις που θα δοκιμαστούν όταν ξεκινήσει, όταν επανεκκινήσει τέλος πάντων η διαδικασία για την πόντιση του Καλωδίου.
4: Βλέποντας τον εκνευσμό της Άγκυρας πάντως, τα πράγματα δεν είναι όπως τουλάχιστον τα σχολιάζει η αντιπολίτευση. Έχουν γίνει κινήσεις και στο πεδίο. Καλά κάνει ο κάθε υπουργός και λέει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Διότι αν δεν το λέει αυτό, ο Μητσοτάκης είναι ενδετικός και υποχρεωτικός και δεδομένος, όταν το λέει, δεν πρέπει να το λέει. Κάποια στιγμή πρέπει και η αντιπολίτευση να καταλάβει ότι στα εθνικά θέματα πράγματι δεν παίζουμε και δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης παίζει, αλλά αναρωτιέμαι αν οι ίδιοι που σχολιάζουν τους καλέσει ο Μητσοτάκης σε ένα τραπέζι, ποια θα είναι η θέση τους.
2: Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση, δηλαδή περί Τουρκίας, αντιδράσεων, των πολέμων που γίνονται στη γειτονιά μας, θα τη συνεχίσουμε αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
9: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
9: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
10: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
11: Χθες.
12: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Travel, what it is, an endless learning curve, the joy of being wrong. Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate, tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επιστρέψαμε. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Μαζί μας απόψε, ίσως λίγο περισσότερο, με την ιδιότητα του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ και την εμπειρία που έχετε, κύριε Στεφανή.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είδα ότι ξεκινήσατε 28 Αυγούστου, σωστά?
4: 31.
3: Καλή δύναμη σας. Εύχομαι καλή αρχή και όλα να πάνε εξαιρετικά. Και να μην έχουμε νέα. Αυτό βεβαίως εσάς σας ενοχλεί ως δημοσιογράφος. Να μην έχουμε κακά νέα.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, αυτά που γίνονται γύρω μας, κακά είναι όλα. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε να δείτε,
2: με δύο πολέμους που δεν φαίνεται καν να υπάρχει πιθανότητα να σταματήσουν άμεσα.
3: Είναι αντικείμενο πραγματικά παρακολούθησης αυτό. Γίνεται μια παγκόσμια αναδιάρθρωση της ισχύως και ο καθένας προσπαθεί να βρει, με κυρίαρχο την Τουρκία σε αυτό, στην περιοχή μας, ο καθένας προσπαθεί να βρει το ρόλο του σε αυτήν την αναδιάρθρωση της ισχύως. Από πού να το πιάσουμε? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιληφθήκαν ότι πλέον δεν έχουν την παντοδυναμία? Από τη Ρωσία που περίμενε ότι μέσα σε 6 ημέρες θα φτάσει στο Κίεβο και μπαίνουμε τώρα στον 5ο χρόνο? Από πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα και σε σχέση με την Ινδία? Από το τι γίνεται στο Ιράν και βεβαίως από την Τουρκία, η οποία βλέπει με μεγάλη ανησυχία όλα αυτά τα οποία κάνει η Ελλάδα και ενοχλείται? Όλα λοιπόν αυτά δημιουργούν ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο το οποίο ακουμπά στο σημαντικότερο για την Ελλάδα, την ακρίβεια και βεβαίως την ασφάλεια. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και ιδιαίτερα έτοιμοι, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανό πρόβλημα που μπορεί
2: να προκύψει. Επειδή είπατε για την Τουρκία, κύριε Στεφανή, και λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας είπε στη συνέντευξη τύπου ότι έχει επιδεινωθεί ραγδαία το ισοζύγιο της γεωπολιτικής δυναμικής με την Τουρκία. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο αυτό?
3: Κοίτα, δεν ξέρω από ποια πλευρά, εναντίον πιανού το διατύπωση ότι έχει αλλάξει, υπέρ της Τουρκίας?
2: Ναι.
3: Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Το ισοζύγιο εξαρτάται από κάποια στοιχεία, κάποιους παράγοντες, κάποιες μεταβλητές. Μια μεταβλητή είναι οι γεωπολιτικές συμφωνίες οι οποίες έχεις. Δεύτερη μεταβλητή είναι η ισχύ που μπορεί να παρουσιάσει το πεδίο. Τρίτη μεταβλητή είναι κατά πόσον η χώρα σου έχει στα χέρια της χαρτιά τα οποία μπορεί να τα παίξει σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση. Ξεκινώ από το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το hub, τον κόμβο, ο οποίος είμαστε σε πολλαπλά στοιχεία. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι αέριο, είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια. Και βεβαίως το καινούριο hub το οποίο δημιουργείται, τα data centers, με όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για όλη την περιοχή.
4: Κύριε Στεφανή, υπάρχει η άποψη που ακούστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που λέει, πάλι για την Τουρκία μιλάω, που λέει ότι εάν το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, προφανώς λέει και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τότε θα κάνουν ντουι απέναντι.
3: Ο κύριος Φλωρίδης διατύπωσε μια λογική η οποία προκύπτει από τη στρατηγική. Όταν έχουμε δύο αντιπάλους και ο ένας εκ των δύο αντιπάλων έχει εσωτερικά προβλήματα και αδυναμία να παράγει καθαρές και άμεσες αποφάσεις, ο άλλος αντίπαλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Το είπε, αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Φλωρίδης και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό στο παρελθόν πάμπολες φορές. Στην ιστορία μας, όσες φορές η Ελλάδα ήταν αδύναμη, δεχθήκαμε τεράστια προκλητικότητα με συνέπειες πάρα πολύ σκληρές για τη χώρα μας. Όταν η Ελλάδα είναι ισχυρή, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να την απειλήσει. Το αντίθετο, και θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό που λέτε, η αποτροπή τι είναι? Η αποτροπή που παρουσιάζουμε αυτή την ώρα είναι

0: στη συνέχεια, εάν υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Στεφανή, επειδή για την εμπειρία διατελέστηκε και Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργός πριν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από όταν το 2015 ή το 2010.
1: Ασύγκριτα. Ασύγκριτα, και η ισχύ της δεν μετρείται μόνο σε πολλαπλασιαστές ισχύως και σε βαρύτητα των οπλικών της συστημάτων, αλλά μετρείται γενικότερα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε μία μπελαρά και θα πάρουμε και άλλες τρεις στα επόμενα χρόνια, ότι γινόμαστε πιο ισχυροί. Εάν όμως τα συνδυάσουμε όλα αυτά στο πλαίσιο όλων των πυλώνων ισχύως που έχουμε, διπλωματία, διεθνείς σχέσεις, συμφωνίες ειρήνης και συμφωνίες και στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας, την εθνική άμυνα στο πεδίο, την ισχύ και την ποιοτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προσωπικό μας, όλα αυτά συνηγορούν στο να είμαστε πιο ισχυροί.
0: Επειδή είναι κάθετα. Ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από την κριτική που επισημάνει η κυρία Γιωτάκη, δέχεται κριτική από τον κύριο Σαμαρά ότι τα ήρεμα νερά μας βγήκαν σε κακό, ότι είναι ενδοτικός, ότι δεν έχουμε κόκκινες γραμμές.
1: Ναι.
0: Μία σειρά από κριτική σκληρή στα θέματα εθνικής και εξωτερικής πολιτικής.
1: Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι η περίοδος των ήρεμων νερών εξετάστηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αξιολογήθηκε ότι αυτή πρέπει να είναι η πολιτική και αυτή
2: ακολουθήθηκε. Έχει κλείσει ο κύκλος.
1: Νομίζω ότι τώρα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.
2: Μάλιστα.
1: Προχωρούμε στο στάδιο. Είδαμε τι έγινε με τις δηλώσεις για τη Σμύρνη. Είδαμε πώς παρουσίασε η τουρκική πλευρά την πτήση του τουρκικού σμήνους του αεροπορικού πάνω από τις πυραμίδες ως μία νίκη, ότι είμαστε κι εμείς εκεί, παρόλο που η ανάγνωση ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν και ελληνικά F-16
0: εκεί.
1: Και μάλιστα επέλεξε ο πρόεδρος Σίση να κάνει τα εγγένεια του International Air Show μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Αλλά δεν πήγε μόνος του να τα κάνει. Και επέλεξε να κάνει τριμερή και διμερής με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο, ενώ ήταν και η Τουρκία εκεί και δεν την κάλεσε να κάνει. Άρα έχει τελείως διαφορετική ανάγνωση από αυτό που τον παρουσιάζει η Τουρκία. Αλλά ναι, τα ήρεμα νερά εκτιμώ ότι έχουν τελειώσει.
0: Άρα η κριτική του κυρίου Σαμάρα είναι δίκαιη ή αδική?
1: Δεν θα ήθελα να μπω στην πολιτική αυτή τη απάντηση και δεν σας απαντώ σε αυτό. Έχω τις προσωπικές μου, την προσωπική μου εικόνα και την προσωπική αντίληψη γι' αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό. Άλλη περίοδος των ήρεμων νερών που απαιτεί το να έχουμε ήρεμα νερά, άλλη περίοδος τώρα που απαιτείται, και στο πλαίσιο της απέτησης αυτής σας παρακαλώ να δείτε την τελευταία δήλωση του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος για πρώτη φορά μιλά για πεδίο. Δεν το έχει ξαναπεί ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Ότι είμαστε έτοιμοι για τα σενάρια και για το να απαντήσουμε και στο πεδίο.
1: Εδώ θα ήθελα και να φωτίσω το δικό μας, και όταν λέω δικό μας, αναφέρομαι στα 47 χρόνια που υπηρέτησα στις ένοπλες δυνάμεις, ότι οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν ένα εργαλείο στα χέρια της εξωτερικής πολιτικής για να μπορέσει να παρουσιάσει τη σωστή εικόνα της χώρας. Και γι' αυτό το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Φοβάστε ότι πάμε σε θερμό επεισόδιο?
1: Θα ήθελα να διαγράψω τη λέξη φοβάμαι. Και δεν το λέω για εμένα αυτό, το λέω για τις ένοπλες δυνάμεις, το λέω για την πατρίδα. Κάποιος ο οποίος προετοιμάζεται, κάποιος ο οποίος αναλύει, κάποιος ο οποίος συγκρίνει και καθημερινά εξετάζει σενάρια και βγάζει τρόπους ενεργείας για να τα αντιμετωπίσει, δεν φοβάται. Είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.
3: Κύριε Στεφανή, γίνεται πολλή κουβέντα τελευταία για τους Patriot, για δύο διαφορετικά θέματα. Αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να στείλουμε Patriot στην Ουκρανία, και αν θα πρέπει ή όχι να επανεξεταστεί το ζήτημα των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι κατά πόσον οι Patriot συντελούν ή όχι στην ομπρέλα η οποία θα δημιουργηθεί. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο η Ελλάδα, δεν λέω προμηθεύεται, εντάσσει στο οπλοστάσιο της, αλλάζει όλη τη λογική ασφάλειας του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την ασπίδα μας, την ασπίδα του Αχιλλέα, πλήρως ανεπτυγμένη, μπορούμε να συζητήσουμε να παρέχουμε στρατηγική ομπρέλα και σε άλλους. Και ήδη το κάνουμε αυτό. Είδαμε ότι τα Patriot αναπτυχθήκαν στην Κάρπαθο για να καλύψουν και την Τουρκία. Τα Patriot αναπτυχθήκαν στη Βόρεια Ελλάδα για να καλύψουν όλες τις Βαλκανικές χώρες. Και τα Patriot βρίσκονται σε μία από τις χώρες του κόλπου, δίνοντας τεράστια βοήθεια στην προστασία του εναέριου του χώρου.
2: Να πάμε λίγο
1: Επειδή η ουσία του ερωτήματός σας είναι άλλη και δεν θέλω να φανεί ότι δεν ήθελα να απαντήσω, η ουσία, μου επιτρέπετε να κάνω τη μετάφραση, θέλετε να μου πείτε ότι η πιθανή αποχώρηση των Patriot θα μειώσει την δύναμη της Ελλάδος να αμυνθεί στο αεροπορικό κομμάτι. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτό. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Αλίμονο αν η Ελλάδα συνειδητά έδινε οπλικά τις συστήματα για να μειώσει την αξιοπιστία της στο πεδίο.
0: Είμαστε δεδομένοι παίκτες.

0: θεωρείτε ή είμαστε παίκτες που τηρούμε το πλαίσιο της εθνικής προστασίας, της συμμετοχής και τα υπόλοιπα.
1: Εδώ τώρα διατυπώνεται ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, εάν ο ρεαλισμός μπορεί να έχει ηθική. Εμείς είμαστε ρεαλιστές διότι ακουμπάμε, διαβάζουμε και μελετάμε το Θουκυδίδη. Και αλίμονο αν δεν το μελετάμε.
0: Το διαβάζουν Κινέζοι από
1: τότε. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνέδρια σε όλο τον κόσμο που μιλάνε για το Θουκυδίδη. Βεβαίως και είμαστε ρεαλιστές, αλλά ο ρεαλισμός μας, εάν διαβάσουμε και αποτυπώσουμε σωστά την ιστορία μας, πάντα έχει ηθική. Εμείς δεν πάμε από τον ένα στον άλλο, δεν είμαστε κρεμές. Να είμαστε και με τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, να δίνουμε όπλα στην Ουκρανία, Μπαϊρακτάρ, και ταυτόχρονα να πηγαίνουμε και να συνομιλούμε με τη Ρωσία για τα πετρέλαια. Δεν δίνουμε όπλα στην Αψαχία και στους δύο που βρίσκονται στον εμφύλιο πόλεμο. Δεν έχουμε στο χώρο μας τη Χαμάς και ταυτόχρονα είμαστε μαζί με τη Δύση ενάντια στην τρομοκρατία. Είμαστε πολύ καθορισμένοι στο τι ακριβώς κάνουμε στην εξωτερική μας πολιτική και είναι μια εξωτερική πολιτική με ηθική. Τώρα, εάν κάποιος το θεωρήσει αυτό δεδομένο, προτιμώ εγώ προσωπικά να είμαι δεδομένος ηθικά παρά να μην έχω ηθική στις αποφάσεις που παίρνω.
0: Το κεφάλαιο πολιτική έκλεισε. Τελευταία φόβη στον παράδειγμα. Το κεφάλαιο πολιτική έκλεισε για εσάς.
1: Στρατιώτης είμαι.
0: Μάλιστα. Αν κληθείτε, λέει, θα υπηρετήσετε ξανά την πατρίδα.
1: Είμαι στρατιώτης.
0: Μάλιστα.
2: Φωθή. Άρα μπορεί να είστε υποψήφιος εκ νέου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για παράδειγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ δεν είμαι την περιφέρεια.
1: Είμαι στρατιώτης.
2: Ναι. Τελεία πάντα.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό που είναι έτσι του τομέα σας. Με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό όλο το σύστημα παίζει ρόλο σημαντικό όταν γίνεται, ας πούμε, επίθεση από ντρόνς. Τώρα το λέω με αφορμή ένα ντρόν που ήταν γεμάτο μαχητικά σε αεροδρόμιο της Γερμανίας.
1: Ναι.
3: Ή ότι κοστίζει πάρα πολύ ακριβά όταν κάποιος στέλνει ένα ντρόν και αναγκάζεται να σηκώσει σε ένα ακριβό αεροπλάνο για να πάει να το νοχετήσει.
1: Θα ήθελα να προχωρήσω την ερώτησή σας και να πω το εξής. Παρακολουθούμε τώρα τι συμβαίνει στο Λονδίνο. Και όχι μόνο στο Λονδίνο, και στο Εδιμβούργο και στη Γλασκόβη, με αυτό το πρόβλημα το οποίο συνέβη στα στοιχεία των αεροπορικών πτήσεων, 1.900 πτήσεις, 5 εκατομμύρια επιβάτες.
3: Βέβαια.
1: Ο πόλεμος πλέον μπορεί να είναι σε άλλα μέτωπα, τα οποία ούτε καν τα φανταζόμαστε. Στο δίκτυο υδροδότησης, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στο 5G το οποίο μας εξυπηρετεί όλους. Mm. Μπορεί λοιπόν πλέον βρισκόμαστε σε μια ολιστική χρησιμοποίηση της ισχύως και όχι μόνο μια δύναμη εναντίον μιας άλλης. Άρα αυτό λέει ότι, σε σχέση με το ερώτημά σας, ότι η ασπίδα θα χρησιμοποιηθεί πολλαπλά εναντίον όλων των απειλών που έχουμε. Αν δεν μελετήσετε από τι συγκροτείται η ασπίδα, συγκροτείται από διαφορετικά μέτρα σε διαφορετικά υψόμετρα, άρα θα έχουμε 3 ή 4 ομπρέλες να προστατεύουν τους κρίσιμους στόχους. Που σημαίνει ότι, βλέπω και τις φωτογραφίες και το βίντεο που δείχνετε, που σημαίνει ότι ανάλογα με το οπλικό σύστημα το οποίο μας επιτίθεται, αναλογικά, και η αναλογία δεν είναι μόνο στην ισχύ, είναι και στην τιμή, το Κούρκ στην αυαρχίδα της Ρωσίας την κατέστρεψε, ένα πλοίο 1,5 δισεκατομμυρίου, την κατέστρεψαν 3 ντρόουν αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
2: Ο πηγαίος κώδικας θα είναι σε ελληνικά χέρια.
1: Αυτό έχει τελειώσει. Έβγαλε και ανακοίνωση και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Τι σημαίνει ο πηγαίος κώδικας? Τον τροφοδοτούμε εμείς συνεχώς με τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, με τις προτεραιότητες που δίνουμε, με τους στόχους που έχουμε, και εμείς καθημερινά κάνουμε update ενισχύοντας το AI του, την τεχνητή νοημοσύνη, για να γίνεται πιο έξυπνο και να αντιμετωπίζει καλύτερα τους στόχους. Διαφορετικά θα έπρεπε να τα στέλνουμε στο Ισραήλ, το Ισραήλ να λέγε, α, εγώ αυτό δεν θέλω να το περάσω μέσα, και δεν θα το πέρναγε. Ή να ερχόταν να επέμβει, εάν εμείς επιλέγαμε σαν στόχο τον Α, και το ζήτησα να έλεγε, όχι, με συγχωρείτε, εγώ δεν σας επιτρέπω να το χτυπήσετε. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Αυτό, ο πηγαίος του κώδικας θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες. Mm-hmm. Άρα εμείς θα έχουμε τη λογική του και εμείς το κλειδώνουμε πλέον. Είναι δικό μας αποκλειστικά.
0: Αρχηγέ, πριν λίγες μέρες έπεσε ένα φάντομ.
2: Να φτάσουμε στη Μονή Σινέα και αν θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα.
1: Κοιτάξτε,
2: για το
1: τα τελευταία χρόνια.
2: Γιατί δεν ακούσαμε κάτι.
1: Τα τελευταία χρόνια,
2: με
1: τεράστιες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουμε συστήσει στην ελληνική πολιτική τη θρησκευτική διπλωματία. Mm-hmm. Γίνεται ένα τεράστιο έργο πάνω σε αυτό. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού ήταν η διαφοροποίηση της κακής κατάληξης που είχε η υπόθεση του Σινά. Το προλάβαμε τελευταία στιγμή, θεραπεύοντας κάποιες παθογένειες που είχαν αφαιθεί λόγω των γνωστών καταστάσεων.
2: Ενδεχομένως.
1: Παθογένειες, θα χρησιμοποιήσω ένα πιο ευγενικό όρο. Είναι και Άγιοι Πατέρες Και το θεραπεύσαμε. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι μέσω της θρησκευτικής διπλωματίας η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο στοιχείο στα χέρια της να περάσει τις θέσεις που έχει στο εξωτερικό. Κοιτάξτε όλες τις ελληνοορθόδοξες εκκλησίες στην Αφρική, κοιτάξτε τα 17 μοναστήρια που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πας στην Αριζόνα και στο μέσο της Αφρικής βλέπεις τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν, το Πατριαρχείο μας, το Σινά όπως είπατε, στα Ιεροσόλυμα και οπουδήποτε αλλού.
3: Μάλιστα, και να κλείσουμε μία ερώτηση του Νίκου.
0: Είχε κατηγορηθεί το Άγιο Όρος και οι Άγιοι Πατέρες ότι είχαν εμπλοκεί στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.
1: Φύγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Σας θυμίζω όχι μόνο το Άγιο Όρος, σας θυμίζω και η Εκκλησία που ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπός μας είχε εκδώσει μια εγκύκλιο δίνοντας συμβουλές προς όλες τις Μητροπόλεις ότι αλίμονο αν η Εκκλησία μετέχει σε αυτό. Mm-hmm. Έχει τελειώσει πλέον αυτό με το Άγιο Όρος. Οι Άγιοι Πατέρες αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δυνατόν. Και εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Η τοξικότητα την οποία βλέπουμε καθημερινά, εσείς τη βλέπετε περισσότερο από όλους στην πολιτική συζήτηση καθημερινά, να έρθουμε στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι η καταφυγή μας. Είδατε με τι πόνο μου είπατε, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω στο Άγιο Όρος και το εισπράττω από πάρα πολλούς αυτό. Άρα λοιπόν όλοι έρχονται στο Άγιο Όρος προκειμένου να βρουν ανάπαυση, να βρουν απαντήσεις, να βρουν ερωτήματα. Αγαπάμε τους πατέρες. Οι πατέρες προσεύχονται για εμάς και για την Παναγία και αλίμονο αν εμείς πάμε και φορτίζουμε το μυαλό τους και την ψυχή τους με τέτοιες τοξικές συζητήσεις.
3: Κύριε Στεφανή, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, χαρά μου. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να επανέλθουμε λίγο στην ομιλία του Άλεξη Τσίπρα, γιατί ένα πράγμα δεν είδαμε. Δεν είδαμε το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη και θα μας το σχολιάσει αμέσως μετά η Φόφη και ο Νίκος και θα υποδεχθούμε και το πολιτικό μας πάνελ.
4: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
3: Φοφή έτσι θα πάει αυτό, από τραγούδι σε τραγούδι.
2: Το ρίξε λίγο στο πιο βαρύ από το ελαφρολαϊκό, ναι. Να δούμε πόσα τραγούδια θα ανταλλάξουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά φαντάζομαι ότι όσο αρχίζουν να πλησιάζουν οι εκλογές θα τα ξεχάσουν τα τραγούδια. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ
3: Μετά
2: αυτή
3: μπορεί
2: η
3: να πάνε σε
2: έτσι.
3: Ροκ, σε σκληρό ροκ.
2: Ναι, σε σκληρό ροκ.
3: Προεκλογικά.
2: Ναι, και σε ορχιστρικά αποκλείεται.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι δεν είχε ανακλαστικά οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα να τον ενημερώσουν την ίδια ώρα που μιλούσε, έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης. Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση δική του ή των συνεργατών του
2: πάνω. Ναι, δεν το ξέρουμε σίγουρα βέβαια.
0: Ναι, δεν τον άκουσα εγώ τουλάχιστον μέχρι να μπήκαμε στο στούντιο. Αν το κάνει μετά, θα διορθώσω αυτό που είπα τώρα.
3: Όμως εμείς ας καλησπέρισουμε τους πολιτικούς μας που είναι ήδη εδώ και μας περιμένουν. Ο κύριος Άγγελος Ρήγος είναι εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
5: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κυρία Μαρκογιαννάκη. Και από τη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Σκανδάμη.
6: Καλησπέρα και σε εσάς. Βγαίνω από την Πάτρα για την ακρίβεια λόγω υποχρεώσεων.
3: Συγγνώμη, νόμιζα ότι θα ήσασταν κοντά εκεί που μιλάει ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου.
6: Καλά το λέτε, αλλά έχουμε παράλληλα και δικηγορικές δικαστικές.
0: Είναι στο γραφείο του. Θυμάμαι ότι το είχαμε ξαναβγάλει έτσι και αναγνώρισα το χώρο. Ναι,
3: πάντως θα είδατε τη συνέντευξη τύπου ή ένα μέρος της.
6: Απολύτως.
3: Ωραία.
6: Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
3: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο πρώτα από τον κύριο Συρίγο, αν παρακολούθησε την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Έτσι, μια πρώτη εκτίμηση,
5: όχι
3: ένα
5: γιατί
3: σχόλιο.
5: Είναι απογευματινές ώρες και ήμουν στη Βουλή. Άκουσα όμως 2-3 αποσπάσματα.
3: Αρκεί.
5: Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι μου δημιουργήθηκαν τεράστια ερωτηματικά για αυτή την περίφημη πατριωτική εισφορά. Δεν είναι όπως αν μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια ή όχι, θα σας πω συγκεκριμένα. Ανέφερε ο κύριος Τσίπρας κάποιες μελέτες αμφισβητούμενες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά ανέφερε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, είπε ότι το 1% του ελληνικού πληθυσμού έχει το 47% των καταθέσεων του ποσού των καταθέσεων στις τράπεζες. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να
0: το είπε. Ναι, το υπολόγισε και ο ίδιος 145 δις, αν πούμε καλά κάτι.
5: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβή τα στοιχεία. Εγώ ξεκινάω με τη λογική ότι τα δέχομαι, δεν το έχω ψάξει το θέμα.
2: Επικαλύφθηκε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
5: Ναι, είπε ότι είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος, γι' αυτό το αναφέρω. Εγώ δεν αναφέρω τις άλλες μελέτες που είπε. Θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι έτσι καλόπιστα. Το πιο εύκολο πράγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι να μεταφέρεις ειδικά λεφτά καταθέσεων μέσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις και το έχουν κάνει πάρα πολλοί σε ευρωπαϊκές χώρες, επειδή υπάρχουν συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες εφαρμόζονται όταν μένεις τις μισές ή μία μέρες του χρόνου σε άλλη χώρα, το πιο εύκολο πράγμα που έχουν κάνει στη Γαλλία όταν πήγαν να το εφαρμόσουν αυτό παλαιότερα, στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες, είναι να μετακομίζουν σε κάποια γειτονική χώρα.
3: Άρα τι λέτε επί τους εις, ότι δεν μπορεί να τους εφαρμοστεί. Φορολογήσει, δεν μπορεί να πάρει δισεκατομμύρια ή κάποια χρήματα από αυτό.
5: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ειδικά όταν μιλάς για λεφτά καταθέσεων. Τα λεφτά, θα σας πω κάτι, υπάρχει μια κάρτα, θα την αναφέρω, η Revolut. Η Revolut έχει αλλάξει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Μεταφέρεις λεφτά παντού. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε στην Ελλάδα του 1900, πρώτου 1990, όπου υπήρχαν αυστηρότατοι κανόνες.
3: Είναι ένα οικονομικό επιτελείο, ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να
5: και
3: πω
5: γι' αυτό
3: ότι
5: αναρωτιέμαι αν το οικονομικό. Γι' αυτό αναρωτιέμαι αν το οικονομικό επιτελείο πώς τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν μου είναι η Ελλάδα πρώτου 92.
0: Το είδαμε και λίγο πριν κλείσουμε.
5: Κύριε Ελευθερόπουλο, απλώς να πω αυτό. Πρώτου 92 δεν μπορούσες να μεταφέρεις συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Από το 92 και μετά το μεταφέρεις ελεύθερα σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Το είδαμε αυτό. Πριν κλείσουν οι τράπεζες, το είδαμε την προηγούμενη φορά, ότι κάποιοι που ήξεραν είχαν φροντίσει να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους κάπου αλλού. Μπαίνουμε όμως στο
5: και είναι
0: ουσιαστικό,
5: νόμιμο μέσα στην Ευρωπαϊκή.
0: Εγώ μπαίνω όμως στο ουσιαστικό. Ναι. Διαφωνείτε σε αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας επί της ουσίας, το 1% των πλουσίων να φορολογηθεί έστω με το 1%.
5: Πρώτα απ' όλα αρχίζουν να μπαίνουν ερωτηματικά ποιο είναι αυτό το 1%, διότι στην ομιλία του πάνω μπέρδεψε τις καταθέσεις, που είναι κάτι συγκεκριμένο και το αντιλαμβάνομαι, με την περιουσία, με την ακίνητη περιουσία. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν και μεγάλα, η ακίνητη περιουσία ήδη φορολογείται με τον έμφυα, οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους φόρος είναι αυτός ο επιπλέον φόρος. Δηλαδή θα επιβάλλει φόρος στις καταθέσεις, αν είναι στις καταθέσεις, οι καταθέσεις θα φύγουν. Θα επιβάλλει φόρος στην ακίνητη περιουσία, θα αλλάξει ο άλλος τη φορολογική του έδρα. Αλλά το πιο βασικό είναι να καταλάβουμε πώς το υπολογίζει, πώς είναι αυτό το 1%. Είναι οι καταθέσεις, είναι η ακίνητη περιουσία, είναι και τα δύο μαζί.
3: Ναι. Πριν Φώφη πας να κάνεις το δικό σου ερώτημα, θέλω να πω για μια ανάρτηση που έχει κάνει πριν λίγα λεπτά ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι φυσικά θα αναζητηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αλλά για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Η άδεια εκεί όπου βρισκόταν ο κύριος Μαζωνάκης ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη και ότι ζητήθηκε ήδη από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο για το ποια είναι αυτή η διαδικασία που έπρεπε να έχει ακολουθηθεί.
2: Σημαντική εξέλιξη.
3: Ναι, αλλά έπρεπε να υποθεί τώρα λόγω της ημέρας και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Κύριε Συντηρικό, θα ήθελα να σας πάω
3: να πάμε και στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Μην την αφήσουμε παραπονεμένη.
2: Βεβαίως. Πρέπει να μας πείτε και τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς το παρακολουθήσατε. Μην μας πείτε ότι δεν παρακολουθήσατε.
7: Αν και ήμουν στο δρόμο, ερχόμουν από Κοζάνη. Άκουσα κάποια στοιχεία.
2: Η ερώτηση είναι η εξής. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον αρχηγό του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, απάντησε ότι δεν είναι αντίπαλος του, ότι είναι ανταγωνιστής του. Συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση ή θεωρείτε ότι ο μέτωπος αγώνας είναι η επιλογή του Πασόκ?
7: Δεν είναι τι λέει ο κύριος Τσίπρας, είναι αλλά ποιος το λέει. Γιατί να θυμηθούμε τα παλιά του, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά έφερε τα φαντς. Να θυμηθούμε τα πρόσφατά του, ότι μας είχε πει τον Ιούλιο ότι θα καταργήσει την Golden Visa και στη συνέχεια, στην προηγούμενη ομιλία του, μας είπε ότι θα έχει 1 δις έσοδα από την από τη συνέχιση, μάλλον, συγγνώμη, της Golden Visa, άρα και πολλά άλλα. Να πούμε για το σημερινό ότι από τη στιγμή που ο κύριος Σκιακαντάρης μαρτύρησε στην ουσία το σχέδιό τους για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά κάνει ότι δεν τον γνωρίζει, ενώ έχει γράψει
3: ότι υπάρχει
7: το
3: σχέδιο συγκυβέρνησης Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
7: Τι ακριβώς έδειχνε η ανάρτηση του κυρίου Σκιακαντάρη? Τι ακριβώς έδειχνε η ανάρτηση του κυρίου Σκιακαντάρη προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε ότι αν εγώ είμαι πρώτος.
7: Άρα μιλάμε, εγώ σας έφερα 3 απλά παραδείγματα. Μιλάμε για έναν.
0: Δηλαδή, αν σας καλέσει ο
7: κύριος, ο οποίος είναι αναξιόπιστος και έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός. Εμείς αντίπαλό μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Όλοι αντίπαλοι
7: εδώ και καιρό.
2: Άρα, σε περίπτωση που σας καλέσω, σας καλέσω και εμείς, μια προοδευτική διακυβέρνηση, όπως
7: έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ.
2: Έχετε ξεκαθαρίσει ότι
7: στόχος είναι να είναι, να είναι πρώτο κόμμα. Και να σχηματίσει η προοδευτική διακυβέρνηση ως πρώτο κόμμα.
0: Εάν είστε πρώτοι και δεν έχετε αυτοδυναμία,
7: είμαστε
0: το
7: ξεκάθαροι σε αυτό. Μα σας απαντώ. Είμαστε ξεκάθαροι. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Μόνο σε αυτοδυναμία.
7: Και αυτό,
0: δηλαδή.
7: Και αυτό μπορεί να το κάνει πρώτο, ώστε να μπορέσει να σχηματίσει μια προοδευτική διακυβέρνηση με γνώμονα το πρόγραμμά
0: του.
7: Με
0: κάποιον άλλον μαζί.
7: Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Τι έχουμε πει. Πηγαίνουμε σε εθνικές εκλογές. Με το πρόγραμμά μας. Με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες.
0: Έρχεται λοιπόν ο κ. Τσίπρας και σας λέει.
7: Μα σας απαντώ. Είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Έχουμε πολιτική αλλαγή. Στη συνέχεια, χωρίς να μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε την λαϊκή εντολή, την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Στη συνέχεια, με όποιους πολιτικούς σχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, ερχόμαστε χωρίς καμία έκπτωση να σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Προφανώς σε όλο αυτό έχουμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία. Δεν χωράει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Μα δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ σας λέω, χωρίς να μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, δεν παρακάμπτουμε, εκτός αν θέλετε να παρακάμψουμε το τι θα πει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, εγώ σας λέω, εγώ δέχομαι το σενάριο που λέτε.
7: Σας είστε απαντώ, σας απάντησα. Ψήφο, καμία ονοματολογία, κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Κρίνουν οι πολίτες και εμείς ερχόμαστε.
0: Και ακούστε το ερώτημα και απαντάτε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε πάλι το ίδιο, αλλά να σας ρωτήσω.
7: Και πολύ σας απάντησα. Όσες φορές και να με ρωτήσετε, το ίδιο πράγμα θα απαντήσω. Ξέρετε τη διάθεση του ΠΑΣΟΚ. Την ξέρετε, είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Σας ρωτώ με βάση. Γιατί δεν ήξερα τον κύριο Τσίπρα. Σήμερα τον άκουσα να λέει ότι είναι ανοιχτό σε μια κυβέρνηση
7: συνεργασία. Προχθές έλεγε κάτι άλλο. Γι' αυτό είπα εξ αρχής. Δεν είναι τι λέει, είναι ποιο το λέει.
0: Έρχεστε
7: πρώτοι. Αλλάζει την άποψή του συνέχεια μέσα σε ένα μήνα.
0: Έρχεστε πρώτοι. Παίρνετε την πρώτη εντολή διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό λέει το Σύνταγμα, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Έχετε την πρώτη εντολή στα χέρια σας. Δεν είστε αυτοδύναμοι. Σε ποιους απευθύνεστε, εγώ δεν μπείτε σε ονοματολογία.
7: Σας απαντώ, σε αυτούς που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή. Εμείς τι έχουμε πει όμως, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο.
8: Για να πάρουμε
7: ξεκάθαρη, είμαστε
8: εικόνα,
7: συνεδριακή απόφαση. Αυτόνομη πορεία έχουμε αποφασίσει. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση, γιατί έτσι θα εκφράσουμε πλειοψηφικά αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
8: Κύριε Σκανδάμη, πείτε μας πρώτα απ' όλα.
7: Δεν φαντάζομαι ότι πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια που ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται να εξαγγείλει έναν μηχανισμό που θα φορολογήσει τα υπερκέρδη αυτών οι οποίοι κερδοσκοπούν.
8: Κύριε Σκανδάμη, κυρία Μαρκογιαννάκη, ολοκληρώσατε. Κύριε Σκανδάμη, πείτε μας κι εσείς. Τι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση τώρα που ακούγατε επί 3,5 ώρες ή κάποιες από αυτές τις ώρες τον κύριο Τσίπρα να αναλύει το πρόγραμμα του, το οικονομικό και όχι μόνο?
6: Θα σας πω, αφού πρώτα δώσουμε τα τερμπά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μανουζωνάκη, ενός μεγάλου λαϊκού βάρδου που εμψύχωσε και διασκέδασε εκατομμύρια Έλληνες, είναι τραγική απώλειά του και πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του. Και σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι και το ερώτημα που μας θέσατε, θα έλεγα ότι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε όλο το πλάνο με το οποίο χορευόμαστε προς τις εκλογές και μετά από αυτές. Βασικός άξονας είναι οπωσδήποτε να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει δίκαιη ανακατανομή, διότι αυτή τη στιγμή η ανακατανομή του πλούτου γίνεται μόνο προς τα πάνω με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και των ανθρώπων που θέλει να εξυπηρετήσει, δηλαδή ουσιαστικά μεγάλα επιχειρηματικά αλλά και οικογενειακά συμφέροντα. Επενδύουμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ώστε να μπορέσει να υπάρξει νέος πλούτος από αυτό που θα είναι αδιανεμηθεί προς τα κάτω. Και πάνω απ' όλα, θα καταλάβετε και μέσα από τη συνέντευξη, με όλα τα μέτρα που και εξηγήθηκαν,
2: κύριε Σκανδάμη,
6: υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για να έχουμε αξιοπρέπεια για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τώρα θα ήθελα να πω και κάτι για τον κύριο Συρίγο, ο οποίος σχολίασε το θέμα της πατριωτικής φοράς.
8: Ωραία, πείτε το και θα σας απαντήσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πείτε το, κύριε Σκανδάμη.
6: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για το περιουσιολόγιο. Μάλιστα, προχτές σε άλλο κανάλι που ήμουν, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι το περιουσιολόγιο η Νέα Δημοκρατία το αποδέχεται. Υπάρχει ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία ή τελικά ο κύριος Συρίγος και η Νέα Δημοκρατία αποδέχονται ότι πρέπει να υπάρξει το περιουσιολόγιο ανεξαρτήτως των τεχνικών διαφυγής που ανέπτυξε και οι οποίες μπορούν να ληφθούν με κάθε νόμιμο τρόπο. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
8: Πολύ σύντομα.
6: Η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται το περιουσιολόγιο ή όχι?
8: Αν αποδέχεται το περιουσιολόγιο, θα επεκταθείτε μόλις επιστρέψουμε.
5: Το περιουσιολόγιο έχει ψηφιστεί τρεις φορές από το ελληνικό κράτος. Είναι νόμος το ελληνικό κράτος. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο περιουσιολόγιο. Αναφέρθηκα στο ίδιο το περιεχόμενο της πατριωτικής εισφοράς. Και για μένα η ουσία είναι να σχολιάσουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πατριωτική εισφορά όταν ο άλλος στις καταθέσεις του μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις βγάλει στο εξωτερικό, γιατί δεν είμαστε στην Ελλάδα του 1980, και για την περιουσία του την ακίνητη μπορεί να μετακομίσει σε μία άλλη χώρα ακριβώς για να αποφύγει να πληρώσει υπέρογκους φόρους. Επί της ουσίας είναι η ερώτησή μου.
8: Απάντηση δεν θα πάρετε τώρα, γιατί θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε δύο λεπτά.
6: Θα μπορούσα να απαντήσω.
8: Βεβαίως, κύριε Σκανδάμη.
9: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
10: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
9: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
10: Αυτό κάνουμε εδώ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
11: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
13: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Πριν επιστρέψουμε στην πολιτική μας συζήτηση, έτσι ας δώσουμε και τα νούμερα της δημοσκόπησης GPO που παρουσιάστηκε στο Star πριν λίγη ώρα. Στο 30,6 η Νέα Δημοκρατία, 2 μονάδες πάνω από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. 16% η Ελλάς από 15,1, στο 12,8 το Πασόκ από 12,4% και μία... μάλλον πτώση αρκετά μεγάλη της κυρίας Καριστιανού που μετράτε τώρα στο 3,6% στην εκτίμηση από ψήφου 10, βέβαια 10, όλα 5. Αυτά. Από πόσο?
4: Από 10,5
3: τον Ιούνιο. Από 10,3,6 μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, ήταν να απαντήσετε στον κύριο Συρίγου αν δεν θέλετε να σχολιάσετε και τη δημοσκόπηση σε σχέση με το περιουσιολόγιο και το 1%.
0: Μετά, αν θέλετε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά να ακούς πρώτα τον κύριο Σκανδάμη.
3: Βεβαίως.
5: Ναι. Θα έλεγα το εξής. Βλέπω μια μεγάλη ανησυχία για το περιουσιολόγιο το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υλοποιήσει και μια αντίσταση μεγάλη επίσης από τη Νέα Δημοκρατία στην πατριωτική εισφορά. Όπου το 1% των Ελλήνων θα πληρώσουν 1%. Προσέξτε, αυτή η ανησυχία...
3: Απλώς δεν απαντάτε το πώς είναι και πόσο θα δώσουν για να υπολογίσετε κι εσείς πόσα χρήματα θα πάνε στον κόσμο.
5: Και έφερε ένα παράδειγμα ο κύριος Συρίγος.
6: Και πόσο καιρό θα κάνετε να το εφαρμόσετε το περιουσιολόγιο? Γιατί εγώ διαβάζω 18 μήνες, 19 μήνες. Δηλαδή δεν θα γίνει από αύριο, υποψιάζομαι.
5: Με ένα κουμπί αυτόματα δεν γίνεται, όμως ξεκινάει η εφαρμογή του. Θα έλεγα όμως το εξής, ότι ο κύριος Συρίγος χρησιμοποίησε το παράδειγμα της διαφυγής των καταθέσεων στο εξωτερικό. Και λέω αν αυτό αφορά μια γενική του αγωνία ή μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για τα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν τεράστια ποσά σε καταθέσεις. Παράδειγμα, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με συγγενικό του πρόσωπο διαβάσαμε και δεν έχει αμφισβητηθεί ότι έχει 57 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις που σημαίνει
3: ποιος
5: ότι αν αυτή τελικώς...
3: Ποιος έχει 57 εκατομμύρια?
5: Εγώ έχω διαβάσει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει ο κύριος Συρίγος. Αλλά δεν έχω δει να διαψεύδεται κιόλας.
0: Κύριε Σκανδάμη, συγγνώμη που θα παρέμβω. Κύριε Σκανδάμη, συγγνώμη που θα παρέμβω, αλλά σας ρώτησα πολύ. Ναι, αλλά σας ρώτησα πολύ σοβαρά κάτι. Τώρα εσείς μπαίνετε σε μια σκανδαλολογία. Ο τάδε υπουργός.
5: Γιατί δεν μίλησα για σκάνδαλο, δεν μίλησα ότι είναι παράνομα τα χρήματα αυτά.
0: Ωραία. Απαντήστε μου στο ερώτημα πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει.
5: Εγώ θα λέω το εξής και θέλω να το ακούσετε ολοκληρωμένο. Εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, λέω το εξής. Εάν. Μέσα από το περιουσιολόγιο, στο οποίο ξέρετε προσμετώνται και άλλα πράγματα,
0: όπως
5: για παράδειγμα ακίνητα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κτλ. Ήδη το περιουσιολόγιο πρέπει να ξέρετε κάτι, έτσι, εφαρμόζεται σε χώρες ευρωπαϊκές και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ελβετία και στην Ορβηγία. Οι G20 το έχουν θέσει ως ένα από τους κοντινούς στόχους για να δουν πώς θα φορολογήσουν τον ακραίο πλούτο. Οι δημοκρατικοί της Αμερικής κάνουν ένα τεράστιο αγώνα για να φορολογηθεί ο ακραίος πλούτος. Όσα επίσης το κατατάσσει μέσα.
6: Μπορείτε να μας πείτε ποιο θεωρείτε ακραίο πλούτο? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω μέρες ρωτά. Από ποιο ποσό και πάνω θα φορολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Από ποιο εισόδημα?
6: Από ποιο εισόδημα?
5: Θα σας έλεγα συνολικά.
0: Δεν είναι το εισόδημα.
3: Είναι περιουσία. Είναι περιουσία, έχετε δίκιο.
5: Δεν μιλάμε για εισόδημα, σωστά μιλάμε για περιουσία, στην οποία συμποσούνται όλα αυτά, αφού αφαιρούνται όμως τυχόν δανειακές υποχρεώσεις, τυχόν φόροι κτλ. Έλεγα λοιπόν το εξής. Αν κάποιος έχει 57 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Αλλά δεν μου επιβεβαιώνει και ο κύριος Συρίγος αν πράγματι είναι έτσι με τον υπουργό. Το έχουμε διαβάσει όμως. Ας πούμε όμως για ένα άλλο πρόσωπο. Ότι έχει 57 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορείς να πάρεις με αυτό το ποσό 2-3% ενδεχομένως, 2,5% ή 3% τόκο. Το πειράζει δηλαδή.
6: Φορολογείται με 15%.
5: Το 1 τρίτο τελικά. των τόκων αυτών να πηγαίνουν στην πατριωτική σφορά. Δηλαδή, δεν πρέπει να βοηθηθεί η χώρα μας από αυτούς που κατέχουν προάκριο πλούτο. Δεν πρέπει να γίνει μια αναδιανομή προς τα κάτω.
3: Απαντήστε λίγο σύντομα όμως, για να πάμε στην κυρία Μαρκογιαννάκη να τοποθετηθεί. Κύριε Σκανδάμη, ήσασταν αναλυτικός. Να απαντήσει ο κύριος Συρίγος και θα επανέλθουμε. Έχουμε αδικήσει στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Ελάτε.
5: Αν η αγωνία τελικά της Νέας Δημοκρατίας είναι
3: αυτό.
5: Να προφυλάξει τα
3: αυτό,
5: μεγάλα συμφέροντα.
6: Έχετε δει, τώρα με προκαλείτε, έχετε δει τα ποθενέσχες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας. Έχετε δει τα ποθενέσχες αρκετών.
5: Εμείς λέμε για φορολόγηση του ακραίου πλούτου, αυτό είπαμε. 1%
3: κύριε Συρίγο,
5: από το 1%.
6: Γιατί φέρετε παράδειγμα τον κύριο Γεραπετρίτη, θα εκπλαγείτε, γιατί λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να καλύψει κάποιους που έχουν πολλά λεφτά. Αν δείτε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο μέχρι χθες ήταν πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας, θα εκπλαγείτε εσείς αν δεν τα έχετε δει. Γιατί
5: εμείς ξαναλέμε ότι η θέση μας είναι ο ακραίος πλούτος να φορολογηθεί. Είναι μια διεθνή συζήτηση.
3: Κύριε Σκανδάμη, τοποθετηθήκατε αναλυτικά σε αυτό. Κύριε Συρίγο, για να πάμε και στην κυρία Μαρκογιαννάκη.
0: Εκείνο που λέω δεν είναι ούτε για το περιουσιολόγιο, ούτε για το αν κάποιοι και ποιοι έχουν πάρα πολλά λεφτά στις τράπεζες, γενικώς μεγάλη περιουσία. Λέω απλώς ότι είναι ένα μέτρο, κύριε Σκανδάμη. Μισό λεπτό. Λέω ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολύ απλά, διότι ο άλλος θα μεταφέρει τα χρήματά του στο εξωτερικό αντί να πληρώσει το 1, 2, 3 ή το 0,5%. Έχει την ελευθερία να το κάνει. Και είναι πάρα πολύ απλό να το κάνει. Αυτό είπα, τίποτα άλλο. Και έχω και μία ερώτηση. Άκουσα ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα εφήρμοζε το ένταλμα συλλήψεως κατά του Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και έχω την εξής απορία. Εάν έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, θα διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, θα διακόψει την ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι πολύ απλό
3: κύριε
0: το ερώτημα.
3: Κύριε Συρίγο, μιας και αναφέρετε την ασπίδα του Αχιλλέα, έχουμε τον πηγαίο κώδικα?
0: Βεβαίως.
3: Θα πάρουμε τον πηγαίο κώδικα?
0: Βεβαίως.
3: Γιατί το διαψεύδει αυτό από την πλευρά του Ισραήλ?
6: Έπρεπε ανακοίνωση με το Ισραήλ.
3: Γιατί
0: υπάρχει ο πηγαίος κώδικας του κέντρου σχεδιασμού και του κέντρου κατευθύνσεως των βλημάτων, το οποίο θα το φτιάξουμε με τεχνογνωσία του Ισραήλ εμείς και το οποίο θα το ελέγχουμε εμείς. Και υπάρχει βεβαίως ο πηγαίος κώδικας.
4: Θα είναι στα ελληνικά χέρια ο πηγαίος κώδικας.
0: Αποκλειστικό στα ελληνικά χέρια το κέντρο διοικήσεως.
3: Από τη συνέντευξη υπάρχει διάψευση.
0: Το κέντρο διοικήσεως, υπάρχει το κέντρο διοικήσεως και τα όπλα.
3: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε, αλλά εγώ σας λέω τι συμβαίνει. Τα όπλα δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα και προφανώς δεν δίνεις. Ούτε για τους S-400, ούτε για τους Πάτριο, ούτε για τα Ραφάλ, ούτε για τα F-35 του πηγαίους κώδικα.
3: Ο υπουργός είχε πει ότι
0: τον πηγαίο κώδικα, κυρία Μαρκογιαννάκη, αφήστε με να
3: λεπτούλη. Αν δεν έχουμε τον πηγαίο κώδικα, δεν θα προχωρήσει
0: κυρία
3: η
0: Μαρκογιαννάκη.
3: Εσείς το είχατε πει.
0: Σας λέω, θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα στο κέντρο διοικήσεως. Αν δεν το καταλαβαίνετε...
3: Όπως έχετε εγκατεστημένο το ECTS, αλλά δεν λειτουργεί. Κάτι αντίστοιχο, το μισό. Λέμε το μισό, δεν λέμε ολόκληρο.
0: Κυρία
3: Μαρκογιαννάκη,
0: επαναλαμβάνω. Θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα.
3: Έτσι δεν γίνεται στα τρένα, είναι κατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, ξέρετε το ανέκδοτο.
3: Κυρία Μαρκογιαννάκη, επιλέγετε.
0: Ξέρετε το ανέκδοτο.
3: Κυρία Μαρκογιαννάκη, επιλέγετε.
7: Αλλά να αφιερώσω και θα έρθουμε σε εσά, έτσι κι αλλιώ.
0: Τέλο πάντων.
7: Ολοκληρώστε, κύριε Συρίγο.
0: Τι να πω, δεν είναι επίπεδο συζητήσεω αυτό. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πολύ απλό. Θα διακόπτε τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ? Θα διακόψει την ασπίδα του Αχιλλέα το Ελλάς άμα έρθει στην εξουσία? Είναι πολύ απλό το ερώτημα, τίποτα άλλο. Όσο για τον πηγαίο κώδικα, σας είπα τι συμβαίνει.
7: Θέλετε να μου κάνετε και ένα...
5: Όχι τώρα,
7: κύριε Σκανδάμη, αλλά θα έρθουμε. Κάντε μου και ένα σχόλιο, αν θέλετε, για τη δημοσκόπηση.
3: Ναι. Συν 0,4. Επειδή τη βλέπουμε εδώ όλοι μαζί, είδα μια ερώτηση, η οποία αφορά την παρουσία των αρχηγών την προηγούμενη εβδομάδα. Και λέει, με βάση αυτά που ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, ποιος σας έπεισε περισσότερο? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτή η ερώτηση. Γεννά ερωτηματικά, δεν θα πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει όταν έχει τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην έχει μιλήσει ακόμη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η ερώτηση.
7: Πώς μετράνε την ομιλία του στο Ηράκλειο?
3: Για την 3η του Σεπτέμβρη, για τη γιορτή του Πασόκ.
4: Όχι, νομίζω
3: ότι όλοι καταλαβαίνουμε
7: ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι.
6: Είναι πειραγμένη η δημοσκόπηση. Ότι... Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
7: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι αυτή η ερώτηση γεννά ερωτηματικά.
4: Αυτό είπα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν και μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά του. Θεωρείτε λοιπόν ότι μετά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στη δεύτερη τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει, ότι θα είναι για σας μια άλλη. Θα έχετε μια άλλη εικόνα στη συνέντευξη.
7: Εγώ λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Τις παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πει ότι περιμένετε, κάνουμε υπομονή. Είδαμε κόμματα πρόσκαιρα να εκτοξεύεται. Είδαμε τώρα την κυρία Καραστιανού. Ήταν πολύ ψηλά. Μας έλεγαν κάποια στιγμή ότι είναι και πάνω από το Πασό και τώρα πάλι είναι στο 3%. Όπως είχε γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είχε γίνει παλαιότερα με την κυρία Λατινοπούλου. Οπότε σας λέμε υπομονή.
4: Εμείς όμως,
7: έχουμε βάλει στόχο την πρώτη θέση και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για αυτή την ανατροπή αγωνιζόμαστε. Και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πηγαίνει με όραμα για την επόμενη μέρα. Και όχι αυτή την ασπόνδυλη ομιλία που είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν κατάφερε καν, προσπάθησε μάλλον απεγνωσμένα τι να κάνει να διαχειριστεί την αποτυχία της κυβέρνησής του που κρατά καθυλωμένη την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση με υποκατάστατα, με ημίμετρα. Να δείξει ότι τώρα τάχα ενδιαφέρεται για την τσέπη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Που ξέρουμε ότι ό,τι δίνει την επόμενη μέρα το τρώει ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν βρήκε τίποτα να πει. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται και ξέρετε, όπως είχα πει και για τον κύριο Τσίπρα, ότι ήταν αναξιόπιστος. Αναξιόπιστος είναι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτός έλεγε για τη μείωση του ΦΠΑ. Εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα για την ακρίβεια και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και έναν μηχανισμό για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, γιατί πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να σέβονται τους καταναλωτές. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ασίδωτη αγορά, πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την κοινωνική πολιτική.
6: Ξεκινώντας από την κοινωνική κατοικία. Με την πρόταση του 1% συμφωνείτε?
7: Κοιτάξτε, η φορολόγηση, ξέρετε, του υψηλού, μάλλον ο εντοπισμός του πλούτου, του ακραίου πλούτου, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ζήτημα στη χώρα μας, αλλά είναι γενικά παγκόσμιο ζήτημα. Και προφανώς υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα για να εντοπίσεις τον ακραίο πλούτο. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Όπως είχε κάνει το αντίστοιχο εργαλείο, είχε προτείνει ο ΩΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια και τα ολοκοπόλια. Αντίστοιχα να επεκταθεί.
8: Εντάξει, κυρία Μαρκογιαννάκη.
7: Για να ολοκληρώσω, εμείς ερχόμαστε εδώ όμως και με κοινωνικές πολιτικές.
8: Μην μας πείτε τώρα όλο το πρόγραμμα του Πασόκ, κύριε
7: Μαρκογιαννάκη. 13η σύνταξη για τα οποία δεν ψέλησε τίποτα.
8: Για τα οποία δεν έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Έχετε δίκιο, έτσι κι αλλιώς δεν φάνηκε να είναι στο πρόγραμμα.
7: Και σας λέω ότι εμείς τις επόμενες μέρες θα έρθουμε. Όχι, για να το ολοκληρώσω. Λοιπόν. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης θα έρθουμε το επόμενο διάστημα, γιατί όλα αυτά είναι ολοκληρωμένα σαν πολιτικές. Θα έρθουμε και με νομοσχέδια και με προτάσεις
8: νόμου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σκανδάμη.
7: Και με προτάσεις νόμου για να δείτε ότι το Πασόκ είναι έτοιμο την επόμενη μέρα να κυβερνήσει.
8: Απομένει το ερώτημα εξουσίας που έχει κάνει, κύριε Σκανδάμη, ο κύριος Συρίγος σχετικά με την σύλληψη του κυρίου Νετανιάχου και τη συνεργασία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Επειδή θεωρώ ότι ο κύριος Συρίγος είναι ένας καθηγητής πάνω απ' όλα και μεταβουλευτής με τεράστια εμπειρία στον χώρο του διεθνούς δικαίου και πολύ γραφότατος, να μας επιβεβαιώσει αν η Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και αν δεσμεύεται από αυτή.
7: Εσείς όμως δεν απαντήσατε στο ερώτημα.
5: Και δεσμεύεται.
0: Ωραία. Απαντήστε λοιπόν στο ερώτημα που έθεσα.
5: Μα αυτό σας απαντώ. Ρωτώ λοιπόν και το βάζω ως προβληματισμό υπόθεση εργασίας για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Κύριε Σκανδάμη, απαντήσατε και εσείς με μία ερώτηση.
5: Σας το λέω. Αποτυχιότητα προσγειώνεται για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να φανταστούμε. Το άτυχη λόγο για τον ίδιο προσγειώνεται το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εδώ. Η χώρα μας που έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Ποινικό Δικαστήριο και εδώ υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα συλλήψεως με αποδεδόμενες πράξεις μεταξύ αυτών και της γενοκτονίας, αν θυμάμαι καλά, θα εφαρμόσει το ένταλμα. Αυτό ζητά να μας πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και επίσης να μας πει η Νέα Δημοκρατία.
8: Δεν θα κάνετε όμως μόνο ερωτήσεις, κύριε Σκανδάμη, θα απαντάτε κιόλας.
5: Ναι, τοποθετούμε.
8: Δεν γίνεται έτσι.
6: Το έχετε καθυλώσει αυτό.
4: Να τοποθετούμε.
5: Και να μας πούν κιόλας. Όχι, θα μας το πούνε. Γιατί όταν μπαίνουν ερωτήματα προς εμάς, θα απαντήσουμε κι εμείς.
8: Δεν θα απαντήσατε.
6: Δεν ρώτησε κανένα.
5: Σας απαντώ και ρωτώ τον κύριο Συρίγο, θα εφαρμόσει το ένταλμα
6: να,
5: των
6: Διεθνές. Να αλλάξουμε θέσεις, να γίνω εγώ ότι είστε το μεάρ της Ελλάς.
5: Δεν ρωτώ εσάς.
6: Να γίνετε δημοσιογράφος να ρωτάτε.
5: Δεν ρωτώ εσάς.
6: Σας ρωτήσαμε κάτι δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές.
5: Γιατί ενοχλούν. Άρα η χώρα μας διεσμεύεται, λέω, από το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, δεσμεύεται από αυτό και ταυτόχρονα υπόκειται σε αυτό. Διότι δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο. Προσέξτε κύριε Συρίγο, δεν μπορούν να επικαλούμαστε αλλά κάποιο διεθνές δίκαιο. Να το επικαλούμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα για το δίκαιο θαλάσσης που έχετε γράψει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και να μην το επικαλούμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ποια είναι η αξιοπιστία της χώρας?
0: Ωραία. Όπως θα διακόψουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα? Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός, ειδικά με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού και τον τρόπο που κατηγορείται. Και από εκεί και πέρα όλα εξετάζονται, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη και όσον αφορούν τη συνολική θωράκιση της χώρας. Ήταν καθαρό αυτό.
0: Όταν λέτε όλα εξετάζονται, εννοείται εξετάζεται αν θα προχωρήσουμε στην ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Σας το είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή η ασπίδα του Αχιλλέα τίθεται... Συγγνώμη, αλλά έχω πραγματικά αυτή την απορία. Η ασπίδα του Αχιλλέα τίθεται...
8: Αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα.
5: Κάθε τι που θωρακίζει τη χώρα, προφανώς αν και έχουμε και τον κώδικα ακόμα καλύτερα τον Τυγαίο, έχει ενδιαφέρον, προφανώς, ότι θωρακίζει τη χώρα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τους σχετικούς όρους, κύριε Συρίγο, τους σχετικούς όρους. Γιατί γίνονται δηλώσεις, ένδεν κακήτεν, και ο μέσος πολίτης αδύνατη να καταλάβει τι πραγματικά συμπεριλαμβάνει αυτή η συμφωνία.
4: Κύριε, να σας ρωτήσω να κάτι. Όχι, μπορώ να ρωτήσω εγώ λιγάκι τον κύριο Σκανδάμη.
8: Όλοι ερωτήσεις θέλουν να κάνουν σήμερα.
6: Όλοι, αυτό ναι.
4: Κύριε Σκανδάμη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί κόπηκε, εντός εισαγωγικών το κόπηκε, από το πρόγραμμα το δικό σας, εννοώ, της Ελλάς του και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, η πρόταση για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό?
8: Κύριε Σκανδάμη,
4: που είναι σε όλα τα ανεξαρτήτως των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
8: Τις ερώτησεις της Φόφης θα πρέπει να τις απαντήσετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Γιατί θα πρέπει να κλείσουμε ό,τι
5: προλαβαίνουμε.
9: Αν συμφωνήσει στις απαντήσεις του κύριου Φλωρίδη,
4: να ακούσουμε τον κύριο
9: Σκανδάλη. Για το ότι θα κάνουν ντουί απέναντι, αν δεν έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
5: Ένα μικρό τα 30 δευτερόλεπτα να απαντήσουν.
8: Θα πρέπει να τεθεί και να απαντήσει. Ναι, ναι, ελάτε, έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Σκανδάλη.
5: Απαντώ εντάχει το εξής. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας είπε στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του το 19 έφεραν τη 13η σύνταξη.
6: Εντάξει, τώρα,
5: με τη σύμφωνη γνώμη και την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Βρούτσης με την ομοθεσία του κυρία Δημοκρατία
6: δεν έφερε ποτέ τη 13η σύνταξη, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Όχι, δεν έχει φέρει αυτό. Το 19 ήρθε,
8: πρέπει να κλείσουμε.
9: Έτσι είχε πει και ο
8: λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
5: Είτε με κλιμάκωση και αυτό είναι κάτι που σας είναι δημοκρατία.
6: Δεν έφερε
5: η δέσμευσή μας είναι ότι οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ανησυχούν.
8: Την κυρία Μαρκογιαννάκη και τον κύριο Σκανδάμη πίσω από τις γραμμές. Ακολουθούν ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης. Αύριο πάλι μαζί στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take it down, High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice.
12: We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
14: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
15: Τα Μάτζης.
16: Goodbye, Patty.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
18: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο.
1: Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε, το οποίο είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι και σε βάθος τριετίας.
2: Έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στο Action 24 για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Μια μέρα θλιβερή για πάρα πολύ κόσμο, καθώς έφυγε πάρα πολύ νέος και πρώτα απ' όλα για την ίδια του την οικογένεια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας τραγουδιστής ο οποίος αγαπήθηκε πραγματικά και που βέβαια στον απόϊχο του θανάτου του πολύ νωρίς δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με την ιατρική πράξη. Ήδη έχουμε και μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας καθώς έφυγε σε ιδιωτικό ιατρείο για το αν ήταν νόμιμη η ιατρική πράξη και όσα συνέβαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο και έχει ανοίξει και αυτό το σκέλος τις επόμενες μέρες και ώρες. Με σεβασμό πρώτα απ' όλα στο πέθνος και στην απώλεια της οικογένειας, αναμένεται να δοθούν απαντήσεις και από τους αρμόδιους που θα έχουν την εικόνα και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, καθώς ο Υπουργός Υγείας ήδη έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα. Τώρα, στην πολιτική σκακέρα, ημέρα είναι σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδωσε τα δικά του μηνύματα, άνοιξε τα χαρτιά του για την πολιτική ατζέντα, για την ύπαρξη της Ελλάδας, τους εκλογικούς της στόχους και βέβαια και απαντώντας στην ερώτηση του Action 24 και της Θεοδώρας Ζαγανάκου και για τη 13η σύνταξη, την οποία δεν εξήγηλε και δέχθηκε πειρά από τα αριστερά του και όχι μόνο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει το μεγάλο στίχημα που δεν είναι άλλο από τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται μπροστά της και το ενεργειακό, καθώς εκεί κανείς δεν ξέρει πόσο βγαίνει ο λογαριασμός και με ποια μέτρα και αν αρκούν, προκειμένου οι πολίτες να καταφέρουν να βγάλουν έναν πραγματικά ζώρικο χειμώνα και στην ενέργεια και στα καύσιμα. Και βέβαια έχουμε και τις προκλήσεις στα ελληνοτουρκικά με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να δίνει απαντήσεις ετοιμότητας από την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε στην ατζέντα μας και στο ρεπορτάζ μας, εδώ όπως πάντα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα,
4: καλησπέρα.
3: Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, η
3: Ελένη,
4: καλησπέρα σε όλους.
3: Ευθύς αμέσως, πριν από λίγα λεπτά, μπήκε και εδώ στο στούντιο, ερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν εκεί. Έχει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι στη σύνδεσή μας επίσης. Έκανε την ερώτηση για το Action 24, την οποία μπορούμε να τη δούμε κιόλας πριν συνδεθούμε με την Θεοδώρα. Και αμέσως μετά ακολούθησε ένα ενδιαφέρον μάζεμα, φαντάζομαι με ποτό και χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ερώτηση του Action 24 και αμέσως μετά θα μας δώσει η Θεοδώρα το ρεπορτάζ για όσα είπαν στα πηγαδάκια μετά τη συνέντευξη τύπου, μάλλον όσα είπε στους δημοσιογράφους ο Αλέξης Τσίπρας στα πηγαδάκια μετά τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε.
5: Από δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, δέχεστε κριτική ότι έχετε απομακρυνθεί από την παραδοσιακή και ριζοσπαστική αριστερά για να μετακινηθείτε στο κέντρο. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απουσίαζαν από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε και αν έχετε άλλες προτεραιότητες ή άλλα αντίστοιχα μέτρα.
0: Απαντάμε ότι η 13η σύνταξη, η επαναφορά της μάλλον, έστω και τμηματικά, ήταν όχι πρωτοβουλία, αλλά επιλογή που έγινε νόμος του κράτους από τη δική μου κυβέρνηση το 2019. Και μάλιστα το ψήφισε και ο κ. Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του επιλογές ήταν να καταργήσει, έστω αυτή την τμηματική, 13η σύνταξη, είχε συνολικό ύψος τότε 1 δισεκατομμύριο κατέτος. Έχει στερήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες συνταξιούχους πάνω από 7 δις αυτά τα 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό και το χρειάζονται αυτό το 500 για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή.
3: Λοιπόν, όχι 13η σύνταξη, σε βάθος χρόνου, άλλα μέτρα προτεραιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που σου έδωσε εδώ τώρα. Όμως, πιο μεγάλο ενδιαφέρον πλέον έχει, καθώς είναι παρασκηνιακό και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όσα σας είπε στο μάζεμα που σας έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σας ακούμε.
6: Ναι, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Ελένη και καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση μετά τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, αυτή η μεγάλη συνέντευξη, στην οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, μάλιστα ήθελε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθαμε περίπου γύρω στις 9 παρά. 50 ερωτήσεις συνολικά, απάντησε σε πάνω από 40. Έμειναν παραπονεμένοι, θα λέγαμε, περίπου 4 συνάδελφοι. Ωστόσο, ήταν πρόθυμος να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και ήθελε να φτάσει μέχρι τέλους. Πολύ χαλαρός, πολύ επικοινωνιακός με τους συναδέλφους μετά, σε συζητήσεις για το πώς θα προχωρήσει η ελληνική αριστερή στην παράταξη.
3: Τι σας είπε δηλαδή, πώς θα προχωρήσει.
6: Έχει μπροστά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά δηλαδή που θέλει να εφαρμόσει αν του δοθεί η εντολή από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος και με αυτά τα μέτρα θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα.
3: Μάλιστα. Από το μάζεμα που είχατε από κάποια χαλαρή συζήτηση προκύπτει κάτι, πώς τον είδε σε κλίμα και με τους συνεργάτες του, ποιοι ήταν μαζί του?
6: Ήταν ο Γιώργος Βασιλιάδης από το Θεόνη του Χωνικολάκου φυσικά, Φύσομο το επιτελείο, ο Γιώργος Χουλιαράκης, όλος πλαισιών την Ελληνική Αριστερή Παράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα ήταν εκεί. Σε πολύ καλό κλίμα πρέπει να σου πω, Γιώργο, και πολύ ευχαριστημένη από τη συνέντευξη του και από τις απαντήσεις που έδωσε.
3: Μάλιστα, Θεοδώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε τώρα κατευθείαν στην Ελένη, αφού δούμε κι άλλο ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και με τα πολιτικά μέρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας πει βέβαια και βασικά πολιτικά μηνύματα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ήταν σαφές και αναμενόμενο, επενδύει σε μια σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί όπως επίσης είναι λογικό, θέλει να φτιάξει δίπολο μαζί του. Ήταν πολλαπλές οι επιθέσεις στον Πρωθυπουργό, μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα.
0: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
3: Ένα κομμάτι είναι αυτό, αναμενόμενο. Ποιος δεν προέβλεπε ότι θα κάνει επίθεση στον Πρωθυπουργό, δίπολο θέλει, δεν αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος αλλά ανταγωνιστής, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει σε μια εικόνα εγώ και ο Μητσοτάκης και βέβαια λογικό. Απ' την άλλη όμως έχει ενδιαφέρον ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε ξανά για τις δεύτερες κάλπες που πολλές φορές μας έχει τονίσει εδώ ότι εστιάζει η Ελένη. Και δεν είναι τυχαίο. Προφανώς προβλέπει εκεί ένα σκηνικό που θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και η πόλη θα τον ευνοήσει.
0: Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπωλικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης όρης τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό,

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι σου είπε και για τις δημοσκοπήσεις. Να πω ότι πριν από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε η έρευνα της GPO για το Star. Εκεί η Ελλάς είναι στα αρέστα της. Δηλαδή, εκεί που ήταν και πριν το καλοκαίρι, στο 16%, βέβαια δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί ο απόϊχος της ΔΕΘ. Είναι όμως μια δημοσκόπηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και δείχνει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16%, τη Νέα Δημοκρατία στο 30,6% και τρίτο το Πασόκ με 12,8%. Κατάρρευση παράλληλα σε σχέση με την τελευταία εικόνα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την οποία δείχνει στο 3,6% η GPO. Για να δούμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις και τον εκλογικό του στόχο.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου, για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο. Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα γράφει ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο.
0: Λοιπόν,
2: εγώ θα έλεγα...
0: του δίνουμε χρόνο, πάντως ακόμα δεν έχει, δεν απειλεί ακόμα για πρώτη θέση. Είναι στο GPO στο 16%.
2: Ναι. Εγώ θα έλεγα από αυτό που ακούσαμε τώρα στο τέλος, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς απέφυγε να βάλει έναν αριθμητικό στόχο. Είπε ωστόσο ότι επανήλθε στην πολιτική ζωή για να έρθει μία ισορροπία.
3: Άρα το γιατί, θεωρούσε τους άλλους άχρηστος.
2: Γιατί όπως είπε δεν φαινόταν ότι κάποιος μπορούσε να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το ακούσαμε, θα καθόμουν στο σπίτι μου και θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο.
3: Δεν ξέρω πόσο θα αρέσει το Πασόκ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Μια και αναφέρεσαι στο Πασόκ, θα σου έλεγα ότι όταν ρωτήθηκε για το Πασόκ, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είμαστε ανταγωνιστές. Όχι, δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ναι. Ειλικρινής απάντηση.
2: Ήταν πάρα πολύ ειλικρινής η απάντηση. Και μάλιστα άφησε μία αιχμή για κάποια στελέχη του Πασόκ, τα οποία σιγοντάρουν μερικές φορές τον Πρωθυπουργό σε αυτά που λέει ότι τρώγονται τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης για το ποιος θα είναι στη δεύτερη
0: είναι
2: θέση.
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Βγήκε μια ανακοίνωση του Πασόκ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, που λέει ότι ο Σιακαντάρης μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λένε έτσι, αυτό. Και λένε ότι τώρα κάνουν ότι δεν τον ξέρουν τον κύριο Σιακαντάρη, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας.
2: Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω σε αυτό.
0: It takes two to tango.
2: Ότι αν συνεχίσει
0: μαζί σκοτώνονται.
2: Έτσι το Πασόκ.
0: Ενώ η Ελλάς.
2: Βοήθειά του.
0: Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
3: συγγνώμη, βρε Ελένη, όταν τους λέει άχρηστους.
0: Τους έχει αποποιήσει
3: ότι είστε άχρηστοι, ότι δεν μπορούσατε να νικήσετε το Μητσοτάκη και ήρθα εγώ.
0: Και αυτοί του λένε
2: είπε ότι δεν φαινόταν ότι κάποιος μπορούσε
3: άρα τι σημαίνει
2: να
3: αυτό,
2: αντιμετωπίσει
3: ότι το Πασόκ δεν μπορούσε.
2: Το λες εσύ.
3: Όταν λέει
2: το
3: δεν μπορούσε.
2: Το λες εσύ. Ότι εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πιστική.
0: Το λέει με ένα δημοσιογραφικό
2: λόγο. Δεν ήταν πιστική η πρόταση του Πασόκ.
3: Αυτό είπε. Αυτό δεν μπορούσε κανένα σα και ήρθα εγώ.
2: Δεν κάνουν για τη δουλειά οι άλλοι. Προχώρησε παρακάτω τη σκέψη του σε ό,τι αφορά τις εκλογές και είπε ότι εφόσον του δοθεί η εντολή, δηλαδή είναι πρώτο κόμμα και δεν έχει αυτοδυναμία, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση.
3: Άρα όπως σωστά
2: πρόσθεσε,
3: μας είπες...
2: Άσε με το άρα να τελειώσω.
3: Α, συγγνώμη.
2: Άσε με.
3: Όχι, υπέρ σου θα έλεγα αυτό.
2: Έλα και εσύ τώρα.
3: Υπέρ σου θα το έλεγα λοιπόν, αυτό. Ότι μας είπες εσύ ότι δεν θα είναι κυβέρνηση τιμένων.
2: Σε παρακαλώ τώρα, άσε με όμως γιατί είμαι κουρασμένη και θέλω να τα λέω.
3: Ωραία, πάσω, πάσω.
2: Ναι. Ναι. Τώρα το ξέχασα ήδη αυτό που έλεγα.
0: Μην ανησυχείς. Έλεγες για την κυβέρνηση. Άμα είναι πρώτος.
2: Εάν λοιπόν πάρει την εντολή, κερδίσει τις εκλογές και, θα κάνει
0: και
2: ό,τι μπορεί,
0: την πρώτη εντολή.
2: Θα κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν καταστεί εφικτό αυτό, τότε είπε θα πάω σε

0: δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και του θάνατα οι δεύτερες εκλογές. Και θύμισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν κοντά στην αυτοδυναμία, δεν προσπάθησε να βρει,
1: ναι,
0: να
1: γιατί
0: συνεργαστεί.
1: Είχαμε απλή αναλογική γι' αυτό.
0: Ναι, δεν προσπάθησε να συνεργαστεί και γι' αυτό είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ, αν χρειαστεί, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές.
1: Πάσο, αλλά ο Μητσοτάκης ντρίπλαρε την απλή αναλογική, την οποία δεν πίστευε. Μας το είχε πει προεκλογικά, ότι εγώ δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, στην απλή αναλογική.
0: Ωραία, ο καθένας για το δικό του λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό, ο κύριος Τσίπρας λέει αυτό.
1: Αν δεν του βγαίνει τα κουκιά στο μπρότο,
0: λοιπόν,
1: αυτό. Άλλο,
0: λέει,
1: ένα άλλο
0: άμα δεν βγαίνει, θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Σεβαστό,
0: θα
1: αλλά
0: κάνω ό,τι μπορώ.
1: Σεβαστό, αλλά άλλο.
0: Για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε και σε δεύτερες κάλπες, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι του θάνατά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το τρολάρισμα που έκανε στον κύριο Δημητριάδη, στον πρώην επικεφαλής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα των υποκλοπών. Είπε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι συμπαραστέκομαι στον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος σε συνέντευξή του είχε πει ότι δέχτηκα τα πειρά προκειμένου να μην λαβωθεί ο Πρωθυπουργός. Και είπε ότι πραγματικά του εύχομαι περαστικά και καλό κουράγιο στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε σε αυτή την ιστορία. Να επισημάνουμε εδώ δε ότι είπε ότι εάν εκλεγεί για τρίτη φορά η Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τι έγινε σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε προφανώς σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για το 1%, για τη φορολόγηση κτλ. Ο κύριος Τσίπρας
1: είπε ότι ακόμα
0: είπε,
1: δεν είναι σε θέση να απαντήσει.
0: Όχι. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι με βάση κάποια στοιχεία τα οποία έχουν δώσει κάποιοι οικονομολόγοι.
1: Ναι, απλά για τη χώρα μας είπε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να μας πει ποιο είναι αυτό το 1%.
0: Μα δεν είναι, γιατί δεν έχουν καταγραφεί. Είπε ότι δεν υπάρχει αυτό, το περιουσιολόγιο. Ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και το προχωράνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είπε, καταλήγοντας μάλιστα, ότι εδώ πέρα υπάρχουν στην Μεγάλη Βρετανία, εμφανίστηκαν πριν από μερικές μέρες και μία ομάδα υπερπλουσίων, οι οποίοι είπαν ότι είμαστε χαρούμενοι που δίνουμε χρήματα και βοηθάμε τη χώρα μας. Και αναρωτήθηκε, στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όχι με μία λογική ότι κάνουμε φίλες πλαχνία, αλλά ότι βοηθάμε
1: το κοινωνικό σύνολο.
0: Βοηθάμε ακριβώς τη χώρα μας και το κοινωνικό σύνολο. Και είπε και καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης και των στελεχών τα οποία βάλουν καθημερινά για αυτό το θέμα εναντίον της Ελλάδας.
1: Έχουμε και μια πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση.
2: Για τη φορολόγηση των καταθέσεων όσον αφορά αυτό το 1%.
0: Δεν είπε τέτοιο
2: είπε
0: πράγμα.
2: Ότι για φορολόγηση καταθέσεων.
1: Λοιπόν,
0: δεν είπε τέτοιο πράγμα.
2: Είπα, απαντώντας σε ερώτηση,
1: έχουμε μια συνοπτική
2: ότι πρέπει να φορολογηθούν οι καταθέσεις.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε μια συνοπτική πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης. Είπαμε
0: δεν
1: για το Πασόκ.
0: Αφού δεν έχει πει ο ίδιος.
1: Μισό λεπτό για να
0: είπε
1: το
0: ολοκληρώσουμε ότι είναι από 200 μέχρι 300 δισεκατομμύρια τα χρήματα
1: των.
0: Τι?
1: Για τη μεγάλη εικόνα λέω ότι δεν προσδιορίστηκε αυτό.
0: Ναι, δεν προσδιορίστηκε.
1: Ωραία. Ένα λεπτό. Να βάλω και μια αντίδραση της κυβέρνησης. Είχε πει ο κύριος Μαρινάκης ότι όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά ο ίδιος και απαράλλακτος. Άρα έχουμε μια πρώτη επίθεση του Πασόκ και μια πρώτη επίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνεχιστεί, φαντάζομαι,
0: είπε
1: η αντιπαράθεση.
0: Εντάξει, Ελένη,
1: αυτό είναι στο πρόγραμμα. Τώρα τι θα του
0: προφανώς, τι θα έλεγαν. Ότι η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου, θέλοντας να πει ότι συγκρίνανε ανώμια πράγματα. Ακούσαμε την απάντηση που έδωσε στη Θοδώρα για το θέμα της 13ης...
1: Δεν τη δίνει, δεν την τάζει με λίγα λόγια τη 13η. Έχει άλλα πράγματα, λέει, προτεραιότητες.
0: Είπε ότι ήταν αυτός ο οποίος την είχε φέρει. Η Νέα Δημοκρατία την είχε ψηφίσει. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να την ακυρώσει. Και λέει, οι συνθήκες πλέον δεν είναι το ίδιο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει, πέρα από τους συνταξιούχους και η νέα γενιά, αλλά και συνολικά η ελληνική κοινωνία, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το στεγαστικό και υπάρχει και η νεολαία,
1: άρα αλλού προτεραιότητα είναι να δοθούν, λέει, τα χρήματα.
0: Η οποία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, λοιπόν, και πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας σε αυτή την κοινωνική
1: ομάδα. Να πάμε
0: ομάδα
1: και να δούμε λίγο και το στίγμα της κυβέρνησης με τα ενεργειακά.
2: Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή είπες για τη δημοσκόπηση της GPO, έχω μπροστά μου τρία ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον στο... Αν θεωρούν ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ρεαλιστικά.
1: Του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη.
2: Και των τριών.
1: Ή του Τσίπρα.
2: Μισό λεπτό, βρε Γιώργο μου. Για τα μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση, το 44,6% λέει κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Για τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, το ναι ότι είναι ρεαλιστικά και μετρήσιμα είναι το 20,4%. Και για τα μέτρα του Πασόκ είναι 24,9%.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα στη ΔΕΘ.
2: Σου λέω τα μέτρα που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα.
1: Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πάει.
2: Ναι, αλλά έχει πει για 13η σύνταξη, για 13η το μισθό και για ΕΚΑΣ.
1: Και θα ξαναπεί. Και έχω και να προσθέσω και κάτι.
2: Και σου λένε οι ερωτώμενοι ότι μόνο το 24 λέει ρεαλιστικά και μετρήσει.
1: Το Πασόκ δεν έκανε τέτοια επίθεση αμέσως τον κύριο Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι τους είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Έκαναν την επίθεση γιατί θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας δύο φορές πήγε πάνω προκειμένου να κάνει τον Ανδρουλάκη σχολιαστή του και να τον επισκιάσει. Και δεύτερον, έχουν ετοιμάσει και μια στρατηγική να επαναφέρει προτάσεις όπως η τετραήμερη εργασία, η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς που είχαν προκαλέσει στο παρελθόν την πόλωση με την κυβέρνηση, προκειμένου να μπει το Πασόκ σε σύγκρουση με την κυβέρνηση για να μειώθει έτσι ο χώρος και ο χρόνος του Τσίπρα και να μείνει στο δίπολο ο Ανδρουλάκης. Είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και σίγουρα, επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα πάει φιλικά πάνω. Θα μιλήσει και για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Θα τα ξαναθέσει δηλαδή αυτά τα ερωτήματα, αν και απάντησε σήμερα.
0: Πούμε τι απάντησε.
1: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω
0: σοβαρό
1: λίγο το ρεπορτάζ μου. Θα κάνει ξανά επίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης και γενικά δεν θα δούμε φιλικό κλίμα.
2: Προφανώς.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη χρηματοδότηση και όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την Ελλάς είναι εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν μεγάλο κόστος.
1: Μου λέει ο αρχισυντάκτης μας ότι έχουμε και την απάντησή του για τα οικονομικά της Ελλάς. Αν την έχουμε, δεν χρειάζεται να τα λέει η Ελένη. Δείξτε το.
3: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε δημιουργηθεί εδώ και 3 μήνες και το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε σε λειτουργικά έξοδα είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι χαμηλού κόστους. Ούτε γραφεία δεν έχουμε κεντρικά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλα όσα έχουμε πράξει μέχρι τώρα είναι απολύτως νόμιμα και η οικονομική ενίσχυση των δράσεών μας είναι ενίσχυση των φύλων, μελών, στελεχών της συμπαράταξης.
0: Και μάλιστα πρόσθεσε ότι από Δευτέρα θα υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία θα φαίνονται όλα τα χρήματα τα οποία βάζουν τα
1: να
0: μέλη
1: μας πεις λίγο και για την κυβέρνηση
0: που τόσο Ελλάς.
2: Επειδή άκουσε να λέει κάποια στιγμή ότι εμείς δεν έχουμε ντρόν κλπ. Να θυμίσω ότι στην παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο υπήρχε ντρόν. Και δεύτερον, τον ντρόν είναι το πιο φτηνό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος.
1: Λίγο και για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει μπροστά της τα ενεργειακά.
2: Λοιπόν,
1: άλλο,
2: κυβέρνηση
1: δεν θα κυβερνήσει αύριο, διότι δεν θα πάμε αύριο για εκλογές. Το Ανδρουλάκης αύριο θα είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Σήμερα παρουσίασε λοιπόν τα μέτρα, μάλλον χθες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Είδα για παράδειγμα τον Μπέτσα, είδα βουλευτές της κυβέρνησης εδώ στο
2: Θα στα πω. Για τα ενεργειακά που έχουν βάθος τριετίας. Υπάρχει μια μουρμούρα και μια γκρίνια σε αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που προφανώς εισπράττουν αυτή την γκρίνια από τους ψηφοφόρους. Θα ήθελαν να υπάρχουν πιο άμεσης λειτουργίας μέτρα και όχι να περιμένει κανείς μέχρι το 2030. Επίσης υπάρχουν άλλοι βουλευτές που λένε εμείς είμαστε...
1: Μην να ρίξουν κανένα φράγκο στα καύσιμα.
2: Είμαστε της λογικής καλύτερα λίγα και καλά παρά πολλά και απλωμένα. το πρόβλημα που υπάρχει αφορά την ενέργεια, τα καύσιμα και τον δύσκολο χειμώνα.
1: Θα ρίξουν κανένα φράγκο στα καύσιμα.
2: Περίμενε. Και πριν το δύσκολο χειμώνα, πάμε σε ένα δύσκολο φθινόπωρο με το πετρέλαιο πάνω από 100 ευρώ και τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Υπάρχουν σκέψεις για επιδότηση και της βενζίνης και του πετρελαίου
1: τον επόμενο μήνα.
2: Πιέζουν οι βουλευτές και πιέζουν και τα κυβερνητικά στελέχη και πιέζεται και η ίδια η κυβέρνηση, διότι βλέπει ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ό,τι πήγε να μαζέψει θετικό στη ΔΕΘ θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα, το πετρέλαιο και όλη αυτή την εικόνα που υπάρχει και πανευρωπαϊκός και διεθνώς. Υπάρχει και το θέμα του φυσικού αερίου που είναι πάνω από 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα υπάρχει μουρμούρα πολύ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να το κάνει τώρα και να μην περιμένει. Και σε αυτή τη λογική, γιατί υπάρχουν και 170 εκατομμύρια ευρώ που μένουν στην άκρη για να αντιμετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, ίσως αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα και το βαρέλι ξαναανέβει πάνω από τα 100, γιατί υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμα και για 120, ίσως να περιμένουμε το επόμενο διάστημα νέα βοήθεια και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
0: Υπάρχει ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, για να δούμε ένα λεπτό. Γιατί εδώ έχουμε τον Στέλιο Πέτσα, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ τα λέω τώρα.
1: Και τον προβληματισμό του θα το καταφέρω.
2: Λοιπόν, έχει να κάνει με την ενέργεια.
1: Θα το καταφέρω. Είμαι επισματάρα.
0: Έλα κι εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πέτσα σήμερα, γιατί αυτοί οι προβληματισμοί δεν έρχονται από την Ελένη, είναι από τον Πέτσα που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Ελένη είπε πρώτος, πριν τους πει ο Πέτσας.
1: Απλά δεν
4: είναι. Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια ήταν αρκετά μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε, το οποίο είναι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι και σε βάθος τριετίας. Και εγώ θα ανέμενα, αλλά και η αγορά αναμένει, γιατί εμείς κινούμαστε στην κοινωνία και μιλάμε με τους ανθρώπους, είτε είναι μεγάλες βιομηχανίες, είτε είναι μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, από ένα καφέ μέχρι ένα φούρνο ή ένα ζαχαροπλάστιο, θέλουν πολύ περισσότερα και άμεσα μέτρα.
1: Φαντάζομαι είναι ότι άλλοι είναι σαν λέγαμε τον Πέτσα,
2: για το μείγμα πολιτική. Λαζαρίδης και
0: μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα έριξε το βάρος του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακριβώς γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και προφανώς αν τα πράγματα γίνουν δυσκολότερα μέσα στο χειμώνα η κατάσταση
1: Όχι, αν θα γίνουν.
0: Και ακριβώς αυτό το πράγμα λέγαμε. Ότι έχει να κάνει με το μείγμα πολιτικής που έχει επιλέξει να ακολουθήσει ο καθένας. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έριξε το βάρος του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Αντίθετα, εμένα και την πρώτη μέρα σε είχα ρωτήσει, μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν επικεντρώθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και σου απάντησε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πρώτον θέλησε
1: να επεκτείνει τα μέτρα
2: και δεύτερον να κρατήσει και κάποια λεφτά, γιατί αν χρειαστεί επιδότηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, πρέπει να υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να δοθεί η επιδότηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να μαζευτούν τα λεφτά, που ελπίζω να μαζευτούν και δεν ξέρω κιόλας, θα πάρουμε αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη Λιάνα Κανέλη, τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Fogg, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ, φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε φέτος για πρώτη φορά τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη Λιάννα Κανέλη, στη δεύτερη μας εβδομάδα. Καλησπέρα, Λιάννα. Είναι χαρά μας που είσαι μαζί μας εδώ.
11: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Λιάννα.
11: Καλησπέρα, Λιάννα.
10: Λοιπόν, λόγω της ημέρας, η πρώτη ερώτηση είναι πώς είδατε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, ο οποίος μίλησε και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ένα στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να κυβερνήσει ξανά.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Ανακοίνωση δεν έχουμε βγάλει ακόμα και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να βγάλουμε και κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Εμάς είναι αναμενόμενη η στάση του Τσίπρα.
10: Δηλαδή.
13: Εντελώς αναμενόμενη. Είναι τόσο ομοιογενείς οι πολιτικές των τριών κομμάτων. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ομοιογενείς όμως. Και στο λόγο και στη φρασιολογία. Δηλαδή, αν έκλεινες την εικόνα και δεν ήξερες πολύ καλά τις φωνές, είτε μίλαγε το μεάρχης του Πασόκ, είτε μίλαγε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα άκουγες κάτι διαφορετικό, πέρα από αποχρώσεις, αντίστοιχες με αυτές που υπάρχουν ακόμα και σε κάθε κυβέρνηση μέσα και χιλιαδιό. Απ' την άλλη μεριά τώρα, ήρθε και σε αντίφαση με τον ίδιο τον εαυτό. Δεν ξέρω, εγώ σου μιλάω τώρα και ως Λιάννα, ας πούμε, απλά, προσωπικά. Και δεν τον παρακολούσα κιόλα, βέβαια. Να μιλάς ότι θα δώσεις πίσω στους Έλληνες την αξιοπρέπειά τους, όταν ως πρωθυπουργός τους έχεις γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σου σε δημοψήφισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αξιοπρέπεια πια. Έχουμε χάσει και τους όρους. Να μιλάς για διαφάνεια. Ξέρω εγώ, φιλοξενούμενος ενός ιδρύματος δεν είναι σε κάτι γραφεία.
10: Αλλά είπε και για το πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
13: Δηλαδή αυτό
10: την
13: υπόδειξη.
10: Οικονομικά.
13: Υπόδειξη, φτιάξτε γραφεία με βάση κάποιο ίδρυμα που θα.
10: Είπε πάντως και για την ακρίβεια πώς θα την αντιμετωπίσει και για τους.
13: Όχι, δεν είπε. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι δεν θα μιλήσει για μέτρα. Όχι. Τον άκουσα με τα αυτιά μου, ρε παιδιά. Στο πρώτο μέρος είπε. Θα μιλήσω για το όραμά μου. Το όραμά του σε τι διαφέρει από τα οράματα.
10: Ότι είναι, λέει, πραγματικά αριστερό.
13: Όλων των. Υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκών κρατών. Μοντελάκια. Δυτικού τύπου είναι.
10: Αυτά είπε ότι είναι αριστερά όμως που λέει. Το είπε
13: ο
10: ίδιος ο Σύμπρας.
13: Αριστερά.
10: Και λέει αυτά
13: τώρα
10: είναι τα πραγματικά.
13: Εντάξει,
10: αριστερά.
13: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή ορίεται ο Τραμπ και η παρέα του ότι κινδυνεύει ο κόσμος από τους κομμουνιστές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο εντελώς. Κάνει μία προσπάθεια. Για μένα αυτό ήταν το πιο υποτιμητικό για τον εαυτό του. Κατεβαίνω στην πολιτική για να ισορροπήσω το σύστημα.
10: Για να έχει αντίπαλο Μητσοτάκης, λέει.
13: Μπίλια στο σύστημα. Κατεβαίνει να ισορροπήσει το σύστημα.
12: Αντίπαλο,
13: κάτι μπίλια.
12: Αντίπαλο, είπε.
13: Την μπίλια, μπρος πίσω. Σαν μπίλια, δηλαδή. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ισορροπιστή ενός συστήματος, το οποίο αντισυστημικά και αριστερά, όχι ακριβώς αριστερά.
11: Είπε και κάτι
13: σαν
11: άλλο,
13: έτσι.
11: Ότι
13: θα είπε πολλά.
11: Κανείς δεν μπορούσε να κερδίσει το Μητσοτάκη και έρχομαι μόνο εγώ που μπορώ να τον κερδίσω.
13: Άποψή μου. Για έναν σοβαρό πολιτικό αριστερό άνθρωπο, δεν αντέχει σε κριτική ό,τι υπόθηκε. Δεν αντέχει. Δηλαδή δεν αντέχει σε κριτική. Αυτή τη στιγμή είναι η παραγωγή μικροπολιτικής. Εδώ ευχαριστήσε τα μίδια που τον βοηθάνε.
10: Ναι, για τη δεύτερη κάλπη που
13: μη θυμηθώ τώρα,
10: να ψάξει...
13: Μη θυμηθώ τη σχέση Τσίπρα και μίδια. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μιλήσανε, κανένας τους δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής, για πράγματα τα οποία είναι θηριώδη μπροστά μας. Δηλαδή, περίμενες σήμερα που έχουν ξεσπάσει αυτές οι επιθέσεις στον κόλπο, που έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
10: Ναι, και θέλουμε να ακούσουμε και τη γνώμη σου.
13: Θα περίμενες από έναν άνθρωπο, πολιτικό απλό, όχι αρχηγό κόμματος, να νοιαστεί να πει ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη χώρα στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
10: Έλα, τα τιμολόγια, τα χρώματα κτλ.
13: Όχι, όχι. Στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
10: Που έχει ως αποτέλεσμα.
13: Όχι, δεν μιλάω για τα χρώματα.
11: Ναι, λέει για την επιλογή Σταθάκη να μπούμε στο. Ναι.
13: Μιλάμε για το χρηματιστήριο της ενέργειας. Το χρηματιστήριο της ενέργειας, σας θυμίζω ότι είναι η αιτία για την οποία σήμερα μιλάμε για την τιμή του φυσικού αερίου, γιατί παίζεται εκεί. Τι φορολόγηση πλουσίων μου λες, Χριστιανέ μου, τώρα. Με δουλεύετε. Όταν το πολύ χρήμα βγαίνει από το χρηματιστήριο. Από το χρηματιστήριο βγαίνει. Της ενέργειας. Παίζουν, τζογάρουνε. Αυτή τη στιγμή θα τζογάρουνε με στοιχηματικό τρόπο, με βάση το τι καιρό θα κάνει στην Ευρώπη. Αν ακούσετε διεθνείς αναλυτές απόψε, κάθονται και συζητάνε τι καιρό θα κάνει στην Ευρώπη φέτος, για να ξέρουν τι θα κοστίσει και τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Εν μέσω πολεμικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για ποια αριστερά και κέντρο και τέτοια μου μιλάτε. Είναι σαν να προσπαθεί σε μία συνοικία να κάνει συνέλευση πολυκατοικίας. Χτες τον άκουγα και έλεγα, κάνουν συνέλευση πολυκατοικίας τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα για να τα βγάλουν πέρα στον ευρωπαϊκό ουρανοξύστη. Μου φάνηκε. Πώς να σας το πω, πολύ κατώτερο και θα ήθελα να πάμε σε πολύ άλλα
10: το
13: θέματα. Χειμώνα, πολύ σοβαρά.
10: Δηλαδή, εγώ τον βλέπω από την
13: άποψη της βλέπω,
10: θέλεις του πολίτη. Δεν λέω ότι...
13: Εγώ βλέπω το χειμώνα βασανιστικό για τους πολίτες. Βασανιστικό. Όντως θα κρεμόμαστε από τον καιρό. Για να παίξουμε στοίχημα. Η ακρίβεια είναι κάτι που δεν είναι φαινόμενο η ακρίβεια. Είναι φυσική απότοκος διαδικασία. Φυσική απότοκος διαδικασία. Των υπερκερδών. Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες. Απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας. Οργανωμένη αντίσταση δεν μπορεί να γίνει μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
11: Άρα σε αυτή τη λογική που λες των απίστευτων κερδών, μήπως πιάνει σε κάποιους η πρόταση Τσίπρα για φορολόγηση του πλούτου και των καταθέσεων και για το 1% και όλα αυτά που λέει τα περιουσιολόγια.
13: Θυμάσαι κάτι πλούσιους που μαζεύανε τα μεγάλα αυτοκίνητα επί Τσίπρα.
11: Ναι.
13: Για να μην τους πετροβολάνε ή να μην τους κάνουν σχόλια γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Τι μου τους συζητάς τώρα. Πάντα θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα νομίζει ότι ισοφαρίζει με την εθελοντική κατά την αυτιλία και το Σύνταγμα προσφορά φόρων.
10: Ωραία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
13: δεν ισοφαρίζει τίποτα από όλα αυτά.
10: Πάνω στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπραγματεύεται τον παράδεισό του.
10: Έδωσα όσα μπορούσα. Αυτό πώς το ακούς.
13: Ο Τσίπρας θέλει τώρα να πάρει ένα τμήμα από αυτόν τον αστικό παράδεισο, αλλά με ένα μείγμα έτσι λίγο.
10: Τα μέτρα της κυβέρνησης πώς τα είδες. Γιατί η κυβέρνηση λέει, παιδιά, εγώ τόσα είχα, τόσα έδωσα.
13: Ψίχουλα επί ψυχούλων. Και έρχεται και ο Τσίπρας και λέει, τα ψίχουλα, προσέξτε. Εγώ θα έχω και δύο ψίχουλα από. Από επικοινωνιακό πάντα σπάνι. Λίγο πιο γλυκά αυτά τα ψίχουλα. Άλλα είναι τα ψίχουλα από το ψωμί, άλλα είναι τα ψίχουλα από το τσουρέκι.
11: Άρα τρία κόμματα, μια πολιτική, λες.
13: Οφθαλμοφανέστατα. Είχε δίκιο ο Καραθανασόπουλος σήμερα, ο οποίος είπε, λες και έχουν και τον ίδιο λογογράφο είναι.
10: Το σενάριο
13: άμα τους ακούσεις. Αλλά κανένας δεν άκουσε τον Παφίλη. Ο Παφίλη στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα επιμένει. Ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έτσι, στη διάσκεψη των Προέδρων. Φέρτε. Την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα στη Βουλή. Όπως ήρθε η Μπελαρά. Όπως ήρθε η Μπελαρά.
0: Σωστό είναι αυτό που ζητάτε.
13: Να έρθει στη Βουλή. Να ανοίξουμε συζήτηση.
10: Για ποιο λόγο, εξήγησε.
13: Και καλά θα κάνουν και κάποιοι επειδή αυτή την ασπίδα του Αχιλέα κοντεύουν να την ξεφτυλίσουν. Λες και είναι του Νόλαν η ταινία αντεστραμμένη στα μέτρα του καθενός.
0: Καταρχήν να
13: διευκολύνουμε. Ας ανοίξει κάποιος λίγο, για να διευκολύνω, άμα βαριέται να διαβάσει όλη την Ιλιάδα. Ας ανοίξει λίγο τη Σίγμα. Σίγμα. Mm-hmm. Στην Ιλιάδα, να μπορέσει να τη διαβάσει.
10: Μισό λεπτό. Στο ΚΚΕ, ποια σημεία θεωρείται σκοτεινά σε αυτή τη συμφωνία και θέλετε να έρθει στη Βουλή για να το συζητήσετε, για να το καταλάβουμε?
13: Ολόκληρη η πολιτική αυτή είναι σκοτεινή. Ολόκληρη. Αν θέλετε να εξετάσουμε στην πραγματικότητα αν αφορά στην άμυνα της χώρας ή αν αφορά στα συμφέροντα τα ευρύτερα, τα συμφέροντα, πρόσεξε τι σου λέω, αυτού που αποκαλείται Ανατολική Μεσόγειος, σε παραπέμπω στον Τσίπρα. Τι είπε σήμερα? Mm-hmm. 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι είναι Ανατολική Μεσόγειος? Ποια είναι τα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο? Πείτε μου, τι κατάλαβε ο κόσμος στην Ανατολική Μεσόγειο? 12 μίλια στο Αιγαίο, κατάλαβε?
11: Σίγουρα πάντως όχι τα 12 μίλια που είναι
13: 12 μίλια, 12 μίλια στο Αιγαίο, έτσι, στο Αιγαίο, ποιο Αιγαίο? Για Αιγαίο μιλάμε κι εμείς. Η Ανατολική Μεσόγειο, αρχίσαμε να μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο και εμείς, όπως μιλάνε οι Ισραηλοί, όπως μιλάνε οι Τούρκοι, όπως μιλάνε οι Αμερικάνοι, όπως μιλάνε όλοι.
10: Προβλήμανο στο κάζους
13: μπέλη. Τα συμφέροντα της Μέσης Ανατολής. Τα συμφέροντα της Μέσης Ανατολής είναι πετρελαϊκά. Η έλεγχη της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου είναι ενεργειακή δίωδη και κόμβη. Είναι αυτό που κοστίζει και το καταλαβαίνει ο πολίτης εδώ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, παντού, στο ντίζελ, στο δηλισμένο προϊόν, στη βενζίνη του, στη θέρμανσή του, στο φυσικό του αέριο, τώρα, στην κουζίνα του, στο σπίτι του, στο μπάνιο του, στο παιδί του, στο σχολείο του, στην ασφυξία του, το καταλαβαίνετε, και με την απειλή του πολέμου να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του, θρυνούμε νεκρούς από χτυπήματα ναυτεργάτες και δεν υδρώνει αυτό. Το καταλαβαίνετε.
11: Με δεδομένα. Και
13: συνηθίσαμε την αντίληψη πλοίο ελληνικών συμφερόντων, βομβαρδίστηκε. Mm-hmm. Τι είπα να πει, μωρέ, πλοίο ελληνικών συμφερόντων, μην τρελαθώ. Τι είναι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων όταν μιλάμε για νεκρούς ναυτεργάτες? Τι είναι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων που πάβει να είναι ελληνικών συμφερόντων ακόμα και εν πλώ? Αυτό ισχύει παντού και το ξέρετε. Τα ελληνικά συμφέροντα αλλάζουν εν πλώ. Ναι, μα με τον ίδιο τρόπο, κορίτσι μου, θα αλλάξουν και τα συμφέροντα τα φορολογημένα και οι μεγάλες περιουσίες. Με δουλεύετε τώρα. Να με σε... δουλεύετε. Δηλαδή, φορολόγησε κάποιος ποτέ το Μάσκ, τον Ζούκεμπεργκ, τον Φούφουτο, τον Μούμουτο, τον τάδε εφοπλιστή και τον δίδε εφοπλιστή? Υπάρχει η ψευδαίσθηση στον καπιταλισμό ότι εθελοντικός ή με νόμο θα μπορέσεις να φορολογήσεις. Mm-hmm. Ποιος δουλεύει ποιον? Σαν δούλεμα ακούγονται όλα αυτά.
11: Να σε ρωτήσω κάτι,
13: φάτσα βιζαβή με την πραγματικότητα.
11: Και η απάντηση από σένα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Με αφορμή όλο αυτό και με βάση και αυτό που έγινε στη Γερμανία, λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, ότι όπου τρία κόμματα μπορεί να έχουν την ίδια πολιτική, να υπάρξει ο φόβος ξανά όχι της ακραίας δεξιάς, αλλά της ακροδεξιάς και μάλιστα...
13: Χωρίς, εγώ ακούω τώρα και μερικούς να λένε ότι θεραπεύτηκε από την ακροδεξιά η Μελώνη. Είναι, έχει θεραπευτεί. Ναι.
11: Εγώ λέω για την ελληνική
13: είναι,
11: εδώ.
13: Παλιά θαύμαζε λέει το Μουσολίνι, τώρα είναι μία από τα ευρωπαϊκά στυλάκια τα καλά, έτσι. Ωραία. Είναι σαν μερικούς που είχαμε, ξέρεις, θυμάσαι κάτι νέους με κοτσίδες που, αυτό, που θα αλλάζαν τον κόσμο.
11: Εντάξει,
13: και
11: ναι,
13: τους
11: ναι,
13: πιάσανε. Ναι. Μια Αγγλία που ήταν σταθερή πάρα πολύ και τώρα αλλάζει τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Αριστερά η οποία συμβαδίζει με την ακραία δεξιά. Δηλαδή τώρα να σου πω, περιμένεις τα σοβαρά να είναι κάποιος συντάκτης του μανιφέστου του εναρκτήριου ενός κόμματος και ο χρήστης του μανιφέστου με τον οποίο έχει προσελκύσει κόσμο να λέει δεν ανοίξει εμάς?
10: Για το Σεκαντάρι, λες. Μισό το σενάριο της συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς το βλέπεις, αν χρειαστεί να γινόταν μια διασυγκρίνηση.
13: Ασφόδρα πιθανό. Το αστικό σύστημα, όταν δει τα σκούρα, στο έχω ξαναπεί, εσένα που είσαι και νεότερος, πάνε 20 χρόνια, όταν λέγαμε εμείς κουκουέδες, πηγαίναμε στα πάνελ, εγώ και μάλιστα μετεπιτάσεως, ότι έρχεται στην κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
13: Ξέρεις τότε... πόσοι με έχουν προγκάρει ως... Τι είναι αυτά που λες, τώρα οι γνωστές ακρότες της Κανέλη, σε προσωπικό επίπεδο μιλάω, σε κομματικό... γινότανε το σώσε. Σιγά που λέει το κουκουέ που θα συνεργαστούν. Έλα που συνεργαστήκανε. Άρα... Τώρα πώς συνεργάζονται και πώς ξεσυνεργάζονται. Φτιάχνουν κόμματα, ξεφτιάχνουν κόμματα. Ωρεοποιούν. Σήμερα μιλάνε για το συντηρητικό, ακραία συντηρητικό κόμμα που λέγεται Αφεντέ. Όχι ότι δεν είναι.
10: Άρα, μισό λεπτό. Το ενδεχόμενο συγκυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και Ελλάς το βλέπει πάντω. Το ενδεχόμενο, αν χρειαστεί να συγκυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και την Ελλάδα μαζί, το βλέπει αυτό. Για να
13: αυτοί
10: το κλείσουμε σε αυτό.
13: Οι έχοντε και κατέχοντε τα χρήματα, μάλιστα, την εξουσία και την πολιτική έχει πίεση, θα το κάνουν ανά πάσα στιγμή. Εδώ βρίσκονται σε πλατφόρμε, αγοράζουν και πουλάνε άνθρωποι από τα μίδια με τι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και ενώνονται τα ανένοτα. Να σου πω κάτι. Είναι πιο απίθανο να δεις μία μεικτή ομάδα ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό μου μοιάζει πιο απίθανο από το να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ με το Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι όχι απλώς φυσικό. Θα βρούνε φόρμουλες, θα βρούνε τρόπους, θα παίξουν με πρόσωπα, θα παίξουν με διαδικασίες, θα ξεγελάσουν τον κόσμο. Ειδικά δε ο φασισμός που με ρώτησες.
11: Ρώτησα αν φοβάσαι μία επανάληψη Χρυσής Αυγής. Όχι αν φοβάσαι εσύ προσωπικά, καταλαβαίνεις με ποιον
13: το λέω. Η ερώτηση υποκρύπτει. Ναι. Η ερώτηση υποκρύπτει.
11: Αν
13: χωρίς
11: προβληματίζεσαι.
13: Χωρίς να το θέλεις.
11: Να το πω έτσι. Ή το κουκουέ, ή όλοι μας πρέπει να προβληματιστούμε.
13: Έχει προβλέψει
11: από
13: με
11: μια επανάληψη Χρυσής Αυγής.
13: Έχει το κουκουέ προβλέψει με μαθηματικό τρόπο ότι όταν βρεθεί στα στενά και πειραχτούν τα κέρδη του ή δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει τα κέρδη του όπως θέλει, το μεγάλο κεφάλαιο ξαμολάει μαύρα φασιστικά σκυλιά. Τώρα, αν θα τα ντύσει, αν θα τους βάλει ωραίο κολάρο, αν θα τους βάλει ένα περιλέμιο τέτοιο, θα ξαμολύσει μαύρα σκυλιά. Το φασισταριό θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Ναζιστές κουστούμαρισμένους με γραβάτα και ευπρέπεια πολιτική, θα τη δούμε.
0: Κουβέντες, ποιος θα σχεδιάσει. Είχε συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με την
13: Δεν
0: αριστερά.
13: Μπορείς να εξομοιώσεις.
0: Όταν ήταν
13: Δεν
0: μπορείς να εξομοιώσεις. Λεωνίδας Κύρκος.
13: Άξε, δεν μπορείς να εξομοιώσεις. Κορίτσι μου, και να θελήσει.
10: Τώρα
13: να
10: η Ελένη πήγε στο 89.
13: Ναι, αν πάμε τώρα. Όχι, όχι, όχι, και το ναι, πάω εγώ στο Βρώμικο 89 πολύ εύκολα.
10: Μιλάμε. Ναι, αυτό λέω. Άξε, λέω για του ελευθερωτέ.
13: Πάω στο Βρώμικο 89 πολύ εύκολα, γιατί είναι και νεότεροι άνθρωποι και δεν ξέρουν. Το Βρώμικο, αποκαλούμενο Βρώμικο 89. Σου θυμίζω ότι από τότε προέκυψε και μία δίκη η οποία παρήγαγε δύο αρχηγού κομμάτων. Τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τον Δημήτρη Τσοβόλα. Εντάξει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, άμα μπει σε κανένα ίντερνετ, γιατί υπάρχει και πραγματικότητα πριν από το ίντερνετ, έτσι. Λοιπόν, το 89, παρότι πολιτικά σήμερα, άμα το πει στους κομμουνιστές θα σου πούνε ήτανε ειδικού σκοπού, περιορισμένου χρόνου και είχε πολύ διαφορετική πρόσωπο. Πρόσεξε.
0: Δηλαδή,
13: δεν συγκυβέρνησε το κουκουέ πέντε χρόνια
0: μνημόνια,
13: με έναν καμένο.
0: Μην στα,
13: μου τα
0: στα μνημόνια.
13: Όχι, δεν μπορεί
0: δεν
13: να
0: ήταν ειδικού σκοπού. Δεν οι κυβερνήσεις που έγιναν. Δεν
10: είναι
0: η Δημοκρατία με το Πασό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ δεν ήταν ειδικού σκοπού.
13: Μην τα λες αυτά. Τώρα θα μα πάρουν με τι πέτρε.
0: Σοβαροί δημοσιογράφοι
13: δεν
0: θα μα πάρουν με τι πέτρε, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Ζούσανε τα μνημόνια.
13: Θα σε πάρουν με τι πέτρε, γιατί
0: ζούσανε τα μνημόνια.
13: Είναι αυτοί που ακούσαν τον Τσίπρα, θα το σκίζει με ένα.
0: Ναι, ό,τι και να λες, ο ειδικός σκοπός υπήρχε. Ό,τι και να λες, θέλεις να πεις ότι θα σκίζει ο Τσίπρας το μνημόνιο και δεν το έσκισε. Δεν το έσκισε.
13: Με τον καμένο παρέα.
0: Εάν με τον καμένο παρέα. Να τα πούμε.
13: Με τον καμένο παρέα πέντε χρόνια.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Είναι ο ειδικός σκοπός.
13: Εάν συμφωνείς.
0: Και στην πολιτική πάντα υπάρχουν ειδικοί σκοποί.
13: Η μπροστά σου η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνείς εσύ και ο Δημήτρης Τάκης.
11: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
13: Όχι, συμφώνησε μαζί σου ως προς την ερώτηση. Γιατί συμφέρει τώρα, καταλαβαίνεις. Είναι μπροστά
0: ναι,
13: το ενδεχόμενο, είναι δεδομένο.
10: Δηλαδή μπορεί να κάνουν το ίδιο ρεπορτάζ.
0: Είναι δεδομένο, δεδομένο. Με την Ελλάδα.
13: Δεδομένο.
0: Ναι, είμαι. Έβγαλε σύγχρονη τώρα.
13: Και ο Τσίπρας τώρα στα 50.
11: Μιλάς τέτοια, θα το πάρει
13: κανένας. Και ο τώρα στα 50.
10: Θέλω να το ζήσω αυτό. Εγώ θέλω να το ζήσω.
0: Μα τώρα λέμε πράγματα που... Αλλά επειδή όλοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ξέρουμε γιατί γίνονται οι κυβερνήσεις.
10: Να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Πάμε λίγο γιατί είμαστε στο κλείσιμο και να δούμε και τα ελληνοτουρκικά.

0: Γενικά. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Ήρεμα είναι... νερά τέλος. Σαν τίτλος. Έστω σαν τίτλος.
0: Υπήρχαν ήρεμα
1: δεν υπήρχαν. Ωραία. Δεν τώρα, υπήρχαν τώρα τι έρχεται.
0: Υπήρχε
1: τι
0: μια επικοινωνιακή διαδικασία. Η Τουρκία έχει τα δικά της προβλήματα, η Ελλάδα έχει τα δικά της προβλήματα. Στην περιοχή όλοι μιλάνε για περικύκλωση. Όλοι κάποιοι τους περικυκλώνουν. Πρόσεξε, είναι και γελίο να μιλάς για περικύκλωση όταν έχεις δύο χώρες οι οποίες είναι και οι δύο στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών του. Κορεδευόμαστε και σε αυτό. Κορεδευόμαστε. Ακούς για την σφαγή της Σμύρνης και την ίδια ώρα αυτός που στα λέει έχει μπει στην Κύπρο και έχει πάρει τη μισή.
2: Ναι.
0: Και η Ευρώπη πήρε την Κύπρο κομμένη και κομματιασμένη με στρατό κατοχής, την πήρε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, μα πάρα πολύ ευχαριστημένοι που ανήκουν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν καταλαβαίνετε τα ταξικά αποπέδια που είναι οι πλειοψηφίες των λαών της Ευρώπης παραμένουν ταξικά αποπέδια. Εάν αυτά τα αποπέδια ορθώσουν κεφάλι, που είναι η πλειοψηφία, που είναι οι παράγοντες πραγματικά τον πλούτο, κούνια που τους κούναγε από τους φασίστες μέχρι τα ΝΑΤΟ τους. Δεν μπορεί να πουλήσει η δημοκρατία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Βοντερ Λάιεν, ούτε η Κάγια Κάλλας, ούτε η σφαγή της Παλαιστίνης, ούτε οι πολεμούντες και από τη μία και από την άλλη πλευρά σε εκείνη την αθλειότητα που λέγεται Ουκρανία. Αυτό που έρχεται είναι δύσκολο. Και για να το αντιμετωπίσουμε, ξέρεις ποιος θα μας σώσει, ο διπλανός μας.
2: Τώρα, για το τέλος, μπορούμε να το χαλαρώσουμε λίγο.
0: Θέλω
2: να... Ωραία. Επειδή είναι της μόδας τα...
0: Δεν ξέρω αν χαλαρώνει εύκολα σήμερα.
2: Εντάξει. Τώρα
0: έχει ξεκινήσει και με το...
2: Έχει, ναι.
0: Και με την καρδιακή προσβολή ενός ανθρώπου και έχει ξεκινήσει και με μια σειρά από άλλα πράγματα.
2: Επειδή είναι της μόδας...
0: Νέος άνθρωπος καλλιτέχνης.
2: Και τι κρίμα, υπάρχει δηλαδή, πίσω από αυτή την
0: ιστορία,
2: θα είναι ακριβώς.
0: Με διερευνούμενο θάνατο, δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
2: Επειδή λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η ιστορία όπου ένας αφιερώνει τραγούδια στον άλλον, ο Μητσοτάκης αφιέρωσε τον Τσίπρα, ο...
0: Αχ, Παναγιά μου καλέ, αφήστε τα τραγούδια
2: ο Τσίπρας αφιέρωσε το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Το κουκουέ, ποιο τραγούδι θα μπορούσε να αφιερώσει είτε στο Μητσοτάκη είτε στον Τσίπρα?
0: Δεν παίζουμε εμείς με τέτοια πράγματα για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Εμείς ξέρουμε ποιος κοιμάται στα σανίδια. Ο ελληνικός λαός. Και δεν την κοιμάται από νταλκά και έρωτα. Κοιμάται γιατί τρώει επίθεση από το κεφάλαιο. Και από την ώρα που έχεις αναλάβει να κρατάς ζωντανό και το έχουμε καταφέρει κατά δική του βούληση ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι ο Θοδωράκης, όταν έχεις τιμήσει την πραγματική ποίηση και το πραγματικό τραγούδι, άλλο λαϊκό τραγούδι και άλλο λαϊκίστικη εκμετάλλευση. Εκείνος ο ελίτης, με εκείνο το αμπέλι και εκείνο το αυτό από το μικρό ναυτίλο, έχει ξεφτυλιστεί. Και μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γι' αυτό είπα πριν, σε μια παιδεία που δεν δίδαξε ποτέ της, τι γράφει η ασπίδα του Αχιλλέα. Και δεν θυμάται κανένας ότι την παρήγγειλε η μαμά, αφού θες να τελειώσεις έτσι, θα τελειώσω κι εγώ έτσι λοιπόν. Την παρήγγειλε η μαμά για το γιο της, αφού ο Πάτροκλος έχασε τη μάχη, τον γυμνώσανε και ο Αχιλλέας έμεινε χωρίς την πανοπλία του και χωρίς την... Την παρήγγειλε στον Ήφαιστο. Και ο Ήφαιστος σε αυτήν την ασπίδα περιγράφει την ομορφιά και τη διαδικασία της ειρηνικής ζωής. Αυτό κρατάτε το κάθε φορά στο κεφάλι σας που πληρώνετε για μία ασπίδα και την ίδια ώρα αυτά που πληρώνετε... Τα τέτραπλο πληρώνεται από τη βενζίνη μέχρι το γάλα.
2: Για την ειρηνική λοιπόν. Ζωή, ο Μακιαβέλη είχε πει: όταν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο.
0: Άμα θες να μου αντιτάξεις.
1: Αλλά εξαρτάται το σημείο
0: αναφορά. Αν θες να μου αντιτάξεις το Μακιαβέλη ή τον Όμηρο,
1: θα συμφωνήσω.
0: Θεωρώ ότι έχω κερδίσει 10-0. 10-0 σε αυτό
2: το σημείο.
0: 10-0 σε αυτό
2: το σημείο. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, Γιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πάντα έχει ενδιαφέρον να μιλήσει μαζί σου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που δεν με διατηρείτε σε ομοιρία όταν μιλάω.
1: Γι' αυτό θες σε θέλουμε. Είναι πάντα χαρά μας και πάντα ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλή δύναμη.
0: Και σηκώστε κεφάλι. Κανένας δεν μπορεί να είναι Όμηρος παρά μόνο των δικών του ονείρων υπηρέτης.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω στην Ελένη, δεν έχουμε συζητήσει. Τώρα βγήκε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση και είπα πριν ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει πια τα ποσοστά που βλέπαμε πριν έρθει η θερινή Ραστόνη.
2: Έχει εξαφανιστεί.
1: Η κυρία Καριστιανού, βέβαια στη ΔΕΘ, είναι, θα είναι.
3: Αύριο το απόγευμα στις 5.30 ώρα Αναμένεται να ανέβει η κυρία, να μιλήσει η κυρία Χριστιανού. Δεν είναι συνέντευξη, θα είναι η ομιλία της. Το παράδοξο στην ιστορία, θα σας έλεγα, είναι ότι την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα της.
2: Και άλλοι φεύγουν.
3: Φεύγουν και άλλοι. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, γνωρίζω ότι έχουν φύγει και τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα 24 ώρα, έφυγαν και άλλοι άνθρωποι. Τώρα, δημιουργήθηκε ένα κλίμα όταν η κυρία Χριστιανού σε μία συνέντευξή της, στο Open, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι δεν θα ανακοινώσω το πρόγραμμά μου γιατί μου το κλέβει ο Τσίπρας. Αυτό επειδή έφερε πολλά σχόλια, πολλές...
1: Πότε είναι η κυρία Χριστιανού?
2: Την Πέμπτη. Αύριο.
1: Είναι και ομιλία και συνέντευξη τύπου, όλα
3: μαζί. Όχι, ομιλία.
1: Μόνο ομιλία. Γι' αυτό ρωτάω πότε είναι, γιατί λέω θα και δύο φορές.
3: Επειδή δημιουργήθηκαν...
1: Δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου, δηλαδή.
3: Όχι, δεν ξέρω για συνέντευξη τύπου. Okay. Επειδή, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα... Θα λέγαμε έτσι, μία ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτή τη δήλωσή της, αποφάσισε να παρουσιάσει κάποιες θέσεις.
1: Μα δεν γίνεται να παρτιδεύει να μην πει θέσεις. Δηλαδή, δεν έχει νόημα.
3: Μέχρι και αυτή την ώρα γράφουν, μάλλον προσπαθούν να συνθέσουν ένα πρόγραμμα με βάση τις προτάσεις τις οποίες είχαν καταθέσει οι τομείς που είχαν φτιαχτεί πριν από λίγο καιρό. Εμένα μου έχουν πει άνθρωποι που γνωρίζουν ότι τα πάντα σχεδόν είναι ακοστολόγητα, είναι μία έκθεση ιδεών αυτό που θα πει, ότι θα επικεντρωθεί περισσότερο στα θέματα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Εύλογο είναι αυτό.
1: Για το σούπερ μάρκετ
3: και το αντιλαμβάνομαι.
1: Για το ρεύμα δεν θα πει. Για
3: θα
1: την
3: πει
1: δεν
3: κάποια
1: θα πει.
3: Πράγματα για την ακρίβεια, αλλά δεν θα καταθέσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν η κατάσταση.
1: Για καθίστε λίγο, ρε παιδιά. Για το ρεύμα. Τώρα θα έρθουν οι λογαριασμοί. Για τη βενζίνη που πάμε και είναι...
2: Και άμα πει μια πρόταση και την κλέψουν οι άλλοι,
3: το
2: δεν
3: θέμα
2: γίνει.
3: Τώρα ποιο είναι.
1: Επίσης, το τρολάρι,
2: εγώ τρολάρω. Η Ελένη
1: θα πάει στην Ελένη να μας πει για το σούπερ μάρκετ κάτι, για το ΦΠΑ.
2: Παιδί μου μόνη της είπε η γυναίκα ότι θα πω το πρόγραμμά μου λίγο πριν τις εκλογές γιατί φοβάμαι να μου το κλέψουν. Βρες τον
1: Τσίπρα, ο τηλεθεατής ή τηλεθεατριάς μου. Εγώ, εσύ, η Ελένη.
2: Σου λέει, θα περιμένεις μέχρι την ώρα της ψήφου να το μάθεις για να με ψηφίσεις.
3: Λοιπόν, την ίδια ώρα, να σας πω, ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε, εγώ το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά το μαθαίνω από κάποιους που κινούνται πέριξ του κόμματος της κυρίας Χριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Να γίνει ότι, και άλλο κόμμα.
3: Ότι μπορεί να μην, σε κάποιες περιοχές, να μην μπορεί να φτιάξει ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, υπάρχει μία απογοήτευση τη συγκεκριμένη στιγμή, που ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι την είχαν στηρίξει, ήταν μαζί της όλο το διάστημα.
1: Αν ισχύει και η δημοσκοπική εικόνα από το κόμμα στο 3,6.
3: Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτιάξει ψηφοδέλτια. Εικάζουν λοιπόν, μισό λεπτό Δημητράκη μου και θα στο... Εικάζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν αποκλείεται στο τέλος η κυρία Χριστιανού να μην κατέβει καν στις εκλογές. Δηλαδή, να έχει τόσα ανυπέρβλητα προβλήματα που εάν και εφόσον οι δημοσκοπήσεις συνεχίσουν να τη δείχνουν σε τόσο χαμηλά ποσοστά, η ίδια να αποφασίσει να μην κάνει το επόμενο βήμα.
2: Μάλιστα.
3: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί όπως σας λέω, οι πληροφορίες μου προφανώς προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι... είναι πέριξ της
2: ερώτημα τώρα.
3: Του
2: υπάρχει
3: της
2: περίπτωση, γιατί και αυτό και εγώ το διαβάζω και με συζητάω αριστερά και δεξιά, να κάνει κόμμα, κίνημα ή δεν ξέρω τι άλλο ο κύριος Αυγερινός με την κυρία Μουτσάτσου? Γιατί και αυτό έχει ακουστεί.
3: Ομολογώ ότι εγώ σήμερα...
2: Έφυγαν όμως αυτοί, τελείως.
1: Οι παρουσιαστές του κόμματος θα κάνουν δικό τους.
3: Να απαντήσω.
1: Έχω χάσει την μπάλα τώρα.
3: Ομολογώ ότι εγώ σήμερα επιχείρησα τουλάχιστον 3-4 φορές
1: να κάνει ο Χιλάκης τώρα
3: να μιλήσω με τον κύριο Αυγερινό ακριβώς για να επιβεβαιώσω αυτά τα σενάρια.
4: Άρα το έχεις και εσύ ως σενάριο.
3: Ναι. Μάλιστα. Και όφυλα να πάρω καλά, τον έκανες. Κύριο Αυγερινό για να... δεν μου απάντησε ποτέ.
1: Άμα δεν σου απάντησε, πάνε και ακόμα.
5: Λέω εγώ.
3: Τον παρακάλεσα, του έστειλα και μήνυμα
5: και λες,
3: να επικοινωνήσει
5: τι
3: μαζί
5: μου, λέτε, δεν κάνω
3: γιατί
5: κόμμα.
3: Όντως ήθελα να τον ρωτήσω. Μάλιστα. Αν αυτά που ακούγονται ότι μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κίνημα, τέλος πάντων, το οποίο θα κατέβει και αυτό τις εκλογές, δεν ξέρω.
1: Και δεν το σήκωσε.
3: Δεν το σήκωσε, όχι. Άρα
1: εκεί
3: δεν
1: το σηκώνεις και λες, άσε με Καλογεροπούλο, είναι τρέλες αυτά, τελεία.
3: Άρα δεν έχω απάντηση.
1: Αλλά άμα δεν το σήκωσε... Άρα...
3: Εάν σηκώσει το τηλέφωνο, θα έχω να σας όχι. πω.
2: Άρα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Εγώ, χωρίς να χρεώνω κάτι...
3: Εγώ τη δουλειά μου έκανα.
1: Άνθρωπο, λέω ότι όταν οι πολιτικοί δεν σηκώνουν τηλέφωνο για να απαντήσουν σε κάτι, συνήθως... Η απάντηση είναι ότι θα το κάνουν αυτό το οποίο θα τους ρωτήσεις.
2: Αλλά ο κύριος Αυγερινός,
3: εγώ δεν το ξέρω.
1: Δημοσιογράφος.
2: Μήπως το σηκώσει αυτή.
1: Δεν ξέρω αν απέκτησε τα χούγια των πολιτικών.
2: Μήπως πάρεις Μουτσάτσου αύριο, μήπως το σηκώσει.
3: Με την κυρία Μουτσάτσου, ομολογώ.
2: Σε ξέρει, βρε αγάπη μου.
3: Δεν
2: πεις Ελένη Καλογεροπούλου στο τηλέφωνο.
1: Είναι συνάδελφο, άνθρωπε. Μέσα Μουτσάτσου δεν έχει υπάρξει συνάδελφο.
3: Τον Αυγερινό τον γνωρίζω.
2: Ναι, βρε Γιώργο μου, αλλά άμα σηκώσει και πει Ελένη Καλογεροπούλου εδώ, δεν την ξέρει.
3: Τον είχα δει και στη Μόσχα. Έχουμε ανταλλάξει και πέντε κουβέντες.
2: Δοκίμασε εσύ και Μουτσάτσου αύριο, μπορεί να σου καθίσει. Δεν ξέρει.
1: Θα γίνει χαμό έτσι και από εκεί ακόμα.
2: Εντάξει, ένα παραπάνω μόνο.
1: Κυρία Καραστιανού που λέει, για διάφορα που λέει.
2: Ναι.
1: Ότι θέλανε να το διασπάσουν το κόμμα
2: τι
1: και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο πάνω μας, γιατί εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι αύριο. Μας αρέσουν αυτά, ελπίζω και σε εσάς. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνω μας για την πολιτική αντιπαράθεση.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Επιστροφή στην τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ θα πεις εντάξει με τόσες σχολικές τσάντες. Θα πεις εντάξει με τόσες κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, όλα τα βιβλία, βοηθήματα και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ό,τι θέλεις για την πιο εντάξει σχολική χρονιά, τώρα και με δωρεάν μεταφορικά. Public και είσαι εντάξει.

0: ξενερώσεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας που είναι στο στούντιο και έναν ο οποίος δικαιολογημένα είναι στη Θεσσαλονίκη καθώς ήταν εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε. Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, βουλευτής Ηλίας, να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, θα τις κάνω πιο μετά τις εκλογές.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να τα λέμε. Ευχαριστούμε και εμείς που είστε εδώ, κύριε Νικολακόπουλε. Από Νικολακόπουλο πάμε σε Νικολαίδη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τη Δράμα. Καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
2: που είστε μαζί μας. Και θα πάμε τώρα και στον Νίκο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, που είναι Θεσσαλονικιός, είναι στην έδρα του. Άλλωστε πριν από λίγη ώρα ήταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου και στο μάζεμα που είχαν σε δημοσιογράφους. Καλησπέρα, κύριε Νικούδη. Ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκριση.
4: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ να είμαι στο στούντιο μαζί σας. Αλλά
2: με το καλό, σας περιμένουμε.
4: Τέσσερις ώρες διήρκησε η συνέντευξη.
2: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω αντίστροφα. Μιας και η δική σας συνέντευξη τύπου ήταν σήμερα. Λοιπόν, overall, που λένε και στα χωριά μας, εσείς ακούσατε από την κυβέρνηση να λέει ότι μια από τα ίδια ήταν ο Τσίπρας, τσάμπα το rebranding. Σας λέω τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ ακούσατε ότι κάνετε ότι δεν γνωρίζετε τον κύριο Σκιακαντάρη γιατί αποκάλυψε ότι θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι οι δύο πρώτες αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς τα απαντάτε και πείτε μας επίσης και τα κύρια μηνύματα του κύριου Τσίπρα.
4: Θα απαντήσω από το δεύτερο ερώτημα για τον κύριο Σκιακαντάρη. Νομίζω ότι μερικές φορές στην πολιτική θα πρέπει να καταλαβαίνουμε πως ένας άνθρωπος είναι ένας φιλόσοφος της πολιτικής και της ζωής και η δική μου άποψη και η άποψη του κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για αυτό στη συνέντευξη τύπου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην αρχή της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την ομάδα του δημιούργησε τη βάση, το θεμέλιο που περιλαμβάνει όλη τη φιλοσοφία του κόμματός μας, αλλά από εκεί και πέρα, ο ίδιος όντας ένας ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι ελεύθερος να εκφράζεται για τα μεγάλα ζητήματα της πολιτικής, επέλεξε και μαζί με τον πρόεδρο μας να μην συμμετέχει στα όργανα του κόμματος, έχει την αυτονομία του. Νομίζω ότι είναι κρίμα να.
2: Άρα να μην αντιμετωπίζεται ως στέλεχος, μας λέτε με λίγα λόγια.
4: Δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής.
5: Αυτό είπε και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ωραία. Και κάτι άλλο τώρα. Γι' αυτό που λένε ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ότι πήγε τσάμπα το rebranding και ότι είναι μια από τα ίδια ο κύριος Τσίπρας, τι απαντάτε?
4: Εντάξει,
2: ήταν η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αυτή που σας λέω.
4: Εγώ καταλαβαίνω από την προηγούμενη εβδομάδα και όλα, από την πρώτη τη μεγάλη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχουμε δημιουργήσει μια μηχανία στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί περίμενε να μπορεί να αποδομήσει το πρόγραμμά μας ουσιαστικά και όχι κατ' επίφαση. Νομίζω ότι
6: ευχάριστα τον κόσμο και τη Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όχι ευχάριστα, δυσάρεστα αυτούς. Άρα νομίζω ότι το σχόλιο αφορά κυρίως τη δική τους αμηχανία και νομίζω ότι φάνηκε και τις επόμενες μέρες μετά τη δικιά μας ομιλία με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τις αντιδράσεις που αυτή ξεκίνησε. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όλη αυτή την διάρκεια μέχρι την έκθεση, τους τελευταίους 4 μήνες, δηλαδή που υπάρχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κατέγραψε τα προβλήματα, έθεσε προτάσεις και λύσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ είδαμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι οι φορείς, ότι δεν ακούσανε τίποτα. Τζάμπα γίνονται συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αντίστοιχους φορείς τους επαγγελματικούς. Άρα πιο πολύ απαντάει στη δική τους αμηχανία στο πώς θα διαχειριστούν το δικό μας πρόγραμμα, παρά με το γεγονός ότι τζάμπα το ριμπράζουν που λέει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσω αντίστροφα για να έρθουμε μετά στην κανονική μας σειρά. Κύριε Νικολαίδη, εσείς τι πάθατε και βγάλατε ανακοίνωση για τον κύριο Σιαγαντάρη, και μάλιστα για να το σημειώσω. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ακόμα στο βήμα, δηλαδή ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Σιαγαντάρης. Και επιμένει ότι είναι και στέλεχος της Ελλάδας, ενώ ο κύριος Νεφούδης μας λέει, αυτό που είπε ο κύριος Σύμπρας, δηλαδή, ότι δεν είναι στέλεχος, είχε άλλο ρόλο.
3: Και ο κύριος Χιακαντάρης σήμερα έκανε ανάρτηση και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση.
5: Είναι σε γραμμή του Δονή το Πασό.
2: Για κάτσε λίγο, να μας εξηγήσει ο
7: κύριος. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο

0: Κάνατε εσείς με λίγα λόγια.
1: Γιατί μπορούσατε εσείς να
2: νικήσετε. Κύριος Τσίπρας, πραγματικά εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που πήρε. Ήτανε 6 χρόνια αντιπολίτευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Παράτησε την παράταξή του και σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι δεκανίκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ξαναεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
1: Προκύπτει
2: και από την ανάρτηση του κυρίου Σκιαγεντάρη. Συνδέονται όλα. Γιατί ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ως αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λίγο μπερδευτήκαμε. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ έρχομαι να νικήσω το Μητσοτάκη, γιατί κανένας από τους άλλους δεν μπορεί. Πώς γίνεται αυτός που έρχεται να νικήσει το Μητσοτάκη
2: ίδιος,
1: να είναι δεκανίκη
2: του. Ο ίδιος κύριε Τάκη, που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παλιά ήταν.
2: Πόσο παλιά.
1: Παρετήθηκε
2: τη
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί ήταν σε ένα κόμμα που δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ήθελε, δεν τον άφηναν, τον τραβούσαν η μισή από εδώ, η μισή από εκεί και έφυγε
2: αυτός
1: ο άνθρωπος.
2: Είναι ο λόγος που έφυγε.
1: Βέβαια αυτός είναι ο λόγος. Και μετά είδε ότι ό,τι άφησε πίσω έγινε στάχτη και μπούρμπερι και σου λέει να έρθω ξανά πίσω.
2: Οπότε εμείς πρέπει να υποδεχτούμε τον κύριο Τσίπρα ως μεσία.
1: Εσείς μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Ο λαός είναι τι θα κάνει.
2: Αυτό ακριβώς. Ο λαός το τι θα κάνει θα φανεί στην πορεία. Γιατί ο κύριος Τσίπρα.
1: Εσείς δέχεστε ότι αυτό που σας λέω ότι δεν μπορούσατε να τον νικήσετε και γι' αυτό γύρισε πίσω.
2: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο γιατί ο αγώνας μας είναι για να είμαστε πρώτοι σε επόμενες
3: εκλογές. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι συμπέρασμα, αλλά είναι φράση του κύριου Τσίπρα. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλος, αλλά ανταγωνιστής. Σας αντιμετωπίζει, δηλαδή, το λέω δημοσιογραφικά, όχι εχθρικά. Συμφωνείτε, βλέπετε θετικά την προσέγγιση του απέναντί σας, ότι δεν είστε αντίπαλοι του.
2: Αυτό που βλέπω τους τελευταίους μήνες με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα ξανά στα πολιτικά δρόμενα είναι ότι κάθε στελεχός του κάνει μια διαφορετική ερμηνεία για το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ.
3: Αλλά κάποιοι δεν θέλουν. Γιατί
2: αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Γιατί από τον κύριο Τσίπρα τα χρόνια διακυβέρνησή του ακούσαμε πολλά και ως αντιπολίτευση πριν από το 2015, αλλά δεν έγινε. Είναι τίποτα από αυτά που είπε.
3: Ωραία. Και τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, θέλω να έρθω στη δική σας αντίδραση, η οποία ήταν σύντομη, όπως διάβασα και του ΠΑΣΟΚ, on air, μόλις τη βρήκα μπροστά μου, έτσι και είδα και του κυρίου Μαρινάκη. Όσοι λέει μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν, το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, ίδιος και απαράδεκτος. Όμως, εγώ οφείλω να πω ότι αυτό που είδα δεν ήταν ίδιο, ας πούμε, αυτό που λέγατε εσείς στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας είπε συγκεκριμένα πράγματα, είπε ότι όλα αυτά είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου και μάλιστα είπε κοστολογημένα και θεσμικά θα είναι όλα. Άρα, πώς είναι ίδιος ακριβώς και πήγε τσάμπα το rebranding.
4: Καταρχάς, να εκφράσω και εγώ την θλίψη μου για την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας και που επισκίασε και την φετινή. Πραγματικά. Και να έρθω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε και να επισημάνω αρχικώς ότι βλέπω μία απόσταση, θα έλεγα, από την πραγματικότητα. Στις τοποθετήσεις και των δύο στελεχών των άλλων κομμάτων, που γενικότερα και στις τοποθετήσεις των κομμάτων αυτών. Από τον κύριο Νιφούδη άκουσα μηχανία της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, κάθε άλλο θα έλεγα, αλλά θα έρθω και σε αυτό στη συνέχεια. Και άκουσα και από τον κύριο Νικολαίδη ότι είναι δεκανίκη ο κύριος Τσίπρας. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό rebranding, δεν μπορώ να καταλάβω μία διαφορά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε και ελπίζω να το κάνει στο επόμενο διάστημα, να καταθέσει προς κοστολόγηση το πρόγραμμα αυτό. Γιατί το πρόγραμμα αυτό βγαίνει περίπου 13 δις με πρόχειρους υπολογισμούς και νομίζω ότι θα το ξεπεράσει τελικά αυτό το ποσό.
5: Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο που λέτε.
4: Θα το δούμε αν υπάρχει όταν το καταθέσει. Εγώ ζητώ να το καταθέσει.
5: Ότι εγώ, θα το καταθέσουν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι δεν είχαν καταλάβει
4: Τσίπρας,
5: ότι ήταν τετραετίες οι προτάσεις.
4: Ο κύριος Τσίπρας ό,τι λέει...
5: Νομίζαμε ότι ήταν οι προτάσεις μόνο για ένα χρόνο.
4: Ό,τι λέει στη Θεσσαλονίκη ειδικά ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι γνωστός και για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και για πολλά άλλα πράγματα, επειδή έχει βεβαρημένο παρελθόν, έχει και μειωμένη αξιοπιστία. Καλό λοιπόν για πρώτη φορά να αποδείξει αυτά που λέει και σε πρώτη φάση να καταθέσει το πρόγραμμα για κοστολόγηση. Τότε θα δούμε λοιπόν. Γιατί μόνο οι κατοικίες που υποσχέθηκε είναι 7 δις.
3: Ωραία. Πάμε λοιπόν, να πάμε λοιπόν. Γύρω τώρα για να βάλω λίγο τα ενεργειακά. Ένα λεπτό. Πάμε από εδώ τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο αφορά όλους και δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλους τους πολίτες. Είστε στην Ηλία, στη Δράμα ο κύριος Νικολαίδης, στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Νιφούδης. Όλοι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα το χειμώνα. Στα καύσιμα, στο ρεύμα, τα πάντα όλα. Εσείς όμως έχετε το καρπούζι και το μαχαίρι ως κυβέρνηση. Πώς τον βλέπετε το χειμώνα που έρχεται, και επειδή ακούω, μας δίνει ρεπορτάζ ο Δημήτρης Αξιόπιστο πάντα, ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις να επιδοτήσετε ξανά τα καύσιμα, μήπως αυτό είναι μονόδρομος, δηλαδή να βρείτε λεφτά και να τα ρίξετε

0: τώρα και στο βενζινάδικο και στο...
1: Και εγκρίνια για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την ενέργεια, που είναι σε βάθος τριετίας, ενώ υπάρχουν βουλευτές σας που λένε το θέμα είναι τώρα.
0: Για παράδειγμα, εδώ σήμερα το πρωί.
2: Όσο συνεχίζεται η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι οι οποίοι παράγουν αυτές τις συνέπειες, προφανώς είναι εδώ η κυβέρνηση για να παρεμβαίνει και να λαμβάνει μέτρα.
0: Σε τρία χρόνια, τώρα δεν πρέπει.
2: Έχουμε πει, όχι και τώρα, υπάρχουν μέτρα που θα λαμβάνονται και τώρα και αυτή τη στιγμή και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και αν θέλετε η πρόληψη που έχει κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με την ενέργεια. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι από το 2019 έχουμε αυξήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από εκεί που εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια πλέον είμαστε εξαγωγέας. Από τη στιγμή που έχουμε πλέον μια από τις φθηνότερες χοντρικές ενέργειες στην Ευρώπη, από τη στιγμή που στη λιανική τιμή επίσης έχουμε φθηνότερη λιανική τιμή ενέργειας, σημαίνει ότι έχουμε κάνει βήματα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα επιδοτήσουμε τα καύσιμα, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά παγκόσμια τιμή του πετρελαίου αυξάνεται. Και πρέπει εμείς να παρεμβαίνουμε. Σας έχουμε πει από την αρχή.
0: Αλλά το λέτε και εσείς ότι είναι ανοιχτή η παρέμβαση, η νέα παρέμβαση.
2: Το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Και σας λέμε για κάθε φορά που λαμβάνουμε μέτρα ότι μιλάμε για δυναμική κατάσταση. Και προφανώς είναι εδώ η κυβέρνηση κάθε φορά να προσπαθεί να δίνει λύσεις. Το θετικό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα. Αυτή η κυβέρνηση μειώνει φορολογικούς συντελεστές.
3: Δημιουργεί ανάπτυξη. Οι οποίοι αγωνιούν. Εμφανίζονται να αγωνιούν.
2: Όλοι αγωνιούν.
3: Μας το είπε προηγουμένως ο Δημήτρης. Και είναι προβληματισμένοι. Λένε ότι θα έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει εξαγγείλει περισσότερα μέτρα. Κοιτάξτε. Κάνουν λάθος.
2: Θα απαντήσω ως εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει από την πρώτη που πήγε για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να τηρήσει. Υπόσχεται αυτά που πραγματικά θα κάνει με τη συμφωνία αλήθειας που έκανε πριν γίνει πρωθυπουργός και κάθε χρόνο, ακόμα και αν είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να τηρήσει, που είναι εκτός δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε όλοι καταλάβει ότι σήμερα δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι όποιος υπόσχεται πράγματα θα πρέπει να αποδείξει. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής.
3: Πείτε μου αυτά τα μέτρα. Για τους συναδέλφους σας κάνουν λάθος που βγαίνουν και λένε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα.
2: Εγώ λέω το εξής. Αυτά τα μέτρα μπορούσε αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Προφανώς, αν υπήρχε μεγαλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα. Και ποιος δεν θέλει να το κάνει αυτό, κυρία Καλογεροπούλου. Ποιος πρωθυπουργός δεν θέλει να δώσει περισσότερα. Το θέμα είναι μπορεί. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ο κυρία Μητσοτάκης είναι από αυτούς. Λοιπόν. Ως πρωθυπουργός που μπορεί και έχει δυνατότητα να δώσει περισσότερα και δεν δίνει. Σας λέω λοιπόν ότι όλοι θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε. Κοιτάξτε τώρα, απευθείας αναθέσεις είναι κάτι το οποίο επιλέγεται για μεγαλύτερη ταχύτητα. Υπάρχουν δήμαρχοι. Κοιτάξτε τώρα, είναι η μόνη κυβέρνηση που κάνει απευθείας αναθέσεις. Η αυτοδιοίκηση δεν κάνει απευθείας αναθέσεις. Δεν πρέπει να κάνει.
0: Κατανοητό.
2: Το πρόβλημα είναι οι απευθείας αναθέσεις.
0: Κύριε Νικολάη,
2: δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ λέει έχουμε. Ό,τι μπορούμε το δίνουμε και ό,τι χρειάζεται θα το ξαναδώσουμε. Αφήνει δηλαδή το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις.
4: Θα μου επιτρέψετε και θα απαντήσω αμέσως. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω για την αξιοπιστία του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο κύριος Πρωθυπουργός σε κάθε επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαγγείλει τα ίδια έργα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το 2019
0: κολλάει
4: στην αξιοπιστία γιατί ο κύριος Νικολακόπουλος είπε ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του. Έτσι είπε ο κύριος Νικολακόπουλος.
2: Δεν θα πρέπει να μιλάμε. Να μιλήσουμε για το μετρό, να μιλήσουμε για το flyover.
4: Για την Ανατολική Μακεδονία, κύριε Νικολακόπουλε, η Ανατολική Μακεδονία δεν είναι Θεσσαλονίκη.
0: Για την
4: ενεργειακό. Για το ενεργειακό.
0: Να σας πω.
4: Συζητάμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Στις 4 Οκτώβρη. Αν δεν κάνω λάθος. Στις 4 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, θα μπει στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρετε με τι τιμή θα μπει. Κοντά στα 2 ευρώ. Όλη η Ελλάδα δεν είναι ίδια. Όλη η Ελλάδα δεν είναι ίδια. Από την εκπομπή σας σήμερα ακούστηκε, από την πρωινή εκπομπή ακούστηκε ότι περιμένουν, αν ήταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έμπαινε με 2 ευρώ περίπου.
0: Εννοείται, αφού είναι 100 ευρώ.
4: Να σας πω λίγο κάτι, γιατί η απάντηση υπάρχει. Ερχόμαστε και λέμε. Υπήρχε και πέρσι το ίδιο πρόβλημα. Συζητούσαμε ακριβώς. ότι αν δεν μειωθεί. Και όλη η Ελλάδα δεν είναι η ίδια,
1: ποια
4: κύριε Τάκη.
1: Απάντηση.
4: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Ο κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμά του είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, ναι, ο κύριο
4: Τσίπρα. Συμφωνήσω, να συμφωνήσω.
1: Που είναι και αριστερό.
4: Να συμφωνήσω.
1: Που είναι και αριστερό που λέτε να, δεν να θα ήθελε να τον μειώσει. Βλέπετε ότι δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
4: Κύριε Τάκη, οι κάτοικοι τη πατρίδα μα στι ορεινέ περιοχέ στην υπηρετική Ελλάδα πρέπει να ζεσταθούν.
1: Μα παίρνουν επίδομα.
4: Αν νομίζουμε ότι με 2 ευρώ το λίτρο μπορούν να ζεσταθούν, γιατί όλη η Ελλάδα δεν είναι το ίδιο. Αλλιώς είναι η Ηλία, αλλιώς είναι η Δράμα. Αλλιώς είναι το ακριτικό νευροκόπι πρέπει... και θα πρέπει να ακολουθηθεί μια περιφερειακή πολιτική για να μπορέσουν να βοηθηθούν.
1: Υπάρχει επίδομα θέρμανσης που σε αυτές τις περιοχές είναι μεγαλύτερο.
4: Θα μου επιτρέψετε, θα μου επιτρέψετε να σας καλέσω στον τόπο μου για να δείτε πώς ζουν. Τι ενίκιο πληρώνουν οι κάτοικοι της Δράμας, πόσα λεφτά δίνουν για καύσιμα και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Ένας δραμηνός σήμερα, δραμηνός, όχι ένας κάτοικος του Νευροκοπίου στα Ορεινά και του Παρανηστίου, καίει περίπου 2 με 2.500 λίτρα δραμηνός. Mm-hmm. Ο κάτοικος του Παρανηστίου και του Νευροκοπίου μπορεί να καίει και πάνω από 3.000 λίτρα. 2-3 κάνει 6, αν δεν κάνω λάθος στα μαθηματικά μου. 6.000 ευρώ για θέρμανση και θα μιλήσουμε δημοσιονομικά. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να μειώσουμε έστω. Μέχρι και να πάει μηδενικός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα σε αυτές τις περιοχές, για να μπορούν να κάνουν το αυτονόητο οι καλοί πολίτες. Να ζεσταθούν.
1: Αφού σας λέω ότι υπάρχει επίδομα θέρμανσης για αυτές τις περιοχές.
4: Πόσο είναι το επίδομα θέρμανσης?
1: Πόσο θα μας το πει ο κ. Νικολαίδης, πόσο είναι?
4: Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης?
1: Στα 10 και 15 λεπτά. Σε αυτές τις περιοχές.
4: Μα κύριε Τάκη, αυτή
1: τη στιγμή.
4: Όχι, επειδή το ξέρω και θα μου επιτρέψετε, επειδή το ξέρω και πάρα πολύ καλά, ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου δεν είναι στις περιοχές που επιδοτούνται. Με περισσότερα.
0: Ωραία. Ναι, για την... και πρόσφατες περιοδίες. Εσείς πάνω έχετε πάει πρόσφατα.
4: Εγώ είμαι κάθε μέρα στο Λυκανοπαίδιο. Και... δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν έτσι και μόνο για να τα πούμε επικοινωνιακά. Η Αθήνα πάντως δεν είναι το ίδιο με τη Δράμα.
1: Προφανώς
4: δεν είναι το ίδιο. Εννοείται ότι
1: δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, και ω Βόρειο Ελλαδίδης έχει μια εικόνα να μας δώσει και εκείνος. Για το ενεργειακό δεν υπάρχει αμφιβολία, θα πούμε δύσκολο χειμώνα. Εσείς ως Ελλάς τι προτείνετε, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση τώρα για να ρίξει τιμές σε καύσιμα και θέρμανση?
5: Θα μου επιτρέψετε, γιατί πολλά θέματα ανοίχθηκαν από τους συνομιλητές.
0: Σας ακούμε.
5: Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει νομίζει την παγκόσμια πρωτοτυπία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως αντικαταστάτη, τον ιδανικότερο αντικαταστάτη του εαυτού του, των προβλημάτων που αυτός δημιούργησε. Ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον καλύτερο, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αυτός τα δημιούργησε. Κυβερνά 7 χρόνια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και επίσης, επειδή δεν έχουμε πάθει όλοι στην Ελλάδα λογοτομή, η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε το 2015. Το αν γίνεται κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρώτος έχει κάνει την αυτοκριτική του για το Γενάρη του 2015 και πώς θα έρθουν στο Σεπτέμβριο του 2015 στις εκλογές αναφέρομαι, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα μέσα σε βαθιά μνημόνια. Ωραία. Και παρέδωσε μια χώρα.
1: Μην πάμε τώρα στο παρελθόν, κύριε Νιφούδη, να σας ρωτήσω
5: όχι,
1: και κάτι άλλο.
5: Ξέρετε, επειδή αναφέραμε οι συνομιλητές τόσο πολλά πράγματα και καταλήγω στο σήμερα.
1: Ναι.
5: Παρ' όλα αυτά,
1: και λοιπόν, να ρωτήσουμε
0: λίγο. Να ακούσουμε λίγο τι λέει για το σήμα. Λίγο τι προτείνουν. Ελάτε, σας ακούμε.
5: Εμφανίστηκε ένας πρωθυπουργός, όπως δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτό που περνάμε καθημερινά. Εμείς, σε αντίθεση, καταθέσαμε μια δέσμη μέτρων που αγγίζει την ακρίβεια, τη στέγη, τους μισθούς. Αναφορικά με το πρόγραμμά μας, συγγνώμη απλά, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Για την ενέργεια, ειδικά.
5: Το πρόγραμμα μας, την κοστολόγηση του προγράμματός μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε μια ανακοίνωση για την κοστολόγηση του προγράμματός μας. Ο κ. Κοντογιώργης πριν μερικούς μήνες το κοστολογούσε 18 δισεκατομμύρια, τώρα το κοστολογούν 13 δισεκατομμύρια. Εμείς είπαμε, όποτε θέλει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, είμαστε έτοιμοι να το καταθέσουμε. Και επίσης, για τη Νέα Δημοκρατία, μας έλεγε πριν λίγο καιρό ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος πάνω από. Και έλεγε το δικό του πρόγραμμα θα είναι 1 δις, 1,2, και το δικό του πρόγραμμα ήταν 2,5 δις. Άμα τα αφήσουμε τα 2,5 δις το χρόνο στην τετραετία, είναι περισσότερο.
1: Όχι, όχι, είναι 3 δις σε βάθος τετραετίας. Δεν είναι 2,5 δις το χρόνο.
5: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια, είναι 3 δις σε βάθος τετραετίας.
5: Νομίζω ότι δεν έχει.
1: Μα τα έχω μπροστά μου στην εξειδίκευση. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είπατε για το πρόγραμμα και για την κοστολόγηση.
3: Δύο δισεκατομμύρια.
1: Σήμερα είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση της GPO
3: χρονιά.
1: Για το ΣΤΑΡ.
5: Ναι, 2,200 την πρώτη χρονιά. Ναι.
1: Είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ. Στο ερώτημα για το δικό σας οικονομικό πρόγραμμα, θετικά και μάλλον θετικά το κρίνει το 24% και αρνητικά το 63%. Και σε ένα δεύτερο ερώτημα για το αν είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ναι, απαντά μόλις το 20% και όχι το 68%. Ενώ για την κυβέρνηση η ίδια απάντηση είναι, δηλαδή αν είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, 44% ναι.
5: Πώς το βλέπετε? Αν με ρωτάτε για να κρίνω τις απαντήσεις των συμπολιτών μου, νομίζω ότι επειδή αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα νούμερα...
1: Όχι, σας ρωτώ ότι μέχρι στιγμής, με βάση τη δημοσκόπηση, δεν έχει περάσει το πρόγραμμά σας. Αυτό λέω.
5: Μα ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει Νέα Δημοκρατία να αντιπολιτευτεί με την τοξικότητα, προφανώς και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εικόνα στρέβλωση στους πολίτες, η οποία όμως...
1: Δηλαδή οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν, είναι χαζοί.
5: Δεν είναι χαζοί, δεν είναι καθόλου χαζοί.
1: Όταν λέτε ότι παρασύρονται από την κυβέρνηση...
3: Λέει ότι υπάρχει προπαγάνδα, αυτό λέει.
5: Όταν μιλάμε για κοστολόγηση, θα φανεί στην πράξη, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα ανοίξει 1η Νοέμβρη. Εμείς θέλαμε να το καταθέσουμε αυτή.
1: Συμφωνώ.
5: Εβδομάδα.
1: Εγώ λέω τώρα η πρώτη αντίδραση ποια είναι, η πρώτη εικόνα, η πρώτη γεύση.
5: Σκληρά. Γι' αυτό θα δουλέψουμε σκληρά. Ξέρετε, και πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Γι' αυτό ξεκινάμε τις περιοδίες. Ξεκινήσαμε με τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και ο ίδιος ο Πρόεδρος για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και τις στοχευμένες μας στην ουσία.
1: Άρα βλέπετε και εσείς ελλείμματα. Ότι δεν έχει περάσει καλά στον κόσμο και χρειάζεται εξειδίκευση και παρουσίαση.
5: Ξέρετε, είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών, χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς budget επικοινωνιακό. Το κάνουμε όλο μέσα από την προσπάθεια όλων των στελεχών και των εθελοντών μας. Οπότε θέλει σκληρή δουλειά για να μπορέσει ο κόσμος να ακούσει. Και ξέρετε, αυτό είναι αποτέλεσμα, γιατί αυτή η ερώτησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή όχι η ερώτηση δική σας, τη δημοσκόπηση, να τη δούμε και σε σύνθεση με το κατά πόσο αυτοί που απαντήσαν ψηφίσαν, για παράδειγμα. Δηλαδή, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι εμείς οι πολιτικοί μιλάμε, ποιοι μας ακούνε. Γι' αυτό εγώ είπα στην αρχή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι πολιτικοί να θωρακίσουμε το πολιτικό σύστημα. Η τοξικότητα που η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να βγάλει μια ανακοίνωση χωρίς να περιμένει καν ο Αλέξης Τσίπρας να τελειώσει την ομιλία του, δεν βοηθάει τον πολιτικό
1: διάλογο. Όχι, δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτό, το Πασόκ.
0: Ναι, για τη ΔΕΘ. Όταν μιλούσε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, όχι για τη συνέντευξη.
5: Μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας και πριν τελειώσει η ομιλία του Αλέξης Τσίπρα, έχει βγει ανακοίνωση.
1: Πάντως για την τοξικότητα ευθύνεστε όλοι, κύριε Νηφούδη, και σε βάθος χρόνου. Τώρα μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
5: Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία. Δεν πρέπει
1: βέβαια.
5: Το αφήνουμε στην άκρη.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τους καλεσμένους μας, τον κύριο Νικολακόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Νικολακόπουλε.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη, που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Νηφούδη. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπόλικα παραπολιτικά, τα οποία θα έχουν από Τσίπρα και Θεσσαλονίκη, θα έχουν από κυβέρνηση τα πάντα όλα και από Πασόκ εννοείται επίσης. Σε λίγα λεπτά.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
7: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: Single-handedly brought High Star to justice.
11: We're certainly grateful for your courage.
10: Thank you.
12: I hope you understand now.
13: If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Τα Μάτζης.
14: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: Let's go.
0: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong.
16: Who are the three bitches?
17: Us.
18: I like to show off my country.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
19: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
16: It's really beautiful.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
20: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και γυρνάμε με την παραπολιτική μας στήλη. Εχθές το βράδυ πάνω μας έπεσε το virality της ανάρτησης που έκανε πιάνοντας την Ιωάννα Τούνη ο Πρωθυπουργός για την κρουασανερή που ανοίγει στο Παρίσι, με τον ίδιο βέβαια να βρίσκεται για εντελώς διαφορετικό λόγο, με τον Μακρόν στη Γαλλία και συζητώντας για το διάστημα. Mm-hmm. Και τώρα ο Δημήτρης έχει εικόνα για το πώς πήγε αυτή η ανάρτηση. Ναι. Του Μητσοτάκη που εμπεριείχε Τούνη και της είπε ότι μπορεί να περάσω. Δεν πέρασε βέβαια τελικά από την γένεια.
4: Και καταρχάς απάντησε και η κυρία Τούνη με τρία διαδοχικά του. Βέβαια. Νομίζω τα έχω στείλει. Δεν ξέρω αν τα έχει κάνει ο Εμίλιος.
3: Λοιπόν, για πες μας. Όλα τα κάνει ο Εμίλιος.
4: Εδώ λοιπόν έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη μια φωτογραφία όπου δείχνει τον Πρωθυπουργό να έχει πάει στην
3: Κρουασαντερή.
4: Να έχει πάει στην Κρουασαντερή. Να του προσφέρει καφέ και κροσάν και να φοράει και μια αρμαθιά σκόρδα.
3: Άψογη,
4: η κυρία Τούνη.
3: Στα social, εντάξει,
4: για
3: είναι
4: να
3: το...
4: ανταπεξέλθει.
3: Είναι expert εξάλλου. Ναι. Στα social,
4: και έχει κάνει και μια δεύτερη ανάρτηση που έχει βάλει ένα σκόρδο. Πριν βάλει την αρμαθιά από το σκόρδο, μόνο ένα σκόρδο.
3: Πώς πήγε στα
4: λοιπόν,
3: social.
4: Πρόσεχε να δεις τώρα.
3: Γιατί βάρε έγινε, συζητήθηκε.
4: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία είχε μια στόχευση. Ποια ήταν η στόχευση? Πρώτο να γίνει viral, δεύτερο να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός στα νεανικά κοινά.
5: Άμα έχει
4: και τρίτον, κάτσε ρε,
5: την ανάγκη
3: της. Κάτσε ρε, γιατί ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν θα γουστάρανε να παίξουν στα social και σε ένα νεανικό κοινό. Ρε Ελένη, κάτσε κι εσύ.
4: Άκου τώρα, κοντά στις 400.000 χρήστες των social media του Instagram ήταν αυτοί που είδαν την
5: τουίτ. Ένα 100 έχει η κυρία Τούνη.
4: Θα ακούσεις, παιδί μου. 450.000 άνθρωποι είδαν το tweet του Μητσοτάκη, το story του
3: δεν
4: Μητσοτάκη.
3: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, Δημήτρη.
4: Μισό λεπτό. Μέσα σε ένα βράδυ τώρα, έτσι. Ορίστε. Σε λιγότερο από 24 ώρες.
3: Άκουτα με προσοχή.
4: Από αυτές τις 400.000, οι περίπου 150 με 200.000 δεν ήταν ακόλουθοι του Πρωθυπουργού.
5: Βρίζανε.
4: Ήταν εκτός από ακόλουθοι.
5: Βρίζανε.
4: Δεν βρίζαν καθόλου.
3: Α. Ήταν άλλο
4: το είδαν, παιδί μου.
3: Άρα ανοίχθηκε στα ο Μητσοτάκης ψηφιακά. Ψηφιακή
4: καθόλου δεν έβριζαν.
3: Σε νεανικό κοινό.
4: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. 400 κοντά στις. Από αυτές λοιπόν τις 400.000 απέκτησε καινούριους ακολούθους. Και ποιο είναι το σημαντικό, γιατί εκεί απευθύνονταν. Οι ηλικίες αυτών των 400 περίπου χιλιάδων που είδαν το tweet, το story, ήταν μέχρι 35 χρονών. Νέοι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι σε φίλο ήταν γυναίκες. Θέλω να σου πω, εκεί στόχευε ο Πρωθυπουργός. Να τον δει ο νέος κόσμος, άνθρωποι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, να δουν έναν άνθρωπο πιο χαλαρό, πιο cool, που δεν έχει κόμπλεξ, που μπορεί να... Να, εδώ είναι τα διάφορα tweet που λένε μπράβο κλπ. Να απευθυνθεί...
5: Μπράβο, τα άλλα που τον βρίζουνε...
4: Βρε, αγάπη μου, δεν βρίζουν στο Instagram.
5: Όλα, μπράβο, λέγανε.
4: Στο X βρίζουν, στο Instagram δεν βρίζουν.
5: Θα μπω τώρα και μόλις βρω την πρώτη βρισιά,
4: ετοιμάσου. Δεν μπορείς να μπεις στο story του Μητσοτάκη, πρέπει να είσαι στο λογαριασμό.
5: Θα μπω στην Τούνη.
3: Γιατί δεν ακολουθείς τον Πρωθυπουργό?
4: Ούτε την Τούνη την ακολουθείς.
3: Σιγά μην ακολουθείς την Τούνη.
5: Τι ξέρω.
4: Αν δεν ξέρεις αν ακολουθείς την Τούνη, πώς θα μπεις τότε να δεις τα story?
5: Όλα θα τα κάνω τώρα.
3: Λοιπόν,
4: μα δεν γίνεται να δεις το story. Πρέπει να είσαι εσύ ο
5: θα
4: χειριστής
5: βρω
4: του λογαριασμού.
5: Τώρα πόσοι τον έχουν καταχειριάσει.
4: Αγάπη μου, δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
3: Κοίταξε,
4: το story,
3: γιατί
4: το,
3: είναι
4: γιατί το story το βλέπει μόνο αυτός που έχει το λογαριασμό. Δεν μπορεί να το δει κάποιος τρίτος.
3: Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει εξισφιλοδοτήσει την Ελένη.
4: Όχι, μόνο αυτός που έχει το λογαριασμό.
3: Ακούσε με λίγο. Μπορεί ο
5: Μητσοτάκης.
4: Γι' αυτό κάνουμε ρεπορτάζ, Ελένη.
5: Για την ωραία σας εκπομπή.
4: Γι' αυτό κάνουμε ρεπορτάζ. Τα βρήκαμε.
3: Λοιπόν, άκουσε με.
4: Τι είμαστε πίσω από τις γραμμές.
3: Άκουσε με. Μπορεί να έχει εξουσιοδοτήσει ο Μητσοτάκης την Ελένη να του διαχειρίζεται τα
4: σώσια. Αυτό να δω και τι στον κόσμο. Να σε δω μαζί στο ίδιο γραφείο με τον Νίκο Ρωμανό και τι στον κόσμο.
3: Α, να, έχουμε και τον Δοδονή. Περίμενε. Έχουμε τον κύριο Δοδονή.
5: Κάτσε με την κυρία Ιωάννα Τούνη.
3: Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα το Instagram στις 3 το πρωί. Μάλλον θα είναι λέει από τη Νέα Κροσαντερή.
4: Ο Δοδονής το έχει πάρει λίγο πολύ άγρια το πράγμα.
3: Εγώ το βρίσκα άψογο πάντως αν ιδέα αυτό του Ρωμανού, φαντάζομαι.
4: Εννοείται. Και τώρα λέει, λέει ο,
5: επικοινωνιακά
4: ο Παναγιώτης, ότι θα άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, τώρα στις 3 ώρα θα είναι το κροσαντερί της Τούνη. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι λίγο πολύ φτηνό. Συγγνώμη. Και είναι και φίλος ο Παναγιώτης, αλλά είναι λίγο φτηνό.
5: Α, χθες που έλεγα εγώ για τις εξυπνάδες.
3: Αλλά, καταρχάς,
4: είναι φτηνό.
3: Οι πολιτικοί έχουν ανάγκη το άνοιγμα σε νέα ακροατήρια. Καλώς έγινε αυτή η συνταγή. Θα πιάσει, δεν ξέρω.
4: Μα αλλά... έπιασε, παιδί μου. Όταν
5: λέτε
4: το βλέπουν,
5: να με κάνει φίλη, κυρία
4: όταν το βλέπουν 400.000 άνθρωποι.
5: Λέτε να με κάνει.
4: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Είσαι να πάμε στο Παρίσι να φάμε κρουασάν στην κρουασάντερ.
3: Καλά, έχει και στη Θεσσαλονίκη η κυρία Τούνη καταστήματα.
4: Το θέμα είναι να πάμε στο Παρίσι, όχι στη Θεσσαλονίκη.
3: Αν θέλετε, Σόνη και καλά, μπορείτε να πάτε και στη Θεσσαλονίκη.
5: Αυτά λες και θα μας.
3: Έχει τόσες επιχειρήσεις η κυρία Τούνη.
4: Μα δεν το ήξερα. Αλήθεια. Ελένη, πάμε Θεσσαλονίκη να φάμε κρουασάν.
5: Εδώ βλέπω ένα τέτοιο. Βλέπω η κυρία Τούνη ξέσπασε κλάματα. Νόμιζα επειδή δεν μπροστά
4: δεν είναι κλάματα, χαμόγελα.
3: Λοιπόν.
5: Όχι.
3: Έλα, βρε, Ελένη μου, τώρα μην ψάχνεις τώρα αντικό πρόσωπο.
4: Τώρα ήταν πετυχημένο. Άστορα, είναι και φίλος σου ο Ρωμανός. Αφού ο Ρωμανός είναι φίλος σου.
5: Ξεσπάσε κλάματα στο opening του καταστήματος στο Παρίσι.
4: Από συγκίνηση.
5: Εγώ νόμιζα ότι είδε το Μητσοτάκι και σου λέει Παναγιά μου.
4: Πρόσεξε.
3: Ωραία, μου στέλνει η συνάδελφός μας η Βιβί Μπουγιούρα ότι έχει μαγαζί με ρούχα στη Θεσσαλονίκη.
4: Ρούχα τι να κάνουμε.
3: Να πάτε να πάρετε ρούχα και να μου φέρετε και εμένα.
4: Ρούχα γυναικεία, να σου φέρω σε έναν.
3: Όχι, απ' όλα έχει.
4: Έχει ανδρικά.
3: Ξέρω εγώ.
4: Ωραία, να σου πω. Αφού ρε Ελένη, ο Ρωμανός είναι φίλος σου. Και αυτός είναι πίσω από αυτή την ιδέα. Πες ένα μπράβο να τελειώνουμε, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλά, το πήρε, το πήρε και καλά τώρα. Έγραψε αυτό. Έγραψε αυτό. Λοιπόν.
5: Παιδιά, έχουμε τρελαθεί όλοι.
3: Λοιπόν,
4: πάμε
3: ευχαριστούμε.
4: Παρακάτω.
3: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Γιατί εδώ μας ενημέρωσε η Βιβί, γυναικεία ρούχα έχει τελικά.
4: Γυναικεία, γι' αυτό σου λέω. Πάμε, πάρουμε στην Ελένη και οι
3: θα
4: δύο.
3: Πάμε να πάρουμε δώρο στην Ελένη, ωραία. Βιβί.
5: Λοιπόν, από την Τούνη. Τα ρούχα της Τούνη θα μου μπαίνουν μέχρι εδώ, στο χέρι.
3: Δεν το ξέρεις.
5: Αφού είναι για τέτοιες, παιδί μου.
3: Επειδή έπαιξε Μητσοτάκι τώρα.
5: Ρε παιδί μου, όχι, δεν το λέω για κακό. Αλλά η γυναίκα φτιάχνει συγκεκριμένα ρούχα. Φαντάζομαι εμένα.
4: Ένα σακάκι θα σου πάρουμε.
3: Ήσουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά αντί να πας στην Τούνη πήγε στο Τζίπρα.
4: Συγγνώμη, έχει διάφορα εδώ μεγέθη, δεν έχει μόνο extra small.
5: Λοιπόν, τι λες τώρα.
3: Θέλω να πάμε λίγο και στον Πατούλη, τον Γιώργο Πατούλη. Είχαμε χτες και έπαιξε στα social, είχε κάνει μια ανάρτηση ο άνθρωπος για τις φήμες που ακούγονται ότι θα μπει στην πολιτική. Και είπε ο ίδιος ότι εγώ θα απαντήσω όταν είναι η ώρα, ότι δεν χρειάζομαι άλλους να λένε για μένα. Άμα είναι να μπω και με τις υποχρεώσεις που έχω στον Ιατρικό Σύλλογο, θα μπω. Όμως μετά, και σβήθηκε αυτό το σχολείο, δεν το βρήκα μετά. Ναι. Είδαμε την πρώην σύζυγό του. Την...
4: Που πας βρε κακομοίρη.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είδες πόσο αυτό. Οι γυναίκες,
3: για να το δούμε λίγο
4: το
3: screenshot.
4: Είναι.
3: Το screenshot είναι λίγο πιο. Που μπορούμε να το ανοίξουμε λίγο, να το φέρουμε λίγο πιο πάνω. Είναι εύκολο. Λοιπόν, του γράφει από κάτω, το κάνουν οι συναδελφοί μας και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ορίστε. Πού να κατεβείς βρε κακομοίρη. Δεν υπάρχει βέβαια αυτό. Τώρα έχει ζητηθεί. Είναι από την κυρία Μαρίνα Σταυράκη, την πρώην σύζυγο του κυρίου Πατούλη.
4: Είδες πόσο εκδικητικές είναι οι γυναίκες.
3: Εντάξει, δεν είναι θέμα φίλου, πιστεύω αυτό.
4: Όχι, είναι τώρα είναι γιατί την άφησε γι' αυτό.
3: Σχέσεων. Άλλο λέω.
5: Μην είσαι
3: αυτό
5: σκληρός.
3: Δεν είναι θέμα φίλου. Θα μπορούσε να το κάνει και ένας άντρας. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν ενθερμό
5: για
3: γιατί σβήστηκε
5: την άφησε,
3: αυτό.
5: Επειδή χώρισαν, θα πούμε.
4: Τι είπα να πει, γιατί αλλιώς το ίδιο δεν είναι.
3: Λέω ότι αυτό έγινε ενθερμό.
5: Είναι σαν να λες ότι την έφτιασε, την πέταξε.
4: Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι επέλεξε να κάνει τη ζωή του με μια άλλη γυναίκα. Που αντρέφτηκε και
3: γυναίκα είναι παιδί. Σαβράκι και εκείνη κάνει τη ζωή τη.
5: Πάντως φαίνεται
3: ότι ενθερμό έγραψε αυτό.
4: Τώρα δεν γράφεις που πας ρε κακομοίρη.
3: Πάντως το έσβησε. Αν δεν απατώ με σβήστηκε αυτό.
5: Και εγώ το βρήκα τραβηγμένο.
3: Θερμό αντίδραση, δηλαδή, φαντάζομαι, η οποία τη μάζεψε, το σβήσε.
4: Ναι, αλλά
3: δεν υπάρχει σήμερα.
4: Άμα γράφει
3: βέβαια,
4: κάτι υπάρχει στο διαδίκτυο,
3: και γράφτηκε
5: κοίτα,
3: τώρα,
5: πραγματικά
3: γράφει,
5: ήταν πάρα πολύ τραβηγμένο το σχόλιο αυτό. Και δείχνει ότι ακόμα
4: δεν
5: έχει
4: ξεπεράσει.
3: Να σου πω τώρα, είπαμε Νέο Δημοκρατικά. Έχουμε κανένα παραλυπόμενο από τον Τζίπρα.
5: Εγώ, κοίταξε Γιώργο μου.
3: Καταρχάς,
5: εγώ πρέπει να σου πω ότι
3: που σε ανέφερε χωρίς να ρωτάς.
4: Κάποια
3: στιγμή μιλούσε ο Τσίπρας. Εγώ παρακολουθούσα τη συνέντευξη.
4: Α, δεν μας το
3: με το stream εδώ από το Action 24 την έβλεπα. Γιατί το κανάλι μας μετέδιδε τη.
4: Και εγώ στο YouTube.
3: Και ακούω κάποια στιγμή Καλογεροπούλου χωρίς να έχει ρωτήσει. Γιατί σε ανέφερε.
5: Γιατί,
3: ο Τσίπρας.
5: Γιατί μιλούσε για τα χρήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
3: Και
5: έλεγε κάτι δισεκατομμύρια. Εγώ ήμουν ακριβώς απέναντί του.
3: Ναι.
5: Και γυρνάω σε έναν συνάδελφο από την εφημερίδα του Παπαδημητρίου, τον Νίκο, την εφημερίδα των Συντακτών, και του λέω, τι είναι αυτά τα νούμερα. και μου απαντάει, με βλέπει ο Τσίπρας και μου λέει, ναι, κυρία Καλογεροπούλου, αυτά
3: ότι υπάρχουν
5: είναι
3: τόσο πλούσιοι.
5: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
4: Ναι. Άρα σε παρακολουθούσε συνεχώς ο Αλέξης.
5: Αφού
4: δηλαδή,
5: ήμουν απέναντί του.
4: Ό,τι και να έλεγες, το έβλεπε.
5: Όταν ήρθε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εκεί στους είχαμε καθίσει δημοσιογράφοι.
4: Ναι.
5: Και λέει, πώς είσαστε, είσαστε ορεξάτη. Λέω εγώ, έτοιμη για όλα. Και λέει αυτός, όχι. Εγώ επέλεξα να γίνει το απόγευμα η συνέντευξη για να έχουν πέσει λίγο,
4: λίγο
5: οι τόνοι,
4: να
5: τη βγάλω καθαρή.
4: Σωστά,
5: αλλά λέει,
4: να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το είδα και εγώ και είδα πολλή ώρα, να πούμε μια καλή κουβέντα και για την κυρία Κουφονικολάκου που ήταν άψογη.
5: Ήταν
4: πολύ καλή, ήταν και η πρώτη της.
5: Η όλη διοργάνωση, θέλω να σας πω,
3: έχει σημασία. Και ο Αντρέας Μπούσκος που το συντόνισε με τους συναδέλφους μας.
5: Ακριβώς, και ο Αντρέας.
4: Εγώ λέω για την κυρία Κουφονικολάκου που έδινε το λόγο, ήταν η πρώτη της.
3: Όλοι μας ξέρουμε από ΔΕΘ και ήταν
5: άψογη. Η συνέντευξη κράτησε 3 ώρες και 45 λεπτά. Παραλίγο να πιάσει την ομιλία του Κάστρο.
3: Και η κυρία Κουφονικολάκου ήταν και η πρώτη φορά.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν άψογη.
5: Ήθελε να απαντήσει σε όλο τον κόσμο.
3: Και μπράβο και στον Τσίπρα για την προσπάθειά του να απαντήσει σε όλους, έτσι.
5: Σε όλα,
3: γιατί
5: είναι
3: έδειξε σεβασμό στους συναδέλφους.
5: Ήταν οι τομεάρχες, καθόντουσαν πίσω, θέλω να σας πω. Ήταν και κάποια στελέχη από το Εθνικό Συμβούλιο. Γενικά ήταν, ρε παιδί μου, μια ατμόσφαιρα, ξέρεις, καλή.
4: Ωραία.
5: Με την έννοια.
4: Ωραία.
5: Ότι θέλουμε να
3: ήθελε να μιλήσει
5: Τσίπρας
3: και να απαντήσει.
5: Ήθελε να μιλήσει, να δώσει απαντήσεις και να διευκρινίσει τα θολά σημεία τα οποία υπήρξαν.
4: Πιανού ιδέα ήταν η αφιέρωση του τραγουδιού.
5: Όχι, τώρα δεν το του δεν Μητσάκη. Ρώτησα.
4: Βέβαια.
3: Του Τσίπρα θα του ήρθε αυτό να το πει.
4: Ρωτάω, ρε παιδί, μήπως το πρότεινε κανένας άλλος. Ξέρεις γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί κάποιοι πονηροί.
3: Καλά, το μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια.
4: Περίμενε, βρε αγόρι μου, μισό λεπτό. Κάποιοι πονηροί και κακοί νεοδημοκράτες, με το που άκουσαν το τραγούδι, τι λένε τώρα. Ότι αυτό ο Τσίπρας, το τραγούδι, μπορεί να του μπαριστεί και από την ανάποδη και να αφορά το Μητσοτάκη που τούφαγε του Τσίπρα εκλογικά όλα τα δαχτυλίδια και τον άφησε να κοιμάται στα σανίδια.
3: Να
4: μην σας το πω αυτά που λέγονται στην Πυριώστα.
5: Μα λένε κάτι τέτοια πράγματα.
4: Γιατί.
5: Βρε, δεν γκάζονται να κοιτάξουν εκεί πέρα που εμείς συγκρινιάζουν.
4: Καλά, εντάξει. Εγώ τώρα το πάω στο χαλαρό και εσύ το πας στο σοβαρέ.
3: Εγώ να σας πω πώς είδα τον Τσίπρα αντικειμενικά. Καταρχάς, ο Τσίπρας έχει ένα ταλέντο επικοινωνιακό, αυτό είναι
4: αναμφισβήτητο.
3: Έδειξε όντως αυτό που λέει η Ελένη. Εγώ το λέω σαν τηλεθεατής, σαν ένας άνθρωπος που πέρα από τη δουλειά μου τον έβλεπα γιατί ήθελα να ακούσω τι λέει. Λοιπόν, ναι. Έδειξε ότι θέλει να απαντήσει. Ήταν πιστικό ότι θέλει να απαντήσει, γιατί έδωσε χρόνο σε κάθε απάντηση.
5: Ναι.
3: Αυτό ήταν βέβαια και δίκοπο μαχαίρι επικοινωνιακά. Γιατί ναι, μεν απαντούσε σε όλους, αλλά επειδή είχε και έκταση η απάντηση, εκεί μπορεί και κάτι να χανόταν.
5: Μετά έβαλε στις πρώτες θέσεις μέσα.
3: Ότι δεν πήγε να κάνει ρουτίνα, ήθελε να απαντήσει. Ήθελε
5: δεν
3: να απαντήσει.
5: Είναι φιλικά απέναντι
3: όχι,
5: στην Ελλάδα.
4: Καλά έκανε.
3: Και μπράβο,
5: δηλαδή στις πρώτες θέσεις, στην πρώτη δεκάδα.
4: Κοίταξε, με δεδομένο το βεβαρημένο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ με τα μίντια, πολύ καλά έκανε.
5: Εντάξει, για να μην πούμε για την κυβέρνηση που άφησε απ' έξω. Μέχρι και την Αυγή, ιστορική εφημερίδα, ρε παιδιά τώρα.
4: Να πάμε να πούμε τώρα κάτι άλλο.
5: Θέλω να πω και για τον Πασόκ.
4: Δεν έχω γιατί εγώ τις
3: θέλω να πω εγώ για τον Πασόκ.
4: Εγώ είμαι υπέρ του να παίρνω ερωτήσεις όλοι.
3: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να δούμε και μία εικόνα επικείμενων μεταγραφών για να σας πω τι γίνεται και να σας πω και την πρώτη αντίδραση του Πασόκ στη δημοσκόπηση της GPO για το Star που δεν την έχει κάνει άλλος. Εμείς δεν έχουμε να την δούμε. Πάμε να δούμε λίγο τις μεταγραφές για αρχή που τρέχουν. Περιμένουμε να δούμε την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Αποστολάκη. Στα τελευταία που έχω συζητήσει, κυρία Τζάκρη, δεν την ακούω καθόλου. Και περιμένουμε και τον κύριο Αυλονίτη από την Κέρκυρα, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά είχε πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι τα τρία ονόματα που θεωρούνται κλειδωμένα από τη Χαριλάου του Λουκούπη. Έχει προσθεθεί και το όνομα του κυρίου Αλέξανδρου Αυλονίτη. Πλέον θεωρείται κλειδωμένο και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι. Αυτή είναι η εικόνα για τα πρόσωπα που ακούγονται.
5: Συγγνώμη, Γιώργο μου.
3: Κασιμάτη Β' Πειραιά, συγγνώμη διακόπτω, Αποστολάκης ή Α' Πειραιά που είναι το πιο πιθανό ή Χανιά και ο Αυλονίτης στην Κέρκυρα.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό πότε θα
4: ανακοινωθεί.
5: Ποιος Αυλονίτης,
4: ο πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, ναι. Που είχε πάει,
4: πάει και ο Αυλονίτης στο Πασό.
3: Ναι, ακούω ότι πάει στο Πασό ο κύριος Αυλονίτης.
5: Για πες μου, αυτό πότε θα ανακοινωθεί.
3: Αυτά θα τραβήξουν πιο πέρα. Όχι όμως πολύ πιο πέρα. Γιατί ο κύριος Αβραμάκης.
5: Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε πώς είναι η κυρία Κασιμάτη, ρε παιδιά.
4: Θα στείλω μια φωτογραφία.
5: Δύο χρόνια είναι εξαφανισμένη.
3: Όχι, πάει και σε εκδηλώσεις, δηλαδή, και στη Βουλή.
5: Εγώ δεν. Στη Βουλή μου λένε.
3: Αλλά
5: ότι
3: δεν μπορεί
5: δεν
3: να εκπροσωπήσει τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα.
5: Μα δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γενικά δεν,
3: χάσμα.
5: Δεν εμφανιζόταν. Ναι. Γενικά, τέταλει. Έχει εξαφανιστεί.
3: Πάντως στην εκλογική της περιφέρειας στη Β' Πειραιά είναι παντού. Εκδηλώσεις,
5: όπου εγώ δεν είμαι στη Β' Πειραιά.
3: Ναι, άλλο, τώρα τα πολιτικά δεν τα ξέρω.
5: Μου λένε
3: στη
5: ότι
3: Πειραιά,
5: στη Βουλή
3: είναι παντού,
5: έχει να πάει πάρα πολύ καιρό. Και ναι. Γενικά δεν βγαίνει σε τηλεοράσεις, δεν δίνει
3: συνεντεύξεις. Με τη σχέση που έχει με το
5: ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο τελευταία χρόνια, ενάμιση τελευταίο χρόνο.
3: Να σας πω και την πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την. Δημοσκόπηση της GPO, μια, έτσι, μια πρώτη ανάλυση, μια οπτική που γίνεται. Έτσι. Καταρχάς, είναι όντως πριν την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, περιμένουν να δουν και τις επόμενες μετρήσεις. Λένε πάντως ότι σύγκριση με σύγκριση GPO. Δηλαδή, όχι star με star, αλλά επειδή η GPO είχε κάνει και για το AI εφημερίδα, ότι με βάση την τελευταία έρευνα που έγινε για το AI εφημερίδα και μετά αυτή που έγινε για το star, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο μονάδες, ενώ η Ελλάς έχει χάσει μισή και κάτι παραπάνω, μείον 0,6.
5: Δηλαδή, είναι ικανοποιημένοι στο ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι, δεν λένε ότι είναι ικανοποιημένοι, λένε πάντως ότι βλέπουν.
4: Άμα έχει πάρει δύο μονάδες.
3: Βλέπουν πάντως ότι δεν είναι πεσμένο, αλλά τσιμπημένο.
4: Άμα έχει πάρει δύο μονάδες, δεν είναι
3: εκτιμούν ότι μετά την παρουσία και
5: δεν πρέπει να ανησυχούν.
3: Εκτιμούν ότι μετά την παρουσία. Πρόσεξε, να σα το πω όπως είναι. Μετά και την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη θα πάρει κι άλλο. Και τότε θα είναι πολύ κοντά με την Ελλάς στις μία-δύο μονάδες διαφορά για να ξαναπαιχτεί το παιχνίδι ανοιχτά για τη δεύτερη θέση.
4: Τώρα, να πούμε ότι αύριο έχει συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το λέω αυτό γιατί, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τη συνάντησα τυχαία που πήγα να πιω ένα καφέ σε ένα ξενοδοχείο
3: και
4: ήταν
3: και
4: εκεί.
3: Καλή επιτυχία,
4: και μου είπε ότι θα δώσω συνέντευξη την Πέμπτη να την ακούσουμε. Αύριο το 12 το μεσημέρι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα έχει συνέντευξη και να πω και κάτι άλλο.
5: Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει και η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά.
3: Με τον κύριο Παπά.
5: Η κυρία,
3: πάει αυτό.
5: Η κυρία Δούρου, ναι, θα μιλήσει στη ΔΕΘ, θα κάνει την κεντρική ομιλία.
4: Και ο κύριος Παπάς συνέντευξη.
5: Και ο κύριος Παπάς θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
3: Το μοιράσαν, 50-50.
5: Την Παρασκευή, ναι.
4: Θέλω να πούμε κάτι για τη Βουλή.
5: Μισό.
4: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, τι έμαθα.
4: Τι έμαθες.
5: Έμαθα ότι και ένας από τους.
4: Με τρομάζεις αθελά σου, έτσι όπως το λες. Να το πω κι εγώ μια φορά αυτό.
5: Έμαθα ότι ένας από τους λόγους που ο κύριος Πολάκης είναι χωλωμένος, είναι γιατί κάποιοι του είχαν πει ότι αυτός θα ή θα μίλαγε ή θα έκανε τη συνέντευξη στη ΔΕΘ.
4: Να τυναχτεί το μαγαζί στον αέρα.
5: Ναι. Του το είχαν υποσχεθεί.
4: Τη συνέντευξη.
5: Ένα από τα δύο πράγματα.
4: Ναι.
5: Είδε λοιπόν στη συνέχεια ότι ήταν εκτός πλάνου.
4: Ναι.
5: Και από εκεί και. Το κατάλαβε μάλλον.
4: Και από εκεί άρχισε.
5: Και από εκεί και ύστερα.
4: Ήταν σαν το. Θα σκίσω το μνημόνιο.
3: Να πω κάτι που γίνεται. Που γίνεται.
4: Ναι.
3: Θα μπορούσαν, αν θέλανε, να τον κατευνάσουν και αν θεωρούσαν ότι υπάρχει περιθώριο, να τον αφήσουν στη συνέντευξη τύπου.
4: Είσαι
3: να πάρει
4: καλά,
3: ένα μέρος των απαντήσεων. Άκου, λέω πρακτικά.
4: Θα τυναζόταν το μαγαζί στον αέρα.
3: Άλλο, λέω πρακτικά. Ή ένα μέρος της παρουσίασης των θέσεων.
4: Α, άλλο αυτό.
5: Ναι.
4: Και αυτό.
3: Γίνονται αυτά. Δεν είναι. Δεν
4: ναι,
3: είναι
4: αλλά αν ο Πολάκης θέλει άλλες θέσεις από αυτές που θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα αυτό λέω. Άλλο ήταν λοιπόν το πρόβλημα. Γιατί το διαδικαστικό θα μπορούσαν να τον αφήσουν να πει ένα μέρος των θέσεων στη ΔΕΘ. Δεν είναι βουλή. Ελεύθερο είναι το πλαίσιο. Ή στη συνέντευξη τύπου να του πούνε πάρε και εσύ να απαντήσει 10 ερωτήσεις.
5: Δεν ξέρω ποιο το είχε υποσχεθεί. Αλλά δεν θα το
4: πει. Μην το λε. Λοιπόν, πάμε λίγο βουλή. Γιατί πολλές φορές γκρινιάζουμε για τη Βουλή, για τον προϋπολογισμό της και όλα αυτά. Αλλά έκανε δύο πολύ καλά πράγματα ο κ. Κακραμάνης στις τελευταίες μέρες που πρέπει να τα πούμε. Το πρώτο είναι ότι υιοθέτησε εντός εισαγωγικών τα παιδιά των πιλότων που σκοτώθηκαν και θα πληρώνει η Βουλή ένα συγκεκριμένο ποσό μέχρι νομίζω 25 χρονών
3: ναι.
4: Και τα
3: και βέβαια,
4: έξοδά του και όλα αυτά. Ακριβώς, που είναι πολύ σημαντικό. Και ένα
3: είναι 10.000 ευρώ νομίζω τον χρόνο.
4: Ακριβώς. Και ένα δεύτερο. Πάλι με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, θα χτιστούν δύο σπίτια στο Καστελόριζο για να μείνουν δάσκαλοι και γιατροί στο νησί. Το ποσό ανέρχεται στα 150.000 ευρώ, θα τα δώσει η Βουλή αυτά τα χρήματα και τα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί στο νησί από Έλληνες της Διασποράς. Παραχώρησαν Έλληνες της Διασποράς τα ακίνητα. Η Βουλή θα δώσει 150.000 ευρώ να τα φτιάξει αυτά τα σπίτια στο Καστελόριζο και σε αυτά τα σπίτια θα μείνει ο γιατρός και ο δάσκαλος παιδιά, που θα βρεθεί στο Καστελόριζο παιδιά, να διδάξει και να είναι εκεί πολύ να βοηθήσει τους ανθρώπους.
5: Ξέρεις γιατί, διάβαζα χθες.
4: Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
5: Το διάβασα για μια καθηγήτρια στην Κρήτη, η οποία η γυναίκα...
3: Έμενε στα μάξι.
5: Όχι στα μάξι, μια σκηνή
3: που μένανε στα μάξι,
5: πήγε με το παιδί της 4 χρονών
3: και έμεινε δεν είναι πρώτη
5: σε μια, σε μια, σε μια σκηνή, σε ένα κάμπινγκ, αλλά επειδή το κάμπινγκ ήταν ακριβώς σαν να νίκιαζε δωμάτια, αναγκάστηκε η γυναίκα και είχε και τη σκηνή κάτω από ένα
3: υπάρχουν
5: δέντρο.
3: Υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί που έχουν ανεβάσει φωτογραφίες που ζουν σε αυτοκίνητα.
4: Και γι' αυτό το είπα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που πήρε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και τα λεφτά του προϋπολογισμού της Βουλής βλέπεις, γιατί μένουν στο τέλος καθημερινής, πιάνουν τόπο και πάνε εκεί που χρειάζεται.
3: Και επίσης ένα άλλο θέμα που έχουν στο παιδείας και πρέπει να το δούνε, είναι και η επιδόση των Ελλήνων μαθητών στην Πίζα.
4: Αυτό είναι τρέλα.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
4: Να σου πω κάτι, επειδή το είδα το πρωί το θέμα, γιατί το είπα και στο ραδιόφωνο, θέλω να σου πω, και αυτό είναι το ανησυχητικότερο, σε σύγκριση με την Τουρκία, η Τουρκία είναι πολύ μπροστά από εμάς.
3: Μιλάμε γιατί τώρα για αντιληπτική ικανότητα σε γλώσσα,
4: για ανάγνωση,
3: ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, φυσική. Λοιπόν,
4: η Τουρκία
3: και
4: είναι μπροστά από εμάς πολλούς βαθμούς.
5: Η κατανόηση κειμένου, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη πληγή, θεωρώ, της ελληνικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά
3: την εκπαίδευση.
5: Ναι, γιατί τα παιδιά είναι με το κινητό και το λάπτοπ, βλέπουν, διαβάζουν μόνο. Παλιά τι κάνανε οι άνθρωποι. Καταρχήν και στα σχολεία υπήρχε μία διαφορετική αντίληψη. Διαβάζανε οι γονείς παραμύθια στα παιδιά, βλέπανε τις εικόνες.
4: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
5: Τώρα δεν υπάρχει
4: τίποτα. Ακούστε τα στοιχεία για να δείτε. Η Τουρκία από το 2022 έως το 2025 ανέβηκε 18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 στην ανάγνωση και 8 στα μαθηματικά. Και η σύγκριση Ελλάδος και Τουρκίας είναι υπέρ της Τουρκίας 60 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 38 μονάδες στα μαθηματικά, 49 στην ανάγνωση και 12 στην υπολογιστική επίλυση προβλημάτων. Μας έχει περάσει η Τουρκία σε όλα.
3: Και μπορούμε, ο αρχισυντάκτης μας, ο Εμίλιος Περδικάρης, ένα λεπτό.
5: Εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και πώς είμαστε εμείς, είναι ακόμα χειρότερα.
3: Επειδή
5: τα πράγματα.
3: Είναι όντως πολυμηχάνημα ο Εμίλιος Περδικάρης, μας έχει και τις κάρτες με τα στοιχεία. Ένα στους δύο μαθητές γυμνασίου δυσκολεύεται στις μαθηματικές πράξεις, στα στοιχειώδη δηλαδή. Στοιχειώδη πρόσθεση, αφαίρεση διέλευση.
5: Ναι, γιατί υπάρχει το κομπιούτερ, έξω το τηλέφωνο.
3: Πάμε να δούμε κι άλλο.
4: Τεχνητή νοημοσύνη πια.
3: 43,8 αυτό που λέγαμε δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου, σχεδόν δηλαδή ο ένα στους δύο μαθητές. Οι μισοί περίπου μαθητές έχουν θέμα με την κατανόηση του κειμένου και ένα 40,9% αυτό που σας έλεγα για τη φυσική δεν διαθέτει το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες. Φαντάζομαι γενικότερα στις.
4: Τώρα, για να καταλάβεις.
5: Μα η κατανόηση κειμένου, παιδιά, είναι το σοβαρότερο.
3: Αφήστε με να διαβάσω μια κάρτα. Παρακαλώ, επιτέλους. Μαθηματικά 6 μονάδες, φυσικές επιστήμες 7 μονάδες και κατανόηση κειμένου 16 μονάδες. Είναι η πτώση των επιδόσεων συγκρινόμενες με την Πίζα ένα χρόνο πριν. Άρα κάθε χρόνο και χειρότερα.
4: Για να καταλάβετε την αγραμματοσύνη που υπάρχει, άκουγα προχθές.
3: Δεν φταίνε τα παιδιά.
4: Όχι, προφανώς το σύστημα αυτό.
3: Κάτι φταίει.
4: Άκουσα
3: να το
4: λοιπόν προχθές ένα γκάλωπ που είχε γίνει. Και τι ρωτούσαν, ρε Ελένη, σε αυτό το γκάλωπ, αν ο Οδυσσέας, πρόσεξε, και λόγω Νόλαν τώρα, έτσι, Οδύσσια κλπ. Μπορεί να υπάρχει και η ιστορία με την Ιθάκη του Τσίπρα, αλλά λόγω Νόλαν έγινε το γκάλωπ. Αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Τι πιστεύεις ότι απάντησαν περισσότερο,
5: τι
4: είναι. Τρώας.
5: Αλήθεια.
4: Αλήθεια. Όταν λοιπόν έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου παιδιά του Λυκείου στη μεγάλη τους πλειονότητα απαντούν ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Έχει τελειώσει η ιστορία.
3: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάνει άλλο παρασκήνιο.
5: Αυτό έχεις δίκιο, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα, εγώ πήρα ένα γκάλο τώρα από έναν συνάδελφό μας, ο οποίος μου είπε για την κυρία Καριστιανού ότι δεν υπήρχε και ενδιαφέρον ιδιαίτερο από δημοσιογράφους για τη συνέντευξη τύπου. Το λέω αυτό διότι έχει γράψει ο Νίκος Μπογιονέλος, ο συνάδελφός μας που τα βγάζει όλα και στο Μηδιάρχη, ότι ένα ποιοτικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε ενδιαφέρον για το Μητσοτάκη προφανώς.
4: Εντάξει.
3: Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τσίπρα προφανώς. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τον Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο για κάλυψη και συμμετοχή στη συνέντευξη τύπου. Ενώ για την κυρία Καριστιανού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διαβάζω, δεν υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από συναδέλφους μας να πάνε στη συνέντευξη τύπου, να τη ρωτήσουν. Ναι. Αν γινόταν δηλαδή. Άρα, μάλλον κάποιοι θα έχουν θέμα και στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, μαθαίνω.
4: Άμα η κυρία Καρεστιανού στις δημοσκοπήσεις είχε 30 και 40, θα ήταν όλοι εκεί.
3: Διαβάζοντας, είναι χαμηλό το ενδιαφέρον
5: της συνέντευξης τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα, ακούστε το λίγο γι' αυτό. Ήταν πάνω από 50.
3: Μια λέγαμε, μαθαίνω ότι, πάλι ξαναλέω με βάση το Μηδιάρχη, ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμηλό το ενδιαφέρον.
4: Ρε παιδιά, έχει να κάνει με τα ποσοστά. Όταν ένα κόμμα είναι στο 2% και στο 3%, προφανώς το ενδιαφέρον θα είναι μειωμένο. Θα πας σε αυτόν, συγγνώμη, που θα παίξει ρόλο στα πράγματα. Κάποιος που έχει 3% δεν παίζει ρόλο στα πράγματα.
3: Το αν δίνει ένα κόμμα ή όχι συνέντευξη τύπου δεν έχει να κάνει μόνο με το αν θέλει, έχει να κάνει και με την.
5: Για πες μας λίγο και τα άλλα νούμερα της δημοσκόπησης. Τα έχεις μπροστά σου.
4: Τα έχω εγώ εδώ πέρα.
3: Τις GPO λες για το Star.
5: Ναι.
3: Μάλιστα. Να τα βρει ο Δημήτρης εδώ πέρα.
4: Λοιπόν.
3: Των υπολείπων κομμάτων λες.
5: Ναι, ναι.
3: Είπαμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και τον Πασόκ.
4: Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, η Ελλάς στο 16, το Πασόκ στο 12,8, η Ελληνική Λύση στο 9, το ΚΚΕ στο 8,8, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9, η Φωνή Λογικής στο 3,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6, Μέρα 25 2,1, Νέα Αριστερά 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,3 και Νίκη 1,2.
5: Μάλιστα. Δεν έχει μετρήσει τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή.
4: Όχι. Έχουν μετρήσει αυτούς που είναι. Καλά,
3: και ένα
4: που υπάρχουν.
3: Σωστό ερώτημα είναι πόσοι αυτούς θα κατέβουν τελικά στις εκλογές.
4: Α, δεν ξέρω. Γιατί... Κοίταξε, θα
5: και
4: κατέβουν.
5: Θα
4: πόσοι θα βγει είναι το θέμα.
5: Με,
4: θα βγουν.
5: Με τι σχήματα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν,
3: από ό,τι ακούω το Δημήτρη εδώ, θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση αύριο.
4: Ναι, θα έχουμε. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα όλο δημοσκοπήσεις θα έχουμε.
3: Εγώ λέω πάντως ότι θα έχουμε
4: και θα έχουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα,
3: ενδιαφέρον.
4: Νομίζω.
3: Θα έχουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές που θα έρθουν στο μέσο του Σεπτεμβρίου. Όταν έχει πάει και ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και τους έχουμε δει όλους. Και μάλιστα μου πέρασε και κάποιες μέρες. Όχι τίποτα δημοκρατία δημοσκόπηση. Ναι. Άισα το αντίθετο, μας αρέσουν και πάρα πολύ και είναι πάντα ενδιαφέρουσες. Απλώς τότε θα έχει κλείσει όλος ο κύκλος της ΔΕΘ.
4: Βέβαια.
3: Και νομίζω ότι τότε θα είναι ίσως και πιο ενδεικτικά τα δείγματα και η αξιολόγηση είναι, των πολιτών σε προτάσεις, πρόσωπα, κλίματα κτλ.
4: Όλα τα κόμματα είναι η αλήθεια και κυρίως τώρα αυτά.
3: Άρα αύριο μία ακόμα μέτρηση.
4: Ναι, που θα παίξουν ρόλο, περιμένουν όλοι τις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση και το Πασό και ο κύριος Τσίπρας, όλοι τις περιμένουν για να δουν πώς αποτυπώνεται όλη η πορεία που έχουν κάνει αυτό το διάστημα. Προφανώς. Θυμάσαι τι λέγαμε πριν το καλοκαίρι, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου θα δείξουν πού πάει ο καθένας.
3: Ναι, προφανώς. Όλοι τις περιμένουν. Ήδη ότι στο Πασόκ αυτό που βλέπουν θετικά δεν είναι το ποσοστό, είναι η μείωση της διαφοράς με την Ελλάς, γιατί θέλουν να ξαναμπεί το παιχνίδι σε μια διαδικασία ότι παίζεται και δεν έχει κλειδώσει και παγιωθεί τίποτα. Έλεγες για μια φωτογραφία και του γραμματέα της Ελλάς, πες το για να κλείσουμε. Τι φωτογραφία έχει... ανέβασε και το λες έτσι.
5: Όχι, δεν το.
3: Τι ανέβασε με τον Τσίπρα, με ποιον ανέβασε.
4: Ποιο, παιδί μου.
3: Ο Χατζηγιαννάκης.
5: Όχι, βρε παιδάκι.
3: Μπορεί να ανέβει με τον Ανδρουλάκη.
5: Όχι.
4: Με τον Μητσοτάκη.
3: Με τον Μητσοτάκη.
5: Με κανένα.
3: Μάλιστα.
4: Με την Καλογεροπούλου.
3: Δεν μας έφερε φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν φωτογραφήθηκε με τον Τσίπρα.
4: Να σου πω, υπήρχε Ελένη στον αρχικό σχεδιασμό να πάει βόλτα στα περίπτερα και τελικά επέλεξε το του Now as Better με τους δημοσιογράφους και δεν πήγε.
5: Ναι, ναι. Εντάξει,
4: λογικό. Είδες, τα βλέπεις που δεν τα λέει όλα. Τα λέω εγώ.
3: Πάρα πολλά στη ΔΕΘ πια.
4: Έχει πολλά. Και έχει και το περίπτερο της Ιαπωνίας που ήταν φοβερό. Εγώ πήγα και το είδα. Έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς επιτελέσαμε
4: είχε
3: για σήμερα.
4: Είχε και σάκε και τέτοια.
3: Μάλιστα.
5: Όχι, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης ανέβασε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πάρα πολύ ωραία και κάνει μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση, ομολογώ.
4: Τώρα και μια και λέμε για το Μαζονάκη, να πούμε και για αυτό το θέμα.
3: Πρέπει να κλείσουμε.
4: Ο γιατρός που εμπλέκεται στην όλη αυτή η ιστορία, έκανε τώρα μια δήλωση, βλέπω εδώ, και λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, λέει, το διαχειριζόταν η γυναίκα μου το ιατρείο. Θα αρχίσει τώρα μια μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό το θέμα από αύριο.
5: Η οποία ήταν γιατρός.
4: Πού να ξέρω.
5: Γιατί...
4: Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά μου λένε ότι πήγαιναν και πολλοί επώνυμοι εκεί πέρα.
3: Θα γίνει η έρευνα έτσι κι αλλιώς, γιατί το είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και προφανώς έχει και
4: τώρα λέει ότι αφέθηκε ελεύθερο, λέει, το ζευγάρι των γιατρών της συγκεκριμένης κλινικής.
3: Γιατί λέει παρανόμως έγινε αυτός ο γιατρός.
5: Και γράφει ο Μίλτος, ο Χατζηγιαννάκης, ένα παιδί από την Νίκαια που στα 15 του αποφάσισε πως θα γίνει τραγουδιστής. Δεν είχε τίποτα άλλο, μόνο τη φωνή του και πολλή δουλειά.
4: Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μίλησα νωρίτερα με την κυρία Παγώνη, μου είπε ότι τέτοιες ιστορίες που πήγαν να γίνουν εκεί γίνονται μόνο σε νοσοκομεία, με εντατικολόγο, με καρδιολόγο, με προσωπικό. Ήταν πολύ σημαντικό. Θα έχουμε μέρες για να το δούμε αυτό. Και έχει πολύ ψωμί.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα το καθήκον μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως πάντα στις 10 εδώ στο Άξιον 24. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα σας.
5: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλα, έλα, έλα, πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Join with me in suffering. Yeah.
1: It's the cops.
2: I'll go this way.
3: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: You have the right to remain silent.
5: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
3: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
3: Miss Crystal, you girl. Let's get this back on you. Come here.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: The Matches.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Πού είστε, ρε?
10: Ερχόμαστε!
8: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
11: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
13: Ναι,
12: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλα, έλα. Έλα, πώς είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εκτάκτως στις 2 είναι η εκπομπή Back to Back. Είχαμε πει να βρεθούμε εδώ όλοι σήμερα. Ο Μυρότσος δέησε και ήρθε και μας έκανε παρέα. Οι υπόλοιποι δεν βλέπω να βρήκαν τον δρόμο όλοι. Γεια σου, Κώστα μου, εσύ τον βρήκες όπως πάντα.
1: Εμένα γιατί μαχώνεται να έρχομαι 2 η ώρα και ο πρωταγωνιστής βραδιάς δεν είναι στη θέση του.
0: Ο καπετανάκος λέει.
2: Ρε φίλε, εδώ ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά και οι επαγγελματίες από τους ερασιτέχνες.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό, θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Αφήνω λίγη σιωπή για να το εμπεδώσω.
1: Πού είναι το αγόρι μας?
2: Βιταμή 2026.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Βιταμή είσαι και εσύ, ε. Βιταμή είμαι και εγώ, βιταμή είναι και άλλοι.
1: Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βιταμή δεν είσαι.
2: Έκα είμαστε.
0: Λοιπόν, αναλαμβάνεις διευθυντής, πώς το λένε, τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό, λέει εδώ Αποστόλης, ο γνωστός μας φίλος. Όχι, μετά τον Κόβασιτς. Ανέλαβα άλλος αμέσως, για να μην υπάρξει αυτή η φήμη για τον Μυρότσο. Την έσβησαν αμέσως,
1: Αποστόλη.
0: Ναι, πήραν και πήγαν άλλον. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Μια ανακεφαλαίωση πραγμάτων που θα δούμε σε λίγο. Έχουμε εδώ τον Καπετανάκο. Η βραδιά χθες ανήκε στην ΑΕΚ. Ήταν μια βραδιά ιστορική. Ήταν μια νίκη μετά από πολλά χρόνια, 20 συγκεκριμένα. Πάλι με φάουλ, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα. Κόντρα στη Μίλαν τότε, κόντρα στη ΛΑΣΚ τώρα. Μπορούσε και περισσότερα η ΑΕΚ. 1-0. Προχωράμε. Τα σχολιάζουμε σε λίγο αυτά. Μετά.
1: Το μόνο δεν υπόθηκε ήταν φύγει από εκεί, Λίμπε. Όπως υποθεί στο φάουλ του Σέζαρ.
2: Από το βίντεο, ε.
1: Το 2006. Στο φάουλ του Σέζαρ. Φύγει από εκεί, Λίμπε, άστον.
0: Σωστό, σωστό. Μετά έχουμε βερβελέ για τα θέματα του Ολυμπιακού. Χθες αναλύσαμε αρκετά αφού ολοκληρώσαμε με ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Πολλά ζητήματα και νομίζω πως θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Μη σου πω και όλη τη βδομάδα.
2: Θα έρθει ο κύριος.
0: Έτσι, απείλησε. Θα είναι εδώ πριν από τις 3. Τώρα, εννοείται και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Έχουμε ήδη κόσμο μέσα. Θα κάνω την πρώτη μας αναφορά στην χορηγό εταιρεία, η οποία είναι η Elabet, όπως και χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα, όπως και στα Athletico by Night, έτσι και στο Back to Back. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μαζί μας 3 με 5 συνήθως, σήμερα 2 με 5 παρατέταρτο. Μέχρι εκεί πηγαίνουμε και παραδίδουμε σκυτάλι μετά στο Action 24 για τη ΔΕΘ και όλα τα νέα από εκεί που υπάρχουν, ομιλίες κλπ. 2 ώρες 45 λεπτά σήμερα, εκπομπούλα. Τι άλλο θα προλάβουμε να πούμε για Παναθηναϊκό, έχουμε θεματάκια?
1: Πάντα. Πότε δεν υπήρχε θέμα στο Παναθηναϊκό. Και έχουμε σημαντικό ματς αύριο, να κάνουμε το 3-3 πρώτα Θεός.
0: Ναι, αύριο είναι πρωτάθλημα, μην μπερδεύεστε, για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το εξαναβολή τη πρώτη αγωνιστική. Και την επόμενη Τετάρτη, λογικά δεν το έχει ορίσει η ΕΠΟ, νομίζω σήμερα Βασίλη δεν το ορίσει το πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με γηπεδούχο Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα είναι αυτό.
0: Οι διαιτητές βγήκαν για τα μάτια του Σαββατοκύριακου, τα είδες?
2: Όχι. Δεν τους έχω δει.
0: Τα είδα εγώ. Με την ΑΕΚΟ Αστέρας έχει Παπαπέτρου. Τον καλύτερο Έλληνα που υπάρχει.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Καλό λέω εγώ.
0: Ποιον άλλον είδα? Κάπου είδα το Φωτιά, δεν θυμάμαι. Το πάω κάρι στην ένταξη, λογικό, ξένοι δεν είναι Έλληνες
1: διαιτητές. Τι Ιταλός ήταν, κάτι είδα, δεν προλάβα να πω να δω. Κάτι, τι είδε.
0: Το Φωτιά κάπου είδα, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Φαντάζομαι δεν έχω δει τι Παναθηναϊκού.
0: Κολόμπο λέγεται. Το Κολόμπο είναι.
2: Αύριο.
1: Κολόμπο.
2: Να ξέρετε. Λαπτοπάκι.
0: Ναι.
2: Μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα και θα βλέπω Παναθηναϊκός και φυσικά εκεί.
0: Εσύ φεύγεις από αύριο.
2: Στο ξενοδοχείο της Ρόδου.
0: Τέλος εσύ από αύριο.
2: Κώστα μου. Πήγαινε στο ΆΚΑ.
1: Άμα βρεις ανοιχτή πισίνα 9 το βράδυ και 9 και 4.
2: Δεν χρειάζεται να κάνω βουτιά.
1: Α.
2: Μια ξαπλώστρα θέλω και να φωτίζεται η πισινούλα. Ναι. Θα πάρω ένα κοκτέιλάκι, θα έχω τον Λαλιώτη μαζί, θα δούμε Παναθηναϊκό. Μετά θα πάμε να πιούμε ένα ποτό με ασπρούλιες, τσάλτες κτλ.
0: Επειδή θα κάνεις και δουλειά όμως εκεί.
2: Βέβαια και θα κάνω δουλειά. Πάω εγώ πουθενά. Χωρίς να κάνω δουλειά.
0: Ένας μου έγραφε προχθές που θα πας κάνα ταξίδι ακόμη για να ξεκουραστείς. Για να δουλέψεις εννοώ, λέει. Ναι, με κοροϊδεύουν κιόλας. διαβάζω αυτό και θα σου πω τι εννοώ τώρα. Γεια σας, ομαδάρα. Προτείνω εκπομπή live από Δουβλίνο. Ωραίο. Είναι εκεί μάλλον ο φίλος. Αθλέτικο ακούς. Μην τα κάνεις τα παιδιά στο στούντιο, είναι για κλεισμένα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κι εγώ.
0: Επίσης, χθες το είπες στο πρόγραμμα με τις μεταδόσεις που έχουμε για το μπάσκετ, για το τουρνουά αυτό. Πάμε να το θυμηθούμε. Το έχεις και σε κάρτα, Τζο. Ωραία, πολύ ωραία. Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ είναι την Παρασκευή, Μπίλη, έτσι, 8 η ώρα. Okay. Επόμενη μέρα, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Είναι η πρωταθλήτρια, μου έλεγες, της Σερβίας.
2: Ναι, ναι. Είναι πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
0: Μάλιστα.
2: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, τη μέρα των γενεθλίων.
0: Θα σου πούμε χρόνια πολλά, όπως
2: πάντα. Μην με ξεχάσετε.
0: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο. 6 ώρα λοιπόν το μάτς αυτό. Πάρτε το Μυρότσο για χρόνια πολλά νωρίτερα.
1: Παρθένος ο κύριος Μυρότσος.
0: Βεβαίως. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Με οροσκόπο λιοντάρι.
0: Και η ΑΕΚ τελευταία ημέρα του τουρνουά, στις 8 το βράδυ, πάλι με την σερβική ομάδα.
1: Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό που έβγαλε το πρόγραμμα, γιατί την Κυριακή δεν θα μπορούσα να δω λόγω του Παναθηναϊκού Πανετολικός με ηρεμία, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Mm-hmm. Χαίρομαι Παρασκευή και Σάββατο να δω με την ηρεμία μου τη νέα μεγάλη ομάδα που φτιάχνει ο Ζελκό.
2: Θα τη δεις από το Αθλέτικο και από το Action 24.
1: Να, πολύ
2: ζωντανά και αποκλειστικά.
1: Φανταστικά.
0: Και καπάκι την Κυριακή μετά είμαστε αέρα εμείς, έτσι.
2: Θέλετε να βγω για σχολείο.
0: Σε εκπομπή. Για το...
2: Για
0: την αγωνιστική δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Με ενδιαφέρει όμως να βγεις για σχόλιο. Μα, ψέματα, για το μπάσκετ αυτό δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Το τελευταία μέρα το ΑΕΚ Σουμπότιτσα. Να μου πεις τι έγινε εκεί. Αλλά με ενδιαφέρει να μου πεις για την αγωνιστική.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε θα έχεις εικόνα, ελπίζω.
1: Την Κυριακή πώς θα είμαστε εδώ.
0: Εδώ. Εγώ θα είμαι μόνος μου. Θα έρθεις.
1: Αλήθεια. Πού αυτά με ο ΑΚΑ.
0: Το ξέρω.
1: Ο Σούπερμαν. Τι.
0: Πανηγυρίζοντας.
1: Ησυχά.
2: Ο Βερβελές πότε παίζει, Κυριακή παίζει.
1: Σάββατο παίζει Ολυμπιακός. Με τον Όφη, Σάββατο παίζει.
0: Θα είναι Βερβελές, θα είναι
1: το αγόρι θα πάει Τρίπολη.
0: Σαβραμίδης, θα έχουμε κόσμο.
1: Το αγόρι θα πάει Τρίπολη την Κυριακή.
0: Ο Καπετανάκος θα έρθει από νωρίτερα Τρίπολη, θα βρεθούμε στην Τρίπολη, θα πάω να φάμε κιόλας μαζί και τέτοια πράγματα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα.
0: Λέει και ο Δομπίλ.
1: Με έχετε τρελάνει.
0: Είσαι κομπλέ, εντάξει.
2: Τώρα είμαι εδώ.
0: Ναι, σε μια χαρά.
2: Κομπλέ.
0: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά, παιδιά.
0: Άριξε λίγο να ξέρεις, αλλά δεν σου λέω.
2: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάντως... Ήμουν στα τηλέφωνα τώρα ρεπορτάζ για να μάθω τι έγινε χθες.
1: Δεν μπορεί να έχει πάρα πολύ.
2: Η ομάδα
1: προετοιμάζει. Ένα μηδέν η ΑΕΚ θες, άμα δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Η ομάδα έχει βλέπει ήδη η Τρίπολη. Πάμε όλα για όλα.
1: Γιατί λέγαμε. Παστρατιά. Ποιες νεράκι,
2: ηρέμιση. Παστρατιά εναντίον του Αστέρα. Μόνο άκτορ.
1: Δεν έχει πάρα πολύ πάντως και οι δύο μπήκαμε και εγώ και ο Καπεταράκης τραγουδώντας σήμερα.
2: Ναι, ο ένας τραγουδούσε νέος ωραίος πράσινα μάτια. Και εσύ την τραγουδούσες.
1: Ρίτα Σακελαρίου. Όχι, φίλε μου, το έχει βάλει ένας φίλος αυτό. Και το συζητάγαμε στον δρόμο με μηνύματα. Φοβερό τραγούδι, Ρίτα Σακελαρίου, θεά. Πάντα θα είναι θεά στη ψυχή μας.
0: Το γήπα, πώς τον είδατε χθες, ρε. Δεν το σχολιάσαμε.
1: Πρώτα απ' όλα, έμαθες τι εστί Γερακάκης. Ήρθε σε μια έτσι πρώτη εικόνα.
0: Είχα την εντύπωση, βέβαια λανθασμένη, εντάξει, έπεσα έξω, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ότι ήταν.
2: Ότι έχει κανονικού ολίγου.
0: Μαζεμένο παιδί, low profile.
2: Ότι το newsroom έχει κανονικού.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ.
0: Ναι. Όχι.
2: Έχει πέσει έξω.
1: Όχι. Βασίλισε πολύ έξω.
0: Εντάξει, κατάλαβα ότι ξέρετε από ανέκδοτά του.
1: Ναι, είναι κάθε μέρα και από ένα.
0: Ναι.
1: Δύο.
2: Τέτοιο επίπεδο όμω. Δεν ξεφεύγει λίγο.
1: Το θέμα είναι ότι σπάνια γελάνε οι υπόλοιποι, μόνο εγώ γελάω. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον. Αυτό ναι.
0: Μήπως το έχουμε αυτό το βιντεάκι που ανέβασε το Αθλέτικο.
1: Ναι, να σχολιάσω μετά.
0: Αν το έχουμε κάποια στιγμή, να το δείξουμε. Αργότερα, ναι, δεν βιαζόμαστε. Απλώς να πάρει μια γεύση ο κόσμος που έτυχε να μην είναι χθες μαζί μας.
1: Βάλτε μπουφάν όμως. Βάλτε μπουφάν καλό.
0: Ναι.
2: Να μην σωθούν όσοι δεν τα άκουσαν.
0: Δροσούλα. Δηλαδή, μην το παίξουμε, ας πούμε, κανένα Οκτώβρη-Νοέμβρη, γιατί μετά δεν θα μπορεί. Θα είναι πολύ κρύο. Χθες πάντως πήγα να πω, ρε φιλέ. Respect συγκλονιστικό το chat. Είχαμε εδώ ωραία κουβεντούλα ποδοσφαιρική για πολλά ζητήματα και για ΑΕΚ αλλά και για Ολυμπιακό μετά για τα θέματα. Και κλείσαμε με 8.000 κόσμο μέσα και.
2: Χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ.
2: Μπράβο.
0: 150.000 προβολές. Και πάνω από 3.500 like κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Όπως και το Action 24 πάντα, γιατί βρίσκεται μαζί μας καθημερινά και παρακολουθεί πολλοί κόσμος από εκεί.
2: Πάντως, μετά τον Νίκολιτς στη Φιλαδέλφεια, το όνομα που ακούγεται περισσότερο στο σύνθημα είναι τον Μπακόπουλο.
0: Όχι, μην είσαι άδικος. Και σένα σε έχουν φωνάξει, Καπετανάκος.
2: Χθες άκουσα σε φιέστα Μπακόπουλος. Χθες Μπακόπουλος. Μόνο ο Νίκολης. Που λέει Χου Μπακόπουλος.
0: Φίλε, τα απολαμβάνω. Πέρα από πλάκα, δεν ξέρω αν ακούγεται. Τα απολαμβάνω.
2: Το περίμενε.
0: Όχι, γιατί. Ξέρεις, μωρέ, δεν είναι όμως ο Μπακόπουλος, είναι η εκπομπή, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κοιτάζουν τώρα μια παρέα εδώ και λέει ο άλλος να γίνω κι εγώ μέλος της. Και είμαστε εξής όλοι μαζί. Και θα είναι και νομίζω και είναι και σε όλα τα γήπεδα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία βραδιά χθες, φίλε.
2: Ωραία
0: βραδιά. Από πολλές απόψεις και ιστορική βραδιά.
2: Και να πω την αλήθεια μου, ξέχωρα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, για να είμαι τίμιος, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα σχόλια από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ του Κυριάκου. Τα ποδοσφαιρικά σχόλια.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι άνθρωπος που έχει ζήσει τις ομάδες από μέσα. Άσχετα τι είχε στο ρόλο του, τι έπρεπε να πει, τα ποδοσφαιρικά σχόλια είναι πολύ εύστοχα για το πώς γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στις ομάδες το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, στους προπονητές, στους παίκτες, το τι σημαίνουν τα σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή να γράφει.
0: Και κοίτα, μπορεί ο Κυριακός να μην είναι, ρε παιδί μου, ένα παιδί το οποίο θα βρίσκεται συνέχεια στο back-to-back αυτά.
2: Οπότε πρέπει να σχολιάσει.
0: Αλλά κάποιες φορές όμως που θα έχουμε και την ανάγκη να ακούσουμε ένα σχόλιο τέτοιου είδους, να δούμε και τι συμβαίνει στην πλευρά μιας ομάδας από πιο κοντά, του παράγοντα. 26 χρόνια θυμίζω εκεί.
2: Ακριβώς,
0: πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι ομάδες δεν έχουν καμία σημασία, κυρίως έχει σημασία το σχόλιο και ο τρόπος που το εκφράζεις. Και θα πω και κάτι ακόμα. Οι εκπομπές, ξαναλέω, το είπα και χθες το ίδιο, που είδα χθες για ένα, που είδα πέρσι για ένα χρόνο ολόκληρο που έκανε με τους καλεσμένους που είχε από όλες τις ομάδες, εγώ φίλε, υποκλήθηκα, να ξέρεις. Πολύ ωραίο το προτζεκτάκι και αυτό θα κάνει και εδώ.
3: Εγώ ήθελα να το πω γιατί ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια πολύ απέναντι σε όλα και με τον τρόπο του και με τον τρόπο μας, αλλά σε αυτό ήθελα, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ήθελα να το καταθέσω.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
3: Και δέχεται την πλάκα, κάνει και την πλάκα. Οπότε είναι μέλος του κλαμπ αθλητικό.
1: Έχεις ζήσει τους πάντες έτσι, από Μπατατούδη, τα πάντα.
3: Ζαγοράκηδες, Σάντος, Λουτσέσκου, Ιβάν.
0: Ναι. Το link που ψάχνει οι φίλοι που ψάχνουν μπορεί να μπουν στα σχόλια του συγκεκριμένου βίντεο και να το βρουν το link που ψάχνετε. Εντάξει, απλώς για σας φροντίζω. Προχωράμε. Νομίζω όμως ότι χθες τους έχει κάνει μεροκάματο η κοπέλα αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μιλάει άπτεστα ελληνικά από τη
1: Έχει γίνει.
0: Όχι αυτό. Όχι.
1: Έχει δίκιο εδώ ο Πολύπυρος. Ο Πολύπυρος έχει δίκιο. Έχει πέσει τρομερό μπεγλέρισμα σε όλο τον πλανήτη. Σε έχει κοροϊδέψει όλους.
0: Στο γυπάκι.
1: Ναι, και στα γυπάκια γύρω-γύρω που εκτός από το γυρακάκι μαζεύτηκαν. Τους έχει όλους μεροκάματο.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Και μου είχε έρθει και το κορυφαίο.
1: Και απλά βοήθησε στη σύσφιξη σχέσεων Ελλάδας-Αυστραλίας.
3: Κορυφαία φωτογραφία με Μάρκο Νίκολιτς. Στο χαμογελαστό, αυτό που σου λέει και στο chat.
1: Ναι.
3: Που λέει: δώσε το link, αλλιώς το γυρνάω σε ρόμπο.
0: Ναι, το είδα. Πολύ δυνατό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά σιγά-σιγά. Τι, πρώτα απ' όλα, απαντάμε σε αυτά που λένε οι φίλοι. Πόσους βαθμούς χρειάζεται η ΑΕΚ, λέει. Εγώ θα πω αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες: 9 ως 11 περίπου.
3: 9 πλάς.
0: 9 πλάς.
3: Ψάχνει άλλες δύο νίκες.
0: Ίσως το 11 να είναι υπέρ αρκετό και το 10 να είναι αρκετό.
3: Ψάχνει άλλες δύο νίκες.
0: Ναι.
3: Έχει εντός έδρας.
1: Οι 6 Real... σοπαλίες.
3: Ναι. Έχει Real.
0: Έχει ξαναγίνει, Μπίλη.
3: Έχει εντός έδρας Real, Ρώμα, Γαλατά.
0: Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Γιατί.
3: Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το επόμενο ματς. Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Το επόμενο ματς είναι 14
3: Οκτωβρίου. Έχουμε τη διακοπή, έχει πολύ δρόμο.
0: Αλλά δεν είναι ματς που είναι απαγορευτικό για να πάρεις κάτι.
3: Είναι το αμέσως πιο βατό για να πάρεις κάτι.
0: Σωστό. Παρότι η Σαχτάρ είναι.
3: Λόγω των συνθηκών.
0: Ναι, η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και η εμπειρία στο Champions League το συζητάμε τώρα. Αλλά το η ουδέτερη έδρα λίγο.
3: Και θα έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ και θα ζητήσει και έξτρα εισιτήρια από ό,τι μαθαίνω. Να πάει δικαιούται περίπου στα 2,5-2 κάτι.
0: Stamford Bridge, έτσι, καλά θυμάμαι.
3: Οπότε θα ζητήσει και παραπάνω γιατί η Σαχτάρ δεν νομίζω να εξαντλήσει τα δικά τη.
1: Παρά ένα δεκάρι, ρε φίλε.
3: Εγώ θα το ζητήσω τώρα.
1: Εμείς το δώσαμε το γήπεδο, δεν έχω καταλάβει τώρα. Γιατί το δώσαμε το γήπεδο εμείς.
3: Ποιο γήπεδο.
1: Εμείς η Chelsea, ρε φίλε, γιατί το δώσαμε το γήπεδο.
3: Money talk, φίλε.
1: Μα καταλάβω τώρα.
0: Για πες τι έλεγες λοιπόν, θα το δούμε σε λιγάκι την κάρτα. Για λέγε
3: είναι επόμενο για τα εισιτήρια, με βάση τη χωρητικότητα που είναι περίπου 42.000, η ΑΕΚ δικαιούται 2 κάτι.
0: Ναι.
3: Μαζί με τον επισήμων και όλα τα γύρω-γύρω πάει κοντά στα 2,5. Προφανώς δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, γιατί ήδη έχουν κλείσει χιλιάδες κόσμος ταξίδι στο Λονδίνο για εκείνον τον αγώνα. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει έξτρα εισιτήρια ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η Σαχτάρ, πόσα θα δώσει την ΑΕΚ, τι θα δώσει, πόσες ανάγκες θα έχει η ίδια. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα δώσει κάτι παραπάνω. Το πόσο θα είναι και αν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των παδών της ΑΕΚ δεν το γνωρίζω. Είναι ένα εύκολο ταξίδι στο Λονδίνο. Πολλοί θα το θέλουν να το κάνουν.
0: Γελάω να σου πω κάτι.
3: Το
0: διαβάσω κορυφαίο μήνυμα. Ο Κώστας ο Τσέλσι. Είσαι Τσέλσι, όντως.
1: Τσέλσι πριν έρθει ο Αμπράμοβιτς.
3: Πολλά κοινά βλέπω. Πολλά κοινά.
1: Από τον Τζαφράγκο Τζόλα με Τσέλσι. Φίλε.
3: Πολλά κοινά, φίλε.
1: Την εποχή του Τζόλα.
0: Ωραίο, ωραίο ήταν.
3: Σαν ησυχία αυτό.
0: Ήταν καλό.
1: Βρήκε τώρα.
3: Τώρα ξηγούνται φιλίε.
1: Συσχετισμό βρήκε τώρα κι εσύ.
0: Λοιπόν, εδώ είναι αυτά που έλεγε λοιπόν. Ναι.
3: 14 Οκτωβρίου, Σαχτάρ ΑΕΚ, 10 το βράδυ. Επόμενο είναι Manchester City, 20 Οκτωβρίου.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχει πιθανότητα να πάρει η ΑΕΚ καμιά αναβολή στο πρωτάθλημα, επειδή είναι δύο πάρα πολύ κοντά και τα δύο στην Αγγλία, ή μπα.
3: Το παιχνίδι που είναι αυτό. Ανάμεσα σε αυτά είναι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
3: Ακόμα δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Λόγω Νίκολιτς θα έλεγα δύσκολο, αλλά είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Γιατί ξέρεις, θα γυρίσεις 15

0: Παρασκευής.
1: Για συνέχισε.
2: Manchester City, ΑΕΚ, είναι 20 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ, μετά το χθεσινό, είναι ΑΕΚ Real Madrid 4 Νοεμβρίου, σε κακή ώρα, 8 παρατέταρτο. Θα ήθελα μια τσαμπιολιγκάτη ώρα εκεί κοντά στο 10.
3: Ναι.
2: Αλλά οκ, είναι, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Και μετά έχουμε Κόμο ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ. ΑΕΚ Γαλατά 8 Δεκεμβρίου, 10 το βράδυ. ΑΕΚ Ρώμα, δύο σερί συνεχόμενα εντός. ΑΕΚ Ρώμα στις 10, 19 Ιανουαρίου. Γενάρη, και κλείνει Ντόρτμουντ ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Ελπίζουμε να είναι μάτς της πρόκρισης. Ελπίζουμε.
3: Αναφέρει ένας φίλος εδώ, τρία μελάς. Αυτό μπήκε στο σακουλίδι.
2: Μπήκε.
3: Τρία με Γαλατά, λέει. Το πιστεύει. Εγώ το πιστεύω κι εγώ. Τρία με Σαχτάρ και ψάχνουμε έναν, λέει.
0: Απλά με Γαλατά.
2: Ναι.
3: Ναι.
0: Είναι πολύ μακριά το μάτς, δηλαδή μέχρι τότε δεν ξέρεις πώς ποιος είναι, ποιος πεθαίνει.
2: Ναι. Μέχρι το μάτς με τη Γαλατά.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις πώς θα είναι η ΑΕΚ, πώς θα είναι η Γαλατά, τι προσταφερές θα έχουν γίνει μέσα στο Γενάρη.
2: Τρεις μήνες, ναι.
4: Ο Γενάρη.
3: Εγώ τον ένα στην Κόμο.
0: Γενάρη είναι.
3: Το Δεκέμβρη. Το βλέπω.
2: Ναι.
0: Α, Δεκέμβρη είναι με τη
4: το
0: Γαλατά.
4: Το Δεκέμβρη είναι.
0: Μετά εγώ κοιτάζα τη Ρώμα.
4: Και επίσης ναι. Του Γενάρη, συγγνώμη, γιατί ακόμα, παρότι το έχουν ζητήσει πολλές ομάδες, δεν το έχει αλλάξει αυτό η UEFA.
0: Τι?
4: Να μπορούν να ενσωματώσουν τις καινούριες μεταγραφές του Γενάρη οι ομάδες του Champions League.
0: Δεν μπορούν.
2: Όχι, αφού είναι η λίστα δηλωμένη.
4: Παναθηναϊκός πέρσι, τον Ντετέι και τα παιδιά που πήρε το Γενάρη.
0: Σου έβαλε το Φλεβάρι.
4: Αναγκαστικά μπήκαν στα playoff.
2: Ναι.
4: Που ήταν έτοιμα όλων των ομάδων.
2: Λίστα,
4: παιδιά,
2: η λίστα
4: έχω άλλη ομάδα
2: και...
4: τώρα.
2: Ναι.
4: Έχω διώξει και πέντε. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση.
2: Η λίστα δηλαδή, που δηλώθηκε στις 2 Σεπτέμβρη, αυτή θα ισχύει ναι, για όλο το Ligue 1.
4: Για όλο τη Ligue 1. Και ειδικά στο Europa, στο Champions και στο Europa, που πάνε Γενάρη οι αγώνες τους, το έχουν ζητήσει πάρα πολλές ομάδες. Ότι είναι μαγκές, δώστε μας ένα περιθώριο να κάνουμε τρεις αλλαγές στη λίστα ναι. Στα δύο τελευταία μάτς του Γενάρη. Ακόμα δεν το έχει δεχτεί.
0: Πάντως,
2: απλώς αλλοιώνει το roster, sorry, αλλοιώνει ναι, το roster που έπαιξε π.χ. η ΑΕΚ με τη Ρεάλ και αυτό που θα παίξει το Ντόρμουντ ΑΕΚ και το ΑΕΚ Ρώμα.
4: Και επίσης όμως, ρε Σιτάσο,
2: δηλαδή σου λέει, άμα φέρεις εσύ το Γενάρη δύο παιχταράδες, δεν έχει παίξει το ίδιο roster με τη Ρεάλ και
4: ωραία.
2: Την Ρώμα.
4: Αν όμως εγώ πρέπει για χύψη λόγους να πουλήσω δύο καλούς μου παίχτες, πάλι αλλοιωμένος είμαι.
2: Αυτό είναι αποφασίσου.
3: Άμα πρέπει να πουλήσεις, δεν είναι θέμα.
2: Είναι αποφασίσου.
3: Μπιλ, τι πει να πει.
0: Ότι δεν μπορώ να θεωρήσω χαμένο και το μάτς με την Κόμο. Πάρα πολύ καλή ομάδα, στο τρομερή λέγαμε. Ομάδα.
3: Το
0: χ τρομερή
3: το
0: ομάδα.
3: Το χ το βλέπω.
0: Αλλά εντάξει, θα πάει η ΑΕΚ να το παίξει αυτό το μάτς. Δεν είναι μάτς όπως θα είναι στη City, που λες κάνω το σταυρό μου για να
3: εκεί φύγω
0: με λίγα, για να
2: διεκδικήσω. Με κίνδυνο να γίνω ριλάκι το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου, μετά το μάτς City ΑΕΚ. Αυτή η City, η νέα βερσιόν με Μαρέσκα, δεν ανοίγει πολύ τα σκορ.
0: Ναι.
2: Είναι μια ομάδα κοντά ναι. στα 2-1-2 γκολ, 2-3 εκεί
0: πάει. Απλά ας τα αφήσουμε εδώ.
2: Ναι, δεν θέλω να γίνω ριλάκι. Πείτε ότι απλά δεν το είπα.
3: 1,5 μήνα από τώρα, αυτή η City μπορεί να
2: έχουν πάει όλα καλά, μπορείτε να με κάνετε ριλάκι με την αδειά.
3: Πυραυλοκίνητη. Με City εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Με Real, παρότι χθες οι πελάτες μου το λέγανε.
2: Εγώ μιλάω για τα γκολ. Δεν είπα για νίκη. Λέω για να μην ανοίξει το σκορ.
4: Για το αν θα είναι τραυματικό το μάτς.
2: Ναι, ναι. Μετράνε και τα γκολ.
4: Αν θα είναι τραυματικό και για τα γκολ που λέει.
2: Χθες το βράδυ έχουν πέσει γκάζια στα αποδητήρια από τον Μάρκο Νίκολιτς.
3: Ναι.
2: Για το σκορ.
3: Δεν έβαλε παραπάνω γκολ.
2: Για το σκορ.
3: Το καταλαβαίνω. Ναι, έχει δίκιο.
2: Ήταν εκνευρισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς γιατί έχουν χαθεί πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Κυρίως από τον Βάργα. Το κακό τελείωμα θα πω εγώ.
4: Τα δύο τετατέτρε, φίλε.
2: Ενστικτοδός του Γιόβιτς στο 3. Οκ. Ναι. Τώρα αυτό άλλο είχε τον Άγιο Νούκρε από πάνω του.
3: Για το φίλο που στέλνει πολλές φορές λίγο ρεφρένα το πάντως για να μην το στέλνει συνέχεια. Για Ραφίνια που μου στέλνει για Ballon d'Or, νομίζω πως πέρσι δεν πήρε κάτι σημαντικό. Είχε και τον τραυματισμό, η Βραζιλία πάρα πολύ χαμηλά. Η Μπαρτσελόνα δεν πήρε Champions League, πήρε μόνο το πρωτάθλημα κλπ. Οπότε
4: το Super Cup.
3: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παράλογο το να μην είναι στους βασικούς υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα. Προβληματιστήκαμε όλοι κάποια στιγμή που το κουβεντιάζαμε ποιο μπορεί να είναι.
4: Ναι.
3: Ο Ρόδρυ, ας πούμε, θα
4: δεν
3: μπορούσε
4: τον βάλαμε
3: να είναι.
4: Το Ραφίνια μες στην κουβέντα πάντως.
3: Δεν τον βάζαμε.
4: Ξέρεις ποιον θα έβαζα στην κουβέντα.
3: Ποιον.
4: Μπορεί να μην είναι καθόλου εμπορικός, αλλά ο τύπος είναι όπου πάει, είναι υπερπολίτιμος. Και τα πήρε όλα πέρσι. Φαμπιάν Ρουίθ.
3: Τα είπαμε, ναι, αυτά. Φαμπιάν Ρουίθ έλεγα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι δίνει τη χρυσή μπάλα εκεί.
4: Κακός.
0: Εγώ λέω Κβάρα.
3: Κβαρατσχέλια.
0: Έτσι λέω.
3: Αν είναι Κβάρα, είναι Ντεμπελέ τότε πιο πολύ.
0: Όχι, Κβάρα.
3: Γιατί με εθνική ομάδα δεν κάνει ποτέ τίποτα ακόμα.
4: Σε χρονιά μου διάλογο, εσύ, Μπίλι.
0: Σε χρονιά μου διάλογο. Δηλαδή η Γεωργιανή.
4: Όλα τα μετράνε, όλα. Δεν σου λέω.
3: Ποτέ. Όπως και ο Σουηδός, ο φίλος μας, ο Σλάταν. Ποτέ. Και άλλοι, ποτέ. Παίζει και εθνική ομάδα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Μην μείνουμε άλλο εδώ. Να δω λίγο το πρόγραμμα πάλι.

0: Ήθελα να σου πω, ρε φίλε, ότι είναι δύσκολο πολύ. Με Real Madrid, οκ, okay, το ξέρουμε. City, όχι. Dortmund, εκτός έδρας, όχι.
1: Είμαστε μακριά ακόμα για το match με τη Real. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει κάτι από τα δύο ταξίδια στην Αγγλία. Να μην φύγει με άδεια χέρια. Κάτι να πάρει. Κάτι να πάρει. Mm. Όπου και να πάρει οτιδήποτε θα είναι κέρδος. Μην μείνει δηλαδή στο 3 έχοντας φύγει από τα δύο εκτός έδρας. Εκεί θα έχει αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες να διεκδικήσει θέση στην 24η.
0: Ξέρεις, αν πάρει δύο ισοπαλίες, δηλαδή ένα από Αγγλία που λες, δηλαδή αυτό στο Stamford Bridge φαντάζομαι πιο πολύ φωτογραφίζεις, ναι. Και ένα με την Κόμο που λέγαμε πριν.
1: Κόμο είναι. Δεν το μετράμε σωστά, πιστεύω. Είναι τρομερή ομάδα.
2: Τρομερή ομάδα.
1: Η καλύτερη στην ιστορία της.
2: Απλά λες, ρε παιδί μου, ότι.
1: Και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
2: Ότι δεν είναι παρετοκαπνισμένη σε συνθήκη της Αμπελζίκης. Αλλά είναι ομαδάρα.
1: Δεν είναι Λάσκ.
2: Πού, καμία σχέση.
3: Όχι, ρε.
1: Και πολύ ομαδάρα. Είναι Σαχτάρα.
2: Είναι για να κερνάει πόνο στην Ιταλία. Όχι, είναι
3: από τις καλύτερες ομάδες στην Ιταλία.
2: Κερνάει πόνο τώρα. Ένα 4 βαράει, σφυρίζει τα γκολ. Εντάξει, θα δούμε.
3: Και άλλο ο νέος, ο επόμενος πολύ μεγάλος προπονητής είναι ο Φάμπρεγκας.
0: Ναι. Και μετά θες μια νίκη, αν πάρεις κάτι εκεί και πάρεις κάτι την Κόμο. Θες μια νίκη μεγάλη και μετά σου κάνει και ισοπαλία στα δύο τελευταία μάτς. Δηλαδή η νίκη μεγάλη, εγώ λέω, επιμένω Γαλατά. Πρέπει να την πάρεις την Γαλατά.
1: Και όλα στραβά να πάνε μετά τη χθεσινή νίκη, που είναι μια ανάσα. Όλα στραβά να πάνε μέχρι τα δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ. Με Γαλατά και Ρώμα, έχεις σε αυτά τα δύο μάτς να παίξεις τα ρέστα σου.
2: Σωστά.
1: Να πεις, παίζω όλα για όλα. Δεν είσαι δηλαδή τέσσερις ήττες να κάνει η ΑΕΚ, σου λέω εγώ να μην πάρει τίποτα, δεν είναι χαμένη μετά τη χθεσινή νίκη. Έχει βάλει μια καλή βάση.
2: Αρκεί να μην έχει μαζέψει, να έχουν ανοίξει τα σκόρ της. Ναι.
1: Καλά, ας μαζέψει πρώτα τους βαθμούς και κοιτάμε τα σκόρ μετά.
2: Ναι, ρε παιδί, αν πάει 0 στα 4 και το 0 στα 4, άμα χάσει τον γκολ, σημαντικό θα είναι γιατί με τον γκολ average μετά. Γιατί εγώ πιστεύω με 10 βαθμούς περνάει η ΑΕΚ.
0: Άσχετο, ο Χάλαντ ή πλακώθηκε χθες.
3: Δεν έχω Talent. Δει.
0: Το κουβεντιάσαμε και χθες. Αυτός άμα έχει πλακωθεί και φάει κανένα τριάρα αγωνιστικές, αν πεις τώρα μόνο το Χάλαντ είναι η City, αλλά επειδή παίζει σε δύο αγωνιστικές, γι' αυτό λέω.
2: Έχει ένα σαμπουκάς με την Πόρτο στο φινάλε. Προς το φινάλε.
3: Ένα καλό. Τόσο πολύ που να
2: καλό,
3: φάει.
2: Καλό, καλό. Τώρα δεν ξέρω τι θα γράψει ο φιλαγόνας
0: Δεν έχω δει καθόλου. Εκεί, δεν ξέρω. Δεν έχω δει. Και επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο. Λένε κάποιοι. Εντάξει, μωρέ, τη ΛΑΣΚ νίκησε. Τη ΛΑΣΚ νίκησε, αλλά η ΛΑΣΚ, επειδή αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ, είναι το πρέπει. Το πρέπει της αυτό ήτανε. Αν πάρει το τρίποντο, ξαναλέμε, βλέπεις αλλιώς τη διοργάνωση. Αν δεν το πάρει, πρόβλημα.
1: Να σου θυμίσω κάτι που λέγαμε πέρσι. Πέρσι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στην πρεμιέρα με ένα πρέπει.
0: Με την Πάφο.
1: Με 10 παίχτες η Πάφος. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Έμεινε στο 0-0 που θα μπορούσε να πει ότι αυτή η ισοπαλία ήταν και σαν ήττα.
0: Σωστά.
1: Και δείτε στο τέλος τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι κατάφερε.
0: Λες εσύ ότι μπορεί να γυρίσει το
1: χάρτη. Όχι, λέμε ακόμα και με αρνητικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα που η ΑΚ δεν είχε. Πήρε νίκη. Πώς μπορεί να γυρίσει, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι τον Σεπτέμβρη και κατάφερε το Γενάρη ο Ολυμπιακός με ένα πολύ δυνατό φινάλε να περάσει. Είναι άλλη πραγματικότητα το Σεπτέμβρη, η ομάδα σου, τι σταθερές έχεις βρει και ο αντίπαλος, και άλλη το Γενάρη. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, ακόμα και στραβά να πάνε τα επόμενα παιχνίδια για την ΑΕΚ, που δεν το πιστεύω, έχει τα 2-4 παιχνίδια με την Ρώμα και τη Γαλατά να παίξει τα ρέστα της και να διεκδικήσει την πρόκριση με 9+ βαθμούς.
0: Σκέψου όμως ο Ολυμπιακός πόσο πιο άνετα θα ένιωθε αν έκανε το πρέπει του στην πρώτη αγωνιστική. Δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά λέω ότι χωράνε και στραβά αποτελέσματα.
0: Σίγουρα, εντάξει. Και ίσως σε 8 μάτς είναι και πιο εύκολο να διορθώσει κάτι σε σχέση με τα 6 του conference. Που αν γίνει μια στραβή, το θυμάσαι τώρα πέρσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ωραία. Τι άλλο κρατάμε τώρα από χθες. Τα πολλά χρήματα τα κρατάμε, έτσι. 200.
1: Τα πολλά χρήματα άλλοι τα κρατάνε, όχι εμείς.
0: Δυστυχώς, έχεις δίκιο.
1: Έχει πάει ήδη στα 25+ η συγκομιδή και νομίζω ότι θα αυξηθεί και άλλο περαιτέρω με τους βαθμούς. 2,1 είναι η νίκη και 700.000 ευρώ ισοπαλία. Να το ξέρουμε για την συνέχεια. Όποιος κάνει το λογιστή, ο φίλος μου Γουλής.
0: Περίμενε.
2: Θα προσπεράσει στα 30 φέτος.
0: Έχουμε νικητή.
1: Έχουμε νικητή.
0: Ναι. Γιάννη, τώρα είπε ο Τάσος ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο στο τέλος, κάνοντας 3 νίκες. Και το απαντάει του Τάσου τώρα ο Γιάννης Τοξικούλης.
1: Τι λέει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης Τοξικούλης.
2: Ο Τοξικούλης.
0: Ναι, λέει τώρα.
2: Είναι στουφάκι, είναι.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει.
1: Τι ο Γιάννης.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε, λέει, 3 νίκες στο τέλος. 3 νίκες έχει σε όλη σου την ιστορία. Κάνω το σταυρό μου μόνο και σου λέω να σου δώσω φώτιση ο Θεός. Αυτό σου λέω μόνο. Το είπε πριν από 30 δεύτερο Τάσος, ότι έχει κάνει κάτι σπουδαίο Ολυμπιακός με 3 νίκες. Προχωράμε. Πάμε. Ναι. Πιο κάτω.
1: Okay.
0: Συγγνώμη, σε διακόψα.
2: Έχει καταφέρει. Είναι τρομερό φίλε εδώ.
1: Έχει καταφέρει να εκτοξευθεί.
3: Και επίσης να πω εγώ σε έναν άλλο φίλο, συγγνώμη Τάσο, τελευταία φορά. Γιατί γράφει μόνο City, Real, Dortmund είναι δύσκολα. Πολύ εύκολος όμιλος, πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην περάσει.
2: Ωπα ρε μεγάλε, ψευδία.
3: Εγώ έχω πει την άποψή μου από την πρώτη στιγμή της κλήρωσης της ΑΕΚ ότι είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που έχω δει σε ελληνική ομάδα. Έτσι έχω πει. Π.χ. από το τέταρτο ποτ.
2: Πήρε την Κόμο που είναι πολύ καλή ομάδα.
3: Είναι ομαδάρα.
2: Ναι.
3: Λέω εγώ τώρα. Καταλαβαίνεις. Είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που έχω δει.
2: Ποδοσφαιρικά είναι πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση.
3: Δηλαδή συμφωνώ. Συγκρίνεται μόνο με κάποτε που ο Παναθηναϊκός είχε παίξει. Μόνο με τη μεικτή κόσμου δεν είχε κληρωθεί. Που είχε παίξει με Ρεάλ, Αμβούργο, Άρσεναλ.
2: Ρεάλ, Αμβούργο, Γιουβέντους.
3: Στον ίδιο όμιλο.
2: Στον όμιλο.
3: Ναι. Και είχε περάσει.
2: Όχι, το έχει τη
3: Άρσεναλ, ρε.
2: Η Ρεάλ ήταν μετά, αφού
3: μετά είχε και δεύτερο όμιλο.
2: Με Πόρτο, Σπάρτα, Ρεάλ ήταν μετά. Στο 2002.
3: Το δεύτερο όμιλο.
2: 2001-2002. Ναι, ναι. Το δεύτερο όμιλο.
3: Είχε δύο όμιλους.
0: Δεν είναι εύκολα. Για εσύ μου έλεγε χθες ότι η Ρώμα είναι στην καλύτερη φάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Κόμο ξέρουμε όλοι πόσο καλή ομάδα είναι. Και ας μην την υποτιμούν κάποιοι. Και η Γαλατασαράι, ρε φίλε, εγώ θα πω μόνο Λεάο, Όσιμεν και Σανέ. Που δεν ξέρω αν παίζει ο Όσιμεν γιατί. Αλλά σίγουρα έχει και πυρηνικό προστάσιο μπροστά, ειδικά. Δεν πιάνεται ούτε με λάσο αυτή.
1: Είναι 9 Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Ναι.
2: Ρώμα έχει τον Γκασπερίνη προπονητάρα.
1: Τη Γαλατά θα την αντιμετωπίσει 8 Δεκέμβρη και τη Ρώμα 19 Γενάρη.
2: Σούπερ.
1: Μέχρι τότε, πώς ξέρεις πώς θα είναι οι ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ και
2: η ΑΕΚ. Πώς θα είναι οι ομάδες. Δες, για παράδειγμα, αυτοί που λένε ότι, δεν, ότι είναι εύκολη η κλήρωση, ας δουν
1: καλά,
2: το ρόστερ. Δεν... Να μπουν τώρα να γκουγκλάρουν. Ένα Google είναι. Ρόστερ Γαλατασαράι.
1: Δεν θα το πω μόνο στην ΑΕΚ.
2: Όχι, ρε.
1: Δεν μπορεί να λέει η ελληνική ομάδα ότι στο Champions League έχει εύκολη κλήρωση.
2: Ρόστερ Γαλατασαράι. Ή να βάλουν να δουν ένα μάτς της Κόμο. Ένα. Ένα.
3: Το τελευταίο, το 1-4.
2: Ναι.
0: Προχωράμε.
2: Ή τι ανατροπή έκανε η Ρώμα προχθές με την Αταλάντα.
0: Σε διακόψαμε, αδερφέ.
1: Ευρωπαϊκά έχει εκτοξευθεί η ΑΕΚ. Αυτό που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο δεν πιστεύω ότι το περίμενε κάποιο. Ξεκίνησε από τη θέση 156. 159 πέρσι το καλοκαίρι και φέτος είναι ήδη μετά τη χθεσινή νίκη είναι στη θέση 66 με τους 2.000 βαθμούς που πήρε. Έχει φτάσει ήδη στους 8.000 φέτος μαζί με τον bonus των 6.000 βαθμών για την πρόκριση. Βοηθάει πάρα πολύ την Ελλάδα να διεκδικήσουμε να φτάσουμε επιτέλους στη 10η θέση για να έχει πάρα πολλά ωφέλη όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και επιτέλους η ΑΕΚ βοηθάει ενεργά το ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταίο 1,5 χρόνο γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν το έκανε σταθερά.
2: Ένα 400 έδωσε χθες.
1: Τώρα το έκανε, ναι. Και έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην 10η Πολωνία.
0: Γαλατά 411 εκατομμύρια αξία παρεμπιπτόντως.
1: Όσο έκανε μεταγραφές όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, τετραπλάσια αξία από ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πάμε παρακάτω.
2: Υπερ τετραπλάσια.
1: Για πρώτη φορά η ΑΕΚ κερδίζει σε πρεμιέρα Champions League στις συμμετοχές που έχει κάνει. Δεν έχει και πάρα πολλές νίκες. Έχει κερδίσει την Μίλαν και την Λίλ. Η τελευταία της νίκη πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα. Πάλι με εκτέλεση φάουλ.
0: Σορεντίνο.
1: Πάλι με το ίδιο σκορ. Πολλές συμπτώσεις, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια Νέα Φιλαδέλφεια που αν ήσουν μέσα και έβλεπε την ατμόσφαιρα τη στιγμή που έπαιρνε στο δεύτερο ημίχρονο η ΛΑΣΚ την μπάλα για να οργανώσει το παιχνίδι, ο εκοφαντικός θόρυβος, τα σφυρίγματα, έλεγες θα προσγειωθεί κανένα τέρα τζέτ εδώ πέρα πάνω μας και τελειώσαμε. Κάνανε ακόμα και στην πιο απλή πάσα λάθος οι Αυστριακοί. Δηλαδή βγάλανε δύο φορές την μπάλα out μόνοι τους, στο κομμάτι που ο κόσμος γιούχαρε. Το μετράω όλο αυτό στην ατμόσφαιρα γιατί στα δύσκολα σημεία όταν θα πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Γιατί θα την πάρει και μπαλά ο αντίπαλος, δεν γίνεται να παίζεις μόνο εσύ. Η κατοχή για μεγάλο κομμάτι του αγώνα ήταν στο 55-45, άντε να πάει μέχρι το 60. Είχε την μπάλα και η ΛΑΣΚ, έβγαλε 2,5-3 φάσεις καλές, με τον Μπρινιόλι πολύ σταθερό στα περισσότερα κομμάτια του αγώνα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος μέτρησε πάρα πολύ και είναι και μια καλή εικόνα να την κρατήσει η ΑΕΚ για τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια που θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και πιο απαιτητικά.
0: Εδώ αυτή η βουτιά του τροματοφύλακα, τη βλέπεις, είναι για να κάνει ακόμα πιο όμορφο στο μάτι το φάουλ του Μαρίνου που έχει πάει στο γάμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τροματοφύλακα.
1: Η εκτέλεση σηκώνεται ψηλά η μπάλα
0: και
1: λίγο
0: και
1: πριν και επιλέγει ξανά όπως και στην Τουρκία πέρσι με τη Σαμσουσπορ.
0: Τη γωνία του
1: τροματοφύλακα.
0: Ναι. Δεν έχει λογική αυτό όμως να ξέρεις. Γιατί ο τροματοφύλακας πάντα κάνει το βηματάκι μπίλι, ναι. Το ξέρουμε δεξιά.
1: Ακριβώς.
0: Μικρό. Μετά δεν προλαβαίνει αυτό. Είναι τέλειο το φάουλ.
1: Εκεί που πήγε τώρα, ναι.
0: Είναι τέλειο.
1: Πέφτει ακριβώς στο γάμα.
0: Το είπε και το παιδί ο ίδιος σε δηλώσεις σε εμάς στο αθλητικό που κάναμε. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα.
2: Ναι, πες.
0: Ότι δεν κλείδωσε το μάτς η ΑΕΚ χθες. Το άξιζε 100% για εκατοστά το goal offside, το άλλο, το παράλληλο. Άρα ο κόσμος ήταν απαραίτητο στοιχείο στο τέλος για να ολοκληρώσει τη δουλειά.
1: Γιατί με μια στραβή στο τέλος δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και εκεί που χάνεις πολλές ευκαιρίες μπορεί να σε τιμωρήσει μπάλα. Και με ένα λάθος, όπως έγινε στο τέλος ο Αριάγκα με τον Μπρινιόλι, σε κενό τέρμα κεφαλιά θα μπορούσε να γίνει γκολ και να έτρεχε και να μην έφτανε η ΑΕΚ. Είναι πολύ. Οι λεπτομέρειες μπορεί να χαλάσουν εντελώς την ισορροπία, αλλά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ ήταν απόλυτα κυριαρχική. Ήταν καλύτερη, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχε μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή στο ημίχρονο, πέραν του γκολ του Μαρίν, του εκπληκτικού γκολ, έχει δύο φάσεις ο Βάργα κυριολεκτικά για γκολ. Δηλαδή εκεί από το Βάργα το περιμένεις να μπει.
2: Μία, ναι. Και είναι, μία, αυτή ρε, φίλε, Γιώβιτς, το βάλει.
1: Είναι αυτή του Γιώβιτς που βγάζει ο τροματοφύλακας με το κεφάλι. Που για Γιώβιτς, να πω την αλήθεια, του περίμενα ένα καλύτερο τελείωμα. Το έχει κάνει εντελώς ενστικτοδός με το μητάκι. Εκεί βεβαίως είναι αυτή η πάσα του Μάγκερ κάτω από τα πόδια του αντιπάλου.
0: Την είδε μετά, έτσι. Γιατί στην είπα χθες, την κοιτάζαμε τον Βασίλη και τσιμπιόμασταν. Λέμε τι έκανε, αλλά δεν πέρασε.
1: Είναι ασύλληπτη. Είναι αμέσως η κάθετη του Βιτάλης που βλέπει το Μάγκερ σε ένα σημείο που δεν περιμένει να είναι ο Μάγκερ. Είναι ακριβώς δίπλα στον Γιώβιτς, στα όρια της περιοχής. Που λες δεν μπορεί να είναι εκεί το δεξί. Χάφ εξτρεμ που λέγαμε χθες.
0: Το μητάκι εμένα πάντως μου άρεσε. Πρέπει να το πω, έχω μια δυναμία, ο Μπίλ το ξέρει.
1: Άμα μπαίνει μέσα είναι καλό.
0: Ναι.
2: Λίγο γωνία
0: ήθελα. Και δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερά, δηλαδή εκτελεί. Η μπάλα θα παίρνει για από εδώ, ναι, πάνω, ναι. Δεν προλαβαίνει σηκώσει χέρια τίποτα και το βρίσκει στο κεφάλι τον τύπο. Σημαίνει και λίγο τυχερό.
1: Τον ζάλισε τόσο όσο ώστε να δει μόνο την τηλεόραση στον Κόλτ Μαρίνα.
0: Πιστεύει ότι έκανε την μισή δουλειά εκεί.
1: Δεν ξέρω. Έκανε δουλίτσα.
3: Βάργα τα έχανε γιατί τελευταία ούτε ψημένο κοτόπουλο δεν πιάνουμε. Είχαμε παίξει Βάργα να σκοράρει. Αλλά ψημένο κοτόπουλο παίζουμε και αυτό ζωντανεύει.
0: Τώρα κατάλαβα πού κοιτάζαμε χθες. Γιατί δεν ήμουν και βέβαιο.
3: Επίσης θέλω να πω για το φάουλ του Μάριν. Μάριν ή Μάριν.
0: Μάριν, ρε.
3: Του Μαρίν.
1: Μαρίν είπα.
0: Δεν ξέρω. Εσύ καλά το λες. Ναι. Χθες το λέγανε και Μάριν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είχα μπερδευτεί. Ναι. Μάριν δεν το λέμε.
1: Μάριν ξέρω εγώ.
3: Για το φάουλ του Μάριν, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε από το γήπεδο. Στην τηλεόραση, τη στιγμή που εκτελεί το φάουλ, φαίνεται ότι η μπάλα πάει out.
0: Ναι, που είναι ψηλά.
3: Νομίζεις ότι η μπάλα θα πάει out.
0: Ναι.
3: Και κατεβαίνει κρακ. Δεν ξέρω από το γήπεδο πώς το είδες. Αλλά είναι η τέλεια εκτέλεση.
1: Εγώ το είδα καλύτερα από το τερματοφύλακα πάντως. Σίγουρα.
3: Επίσης είναι, δεν ξέρω, σημαδιακό στο 21 μπήκε. Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League σφραγίστηκε με γκολ στο 21.
1: Το τρομερό είναι ότι η τελευταία νίκη πριν 20 χρόνια ήταν πάλι με εκτέλεση φάουλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το ίδιο σκορ. Τρομερά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι μια νίκη την οποία την ήθελε πάρα πολύ η ΑΕΚ και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, της ψυχολογίας. Σας το είπα και χθες ότι οι παίκτες πιστεύουν ακόμα περισσότερο αυτό που τους λέει ο προπονητής να κάνουν στο γήπεδο. Ένας προπονητής που χθες στο τακτικό κομμάτι νομίζω έχει διαβάσει άριστα τη ΛΑΣΚ και οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να προκύψει την ώρα του αγώνα. Επαναλαμβάνω αυτό που είδα χθες από τον Νίκολιτς, δεν το έχω δει. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με να μου βοηθήσετε. Ελληνική ομάδα στο Champions League, πρώτη αλλαγή στο 82 και να κάνει ακόμα δύο και τέλος στο 91. Σε επίπεδο Champions League δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πρώτη αλλαγή στο 82 και ακόμα δύο στο 91.
0: Ξέρεις που πρέπει να πας. Το σκεφτόμουν χθες που το είπες.
1: Τότε είχαμε τρεις αλλαγές.
0: Μπράβο. Πολύ πίσω. Να νικά η ελληνική ομάδα και να κάνει στο τέλος αλλαγές για καθυστερήσεις. Κάπως έτσι. Δηλαδή κάπου εκεί να το
1: δει. Καλά. Τα χρόνια των 5 αλλαγών σίγουρα δεν υπάρχει ξανά σε επίπεδο Champions League.
0: Ποτέ.
1: Ρωτήθηκε, δεν ήθελε να πειράξει το οτιδήποτε από την ομάδα. Αυτό που έλεγε και μετά στους συνεργάτες του ο Νίκολιτς, εξηγώντας την απόφασή του, ήταν ότι. Γιατί του λέγανε οι συνεργάτες του, μήπως να βάλουμε κανένα πιο φρέσκο. Ο Ζήνη το φωνάξανε μία φορά στον πάγκο. Του λένε φύγε, δεν είναι έτοιμος ο κότς ακόμα για αλλαγή.
3: Ναι.
1: Ναι, έγινε και αυτό. Και περιμέναν και οι παίκτες. Του λέγανε και οι παίκτες τώρα κάποιο θα μπει, τώρα κάποιο θα μπει. Ο Γκατζίδοβιτς, ο Ζήνη, κάτι να δώσει. Αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς είναι ότι δεν ήθελα να χαλάσω την ενέργεια που έβγαζε η ομάδα και την ενέργεια που έβγαζε ο κάθε παίκτη στο συμπαίκτη του. Δηλαδή, ακόμα και ο Γιώβιτς και ο Βάργα που δεν ήταν στο top βράδυ τους, παίρνανε μια ενέργεια από τους διπλανούς τους και δίνανε και αυτοί με τον τρόπο που παίζανε που δεν ήθελε να το πειράξει. Είναι πράγματα που τα βλέπει μόνο ο προπονητής. Εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε αν δεν είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αν δεν είσαι ο προπονητής αυτής της ομάδας.
0: Που τη ζει και κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Αυτό ακριβώς. Αν δεν βλέπεις κάθε μέρα την ομάδα, τους παίκτες, τις προσωπικότητες, το πώς λειτουργούν κοντά ο ένας τον άλλον. Αυτό είδε ο Νίκολιτς και νομίζω ότι αυτή η απόφασή του δικαιώθηκε. Βέβαια, αν ήταν άλλο το αποτέλεσμα, θα λέγαμε άλλα.
0: Το να μην κάνει αλλαγή. Δεν τη φρέσκαρε, ναι, θα λέγαμε, ναι, και τέτοια.
3: Πάντα, πάντα,
1: αν ήταν μέσα η κεφαλιά που βγήκε out, θα λέγαμε τώρα γιατί δεν είχε βάλει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πάντα, κρίνονται και εκ του αποτελέσματος. Αλλά σας είπα το σκεπτικό του.
2: Εντάξει, θα ήταν όμως ένα τυχαίο γεγονός αν αυτό το λάθος κατέληγε σε γκολ. Γιατί η ΑΕΚ δεν έφαγε να πει μια πίεση το τελευταίο 20 λεπτό λόγω έλλειψη φρεσκάδα και ότι την έκλεισε η ΛΑΣΚ. Σα-ίσα συνέχισε να παίζει την μπάλα τη κανονικά μέχρι το φινάλε. Θα ήταν ένα τυχαίο γεγονός αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά μόνο.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι, ήθελα να το πω αυτό γιατί μιλήσω πριν στο τηλέφωνο για αυτό το ζήτημα. Αυτό σας το είχα πει ότι η ΑΕΚ σε πολύ μεγάλα κομμάτια, ειδικά τέτοιων αγώνων, αμήνεται την ώρα που έχει την μπάλα στα πόδια της.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το rest defense στο αγωνιστικό σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Τι σημαίνει αυτό? Την ώρα που έχει την μπάλα ο Ρότα. Δυνητικά λέμε τώρα ότι ξεκινάει η άκρη επίθεση της από δεξιά με το Ρότα. Mm-hmm. Ο Μάγερ θα συγκλίνει κοντά στο Γιώβιτς. Ο Ρότα θα επιλέξει να παίξει με το Μάγερ. Την ίδια ώρα που θα παίξει ο Μάγερ, θα πάρει την μπάλα για να παίξει το 1-2 είτε με τον Βάργα είτε με τον Γιώβιτς. Την ίδια ώρα έχουν την εντολή ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ο ένας από τους δύο χαφ να παίζουν man-to-man την αντίπαλη επίθεση. Ώστε αν χαθεί η μπάλα αμέσως, να μην υπάρχουν οι επιλογές στην επίθεση
2: και
1: σε ελεύθερο
2: και
1: χώρο.
2: Να βγουν και
0: για την ανάκτηση της μπάλας, δηλαδή, ναι, να γίνει γρήγορα.
1: Αυτό που έλεγα, ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη των χώρων, το τρίκ που βρήκε ο Νίκολης ήταν αυτό. Ώστε την ώρα που έχει την μπάλα στην επίθεση ΑΕΚ, η αμυντική να είναι κοντά να παίζουν σχεδόν man-to-man τους αντίπαλους, ναι, επιθετικούς.
0: Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είναι πολύ καλός προπονητής αυτός δεν είναι ότι μόνο έχει φτιάξει μια ομάδα που αποδίδει όπως αποδίδει κλπ. Και έχει κάποια χαρίσματα και τα εξωτερικεύει. Είναι ότι καταφέρνει να κρύψει, συσσαγωγικά, κάποιες αδυναμίες που μπορεί να έχει οποιαδήποτε
1: ομάδα.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Δεν γίνεται μια
0: αδυναμία. Εδώ η ΑΕΚ λοιπόν, να ένα πράγμα που μου λες τώρα, ας πούμε. Πολλά πράγματα κάνει μέσα στο γήπεδο τρικάκια προκειμένου να καλύψει κάτι που δεν έχει σε απόλυτη επάρκεια. Και το κάνει ωραία, το κάνει πολύ καλά. Όσο μαθαίνει την ομάδα, ακόμα καλύτερα δηλαδή.
1: Αυτό δηλαδή
0: ήθελες να πεις κάποια ιστορία πριν, νομίζω.
3: Μετά.
0: Α, δεν είναι κάτι σχετικό.
3: Ας τελειώσουμε με την ΑΕΚ.
1: Okay. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή το λέγαμε πολύ και πολλές μέρες, σας το εξηγώ ότι παίζει άμυνα με την μπάλα στα πόδια. Και εγώ στην αρχή όταν το άκουσα, λέω: πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Mm-hmm. Και όμως η ΑΕΚ μέσα από αυτό γίνεται πάρα πολύ επιθετική. Δίνει λιγότερες κατοχές από όσες θα έδινε στον αντίπαλο. Και έτσι καλύπτει και τις αδυναμίες της στο ταχυδυναμικό κομμάτι, μεσοαμυντικά, όταν πρέπει να καλύψει χώρους. Γι' αυτό έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και ας μην φαίνεται στην κάμερα και ας μην φαίνεται στις επαφές με την μπάλα, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, τον οποίο τον έχω αδικήσει πολλές φορές, αλλά στο αθλητικό κομμάτι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει εκτός με τις επαφές με την μπάλα, στο επιθετικό τρίτο, σε όλα τα υπόλοιπα κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Γι' αυτό παίζει βασικός από πέρσι ο Πίλιος και γι' αυτό θα δώσει μεγάλη μάχη ο Λυκογιάννης για να καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής από αυτόν τον Πίλιο.
0: Γιατί τακτικά κάνει άρτιος, λες.
1: Ναι. Αφήνω μόνο το κομμάτι στο οποίο θέλει πολύ βελτίωση το παιδί. Στις επαφές με την μπάλα, στο επιθετικό τρίτο. Είναι νέο παιδί, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι και να γίνει πιο πλήρης σε αυτό που θέλει να παίξει η ΑΕΚ, αλλά και για την καριέρα του. Γιατί αν θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό να πάρει μεταγραφή κάποια στιγμή, θα πρέπει να βάλει και αυτό το κομμάτι στο ρεπερτόριο του. Από την άλλη, για το Ρότα, νομίζω ότι στο πρόσωπο του Ρότα, εγώ βλέπω πολλές φορές την ποδοσφαιρική εξέλιξη της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Το πώς βελτιώνεται η ΑΕΚ, το τι ήταν και πώς βελτιώνεται η ΑΕΚ μέσα στην πάροδο των μηνών, το βλέπω στο Λάζαρο Ρότα, ένα παιδί το οποίο ολοένα και βελτιώνεται, ολοένα και δίνει πράγματα. Ένα παιδί με τρομερή αθλητικότητα που σε αυτό το επίπεδο του Champions League κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φαίνεται. Χθες έχει παίξει με σπουδαία ωριμότητα και στο αμυντικό κομμάτι για ακόμα μια φορά, όπως το είχε κάνει και με τον Άρη. Στις δύο φάσεις που βγήκε ο Άρης και πήγε να απειλήσει, πρόλαβε ο Ρότα με τις επιστροφές του και γύρισε και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Ένας Ρότα ο οποίος έχει κάνει αυτό που δεν συνηθίζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν υπογράφεις νέο συμβόλαιο, συνήθως λέμε ότι κάθεσαι, επαναπάβεσαι, χαλαρώνεις.
3: Ναι.
1: Ο Λάζαρος, με το που υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, το πρώτο μεγάλο της καριέρας του, εκτόξευσε την καριέρα του. Εμένα μου δείχνει ένα παιδί πολύ δουλευταράς, πολύ ωριμότητα, πολύ ψυχραιμία και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα δεξιμπάκ στην Ελλάδα και για την εθνική ομάδα σε αυτήν την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται. Και επειδή έχει ακούσει πολλά και πολύ πιθανό και από εμάς, και ίσως ο Πίλιος να είναι ο προηγούμενος, ο νέος Ρότα, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά μέσα από τη δουλειά βελτιώνονται, αλλά έχουν και έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τι πρέπει να πάρει από οποιοδήποτε. Δεν είναι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου, δεν είναι οι ποιοτικότεροι παίχτες του κόσμου, αλλά σε αυτό το αγωνιστικό σχέδιο του Νίκολιτς είναι ιδανική. Γι' αυτό η ΑΕΚ από πέρσι μέχρι και φέτος έχει βρει ήδη τον κορμό και προσθέτει πινελιές. Προσθέτει το Μάγερ. Ένα δεκάρι, μπορεί να πεις και παλιά σκοπή δεκαετία του 90.
0: Απαντά στον Τονέσον που είχαμε, πες Μάγερ και πες τι δεκάρι παλιά σκοπή, μου αρέσει.
1: Βλέπω, τι άλλο. Βλέπω σε ένα, αν ακούσει το 4-4-2 με δύο επιθετικούς, θα πεις αυτό είναι παλαιομοδίτικο. Ο Νίκολης το έχει κάνει μοντέρνο, έχει αφαιρέσει τους εξτρέμ, τους έχει συγκλίνει όλους προς τον άξονα να κάνουν συνεργασίες, να παίζει κάθετα η ΑΕΚ και να απλώνει το γήπεδο, να το μεγαλώνει μόνο με τους ακραίους, με τον Πίλιο και τον Ρότα όσο μπορεί. Ένα 4-2-2-2. Το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί. Αν κάνω λάθος, να με βοηθήσει κάποιος. Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναδεί τόσο κοντά να δουλεύεται από τον Νίκολιτς πολύ επίμονα εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Να προσθέτει ποιοτικές πινελιές. Γι' αυτό χαμογελούσε στην Ολλανδία την πρώτη μέρα που ήρθε ο Μάγερ, όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Γιατί ήξερε αυτό το παιδί τι θα του δώσει. Πολύ ποιοτικός παίκτης. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα επίπεδο Champions League ο Μάγερ σε ό,τι σκέφτεται, πράττει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, αλλά τα κάνει όλα πιο γρήγορα. Σκέφτεται γρήγορα, πράττει γρήγορα και τρέχει χωρίς να το καταλάβεις. Χθες έχει καλύψει πάνω από 11 χιλιόμετρα. Είναι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ σε χιλιόμετρα, ενώ έχει βγει και αλλαγή, χωρίς να το έχει καταλάβει κανένας.
0: Η αγιογραφία στην ΑΕΚ τελειώνει σε κανένα τέταρτο. Έλα πάλι τότε ναι. Που το στέλνεις. Ένα.
1: Δεν τα κάνει όλα τέλεια η ΑΕΚ και χθες είχε προβλήματα στις μεταβάσεις και χθες έφαγε τρεις φάσεις για γκολ από τη ΛΑΣΚ. Αλλά γι' αυτό έχει δεύτερο τερματοφύλακα πολύ καλό που πληρώνεται κοντά στο 1 εκατομμύριο, ώστε όταν δεν παίζει ο βασικός, ο Θωμάς 300 που πληρώνεται 1,5 εκατομμύριο, να μπορεί ο Μπρινιόλι να είναι έτοιμος, να είναι ενεργός και να κάνει τη δουλειά του. Έφαγε φάση η ΑΕΚ, είχε προβλήματα. Στο τέλος θα μπορούσε να ισοφαριστεί κιόλας αφού δεν είχε καταφέρει να σκοράρει τη φάση της. Αλλά this is football.
3: Ποιος τερματοφύλακας έπαιξε χθες?
1: Ο Μπρινιόλι.
3: Κώστα, ποιος τερματοφύλακας έπαιξε χθες?
2: Ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Δεν λέει το όνομα.
2: Ποτέ.
1: Ο ήρωας της Μασσαλίας.
2: Τερματοφύλακας που είχε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτσο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Έχει πιάσει τις κάλτσες του στη Μασσαλία.
0: Και χθες δύο φορές που.
2: Και δύο φορές ο Μάγκνουσον πάνω στη γραμμή την έχει σώσει.
3: Ναι.
2: Για να το κουμπίσει ο Μάγκνουσον. Και δύο φορές πάνω στη γραμμή ο
0: Μάγκνουσον. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. 18 χρόνια δουλεύω, λέει, για την απόψινή βραδιά. Για να φτάσει η καριέρα μου σε αυτό το σημείο, να με εμπιστευτούν οι προπονητές, οι συμπαίκτες μου, όλοι αυτοί και να παίξω ένα match στο Champions League. Αυτό είναι συγκλονιστικό όταν το λέει κάποιος. Ό,τι δουλειά και να κάνει, Τάσο, έτσι.
1: Του τα έφερε η μοίρα έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει την ευκαιρία, επειδή
3: 18 δυστυχώς... χρόνια δούλευα
1: ναι.
3: Για να κάτσω δίπλα στον Παγκόπουλο.
1: Και όλοι μας.
3: Μου τα έφερε έτσι, έτσι η τύχη και η ζωή. Έτσι. Και
0: το απολαμβάνεις, λέω.
3: Βεβαίως το απολαμβάνω, αγόρι Βασίλη μου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα.
0: Αγόρι μου. Αυτά τέτοια λέγε μου. Φτιάξε μας που λέει κιόλας.
1: και δυστυχώς πήρε την ευκαιρία ο Μπρινιόλι λόγω τραυματισμού του 300.
0: Ναι.
1: Είπαμε και χθες το βράδυ. Θα επιστρέψει μετά την διακοπή.
0: Κάταγμα,
1: έχει πάθει κάταγμα στον καρπό, στο παιχνίδι με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Νομίζω στις τελευταίες φάσεις εκεί που έβγαλε ένα σουτ του επιθετικού του Άρη, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Πήρε αυτή την ευκαιρία, την περίμενε. Η τύχη θα μπορούσε να το τα έχει φέρει και άσχημα γιατί χθες έπαιξε άρρωστος. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε, αλλά ευτυχώς ο Μπρινιόλι ήταν καλά. Παρασκήνιο έφυγε με ζεστό καφέ.
3: Ο Μπρινιόλι.
1: Ζεστό καφέ στο τέλος γιατί ήταν χάλια.
0: Και εγώ ζεστό πίνω τώρα. Χάλια είμαι από χθες.
1: Οπότε για να καταλάβετε ότι και γι' αυτόν. Εντάξει, η χθεσινή ευκαιρία ο Μπρινιόλι, ό,τι και να έχει, νομίζω θα μπαίνει να το ζήσει.
0: Ναι.
1: Πήρε πολύ μεγάλο boost από την εξέδρα. Με το που εμφανίστηκε να κάνει την προθέρμανση, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο και φώναζε το όνομά του. Για πρώτη φορά στην παρουσία του στην ΑΕΚ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τον Μπρινιόλι.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο ημίχρονο μόλις βγήκε και νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πολλές συμμετοχές, δεν είναι πάρα πολύ ενεργός. Πήρε κάποια φιλικά, πήρε το μάτς κυπέλου. Το Super Cup δεν το πήρε τότε γιατί έπαιξε ο Πιτσιρικάς ο Μπαλαμώτης για να έχει άλλες επιλογές ο Νίκολιτς στην δεκάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε χρειαζόταν όλο αυτό για έναν τερματοφύλακα ο οποίος ξέρει ότι κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο του στο Champions League, αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκε και για τη δουλειά που έχει κάνει στην καριέρα του και για το ότι επέμενε και έφτασε ως εδώ για να πάρει αυτή την ευκαιρία. Και μπράβο του πραγματικά. Γιατί δείχνει και το δρόμο και στους υπόλοιπους και στα παιδιά που είναι από πίσω. Να περιμένουν, να δουλεύουν και κάποια στιγμή για όλους νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία.
0: Καφέ ήπια, δεν θα κοιμήθηκε, λέω. Καλό. Οι Τζο Τσαρέσον πρέπει να σου πω αυτά τα ντεσούξε, τι ήπια, τι αυτά.
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: ναι. Ό,τι δεν φάνηκε. Για αυτή δουλεύω.
0: Για αυτή δουλεύεις.
1: Για αυτή δουλεύω εδώ και ένα χρόνο.
3: Αγκόρι μου, εσύ δεν ξέρει. Αγκόρι μου, δεν ξέρει πολλά για Μπρινιόλι, αγκόρι μου.
0: Σου κάνει καρδιά. Να σου πω τα σχόλια.
1: Δυστυχώς δεν είπα πήρε την ευκαιρία ο Μπρινιόλι. Δυστυχώς την πήρε με τον τρόπο αυτό να τραυματιστεί ο 400. Όχι.
0: Αλήθεια. Αυτό το ρωτάει κάποιο.
1: Μου λέει τι λες, δυστυχώς. Αυτά. Εντάξει, οκ.
3: Ποιο.
0: Τι ήθελα να πω για τον. Ποιο είναι MVP, Μαρίν, λέμε όλοι. Όχι για τον γκολ. Για όλα τα υπόλοιπα. Ο Μάγερ είναι πολύ κοντά του πολλές φορές. Δηλαδή, αυτοί οι δύο δημιουργούν αδιανόητα.
1: Ναι.
0: Αλλά χθες νομίζω ο Ρουμάνος, ρε φίλε, είναι λίγο πιο μπροστά.
1: Νομίζω ότι ο Μαρίν είναι πολύ μεγάλη εμφάνιση και εκτός του γκολ που κρίνει το παιχνίδι, είναι πολύ μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι αν πέρσι πάντα ψάχναμε ποιος θα παίζει δίπλα στον Πινέδα, με αυτό το Μαρίν και ξεκάθαρα ο Νίκολης ψάχνει ποιος θα παίζει δίπλα στον Μαρίν. Είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ χωρίς το Μαρίν στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, όχι τόσο πολύ στο μεσοαμυντικό. Ο Βιτάλης είναι ένα καλό εργαλείο. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να κουλαντρήσει λίγο τον ενθουσιασμό του, γιατί πολλές φορές χάνει τακτικά τη θέση του και έχει πάρα πολλά γκάζια από τον Νίκολης για αυτό το κομμάτι. Ίσως να τέριαζε και ο Κάρινεν κάποια στιγμή χθες να μπει και πιο νωρίς για να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά είπαμε το σκεπτικό του Νίκολης για τις αλλαγές. Αλλά αυτή τη στιγμή η βάση τη ΑΕΚ στον κορμό είναι ο Μαρίν. Ο πιο ταιριαστός δίπλα του είναι ο Βιτάλης. Αλλά δεν έχει κλειδώσει το δίδυμο στο μυαλό του Νίκολιτς. Δεν έχει πάρει ακόμα από τον Βιτάλης αυτό που θέλει. Και για την ιστορία να πω, το Μαρίν, η ΑΕΚ τον πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ πλήρωσε για να τον πάρει.
2: Το με κίνηση.
1: Έναν παίχτη τον οποίο τον παρακολουθούσε και περίμενε επίμονα την ευκαιρία ο Ριμπάλτα.
0: Δηλαδή ο Μάγερ είναι 5-6 πόσα είναι.
1: Είναι 6 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Βιτάλης είναι ο MVP του Ουγγρικού πρωταθλήματος της πρωταθλήτριας.
0: Ξέρεις τι παίρνεις.
1: Είναι 2,5 ναι. Εκατομμύρια τα λεφτά. Τώρα μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει στις μικρομεσαίες ομάδες της Ιταλίας. Είχε πολλές προτάσεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πιο μεγάλος ηλικία. Ήταν διεθνής Ρουμάνος, τώρα δεν ξέρω αν, είναι, αν τον καλούν ακόμα. Και λες αυτό το παιδί θα μείνει στην Ιταλία. Και καταφέρνει ο Ριμπάλτα τον πείθει και έρχεται εδώ. Με μόλις 1 εκατομμύριο πλέον η ομάδα του. Δηλαδή πείθηκε τους Ιταλούς ότι πάρτε 1 εκατομμύριο έτσι δεν το χρειάζεται εσείς. Τον φέρνει εδώ και αυτό που μας είχε πει ο Νίκολης, το λέω συνέχεια γιατί μεταφέρω τη συνέχεια τις κουβέντες με τον Νίκολης και τον Ριμπάλτα, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνεις τη λογική του σχεδιασμού
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι.
1: Μου είχε πει ο Ριμπάλτα ότι δεν μπορώ, όχι δεν μπορώ, δεν θέλουμε, είναι απόφασή μας να μην φέρουμε στα χαφ ή Πινέδα ή πολλούς Πινέδα, γιατί πρέπει ο Μαρίν να είναι ευχαριστημένος, να ξέρει ότι έχει βασικό ρόλο και να είναι ο περσινός Μαρίν. Ναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος η λογική του Ριμπάλτα φέτος πώς εφαρμόζεται με αυτό το ρόλο που έχει ο Μαρίν, ο οποίος και στο 4-0 με τον Άρη έβαλε τον γκολ και χθες έβαλε τον γκολ. Δηλαδή είναι και κομβικός με γκολ πολύ σημαντικά. Θα πατήσει περιοχή, έχει και τις assist, είναι έχει και
0: πιο,
1: τα στημένα.
0: Είναι, γιατί λέμε για χθες μιλούσαμε για Κλοπή και το έχουμε κουβεντιάσει και οι δυο μας. Είναι πιο ψαγμένη αυτή η μεταγραφή. Τους άλλους τους ξέρεις λίγο πολύ, έχουν ένα βιογραφικό αυτά. Το Μαρίν όμως για να τον πάρεις και με λίγα χρήματα. Είναι πιο ψαγμένη. Είναι τεχνικός διευθυντής αυτό.
1: Ποδοσφαιρικά δεν είναι ψαγμένη. Ποδοσφαιρικά είναι ληστεία.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: το 1 εκατομμύριο είναι ληστεία.
0: Και μου θυμίζει μια ιστορία, όχι πολύ πρόσφατη, αλλά έχει το ενδιαφέρον της. Όταν έστειλε κάποια στιγμή ένας ιδιοκτήτης ομάδας δύο ανθρώπους στην Αργεντινή για ένα μήνα για να δουν παίκτες και μόλις γύρισαν, το πρώτο όνομα που του είχαν σημειώσει πάνω-πάνω ήταν του Τσόρι Ντομίνγκες. Και λέει τον Τσόρι, τον ξέρω, τον Ολυμπιακό ήταν, 35 χρονών. Θέλω να μου βρείτε κάτι άλλο που να είναι ψαγμένο, που να το πάρουμε με λίγα λεφτά. Mm. Εκείνη το θέμα με τους σκάουτερς, με το team, όλο αυτό.
1: Και με τα πολιτική αξία για να πάρουν και χρήματα στο κλαμπ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη το ζήτημα το μεγάλο.
2: Τίποτα. Εγώ, αφού δεν με παίρνει κανείς.
1: Ναι.
2: Τώρα που κάναμε την επαφή με το Βέλιτς.
1: Ναι.
2: Θα πάω στο Λουτράκι, ρε φίλε, να ξεκινήσω από τα χαμηλά.
1: Πάω στο Λουτράκι για την μπάλα ή για το Σταβέρνες.
2: Όλα
1: αυτά που έχει, όλα το Λουτράκι.
2: Όλα μαζί. Εκεί στο φίλο τον Γιώργο.
0: Είναι χούλιγκαν αυτός.
2: Δεν πειράζει.
0: Θα σε φάει σε μια εβδομάδα. Θα σε διώξει. Και σένα και το Βέλιτς. Μπακού, είμαστε διόδια. Θα δώσει εισιτήρια. Από σήμερα πα, από Τετάρτη για την Κυριακή. Θα δώσει εισιτήρια ο Αστέρας, από ό,τι ξέρω. Αλλά κάτσε να δούμε.
2: Θα δώσει πάντα. Θα δείξουμε το βίντεο με τον Ben Rice.
0: Τρομερό αυτό. Το Ben Rice έχει ή το άλλο. Ποιο έχει από τα δύο, και τα δύο. Ωραία. Δείξε μου το άλλο πρώτα με το γήπα. Και μετά μου δείξει το Ben Rice. Γεια σου, κουκλά μου, να είσαι καλά.
4: I only know in English. Ole, ole, ole, ole. Αιέκ, ole.
0: Και θα πάει και μέσα και στα εκτός έδρας παιχνίδια.
4: Any other games? No. We're going in London to...
0: Λίγο Greek summer lover ο Γερακάκης.
2: Θέλω να πω στα κορίτσια που μας βλέπουν να βρουν κάποιον να τις κοιτάζει όπως ο Γερακάκης την κοπέλα.
0: Δεν είναι Γερακάκης, είναι Γιπάκης. Του μόλις
5: να
0: πάρα πω πολύ
5: γρήγορο πέστος. Από αυτά που αρέσουν στο Βασίλη.
0: Ναι.
5: Γήπεδο στην Ελλάδα που υπάρχει σε στίχους του Σάκη Ρουβά.
2: Πες το.
5: Ο Αγαλά, ο Αγαλά τραπάνε.
0: Παιδιά, δεν με είχατε προειδεάσει. Δεν με είχατε προειδεάσει, εντάξει. Είναι τόσο μπιπ το παιδί έτσι.
2: Είσαι αδερφός μου.
0: Τόσο και χειρότερα.
2: Δεν είσαι προετοιμασμένος σχολικά, το ξέρω.
0: Όχι ρε, που να δεν τα ξέρω σου λέω.
1: Έφυγα από το πλάνο, έφυγα.
2: Είναι όταν πετάει κάτι τέτοια, καμιά φορά που είμαι στην αίθουσα με τα παιδιά κάτω και πετάει κάτι τέτοια, πώς βλέπεις σε κάτι ταινίες που παγώνουν όλα δεξιά-αριστερά, κρύσταλλοι παντού, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι θεός.
1: Ένας φίλος λέει για τον Πινέδα, μήπως έφυγε τελικά με λίγα χρήματα. Εδώ τον θυμήθηκα χθες το βράδυ, λέω πόσο κρίμα για αυτό το παιδί που δεν επέλεξε να ζήσει όλο αυτό, το Champions League, που επέλεξε να μην ζήσει την κορυφαία στιγμή στην καριέρα του μετά το Μουντιάλ. Το έψαχνε καιρό στην Ευρώπη να αγωνιστεί στο Champions League, δεν τα κατάφερε. Και τώρα που η ΑΕΚ μπήκε σε έναν δρόμο, επέλεξε ο ίδιος να φύγει. Και επειδή λέει ένας φίλος ότι έφυγε για λίγα χρήματα, η ρήτρα ήταν στα 8 εκατομμύρια, πληρώθηκε η ρήτρα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί. Το μόνο που μπορούσε να διαπραγματευτεί ήταν την καταβολή του ποσού. Που για λόγους λογιστικούς επιλέχθηκε να πάνε τα χρήματα 4 και τα υπόλοιπα σε 2 δόσεις. Πάντως είναι κρίμα, νομίζω ότι αν είχε και Πινέδα χθες η ΑΕΚ, προφανώς παίζει με άλλη λογική πλέον, άλλη λειτουργία και είναι και άδικο για τα παιδιά που είναι τώρα. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο.
2: Είναι άδικο για το Βιτάλη σε αυτήν
1: την κουβέντα. Ναι.
2: Αλλά, και το Μάγκερ.
1: Αλλά καταλαβαίνεις πόσο η ΑΕΚ θα ήταν πιο,
2: δεν το ξέρεις,
1: πιο έτοιμη για αυτό το επίπεδο. Θα λειτουργούσε
2: διαφορετικά. Δεν το ξέρεις. Θα ήταν άλλο πράγμα.
1: Ο καθηγητής τακτικής θα την έβρισκε τη λύση.
2: Δεν το ξέρεις. Και είναι άδικο για το Μάγκερ και για τον Βιτάλη.
1: Για τον Βιτάλη. Ο Μαρίν είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Γενικά τα παιδιά που ήταν φέτο. Ναι.
1: Και για τον Μάγκερ, αντίστοιχα στο επίπεδο του, μπορείς να πεις ότι τα 6 εκατομμύρια ευρώ είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν είναι επίπεδο Μαρίν, αλλά είναι και εκεί τα 6 εκατομμύρια είναι μια ευκαιρία που η ΑΕΚ έμαθε, ειδικά ο Ριμπάλτα έμαθε έγκαιρα αυτή την ευκαιρία από τη Βόλφσμπουργκ, που όταν είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και αποφασίστηκε από τη διοίκησή της ότι τώρα πρέπει να φύγουν κάποια παιδιά με μεγάλα συμβόλαια, μυρίστηκε την ευκαιρία και πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, αφού είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με τον Νκάγκουα, αποφάσισε να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή λέγανε πολλοί κόσμος ότι η ΑΕΚ δεν ανέβηκε στα χρήματα για τον Νκάγκουα, πήγε στα 6 για τον Μάγερ, άλλου είδους παίκτης, γιατί κατάλαβε και ο Νίκολιτς ότι αυτή η ευκαιρία με τον Μάγερ μπορεί να χτίσει κάτι διαφορετικό. Και αν είχε τον Νκάγκουα, θα είχε κάτι διαφορετικό.
0: Μια παρένθεση. Έχεις δίκιο, καλά το λες εσύ. Λέει ένας φίλος ότι δεν θα είχε, αν είχε τον Πινέδα, δεν θα είχε τον Μάγερ. Θα τον είχε τον Μάγερ, δεν θα είχε τον.
1: Το Βιτάλη.
0: Το Βιτάλη. Αυτό είναι το.
2: Ίσως
0: και τον Γκάιρινεν.
1: Αλλά τον Βιτάλη. Ο Γκάιρινεν είχε έρθει πριν.
0: Ενώ ήταν ο Πινέδα ακόμα, αλλά υποπτευόταν ότι μπορεί να
1: είχε πουληθεί ακόμα. Ναι, δεν είχε πουληθεί.
0: Τον Μάγερ θα τον είχε.
1: Έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν η ΑΕΚ χαφ. Πλέον λειτουργεί διαφορετικά. Οπότε αυτή η κουβέντα είναι λίγο άκερη. Το μόνο που κρατάμε είναι ότι είναι και κρίμα για τον Πινέδα όλο αυτό. Αυτά τα είπαμε για τα. Εντάξει, τώρα οι πιθανότητες να περάσει που βγάζουν οι διάφοροι. Εγώ δεν πάω καταλάβω αυτή το football meets data, τι είναι αυτό που βγάζει.
2: Data, ανεβάζει. Είναι, το λέει. Ναι. Αυτό δεν ασχολούμαι καν μαζί
1: είναι,
2: του.
1: Είναι μια αποδοχή.
2: Έβγαλε το Παναθηναϊκό 4% πιθανότητα να πάρει πρωτάθλημα. Ξέρω που μένει football meets data.
0: Πώς το έδωσε?
2: Ξέρω τον αλγόριθμό σου και το λογαριθμό.
0: 4%.
2: Σου. Και το λογαριθμό.
1: Πέρσι στην ΑΕΚ για τις 3 προκρίσεις.
2: Σε ξέρω.
1: Δεν τη έδινε νομίζω ούτε 4% για να περάσει.
2: Ούτε απασχολούμαι αυτά τα. Τύπο, ναι, είναι. Ο υπερυπολογιστής, μια μπρίζα του τραβάς και τελειώνει ο υπολογιστής. Άιντε, μπράβο.
1: Ναι. Το χακάρεις
2: και τελειώσαμε.
1: Και πάμε στο 90%.
0: Χθες είχα πιάσει κουβέντα με το chat για τις 3 τα ξημερώματα. Θα σου πω μετά τι λέγαμε. Σε σένα το λέω, το κουβεντιάσω μετά.
1: Ήταν 4 ακριβώς το 100%.
0: Στη Χάλε έλεγε θα πέσει κατηγορία στο ξεκίνημα της σεζόν και τώρα έχει κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία.
1: Θα τα καταργήσουμε για το site, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Το τι κάνουμε στο site, θα το ξέρω εγώ καλύτερα. Αλλά είναι παγκόσμιο σότο αυτά τα football, meets data και.
3: Τραβάνε κοσμάκι. Τραβάνε
1: κοσμάκι, αλλά δεν έχουν ουσία. Αυτό είναι το
3: καλό. Τραβάνε κοσμάκι, τραβάνε κοσμάκι.
0: Στην Τρίπολη έχει πολλά ωραία μέρη να φας. Στείλω μετά να σου στείλω μήνυμα, να μην το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Γιατί βλέπω ότι πολλοί αεξίδες θα είναι κάτω. Εγώ θα είμαι μέχρι το μεσημεράκι. Πήρμε και καφέ, οπότε γουστάρετε, αν έρθετε νωρίς. Με καπετανάκο θα είμαι το διήμερο αυτό. Θα περάσουμε
1: μαρεούλα. Θα δώσετε πόσα, 1500, 1600.
0: 1600 θα δώσουν σίγουρα γιατί είναι το πέταλο. Τόσα.
1: 1600.
0: Αν δώσουν και τίποτα ψηλά, αλλά η δυσκολία είναι ότι απέναντι είναι κλειστή λόγω έργων η εξέδρα. Αυτή που βλέπετε άδεια δηλαδή απέναντι είναι κλειστή λόγω έργων, λόγω του σκεπάστρου που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα. Και από εδώ μόνο είναι γεμάτο. Οπότε δεξιά θα είναι η ΑΕΚ, θα πάρει εισιτήρια. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα.
3: Στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει με τον τύπο, ο οποίος είναι ίδιος ο Πενράης. Έχει σχολιάσει ο Πενράης.
2: Ναι,
0: αλήθεια.
3: Έχει βάλει γελάκια. Έβαλε γελάκια.
0: Για δείξτε μου λίγο να δούμε γιατί μιλάμε.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
6: Έχουμε εδώ τον Μπεν Ράις. Μπορεί να ήταν σύντομο το πέρασμά μου από τα ελληνικά γήπεδα, αλλά ερωτεύτηκα αυτή την ομάδα. Εννοείται, εντάξει, εύκολη γλώσσα, τη μάθαμε.
0: Έχει μάθει ελληνικά καλά.
6: Ένα χρόνο ήμασταν εδώ, είναι αρκετός νομίζω. Ερωτευτήκαμε την ομάδα και μπορεί να είμαστε ο Νίκολιτς, αλλά είμαστε εδώ να στηρίξουμε την ομάδα.
0: Λοιπόν, Μανώλη, προσλαμβάνετε. Προσλαμβάνετε εδώ.
6: Είστε φοβεροί πραγματικά, σας βλέπω κάθε μέρα. Αλήθεια.
0: Ναι.
6: Πόβο, τέλεια.
0: Διορίστηκα, μαμά.
6: Απονόμουν να πάρετε τηλέφωνο. Είστε και ο Κυριάκος Κυριάκος, εντάξει,
2: μόνο ΑΕ! Μόνο ΑΕ!
6: Να κάνω ρεπορτάζ Rangers, άμα θέλετε.
7: Ρεπορτάζ Rangers, το παίρνουμε παιδιά.
2: Γίγαντας.
0: Απόλαυση.
6: Τι λένε.
0: Απόλαυση λέμε, απόλαυση.
2: Τι λένε. Σε αυτό λοιπόν σχολίασε και ο Πεν Ράις. Ο ίδιος.
0: Μόνο ΑΕΚ που λέει και ο Μπαμπούς.
1: Αυτός ξεχάστηκε λίγο στον ήλιο.
2: Καλά, το παιδάκι είναι ότι ξεχάστηκε στον ήλιο, άρα ο Ρωστιπάκος. Κοίτανε παιδιά ολόιδιοι.
1: Μπορεί να μην με θέλει ο Νικόλιτς. Αφού εσύ δεν ήθελες να φύγεις, αγόρι μου.
2: Ολόιδιοι είναι. Σοκαριστική ομοιότητα.
0: Ο Μάγερ ήρθε αντί Νκάγκουα. Καλά το λέει. αδερφέ, εσύ που
1: στέλνει. Όχι, επειδή το στείλω φίλο. Ναι. Όταν έγινε ό,τι έγινε και να βάγει στην περίπτωση του Κάγκουα, η ΑΕΚ άλλαξε την απόφασή τη γιατί βρέθηκε η ευκαιρία τότε του Μάγερ και πήγε να πάρει το Μάγερ. Δεν είπα ότι τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα είναι ο Μάγερ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και μετά το Μάγερ η ΑΕΚ έψαχνε ακόμα ένα παίκτη της ένταση.
2: Και εσύ και ο φίλο.
1: Γιατί?
2: Τι γιατί?
0: Ω θέση, ο Βιτάλης είναι.
2: Αυτό λέει ο φίλο.
0: Όχι.
2: Το Βιτάλης.
0: Όχι.
1: Η επένδυση τη ΑΕΚ.
2: Πώς όχι, βρε Μπίλη.
0: Ο Βιτάλης λέει ήρθε αντί Κάγκουα. Λέει ο φίλο. Ναι. Δεν λέει αντί.
2: Αυτό λέει και το άσος.
0: Όχι. Ο Βιτάλης ήρθε αντί Πινέδα. Αυτό λέω εγώ.
1: Τα χαρακτηριστικά που ήθελε η ΑΕΚ μετά τον Πινέδα που τα ήθελε να τα βρει μετά στον Κάγκουα και μετά ήρθε ο Βιτάλης. Αλλά η επένδυση που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ για τον Κάγκουα μεταφέρθηκε στον Μάγερ με περισσότερα χρήματα.
2: Παιδιά, άλλο λες εσύ και καλά το λες, άλλο λέει ο φίλος.
0: Ο Τάσος είναι οικονομικό.
2: Ο Πινέδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Ωραία.
2: Τα έχει ο Μάγερ.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Αυτό
0: άλλο
2: λέει ο φίλος. Τα έχει ο Βιτάλης ή μοιάζει με τον.
1: Τα περισσότερα.
2: Μπράβο. Αυτό λέει.
8: Ομοιάζει, ας πούμε.
2: Καταλαβες.
8: Πλησιάζει. Ναι, ο Τάσος το λέει στο οικονομικό ως προς την επένδυση των ποσών.
2: Αυτό λέει.
8: Αυτό να αποσαφηνιστεί λίγο.
0: Ναι. Ο Μάγερ δεν ήρθε αντί Κάγκουα. Ναι, συμφωνούμε.
2: Έχει δίκιο.
0: Ότι δεν, χαρακτηριστικά δεν έχει ίδια. Όμως, ο Βιτάλης δεν ήρθε αντί Κάγκουα. Ο Βιτάλης που λέει εδώ. Ο Βιτάλης είναι αντί Κάγκουα. Δεν είναι
2: ήρθε
0: αυτό.
2: Αντί Πινέδα.
0: Αντί Πινέδα.
2: Και ο Κάγκουα θα ερχόταν αντί Πινέδα. Αυτό λέει.
0: Δεν είναι
8: ότι είχε στο Βιτάλη όταν δεν πήρε τον Κάγκουα.
1: Έτσι όπως το περιγράφει.
2: Θέλω να βρω έναν αντιπινέδα. Θέλω τον Κάγκουα.
8: Δεν μπόρεσε να πάρει τον Κάγκουα.
2: Πήρα το Βιτάλη.
0: Δεν είναι ίδιο τώρα ο Κάγκουα.
1: Όπως το περιγράφει ο φίλος είναι ότι η αντίδραση τη ΑΕΚ μετά το ναυάγιο με τον Κάγκουα ήταν ο Βιτάλη.
0: Τέλος πάντων. Ωραία, είπαμε όλοι.
1: Ήταν ο Μάγερ. Αυτό πήρε δύο μέρες μετά, δεν τον πήρε.
0: Για τη θέση. Εξηγεί τώρα λοιπόν. Για τη θέση λέει έψαχνε θέση στο κέντρο. Ο Μάγερ παίζει δεξιά. Ναι, μην γράφεις τώρα, μην λέτε παπάντζες τώρα. Μην χαλάς το κλίμα και σε
2: καλά σου λέει.
0: Τώρα, έλα τώρα.
1: Και είσαι και στρατηγός. Θες να σε κάνω υπόπτη.
2: Στρατηγέ μου.
0: Δηλαδή τώρα ξέρεις, γράφει κάτι ποδοσφαιρικό, το αναλύουμε. Ξαναδιαβάζουμε το επόμενο και λέμε ωραία εξήγηση ο φίλος και μας γράφει μη λες παπάντζες.
1: Δώσε τα λεφτά πίσω.
0: Τι να του κάνω τώρα.
2: Λοιπόν, ένα φίλο λέει ότι με ακολούθησε τρεις μέρες.
8: Ναι.
2: Έχασε το σκυλόσπιτο και τις βενζίνες του μήνα. Και γράφει, έχεις κανένα άλλο να χάσω και το σπίτι. Θα σου πω σε λίγο.
8: Μεγάλη μεταγραφή στο.
1: Μύρομπετ.
8: Μεγάλη. Μύρομπετ.
0: Η Έλα Μπέτ είναι η χορηγός εταιρείας εκπομπής μας. Καθημερινά 3 με 5, σήμερα 2 με 5 παρά τέταρτο. Τόσο θα διαρκέσει η εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλα Μπέτ που ήταν μαζί μας και χθες το βράδυ. Δεν χανόμαστε, θα τα λέμε. Και πάμε να πούμε και το eFood, το δωράκι που έχουμε για εσάς. Μία πολύ ωραία έκπληξη που επιφυλάσσει η Μαριάννα για τις 28 του μήνα, βλέπετε εδώ. Ένα eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια και έτσι συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την πολύ ωραία συγκυρία, έναν διαγωνισμό για εσάς. Πολύ ωραία.
1: Σας περίμενα μέχρι το τέλος για δηλώσεις να μας αναλύσει και λίγο αγωνιστικά ο Ηλίας ο Κυριακίδης. Mm-hmm. Αλλά έγινε μια ασυνοησία εκεί πέρα και δεν κατάφερε να βγει από τη σωστή έξοδο που τον περίμενα mm-hmm. και έφυγε νωρίς.
2: Την επόμενη φορά.
1: Ναι, και οπότε θέλουμε και εδώ στην εκπομπή. Είναι πολύ θετικός. Είναι
0: θετικός αυτός να μας το στείλει και η ΑΕΚ κάποια στιγμή όμως.
1: Ναι,
0: να το δουν λιγάκι ζεστά το θέμα. Και ο Ριμπάλτα να έρθει εδώ κάποια στιγμή, έχουμε πει και άλλους έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με συγχωρείς, Τάσο που.
1: Όχι, σε βλέπω λίγο με ένα ύφος περίεργο. Γι' αυτό πάω να το μαζέψω. Πάω να το μαζέψω.
0: Δεν το μαζεύεις.
1: Να το μαζέψω γιατί έχω δύο ταξίδια στην Αγγλία.
0: Όχι, γιατί αυτό λέω. Η ΑΕΚ παίζει Champions League. Έχει κάνει την πρώτη νίκη. Είναι όλα καλά πάνε. Έχει σταθερότητα. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε και έναν άνθρωπο εδώ να μας εξηγήσει πώς γίνεται το έργο.
1: Είναι ο μοναδικός στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Ηλίας Κυριακίδης.
0: Λιγότερο τον Παναθηναϊκό έχω στο μυαλό μου παρά τέτοιο.
8: Και
0: Ολυμπιακό έχουμε θέματα και ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα. Να τα κουβεντιάσουμε αυτά.
1: Είναι ο μοναδικός Ηλίας Κυριακίδης στην ιστορία της ΑΕΚ με νίκη στο Champions League και ως παίκτης και ως προπονητής. Στο προπονητικό τίμημα.
8: Ωραίος Ηλίας. Ρίχτω Ηλία.
1: Ήταν τότε, έπαιξε στο Champions League όταν είχε τραυματιστεί σε μια προπόνηση ο Ζήκος παραμονές, νομίζω του αγώνα με την Αντερλεχτ, αν δεν κάνω λάθος. Και έβαλε τότε ο Φερέρ όλα τα πιτσιρίκια, Τόζερ και Τεμάη, τον Ηλία τον Κυριακίδη. Είχε πάρει τη συμμετοχή στο Champions League και τώρα ως άμεσος βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς και γενικότερα το team του Νίκολιτς. Έναν τεσού να σου δώσω, ότι χθες το βράδυ φύγανε πάρα πολύ αργά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Νίκολιτς και το προμοτικό team.
0: Ναι.
1: Με το που μπήκε στα αποδυτήρια και είπε στους παίκτες τα γκάζια για το σκορ. Μετά μάζεψε τους προπονητές στο δικό του γραφείο. Και έπαιξε κατευθείαν αστέρας actor στο βίντεο.
0: Τιμή μας σε βραβεία της Champions League. Έτσι μεγαλώνει μια ομάδα.
1: Έπαιξε κατευθείαν αστέρας actor. Τους λέει επειδή αύριο έχουμε ρεπό, παίρνει ο καθένας τα κομμάτια σας και μου στέλνετε ό,τι έχετε. Άμυνα, επίθεση, δυνατά σημεία, δύνατα, στημένα, πού πρέπει να επικεντρωθούμε. Περιμένω ο κόσμος, οι συνεργάτες το περιμένουν να πάμε λίγο να χαρούμε, να χαμογελάσουμε, coach, να πιούμε κάποια μπύρα εδώ πέρα. Δεν έχει κατευθείαν.
0: Καλά όλα αυτά λέει, ωραία, αλλά με στόπερ τι κάνουμε, λέει στον donation ο φίλος.
1: Τα είπαμε και χθες για τα μεταγραφικά, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, ανοιχτά μάτια για την άμυνα.
0: Ή δεξιμπακ ή στόπερ.
1: Δεν λέω σίγουρα θα πάρει ή δεξιμπακ ή στόπερ. Κοιτάει αυτές τις δύο θέσεις, αν βρει κάποια καλή ευκαιρία, γιατί η ΑΕΚ λειτουργεί πάρα πολύ με τις ευκαιρίες. Ο Ριμπάλτα δεν λειτουργεί με τη λογική των ατζέντιδων. Έχουμε έναν πελάτη, έλα πάρ' τον εδώ πέρα, αν τον θες. Ο Ριμπάλτα ψάχνει, μυρίζει την ευκαιρία και θα την πάρει, αν θέλει, ο ίδιος με την έγκριση του Νίκολιτς και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Mm-hmm. Υπάρχει το OK από τη διοίκηση να προχωρήσουν σε μεταγραφή αν θέλουν. Είναι στο χέρι του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς αν βρουν την ευκαιρία. Και νομίζω ότι επειδή ο Νίκολιτς είναι και άνθρωπος που δεν λέει όχι σε έξτρα ποιότητα, ακόμα και σε παίκτες που έχει, σε θέσεις που έχει παίκτες, που έχει λύσεις, αν προσθέσει έξτρα ποιότητα δεν θα πει όχι, αρκεί να βρεθεί μια καλή ευκαιρία που να ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, στο σχέδιο, στα ποδητήρια, όλα τα μετράνε. Και γι' αυτό και πάνε και πολύ καλά. Αυτά.
0: Μεταξύ τους υπάρχει ένα μπιφ εδώ στο chat με κάποια παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, ήρεμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος γιατί εξής. Είναι ένα κουμπί. Κάνεις μπαν και σταματάνε και οι δύο την κουβέντα και τη συνεχίζετε μετά μέσα στα social μόνοι σας. Αν θέλετε να είμαστε όλοι παρέουλα εδώ, μην το κάνετε μεταξύ.
8: Αν θέλετε να δώσω και το σημείο της ημέρας, ηρεμήστε.
0: Ναι, θα το δώσω κιόλας.
8: Θα το δώσω το σημείο της ημέρας.
0: Να παίξουμε και κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες με αυτό.
8: Πάμε, πόσα likes έχουμε.
0: Για να δω, α πούμε, περίμενα.
8: Δεν χάνει το σημείο που θα δώσω,
0: Κοντά στα 1000 είμαστε τώρα. Εγώ κάνω τώρα.
8: 2000 likes τουλάχιστον για να δώσω το σημείο της ημέρας.
0: Και έχουμε και μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή, παιδιά. Για αυτούς που ρωτάνε για βερβελές, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Ναι, είναι σαν τους τραγουδιστές, έχει δίκιο. Που βγαίνουν τα μεγάλα ονόματα πιο αργά. Έλα, πες το, διάβασε το.
8: Με το Βασίλη γελάω.
0: Α, ναι.
8: Δεν χάνει σημείο. Αυτά πεθαίνω με αυτά.
0: Τελευταία φορά το πληρώσαμε με αίμα. Ο Βιτάλης δεν βγαίνει όπως και ο Κάγκουα. Γι' αυτό εξυμνούμε τη μεταγραφή Μάγερ αντί Κάγκουα. Ο Μάγερ ήταν και είναι κάτι έξτρα που ήρθε. Κάτι special, όπως λέει και ο Τάσος. Πολύ καλύτερο το ύφος σου. Μ' αρέσει. Βελτιώθηκε πάρα πολύ, Βασίλη. Θέλω να πάμε σιγά-σιγά.
1: Μην το ξεχάσω. Ο Μάγερ χθες στο τέλος ζήτησε αλλαγή. Έπεσε κάτω στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή από κάποιες ενοχλήσεις που είχε. Επειδή έχει σήμερα ρεπό. Αύριο που θα επιστρέψουν στα
0: σπάτα,
1: ο Μάγερ.
0: Ο Μάγερ.
1: Να δούμε την κατάστασή του. Εντάξει, τρεις αλλαγές, κάπου εκεί δύο-τρεις αλλαγές τις βλέπω στην δεκάδα. Επειδή είναι Τρίτη, Κυριακή, υπάρχουν μέρες.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Αλλά κάποιες αλλαγές πιστεύω θα τις κάνει.
0: Κοίτα, αντίθεται θέμα φρεσκάδας. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα η ΑΕΚ.
1: Το Τρίτη, Κυριακή δεν είναι τόσο φρεσκάδα.
0: Γιατί ο Αστέρας, για παράδειγμα, παίζει αύριο με τον Άρη παιχνίδι για το κύπελο.
8: Ναι.
0: Άρα πολύ λιγότερες ημέρες για ξεκούραση για τον Αστέρα. Οπότε. Νομίζω η ΑΕΚ μια χαρά θα είναι φρέσκια.
8: Και τα άλλη εβδομάδα έχει σέρες κύπελο.
1: Μετά έχει σέρες εντός έδρας και μετά τελευταία αγωνιστική πριν διακοπή έχει Βόλο. Εκτός έδρας.
8: Βόλο, ναι.
1: Αν έχει, δηλαδή, αν πάνε καλά τα αποτελέσματα, μακάρι βλέπω πανστρατιά στο Βόλο.
8: Mm-hmm. Πάλι τα ίδια τα περσινά,
1: Τα περσινά, ναι.
8: Ναι. Okay. Δεν πήγε πολύ καλά, βέβαια. Μήπως θα πάνε λίγο λιγότερο φέτος.
1: Πήραν πρωτάθλημα.
8: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά το μάτς αυτό.
1: Το τρίμερο για όλους εκεί πήγε πολύ καλά.
8: Ο Παύλος λέει, Μιρότσο,
1: αφού βρήκα το Πανθεσσαλικό, μετά από αυτό το τρίμερο.
8: Άκου εδώ το σημείο της ημέρας, κόκκινη κάρτα στο Sporting Γαλατά. Το Sporting Γαλατά είναι το σημείο της ημέρας που θέλω να δώσω. Το έχω σημειώσει εδώ. Να το πω. Είπες θα δείχνει 2.000 like, φίλε.
1: Πόσα έχουμε.
8: Δεν μπορεί να πήγαν 2.000
0: με την μία, ρε φίλε. Να σας στείλω μετά μήνυμα τώρα.
8: 1.200 ανέβηκε ο λαός.
0: Μου λέει για τον Κάγκουα ο άλλος, που τη θέση παίζει. Γιατί δεν ρωτάς, λέει, τον Κάγκουα τον ίδιο που είναι δίπλα σου. Λέει για τον Γουλή.
8: Άσπρος ο Κάγκουα όμως, ρε φίλε, το χάσα λίγο.
0: Θες να είναι ένα νέο σε μπανάκια τώρα, δεν ξέρω, κάπου πρέπει να γίνει αυτό.
8: Πού να προλάβω να τα κάνω τώρα.
1: Στις ελιές. Στις ελιές.
8: Σε ελιές θα κατεβάζω ελιές γυμνόστιθος.
0: Ένας...
8: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή.
1: Σταμάτα! Σταμάτα κολλασμένε!
8: Σταμάτα κολλασμένε!
0: Έχω αρχίσει ήδη...
8: Κάνω τη φαγούρα, θα έχει όλο το κορμί που μετά μας κάνουν όλα τα κλαριά πάνω μου.
1: Ξαναπέσω σιγά σιγά να το κάνω εικόνα.
0: Άρχισα ήδη και κάνω εικόνες, Τάσο.
1: Κάνω λίγο πάλι. Πες το λίγο πάλι, τι θα κάνεις.
8: Θα έχω πάνω μου όλη τη.
0: Το δάκο και τη μουχρίτσα.
8: Το δάκο. Τα πριονίδια που θα πριονίζουμε θα πέφτουν.
1: Μουχρίτσα είναι φίλη στο σχολείο.
8: Μια που δεν την ξέρεις.
0: Γαλαρία. Ένας φίλος ρωτάει πώς μπορεί να αγοράσει 20 κιλά λάδι από σένα.
8: Βασίλη Μπόξο.
0: Πουλάει κανονικά, Τι λες τώρα.
8: Για το φίλο που ρωτάει τι δίνει η δέκατη θέση στο ranking της UEFA, δίνει απευθείας είσοδο στο stage του Champions League στον πρωταθλητή. Και play-off στο πρωτάθλημα. και play-off στον δεύτερο ομάδα.
1: Όχι για την επόμενη σεζόν.
8: Τη μεθ επόμενη.
1: Για τη μεθ επόμενη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να μην μπερδευτεί.
8: Και play-off στον δευτεραθλητή.
3: Play-off Champions League.
8: Με εξασφαλισμένο μόνιμο με το Europa.
3: Δεύτερο προκριματικό νομίζω.
8: Ποιο δεύτερο, παίρνει τέλο. Τόσο πίσω. Όχι, παιδί μου. Του δίνει ένα πιο μπροστά είναι σειρές παίρνει.
3: Νομίζω play-off. Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είμαι βέβαιο.
8: Δεν πάει τόσο πίσω ο δευτεραθλητής. Κάτσε να το ψάξουμε. Ας καλύσω.
3: Αλλά ότι ο πρωταθλητής μπαίνει
8: απευθείας κατευθείαν μπαίνει. Λεφτά στην τράπεζα.
0: Λοιπόν,
1: πολύ όμορφα.
0: Περίμενε να κάνω τα μπανάκια που πρέπει. Όχι αυτά που θέλει να βγει. Γιατί δεν είναι τα μεταξύ του, το συνεχίζουν. Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα.
8: Ο άλλος γράφει γουλί τρώμε.
0: Ναι, ισχύει. κάτι για κολλασμένο σε λέει και τέτοια όλα. Έχει ξεκινήσει το στενό πρέσβη.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει εικόνες.
0: Μας έφτιαξε ο Σημεριάδικα και τέτοια, ναι. Ελεύθερος ο κύριος Γουλής, λέει η Μαρία. Θα μπορούσε.
8: Ναι, τη Μαρία θα ήθελα. Κοιμάται.
0: Το Insta είπαμε, που ψάχνεις, είπαμε, είναι στα σχόλια στο βίντεο. Προχωράμε. Μυρότσα, θα δώσω το σημείο, λέει, μας γκάστρωσες, λέει ο άλλος. Θα το δώσεις. Θα το δώσεις κάποια στιγμή. Περιμένετε.
8: Το δώσω.
0: Βιάζεστε.
8: Μόλις πάτε 2.000, είπε, έδωσε κατεύθυνση ο κύριος Μυρότσος.
0: Κανένα ticket για τον Μπαρτσελόνα, Φέγενορντ, μια και είμαστε Βαρκελόνη, έχουμε κανένα γνωστό χριστιανό, φιλιά πολλά. Τι να έχουμε τώρα, εκεί πρέπει να πας να αγοράσεις και αν βρεις, πού να βρεις σίγουρα. Πρόβλημα. Πάμε στο Παναθηναϊκό μέχρι να έρθει και ο Διονύσης, να πούμε δύο πραγματάκια.
8: Ό,τι θες. Ό,τι θέλει ο φίλος μου.
0: Ωραία. Επόμενη υποχρέωση ή μάλλον επόμενες υποχρεώσεις. Το έλεγες πολύ ωραία ότι δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να έχει ένα απόλυτο. Έχει την ευκαιρία του.
8: Έχει, αλλά πρέπει να κοιτάει κάθε μάτς και το κάνει ο Νίστρουπ. Mm-hmm. Πολύ απομονωμένο το ένα. Δηλαδή το Πανετολικό δεν το βλέπει καν, θα το δει την Κυριακή, την Πέμπτη το βράδυ. Μένα μου αρέσει γιατί μαθαίνω εσωτερικά τι γίνεται στο πώς αναλύει μαζί με το team του κάθε αντίπαλο, είτε είναι ο ΠΑΟΚ που είναι από την πρώτη γραμμή του πρωταθλήματος, είτε είναι οι ομάδες που θεωρητικά τις θεωρούμε στο δικό μας μυαλό μικρομεσαίες. Έχει εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ περισσότερο περιμένει να δει μια Κηφισιά η οποία δεν θα είναι ταμπούρι αύριο στο ΆΚΑ. Περιμένει να δει μια ομάδα που θα παίξει αρκετά γενναία όπως έκανε και στο μάτς με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Το εντός εκτός για την Κηφισιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά έτσι όπως παίζει.
3: Καλά, προφανώς.
8: Ακριβώς γιατί δεν έχει. Και γενικά η έδρα της δεν είναι κάτι που αγαπήσω ότι είναι όπλο. Περιμένω να δούμε κάποιες αλλαγές. Στην 11η δεν έχει ντέσσερτς. Σήμερα εντωμεταξύ εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού. Θα δούμε. Θεωρώ δύσκολα θα πέσει από τη στιγμή που γράφτηκε στο φύλαγόνος η λέξη βιοπραγία. Κατά την πάλο και έχει πάει με το άρθρο που δίνει τρεις αγωνιστικές ποινή. Αν μεταφραστεί τέλος πάντων αυτό που έχει γραφτεί στο φύλαγόνος ως απόθεση, αν πιστεί ο δικαστής, μπορεί να πάει μία. Δύο δεν έχει. Ή τρία, ή τρεις, ή μία. Αν είναι τρεις, δεν παίζει αύριο, δεν παίζει την Κυριακή, δεν παίζει με την Κηφισιά το κύπελο, την άλλη εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Καλαμάτα πριν τη διακοπή. Mm-hmm. Περιμένω να δω κάποιες αλλαγές. Ουναή εκτιμώ ότι θα έρθει από τον μπάγκο πάλι αύριο, με περισσότερο χρόνο. Μπορεί να το δούμε πάνω από μισή ώρα. Προχτές τον είδαμε με τις καθυστερήσεις 20 κάτι λεπτά. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που συζητάγαμε και χθες. Θα δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και να δοκιμάσει και την ευκαιρία να δουλέψει και στη διακοπή. Αλλά πλέον έχει και την ευελιξία να παίξει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό το 4-4-2, όπου έχουμε αναλύσει εδώ ότι παίζει με έναν εξτρέμ και συγκλίνω τα μπόρτα προς τα μέσα. Τώρα μπορεί να δεις να παίζει χωρίς εξτρέμ. Και να συγκλίνει και ο Ναή προς τα μέσα και να παίρνει δύο μπλακ όλο το πλάτος. Και να ουσιαστικά να ανεβαίνει ο Ναή πίσω από τους δύο φορ και να δημιουργείται από πίσω μια τριάδα από χαφ. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Μπορεί να το δούμε 4-3-3 που είπε ο Βασίλης κάποια στιγμή. Σε μάτς, ας πούμε, όπως το Φάλιρο με τον Ολυμπιακό, που θα θέλει να έχει περισσότερο έλεγχο και καλούς χειριστές της μπάλας. Θα γίνουν ωραία ντερμπάκια εσωτερικά με βάση το ρόστερ που έχει για το ποιοι θα καπαρώνουν θέσεις. Mm-hmm. Στο 6, αυτή τη στιγμή, ναι, ο Καμαρά είναι το φαβορί και βλέπεις πόσο διαφορετικός είναι ο Καμαρά από τη στιγμή που έχει δίπλα τον παίκτη σαν τον Γκάγκουα με πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με τον Τζίρι Βέγγια. Πολύ μεγάλη διαφορά και φάνηκε στο πόσο πιο απελευθερωμένος και ήρεμος ήταν να κάνει καλά τις δουλειές που του είχε αναθέσει ο προπονητής του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί στο 6 εγώ βλέπω να γίνεται μια σχετική μάχη Καμαρά με Λούζα. Αν θέλει να είναι πιο παραγωγικός, δημιουργικός, θα δει τον Λούζα στο 6 να παίρνει την πρώτη μπάλα. Και τον Καμαρά να έρχεται από τον πάγκο. Θα δούμε πράγματα. Και είναι πολύ ευχάριστο να συζητάμε έτσι από το να κάνουμε μια κουβέντα για το λείπει ο Τάδε, λείπει ο Δίνα, δεν συμπληρώνουμε, ποιος θα παίξει εξάρι, ποιος θα παίξει οχτάρι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που έχει πλέον διαθέσιμο σαν υλικό ο Νίστρου.
0: Σου ετοιμάζω κάτι ωραίο τώρα με την Τζορτζίνα πάνω.
8: Έχω ενημερωθεί.
0: Για τι πράγμα?
8: Για τα ATs. Όχι, για αλλιές. Κάτι φτιάξετε οι αλλιές με AI, αφού είστε διεστραμμένοι τα έχουμε.
0: Ξεκάθαρα.
8: Είστε
0: διεστραμμένοι.
8: Είστε διεστραμμένοι. Είναι ξεκάθαρο από αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία όπως
8: και τα δύο. Σε ψάχνω ήδη, να ξέρεις.
0: Οι φίλοι σου εδώ το στέλνουν. Εμείς απλώς...
8: Εμείς είμαστε κομπιστές.
0: Εκτελεστικά όργανα, σωστά. Γεια σου, Λίξα.
8: Περιμένω να δω κάποιες αλλαγές αύριο και κάποια φρεσκαρίσματα. Οριακά μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα. Τώρα τα λέω συγκεκριμένα, αλλά τα βάζω όπως είναι στην κουβέντα στο μυαλό μου. Μπορεί να δεις και Τσάπρα. Μείνει να μπει αυτές τις μέρες και μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα τουλάχιστον. Και για δύο αλλαγές εγώ τις βλέπω. Εγώ το Λούζο το βλέπω βασικό αύριο. Για παράδειγμα.
0: Ναι.
8: Βλέπω κάποιο από τα δύο μάτσο ότι θα παίξει βασικό ο Γιάνγκουσιτς. Και μπορεί να μείνει ο Ταμπόρδα στο ένα τα δύο. Έχει περιθώρια να κάνει πολλά πράγματα. Και επίσης να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, γιατί έχω πάρει και εγώ κάποια μηνύματα, έχω δει σε διάφορα τσάτ να λένε ότι μαύρο φίδι τώρα, ο Γιάνγκουσιτς δεν θα παίξει καθόλου που ήρθαν όλοι αυτοί οι χαφ. Δεν είναι έτσι. Ο Νίστρο είναι ένας προπονητής που πάει πάρα πολύ και με διαβάζοντας προπονήσεις τα φεγγάρια των παιχτών. Τα Μπόρδα τώρα είναι σε μια φάση που λες δεν βγαίνει από την δεκάδα. Γιατί είναι επιδραστικός. Μπορεί να μην είναι για κάποιους πολύ ελκυστικό το πακέτο του ποδοσφαιρικού, αλλά είναι αποτελεσματικός, δηλαδή, δίνει αριθμούς. Και είναι πολύ σημαντικός και επιδραστικός αυτό που κάνει. Όταν αυτό θα φθήνει κάποια στιγμή και δει αυτά που θέλει από τον Γιάνγκουσιτς, όπως το είδε στην αρχή τη σεζόν, τον έβαλε βασικό. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα να τον βάλει βασικό και τον Γιάνγκουσιτς. Και έβαλε και δύο γκολ το παλικάρι. Θα πιστέψει και ο Γιάνγκουσιτς. Γενικά, μην τρελαίνεστε. Σε αυτό το υλικό τουλάχιστον που έχει να εργαστεί ο Νίστρου, δεν υπάρχουν η απόλυτη εντεκάδα των βασικών και οι άλλοι είναι η πλέμπα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, ενεργό κομμάτι πρώτης γραμμής rotation. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω 18 παίχτες που μπορεί ανά πάσα ώρα να είναι βασικοί. Συζητάγαμε με τον Βασίλη τον Γιαννούτσο την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Σήκωσε κάποια στιγμή για ζέσταμα παίχτες. Και του λέω, ρε Μπίλη, ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό φέτος? Μου λέει, ποιο? Δες αυτούς, σου λέω, που είναι μπροστά μας και ζεσταίνονται. Όλοι δεν μπορούσαν να ήταν βασικοί αυτή τη στιγμή. Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ή δεν το είχε στο βαθμό που να λες, OK, ναι, αυτός μπορεί να. Πάντα έχεις μια ανασφάλεια.
1: Είναι για όλες τις θέσεις αυτό, πιστεύεις? Για όλες τις γραμμές?
8: Σχεδόν.
1: Ναι.
8: Όταν περιμένω να δω και τον Κρίστεσεν. Όταν μπήκε ο Κρίστεσεν.
1: Μόνο εκεί υπάρχει ένα.
8: Εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα ερωτηματικό μέχρι να τον δει. Ναι. Εγώ στέκομαι σε αυτό που. Στα λένε καλημέρα.
1: Υπάρχει πάντα ένα αντάξιο.
8: Ναι. Θα μου πει κάποιο τώρα, σου στο πριν μα το καίει. Δεν μπορώ να κάψω ένα. Το project που λέγεται Κάτρι, πίσω από του Ολλανδού, οι οποίοι τώρα είναι εκεί. Είναι οι Ολλανδοί. Είναι δίδυμο που δεν είχε στα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ το αφήνω ανοιχτό βέβαια και το παραθυράκι μέχρι τη Τετάρτη, 15 Τετάρτη. Μήπως δούμε και μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Για στόπερ αριστεροπόδρομο να παίζει και αριστερό μπακ.
0: Αυτό που έλεγες.
8: Ακόμα ψάχνει. Mm-hmm. Δεν έχει βγει από το κάδρο. Όχι με πάρα πολλές ιθανότητες, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι αύριο. Αν μέσα στο Σαββατοκύριακο υπάρξει μια εξέλιξη, μια υπόθεση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχουμε μέχρι τη Δευτέρα εξέλιξη τελική.
0: Ένας φίλος λέει.
9: Κάτρι Πάλμερ Μπράουν, ε.
8: Μετά η άλλη δίνω, Κάτρι Πάλμερ Μπράουν και μετά ο Λάβδας. Που και αυτόν θέλει κάποια στιγμή να του δώσει παιχνίδια στο κύπελο κυρίως.
9: Εντάξει, λέμε για παίκτες που.
8: Για πρώτη γραμμή είναι αίρεση, ναι. Αλλά ψάχνει. Ότι ψάχνει ακόμα, ψάχνει αριστερό μπακ.
0: Δεν κακή τετράδα του πάντως.
8: Για να βάλει. Αν είναι υγιής ο Πάλμερ Μπράουν και δεν σε γεμίζει ανασφάλεια.
0: Αυτό.
8: Είναι okay.
9: Αν είχε τον Ίγκασον θα ήταν ακόμα πιο. Ακόμα
8: αν καλύτερο. Ήταν ο Ίγκη, προηγουμένω θα είχε φύγει ο Πάλμερ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay.
0: Ένας φίλος λέει, στη μόνη θέση που δεν είναι καλός κάποιος είναι ο Ράστοντερ. Εγώ θα του πω ότι έχει τρεις τουλάχιστον ακόμα όμως εκεί ο Παναθηναϊκός.
8: Ο Ράστοντερ δεν είναι καλή κατάσταση. Όμως ο παίκτης που τον πήρε ο Παναθηναϊκός για να είναι η πρώτη επιλογή. Και λες, αυτός είναι η κολόνα μου και το 9 μου. Όχι. Ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης που στο χέρι του είναι να εξελιχθεί και να δουλέψει και κάθε χρόνο να φτάνει να ανεβαίνει στην ιεραρχία. Αυτή τη στιγμή είναι 4 στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού.
0: Έχει ανέβει ποιοτικά πολύ ο Παναθηναϊκός και σε βάθος ρόστερ σε σχέση με πέρσι, λέω πάντα. Ο Νίστρου φέτος έχει πολλά εργαλεία να δουλέψει. Και καλύτερα να τα αξιοποιήσει. Η διακοπή είναι καλή, πιστεύεις? Εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το αυτονόητο.
8: Θα έχει αρκετούς διεθνείς, δεν θα μπορεί να το δουλέψει όπως θέλει, αλλά κάποιους παίκτες όπως ας πούμε το Λούζα που δεν είναι τώρα διεθνής, ναι, στο Μαρόκο. Δεν μπορεί να τον καλέσει βέβαια, είναι στο όριο. Κάποιοι να μπουν καλύτερα, ο Κρίστιανσεν να μπει καλύτερα, Κρίστιανσεν. Να μπει καλύτερα. Να...
9: Δεν θα τον πει ποτέ Κρίστιανσεν. Σου έχει κολλήσει ότι λέει
8: την μια φορά μαύρη θύελα.
9: Ο Κρίστιανσεν ήταν center for στον Ολυμπιακό.
1: Πεχτάρα ήταν. Πολύ ωραίος
0: παίκτης. Ο Μπεντ. Ο Τούρμπο Μπεντ.
8: Ο Κρίστιανσεν. Να το λέω κογιότ, να μας το κοιτάξει.
0: Κογιότ, ρε.
9: Ας το λέμε κογιότ.
0: Κογιότ το λέμε τόσο καιρό. Και εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Πήγα να σου πω κάτι όμως. Βάλε μου μέσα και το.

0: πολύ, αλλά αξίζει να του αναφέρουμε. Εγώ θέλω να του αναφέρω. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εδώ είμαστε, τα συζητήσαμε Δευτέρα. Γέννησε πολλούς πρωταγωνιστές, με πρώτο τον Τετέι, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ που τον είδαμε πρώτη φορά, ο Καμαρά, όλοι αυτοί που γράψαν αριθμούς. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι τρομερά σημαντικός για την ισορροπία όλου του φετινού Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια.
0: Εντός και εκτός αποδυτηρίων. Καταρχήν για τον Καλάμπρια να πούμε κάτι, γιατί να το έχει σαν εικόνα και ο κόσμος, για να είμαστε ακόμα πιο δίκαιοι στις κρίσεις μας. Καλάμπρια είναι ένα παιδί που ήρθε μετά από 10 χρόνια στην Ιταλία, στη Μίλαν, είχε διατελέσει αρχηγός, πήρε κάποια τρόπαια με τη Μίλαν. Ήρθε εδώ, όχι για τα λεφτά, γιατί την ίδια περίοδο που είχαμε αποκαλύψει στο Ατλέτικο τη μεταγραφή, το ενδιαφέρον σοβαρό του Παναθηναϊκού, είχε 4 εκατομμύρια πρόταση από Αραβία. Δεν ήθελε να πάει για τα λεφτά. Αλλιώς θα ήταν τώρα στην ΑΛ κάπου. Ήρθε γιατί τον έπεισε το project. Είδε μια
2: καλά, έχει και μεγάλο συμβόλαιο, ε.
0: Μεγάλο.
2: Δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας.
0: Δεν είναι για την ψυχή της μάνας, αλλά δεν ήρθε μόνο για τα λεφτά. Λεφτά τέτοια έβρισκε και με το παραπάνω. Αμά ήθελε. Τον τράβηξε η προοπτική να είμαι κάπου σημαντικός, πρωταγωνιστής, να παίζω Ευρώπη, να διεκδικώ πράγματα. Η περσινή πρώτη σεζόν, μην κορυδευόμαστε τώρα, μέσα του τον κλώνησε η αστάθεια και όλο αυτό το ταμπρός πίσω του Παναθηναϊκού. Τα μπρος πίσω, τρεις προπονητές, ups and downs. Εκεί πάμε καλά στην Ελλάδα.
1: Κυνηγάμε τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, τι γίνεται. Περάσουν, ναι. Όλη αυτή η ανασφάλεια που έβγαλε. Λίγο τον κλώνησε. Αν το καλοκαίρι μας πέρασε, είχε 4 προσεγγίσεις. 4 από σεριά. Όχι όλες πρώτη γραμμή. Πιο σημαντική ήταν τη Λάτσιο. Που είναι μια ομάδα, εντάξει, κανονικού μεγέθους, δεν είναι στην Ιταλία. Είχε και από την Γκάλια, είχε πιο μικρά μεγέθη, ο Σασουόλο, από τέτοιες ομάδες. Και από την Τωρίνο που επίσης είναι ένα μέγεθος στην Ιταλία, μόνο τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Αν μιλάγαμε για Μάιο-Απρίλιο, μπορεί να τον έβαζε σε σκέψεις. Ότι να δούμε μήπως. Όταν ξεκίνησε, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, η προετοιμασία, έγινε μια κουβέντα τον Καλάμπρια. Και του εξηγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδος, ακόμα και από τον Ίστουπ και κυρίως από τον Στέφανο Κοτσόλη, όλο το πλάνο, το τι θέλουν να φτιάξουν, το πώς. Μπαίναμε στη δεύτερη μεγάλη περίοδο των αλλαγών, όπου πλέον θα αποκρυσταλλωνόταν αυτό το πράγμα που είχαν στο μυαλό τους από τον περασμένο Οκτώβρη. Και είδα τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι αυτά που υπόθηκαν σε αυτή την κουβέντα γίνονταν όντως πράξη και έβλεπε μεγαλύτερη σταθερότητα. Και αυτό πλέον το λέω γιατί το καλοκαίρι γράφτηκαν και ακούστηκαν πάρα πολλά. Ότι σκεφτεί να φύγει. Γράφαν Ιταλοί ένα βήμα από την Καλιάρη. Δεν ήταν όπως παρουσιάστηκαν. Και το παιδί αυτό ίσα-ίσα, επειδή είναι τέτοια η mentality του. Όταν χτύπησε στα μέσα Ιουλίου, λίγο πριν πάμε στο φιλικό με τη Rapid, αν τον έπιασα τη μύτη, θα ανατιναζόταν.
1: Γιατί τον πιάσα τη μύτη, τον άνθρωπο.
0: Του κόστησε πάρα πολύ, δηλαδή όλο αυτό.
1: Ότι δεν θα μπορούσε. Από τη μύτη του ανθρώπου, έτσι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε.
0: Θα μπορούσε. Που δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, του κόστησε πάρα πολύ. Έχει δουλέψει.
1: Ένα εδώ ρε το έβριθε και τον Μυρότσο, το διαβασί.
0: Τι του γράφει.
1: Βλέμμα, ομορφιά, δύναμη. Εύστροφος άνθρωπος, ετοιμόλογος. Όλα αυτά ο κύριος Μυρότσος.
2: Ο ξαδερφός μου είναι.
1: Ο Θάλος.
3: Και πόσα δεν ξέρετε.
0: Και πόσα ακόμα. Αδυνατούλης είσαι.
2: Το πουλάω στο μουλάρ.
0: Αδυνατούλης είσαι.
2: Πουλάω στο μουλάρ αυτό.
0: Αδυνατούλης είμαι.
1: Αδυνατούλης.
2: Μη λέτε τέτοια, θα κοκκινήσω.
0: Απλά και ολοκληρώνω για τον Καλάμπρια, θέλω να είμαι δικαιός. Καλάμπρια είναι ο τύπος που πάει από τους πρώτους προπόνησης και τελευταίος. Είναι ο τύπος που θα σκάσει γκάζια στους πιτσιρικάδες. Θα ρίξει και για κανένα ιταλικό συνόλου της προπόνησης. Αλλά ακριβώς επειδή είναι αυτός που είναι, ειδικά η πιτσιρικαρία τον λατρεύει. Κόβουνε φλέβα, άμα τους ρωτήσεις από πιτσιρικαρία. Και τον Τετέ βάζω μέσα. Για τον Καλάμπρια κόβουνε φλέβα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι tactic maniac, Ιταλός γαρ. Και είναι ο πρώτος που απορροφάει και μεταφέρει σε όλη την ομάδα αυτός και ο Ντεφράι. Το πού πρέπει να είμαστε σε αυτό που μας δείχνει ο προπονητής τώρα, μέσα στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας τσιχλά.
0: Ναι. Το διαπίστωσα.
2: Το κάνεις σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Απλά δεν το
1: πώς μπορείς και μιλάς. Κάθε φορά νιώθω ότι έχεις μια δυσκολία στην άρθρωσή σου, αλλά μετά κοιτάζω και έχει τσίχλα εδώ στην άκρη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, έμεινε από πριν.
1: Κάνε ένα έτσι.
3: Ποιανού επιλογή είναι ο Καλάμπρια.
0: Ο Καλάμπρια ήρθε επί των ημερών του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού.
1: Πώς λέγεται.
3: Γιατί γελάς.
1: Πώς λέγεται.
3: Και δεν αποδίδεις αυτά που πρέπει.
2: Κάτι του Κέσσαρου στα Κέσσαρου.
0: Στα 150 πράγματα έγινε και κάτι εύστοχο.
1: Κάθε θα πες και.
0: Αλλά ότι στην τελική ήρθε ο Καλάμπρια. Δεν είναι να πεις ότι ανακάλυψε κάποιον και λέμε πόπο ποιον τι έφερε. Ανακάλυψε το Βιτάλη.
3: Έφερε μια σταθερά για τα αποδίδια.
0: Ο οποίος όμως τώρα βρήκε το περιβάλλον που θέλει για να μπορέσει.

0: να είναι αυτός που πραγματικά είναι ως αθλητής και ως προσωπικότητα μέσα στα ποδητήρια.
1: Πάντως ο Καλάμπρια έχει φανεί και από πέρσι ότι νοιάζεται πολύ για το τι περιβάλλον θα έχει και το, ακόμα και το τι συμπαίκτες θα έχει. Προφανώς το κάνει ο άνθρωπος γιατί έχει μάθει σε μια νοοτροπία ότι...
0: Θέλει να πετύχει ρε φίλε.
1: Αυτό. Μπράβο αυτό. Όταν είχε ενθουσιαστεί με το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ρενάτο Σάντσες. Και σχεδόν δεν το πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες. Ναι. Το είχαμε πει και πέρσι, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Μετά δεν πίστευε ο Παναθηναϊκός ότι είχε πάρει τον Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι. Ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα, ε.
2: Τι εννοείς, δεν το μαζέψανε. Έχει κάνει κάποιο αδίκημα.
1: Έχει μείνει ελεύθερος από την Παρή και δεν έχει βρει ομάδα.
3: Κοίτα, εδώ σου είπα τη γνώμη μου.
1: Θα τον έπαιρνες. Πού, στο Παναθηναϊκό.
3: Όχι. Α. Τώρα πλέον μπορεί όχι.
1: Τώρα με τόσου κεντρώου.
3: Αλλά κάποια στιγμή πέρασε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Όχι, ειδικά όχι, με ένα όχι. Ποσό πολύ μικρό, έτσι. Δηλαδή, άμα δώσει ένα εκατομμύριο κάτι.
0: Τι ένα εκατομμύριο.
3: Χρόνο,
0: όχι, ρε φίλε. 2,5 έδωσε πέρσι και κάλυψε το 35%.
3: Φέτος θα προσαρμοστεί όταν είναι μόνο
0: και
3: του και
0: πάλι
3: όμω
0: δεν είναι δάτο να πάρει με φασόλια.
3: Με φασόλια το πάρει. Και το πει αδερφέ μου, κάνει δίαιτα μια χρονιά.
0: Όταν έχει. Ο οποίο ο Ρενάτο όταν είναι καλά.
3: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι. Περνάει μέσα από τον τοίχο. Πες του,
1: δεν
0: μέσα
1: είναι
0: τον
1: καλά όμως πια. Τέλος,
0: δεν είναι καλά όμως. Παιδιά, θα σου βγάλει τρεις μυϊκούς τραυματισμούς στη γάμπα γιατί έχει ευπάθεια το παιδί. Δυστυχώς είναι μια υπερπεχτάρα. Γυάλινη.
3: Με δίαιτα τον παίρνει.
0: Γυάλινη. Μα δεν έχει να κάνει με τι δίαιτα.
3: Να πει ένα εκατομμύριο θέλω μόνο.
0: Τι δίαιτα.
3: Τον
0: αυτή από
3: λέω ρε παιδί μου. Εγώ λέω τώρα ένα αποθετικό σενάριο.
0: Θα βρει μια ωραία ομάδα στην Αραβία κάπου εκεί και θα πάει να. Συνεχίζει την καριέρα του στα 29-30, του πόσο πάει τέλος πάντων.
3: Εντάξει, τώρα δεν χωράει ίσως τώρα κιόλας. Ο Λούζα που μου θυμίζει ένα φίλο είναι
0: game
3: πολύ καλός.
0: Είναι άλλες οι εντάσεις, άλλα τα πράγματα. Ναι.
1: Επίσημο του Ολυμπιακού για Σανέλ Αρένα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της τη Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όποια αναγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμη της είναι ο κόσμος της. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί. Άρα τώρα περιμένουμε και από την ΑΕΚ να ανακοινώσει το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τάσου, σχόλιο. Τάσου, σχόλιο.
2: Το χρονικό.
3: Πολιτισμός.
1: Το χρονικό.
2: Ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Να πω. Δεν τα μέτρησε σωστά ο κύριος Αγγελόπουλος. Αλλά οκ. Προχωράμε.
3: Ή τα μέτρησε αρκετά. Και είπε...
2: Στη ζυγαριά τώρα ζυγίζει περισσότερο το οικονομικό, αλλά μετά δεν ξέρω.
3: Ναι, λες αυτό εσύ. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα δεν να πω.
3: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, από εκεί ήταν μια υπέρλαμπρη χαμογελαστή φατσούλα.
2: Τι είναι αυτό
0: που μπήκε εδώ πέρα.
3: Σκοτίνιασε.
0: Μούδιασε.
3: Δεν μούδιασε, το ξέρω.
0: Μούδιασε το. Όχι, το πρόσωπο μόλις άκουσε το επίσημο, μούδιασε.
3: Θες βγάλαμε τον Τάτσιο, τα είχε πει ήδη, αλλά το επίσημο. Ναι, ίσως το επίσημο να πει.
2: Καλύτερα να μην μιλήσω. Αυτά που θέλω.
0: Στεναχωρήσα τον αδερφό μου.
1: Εντάξει, φίλε, δεν είναι απλό.
0: Όχι, να σου πω, μετάσω είμαι σε αυτό.
1: Δεν είναι καθόλου απλό.
0: 100% μετάσω.
3: Εσύ είσαι μετάσω ή με τα οικονομικά δεδομένα μια ΚΑΕ.
1: Όχι, δεν με απασχολούν καθόλου τα οικονομικά δεδομένα των πλουσίων. Καθόλου,
3: αν το κατανοείς ως κίνηση, λέω αυτό.
1: Ναι, λέω ότι δεν με απασχολούν τα οικονομικά. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω, δεν με απασχολούν καθόλου τα οικονομικά δεδομένα. Δεν θα σωθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος και η ΚΑΕ ΑΕΚ από το 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει από τον Ολυμπιακό. Ούτε θα καταστραφεί αν δεν το πάρει. Λέω ότι δεν είναι απλό να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να δίνεις το γήπεδό σου για να παίξει ένας μεγάλος σου αντίπαλος. Θα το έλεγα όποιες και αν ήταν οι αντιστοιχίες. Έτσι. Εγώ, αν ήμουν Μάκης Αγγελόπουλος, δεν θα το έδινα ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε καμία άλλη μεγάλη ομάδα. Αντίστοιχα, αν ήμουν ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, δεν θα το έδινα πουθενά το γήπεδό μου. Τώρα ο καθένας πράττει και σκέφτεται όπως νομίζει.
2: Εγώ θα πω να επικρατήσει ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί έχουν υποθεί πολλά το προηγούμενο διάστημα και έχουν επικοινωνηθεί προς τον κύριο Αγγελόπουλο. Για το καλό όλων να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία. Μόνο αυτό έχω να πω.
3: Στο δρόμο για τις 7.000 κόσμο εδώ πέρα μέσα, θέλω μερικά λέκα ακόμα. Το στόχος που έθεσε ο κύριος Μυρότσος είναι πάρα πολύ κοντά. Στα 1.800 είμαστε, πάμε 2.000. Οπότε πάμε και 2.30 σήμερα. Έχουμε χρόνο άλλος ακόμα. Έχουμε πάνω από μία ώρα εκπομπής. Οπότε θα ξαναπούμε αυτά, θα το κουβεντιάσουμε. Θέλω μια αναφορά στην Ελλάδα, παρακαλώ, να μας δείξετε τη χορηγό μας εταιρεία, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. από τις 2 μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Καθημερινά, βεβαίως, συνήθως είναι από τις 3 μέχρι τις 5, εκτάκτως σήμερα λίγο μεγαλύτερη διάρκεια η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιδρά ο κόσμος εδώ για το θέμα αυτό της ΑΕΚ. Αν θα περάσει η ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε το πόλ. Μόνο αυτό να πω και σου δίνω το λόγο. 59% ναι, 41% όχι. Λέγε.
0: Όχι, απολύτως λογικό είναι αυτό.
3: Που για τις αντιδράσεις.
0: Για αντιδράσεις είναι λογικό, ρε παιδιά, τα πάντα.
3: Για Παναθηναϊκό κάτι άλλο, φοβερό.
0: Για τα μεταγραφικά σας είπα ότι ας κρατήσουμε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη...
4: το Ζωνέτ είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη.
3: Διαβάσεις.
4: Κάσω 10 άτομα για Ρεάλ, θα μας βολέψεις.
2: Ελάτε, ελάτε.
4: 10 κιόλας. Έχω μια καφετέρια μου. Αλλά μου αρέσει, είναι ωραίος γιατί γελάει μόνος του. Κάτι λέω, λέει.
0: Λουλούδι, μια καφετέρια στα 100 μέτρα το γήπεδο.
2: Άμα δείτε τα μηνύματα για το μάτς με τη Ρεάλ. Και μετά σου λέω, ξαναδείτε λίγο τις τιμές, παιδιά, που θέλετε.
0: Και μπασάνε λιγάκι εκεί και σβήνουμε.
3: Κάτι άλλο είπες.
0: Και ήθελα να πω τώρα με κόψω μυρό τους. Τι έλεγα.
3: Έχεις μήπως φωτογραφίες.
0: Να γυρίσει το βάρο.
3: Τζο. Είναι κανείς πάνω. Μ' ακούει. Τσελίας, ναι. Τις έχουμε. Για δώσ' μου. Για να δούμε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ. Νομίζω πως είναι ρεαλιστικές αρκετά οι φωτογραφίες, παιδιά. Δεν νομίζω πως είναι κάτι... Δηλαδή και AI μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί και να μην είναι.
2: Αποκλεί να υπάρχει AI.
0: Ναι.
3: Υπάρχει, εντάξει, αλλά εδώ δεν είναι. Α, κοιτάξτε, είναι πολύ ρεαλιστική αυτή.
2: Αυτό είναι. Εγώ, ακούω. Επειδή ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε το Μάη στην Άξο και τον είδα να μπανιαρίζεται, είναι κάπως έτσι. Διαφέρει ελάχιστα.
3: Πω, πω, κόλαση, κόλαση, Κωνσταρά. Τι έχεις κάνει εδώ, το λάδι που έχεις βάλει πάνω είναι από τσελιές. Είναι άλλο.
0: Πρέπει να κάνω καλλισθένιξη να φτάσω εκεί, σε αυτό το σημείο.
2: Πάντως, εδώ μου δείχνει ένα βλέμμα. Εδώ μου δείχνει ένα βλέμμα ότι η σοδιά δεν έχει πάει καλά. Υπάρχει προβληματισμός έντονος.
3: Είναι βλέμμα
2: στο
3: μέλλον.
2: Η τιμή θα πέσει.
3: Για δώσουμε και την άλλη. Έχει και την άλλη. Εδώ εντάξει έχει λίγο κυλίτσα. Ελάχιστα, βλέπεις τώρα κάτω στο παντελόνι.
2: Εδώ είναι το σώμα του Πολύφημου από την Οδύσσια. Σε σχέση με το δέντρο.
0: Και πολύ τρίχα, ρε φίλε. Δεν έχω τρίχα εγώ πάνω μου. Είμαι Ισπανομαρία.
3: Είσαι άτριχος.
0: Όχι, είμαι Ισπανομαρία.
2: Πες μου ότι είσαι άτριχος. Τίποτα άλλο.
3: Τίποτα άλλο. Φτάνει.
0: Είμαι Ισπανομαρία, να ξέρετε. Βγάλετε την τρίχα.
3: Φτάνει, μην μπουκάρει ο Λάγιος. Προχωράμε.
0: Καλά, έχω πει θέλω να πάω μια εκπομπή Λάγιου. Οπωσδήποτε.
3: Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Όχι, θέλω να πάω. Οπωσδήποτε. Αλλά να μπορώ να μιλήσω όπως θέλω.
4: Δεν πιστεύω αυτά που άκουγαν τα αυτιά μου χθες.
3: Έκατσες ιδέες. Δεν έχω δει ακόμα.
0: Όχι, σου λέω. Θέλω να εκφραστώ όμως κανονικά. Χωρίς μπιπ.
4: Δεν και το πιστεύω αυτά που άκουγα τα αυτιά μου χθες. Δεν θέλω να σου λέω τίποτα. Προχωράμε.
3: Είσαι ανάμεσα σε Hulk και George Clooney. Η πρώτη είναι πολύ George Clooney.
0: Το πρώτο ήταν μεγάλο σωτό. Σε όλα του.
3: Σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε με Παναθηναϊκό. Παρακαλώ, καθοδήγηση. Πού πηγαίνουμε, παιδιά?
0: Κάτι θέλατε, Παναθηναϊκό.
3: Θέλετε να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε λίγο για Ολυμπιακό μέχρι να έρθει ο Βερβελές. Ξεκινήσουμε. Ωραία, ωραία ιδέα, κορίτσια.
0: Α, όχι, θα σου πω γιατί ταξιδεύω Βασίλη διαβάσει τον donate. Για το παίχτη, αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει. Για να έχουμε εικόνα τι ψάχνει. Ναι. Ένα αριστεροπόδαρο στον πρέπει να παίξει αριστερό μπακ. Νεαρό. Για δανεισμό με οψιόν. Και συμβιβασμένο στην ιδέα ότι θα είναι. Γιατί είναι μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, μέχρι το Δεκέμβρη, τέλη Δεκέμβρη, θα είναι για την Ελλάδα μόνο. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτό. Και βλέπουμε. Μέσα το Κύριακο μπορεί, λέω εγώ, να έχουμε κάτι. Σαν εξέλιξη. Α δούμε.
3: Φτιαχτήκαμε συμμεριάτικα, λέει ο άλλος. Τάσο, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, θα με βολέψει με κανένα εστίριο για Λονδίνο με Σαχτάρ.
2: Σαχτάρ, ό,τι θες. Επειδή θα είναι και έδρα Stamford Bridge, έχουμε εδώ τον Κώστα Τσέλσι να κανονίσει.
0: Ελάτε σε μένα.
3: Πιστεύετε το γήπεδο του Τσάκ, λέει ένας φίλος, ο Γιάννης εδώ, θα γεμίζει από Ολυμπιακούς. Ελπίζω απλά να μην θρυνήσουμε άτομα, θύματα εννοεί προφανώς από οπαδικά. Είστε η καλύτερη παρέα. Ας μην κινδυνολογούμε, ας περιμένουμε. Νομίζω πως θα πάρουν τα μέτρα τους αυτοί που πρέπει. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, δεν αμφιβάλλω και δεν διαφωνώ μαζί σου σε πολλά.
0: Είναι πολύ, για πολλούς
2: εγώ θα επαναλάβω ότι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ υπάρχει ένα γήπεδο μπαλόνι με το σήμα της ΑΕΚ. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ με εκατοντάδες παιδάκια, με γονείς που παίζουν σε ακαδημίες της ΑΕΚ. Μια ιδιωτική επένδυση πάνω από μισό εκατομμύριο ενός ανθρώπου, δεν χρειάζεται να πει το όνομά του, το οποίο δεν ξέρω πώς θα διασφαλιστεί η ακεραιότητά του και πιθανόν φθορές και οτιδήποτε συμβεί. Είναι κάθε μέρα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ εκεί, παιδάκια με τους γονείς τους που είναι σε ακαδημίες ΑΕΚ. Και τώρα αυτό το γήπεδο παραδίδεται στον Ολυμπιακό. Μόνο αυτό λέω και το λέω έγκαιρα για να μην συμβεί το οτιδήποτε.
3: Ναι, είπαμε, είναι δύσκολη συγκυρία, Τάσο, πρέπει να λάβουν τα μέτρα
0: και τους. Και πολύ μείνει, δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι, πώς θα πάρει αυτό τώρα στο ΣΕΦ. Μέχρι Φλεβάρι.
2: Αλλά και με τις καθυστερήσεις που παίζουν στο ΣΕΦ, μην πάει όλη η σεζόν.
3: Ναι, δεν είναι απιθανό. Ας το δούμε. Like για τον Μιρότσο, παρακαλώ, το λέει ένας φίλος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Like για τον Μιρότσο.
0: Να μας πει το σημείο Μιρότσο, ρε παιδιά. Κάντε 5 λεπτά.
4: Πόσο είναι, φτάσαμε 2.000.
3: Σε 5 λεπτά. Είμαστε 2.000, φίλε.
4: Είμαστε 2.000.
3: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε.
0: Θα το πει, θα το πει.
4: Το δίνω.
3: Ναι, ρίχτω.
2: Να το δοκώ.
4: Πάμε. Λέω ότι η Γαλατά Σαράι δεν χάνει σήμερα στη Λισαβόνα. Άρα δίνω το Sporting Γαλατά έχει 2.
3: Την πιστεύει στη Γαλατά γενικά.
0: Φώτισε ο Ανίδης, dislikes this.
3: Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και αντίπαλο ΣΑΕΚ. Ο Σέντερφορ παίζει ο Σιμέν. Ή είναι τραυματίας.
4: Γιατί να μην παίζει.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Εντάξει. Παίζει, δεν παίζει. Το έδωσα.
0: Ρεπόρτερ
4: Γαλατά. Θα το παίρνω πίσω.
2: Τώρα έφυγε.
4: Τέλος.
0: Βασίλη, ρεπόρτερ Γαλατά θα πάρετε και στο Ατλέτικο.
4: Έτσι.
3: Κάποια στιγμή πρέπει. Κουβάς.
4: Και να πει. Δεν θα βγω αύριο, θα είμαι στη Ρόδο.
3: Χαστάς που είσαι.
0: Μιλάω για σατανά μεγάλο έτσι.
3: Δεν θα βγει αύριο.
5: Να μωρέ εδώ.
4: Ωραία, όλοι άσοσε.
0: Καλά στο παιδί μας.
4: Δηλαδή. Ωραία, όλοι άσο, παιδιά.
5: Γεια σας, παιδιά.
4: Οπότε άσο
0: στο δράμα. Η τιμωρία του ξέρει ποια θα είναι. Νίκη Sporting με γκολ Ιωαννίδη από Σέντρα Βαγιανίδη.
4: Ωραίο άσο βγάλαμε και σήμερα. Ναι, το έχω παίξει άσο από χθες. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ να δω την επόμενη φορά που θα ζητήσετε κάτι στο live.
0: Έτσι.
4: Όπως την Κυριακή.
3: Άρα, Sporting.
4: Ευχαριστώ, ρε. Το βλέπω. Συνεχίστε.
0: Σας έχω κρατήσει όλους, φακελωμένους.
4: Εντάξει, εντάξει.
0: Όχι, ρε παιδιά, όχι ήσυχα.
2: Μιρότσο είσαι.
3: Μου είχε σύρει όλα τα Ευαγγέλια στην ΕΡΤ.
0: Ποιο?
3: Τον κάνω μπλόκο, ρε. Αλλά στο Αθλέτικο σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Να σε καλά, αδερφέ μου. Κύριε Χαστά, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σου για την χθεσινή παρουσία του Κυριάκου εδώ. Πώς την είδε σαν τηλεθεατή, πώς σου φάνηκε, έχει συνεργαστεί και ποιο ήταν από εμά μαζί του?
6: Βεβαίω και συνεργάζομαι και είμαστε μαζί και στο ραδιόφωνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, δεν το φοβάμαι τον Κυριάκο. Ξέρω ότι επίσης περίμενα την πρώτη έτσι, αντίδραση μερικών ζουζουνιών εκεί στο τσάτ.
2: Τι είμαστε, Μαζούνδε Ζου.
4: Πού είναι Μαριάννα.
6: Είναι ένας από την παρέα είναι. Ήταν στο Μαζούνδε Ζου, το έχουμε πει αυτό.
3: Σωστά, σωστά.
6: Μία.
2: Με πρωταγωνιστικό ρόλο. Το αρχίζουν ζουν.
6: Με χωρίς κόρο, σωστά.
3: Δεν είχε περιβραχιόνιο, είχε κορδέλα. Ωραία.
6: Και παρέμεινε. Αρχίζουν ζούνα, λοιπόν. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι χαζοαντιδράσεις θα καμφθούν κατευθείαν, γιατί έχει τόσο μεστό λόγο ο Κυριάκος επί παντός που δεν το φοβάμαι καθόλου.
3: Πάμε τώρα στα θέματα του ΠΑΟΚ. Τι θέλουμε να αναλύσουμε πρώτα απ' όλα. Μεταγραφές θα σε πάω εγώ, να δούμε τι γίνεται και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
6: Πού θα με πας?
3: Η επίπονη διαδικασία αυτή.
6: Εντάξει, δεν έχουμε. 6 μέρες μιλάνε, Βασίλη μου. Θα περάσει και αυτό το διάστημα, εντάξει. Θα ησυχάσουμε όλοι.
3: Μακάρι να μην παίρνει για μας. Εδώ έχουμε πολύ πώς το λένε, ενδιαφέρον από τον κόσμο.
6: Για σένα σίγουρα, ναι.
3: Ναι, αλλά δεν για πάει όπως πρέπει να πάει και αυτό το κομμάτι φέτος.
6: Του ΠΑΟΚ εννοείς.
3: Ναι, ναι, ναι,
6: ναι. Καλά, δεν
3: καλά, όχι ότι, πώς το να το πω, έλαμψαν όλοι οι υπόλοιποι με τον τρόπο που τις έκαναν. Εντάξει, να τα λέμε κι αυτά. Καλά, αλλά σίγουρα, για τον ΠΑΟΚ όντως δεν πάει κανένα.
6: Γενικώς ο προγραμματισμός, η οργάνωση επί του θέματος μεταγραφές δεν είναι και το φόρτε μας.
3: Ναι.
6: Σαν Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ ακόμα, επίσης μάλλον, όχι ακόμα, το ίδιο. Αν θες να το πάρουμε από την αρχή, υπήρχε μία αιμονή στην υπομονή για να φέρουν τα πράγματα στο σημείο που θέλουν για να πάρουν τους παίκτες που θέλουν. Αυτή η καθυστέρηση προφανώς στήχησε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν είχε ενδυναμωθεί ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, νομίζω ότι δεν θα είχε πρόβλημα να βρίσκεται στη league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πάει, πέρασε όμως αυτό. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει τουλάχιστον αυτή η μεταγραφική περίοδος, στην οποία μετράει ήδη 8-9 μεταγραφές, ουκολίγες. Περιμένει σίγουρα άλλη μία, ίσως και άλλη μία, δηλαδή να πάμε στην ενδεκάδα. Πολλές μεταγραφές, πολλή ανακατάταξη στο ρόστερ και όλο αυτό πρέπει να το φτιάξει σε σύνολο ο Λύση. Τι μένει τώρα λοιπόν, μετά τον Γιάκιτς που ανακοινώθηκε και επίσημα, το θετικό είναι ότι οι τελευταίες κινήσεις του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι είναι δανεικών παιχτών, δηλαδή και ο Γιάκιτς και ο Ντιέγο Κώστα που αποκτήθηκαν είναι δανεικοί για ένα χρόνο με οψιόν βεβαίως ανανέωσης, αλλά προς το παρόν είναι δανεικοί για ένα έτος, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναβαθμίζουν κατά πολύ την ποιότητα του ρόστερ και η περίπτωση του Γιάκιτς στο κέντρο, στο εξάρι που είχε πολύ ανάγκη ο ΠΑΟΚ, αλλά και του Ντιέγο Κώστα στην άμυνα με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά και με την χρηματιστηριακή αξία που έχουν και οι δύο.
3: Ο Γιάκιτς είναι διαφορετικός σε χαρακτηριστικά που αναφέρεις, Θοδωρή, σε σχέση και με Ζαφίρη και με Σάντα Μαρία πολύ περισσότερο?
6: Από όλους όσους έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι το καθαρό εξάρι.
0: Σκληρό εξάρι.
6: Τις εντάξεις, τα τρεξίματα, το... Ναι, σκληρό εξάρι.
0: Σκληρό έξιμα, ναι.
6: Σκληρό ροκ. Mm-hmm. Ναι, σκληρό.
0: Και καλός παίκτης.
6: Και καλός παίκτης.
2: Δεν συμφωνεί το σκυλί, δεν συμφωνεί. Καλό αν είναι καλός παίκτης.
6: Ποιος?
0: Το σκυλί.
2: Δεν συμφωνεί.
6: Λίο.
2: Έξαλλο Λίο. Ο Λίο που ξέρει μπάλα, σου λέει αυτός δεν μας κάνει.
0: Να το έξαλλο.
6: Ο Γιάκιτς είναι παιχτάρα, σταμάτα.
2: Άσε μας ρε πατέρα, του λέω. Άσε μας ρε πατέρα. Τα λες το back to back, τα λες και σε μένα. Ποιο κοροϊδεύεται.
6: Ποιο κοροϊδεύεται.
2: Μιλήστε στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και διαφωνήθηκε πολύ καλός παίκτης.
6: Και εφόσον...
2: Όσο και να το κουλαντρίζεις, είναι έξαλλο το σκυλί.
6: Είναι έξαλλο. Όχι, τώρα είναι άλλο σκυλί έξαλλο.
0: Σκυλί!
2: Έχουν μαζευτεί όλα, φαντάζομαι.
6: Σκυλί. Όλα. Είναι τα σκυλιά του ΠΑΟΚ αυτά, τα γνωστά, τα οποία παραπονούνται για τις μεταγραφές. Περίπου, στο σπίτι μου, ναι. Δύο σκυλιά, δύο γατιά, τα έχουμε πει αυτά.
0: Okay.
6: Απλά τώρα είναι σε έξαρση. Λόγω της μεταγραφικής περίοδου. Περιμένουν και αυτοί οι μεταγραφές. Λοιπόν,
0: το Ρωμάνο περιμένουν.
6: Για Γιάκιτς, είπαμε για... λοιπόν, περιμένουμε τώρα και ένα center for για να δέσει το γλυκό. Εκεί βέβαια έχουμε διάφορες δυσκολίες που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα και διάφορα ονόματα που έχουν βγει προς τα έξω, όπως του Ιβάνοβιτς, αυτό είναι το τελευταίο 24ωρο, αν και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει απασχολεί εδώ και καιρό τον ΠΑΟΚ, η περίπτωσή του. Μιλάμε για έναν παίκτη 21 χρονών Σέρβο, ο οποίος αγωνίζεται στην Millwall, στην Championship, με αρκετές ιδιαιτερότητες σαν περίπτωση λόγω του συμβολαίου που έχει με την αγγλική ομάδα και τα χρήματα που ζητούν οι Άγγλοι για να τον παραχωρήσουν. Επειδή η δυναμική των μεταγραφών αλλάζει συνεχώς, το πρωί που πρωτοβγήκε το όνομα προς τα έξω, αρχίσαμε όλοι να το δίνουμε ως μια, ότι είναι ένας παίκτης που στην κορυφή της λίστας. Λίγο αργότερα έμαθα εγώ ότι μάλλον απομακρύνεται αυτή η περίπτωση. Γενικώς γίνεται μια συνεχής ανακατάταξη στην ιεραρχία της λίστας. Υπάρχει πάντα, μιλάω για το center forward, έτσι, υπάρχει πάντα ο Κουλένοβιτς στο Ρήνο που ήταν εξ αρχής εκεί στις λίστες και αντιμετωπιζόταν ως μια πιο ίστατη λύση για την θέση του center forward. Υπάρχει βεβαίως και ο Γάλλος, ο Λαμπόρ, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια λύση, ναι, ο Λαμπόρ, να βρει μια λύση εκεί στην Αραπιά, αλλά στην Αραβία μάλλον, αλλά δεν μπορεί να λύσει το συμβόλαιό του ή τουλάχιστον να πάρει μια αποζημίωση που να τον ικανοποιεί προκειμένου να βάλει κάποια λεφτά ο ΠΑΟΚ, να πάρει και κάποια λεφτά αποζημίωση και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη και αυτή η περίπτωση. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που προτείνονται συνεχώς και καθημερινά, επειδή έχουν κλείσει τα μεταγραφικά παράθυρα στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Οπότε γίνεται ένας χάμος γενικός στο επιτελείο εκεί των μεταγραφών του Δικεφάλου. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Δεν υπάρχει φαβορή αυτή τη στιγμή κανένα. Σας αναφέρω τα ονόματα που απασχολούν, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένος παίκτης που να πούμε ότι Εδώ είμαστε πιο κοντά, είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να έρθει στην Τούμπα.
3: Μισό λεπτό.
6: Αυτά για το Center 4.
3: Μισό λεπτό. Δώστε μου ένα γενικό να μπει ο Διονύσης. Έχεις δει, δεν ξέρω τη γνώμη σου, για αυτούς τους τύπους που έχουν αργήσει μία μισή ώρα, 1:40 περίπου, και τα σκαλιά τα τελευταία τα κατεβάζουν γρήγορα. Και καλά θα γλιτώσουν λίγα δευτερόλεπτα. Διονύση, τα έχω κάνει κι εγώ αυτά, ρε φιλιά.
7: Ποια κάνα, φιλιά.
6: Δεν πείθεις κανένα.
7: Αυτά που κάνω εγώ σήμερα.
0: Γεια σου, φιλιά.
7: Πάλι.
0: Γεια σου, Διονύση.
7: Λίγες μέρες.
3: Έλα πιο εδώ λίγο, ρε Κώστα. Πώς είσαι, καλώς ήρθες, φίλε μου, καλέ.
0: Γεια σου, παγκαλέ.
3: Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Σε λίγο έχουμε και μια έκπληξη για όλους μας από το Control, οπότε θα το δούμε σε λιγάκι. Θέλω να κάνω μια αναφορά γιατί θα το ξεχάσω. Θα το ξεχάσω.
0: Yes.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο που χθες μας σκέφτηκε και μας έφερε να φάμε αυτά τα προφιτερόλ τα θεϊκά που φάγαμε. Να είναι καλά που μας θυμήθηκε.
0: Φοβερός. Έχει τίποτα.
3: Δεν ξέρω αν έχει μείνει, νομίζω πως όχι γιατί φάγανε όλοι.
6: Βάσο έφαγε.
3: Δεν νομίζω ότι προλάβαινε.
0: Πολύ πιθρόξυλο.
3: Αλλά.
0: Όχι.
3: Και πολύ ωραία ενέργεια. Βάσο. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ενέργεια και έφυγε ο άνθρωπος από την Κυψέλη και ήρθε μέχρι εδώ πάνω για να μας τα φέρει. Η Βάσο δεν έφαγε για συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλω να πω το μήνυμά του στον αέρα. Θα το πω μετά στους συνάδελφους μου. Λοιπόν, λόγω του μηνύματος που έστειλε, φυσικά και δεν θα έτρωγε.
3: Κόπηκε.
0: Βέβαια. Απειλές αλλού.
3: Έτσι, έτσι ναι. Πήγε επιθετικά.
0: Ναι, όχι, έχει δίκιο.
2: Εγώ αυτή τη σχέση.
0: Έχει δίκιο, Μυρό.
2: Έχω δίκιο,
0: φίλε.
2: Έχει δίκιο, Μυρό. Αυτή τη σχέση την είχα αφήσει σε άλλο επίπεδο.
0: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά.
7: Αλλά σε αυτό έχει δίκιο, Μυρό. Η απειλή συγκεκριμένη.
2: Πόσο πλήρωνε.
7: Η συγκεκριμένη απειλή ήταν unfair, μεγάλο.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Πρεβεζιάννη, την επόμενη φορά
7: σας ανακαλώ στην τάξη.
2: Βασούλα μου.
7: Βασούλα μου.
3: Υποτίμηση.
2: Συνολικά επίθεση.
6: Μόνο εγώ την αγαπάω. Μόνο εγώ, να το ξέρω.
3: Απορούμε γιατί. Θοδωρή, θέλω να μου πεις λίγο για τις ανανεώσεις. Να πάμε λίγο εκεί να προλάβουμε, να τα πούμε όλα.
7: Και ένα τρομερό μήνυμα στο chat. Ναι, το σκυλί έφρυξε γιατί έχει παίξει το σημείο του Μυρότσουλη.
0: Εγώ τα κρατάω αυτά.
7: Και έτσι έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω.
0: Το βραδάκι, δεν δίνω άλλο
2: το βραδάκι θα λέτε συγγνώμη, κύριε Βασίλη.
7: Συγγνώμη, κύριε Βασίλη. Δεν θα το ξανακάνω, κύριε Βασίλη.
0: Εντάξει.
3: Έλατε ο.
6: Ναι. Πριν πάω σε ανανεώσεις να πω ότι υπάρχει και ένα. Κλείνοντας μεταγραφές δηλαδή, ότι υπάρχει και ένα μικρό μεν, αλλά ενδεχόμενο δε να κινηθεί και για ένα στόπερο ΠΑΟΚ ακόμα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πρώτον γιατί έχει εντοπιστεί μια πολύ καλή περίπτωση που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από το επιτελείο του ΠΑΟΚ. Και δεύτερον γιατί με την εισήγηση του Λύση να μην αποκτηθεί άλλο δεξιό μπακ ως backup του Κένι, και χρησιμοποιώντας εκεί, θεωρώντας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει εκεί τον Ελουστόντο που όντως μπορεί να παίξει και δεξιά ή τον Λουσέ, ο οποίος είναι γενικός πολυθεσίτης, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χωρέσει ακόμα ένα στόπερ και ειδικά αυτή την περίπτωση που έχει εντοπίσει. Αν θα προχωρήσει ή όχι θα το δούμε, δεν είναι πολλές πιθανότητες. Απλά το αναφέρω για να υπάρχει στην άκρη του μυαλού όλων ότι μπορεί να κάνει και μια τέτοια κίνηση.
3: Γνωρίζεις όνομα, είναι ανακοινώσιμο αυτό ή όχι, απλώς είναι μια περίπτωση που ξέρεις ότι είναι καλή και δεν ξέρεις αν θα προχωρήσει απλώς ακόμα.
6: Είναι μια περίπτωση καλή, είναι. Είναι μια περίπτωση καλή. Ονόματα δεν χρειάζονται. Όχι, δεν ξέρω όνομα. Όχι.
3: Όχι.
6: Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ο Βέζο δεν είναι.
6: Και πάμε σε ανανεώσεις. Και πάμε σε ανανεώσεις λέγοντας το εξής. Είναι δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις για τον ΠΑΟΚ, τόσο ο Μιχαηλίδης όσο και ο Αντρίγιας Ζήφκοβης, τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το προσεχές καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, κάποιες φημολογίες ότι έχει ξεκινήσει και υπάρχει διαπραγμάτευση με τον Μιχαηλίδη, προς το παρόν.
7: Αλήθεια.
6: Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί όλοι έχουν επικεντρωθεί στο μεταγραφικό. 6 μέρες μείναν, θα τελειώσουν οι όποιες μεταγραφές είναι να γίνουν σε αυτό το διάστημα και μετά ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με αυτές τις δύο πραγματικά πολύ σημαντικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ, ειδικά για τον Μιχαηλίδη, με μια γενναία αύξηση των αποδοχών του, γιατί η αλήθεια είναι ότι το υπάρχον συμβόλαιό του δεν αντικατοπτρίζει τη θέση που έχει στην ομάδα και την αξία και τη χρησιμότητα του παίκτη στο ρόστερ. Βεβαίως υπάρχει και ο Ντεσπότοφ που λήγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, είναι ο τρίτος της παρέας, αλλά είναι ακόμα μάλλον νωρίς γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει το Βούλγαρο να μπαίνει σε προπονήσεις, τον περιμένουμε μετά τη διακοπή, όπως λέει και ο ίδιος, όπως λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. να μπει μετά το πρόβλημα το σοβαρό που είχε και το χειρουργείο στο δάχτυλο του πόδιου του.
7: Λέγε ρε Μάνο, Αντρίγια τελειώνει τη συμβολή του χρόνου. Φώτισε το πρόσωπό του Γουλή.
6: Ναι. Φώτισες, ε. Α, πουλάκι μου.
3: Εκεί πονάει αυτός.
7: Του Αντρίγια το συμβόλαιο. Του Αντρίγια το συμβόλαιο λίγη. Του Αντρίγια, του Αντρίγια. Από 1η Ιανουαρίου, ρε παιδιά. Κάτι μια κίνηση. 1η Ιανουαρίου, 1η Ιανουαρίου.
3: Θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το να ανανεώσει χωρίς πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο αυτό. Μετά από αυτά που έχουν γίνει.
6: Εννοείται.
3: Να τραβήξει δηλαδή και γίνει σερial αυτό, δεν τολμώ να σκεφτώ τις αντιδράσεις τώρα. Ναι, μιλάμε τώρα για τον δεύτερο, τον πρώτο ηγέτη, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν η δεύτερη περίπτωση ποιοτικότερου παίκτη. Ακόμα δύο περιπτώσεις δηλαδή.
6: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα.
3: Και ο Μιχαηλίδης δεν είναι συνεχόμενα μελητέα ποσότητα. Δηλαδή, σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
6: Και οι δύο είναι κομβικές μονάδες. Ο ένας, ο καθένας στον τομέα του. Ο Μιχαηλίδης στην άμυνα και τα όσα δίνει ως κεντρικός αμυντικός και στην ανάπτυξη και σε όλα. Και ο Ζήχοβιτς φυσικά δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Και με την αρχηγική του παρουσία και προσωπικότητα και την αγωνιστική του παρουσία. Αυτό που ήθελα να πω ότι τις τελευταίες μέρες βγήκαν πάλι κάτι fake news ότι να δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν τον ανανεώνει, θέλει να τον πουλήσει, δεν ξέρω τι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που με... λέγοντας black and white, τέλος πάντων, θέλοντας να δείξει ότι η καρδιά του είναι ασπρόμαυρη, το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά. Νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και για τις δύο περιπτώσεις, έτσι ώστε να συνεχίσουν την καριέρα στον ΠΑΟΚ, εκτός αν ο Γουλής κάνει την κίνηση ΜΑΤ.
7: Τι θέλω, ρε φίλε, Μεχταρά, τι λέω την κάψουρα μου.
3: Τι πιστεύεις μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
7: Γιατί να μπορείς να γίνει?
3: Γιατί θα βγουν μπλόκα στους δρόμους.
7: Άρα βάζει, δεν λέμε Ζήφκοβιτ στο Βοτανικό. Παιδιά,
8: τον πήρε τον ηγέτη του Βοτανικού, μωρέ, εντάξει.
7: Αν. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν για παράδειγμα.
2: Έχει πει άλλο για το Βοτανικό, έχει πει άλλο, Πεχτάρα.
7: Ποιον?
2: Για το Βοτανικό, το θυμάμαι.
7: Τον Τιμπάλα.
3: Έχει πει.
2: Τον Τιμπάλα.
7: Τον Τιμπάλα.
3: Η τη θέση αυτή. Η διαθέση παίζονταν.
8: Πού είναι ο Τιμπάλα τώρα?
7: Στη Ρώμα.
8: Ακόμα στη Ρώμα είναι.
7: Ναι.
8: Παίζει.
6: Τιμπάλα ή Αντρίγια.
3: Ελάτε.
7: Ρε φίλε, α πω κάτι. Αυτόν θέλω. Αυτό θέλω, γιατί εμένα με τρελαίνει, πέρα από σαν παίχτης, που όποτε με έβρισκε στα καλά του με πετσόκοβε, να λέμε τις αλήθειες τώρα, έτσι, με πετσοκόψει 100 φορές. Αυτή την παιχτάρα, τη θέλω για την προσωπικότητα. Είναι τόσος και μιλάει και πηγαίνουν τα τσιμέντα έτσι.
2: Κάτσε ρε, καινούριο στούντιο.
7: Αυτό.
3: Μου θύμισε την κόρη
7: αυτό.
3: Μου.
7: Άρα.
3: Μου θύμισε την κόρη μου τη μικρή που πηγαίνουμε σε κανένα περίπτωμα και είχα ένα γλυφιτζούρι και μου λέει αυτό θέλω. Μου λέει, έτσι έκανε και μου βλείς τώρα.
7: Εντάξει,
3: το χαμόγελο.
7: Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν τα βρίσκει με τον ΠΑΟΚ, πολύ θα ήθελα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός από την 1η Ιανουαρίου.
3: Ναι. Παρακαλώ, φωτογραφίες.
7: Γιατί?
3: Ενώ είναι ο Χαστάς εδώ μαζί μας, παρακαλώ, φωτογραφίες. Όλοι μαζί εδώ να φαινόμαστε και να παρακολουθούμε το Χαστά.
7: Τι είναι αυτό? Φοβερό. 80's, αυτό το 80's που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
3: Το trend.
6: Κλάμα.
3: Το trend. Είναι νέο trend, φίλε μου, καλέ.
7: Το τέλεια.
3: Το που κάνεις ότι.
7: Και το παπούτσι.
3: Ωραίο,
2: έτσι
3: ωραίο.
2: Καθόταν σαν μπουζούκι εκεί μπροστά που δεν καθόταν πάνω με εμάς στον καναπέ, ήταν από μόνος του όρθιος.
6: Σταυρό φοράω.
3: Δεν σταυρό όχι, δεν είναι.
7: Όχι, χορεύεις μόνοι εμ.
2: Δισκομπάλα.
7: Μπήκαν στα φανάρια την καδένα.
3: Επόμενο.
6: Κλάμα.
7: Άσε μωρέ κουβαλή. Όχι ρε. Αμάν.
8: Εγώ αν βγει τέτοιο,
7: μήνυση.
8: Θα φύγω από το στούντιο. Στο λόγο μου σου λέω. Δηλαδή, είναι σαν να λένε Τάσος, ο Ταντάκος μας.
3: Αυτό είπε.
2: Γουβαλής.
8: Αδερφέ, σοβαρό.
2: Γουβαλής.
8: Αυτό είναι σοβαρό.
2: Γουβαλή το συμπονώ, γιατί είναι Ολυμπιακός. Έχει πέρασει πολλά το τελευταίο διάστημα από την ΑΕΚ. Το συμπονώ για το μίσος που έχει. Έχει πέρασει πολλά από την ΑΕΚ.
7: Αυτό δεν είναι 80's, ρε. Αυτό είναι...
2: Ναϊντήλα.
7: Όχι ρε, πιο πίσω από τα 80's είναι αυτό. Αυτό είναι με τη Βίνα Σίκη.
2: Βάλε ένα κανονικό 80's. Βάλε ένα κανονικό 80's, ρε Γουβαλή.
6: Ο Ταντάκος 80 ήταν.
7: Αυτό είναι 80's γοριλάκι. Σαν γοριλάκι.
8: Εδώ δεν πας στο καφενείο, ρε, για δηλωτή.
2: Ναι,
8: ρε. Πού να εμφανιστείς έτσι.
3: Ο Χαστάς πριν ήταν ο Ρούντι Φέλερ, λέει.
2: Τι ήτανε?
3: Δώσε μου λίγο το Χαστά πριν, μπορεί.
8: Ρούντι Φέλερ.
2: Ρούντι Φέλερ, ρε,
3: το μαλλί, θυμάσαι πώς.
2: Δυτική Γερμανία.
7: Ισχύει.
3: Πάμε, επόμενο. Τα στο είδαμε, προχωράμε.
7: Τι θα δουν τα μάτια μας τώρα. Α, έτσι. Ελάτε.
3: Με σηκωμένο μανίκι στο
6: Μπουφάν.
7: Ελάτε.
8: Ρολόιδες.
3: Είχες σηκώσει ποτέ μανίκι στο Μπουφάν?
7: Πάντα.
3: Κι εγώ.
7: Πάντα. Και το αυτό που φοράω...
6: Άμα έφτιανε ζέστη,
7: Ένα six tiger 100% ή strike.
8: Και έπιανε ζέστη, το σήκωνε στο
3: μάτι. Το
7: σήκωνε στο μπουφανάκι. Το ρολόι,
3: το σήκωνε στο μπουφανάκι, Βασίλη.
8: Το σήκωνε το μπουφανάκι.
2: Δυνατό, δυνατό.
7: Πολύ καλό.
2: Και το ύφος είναι, το βλέπει όλο το κόμμα.
7: Ταμτάσο. Ταμτάσο.
3: Ταμτάσο.
9: Ταμτάσο.
3: Επόμενο.
2: Στη γούβαλ.
8: Μιλάμε εξυφυλισμό.
9: Έλα ρε αγόρι μου. Αυτό θέλει σταυρό, σίγουρα. Αυτό θέλει ένα σταυρό.
2: Είναι Πασόκ.
8: Και να σου πω κάτι.
7: Στις κλαδικές.
8: Δηλαδή και η τρίχα μπροστά δηλαδή του ισοπαίδωσε τώρα. Δηλαδή.
7: Αυτό είναι κλαδικές.
8: Το αυτό είναι καθηγητή φυσική χημία, ναι, δηλαδή στα κελαρίου, δεν ξέρω μαζί ο άνθρωπος.
2: Βγάζει να, μια φιλοσοφία των βλέμματων.
8: Ο Βέντρας ο φυσικός που είχα και τέτοια, δηλαδή αυτούς μου θυμίσε τώρα.
7: Εντάξει, βγάζεις όμως μια σεβασμό τον...
8: Και φτιάξει τα κιλά, με διέτοιμο δηλαδή. Πολύ ψηλά το παντελόνι.
2: Ναι.
8: Το παντελόνι, εμφανιστώ έτσι,
3: το παντελόνι μου έλεγε ένας φίλος ότι αυτά τα παντελόνια έτσι βάζεις το χέρι πίσω και πιάνεις το πορτοφόλι την κολότσα του. Τόσο ψηλά, μέχρι εδώ. Επόμενος.
9: Πάμε.
3: Αλεξής. Ο Αλέξης είναι αυτός.
9: Ω, βαρύμαντας.
3: Αυτό είναι πανηγύρι Μαντέη Καρκαβίας.
9: Βαρύμαντας.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλιώς.
7: Και σε δίσκο θα τον έβλεπα εγώ.
2: Αυτός έχει ζητήσει το πρώτο τραπέζι στα Κλαρίνα.
3: Ναι,
2: εγώ
3: ναι,
2: θα κάτσω πρώτο τραπέζι. Και είναι και το παπούτσι, όλη διαφορά το στυλ.
3: Ναι, ναι, τέλειο.
9: Τσικουλάτα τσικητά είναι αυτό. Τσικουλάτα τσικητά.
8: Όχι, okay, σαν το. Εντάξει, είναι. Θυμίζω, είναι ίδιο άμα τον δεις εδώ στη φωτογραφία με το Χρυσοχοίδη τον τραγουδιστή, για όσο τον ξέρετε.
2: Βερβελές προϊστάμενο Ζήκα.
9: Όχι, το Χρυσοχοίδη.
8: Ναι, και το Ζήκα.
3: Στο πρωτόκολλο, παρακαλώ.
8: Τραπεζικός υπάλληλος και τέτοια μου στέλνει. Ελάτε, πάρτε ένα
9: δάνειο. Διονύση, ξέρεις το Χρυσοχοίδη, ε.
8: Έλα, τραβεφωνάρα, είσαι καλά.
9: Ανέβηκε στην εκτίμησή μου, ανέβηκε πολύ.
8: Είσαι καλά, ρε, πολύ μπροστά.
7: Ο Γουλής λέει ο Μπίλιας πιο μεγάλος.
3: Έχουμε άλλους.
8: Αχ, Θεέ μου.
3: Ω, Μυρότσος είναι αυτός.
7: Μυρότσος, ναι.
3: Μπέβερλι Χίλς.
7: Ζαγκέτσα. Κανονικό Μπέβερλι Χίλς είναι εδώ.
3: Ο Ντίλαν.
7: Όχι, όχι. Είναι η σκληρή του Μαϊάμι.
2: Είναι Beverly Hills.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σκληρή του Μαϊάμι.
7: Σκληρή του Μαϊάμι, όπως το λέγαμε, ο Ξανθός, ωραίος.
2: Και με αυτό κάνεις καριέρα, να ξέρεις.
7: Κάνω λες.
9: Με το πουλοβεράκι στο
3: λόγο. Ναι, το ρηχτό που πάνω ήταν πολύ.
7: Βέβαια. Όλη η Ελλάδα ψηφίζει.
8: Μα και τον καπετάνο μας έχουν ξεφτυλίσει.
7: Μάρκελος Νύχτας θα έβαζε καλό βάθμο.
3: Ρεμπίλ, έχω δει ότι τα παντελόνια.
2: Εμένα με ισοπαίδωσε, με ξεφτύλισε. Το Βερβελέ.
8: Τι είπαμε, μια ανάσα από τα Ρελέγκα είμαι εγώ.
2: Αλλά με ισοπαίδωσε. Αλλά δεν τον αδικό.
3: Τα παντελόνια με πιτζάκιση είναι ίδια όλα, ρε φίλε. Όρθιες μένουν
8: να το ξέρουν.
2: Ήταν πολύ κακό αυτό.
3: Άλλο έχουμε.
7: Μπακό δεν έχουμε.
3: Και Σαούλη.
7: Σαούλη.
8: Ε, καλά, εντάξει. Γλύψε. Γλύψε με χωρίς να μου το
2: πει.
8: Γλύψε με χωρίς να μου το πει.
7: Είναι ο ορισμός.
2: Ισκέτο, γλύψε με.
7: Είναι ο ορισμός του πέταμε στα βράχια να με γλύπουν τα βατράκια.
8: Ναι,
7: ναι. Ορισμός είναι αυτό. Είναι ορισμός.
3: Αυτός είναι Ντον Τζόνσον.
7: Αυτό
3: είναι. Αυτός είναι.
7: Έχεις δίκιο.
9: Αυτό που σηκώνανε το μανίκι μαζί με το πουκάμισο και το σακάκι.
7: Ναι, γίνεται και σήμερα αυτό, Θοδωρή.
3: Ο άλλος γράφει σκληρή του μπραχά.
9: Γίνεται, ξανά είναι στην Ελλάδα.
7: Ναι, ναι. Μυρότσος λες και τελείωσε από μπαρμπούτι.
3: Βασίλης Μαγκάιβερ γράφει. Ο Γιώργος.
8: Κάποια χρόνια μπορεί να μιλήσουν μακριά.
7: Μπακό δεν έχουμε.
3: Δεν ξέρω, δεν έκανε εμένα, δεν τόλμησε.
7: Δεν τόλμησε.
3: Α, έκανε και εμένα.
9: Άντε, μπακό, μπακό.
3: Ποιος είναι
9: αυτός. Να το σε ο Ντον Τζόνσον.
7: Ο Αρμάντι. Τόλμη και γοητεία, τόλμη και γοητεία. Τόλμη και γοητεία.
3: Είμαι ο Φόρν.
7: Ναι, ναι, τόλμη και γοητεία, ξεκάθαρα.
8: Δεν ξέρω γιατί.
2: Ουρίτσα.
8: Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιος θα απολυθήσει.
7: Παιδιά, αυτό δεν είναι τόλμη και γοητεία. Ο Θόρν καταρχήν ήταν ξανθός. Ένα. Αυτό είναι ένα ψήγμα που ομοιάζει ναι, πολύ προς Αλ Μπάντι.
8: Ρε φίλε, δεν φέρνει.
7: Έτσι, ναι, έτσι ναι, από μακριά δεν φέρνει και σε Μουρίνιο λίγο.
8: Εγώ αδερφέ
3: ναι,
8: και,
3: ναι, ναι, και Μουρίνιο.
8: Εγώ όπως τον βλέπω, να ξέρεις, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ο πλούσιος νεκροθάφτης της Τρίπολης, ο οποίος όταν δεν πάει για δουλειά βγαίνει έξω, του δείχνει και έχει λεφτά από τις κηδείες που έχει κάνει.
2: Και του θυμίζει ότι όλοι θα πεθάνετε.
8: Ναι. Δηλαδή, κοίτα, και με το στήριο.
7: Όλοι σε μένα θα έρθετε μια μέρα.
8: Όλοι σε μένα θα έρθετε.
2: Γραφτείτε από τώρα.
7: Τελετέ μπακό. Τελετέ μπακό.
3: Εύκολα, εύκολα. Και έχω και τη βάτα για να κρατάω.
9: Back to the life.
3: Ακούστε. Έχω τη βάτα για να κρατάω το. Να μην φεύγει.
7: Το κουράκι.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό.
8: Αυτό που θα φτιάξει, δεν ξέρω αν είναι ο Γουβάλη. Τελειάφηξε από το Σαούλη σίγουρα.
2: Τέλεια, αύξηση και από εμάς τι θέλει.
8: Ε?
3: Δεν ξέρω.
8: Μας
2: από εμάς θέλει να μην βρει λάστιχα στα μάξι.
8: Πού να εμφανιστούμε.
9: Από τον Τάσο θέλει
2: άλλο. Από μένα θέλει να μην βρει τα λάστιχα στα μάξι.
3: Μπακό διευθυντή δημοτικού.
7: Ο Σαμπτάσο που
2: είσαι. Θα ανοίξει την πόρτα του γραφείου και θα βρει το Γιώβιτς μέσα.
3: Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή, δεν θέλω κάτι άλλο. Να σε αποδεσμεύσω, φιλαράκι μου, καλό.
6: Η Βάσο σας ζητάει, να ξέρετε. Κύριε Μυρότσο, κύριε Γουλή.
7: Ο Χιου Τζάκμαν λέει από την Τρίπολη.
8: Τι θέλει, Βάσο.
7: Τι θέλει, μαμά Βάσο.
6: Η Βάσο.
3: Διαβάζω
6: σας προκαλεί, λέει, ελάτε.
3: Καλά,
6: ελάτε.
3: καλά. Τα έχουμε ακούσει και από αλλού. Εδώ ο Πακόπουλος έκανε αθλητική ραγκή όταν η ΕΡΤ έκλεινε την ημέρα με τον εθνικό ύμνο και το κλαρίνο, το τζοπανάκο, ρε. Βάσετε.
6: Το βράδυ.
3: Λοιπόν, Θοδωρή, φιλιά, τα λέμε.
8: Γεια σου, Τέο.
6: Πάω να χορέψω, γεια σας.
3: Γεια σου, αδερφέ μου. Έλα, Μπέτ.
7: Έλατε, Μπέτ.
3: Τρίτη αναφορά και τελευταία σήμερα. Η Έλα, Μπέτ είναι μαζί μας. 3-5 συνήθως. 2-5 παρατέταρτο σήμερα. Για μια ωρίτσα μόνο ο Βερβελές εδώ μαζί μας για να υπενθυμίζουμε ποιος δουλεύει και ποιος όχι.
8: Ρε φίλε, να ανάψουμε και το άλλο air condition, λέτε.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, είναι
2: καλύτερο. Να γίνει κάτι.
8: Καψώθηκε το παιδί. Πιάσει τώρα.
3: Τώρα έχει... θα γίνει κάποια στιγμή. Ναι. Γράφουν εδώ ονόματα, συνεχίζω. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μπακόπουλος Κυπέδαρη. Μας θυμίσατε Πασοκάρα.
8: Κώστα Καρά θυμίζει.
3: Μακομάκης Χριστοδουλόπουλος, Κώστα Καρά, ναι. James Bond, ούτε καν.
2: Μόλι λέει είχα πάει η τουαλέτα και δεν άκουσα το σημείο του Μυρότσου.
8: Πόση
2: ώρα ήσουν στην τουαλέτα.
8: Τι έφαγε, κάλτσε. Αποτυχημένο παράγοντα Τρυπόλεως που παίζει Ευρώπη και δεμένη κατηγορία.
3: Θυμάσαι, ποιο ήταν το έργο αυτό με την επαρχία, με το τέτοιο που φώναζε άμυνα ρε μπιπ ο πρόεδρο. Θυμάσαι.
7: Στο γυναίκες δηλητήριο δεν είναι.
3: Αυτό είναι.
7: Στο γυναίκες δηλητήριο που είναι ο ένα που φωνάζει την κερκίδα. Άμυνα ρε και οι άλλε δίπλα και σχολιάζουν. Πώς θα πάνε στο διαμέρισμα που γίνονταν τα ΕΣΧΙ.
3: Ναι, θηλυκή εταιρεία.
7: Α, όχι, είναι θηλυκή εταιρεία που λέγεται.
3: Θηλυκή εταιρεία, ναι, σωστά.
7: Θηλυκή εταιρεία. Εκεί που έχει πει ο μεγαλύτερος ηθοποιός μεταπολίτευσης.
2: Όχι, δεν περνάνε όλα.
8: Βάλτε κράνος.
2: Δεν περνάνε όλα.
7: Όχι, τι μπορεί να περάσει και δεν θα το πούμε αυτό.
8: Α, εντάξει.
7: Αλλά έχει πει. No, Silvio. You.
3: Ναι.
7: Everybody this time. Except ναι,
3: εκτός, except to me.
7: Καλογερόπουλος, μεγαλύτερος τοπιός μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.
3: Σπουδαίος.
7: Διονύση,
3: πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού σιγά-σιγά.
8: Να αρχίσουμε με τη μεγάλη μας δικαίωση, ότι η ομάδα μπάσκετ θα παίξει σαν Ελλαρίνα. Κάτι το οποίο είχαμε πει. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος...
2: Πιστεύω δεν περίμενε ο κόσμος του Ολυμπιακού να ακούσει αυτό από σένα τέτοια μέρα.
8: Σφαιρική ενημέρωση, μεσογράφη μας, τρέφει, μεγάλη εξέλιξη. Περιμένοντας ένα
2: τεράστιο
8: επίπεδο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Να ξέρουμε που θα βρισκόμαστε το επόμενο διάστημα.
6: Τι χωρητικότητα έχει σαν Ελλάδα.
2: Πας μπάσκετ.
6: 9.
2: Πλάκα, πλάκα.
8: Όταν μπορώ, πάω.
6: 9 χιλιάρικα έχει.
8: Τώρα θα πηγαίνω περισσότερο.
2: Νομίζω 9.
6: Αν πας.
2: 9.
6: 5 λεπτά από το γήπεδο της. 5 λεπτά από τη Σαν Ελλάδα είμαι.
8: Πάμε για παϊδάκια μετά.
3: Η ταβέρνα πόσο μακριά είναι αυτή που έχουμε
6: τίποτα,
3: πάει.
6: Τίποτα, δίπλα.
7: 8 λεπτά. Δεν ξέρω αν πάμε πανεπιστημιακή.
8: Ούτε 8.
3: Ωραίο.
7: Να δούμε αυτό το μπιφτέκι λίγο κάτι που έχει να μου πει. Το θυμάμαι αυτό, δεν ξεχνιέται αυτό.
2: Πολύ δυνατό.
6: 9.000 χωράει.
2: Ναι, 9.
6: 9, ε.
8: Έχει ωραίο κήπεδο.
7: Καλά, εκεί μπριζόλα ήταν. Ο καθένα στο μυαλό του. Ό,τι γουστάρει.
6: Σοβαρή μπριζόλα.
7: Σοβαρότατη μπριζόλα.
2: Σοβαρή κήπεδο.
6: Σοβαρή μπριζόλα.
3: Ελπίζω να θα επικρατήσει το αθλητικό κομμάτι και θα συζολιάζαμε, αλλά πήγαμε στην μπριζόλα.
8: Θα μιλήσουμε για φιλικά. Δεν με τα φαγητά τώρα.
3: Συγγνώμη,
7: να πάμε πάνω στην ταβέρνα. Εντάξει,
8: άμα δηλαδή το κάνουμε κάτι.
3: Παρασύρει και το κοντρόλ να βγάζει και από κάτω το σούπερ. Πάμε ποδοσφαιρικά θέλουμε.
8: Για το φίλο σου, ο φίλο σου δεν την έχει την ταβέρνα. Για το φιλικά μου διαφήμιση. Μετά θα μπορούσα να λέγω στο αρχοντικό, θα πάω να πάω εικόνα.
7: Ταβερνάρα. Ταβερνάρα ήταν.
3: Εμεί θα πάμε να
8: φάμε. Αρχοντικό.
7: Εμεί θα πάμε να ξαναπάμε.
8: Το καλύτερο παιδάκι.
6: Πάμε.
7: Ταβερνάρα.
6: Πάμε. Πάμε με τη Λίμπαρ.
3: Λοιπόν,
2: μάθω πώ θέλει να αναλύσει για τον Πάσκετ.
6: Κύριε Αγγελόπουλο, να δώσει.
2: Να δώσει τέτοιο.
6: Τα δύσκολε εποχέ που.
2: Θα πάει να παίξει επιτέλου ένα γήπεδο που δεν στάζει ο άνθρωπο. Είναι μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτό.
8: Βασιλεύει τοξικότητα. Έδειξε μια σωστή συμπεριφορά. Και δύο μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, συμφώνησαν για να έχουν κοινή έδρα.
3: Mm-hmm.
8: Τώρα, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την ιστορία, το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι η Σαν Ελλαρίνα ήταν το σημείο αναφοράς η έδρα της ΑΕΚ, δηλαδή μπα να παίξει με στην καρδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, θέλω να πω. Κατάλαβες το λέω.
3: Δεν είναι ιστορική έδρα, λες.
8: Εντάξει, ναι, είναι μια έδρα που και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δηλαδή, πήγε αναγκαστικά. Αυτό λέω.
3: Εντάξει, θα τα βρουν οι υπηρεσίες εκεί. Μην γίνει τίποτα περίεργα, λάβουν τα μέτρα του αυτού που πρέπει και προχωράμε.
8: Όχι, όλοι έχουν κάνει τρομερή δουλειά, ξέρεις. Και οι δύο πλευρές έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Και οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από την οριζό σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Θα βάλει τέτοιο. Θα έχει διαρκεία.
8: Όπως βοήθησε, δηλαδή, βοήθησε και οι άνθρωποι της ΑΕΚ που σταθήκαν στον τελικό του κόφερντς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέμε ψέματα. Πήραν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ανεξάρτητα αν ήταν Ολυμπιακός. Αν μπορούσε να μείνει Ολυμπιακός, να είχε αποκλειστεί στον Βίλα. Αυτό λέμε. Καλό είναι. Και ο Ολυμπιακός Super Cup εδώ έπαιξε. Μάλιστα σε με τη Σεβίλη, με τη Λίμπαρ, Γκουαρδιόλα. Το είχα στα πέναλτι. Ράφα Μύρ είχε και τέτοια.
3: Μέσα ήμουνα.
8: Έτσι γίνεται. Βοτανικός. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης βοτανικό. Βλέπεις τα πλάνα από τον ντρόουν.
4: Καμία πιθανότητα.
8: Καμία.
4: Καμία πιθανότητα.
8: Να μην γίνει.
2: Δεν θα δηλώσουν καν.
8: Ποιο.
2: Δεν θα δηλώσουν τέτοιο.
8: Ευρώπη θα πάει.
4: Τη γράφει στην Ευρώπη. Το έχω ξαναπεί ότι αν ήμουν Λαφούζος, μετά από αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΆΚΑ, δεν θα έπαιρνε ευρωπαϊκό τελικό στο Βοτανικό.
8: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
4: Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Δεν γίνεται αυτά που λες.
2: Είναι μεγάλο δελέαρ το 1 εκατομμύριο που πήρε.
8: Το κεφάλι του Γιάννη Λαφούζο είχε αλλάξει και πλέον. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ακόμη και με την UEFA και τον κύριο Θεοδωρίδη, είναι open mind πλέον το μυαλό του.
4: Α, δεν το ξέρω αυτό, γιατί τελευταία ο Παναθηναϊκός επιτέθηκε στην UEFA.
8: Επιτέθηκε στην UEFA, αλλά εγώ νομίζω ότι φτάνουν άλλα στα αυτιά μου.
4: Δεν ξέρω.
8: Ότι και ο Παναθηναϊκός και το Βοτανικό θα πάρει άμεσα καλή διοργάνωση. Για να δούμε.
2: Αν κάνει αίτηση.
4: Διοργάνωση θα πάρει. Διατησία πάει θα βρει στην Ευρώπη σωστή, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε.
9: Νομίζω μέχρι η Europa League μπορεί να πάρει.
4: Μέχρι η Europa είναι.
8: Ωραίο.
4: Το γήπεδο στο Βοτανικό, τεσσάρων αστέρων μέχρι τελικό Europa να φιλοξενήσει. Αυτό που λέει ο Διονύσης μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, το 28, 29, 30, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι μέχρι τότε να δούμε και μια σωστή διαιτησία σε αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Γιατί τα πιστόλια έχουν πάει εκεί.
9: Σεξ πάμε πίστος. Στον Ολυμπιακό Ρεάλ. Έχει τρελαθεί, έχει μιλήσει
3: και
9: για τα πάντα εκτός από τον Τιλίμπα.
3: Αυτό το πεντάλεπτο που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ήθελα να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τι γίνεται στον Ολυμπιακό.
8: Δεν έχουμε άπλετο μπροστά μας.
3: Δεν έχουμε άπλετο χρόνο.
8: Γιατί.
3: 5 παρατέρα τελειώνουμε.
8: Ξέρεις τι ώρα είναι. Τέσσερις. Δεν μιλάμε 45 λεπτά για Ολυμπιακό.
3: Έχω και Άρη να πω.
8: Τι να πούμε.
3: Μην φτάσουμε τσιμά-τσιμά πάλι, ρε φίλε. Πάμε να
4: πούμε. Όχι, πρέπει να πούμε κάτι που γίνεται.
2: Έχει ψωμάκι, έχει ψωμάκι τώρα. Θέλω να μιλήσει ο
8: Διονύσης. Το πάμε ανάποδα.
3: Ναι. Τι.
8: Κάνω μια φούρλα. Να κάνω restart δηλαδή τις παρουσίες μου.
3: Ναι.
8: Και απαντάω σε ερωτήσεις. Να μην κάνω μονόλογο.
3: Όχι, θέλουμε και μονόλογο. Και σχόλιο θέλουμε.
8: Χωρίς τη φούρλα.
4: Θα ξαναμπείς.
3: Χωρίς τη φούρλα.
2: Θα το κάνω ερωτήσεις.
8: Είμαι στη διάθεσή
4: σου. Ωραία, του κάνω στο Διονύση. Φεύγει με την Λίμπαρ.
8: Να πάει πού.
2: Το να πάει πού δεν μας ενδιαφέρει.
4: Φεύγει με τη Λίμπαρ.
8: Νομίζω ότι το προπονητικό έφυγε, θα πάει να ξεκουραστεί.
4: Από τον Ολυμπιακό φεύγει.
8: Συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη.
2: Αλλάζει προπονητή Ολυμπιακό.
8: Στις 7 η ώρα. Δεν μπορώ να. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Ολυμπιακό δεν αλλάζει προπονητή, αλλά δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν αλλάξει το επόμενο διάστημα. Άλλη ερώτηση.
3: Το διάστημα πώς μπορεί να είναι. Διάστημα.
8: Μπορεί να είναι από 5 μέρες μέχρι 3 μήνες, δεν ξέρω. Νομίζω ότι.
3: Άρα από 5 μέρες μέχρι 3 μήνες θα αλλάξει προπονητή.
8: Είναι. Εφάσει αποτελεσμάτων πιστεύω κάποια στιγμή που στο. Εκτός αν πάνε όλα τρένο. Τι α πω. Αν γινόταν και 3-3 χθες το βράδυ, άμα έδερνα ένα τρίλεπτο ακόμα, μπορεί να συζητάγαμε και τελείως διαφορετικά σήμερα το πρωί. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν τρελαθεί και όλοι αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν ένα κλίμα που είναι κάπως βαρύ για τον προπονητή.
3: Έχει προκριθεί αυτή η ιδέα της αλλαγής λόγω του ότι έρχεται η διακοπή τώρα.
8: Είναι ένα σοβαρό σκεπτικό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο νομίζω και η πρόσληψη του Κορδόν. Γιατί ή ο Κορδόν θα πρέπει να κάνει ένα restart στο Μεντιλίμπαρ, αν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Ή θα πρέπει να έχει έτοιμο τον επόμενο προπονητή. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Αυτό λέω.
4: Ναι, το ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ο Αλγκουαθίλ. Αν τον λέω.
8: Ναι, γιατί ίσως γιατί είναι ο προπονητής ο οποίος θέλει πολύ να πάρει σε Σεβίλη ο Κορδόν. Δείχνει ότι έχει μια καλή σχέση μαζί του. Και στη λογική ότι είναι ένας προπονητής που είναι ελεύθερος.
4: Σοσιεδάδ ήταν αυτός
8: που.
4: Η Μανόλ Αλγκουαθίλ.
8: Ναι, πήγε τη Σοσιεδάδ και στο Champions League. Και πήρε μαζί της ένα κύπελο. Το δεύτερο το πήρε με τον Μπακόπουλο όταν πήγε να περιγράψει. Κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
3: Ναι.
8: Να ξέρετε πώς γίνεται η δουλειά.
3: Μέχρι το. Πότε ήταν, μέχρι το 25 δεν ήταν αυτός.
8: Είχε φύγει. Ήταν
3: είχε φύγει μόλις είχαμε
8: πάει. Είχε πάει στην Αλ-Σαμπάμπ μετά.
3: Ναι.
8: Δεν έκανε καλό πέρασμα στην Αλ-Σαμπάμπ. Αντάξει, νομίζω ότι οι προπονητές.
3: Αυτός εδώ. 55 πώς είναι αυτός.
4: Το μαλλίτιο σαν εμένα πάντως το πριν στο AI.
8: Και μόνο ότι κυκλοφορεί σενάριο. Δεν το λες και καλό για το Μεντιλίμπαρ.
4: Όχι.
8: Εντάξει, τώρα από την άλλη, σου ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, όπως δεν έχει διαψεύσει το οτιδήποτε, δεν έχει βγάλει και κάποια νέα στήριξη στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Σου έχω ξαναπεί εδώ και μέρες, από όταν υπήρχε μάλιστα και εκείνο το ραντεβού, σβήσαν κάπως η αλήθεια είναι οι ατζέντες σε επόμενες μέρες όσον αφορά στις προτάσεις των προπονητών. Αλλά ο συγκεκριμένος ενδεχομένως. Στη λογική και επαναλαμβάνω με τη σχέση του με τον Κορδόν, μπορεί να μοιάζει ένα καλό project αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να αλλάξει τον Μεντιλίμπαρ. Το ζήτημα τώρα δεν έχει φτάσει στο ρεύμα με τον Μεντιλίμπαρ, ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ άδικο από τη μία. Ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, γιατί εγώ νομίζω και χθες η γλώσσα του σώματος του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο είναι το πρώτο μάτσο που δεν είναι καλά.
2: Μιλάς για δηλαδή,
8: δεν πανηγυρίζει, στα γκολ, δηλαδή είναι πολύ τυπικός. Το βλέπεις δηλαδή κάτι τον βασανίζει και νωρίτερα από την πληροφορία και στο, πριν το παιχνίδι και στη βόλτα του στο γήπεδο. Εντάξει, είναι τώρα, δηλαδή, δεν είναι εκτός κλίματος, ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Ξέρει να διαβάζει πλέον, μέχρι και γυναίκα δηλαδή, από την γνωρίζω του μεταφέρει πράγματα